0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα για την ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδα με λία άνω των 200.000 ευρώ, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους για εμπλοκή και σε άλλες ληστείες. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και δεκάδες φυσίγγια. Η λήθεια πρόταση χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ, ενώ φέρεται να επανεξετάζει το ενδεχόμενο επανεκκίνησης του βραχίδιου σχεδίου Ελευθερία, αυτή τη φορά με ευρύτερο πεδίο δράσης πέρα από τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Αναφερόμενο στην επίσημη επίσκεψή του από αύριο στην Κίνα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την κατάσταση με τον πόλεμο στο Ιράν, ενεργειακά θέματα και το ζήτημα της Ταϊβάν. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, καθώς αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη, δηλώνει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνα συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούς, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κουραζιερόπλοιο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χάντα ιού, προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία. Συνολικά 28 άτομα απομακρύνθηκαν από το πλοίο με δύο πτήσεις. Την ίδια ώρα το πλοίο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα αγκυροβολήσει για απολύμανση. Στο πλοίο παραμένουν ακόμη 25 μέλη πληρώματος και 2 μέλη ιατρικού προσωπικού. Με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις του. Επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα η δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στο Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή. Άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει το Ηράκλειο. 28χρονη εντοπίστηκε εμόφυρτη 500 μέτρα από το σπίτι της και η μαρτυρία του 7χρονου παιδιού της περιγράφει σοκαριστικά τα γεγονότα που συνέβησαν μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Η αστυνομία συνέλαβε τον 30χρονο σύζυγο της νεαρής, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Η μητέρα 4 παιδιών νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Νέους κανόνες για την τουριστική ανάπτυξη με αυξημένη προστασία σε κορεσμένες και ευαίσθητες περιοχές και στροφή επενδύσεων προς μη επιβαρημένους προορισμούς φέρνει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που επιδιώκει 12μηνη τουριστική σεζόν και άνοιγμα νέων ορεινών προορισμών. Ισχυρές βροχοπτώσεις και σφοδροί άνεμοι σάρωσαν διάφορους τομείς της Νότιας Αφρικής, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 10 νεκρούς στις τελευταίες ημέρες, με το Cape Town και την επαρχία του να δοκιμάζονται ιδιαίτερα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά, μεσημέρι και απόγευμα πιθανώς κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, ομίχλες το πρωί σε δυτικά και βόρεια, άνεμοι νότιο δυτική 4 έως 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 15 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

τους καινούριους σου τους φίλους μ' αγαπάς. Όπως γελάτε ζαλισμένοι από το χορό, δεν σου ζητώ

Επιστρέψαμε, ξεκινήσαμε με Δημήτρη Μπάση, ένα λεπτό και τι έχουμε για τη συνέχεια. Θα κόψω τη νύχτα για σένα στα δύο.

Την πόρτα μη χτυπήσεις, κανένα μη ρωτήσεις. Έλα, έλα, θα κάνω εγώ τα πάντα

Μιλάω σοβαρά, μην το παίρνεις για αστείο. Μπορώ να το κάνω κι ας φαίνεται τρέλα. Έλα, θα κόψω για σένα τη νύχτα στα δύο. Μιλάω σοβαρά.

Όταν μου έδωσες το πρώτο σου φιλί, είπες για σένα αρχίζει τώρα η ζωή. Όταν τα μάτια σου δακρύσαν, λύπη σκορπίσαν στη δική μου την ψυχή. Που σε αγάπησα πολύ, δεν μετανιώνω, μου δίνεις δύναμη με ένα σου φιλί. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και νιώθω εγώ όλο τον κόσμο να κυβερνώ. Τα δυο μου χέρια σε κρατώ και τα δυο χείλη σου φιλώ. Μέσα στα μάτια σε κοιτώ όλο

Όταν με ρώτησες μια μέρα τι θα γίνει αν η αγάπη μας θα πάψει πια να ζει, εγώ σου έκλεισα το στόμα σου με ένα μου γλυκό θερμοφιλί. Που σε αγάπησα πολύ, δεν μετανιώνω, μου δίνεις δύναμη με ένα σου φιλί. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και νιώθω εγώ όλο τον κόσμο να κυβερνώ. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και τα δυο χείλη σου φιλώ. Μέσα στα μάτια σε κοιτώ όλο τον

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη από την Επίδαυρο.
1: Χρόνων παιδί πήρα στα χέρια τη ζωή και δεν φοβήθηκα στο κρύο.

0: Ήθελα προηγουμένως, αφού έκανα το μισάωρο αφιέρωμα στο Στράτο, να βάλω ένα τραγούδι. Έπαιξα βέβαια το ζωντανό από το Σουμού με την Αλιφραγκή, συγγνώμη, από την εκπομπή στην ΕΡΤ που ήταν μαζί με την Αλιφραγκή. Αλλά ήθελα να βάλω και ένα τραγούδι ζωντανό που τραγούδησε στην εκπομπή που ήταν με τον Μπλέσσα και μιλάει για το Μίμη μαζί με τον Θανάση τον Πολυκανδριώτη και τον Άγγελο που ήταν. Και βλέπω το τραγούδι, το λέει, το προσφωνεί ο Στράτος, «Μάγια μου, κάνεις κυρά μου». Βέβαια, «Τι σου φταίει το παιδί» είναι ο τίτλος. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Ο μαέστρος, ο Μίμης ο Μπλέσσας, μας έχει κάνει όλους πάρα πολλά δώρα. Και εμείς σαν δώρο θα του χαρίσουμε ένα του τραγούδι, το οποίο το έχω και ιδιαίτερη αδυναμία. «Μάγια μου, κάνεις κυρά μου», Θανάση.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Καλημέρα στην Πελαγία, η οποία μας ακούει στην Κέρκυρα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Βασίλαρο, φυσάει μοναξιά.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στα Γιάννενα. Καλημέρα και στον Γιάννη τον Παπαβασιλείου, ο οποίος μας ακούει στον Άφλιο. Γιάννο, καλημέρα, καλή ακρόαση όλη τη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου που εργάζονται νύχτα. Και εγώ εδώ, λέει, στον Άφλιο στο 100, υπηρεσία που όπως πάντα. Και τι άλλο, ακούμε Ευθυμίου. Καλά, βαστάει χρόνια αυτή η κολόνια, εντάξει τώρα. Όταν ήσουν εδώ στο Υπουργείο στη Σέγγεν, ερχόσουν με τη μηχανή στο στούντιο, στον Αντένα. Λοιπόν, ο ίδιος άνθρωπος που με εγωίτευσε, ο ίδιος με απαγοήτευσε.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Κύριε Γιάννη, λέει, αφιερώστε ένα τραγούδι σε όλη την ραδιοπαρέα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από τον Κορυδαλό και σε όλη την παρέα. Αφιερώστε σε αυτούς που κάνουν βάρδια τέτοια ώρα και ξενυχτάνε. Την καλημέρα μου και στον Παντελή από του Ζωγράφου, ο οποίος είναι υπηρεσία, είναι, λέει, από το γνωστό παρεάκι. Οκ, χαίρομαι που περνάνε καλά. Λοιπόν, θα πάμε να κλείσουμε την ώρα με Νατάσα Θεοδωρίδου, το «Μια κόκκινη γραμμή». Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Γεια σας κύριε Νίκο, τι κάνετε? Ετοιμάστε για μετά το δελτίο ειδήσεων, Στράτος, τα αγκάθια της καρδιάς σου. Λοιπόν, και να αφιερώσουμε επίσης στα κορίτσια που ξενυχτάνε κάνοντας υπηρεσία στην Ανατολική Αττική. Δεν λέει τώρα πού, αλλά έτσι είναι το μήνυμα. Για πάμε να ακούσουμε Νατάσα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα με λία άνω των 200.000 ευρώ. Εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες.

0: πανεκκίνησης του βραχίδιου σχεδίου Ελευθερία, αυτή τη φορά με ευρύτερο πεδίο δράσης πέρα από τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Για την επίσημη επίσκεψή του από αύριο στην Κίνα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την κατάσταση του πολέμου, ενεργειακά θέματα και το ζήτημα της Ταϊβάν. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη, δηλώνει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνα συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία αναφορικά με τα στενά του Ορμούς, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερες από 40 χώρες, οι οποίες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις πιθανές στρατιωτικές συνεισφορές τους σε μια αυστηρά αμυντική πολυεθνική αποστολή. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, στενά του Ορμούς και η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ετοιμότητα 2030 αναμένεται να συζητηθούν σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες, στο οποίο θα συμμετάσχει ο Νίκος Δένδιας. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στην κοινή συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Λέσβο μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για το ζήτημα του αφθόδους πυρετού. Με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις του. Επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα η δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση διώκεται ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε χθες εμόφυρτη στην άκρη του δρόμου στην Παντάνασα και νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σοκαριστική είναι η μαρτυρία του 7χρονου παιδιού της για όσα συνέβησαν μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας που βρίσκονταν με 2 από τα 3 αδέλφια του. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε σούπερ μάρκετ στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλάρη και Λιωσίων στα Κάτω Πατήσια. Στη Νότια Αφρική, τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει ιδιαίτερα την επαρχία του Cape Town.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά, με μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Ομίχλες το πρωί σε δυτικά και βόρεια, άνεμοι νότιο-δυτική, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 15 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε λοιπόν, ξεκινώντας την ώρα με Στράτο βεβαίως, τα αγκάθια της καρδιάς σου. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Βασίλαρο? Αγάπα με τις ώρες που μπορείς.

Έλα απόψε να χορέψω δυο στροφές, χορό αντρικιό. Το άδικο που έχεις πώς να αντέξω, αφού εγώ έχω το δίκιο. Θέλω απόψε να χορέψω δυο στροφές, χορό αντρικιό. Το άδικο που έχεις πώς να αντέξω, αφού εγώ

Καλημέρα στο φίλο μας τον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Θα θέλαμε, λέει, να ευχαριστήσουμε θερμά τον άρχοντα της νύχτας στα λαϊκά μονοπάτια. Επίσης τον κύριο Μαυριδόπουλο για τη στήριξη και την αγάπη στη διαχρονική παρουσία του στο καλό λαϊκό τραγούδι. Αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι στα παιδιά της Πάρνηθας και σε όλους όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή, όπου και αν βρίσκονται. Καλή ακρόαση, ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα.

Λοιπόν, κάπως έτσι, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας με Σοκράτη Μάλαμα, Γιάννη Χαρούλη, Διονύση Σαββόπουλο και Μαριάννα Παπαμακαρίου. Θα κλείσουμε την ώρα, θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα με λία άνω των 200.000 ευρώ. Εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες όπως αυτή πριν από ένα χρόνο στην κατοχή Μεσολογγίου. Επάνω τους βρέθηκαν 4 χειροβομβίδες, ένα καλάζνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και δεκάδες φυσίγγια. Η λήθεια πρόταση χαρακτήριζε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ δήλωσε ότι η εκεχηρία του ενός μήνα βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να επανεξετάζει το ενδεχόμενο επανεκκίνησης του βραχύβιου σχεδίου Ελευθερία, αυτή τη φορά με ευρύτερο πεδίο δράσης, πέρα από τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Για την επίσημη επίσκεψή του από αύριο στην Κίνα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την κατάσταση με τον πόλεμο στο Ιράν, ενεργειακά θέματα και το ζήτημα της Ταϊβάν. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη, δηλώνει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνα συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία αναφορικά με τα στενά του Ορμούζ, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερες από 40 χώρες, οι οποίες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις πιθανές στρατιωτικές συνεισφορές τους σε μια αυστηρά αμυντική πολυεθνική αποστολή. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, στενά του Ορμούζ και η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ετοιμότητα έως το 2030 αναμένεται να συζητηθούν σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στην κοινή συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Λέσβο μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για το ζήτημα του αφθόδου πυρετού. Στην υπουργική συνάντηση της ομάδας φίλων Δυτικών Βαλκανίων στην Πρατισλάβα θα συμμετάσχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών. Με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις του. Επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα η δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα και 2 ύποπτα κρούσματα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού επιβατών του κρουαζιερόπλοιου που φαίνεται να αποτελεί την εστία διασποράς. Τα ξημερώματα έφτασε στην Ολλανδία η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το πλοίο που πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερντ, όπου θα γυροβολήσει για απολύμανση. Το Κίεβο δέχθηκε τα ξημερώματα επίθεση με drones αμέσως μετά τη λήξη της τριήμερης εκεχηρίας με τη Ρωσία, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τη Νότια Αφρική.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά, μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Ομίχλες το πρωί σε δυτικά και βόρεια, άνεμοι νότιο-δυτική στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 15 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, πρωινό Τρίτης, 12 Μαΐου, Earth News Radio 105,8. Με ένα τραγούδι σε στίχους του σπουδαιοποιητή και στιχουργού Νίκου Γκάτσου ξεκινήσαμε, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 32 χρόνια από το θάνατό του. Ένα τραγούδι σε μουσική του Μάνου Χατζητάκη με τη μοναδική φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότση. Πλησιάζουμε στα μέσα του μήνα και είναι φανερό πως η χώρα κινείται σε καθαρά προεκλογικούς ρυθμούς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του κυβερνητικού εκπροσώπου να υπενθυμίσει τη θεσμική στάση του Πρωθυπουργού, που σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν όσο πιο κοντά γίνεται στο τέλος της τετραετίας, κάθε ένδειξη ή μισόλογο από κάποιο κυβερνητικό στέλεχος ερμηνεύεται περίπου ως προαναγγελία των εκλογών. Μάλιστα, χθες κυκλοφόρησαν σε τηλεόραση και διαδίκτυο και πιθανές ημερομηνίες για τις 27 Σεπτεμβρίου ή τις 4 ή τις 11 Οκτωβρίου. Η όλη κατάσταση στο πολιτικό σύστημα επιβαρύνεται και από την αναμονή εισόδου των νέων κομμάτων, με το κόμμα Καριστιανού να ανακοινώνεται στη Θεσσαλονίκη στο κινηματογράφο Ολύμπιον στις 21 Μαΐου, ενώ ήδη λένε όσοι γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα ψηφιακό δίκτυο έτοιμο με 118 ομάδες στα social media που αριθμούν αρκετές χιλιάδες μέλη. Η έκπληξη που έρχεται σε αντίθεση με όσα ακούγαμε το τελευταίο διάστημα είναι ότι θα γίνει μια προσπάθεια να διατηρηθεί από την κυρία Καριστιανού και την ηγετική ομάδα ο κεντροαριστερός πολιτικός χαρακτήρας του εγχειρήματος. Εξού και η απομάκρυση της κυρίας Μαρίας Γρατσία από το προσκήνιο του κόμματος. Πολύ κοντά όμως στις ανακοινώσεις είναι και το κόμμα Τσίπρα, ίσως τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, με τον πρώην Πρωθυπουργό να διοργανώνει χθες την πρώτη εκδήλωση για την κυβερνόσα αριστερά. Ήρθε ο καιρός για να θερήσουμε, είπε χθες, μια εκδήλωση που οδήγησε τον Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει για εναλλακτική προοδευτική λύση που δεν θα είναι για την αντιπολίτευση, αλλά θα διεκδικήσει το ρόλο της κυβέρνησης. Μια αναφορά που ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους της αντιπαράθεσης με το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη, όπως φάνηκε ήδη από τις πρώτες αψιμαχίες, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη, αλλά και την άβολη θέση που έχουν μπει αρκετοί από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που θα πρέπει να ενεργούν παράλληλα και ως στελέχη του νέου κόμματος. Αυτή η τακτική ήδη στα τηλεοπτικά πάνελ δίνει εύκολους πόντους στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ, καθώς τους καλούν να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους και να απαντήσουν σαν τι αναφέρονται, ως στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή ως στελέχη του νέου κόμματος. Και ενώ διαμορφώνεται κάπως έτσι η κατάσταση, συνεχίζουν να υπάρχουν κρίσιμες γεωπολιτικές εξελίξεις. Με το θρίλερ για την εκεχηρία να κορυφώνεται, σκουπίδια η πρόταση του Ιράν, λέει ο Τραμπ, είμαστε έτοιμοι για όλα, θα εκπλαγούν να απαντούν οι Ιρανοί. Και βέβαια, στην Ελλάδα, την ίδια ώρα έχουμε το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, που εκτιμάται ως μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, που ανάγκασε σε προειδοποίηση τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος ενημέρωσε τις Βρυξέλλες, ενώ προειδοποίησε ότι σύντομα θα έχουμε και διαβήματα προς τους υπεύθυνους αυτής της κίνησης. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα θέματα των τελευταίων μηνών αφορά το κοινωνικό leasing, δηλαδή την επιδότηση αγοράς αυτοκινήτου για οικογένειες. Τους τελευταίους μήνες έχουν πληθύνει τα δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρουσιάζουν το κοινωνικό leasing ως ένα όριμο πρόγραμμα μαζικής επιδότησης για την απόκτηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου στη χώρα μας. Στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι μπορεί κάποιος να καταλάβει διαβάζοντας αυτές τις αναρτήσεις. Η συζήτηση ξεκίνησε ως κυβερνητική πρωτοβουλία και εντάσσεται στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης με στόχο την ανανέωση του παλαιωμένου ελληνικού στόλου. Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι ο πιο γυρασμένος στόλος στην Ευρώπη, ξεπερνά τα 18 χρόνια κατά μέσο όρο και βέβαια ένας στόχος που έχει βάλει η ελληνική κυβέρνηση είναι η μείωση των εκπομπών ρήπων. Η βασική ιδέα λοιπόν ήταν να αποκτήσουν ευάλωτα νοικοκυριά πρόσβαση σε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο
μέσω επιδοτούμενης μακροχρόνιας μίσθωσης. Βέβαια υπήρξε μια κρίσιμη παράμετρος, το πρόγραμμα αυτό δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους και η βιωσιμότητά του εξαρτάται σχεδόν ολοκλήρου από ευρωπαϊκά κονδύλια, κυρίως μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του ευρύτερου πλαισίου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ένα σχέδιο κοινωνικού leasing που προβλέπει μέση επιδότηση ύψους 13.000 ευρώ αναδικαιούχο, πρόσθετη στήριξη για αμαία και χαμηλό μηνιαίο μίσθωμα για ηλεκτρικά οχήματα. Όμως οι εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για 12.500 ωφελούμενα νοικοκυριά και προϋπολογισμό της τάξης των 174 εκατομμύριων ευρώ, τετραετή διάρκεια leasing και μηνιαία δόση κοντά στα 150 ευρώ για μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Άλλο πράγμα είναι η παρουσίαση ενός σχεδίου και άλλο βέβαια η υλοποίησή του. Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί η πλατφόρμα υποβόλης των αιτήσεων, δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι τελικοί όροι και δεν λειτουργεί κανένα πρόγραμμα που να επιτρέπει σε ένα πολίτη να αποκτήσει αυτοκίνητο μέσω του κοινωνικού leasing. Και δεν είναι τυχαίο, στην περίοδο που βρισκόμαστε, δηλαδή με την πολεμική αναταραχή στη Μέση Ανατολή, υπάρχει ενεργειακή αβεβαιότητα, υπάρχουν ισχυρές οικονομικές και γεωπολιτικές πιέσεις και στην Ευρώπη κάνουν δεύτερες σκέψεις. Έτσι, οι πληροφορίες λένε ότι αρκετοί παράγοντες αγοράς εκτιμούν ότι η πλήρης υλοποίηση ενός τόσο δαπανηρού προγράμματος παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Η ηλεκτροκίνηση βεβαίως εξακολουθεί να είναι ακριβή για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, ακόμη και με επιδότηση. Όμως, ο ελληνικός στόλος συνεχίζει να γερνά ανησυχητικά. Λοιπόν, απαιτείται λοιπόν από όλους υπομονή μέχρι να ολοκληρωθεί οι πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και βεβαίως οι Έλληνες οδηγοί δεν θα πρέπει να παρασύρονται από εντυπωσιακούς τίτλους ή βεβαιασμένες υποσχέσεις. Το κοινωνικό leasing βρίσκεται ακόμα σε στάδιο σχεδιασμού με πολλά ανοιχτά ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί και βέβαια ο δρόμος μέχρι την εφαρμογή του σχεδίου, αν φτάσουμε κάποτε εκεί, παραμένει μακρύς. 15 λεπτά μετά τις 5 και σήμερα ίσως είναι η πιο ζεστή ημέρα. Σκεφτείτε ότι μόλις 12 ημέρες από την Πρωτομαγιά, 11 ημέρες μετά την Πρωτομαγιά, έχουμε ανεβεί σχεδόν 13 βαθμούς Κελσίου, καθώς σήμερα ο καιρός θα φτάσει μέχρι και τους 30 η θερμοκρασία. Αυτή την ώρα στην Αθήνα έχουμε 16 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη 13, στην Πάτρα 14, στο Ηράκλειο 17, στη Χαλκίδα 15, στην Κόρινθο 15, στην Καβάλα 13, στην Καλαμάτα 14, στη Λάρισα 12 και στα Ιωάννα 11. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για σήμερα Τρίτη αναμένεται καλός και ζεστός καιρός για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες τοπικές μπόρες στις ορεινές περιοχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι θαυμάσιος, με λίγες αραιές νεφώσεις στα βόρεια ή υπηρωτικά τμήματα, αλλά και το ύψος της στερεάς Ελλάδας και νοτιότερα στα Επτάνησα και σε όλο το υπόλοιπο Αιγαίο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία 28 με 30 στα βορειοϋπηρωτικά τμήματα, στους 26 με 30 στα δυτικά ηπηρωτικά, 30 στα δυτικά της Πελοποννήσου, 32 στη Θεσσαλία, 31 στους 33 στη Στερεά. Ηλιοφανειακές στην Αττική καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με μια ελαφρά θολούρα στην ατμόσφαιρα λόγω της πολύ ήπιας μεταφοράς σκόνης. Η θερμοκρασία από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις αλλά και ηλιοφάνεια, θερμοκρασία από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζει ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνειος και η Επιφανία, χρόνια τους πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα των νοσηλευτριών, η Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας και η ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα. Η ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου είναι η ιερότερη γιορτή για τους Βουδιστές, καθώς την Πανσέλινο του Μαΐου, το έτος 623 π.Χ., γεννήθηκε σύμφωνα με τους τρίλους ο Σιντάρτα Γκαουτάμα, γνωστός και ως Βούδας, ιδρυτής μιας από τις αρχαιότερες θρησκείες του κόσμου. Επίσης την ημέρα αυτή γιορτάζεται η φώτιση του Βούδα και ο θάνατός του. Με αυτή την αφορμή, ο ΟΗΕ καθιέρωσε το 1999 την Πανσέλινο του Μαΐου ως ημέρα του Βούδα για να τονίσει την εισφορά του Βουδισμού στον παγκόσμιο πολιτισμό.
Σαν σήμερα το 1821 σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη του Βαλτέτσι, και ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρωτομπυλών της Τρυπόλεως. Το 1854 οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά έως τις 15 Φεβρουαρίου του 1857, λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να λάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν. Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Ενώ το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου. Το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλεισμό ύποπτων στρατιωτικών. Το 1993 διεξάγεται στο ΟΑΚΑ ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο γήπεδο κουρεμένοι για γούρι, όπως είπαν. Όμως ο Χριστό Βαζέφα είχε άλλη γνώμη, με γκολ στο 13ο λεπτό χάρισε την νίκη με 1-0 στον Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελο Ελλάδας της ιστορίας του. Σαν σήμερα το 1820 γεννήθηκε η Φλόρενς Νάιτιγκέιλ, Αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. Το 1907 η Κάθριν Χέιμπορν, η Αμερικανίδα ηθοποιός, και το 1963 ο Παναγιώτης Φασούλας, ο Έλληνας παλέμαχος, διεθνής μπασκετμπολίστας και πολιτικός. Το 1992 έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Γκάτσος, ο Έλληνας ποιητής και στιχουργός, και το 1994 ο Ρόι Μπλάνκετ, ο Αμερικανός χημικός που ανακάλυψε το τεφλόν.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωση, στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στον Γιώργο από το Μαρούσι, στην Αργυρό και στον Δημήτρη από τον Πειραιά. Οι τελευταίες εξελίξεις δεν είναι πολύ ευχάριστες όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ουσιαστικά είμαστε σε τεντωμένο σκηνή που κρατιούνται οι σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν και μάλιστα λένε πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο της επανέναρξης επιχείρησης ελευθερίας για τα στενά του Ορμούζου. Χθες αργά το απόγευμα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, επεσήμανε μέσα από ανάρτησή του στο X ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Και όπως τονίζει την ανάρτησή του, οι λανθασμένες στρατηγικές και οι λανθασμένες αποφάσεις οδηγούν πάντα σε λανθασμένα αποτελέσματα. Ολόκληρος ο κόσμος το έχει καταλάβει ήδη αυτό, είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, θα εκπλαγούν. Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την κατάρρευση της εγκεχηρίας με το Ιράν, ή τουλάχιστον αυτό εκτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την τελευταία πρόταση που έστειλε η Τεχεράνη. Στις δηλώσεις του που πραγματοποίησε εχθές αργά το βράδυ, κατά τη διάρκεια εκδήλωση για τη γονιμότητα στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε για όλα τα ανοιχτά θέματα της επικαιρότητας. Οι δημοσιογράφοι το ρώτησαν αν είναι σε ισχύ η εγκεχηρία, με τον Τραμπ να απαντά ότι είναι απίστευτα αδύναμη. Πρόσθεσε χαρακτηριστικά, αφού διαβάσαμε αυτό το σκουπίδι που μας έστειλαν, η εγκεχηρία είναι σε μηχανική υποστήριξη. Ρωτήθηκε ακόμη για το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, που ο ίδιος το αποκαλεί πυρηνική σκόνη, και για το Ιράν αν συμφώνησε να επιστρέψει την απομάκρυση όλης της ποσότητας. Ο Τραμπ απάντησε ότι το έκαναν πριν από δύο ημέρες, άλλαξαν όμως γνώμη και επειδή δεν το έβαλαν αυτό στο χαρτί, δηλαδή δεν δεσμεύτηκαν γι' αυτό. Και όπως συνέχισε, στον πόλεμο πρέπει να είσαι ευέλικτος, έχεις πολλά σχέδια, αλλά πρέπει να εφαρμόζεις διαφορετικά σχέδια σε διαφορετικές ημέρες. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι έχει ένα εξαιρετικό σχέδιο. Χθες πάντως το Ιράν απειλούσε με τον Τραμπ με όπλο την ιστορία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπακάη, υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να συντριβεί ολοκληρωτικά και να γίνει ο νέος Κράσος. Σε ανάρτησή του λοιπόν, με αναφορά την μάχη των Καρών το 53 π.Χ., γνωστή στο Ιράν ως μάχη της Χαράν, που κατέληξε μια από τις χειρότερες ήττες των Ρωμαίων. Σύμφωνα με τον Μπακάη, ο Κράσος σκοτώθηκε και ήταν ένας από τους πλουσιότερους και ισχυρότερους Ρωμαίους. Με αυτόν τον τρόπο υπενήχθηκε ότι ο Τραμπ μπορεί να γίνει ο νέος Κράσος. Όλα αυτά λοιπόν με αφορμή τη μάχη της Κάρας, η οποία είναι το 53 π.Χ. Σύμφωνα πάντως με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ότι όλες οι ειρηνευτικές προτάσεις που έκαναν οι Ιρανοί ήταν λογικές και υπεύθυνες, απαιτήσεις και γενναιόδορες προσφορές, όχι μόνο προς όφελος των εθνικών συμφερόντων του Ιράν, αλλά και για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και το καλό ολόκληρης περιοχής και του κόσμου. Όλα αυτά γίνονται στο παρασκήνιο. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Χθες στην Ελλάδα είχαμε τη δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες για το 2025, δηλαδή τη χρήση του 2024. Τακτική η οποία γίνεται κάθε χρόνο. Βεβαίως το πόθεν έσχες ίσως είναι μια ευκαιρία τώρα με τη συνταγματική αναθεώρηση να ενισχύσουμε λίγο το πόθεν, που αυτό είναι που ενδιαφέρει, διότι όλο το υπόλοιπο επαναλαμβάνεται σαν μια... υποχρέωση που έχουν οι πολιτικοί και οι υπόλοιποι, δημοσιογράφοι, δικαστικοί, αλλά χωρίς να έχει κάποια ουσία. Εξυπηρετεί το γράμμα του νόμου, δεν εξυπηρετεί την ουσία του νόμου. Ίσως λοιπόν έχουμε φτάσει στο σημείο που θα πρέπει να ενημερώνονται οι πολίτες και πώς απόκτησαν οι πολιτικοί τις περιουσίες τους, πώς έχουν τα μετρητά, τα ακίνητα ή τα μέσα μετακίνησης, δηλαδή αυτοκίνητα ή σκάφη. Για μια ακόμη φορά είδαμε πλούσιους και φτωχούς, με τον Πρωθυπουργό να δηλώσει στο πόθεν έσχες εισοδήματα 81.672 ευρώ,
εκ των οποίων τα 10.700 ευρώ από αξιοποίηση ακινήτων. Το χαρτοφυλάκιο του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας σε μετοχές και ομόλογα παραμένει σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια. Η ακίνητη περιουσία του κ. Μητσοτάκη παραμένει σταθερή σε σχέση με το οικονομικό έτος 2023, ενώ έχει μια οφειλή 6.100 ευρώ από αρχικό δάνειο 35.700 ευρώ. Το πόθανε σχέση του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης του Νίκου Ανδρουλάκη δήλωσε συνολικό εισόδημα 58.042 ευρώ, εκ των οποίων 36.529 από τη βουλευτική του αποζημίωση και 21.504 από ακίνητα, μερίσματα, τόκους και δικαιώματα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκτησε το 2024 μια μονοκατοικία 40 τετραγωνικών στη Σέριφο με έτος κατασκευής το 1992, για την οποία κατέβαλε τίμημα 120.000 ευρώ που προέρχεται από εισοδήματα προηγούμενων ετών. Χθες έγινε ένα παρατράγουδο όσον αφορά τα εισοδήματα του κ. Ανδρουλάκη. Δεν δηλώθηκε κάποια ποσά τα οποία έχει στο εξωτερικό. Ίσως από λάθος του λογιστή του, αμέσως αντέδρασε, ενημέρωσε και τον πρόεδρο της Βουλής αλλά και τον πρόεδρο που είναι αρμόδιος, το αντιπρόεδρο της Βουλής που είναι αρμόδιος για την ανακοίνωση του Ποθενέσχες. Θα γίνει η σχετική τροποποιητική δήλωση. Ο κ. Ανδρουλάκης δηλώνει αυτά τα εισοδήματα το 2014. Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές σε σχέση με το προηγούμενο έτος είναι και η δήλωση της περιουσιακής κατάστασης του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου, η οποία δόθηκε και αυτή στη δημοσιότητα. Τα συνολικά καθαρά εισοδήματα του κ. Φάμελου από μισθωτές, υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβίες ανέρχονται σε 43.804 ευρώ, ενώ δηλώνονται επιπλέον έσοδα από ακίνητα ύψους 1.971 ευρώ. Εμφανίζονται ποσά ακόμα 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια ή άλλες πηγές και έσοδα από τόκους και δικαιώματα ύψους 2,14 ευρώ. Οι τραπεζικές καταθέσεις του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται επίσης χωρίς σημαντικές μεταβολές, με το μεγαλύτερο ποσό να βρίσκεται σε λογαριασμό τράπεζας που δηλώνονται 42.999 ευρώ. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, στο Πόθεν Έσχες δήλωσε συνολικό εισόδημα 76.000 και σύμφωνα με σημείωση στη δήλωσή του, οι αποδοχές από τη βουλευτική του ιδιότητα κατατέθηκαν στο Κομμουνιστικό Κόμμα όπως προβλέπει το καταστατικό του κόμματος. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 23.662 ευρώ, κατανεμημένες σε 4 λογαριασμούς. Επίσης, διατηρεί 2 εγγραφές ακινήτων, 2 διαμερίσματα δηλαδή στη Λαμία. Για την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, τα εισόδηματα της είναι 79.465 ευρώ με 42.500 ευρώ να προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα. Έχει καταθέσει 25.000 ευρώ, ενώ η ακίνητη περιουσία της παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Και ο πρόεδρος της Νίκης, ο κ. Δημήτρης Νατσιός, στο Πόθεν Έσχες του δήλωσε εισόδημα 30.000 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων και δάνεια. Οι καταθέσεις του ανέρχονται στις 19.322 ευρώ και έχουν κατανεμηθεί σε 8 λογαριασμούς. Και ο Κυριάκος Βελόπουλος εμφανίζει εισοδήματα 101.000 και τραπεζικές καταθέσεις που ξεπερνούν τις 265.000 ευρώ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης προχώρησε το 2024 σε πώληση βοσκοτόπου στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής 7,9 στρεμάτων, εισπράττοντας το 32% που κατήχε για 24.000 ευρώ. Λοιπόν, και το Ποθενέσχες του Αλέξη Τσίπρα έχει μεταβολές με την προσθήκη 2 ακινήτων. Έχει αποκτήσει με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο, 119 τετραγωνικά και 211 αντίστοιχα, ενώ κληρονόμησε στο Αθαμάνιο της Άρτας 25% οικοπαίδου 855 τετραγωνικών μέτρων. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνονται τα Ποθενέσχες των πολιτικών αρχηγών. Και η Αφροδίτη Λατινοπούλου, που είχε πολλαπλάσια έσοδα σε σχέση με το Ποθενέσχες του 2024, έχει εισόδημα, συνολικό εισόδημα 82.496 ευρώ, ενώ την προηγούμενη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι σωστά, ήταν στα 3.000 ευρώ. Το 2024 η κυρία Λατινοπούλου απέκτησε ένα διαμέρισμα 61,80 τετραγωνικών μέτρων στον 5ο όροφο πολυκατοικίας του 1961 στη Θεσσαλονίκη, μέσω γονικής παροχής και χωρίς την καταβολή τιμήματος.
Αυτές λοιπόν είναι οι αλλαγές, οι μεταβολές στα πόθεν έσχεση των πολιτικών αρχηγών, αλλά νομίζω ότι και επαναλαμβάνω την πρόταση, είναι μια ευκαιρία, χρυσή ευκαιρία τώρα με την συνταγματική αναθεώρηση να συζητήσουν πώς μπορεί να αλλάξει αυτή η διαδικασία, να γίνει περισσότερο διαφανής, ώστε να μην υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση που υπάρχει πολλές φορές από τους πολίτες για την οικονομική ευρωστία που παρουσιάζουν κάποιοι από τους βουλευτές και τους υπουργούς που όπως αναφέρονται στο πόθεν έσχεση τους. Φεύγουμε από το κοινοβούλιο και πάμε στην πραγματική ζωή, εκεί όπου υπάρχει εμφύλιο σε μια πολυκατοικία της Θεσσαλονίκης, μια ιστορία η οποία αποτυπώνει λίγο το κλίμα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, από τότε που μπήκε δηλαδή η εταιρεία Airbnb στη ζωή μας. Τα Airbnb διαμερίσματα δεν έχουν φέρει σε απόγνωση μόνο τους ενοικιαστές που αναζητούν σπίτι και δεν βρίσκουν, αλλά και 12 ιδιοκτήτες σε μια πολυκατοικία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση ξεκίνησε το 2025 όταν η ιδιοκτήτρια του ημιυπογείου με 355 τετραγωνικά σε αυτή την πολυκατοικία αποφάσισε και προχώρησε, χωρίς όμως να έχει πάρει έγκριση από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, κατά παράβαση του καταστατικού σε δημιουργία 8 διαμερισμάτων για τη χρήση της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι 12 ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας προσέφυγαν στην δικαιοσύνη, κατήγγειλαν την ιδιοκτήτρια του ημιυπόγειου χώρου που προέβη σε μια σειρά οικοδομικών ενεργειών, παραβιάζοντας έτσι και το καταστατικό της πολυκατοικίας που ίδια είχε συμφωνήσει, υπογράφοντάς το μάλιστα ενώπιον συμβολιογράφο, και επισημαίνει ότι η πολυκατοικία χτίστηκε για να λειτουργούν 19 και όχι 27 διαμερίσματα. Όπως καταλαβαίνετε, οι κατασκευαστικές εργασίες που έκανε η συγκεκριμένη ιδιοκτήτρια δημιούργησαν πολλά προβλήματα, αφού για να αυξήσει το ύψος των ημιυπογείων διαμερισμάτων και να είναι λειτουργικά, έφτασε μέχρι την ενταφόπλακα της πολυκατοικίας, ενώ προκάλεσε βραχυκύκλωμα στον πίνακα της ΔΕΗ. Όλα αυτά λοιπόν καταγράφονται στην αγωγή που έκαναν οι ιδιοκτήτες και προς τη δικαιοσύνη. Οι ίδιοι λένε ότι είναι σε πολύ μεγάλο πρόβλημα, καθώς δεν ξέρουν ποιος μπαίνει στην πολυκατοικία. Από την άλλη πλευρά λένε ότι δεν γνωρίζουν τι παρεμβάσεις, κατασκευαστικές παρεμβάσεις έχουν γίνει στην πολυκατοικία και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Όλο αυτό είναι σε μικρογραφία αυτό που αντιμετωπίζουν στο κέντρο της Αθήνας και σε πολλές άλλες πόλεις οι ιδιοκτήτες που έχουν κάποιους άλλους ανθρώπους, κάποιους άλλους ιδιοκτήτες στην πολυκατοικία, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να μετατρέψουν ένα διαμέρισμα σε επάγγελμα, ουσιαστικά δηλαδή να γίνουν μικροί ξενοδόχοι. Τώρα, το δικαστήριο καλείται να πάρει απόφαση. Αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση αυτή σε περίπου 3 μήνες. Μια απόφαση η οποία βεβαίως θα δείξει κατά πόσο μπορεί να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο και κυρίως οι αυθαιρεσίες των ιδιοκτήτων που βλέπουν ένα ελντοράντο κερδών τα τελευταία χρόνια. Αυξάνεται συνεχώς η βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να μπουν και κάποιοι κανόνες στις περισσότερες περιοχές, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να γίνουν όλες οι περιοχές, είτε στην Αθήνα είτε και στις άλλες πόλεις, ένα Λούνα Πάρκ με τουρίστες.

0: Άκοντας τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί για τα επόμενα 19 λεπτά. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στο Facebook πρωινές ιστορίες. Λέγαμε προηγουμένως για την άναρχη τουριστική ανάπτυξη μέσω της βραχυχρόνιας μίσθωσης και φρένο στην αυτή την άναρχη τουριστική δόμηση, εισάγοντας αυστηρότερες αρτιότητες στις περιοχές με τη μεγαλύτερη πίεση και διαφορετική αντιμετώπιση του τουριστικού προϊόντος ανάλογα με την ένταση της τουριστικής ανάπτυξης, τις πιέσεις που δέχεται κάθε προορισμός, καθώς και τα ιδιαίτερα γεωγραφικά ή περιβαλλοντολογικά χαρακτηριστικά του, εισάγει το νέο ειδικό χωροταξικό νομοσχέδιο του τουρισμού. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η βασικότερη αλλαγή αφορά την αύξηση της ελάχιστης απαιτούμενης έκτασης για τουριστική ανάπτυξη στην εκτός σχεδίου δόμηση από τα 4 στρέμματα που ισχύουν σήμερα στα 8 στρέμματα και ως και τα 16 σε 18 δημοτικές ενότητες υψηλής τουριστικής επιβάρησης. Οι αυστηρότερες αρτιότητες επιβάλλονται κυρίως σε κορεσμένες τουριστικά περιοχές που εκτείνονται σε 18 δημοτικές ενότητες από την Κέρκυρα και την Πιερία έως τις Ποράδες, 3 δημοτικές ενότητες στη Ζάκυνθο, σε Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο, τμήματα της Κρήτης, όπου η πίεση στις υποδομές, τους φυσικούς πόρους και κυρίως το νερό θεωρείται πλέον οριακή. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές αναπτύξεις, ενώ για τις αναπτυσσόμενες περιοχές το όριο ορίζεται στις 350 κλίνες. Στις περιοχές βεβαίως χαμηλότερης τουριστικής πίεσης δεν υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί. Ιδιαίτερη πρόβλεψη κάνει το ειδικό χωροταξικό και για την παράκτεια ζώνη, όπου για τα πρώτα 25 μέτρα από την αυτογραμμή απαγορεύεται πλήρως κάθε κατασκευή, με εξαίρεση τις αναγκαίες υποδομές για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία. Ειδικές προβλέψεις θα υπάρχουν και για τη βραχυχρόνια μίσθωση που λέγαμε προηγουμένως από την Υπουργό Τουρισμού, η οποία δηλώνει ότι το ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά απαιτεί συνολικό σχεδιασμό στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για τον τουρισμό. Το μήνυμα των δύο υπουργών ήταν σαφές. Δεν μπορεί η περαιτέρω ανάπτυξη να συνεχιστεί με τους ίδιους όρους της προηγούμενης δεκαετίας. Η κυβέρνηση επιδιώκει να γυρίσει σελίδα στο χωροταξικό σχεδιασμό, χωρίς ωστόσο να ευνηδιάσει την αγορά. Έτσι, θα υπάρξει μια περίοδος 50 ημερών, προκειμένου οι φορείς να καταθέσουν σχόλια και παρατηρήσεις πριν το νέο χωροταξικό θεσμοθετηθεί με κοινή υπουργική απόφαση. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, μια είδηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν η χθεσινή δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη για το ντρόουν στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, δήλωσε ότι υπάρχει έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και μάλιστα χθες το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες γνωστοποίησε ότι ενημέρωσε τους συναδέλφους του για την παρουσία του θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος, το οποίο, όπως σας είπα, το χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η σχετική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, διευκρίνησε πως όταν ολοκληρωθεί και εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Υπογράμμισε μάλιστα ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδος. Αυτό βεβαίως τώρα είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί οι ειδικοί λένε ότι συνήθως αυτά τα ντρόουν δεν είναι μόνα τους, είναι ένας μήνος από ντρόουν, τα οποία είναι για να χτυπήσουν το σκιώδη ρωσικό στόλο. Αλλά από την άλλη πλευρά, βεβαίως δεν μπορεί να επιτραπεί, όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, κάτι τέτοιο στην ελληνική επικράτεια. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού θα ενεργοποιούνται ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του ντρόουν, αυτό που σας λέγαμε προηγουμένως, ενημερώσει των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών υπό έρευνα τα δεδομένα του. Ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για δύο ακόμη χρόνια από Παπανδρέου, Θάνου και Μουζάκης. Σημειώνεται ότι εδώ κάποιοι λένε ότι υπάρχει και μια κόντρα με την κυρία Κοβέση της κυβέρνησης, συνεχίζεται η κόντρα, καθώς η κυρία Κοβέση είχε ανανεώσει τη θητεία για 5 χρόνια, όμως τον τελικό λόγο έχει ο Άρης Πάγος εδώ πέρα, το δικαστικό κλιμάκιο. Λοιπόν, εκπαιδεύοντας τους μαθητές στο κυνήγι της αλήθειας, οι μαθητές που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα καλλιεργώντας κριτικούς αναγνώστες, γραμματισμός στις ειδήσεις για νέους, βρέθηκαν στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Διζητούν την παραίτηση Στάρμερ δεκάδες βουλευτές των εργατικών. Ο Βρετανός Υπουργός Keith Starmer εκφώνησε χθες μια φορτισμένη ομιλία απευθυνόμενο στους ψηφοφόρους του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και στελέχη του κόμματός του. Ο Starmer προσπαθεί να αφήσει πίσω τους κακές εκλογικές επιδόσεις περασμένης εβδομάδας, πλην όμως δεκάδες βουλευτές των εργατικών του ζητούν να αποχωρήσει από την ηγεσία έως το Σεπτέμβριο. Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα. Το Μάρτιο θα είναι πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας από το Χαλάνδρι, δίνοντας σήμα γιατί πως η αναγγελία του κόμματός του θα γίνει άμεσα. Περνάμε στα νέα. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό, κόφτες και κίνητρα. Ένα νέο μοντέλο της τουριστικής δραστηριότητας παρουσιάστηκε χθες. Σύμφωνα με αυτό, απαγορεύεται κάθε νέα κατασκευή ως 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Επιβάλλονται αυστηροί όροι δόμηση σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στα μικρά νησιά, οι τουριστικές μονάδες δεν ξεπερνούν τα 100 κρεβάτια. Επιβάλλεται κατώτατο όριο αρτιότητας στα 8, 12 ή 16 στρέμματα ανάλογα με τις περιοχές. Ελεκτικό συνέδριο, κόκκινη κάρτα στο χαράτσι της φοράς αλληλεγγύης. Πότε θα κριθεί τελεσέδικα από την Ολομέλεια το θέμα. Τι συνεπάγεται, μπλόκο από το ανώτατο δικαστήριο και τον συνήγορο του πολίτη. Ευρωεισαγγελής, η Αθήνα τεντώνει το σκηνή με την Κοβέση, παρέτεινε τη θητεία των τριών για 2 χρόνια, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε 5ετία. Ποθενέσχες, αδυναμία σε ακίνητα, μετρητά και ομόλογα, οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών και το λάθος του λογιστή του κ. Ανδρουλάκη. Πολιτικό παρασκήνιο, ποιος εξόριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωί του Σαββάτου, τα αποκαλύπτει η ίδια της Ρεματίας και ο Αλέξης Τσίπρας. Αμφίπολη, αποκαλύφθηκε πλήρως ο επιβλητικός περίβολος, χανταϊός, κανένα σύμπτωμα, αλλά σε καραντίνα ο Έλληνας επιβάτης. Ελληνική δικαιοσύνη 2026, κουβάδες, οβάδες, καλώδια και καρότσια, μια αποκαλυπτική αυτοψία των νέων. Πάμε στην απογευματινή. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό, νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία. Τέλος στα κτίσματα 25 μέτρα από το κύμα, ανάπτυξη με αυστηρούς όρους και σεβασμό στο περιβάλλον. 5 καθαρές ζώνες για ποιοτικές επενδύσεις και βιωσιμότητα. Τα απόθενεση των αρχηγών, η πατρίγια και η πληβή της Βουλής. Μητσοτάκης ο πλουσιότερος με αμοιβαία και 2 δάνεια. Ανδρουλάκης λησμόνησε να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ. Κουτσούμπας, ο γραμματέας δεν έχει ούτε πατίνι. Βελόπουλος, θηρίδες, μετοχές και καταθέσεις. Αλέξ Τσίπρας, 2 διαμερίσματα από γονική παροχή. Κρίσιμο φθινόπωρο, δημοσκοπήσεις και ακρίβεια θα ορίσουν το χρόνο των εκλογών. Σπίτι μου 2, χρηματοδότηση στο Σίβιο για όσους χάσουν την προθεσμία. Η Αμφίπολη εκ των έσω για πρώτη φορά, μια εντυπωσιακή φωτογραφία από την είσοδο του Τύμβου. Και η Παϊράν ναυάγιο πάλι πριν την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Ελευθερός τύπος. 2.576 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, οι νέοι όροι δόμησης σε τουριστικές περιοχές, τέλος στα σενάρια για πρόορες εκλογές από το Μαξίμου, επισκέψιμη το 2028 η Αφίπολη. Χανταϊός γιατί η Ελλάδα έχει την πιο αυστηρή καραντίνα. Λοιπόν, ποθενέσχες τι πούλησαν, τι αγόρασαν οι πολιτικοί αρχηγοί το 2024. Λοιπόν, δημοκρατία, 30 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν ποθενέσχες, ώρα να ανασχεδιαστεί εκ βάθρων ή να καταργηθεί. Τι δήλωσαν για το 2024 τα μέλη της Βουλής και της κυβέρνησης. Καλημέρα σας κύριε Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα σας κύριε Αργύρα.
0: Εφημερίδα των Συνταχτών, διχασμένη Ευρώπη για το Απαρχάιντ, 1.200.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ζητούν δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη και διακοπή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ. Κυρώσεις γάδι των ΙΠΕΚΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους βίους Ισραηλινούς επίκους. Ποθενέσχες στη δημοσιότητα ανεφελέγχου, η εικόνα της ψηφιακής κατάστασης των πολιτικών. Φοιτητικές εκλογές του 2026, πώς θα ψηφίσει η γενιά του TikTok. Ρίζος διήμερο αντιυπεριλαστικής δράσης της ΕΔΙΕ, 16 και 17 Μάη από τον Εύρο στην Κρήτη, να κλείσουν οι βάσεις, καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Κόντρα, ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο το λαό, έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τζίπρα, στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες, η ιδρυτική διακήρυξη με τολμηρές θέσεις για την πολιτική ανατροπή. Είναι αυτεμπορική, δέσμη μέτρων για τη στήριξη των, μέσων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έρχεται πακέτο υπέρ των μικρομεσαίων και των μεμονωμένων επαγγελματιών. Με 5 ταχύτητες τουριστικές επενδύσεις, νέο ειδικό χώρο ταξικό και νέα συνταγή εισπράξης χρεών προς τον ΕΦΚΑ, επιχειρησιακό σχέδιο 2026.

Στα πολιτικά είχαμε ακόμη μια δημοσκόπηση από την Άλκο αυτή τη φορά που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Α. Στις 10,6 μονάδες με ποσοστό 22,8 στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων κατέγραψε η Άλκο το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, εμφανίζει οριακή άνοδο 0,2% της μονάδας στο 12,2%, όπως και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που πάει από το 6,8% στο 7%. Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν δημοσιοποιεί εκτίμηση ψήφου, ωστόσο τα υπόλοιπα κόμματα παρουσιάζουν κάμψη εν όψει βεβαίως και της εμφάνισης των νέων σχημάτων από Τσίπρα και Καριστιανού, που σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μέτρησης επηρεάζουν το σύνολο της πολιτικής κοινής. Είναι χαρακτηριστικό ότι το άλλο εκτινάσεται στο 12% και εν αποφάσει στο 19%. Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται μια πτώση 1,2 της μονάδας μέσα σε ένα μήνα, ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων του στις εκλογές του 2023, το 39% δηλώνει ως πολύ πιθανό να ψηφίσει το κόμμα Τσίπρα και το 41% αρκετά πιθανό. Αθρηστικά δηλαδή, πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν το κόμμα Τσίπρα έχει 25% και 23% στους ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας και του Μέρα 25 αντίστοιχα. Δηλαδή, σύμφωνα με την Άλκο, ο Αλέξης Τσίπρας, όταν θα ανακοινώσει το κόμμα του, ουσιαστικά μαζεύει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, σχεδόν πάνω από το 30% από το ΣΥΡΙΖΑ και κοντά στο 30% από το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας και του Μέρα 25. Στην δυνητική απήχηση του κόμματος Τσίπρα την βρήκε η Άλκο στο 17%, με το 7% να δηλώνει πολύ πιθανή την ψήφο της αυτό και το 10% αρκετά πιθανή. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στα κόμματα της Νίκης και της Ελληνικής Λύσης, αλλά αυτή τη φορά για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Το πολύ πιθανό να την ψηφίσω έχει πέσει το 4% από 11 και αρκετά πιθανό στο 11 από 10, ενώ η απόλυτη άρνηση ψήφου έχει ανέβει 6 μονάδες και είναι πλέον στο 65%. Ωστόσο, μεταξύ των ψηφοφόρων της Νίκης, η δυνητική ψήφος φτάνει στο 77%, ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης στο 35%. Χαμηλότερα, στο 12% συνολικά, αλλά με πολύ χαμηλά ποσοστά βέβαια εις ψήφους, κατέγραψε η Άλκο θετική στάση για το νέο κόμμα τόσο, τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ όσο και στην Πλεύση Ελευθερίας, αλλά και στο κυβερνών κόμμα. Σύμφωνα με την Άλκο, υπάρχει άνοδος εκείνων που θέλουν να ψηφίσουν για σταθερότητα από το 34% στο 36% σήμερα, αλλά και εκείνων που λένε ότι θα ψηφίσουν για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία από το 57% στο 61%. Χθες, όπως είπαμε, είχαμε και την πρώτη εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρη. Μίλησε για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Προσδιορίσε για τον Ιούνιο την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Το Σεπτέμβριο είπε είναι αργά, το Μάρτιο ήταν νωρίς. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Αρκετές φορές ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε με έμφαση ότι ο στόχος του δεν είναι να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, αλλά να την νικήσει. Μάλιστα, για πρώτη φορά δεν παρέλειψε να κάνει ανοίγματα και στον χώρο του ΠΑΣΟΚ με αναφορές στην αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, ενώ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της και επιχείρησε για μία ακόμη φορά να στείλει μηνύματα στη μεσαία τάξη. Ρωτήθηκε πολλές φορές από στελέχη της αριστεράς που του ζήτησαν να αποκαλύψει το όνομα του κόμματος και είπε όλα θα γίνουν στην ώρα τους.

Και κάπως έτσι συνοψίζεται η επικαιρότητα σήμερα. Ακολουθεί μετά το δελτίο ειδήσεων ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατέρινα Σερέτη από την πολύ πρωινή παρέα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στη Ιτιθωρέα, με λία άνω των 200.000 ευρώ. Εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες, όπως αυτή πριν από ένα χρόνο στην κατοχή Μεσολογγίου. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και δεκάδες φυσίγγια. Σε διπλωματικό αδιέξοδο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν μετά την απάντηση της Τεχεράνη στις αμερικανικές προτάσεις, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε χαρακτηρίζοντας την ηλίθεια, επανέρχεται στο τραπέζι το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής, ώστε το Ιράν να κάνει παραχωρήσεις ως προς το πυρηνικό πρόγραμμά του. Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι στην επίσημη επίσκεψή του από αύριο στην Κίνα σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομολογό του την κατάσταση με τον πόλεμο, το ζήτημα της πώλησης όπλων στη Ταϊβάν, στο οποίο αντιτίθεται στεναρά το Πεκίνο, καθώς και ενεργειακά ζητήματα. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα Ταϊβάν, στο οποίο αντιτίθεται στεναρά το Πεκίνο, καθώς και ενεργειακά ζητήματα. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να

0: Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνα συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση τη ροή του εμπορίου στα στενά του Ορμού. Αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερε από 40 χώρε, οι οποίε θα κληθούν να παρουσιάσουν τι πιθανέ στρατιωτικέ συνεισφορέ του σε μια αυστηρά αμυντική πολυεθνική αποστολή. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, στενά του Ορμούς και η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ετοιμότητα του 2030 αναμένεται να συζητηθούν σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στην κοινή συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Λέσβο μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για το ζήτημα του αυθόδους πυρετού. Με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις του. Επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα η δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα και 2 ύποπτα κρούσματα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού επιβατών του κρουαζιερόπλοιου, που φαίνεται να αποτελεί την εστία διασποράς. Το πλοίο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα γυροβολήσει για απολύμανση. Αεροπορικές επιθέσεις εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στο Κίεβο αμέσως μετά τη λήξη της τριήμερης εκεχηρίας με την Ουκρανία. Στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision ανοίγει αυλαία στις 10 το βράδυ με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτο στη σειρά με το τραγούδι «Φέρτο».
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό. Τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά, μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Ομίχλες το πρωί σε δυτικά και βόρεια, άνεμοι νοτιοδυτικοί, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 15 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ξέρω. Τι ωραίο τραγούδι.
1: Σου αρέσει,
0: μου θύμισε τα νιάτα μου τώρα. Εντάξει, τι να λέμε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Καλημέρα, Διονύση.
1: Καλημέρα, Τζον Μπόι. Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα, Μαρία.
1: Ο Γιάννης ο Πρέντεζης, η Μαρία Κόντο είναι αυτή που χαιρετήσαμε μόλις. Είναι εδώ στην εκπομπή μας. Είναι παράγοντες, στελέχη της εκπομπής, να πούμε. Ναι, να το πούμε σωστά. Στελέχη της εκπομπής.
0: Πυλώνες.
1: Και εσείς που είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.
0: Ναι.
1: Αυτό. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η μία. Κενό, radio ή άλλη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook, μας στέλνετε το μήνυμά σας ή μπορείτε να μας βρείτε απευθείας στο Messenger και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Πάλι. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι να μας στείλετε το μήνυμά σας.
0: Το καταλάβατε. Μήνυμα,
1: ναι. Ναι, αυτό, αυτό ήθελα να πω. 19 βαθμούς έχει ήδη. Αρχίσαμε τα 19 στις 5.30 το πρωί. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. 12 Μαΐου. 19. Ευτυχώς στη βόρεια υπηρετική χώρα θα έχει σήμερα και βροχές και πιθανώς και καταιγίδες και ενδεχομένως και ομίχλες και ωραία πράγματα.
0: Δεν μένεις εκεί.
1: Ωραία. Δεν μένω εκεί όμως.
0: Τι ευτυχώς.
1: Κρίμα.
0: Τι ευτυχώς.
1: Λοιπόν, η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες όπως σας έλεγα. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική 4 με 6. Στο νότιο Αιγαίο θα φτάσει τοπικά και τα 7 μποφόρ. Μας έλεγε μια φίλη χθες ότι στις Βρυξέλλες έχει 5 βαθμούς. Τι ωραία.
0: Πρόσεξε να
1: δεις. Τι ωραία.
0: Πρόσεξε όμως τι
1: ωραία.
0: Τι έχουν. Όχι, ναι. Περίμενε. Γιατί οι άνθρωποι έχουν τρελαθεί εκεί.
1: Δεν πειράζει.
0: Είχε προχτές 22 βαθμούς.
1: Να τα.
0: 22 βαθμοί στις Βρυξέλλες είναι καύσωνα σχεδόν. Είναι πολύ ζέστη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Βγαίνουν με τα αμάνικα έξω. Με τα, αυτά,
0: και ξαφνικά τα μέσα σε μία μέρα από τους 22 πέσανε στους 5.
1: Μπράβο.
0: Δεν είναι κανονικό.
1: Δεν είναι, τίποτα δεν είναι κανονικό. Γιατί είναι 19-12 Μαΐου.
0: Το
1: 19 το πρωί.
0: Κανονικότατο.
1: Όχι, καθόλου κανονικό.
0: Κανονικότατο.
1: Καθόλου κανονικό. Πολύ είναι.
0: Άκουσε Διονύση. Δεν θέλω να σου το πω γλυκά.
1: Ναι.
0: Πάρ' το απόφαση.
1: Ναι.
0: Ο χειμώνας τελείωσε.
1: Που. Λοιπόν, θα φτάσει στους 33 σήμερα στα υπηρετικά τοπικά. Η θερμοκρασία. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει 28, αλλά στα κεντρικά και νότια υπηρετικά θα φτάσει και τους 33.
0: Ναι.
1: Έτσι, 33. Το λέω να το χωνέψετε. Και εσείς και εγώ. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα στην φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. Όπου έχουν ήδη 18 και αυτοί. Κατάλαβες. Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα. 12 βαθμοί. 12 βαθμοί μάλιστα. Στην Κοζάνη. Ωραία.
0: Ωραία.
1: 12 βαθμοί. Εντάξει. Ωραία.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Γιορτάζει ο Γερμανός. Η Γερμανία χρόνια πολλά. Uber alles.
0: Γιατί τα λέω, η Γερμανία γιορτάζει χώρα.
1: Α, όχι,
0: το όνομα είναι. Ο Επιφάνειος και η Επιφανία. Για όνομα του Θεού. Είναι η Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών. Εγώ θα ήθελα πάρα. Εγώ πρέπει να τη γιορτάζω αυτή τη. Εντάξει, είμαι πολύ περήφανη φέτος για το αυτοματοποτισμά μου. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα νοσηλευτών έχει αποδώσει καρπούς. Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας.
1: Κακά πράγματα αυτά.
0: Όχι, καλό είναι που έχει.
1: Οτιδήποτε με τα δόντια. Κακό. Πονάει.
0: Είναι η μέρα της Πανσελίνου, του Μαΐου ή του Βούδα. Άμα θες μπορείς να χαιδέψεις τη γενιά μου και εγώ την πιάσεις. Η μέρα του πατέρα στη Ρουμανία και η μέρα της φιλανδικής ταυτότητας στη Φιλανδία.
1: Τι είναι αυτό πιανού, ναι. Η μέρα πιανού. Της φιλανδικής ταυτότητας στη Φιλανδία.
0: Γιορτάζει και ο γιος Μοδουάλδος.
1: Χρόνια του πολλά του Μοδουάλδου. Μοδουάλδο, πες τώρα.
0: Και ο Άγιος Δομήνικος της Καλθάδα. Είναι προστάτης των πολιτικών μηχανικών.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια.
1: Πολύ ωραία. Να ζήσουμε.
0: Και ο Άγιος Φίλιππος, ο ομολογητής.
1: Εντάξει,
0: ο Φίλιππος. Απόστολος της Σικελίας. Περίμενε. Ναι.
1: Α, Σικελία, ωραία.
0: Ναι,
1: ωραία
0: ήταν Σικελία. Ο πρώτος, λέει, χριστιανός που πάτησε το πόδι του στο νησί.
1: Στη Σικελία.
0: Ναι. Και ωραία. Είναι προστάτης των ειδικών δυνάμεων του Αμερικανικού στρατού.
1: Δεν τσάρεσε που ήταν.
0: Δεν τσάρεσε.
1: Με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Θέλανε. Τέλος πάντων.
0: Τι να κάνει.
1: Σαν σήμερα το 1821. Να σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι, η οποία έδωσε το όνομά της στην οδό Βαλτετσίου, στην οποία μεγάλωσα, στα Εξάρχεια. Ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτον πυλών της Τρυπόλεως, να ξέρετε, σαν σήμερα. Έτσι. Τι άλλο έγινε σαν σήμερα, το 1854. Οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά, ως τις 15 Φεβρουαρίου του 57, τρία χρόνια. Λόγω της επιμονής του Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Θέλανε να το αλέξουν τα μυαλά του. Το Όθωνα, ο οποίος Όθωνας, επειδή έβαλε φωστανέλα, έλεγε: «Ω, θα πας στη Θεσσαλία». Καθήκον, χρέος. Το είχαν πει οι πατέρες του στην κεντρική Ευρώπη.
0: Ναι, ναι. Συνέχισε.
1: Το 1902 Ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν.
0: Τον κάναμε δρόμο.
1: Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Και στο Χατζικυριάκιο και
0: περιοχή,
1: στον Άγιο
0: και
1: αυτό. Ναι, ναι, το κάναμε και τραγούδι.
0: Ναι, ναι.
1: Το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο της Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών, αν δε. Και το 1993 διεξάγεται στο ΟΑΚΑ ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών. Καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΟΑΚΑ κουρεμένοι για γούρι, κατά πώς είπαν. Κατά πώς είπαν. Όμως ο Χριστό Βασέχα είχε άλλη γνώμη. Με γκολ στο 13ο χάρισε την νίκη στον Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελλο Ελλάδος της ιστορίας του.
0: Ήμουν εκεί, δεν θυμάμαι γιατί. Δεν έχω πάει ποτέ. Είναι ο μοναδικός μάλλον αγώνας κυπέλλου και ο πρώτος και ο τελευταίος που έχω πάει στη ζωή μου. Καλά έκανα.
1: Μάλιστα.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε η Φλόρενς Νάιτινγκελ.
1: Ανάμεσα η Φλόρενς και ο Δεμασίν. Καλή, πολύ
0: όχι,
1: καλή.
0: Όχι, ναι. Όχι φιλάνθρωπος τώρα. Δηλαδή, άμα θέλουν να σου πούνε, ας πούμε, ότι είσαι δοτικός, ας πούμε, δοτική.
1: Νάιτινγκελ.
0: Ναι, σου λέει ποια είσαι η Φλόρενς Νάιτινγκελ, ας πούμε. Εσύ δεν μπορούν να σου το πούνε.
1: Δεν μπορούν.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε μια σπουδαία Αμερικανίδα ηθοποιός και όχι μόνο. Το 1907 η Κάθριν Χέμπορν. Και το 1963 ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές στη χώρα μας, μπασκετμπολίστες. Μας έκανε και αγαπήσαμε τον μπάσκετ. Το 1963 Παναγιώτης Φασούλας.
1: Συνομήλικοι είμαστε.
0: Φασούλας.
1: Για πες.
0: Νεότατη. Χάσαμε σαν σήμερα το 1884 τον Μπέντριχ τον Σμέτανα. Συνθέτης.
1: Τσέχος.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Βέβαια.
0: Είναι από τους ιδρυτές της Τσέχικης Μουσικής Εθνικής Σχολής. Γνωστός για τη σύνθεσή του Μαυλάστ. Η πατρίδα μου, όπως λέμε εμείς οι Τσέχοι.
1: Γι' αυτό θα είναι γνωστός. Ναι.
0: Σαν σήμερα χάσαμε ίσως το σπουδαιότερο από τους σπουδαιότερους Έλληνες ποιητές, τον Νίκο Γκάτσο, το 1992, και στιχουργός βεβαίως, χιλιοτραγουδισμένος. Και το 1994 το Ρόι Πλάνκετ, ο χημικός ο οποίος πού να φανταζόταν, ανακάλυψε το τεφλόν, παιδιά. Έχει σώσει ανθρώπους και ανθρώπους.
1: Έχει σώσει.
0: Και νοικοκυρέ.
1: Γιατί κάποιοι λένε ότι.
0: Ναι.
1: Λίγο επικίνδυνο, ας πούμε.
0: Όταν φτιάξει τα βουλάκια σου εσύ και δεν κολλάει.
1: Μπορεί, έτσι τα φτιάχνω εγώ και τι, μια χαρά.
0: Ναι, δεν θες τεφλόν, εσύ.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Με 13,5 βαθμούς. Εντάξει. Δεκτό. Το 13,5 είναι δεκτό. Στο Διόνυσο έχει ήδη 16. Χειμωνάκιδες της χώρας, κάντε υπομονή. Θα ξαναέρθει η εποχή μας που θα βάζουμε τα χειμερινά και θα το ευχαριστιόμαστε. Επίτετα.
0: Ναι.
1: Μην νομίζουν ότι είμαι μόνος. Αυτό.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη. Πολύ ωραία.
0: Τι, πάμε.
1: Ναι, από πού θες να ξεκινήσουμε.
0: Όπου θες.
1: Όχι, εσύ, πες.
0: Από το Ιράν θέλω.
1: Από το Ιράν θες να ξεκινήσουμε.
0: Γιατί έχει νευρούλια εκεί πέρα, πολλά πάλι.
1: Το Ιράν έχει νευρούλια.
0: Όχι, ο Τραμπ.
1: Και το Ιράν έχει νευρούλια. Ναι.
0: Το Ιράν, εντάξει.
1: Αφού βγαίνει ο Γκαλιμπάφ και το ηρωνεύεται τον πρόεδρο. Ναι. Θα έχουμε μπιφ πάλι. Προβλέπεις.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Ναι.
0: Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω.
1: Ναι.
0: Ότι μέχρι την Παρασκευή
1: θα έχει βρεθεί λύση.
0: Ναι.
1: Λόγω ότι του ταξιδιού στην Κίνα.
0: Γενικά θα έχει βρεθεί λύση. Δεν γίνεται. Δεν θέλει καμία άλλη.
1: Αυτό το πράγμα είναι εγκλωβισμένοι.
0: Ναι.
1: Κάποιοι είναι αυτό εγκλωβισμένοι, αλλά το παρακάμπτουμε,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: γιατί είναι,
0: ναι,
1: αξιολογική παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εμπλοκή. Έτσι. Και το ερώτημα είναι πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Διότι εμάς αυτό που μας αφορά, δεν μας. Είπαμε, το καθεστώς στο Ιράν εξακολουθεί και είναι το ίδιο, δεν έχει πέσει, εξακολουθεί και εκτελεί, εξακολουθεί και καταπιέζει κτλ. Αυτό είναι δεδομένο. Ένα. Στα μείον του Τραμπ δεν το κατάφερε, γιατί υποτίθεται ότι ήταν ένας από τους λόγους που έκανε την επιχείρηση. Δεύτερο. Το εμάς που μας νοιάζει με τα ορμούς τι θα γίνει, με τα στενά.
0: Αυτό
1: θα είναι ελεύθερη ναυσιπλοή ή δεν θα είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ή θα πρέπει να πληρώνουν εγκανιό τα 2 εκατομμύρια για να περάσει πλοίο. Διότι άμα είναι έτσι, που δεν το είχαμε πριν τον πόλεμο, άμα είναι έτσι, θα, διάφορα πράγματα, όχι θα παραμείνουν ακριβά, όχι θα ανέβουν, θα παραμείνουν ακριβά ό,τι μεταφέρεται μέσω εκεί. Εντάξει, θα βρεθούν λύσεις, θα βρεθούν άλλες οδοί, τα ξέρουμε αυτά, σας τα έχουμε περιγράψει κάποια εξ αυτών, θα βρεθούν άλλες οδοί. Αλλά θα περάσει ένας χρόνος. Και αυτός ο χρόνος θα τον χάσουμε από την τσέπη μας, αυτόν τον χρόνο και τα χρήματα.
0: Δεν μπορούμε να χάνουμε άλλο χρόνο, ρε παιδιά.
1: Ούτε χρήματα.
0: Αρκετά. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Το λέει και το τραγούδι.
1: Υπάρχει τέτοιο τραγούδι.
0: Βεβαίως.
1: 21 βαθμούς έχει στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Ο Νίκος από τον Κορυδαλό. Αλήθεια. 21 κιόλας. Παιδιά,
0: δεν έχω χρόνο δεν για άλλο ωραία. Πόνο. Ναι, ναι. Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια καιρό. Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Φυσικά.
1: Καλλιτέχνης, φαντάζομαι.
0: Τεράστιος.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη.
0: Καλλιτέχνης, φαντάζομαι.
1: Το Γιάννη, πυρηνικά μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
0: Πραγματικά.
1: Ηλία ρίχτο, Κιμ πατάτο. Mm. Πάτατο.
0: Πατάτο.
1: Ναι, πάτατο.
0: Πατάτο, ωραίο πατάτο.
1: Πατάτο.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Προβράσεις και όλα αυτά που στιγανίσει.
0: Θέλω να είμαστε όλοι ψύχρεμοι γενικά.
1: Ναι.
0: Να προσπαθούμε τέλος πάντων να διατηρήσουμε την ψυχραιμία.
1: Γιατί ποιος δεν είναι ψυχραιμός?
0: Η αεροσυνοδή στην πτήση που έκανε εργαστική προσεγγίση στο Ελευθέριο Βενιζέλο.
1: Ναι.
0: Τρελάνε τον κόσμο.
1: Γιατί, παιδάκι μου.
0: Ουρλιάζανε, παιδί μου, πιο πολύ από του επιβάτε.
1: Τι να κάνουνε.
0: Όχι.
1: Άμα υπάρχει η περίπτωση έκτακτη ανάγκη, πρέπει να ουρλιάξουν για να του ακούσουν.
0: Όχι. Καταρχήν δεν του είχε ενημερώσει κανεί.
1: Κάναν φασαρία οι υπόλοιποι και έπρεπε να ακουστούν. Οπότε για να ακουστούν έπρεπε να ουρλιάξουν.
0: Κανείς δεν έκανε φασαρία. Σταμάτα τώρα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Δηλαδή. Τρελάναν τον κόσμο, ξαφνικά τους λένε να σας πω, άνοιξαν τις ουλίθρες, μπορείτε να βγείτε από το... αλλά δεν τους το είπαν έτσι, δηλαδή ήταν λίγο, νομίζω, λίγο μια απίθανη φύση.
1: Λοιπόν, πρέπει να είναι όλοι alert. Καλά κάναν οι αεροσυνοδοί. Ο κόσμος πρέπει να είναι alert, γιατί παρακαθίσαμε και παραχαλαρώσαμε.
0: Όχι, δεν θέλω να είμαι alert όταν ταξιδεύω με το αεροπλάνο. Είμαι αρκετά alert όταν ταξιδεύω με ένα αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να με κάνουν τρελή.
1: Mm-hmm. Τέλος πάντων, εγώ είμαι με τους αεροσυνοδούς.
0: Εσύ να είσαι με τους αεροσυνοδούς.
1: Ωραίες. Πάρα πολύ ωραία.
0: Τι πάει να πει.
1: Όχι,
0: δεν σου ζητήσαμε να δεις πια.
1: Όχι, παιδί μου, δεν το λέω γιατί κάνουν τη δουλειά τους.
0: Όχι, δεν κάναν σωστά τη δουλειά τους.
1: Όπως καλύτερα νομίζουν οι γυναίκες. Οι κυρίες.
0: Όχι,
1: κυρίες είμαι μαζί σας.
0: Περίμενε, μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο κυρίες, είναι και κύριοι.
1: Δεν ξέρω καν το θέμα εδώ μεταξύ.
0: Είναι ένα αεροπλάνο της Lufthansa.
1: Ωραία.
0: Το οποίο. Κάτι παρουσιάζεται προφανώς κάποιο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε σίγουροι ακόμα αν είχε όντως πρόβλημα το αεροπλάνο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, έχει απογειωθεί από το αεροδρόμιο, από το δικό μας το αεροδρόμιο και πάει προς Μόναχο.
1: Το Βενιζέλος,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Από το δικό μας, το Βενιζέλος, ναι. Και πάει προς Μόναχο.
1: Αχα.
0: Κάποια στιγμή κάτι υπάρχει, κάποιο τεχνικό πρόβλημα.
1: Ωραία.
0: Όχι σημαντικό.
1: Ωραία,
0: όχι, δεν είναι ωραίο. Ναι. Δεν είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Τους λένε λοιπόν από το πλήρωμα. Φύγανε 6 και 20.
1: Ναι.
0: 6 και 35 τους λένε λοιπόν, παιδιά, θα γυρίζουμε στην Αθήνα για προληπτικούς λόγους.
1: Ναι.
0: Προσγειώνεται αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Και θέλω να προσγειώνεται αεροπλάνο. Αρχίζουν να φωνάζουν, λέει οι αεροσυνοδοί,
1: ναι,
0: να τρελαίνουν τον κόσμο και τους λένε βγαίνουμε τώρα, άνοιξαν οι τσουλίδες. Χωρίς να τους έχει. Δηλαδή, συνήθως προετοιμάζεις τον κόσμο, έτσι γίνεται.
1: Εγώ δεν ξέρω τις συνθήκες και δεν μπορώ να τις κρίνω.
0: Όχι,
1: δεν ξέρω τις συνθήκες.
0: Μισό λεπτό. Δεν με ενδιαφέρουν οι συνθήκες.
1: Όχι, εμένα με ενδιαφέρουν. Μπορεί έτσι να έπρεπε να κάνουν. Δεν
0: Διονύση,
1: το ξέρω. Ναι.
0: Δεν γίνεται να παθαίνει περισσότερο πανικό το
1: καλά
0: πλήρωμα.
1: Τώρα το ότι δεν γίνεται να γίνεται. Και τι όχι, είναι μια άλλη ιστορία.
0: Άκου,
1: ναι.
0: Σταμάτα να κάνεις πράγμα με τη λογία.
1: Ναι.
0: Γιατί οι άνθρωποι αυτοί λαχτάρισαν.
1: Ναι.
0: Άμα τους δεις πώς γίνεται, τι συμβαίνει μέσα στο αεροπλάνο, λες και το αεροπλάνο είναι πτήση και πέφτει.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Υπάρχουν βίντεο.
1: Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τις συνθήκες. Δεν ξέρω
0: Διονύση,
1: τι εντολή
0: δεν
1: είχαν.
0: Δεν σου λέω για τις συνθήκες.
1: Ναι.
0: Σου λέω ότι το προσωπικό προφανώς έχει κάποιο πρόβλημα στην εκπαίδευσή του και τρέλανε τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λέω.
1: Εντάξει, είναι η άποψή σου, δεν πειράζει.
0: Όχι, δεν είναι η άποψή μου.
1: Είναι άλλη.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι θέμα άποψης.
1: Ναι.
0: Είναι θέμα γεγονότων.
1: Εντάξει. Okay.
0: Λοιπόν,
1: εσύ τα αξιολογείς έτσι τα γεγονότα, εγώ τα
0: αξιολογώ. Δεν είναι θέμα αξιολόγηση, παιδάκι μου.
1: Μάλιστα.
0: Σου περιγράφω τι έγινε. Σου φαίνεται κανονικό.
1: Καλά μου περιγράφει τι έγινε και χθες είδα έγινε ένα τρομερό πανικό. Ένα ελικόπτερο ήταν πάνω σε ένα πλοίο, μπροστά σε ένα πλοίο. Ήταν επικίνδυνο και τελικά δεν ήταν τίποτα. Ας πούμε, θέλω να πω ότι πολλές φορές φέρνουμε εμείς τον πανικό, ρε παιδί μου.
0: Δεν φέρνω κανένα πανικό.
1: Αυτό.
0: Βγήκαν οι άνθρωποι από το αεροπλάνο και δεν ήξεραν κατά πού να κινήσουν.
1: Αφού τους είπαν στις τσουλήθρες να πάνε.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Περίμενε.
0: Κατά που να κινήσουν από την ταράχη. Ρε εσύ. Μπορείς να ηρεμήσεις λίγο.
1: Ήρεμος είμαι.
0: Σου έχει τύχει εσένα να είσαι μέσα σε αεροπλάνο και να ξεζαουρλιάζει η αεροσυνοδός. Και να φωνάζει γρήγορα. Τώρα πάμε.
1: Όχι, αλλά αυτή είναι η δουλειά της.
0: Όχι. Περίμενε. Η δουλειά της είναι να κατευθύνει τον κόσμο με ψυχραιμία να εκενώσει ένα χώρο.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η δουλειά της. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τώρα, γιατί θες εσύ να υπερασπιστείς, ας πούμε, τη Λουφτχάνσα και τις αίρεσες.
1: Καθόλου.
0: Τόση ώρα.
1: Όχι, απλά δεν ξέρω τις συνθήκες. Και επειδή δεν ξέρω τις συνθήκες της πλήρης, της ακριβής, και αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να φωνάξουν ή να μην φωνάξουν, δεν μπορώ να το κρίνω. Αυτό λέω.
0: Τι εννοείς τις συνθήκες? Δεν γεγότανε το πλοίο.
1: Δεν ξέρω τι γινότανε.
0: Το αεροπλάνο.
1: Μπορεί να κινδύνευε, εγώ δεν το ξέρω.
0: Είχε προσγειωθεί το αεροπλάνο.
1: Τότε γιατί χρειάστηκε να βγουν έτσι και όχι συντεταγμένα?
0: Κανείς δεν ξέρει ακόμα. Κανείς δεν ξέρει ακόμα.
1: Αυτοί που δώσαν
0: δεν
1: την εντολή,
0: βγήκαν συντεταγμένα,
1: λοιπόν, αυτοί που δώσαν την εντολή, λοιπόν, πρέπει να. Ή κάτι κάναν λάθος. Αυτοί που δώσαν την εντολή για να. Οι αεροσυνοδοί να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ή κάτι άλλο πήγε που εμείς δεν ξέρουμε, ρε παιδί μου. Αυτό λέω. Ναι. Ότι μπορεί να υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Μπορεί το αεροπλάνο να κινδύνευε να την αχτεί στον αέρα. Δεν το ξέρω.
0: Εγώ δεν ξέρω για τα τεχνικά.
1: Αυτό λέω.
0: Εγώ λέω. Άλλο σου λέω το σου λέω. Αλλά αρνείσαι να τα ακούσεις.
1: Ναι.
0: Για τον τρόπο λέω.
1: Μάλιστα.
0: Για τον τρόπο. Υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα. Και ένας τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται μια έκτακτη κατάσταση.
1: Μάλιστα. Η κυρία Μαρία λέει γενικά η Λουφθάνσα όλο θέματα έχει.
0: Όχι, κυρία Μαρία. Μια
1: θυμάστε
0: χαρά
1: αυτόν
0: είναι
1: που είχε κατάθλιψη, κλείστηκε στο πιλωτήριο και τα βρόντιξε στα βράχια. Μάλιστα. Εντάξει.
0: Ωραία. Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω τη Λουφθάνσα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ λέω ότι στη συγκεκριμένη πτήση κάτι δεν έγινε σωστά σε σχέση με τους επιβάτες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό
1: πολύ
0: λέω τόση
1: πολύ
0: ώρα. Αλλά δεν θέλει να τα ακούσει, Διονύσης.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαι με τις αεροσυνοδούς, λες και εγώ τις κατηγορώ.
1: Όχι, παιδί μου, δεν είμαι με τις αεροσυνοδούς. Μην παρεξηγηθώ, δεν είμαι με τις αεροσυνοδούς.
0: Έτσι είπες πριν.
1: Είπα,
0: α, να σου πω.
1: Είπα, δεν
0: να
1: ξέρω. Δεν ξέρω τις συνθήκες και γι' αυτό δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν.
0: Έχεις αρχίσει και τσιπρίζεις λίγο.
1: Αυτό πάρω το πίσω.
0: Oh.
1: Λοιπόν, τραγούδι, τίτλος ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού. Αδιέξοδο στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πρόσβαση σε ουράνιο εμπλουτισμένο στο 60% ζήτησε στην πρότασή της από την Τεχεράνη η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του αργού πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούς. 8 άτομα προσήχθησαν για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Στον ανακριτή Ηρακλείου σήμερα, ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision διαγωνίζεται ο Ακύλας στις 10 το βράδυ με το τραγούδι Φέρτο. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα έως 31 βαθμού στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα.
1: Γεια σας.
0: Στα Κορέστια Καστοριάς που έχει 7 βαθμούς.
1: Γεια σας.
0: Ωραία θερμοκρασία. Καλημέρα στον Δημήτρη που λέει να μονιάσουμε.
1: Καλή αγαπημένοι είμαστε.
0: Καλό τώρα τι λέτε.
1: Έτσι κάνουμε.
0: Ο κύριος Παναγιώτης λέει ότι είμαι πνεύμα αντιλογίας. Χρόνια τώρα.
1: Έχω.
0: Αλλά εντάξει, φαντάζεσαι εδώ κοντεύει να ουρλιάξει η Κατερίνα. Άμα είχαν 10 επιβάτες από τον Διονύση της δικαιολογώ της Ερωσυνόδου.
1: Ναι, μπορεί. Αλήθεια,
0: είναι και αυτό.
1: Είναι και αυτό.
0: Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα, το φίλο μας. 14 βαθμούς στην Ελασσόνα.
1: Κάνουν πολύ δύσκολη δουλειά.
0: Ο κύριος Διονύσης έχει δίκιο, μου λέει η κυρία Πέπη, να ξέρεις.
1: Κάνουν πολύ δύσκολη δουλειά.
0: Καλημέρα στη Νέα Πολυλακωνία με 18 βαθμούς ήδη. Κατερίνα, μην το ψάχνεις, κυβέρνηση φταίει. Σκέτο. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο που λέει υπάρχουν οι χειμωνάκηδες και οι καλοκαιράκηδες. Οι ενδιάμεσοι πώς λέγονται. Ανοιξοφθινοποράκηδες. Άντε πες το. Εύκολο. Ανοιξοφθινοποράκηδες.
1: Το ενδιάμεσο είναι βαρετό λίγο.
0: Καλά είναι. Λοιπόν, έλα να πιάσουμε. Όχι, έλα. Πριν να πιάσουμε τα πολιτικά και επειδή ξεκινήσαμε με τον Τραμπ, θέλω να πω το εξής. Δεν έχει πέσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό. Έδωσε μια συνέντευξη ο Νετανιάχου, έτσι. Στα 60 Minutes, πώς τη λένε αυτή την εκπομπή στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Έλεγε τα δικά του. Το σημαντικό που εγώ σταχυολογώ και έτσι.
1: Πες το.
0: Αφαιρώ και σας το παρουσιάζω.
1: Πες το.
0: Βγήκε και είπε το εξής. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες bots, μηχανήματα δηλαδή, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία και καλά εμφανίζονται ως μετανοημένοι Αμερικανοί που εμείς υποστηρίζαμε το Ισραήλ, αλλά το Ισραήλ κάνει γενοκτονία. Όλα αυτά έχουν προέλευση το Πακιστάν. Στοχοθέτησε το Πακιστάν. Και είπε και ένα δεύτερο. Δεν έχετε δει τι γίνεται με την Τουρκία. Στην Τουρκία υπήρξε μία έρευνα ενός ανεξάρτητου δημοσιογράφου που αποκάλυψε πως ένα site ενημερωτικό που θεωρείται και σημείο αναφοράς για πάρα πολλά από τα μέσα ενημέρωσης ανά τον κόσμο, το αναδημοσιεύουν, το χρησιμοποιούν ως πηγή κτλ. Το Clash Report έχει απευθεία σύνδεση όχι με την Τουρκία, όχι με τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, αλλά με το ίδιο το σύστημα Ερντογάν, την οικογένεια Ερντογάν. Και λέει ότι, λέει ο Νετανιάχου, ότι η Τουρκία πρωτοστατεί για να σπέρνει διχόνοια και για να ρίχνει δηλητήριο κατά του Ισραήλ και αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή σε αυτόν τον πόλεμο κατά του Ισραήλ. Το λέω γιατί πριν από κάποιες μέρες λέγαμε ότι μία από τις επόμενες κόντρες, δεν ξέρω αν θα είναι η επόμενη ή μία από τις επόμενες κόντρες, θα είναι το Ισραήλ-Τουρκία. Απλά αυτό είναι άλλη μια ψηφίδα σε αυτό το δρόμο που μας οδηγεί εκεί. Μας οδηγεί σχεδόν νομοτελειακά σε κόντρα Τουρκίας-Ισραήλ. Απλά το λέω.
1: Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό.
0: Δεν είναι, αλλά το λέω για να το επισημάνω.
1: Δεν είναι ωραίο πράγμα. Δεν είναι.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Εντάξει,
0: η κυρία Τζίνα είναι με την. Από τον Αχίαλο. Είναι με την Κατερίνα.
1: Να σας πω κάτι.
0: Από Αχίαλο, ναι, την Αχίαλο. Συγγνώμη. Την Αχίαλο.
1: Θέλω να πω. Όχι, για σχετικά με αυτό το θέμα, ότι οι αεροσυνοδοί κάνουν πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Mm. Πολύ δύσκολη. Mm. Και μάλιστα και σε δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή τρώνε μεγάλη πίεση και άγχος, αλλά και πίεση στην κυριολεξία πίεση. Έχουν πάρα πολλές αεροσυνοδοί μετά από πολλά χρόνια δουλειάς. Έχουν προβλήματα και στα πόδια τους και στο κυκλοφορικό τους. Είναι γενικά μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Παρότι φαίνεται πολύ ωραία δουλειά.
0: Λοιπόν. Να πάμε λίγο στα πολιτικά.
1: Πάμε.
0: Έχω την εξής απορία.
1: Πάμε.
0: Ποιος είναι ο εγκέφαλος, θέλω να τον βρούμε αυτόν τον εγκέφαλο, που επέλεξε να κάνει μία εκδήλωση ο κύριος Τσίπρας που μας προανήγγειλες χθες.
1: Στο Χαλάνδωρη.
0: Την ώρα που προβαλόταν το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ για τα έργα και τις ημέρες του κυρίου Τσίπρα το 2015. Διότι την εκδήλωση του κυρίου με τον πρωταγωνιστή τον κύριο Τσίπρα τον είδαν κάποιες εκατοντάδες άνθρωποι, λέω έτσι large τον αριθμό, το άλλο το είδαν κάποιες δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι το ντοκιμαντέρ, το οποίο θύμισε ξανά έτσι τις μνήμες, ζωντάνεψε τις μνήμες όσων έχουμε ζήσει και είναι βίωμά μας πλέον το 2015.
1: Το έχει κάνει δύο Δευτέρες. Τώρα μας έχει τσακίσει το νευρικό σύστημα αυτό το πράγμα. Όπως λέτε.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω. Το timing δεν παίζει ένα ρόλο.
1: Εντάξει, ναι, δεν μπορείς.
0: Δεν το κάνεις την ίδια μέρα, ρε παιδί μου.
1: Δεν μπορείς να ορίσεις.
0: Γιατί είναι και οι συγκρίσεις, καταλαβές. Είναι οι συγκρίσεις που γίνονται. Μπαίνουν στη ζυγαριά κατευθείαν. Α, από εδώ ακούω τι μου λέει. Από εδώ βλέπω τι έκανε. Καταλαβες.
1: Κοίταξε, και... εγώ λόγω επαγγελματικής διαστροφής.
0: Ναι.
1: Είχα
0: τα έβλεπες ταυτόχρονα.
1: Είχα βάλει στο κινητό μου και άκουγα την. Περίμενα να ακούσω την ομιλία του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Να δω τι θα πει στο βράδυ. Και ταυτόχρονα έβλεπα αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Ναι.
1: Παράλληλα τα έβλεπα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν, είχα χαμηλά τον ήχο στην τηλεόραση και έβλεπα, γιατί είχε υπότιτλους το μεγαλύτερο μέρος.
0: Είχε πάλι πραγματάκια, έτσι. Δηλαδή, καταρχήν είχε τον κύριο Γιούνκερ, ο οποίος ο κύριος Γιούνκερ είχε κεφάκια κατά τα φαινόμενα όταν του πήραν τη συνέντευξη. Και έλεγε: το κύριο και βασικό μου λάθος είναι που πίστεψα τον Κώστα Καραμαλή.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια και είναι σημαντικό, γιατί
1: σημαντικό.
0: Κάποιοι λένε ότι από τότε ξεκίνησε η όλη ιστορία.
1: Δεν περιμένουμε το Γιούνκερ να το πει,
0: ναι,
1: αλλά λέμε τώρα, είναι σημαντικό
0: περίμενε.
1: Να το
0: εσύ
1: λέει.
0: Δεν το περίμενες. Αυτοί που πίνουν νερό στο όνομα του κυρίου Καραμαλή, ας πούμε, όμως,
1: ναι, ναι.
0: Για παράδειγμα, ίσως το ακούσαν για πρώτη φορά και το ακούσαν τον κύριο Γιούνκερ, που είναι θεωρητικά ομοειδεάτης του κυρίου, δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στην ίδια οικογένεια πολιτική ανήκουν. Δεν έχει... είναι κάποιος εχθρός του, δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
1: Και εκ των πραγμάτων έχουμε δει ότι έχει στηρίξει τη χώρα μας με τον άλλο τρόπο, όσο μπορούσε, τέλος πάντων.
0: Ναι,
1: ναι,
0: υπό μία έννοια. Το άλλο που είπε και είναι σημαντικό, λέει, ήρθαν εδώ πέρα, καταρχήν βγήκε ο γραμματέας του Γιούνκερ και έλεγε ότι ήρθαν εδώ με έναν αέρα πολύ ωραίο, ας πούμε, αγραβάτο, με ανοιχτά τα πουκάμισα κτλ. Τα λεφτά που είναι.
1: Αυτός είχε τρελαθεί.
0: Τα λεφτά που είναι.
1: Αυτός.
0: Ό,τι τι, ποια λεφτά.
1: Ο κύριος Μάρτιν Σέλμαερ.
0: Ναι, ναι.
1: Λέγεται, ναι.
0: Πού είναι τα λεφτά, λέει. Τι, πού είναι τα λεφτά, ρε φίλε.
1: Πού είναι τα λεφτά. Where's the money.
0: Τι είμαστε εδώ πέρα, ας πούμε. Κανά νομισματοκοπείο. Νομισματοκοπείο, ο κύριος Λαμπαζάνης. Άλλο θέμα. Λοιπόν, επίσης ο κύριος Γιούνκερ είπε το εξής. Ότι ήρθε ο κύριος Τσίπρας και μου λέει: υπάρχει ένα 36% που μας ψήφισε και αυτό.
1: Πρέπει
0: να το λάβετε υπόψη. Και λέει ο κύριος Γιούνκερ: εγώ με το πρόγραμμα αυτό και με αυτά που υποσχόσουνα θα έπαιρνα 80%. Αν είχα το ίδιο πρόγραμμα στη χώρα μου και κατέβαινα στην πολιτική να διεκδικήσω την ψήφο, θα έπαιρνα 80%. Το 36% που πήρες με αυτά που υποσχόσουνα σε όλους ήταν πολύ λίγο. Δηλαδή, για να φτάσεις σε αυτό το σημείο πολιτικά να λες τέτοιο πράγμα σε έναν που σου, ως επιχείρημα σου λέει ναι, αλλά έχω πίσω μου το 36%, είναι ένα θέμα.
1: Ήτανε και σε μια συνεδρίαση που μια υπουργός οικονομικών από άλλη χώρα, νομίζω της Φιλανδίας πρέπει να ήταν.
0: Ναι.
1: Είχε προτείνει να απολυθεί η Ακρόπολη για να ξεχρεώσουμε.
0: Ναι.
1: Και λέει: και τι της είπατε. Ρώτησαν ο Γιούνκερ, τι είπα να το βουλώσει. Τι είπα, σκάσε. Είναι πολύ Γιούνκερ αυτό. Αυτό είναι, δηλαδή, όσο τον ζήσαμε και τον ξέραμε, πολύ Γιούνκερ, ναι. Ήταν εντυπωσιακό να ακούς επίσης από ανθρώπους που δεν τους ήξερες τότε. Δεν τους ξέραμε.
0: Ναι.
1: Ας πούμε την κυρία Μιλιάκου. Η κυρία Σταυρούλα Μιλιάκου ήταν η Γενική Διευθύντρια Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Πολιτικής. Δηλαδή ήταν η γυναίκα που έβαζε τις υπογραφές της για να πληρωνόμαστε όλοι τότε. Για να φεύγει το χρήμα.
0: Ναι.
1: Και έλεγε ότι έφτασα κάποια στιγμή, δεν ήμουν, λέει, σε τρόμο. Ήμουν σε καθεστώς τρόμου. Γιατί δεν είχα λεφτά να πληρώσω μισθούς και συντάξεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα.
0: Όχι, εμένα με εντυπωσίασε κάτι άλλο που υπόθηκε. Δεν ξέρω αν υπόθηκε σε αυτό ή στο δεύτερο. Απλά εγώ σήμερα το πρωί, σήμερα τα ξημερώματα το είδα. Που λέγανε στον κύριο Βαρουφάκη ότι ξέρετε, δεν έχετε χρήματα, δεν έχετε αυτό που περιγράφεις, δεν έχετε να πληρώσετε κτλ. Δεν πειράζει, λέει, εμείς είμαστε μαρξιστές και θα βγούμε
1: στους
0: δρόμους να χορεύουμε. Τι λέει, αλήθεια, σοβαρά.
1: Ήταν πολύ χαμογελαστός και χαλαρός. Και τότε, αν θυμάμαι καλά, ήταν.
0: Άμα είσαι μαρξιστής, εντάξει. Ξέρε, παιδί μου, τότε αλλάζει.
1: Άμα είναι να τα βλέπω όλα χαμογελαστά,
0: ναι.
1: Να γίνω, δεν ξέρω.
0: Ναι. Πάρε παράδειγμα τον κύριο Σταθάκη. Εντάξει. Λέγαμε και καμία. Στο πρώτο επεισόδιο. Ήταν αυτό, στο πρώτο επεισόδιο. Λέγαμε και καμιά σαχλαβάρα, έτσι θα περνάει η ώρα. Ναι, ωραία.
1: Πάντως ήταν λίγο δύσκολο χθες το βράδυ. Άμα το βλέπεις παράλληλα.
0: Απλά μία σύσταση. Τώρα, ας πούμε, τις Δευτέρες καλό είναι. Να έχεις μια απόσταση από τη Δευτέρα, ρε παιδί μου. Καταλάβες.
1: Καλημέρα, ρε.
0: Ναι, να έχεις μια απόσταση από τη Δευτέρα όταν κάνεις εκδηλώσεις για να ξεδιπλώσεις το όραμά σου, ας πούμε, κτλ. Τώρα που είπα για τα οράματα και τα τέτοια.
1: Έλα,
0: τι έγινε με τον κύριο Ανδρουλάκη με το 1 εκατομμύριο που ξέχασε να δηλωθεί στο λογαριασμό του.
1: Έμαθα.
0: Στο πόθεν έσχεστο.
1: Έμαθα τι έγινε.
0: Τι έγινε.
1: Ο Ανδρουλάκης,
0: ναι.
1: Αυτά τα λεφτά τα έχει χρόνια.
0: Ναι.
1: Στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Ναι, έχει χρόνια αυτά τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Άλλαξε λογιστή.
0: Ναι.
1: Και εκ παραδρομής προφανώς ο καινούριος λογιστής Λένε.
0: Ναι.
1: Έτσι λένε τουλάχιστον από την πλευρά του.
0: Ναι.
1: Ξέχασε να τα δηλώσει αυτά.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης μόλις το κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Μόλις είδε το πόδεν έσχες του.
0: Ναι, αλλά άκουσα ότι τα έβαλε και με τον ορκωτό λογιστή που κάνει τους ελέγχους του πόδεν έσχες. Ότι έπρεπε να με ειδοποιήσεις. Δεν είναι δουλειά του να ειδοποιεί κανέναν. Ο ορκωτός λογιστής είναι για να βλέπει αν υπάρχουν κενά. Να μην πω παρατυπίες, αν υπάρχουν κενά.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάτι τέτοιο άκουσα, ας πούμε, και
1: πάντως,
0: έχει το ενδιαφέρον του.
1: Πάντως, ναι. Εντάξει, λάθη γίνονται.
0: Γίνονται λάθη.
1: Γίνονται πράγματα και είναι καλό.
0: Ο κύριος Σταθάκης που αναφέραμε πριν, ας πούμε, ναι. Δεν είχε δηλώσει 28 ακίνητα. Είχε βγει ο άνθρωπος και είχε πει: ξέχασα να δηλώσει 28 ακίνητα.
1: Εντάξει. Πώς το ξέρω.
0: Συμβαίνουν αυτά, ρε παιδί μου.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αλλά το ρε παιδί μου. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν.
0: Βέβαια.
1: Συμβαίνουν. Θα το πω τώρα.
0: Συμβαίνουν, λίμωνο.
1: Θα το πω. Μαχ, να είχαν εκατομμύρια. Λοιπόν, θα το πω.
0: Αχ, να 28 ακίνητα. Ναι.
1: Όχι, δεν θέλω 28 ακίνητα. Είναι πολύ πολύ έμφυα.
0: Πολύ έμφυα, ναι.
1: Πολύ πονοκέφαλο. Πολύ. Αλλά. Θα το καταργούσε όμως η κυβέρνηση.
0: Άλλο αυτό, άσχετο τώρα.
1: Ναι, μπορεί με αυτή τη λογική να τα είχε κάνει 28.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Δικαιωμάτων κτλ. Θέλω να σας να πάρουμε μια απόσταση από τα πράγματα και να σκεφτούμε τι θα είχε γίνει αν είχε σκεφτεί να δηλώσει, να ξεχάσει να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ ο Μητσοτάκης.
0: Τι θα γινότανε. Όχι, όχι, να σου πω άλλον που είναι στην επικαιρότητα. Να είχε ξεχάσει να δηλώσει 1 εκατομμύριο Δημητριάδης. Δηλαδή, μιλάμε, θα γινόταν το ένα να δει.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Το λέω επειδή είναι στην επικαιρότητα γιατί έδωσε μια συνέντευξη και για κάποιο λόγο όλοι αναφέρονται σε αυτό. Είναι σημείο αναφορά.
1: Για κάποιο λόγο, εντάξει, ήταν στο επίκεντρο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχει γίνει σημείο αναφορά μια συνέντευξη. Κάθε μέρα γίνονται 15.000 συνεντεύξει.
1: Δεν μιλάει συχνά τώρα. Γι' αυτό.
0: Α, γι' αυτό.
1: Έσπασε τη σιωπή του.
0: Καλημέρα στον κύριο Κώστα, ο οποίο λέει εντωμεταξύ. Του είπε με ψήφισε το 36, ακόμα και εκεί είναι ψέμα. Γιατί το σωστό θα ήταν το 36 όσων ψήφισαν. Εντάξει τώρα, εσείς το πάτε μακριά τώρα.
1: Εντάξει τώρα.
0: Το πάτε αλλού. Είπαμε, δεν έχουν καθαρίσει τους εκλογικούς ακαταλόγους.
1: Και πάντα είναι όσων ψήφισαν.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πάντα έτσι είναι.
0: Έτσι μετράμε. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο μέτρηση. Κύριε Κώστα μας, συγγνώμη τώρα.
1: Κάτσε, ασκάει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ρε παιδιά, λέει ο Παναγιώτης, φαντάζεστε να ζούσε ένας Παπανδρέου και ένας Καραμαλής παλιοί και να βλέπανε αυτές τις καταστάσεις τις πολιτικές. Δεν θα τους παίρνανε με τις κλωτσιές. Θα κάναν σαν τις αεροσυνοδούς. Αυτό θα κάνανε, νομίζω. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Αποθητή από την Σαντορίνη. Μας στέλνει φωτογραφίες. Βοήθειά μας ο Άγιος Επιφάνιος.
1: Βοήθειά μας.
0: Εντάξει. Ναι,
1: ναι.
0: Εντάξει. Είχε χθες ένα σπερινό.
1: Καλέ, ναι, τώρα.
0: Ωραία,
1: τι. Ναι, ναι.
0: Ποιοι είμαστε εμείς. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τι ήθελα να πω.
0: Τι ήθελα να πει.
1: Από τα πολιτικά έχουμε τελειώσει.
0: Τι άλλο θέλεις.
1: Τι άλλο να θέλω πια.
0: Τι άλλο.
1: Τι άλλο να θέλω. Πάω μπροσπίσω, παιδιά. Πάω μπροσπίσω στον χρόνο και δεν μπορώ αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνω μπροσπίσω στον χρόνο. Ναι. Δηλαδή κάποια πράγματα θέλω να τα αφήσω πίσω μου.
0: Είναι κάποιοι πάντως χθες που έλεγαν και έγραφαν στα social media ότι έπρεπε να είχε γίνει το 2009. Το 2009, μια εξεταστική, το 10, μια εξεταστική για το πώς φτάσαμε στα μνημόνια, να έχει καθαρίσει όλη η ιστορία. Αλλά δεν έγινε. Έγινε πολύ αργότερα, όχι εξεταστική, ένα πόρισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έβαζε κάποια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, στη σειρά και στη θέση του.
1: Τώρα ναι. Το έχουμε αλλάξει τη μάνα με τις εξεταστικές και τις παρακριτικές.
0: Σε πολλούς εκλογικούς καταλόγους, μπορώ να σας πω από αυτά που άκουσαν, συζητάνε πάλι συνάδελφοι σε χωριά, τουλάχιστον υπήρχαν άτομα ηλικίας 106 και 110. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Γίνονται καθάριση.
0: Κύριε Δημήτρη,
1: καθάριση,
0: γι' αυτό γίνεται καθάριση. Ναι, δεν έχουν κάποια τέτοια. Δηλαδή, νομίζω ότι το μεγαλύτερο, νομίζω ότι είναι ένας στους εκλογικούς καταλόγους 137 ετών. Που
1: πέρα
0: αν υπάρχει
1: αυτό.
0: Και αν ζει ο άνθρωπος. Γερός να είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Στο Σουλάρι Αρκαδίας έχει 10 βαθμούς, να ξέρεις.
1: Εντάξει, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι 10 βαθμοί. Τι θέλετε.
1: Τώρα θα πάμε στην τηλεόραση.
0: Πάμε.
2: Καλώς τους.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Με βασιλικούς χαιρετισμούς, Εκατερίνα.
3: Έτσι. Θα σου πω πάλι τον πόνο μου, ξέρετε τώρα ότι μπορείτε να θέλετε.
0: Γι' αυτό είμαστε εδώ, Κώστα μου.
1: Σε διάβαζα κιόλας χθες. Για πες.
2: Η Κατερίνα φέρνει και κατάλληλη έκφραση.
3: Αυτή η ιστορία
2: που λόγου,
3: δεν θα πω.
1: Δεν έχω στείλει τι να σημειώνω.
3: Δεν θα πω για το ντοκιμαντέρ το σύνολο του Sky.
1: Α, μην πει, κάναμε εμεί την ψυχανάλυση μα.
3: Δεν πειράζει. Εντάξει, εκεί είναι θέση πραγματικά ψυχανάλυση, αλλά δεν πειράζει.
0: Όχι, εγώ το μόνο που είπα είναι το απίστευτο timing. Την ώρα που μιλούσε στο Χαλάνδριο ο κύριο Τσίπρα, είχε το δίπλα το ντοκιμαντέρ και έβλεπε τι λέει και τι έκανε.
1: Το καρατολάκι.
0: Και είναι λίγο οξύμορο. Δηλαδή είναι κακό timing αυτό. Ναι, πάμε παρακάτω.
2: Έχουν περάσει και 10 χρόνια.
3: Έχουν περάσει και 10 χρόνια.
1: Καλά, δεν έχουν περάσει και ένα αιώνα.
3: Ναι, εντάξει. Το πόθεν έσχες. Mm. Πρέπει αυτή η ιστορία είναι, ας πούμε, να το κλείσουμε. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα.
0: Πώς,
3: το πόθεν έσχες.
1: Έχεις δίκιο.
3: Δεν έχει νόημα, πώς γίνεται. Λέμε, α, πόσα κίνεται για αυτός, 10. Ωραία, λοιπόν.
1: Κουτσοβολιό είναι αυτό. 200 χιλιάρικα.
3: Α, φοβερό, έχει 200 χιλιάρικα.
1: Ναι.
3: Κανένα νόημα δεν έχει αυτό το πράγμα. Σπαταλώνται χιλιάδες εργατόρες, ανθρώπινο δυναμικό, ανθρώπινη πόρη.
0: Ορκωτοί, λογιστές, ιστορίες, έλεγχοι κτλ.
1: Δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
2: Εγώ νομίζω ότι δεν ελέγχονται από όρκωτους ελεγκτές Sony και Demon, δειγματοληπτικά.
3: Πώς δεν ελέγχονται, έχουμε φτάσει στο σημείο παράνοιας. Είναι 800.000 υποχρεοποθέσεις. 200.000 υποχρεοποθέσεις. Ούτε ξέρω πώς είναι.
2: Πάρα πολύ.
3: Μισό εκατομμύριο, δεν ξέρω πώς. Μα πού να το ελέγξει.
2: Είναι και όλοι δημοσιογράφοι.
3: Και καλά, στο όνομα της διαφάνειας το κάναμε αυτό. Και είναι μια βλακεία και μισή όπως γίνεται. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά δεν έχω άλλο τρόπο να το πω.
2: Είναι αυτό που λοιπόν λέγαμε πριν, αν αλλάξει το πλαίσιο, ας πάρουν πρωτοβουλία, βουλευτές.
3: Όχι, υπάρχει τρόπος, δεν χρειάζεται να αλλάξει το πλαίσιο.
2: Τι
3: υπάρχει τρόπος να θέσουν ένα έργο ή να το κάνουν μόνοι τους, δεν ξέρω ποιος μπορεί να το κάνει, στο Υπουργείο, το ψηφιακό κλπ. Ας το κάνει κάποιος. Το οποίο λέει το εξής, με ένα εργαλείο, με AI, με δεν ξέρω τι, με CGA, VHR, CIA, να κάνουν ένα εργαλείο το οποίο να μετράει την περιουσία σου. Να λέει.
1: Όχι.
3: Να αποτιμά την περιουσία μου φέτος.
0: Όχι να αποτιμά την περιουσία.
3: Αυτό
0: να έχει φέτος σε σχέση με πέρυσι. Με πρόπερση, με αντιπρόπερση. Με το πριν να μπει στην πολιτική, με το αφού μπήκε στην πολιτική. Ναι. Τι είχες, τι έχεις. Αυτά που έχεις τα επιπλέον, αν έχεις επιπλέον, γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι μπήκαν και χάσανε αντί να βγάλουν. Λοιπόν, αυτά τα επιπλέον που έχεις, πώς προέκυψαν. Εκεί είναι το θέμα. Εκεί και το πόθεν. Έτσι, για να ελεγχθεί και το πόθεν. Αυτό το εργαλείο πρέπει με κάποιον τρόπο να ανακαλυφθεί.
2: Μα με ποια λογική το ονόμασταν αυτό πόθεν έσχεσαι, αυτό δεν έχει
0: εμένα.
2: Το πόθεν.
0: Πες με εμένα.
2: Πώς τους ήρθε αυτό το όνομα.
1: Ναι. Για νομίζω
3: όχι,
1: ότι
3: έχει.
1: Όχι, νομίζω.
2: Τι πόθεν
3: εκεί που, εκεί που συμπληρώνεις, γιατί κάνω αυτή την ιστορία κάθε χρόνο και την έκανα από τότε που ήταν το χαρτί.
2: Εσύ το οποίο μόνος σου, δεν το κάνω.
3: Αυτό με το χαρτί δεν υπάρχει κάποιο δύσκολη άσκηση που ήταν κάτι ατήλιο τα χαρτιά πριν από 15 χρόνια.
1: Τα βάζαμε σε φακέλους που τα στέλναμε εμείς τώρα, με τρελάνεις.
3: Τώρα σου λέει, πώς το λένε, πόσα λεφτά έχεις τράπεζα, 12 χιλιάρικα. Μάλιστα. Πώς τα απέκτησες και βάλεις από κάτω ένα κουτάκι. Εισοδήματα προηγούμενων ετών. Ή εισοδήματα φετινών ετών. Ή άλλος τρόπος.
2: Ωραία.
3: Το συμπληρώνεις.
2: Ναι.
3: Αυτό, άρα υπάρχει το πόθεν. Ποιος το ελέγχει αυτό, κανείς.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Το
0: δεν το ελέγχει κανείς.
3: Ναι, το τυπικό.
0: Το τυπικό. Το αριθμητικό. Και.
1: Βασικά είναι να είχαμε να λέγαμε αυτό. Τίποτα
2: εγώ πάντως δεν θέλω να βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Θες από κουτσομπολιό, όχι, από κουτσομπολιό. Πες λοιπόν, χθες κάθισα μόνη μου με το που αναρτήθηκαν, μπήκα στη σελίδα της Βουλής και όποιο όνομα μου έκανε εντύπωση, έμπαινα, κλικ, δήλωση και τα βλέπα, ναι. Ή μετά έκανα και τις συγκρίσεις προηγούμενες χρονιές.
0: Δεν είναι θέμα κουτσομπολιού, θέμα διαστροφής είναι αυτό.
2: Διαστροφής
0: είναι. Να σου το πω, επειδή κάνουμε το
1: ψυχανάλυση,
0: γι' αυτό το λέω. Είναι κάποιο είδους τέτοιο πράγμα.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, κοιτάξτε, όλο αυτό το πράγμα θέλει κατάργηση και ξανά από το μηδέν. Άμα θέλουμε να το... Το θέμα είναι θέλουνε. Θέλουμε. Θέλετε, ακόμα και χτες που λέγανε και οι δημοσιογράφοι πρέπει να δημοσιοποιούν το πόθεν έσχεσαι τους. Εγώ θυμάμαι από Μπέμπα που ήμουν, ας πούμε, και κάναμε τις δηλώσεις αυτές.
2: Ναι.
1: Που έπαιρνα 3.60. Όχι, το παίρνω τώρα, παίρνω
0: 3.80.
1: Ναι, που έπαιρνα 3.60, ας πούμε, και έλεγα για ποιο λόγο εμένα με βάζουν να κάνω αυτή τη διαδικασία και μπορεί να με καλέσει ο αντισαγγελέας. Καλούσε συναδέλφους.
3: Ναι.
1: Καλούσε συναδέλφους.
3: Καλεί λοιπόν το εισαγγελέα, καλά κάνει, καλέ όποιον θέλει να καλέσει. Όταν ανακαλύφθηκε, αποκαλύφθηκε ότι ο συνάδελφός μας, ο Μακαρίτης πλέον Γιώργος Τράγκας, είχε 100 εκατομμύρια ευρώ και στο πόδι, φαντάζομαι, δήλωνε 10 χιλιάρικα, 100, δεν ξέρω τι δήλωνε. Ο εισαγγελέα φώναξε κάποιον να πει: αδερφέ, εσύ είχε τον ελεκτικό ρόλο, τον εποπτικό. Τον έλεγξε. Αν τον έλεγξε, πόσο ξέφυγαν 99 εκατομμύρια στον έλεγχο από αυτά που δήλωνε και αυτά.
0: Ωραίο παράδειγμα βρήκε.
1: Πολύ ωραίο.
3: Μήπως πρέπει να
0: κατηγορηθείς. Ωραίο παράδειγμα βρήκε.
1: 38
0: και δεν είναι μόνο τα χιλιάρικα.
2: Είναι νομότυπο.
0: Στο Παρίσι σπίτι, στο Μονακό σπίτι, στην Αμερική σπίτι.
2: Ξένες εταιρείες με offshore και αυτά κρύβονται.
0: Άρα τώρα.
3: Στην ελεγκτική αρχή να τα βρει.
0: Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας με λίγα λόγια. Αυτό κάνουμε. Όχι εμείς, όλος ο κόσμος που έχει την ψευδέστηση. Το οποίο είναι χειρότερο, έτσι. Το να δημιουργήσει μια ψευδαίσθηση τέτοια και να λες ελέγχονται, να αποδεικνύεται ότι δεν ελέγχονται εκ του αποτελέσματος και εκ των πραγμάτων. Με το παράδειγμα που χρησιμοποίησε, ας πούμε, ο Κώστας πριν από λίγο. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να υπάρχει μια γενική απαξίωση των ελεγκτικών μηχανισμών, αυτών που τα δηλώνουν, αυτών που τα εισπράττουν και πάει λέγοντας. Και να υπάρχει μια γενικότερη απαξίωση. Και μετά θα απορούμε κάποια στιγμή και θα λέμε γιατί τους βάζουν όλους ή μας βάζουν όλους στο ίδιο τσουβάλι.
1: Μας έχουν βάλει.
0: Να γιατί μας έχουν βάλει, ναι, στο ίδιο τσουβάλι.
1: Ναι.
0: Τόσο απλά. Δηλαδή δεν έχω ούτε τα εισοδήματα ούτε τα κίνητα που είχε ο Γιώργος Τράγκας, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις δεν είχα και την ίδια πορεία. Okay, ναι,
1: έτσι και τάχε και μου το έκρυβε και το αποκάλυψε τώρα. Δηλαδή.
0: Αν το μάθεις μετά θάνατον πάντως, ναι, θα δηλαδή με καταραστείς. Ωραία.
3: Εγώ δεν θέλω στη Νέα Υόρκη, είναι μακριά, στη Νίκαια θέλω. Άμα έχεις εκεί. Στη Γαλλία.
1: Όχι
3: στην
1: Νίκαια, εδώ στην Κοκκινιά.
0: Όχι, όχι, στο Μονακό για να βλέπεις και τη Φόρμουλα 1, αρέσει η Κώστα. Ωραία είναι.
3: Αλλά να έχεις από πάνω στο σπίτι.
0: Ναι, από πάνω, βέβαια, ψηλά. Τα κάτω είναι φτηνά.
3: Αλλά να σου πω κάτι, είναι, ναι, το Μονακό επίσης δεν είναι.
2: Πολύ μεγάλο πιάνεστε.
3: Είναι λίγο ακριβό το Μονακό. Δηλαδή δεν έχει το σπίτι. Μετά από εδώ που θα βγεις έξω, κάτι για να πάρεις έξω.
1: Εγώ στο Αμάλφι.
3: Ένα σκάσμο λεφτά.
0: Που θέλεις.
1: Αμάλφι.
0: Στο Αμάλφι.
3: Ναι. Στο Αμάλφι.
1: Παιδιά, στο Τσίνκουε Τέρε.
0: Στη λίμνη Τσιβλού και. Πολύ
1: και στη λίμνη Τσιβλού θα ήθελα. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Μια χαρά θα ήθελα.
2: Μέχρι τη λίμνη Μαραθώνα και καλά είναι.
1: Και στη λίμνη Μαραθώνα θα ήθελα.
0: Απαγορεύεται το κτίσιμο.
1: Ναι.
3: Και ένα ωραίο αργεντίνικο κάτω από τη λίμνη Μαραθώνα, δεν ξέρω αν έχετε πάει.
0: Εννοείται.
3: Ναι, με τι μπριζόλε ωραίε του ενό κιλού αυτέ.
0: Εννοείται.
2: Υπάρχει ακόμα αυτό.
3: Νομίζω ναι.
0: Βέβαια υπάρχει.
3: Δεν ξέρω να πάω.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραίο. Πολύ καλό. Πολύ καλό.
3: Λοιπόν, πορτοφαγικά έτσι κλείνουμε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Δεν φταίω. Ξεκινήσαμε από το πόθεν, εσύ θα είσαι με μπριζόλε.
1: Αλλά... Ναι.
0: Εκεί θα φτάναμε ούτω ή άλλω. Και αυτό νομοτελειακό είναι. Εκεί θα φτάναμε, Κώστα, ναι, μου. Ναι.
3: Λοιπόν,
1: γιατί θα είμαστε στοριά. Ναι.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σα, παιδιά.
2: Γεια σας, παιδιά.
1: Είχαμε συζητηθεί με την Κατερίνα και τον Κώστα, την Κατερίνα Δούκα και τον Κώστα Παπαχλημίτζο και θα βγούμε και εμείς τώρα από το στούντιο για λίγο.
0: Η κυρία Έφη, καλημέρα. Πόσο αίμα Μητσοτάκη τρέχει στις φλέβες σας.
1: Θαυμάζω
0: την αντικειμενικότητά σας.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Διονύση της Σέρες, τον Άρη. Η δήλωση πόθεν έσχεση είναι πλέον προσυμπληρωμένη. Τέτοια λάθη δεν γίνονται. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη που λέει ότι όταν ξεχάσει δεξιός να δηλώσει ένα εκατομμύριο είναι αποδόλο. Όταν ξεχνάει αριστερός να δηλώσει ένα εκατομμύριο είναι εκ παραδρομής. Είναι το ηθικό πλεονέκτημα. Βάζετε τώρα θέμα σοβαρό, κύριε Δημήτρη. Λοιπόν,
1: Τσοτακικός κι εσείς.
0: Δεν βλέπω. Αιματολογική εξέταση να κάνετε. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. 8 άτομα ανάμεσά τους, 2 γυναίκες, συνελήφθησαν για την ένοπλη ληστεία σε τραπεζικό κατάστημα στην περιοχή της Κάτω τη Θωρέα στη Φθιώτιδα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν Καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο, χειροβομβίδες και πιστόλια, ενώ ερευνά την εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα, στις κατοίκων έρευνες κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και μεγάλος αριθμός φυσικείων. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Σε οριακό σημείο, οι διεθνείς προσπάθειες για τον τερματισμό της σύραξης στη Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε μεταυδελμίας την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας την σκουπίδια και προειδοποιώντας για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Δήλωσε ότι εξετάζει και το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης, που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Το Brent έφτασε τα 104,51 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό άγγιξε τα 98. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούζ. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούζ. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την

0: κατευθυνθεί προς το Ρότερνταμ, όπου θα αγκυροβολήσει για απολύμανση. Στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια, άνεμη νοτιοδυτική στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Ερτέκο, το Ερτέκο.gr, το Earthnews.gr και το Earth.gr. Τα είπα όλα, νομίζω.
1: Πολλά Earth.
0: Τα είπα, ναι, Earth παντού. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Εφ και πάλι. Η ηρωνία δεν μας τιμάει. Ωραία. Η κυρία Νίνα λέει και αυτή η βρωμόσκονη αποπνικτική. Τι γίνεται πια, έτσι θα πάει το καλοκαίρι. Ξαφνικά έχουμε συνέχεια σκόνη. Αυτή που μας ήρθε από την Αλγερία. Τώρα φεύγει σιγά σιγά. Επειδή θα ισχύσουν και άνεμοι, έχουν και 7 μποβόρ βέβαια στα πελάγη, αλλά οι οποίοι θα είναι από βόρειες ως επιτοπλίστων διευθύνσεις. Μπορεί και να καθαρίσει για λίγο η σκόνη. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Αυτό είναι αλήθεια και είναι γεγονός. Τώρα, σας λέγαμε πριν για τον πόλεμο. Θυμάστε που σας λέγαμε όταν ξεκίνησε ότι περισσότερες επιθέσεις δέχτηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρά το Ισραήλ από το Ιράν, έτσι, με πυράβλους, drones κτλ. Χθες βγήκε η Wall Street Journal, η εφημερίδα, η αμερικάνικη, επικαλούμενη κάποιες πηγές, και είπε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον τον περασμένο Απρίλιο, τον περασμένο μήνα δηλαδή, εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.

0: καταστάσεων του Ιράν. Μια μυστική επίθεση, τότε δεν είχε γίνει ευρύτερα γνωστή, την αποκάλυψε χθες ότι έγινε η Wall Street Journal. Το γαλλικό πρακτορείο δεν έχει επιβεβαιώσει αυτές τις πληροφορίες, δεν τις έχει διασταυρώσει και λέω ότι δεν είναι σε θέση να τις διασταυρώσει. Δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις φυσικά από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δεν ξέρουμε δηλαδή. Πάντως είναι άλλη μία ψηφίδα σε αυτό το παζλ του τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Θυμίζω μόνο ότι σας λέγαμε τότε, όταν εξαπολύονταν οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ότι ένας από τους στόχους ήταν η οικονομική ευμάρεια της χώρας και η εικόνα που είχε ως ασφαλούς προορισμού. Γι' αυτό και οι στόχοι δεν ήταν μόνο αμερικανικές βάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά ήταν πολυκατοικίες, ουρανοξύστες, ακόμη πλησίαζαν ή έφταναν drones και στα εμβληματικά κτίρια που έχουν στο Ντουμπάι και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Απλά σας το θυμίζω αυτό, έτσι φρεσκάρω την μνήμη σας. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην περιοχή. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Εκτός όμως από την περιοχή αυτή, υπάρχει πρόβλημα σε μία από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πια, στη Βρετανία. Νέα κρίση. Ο Στάρμερ λέει ότι θα μείνει, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, ο Υπουργός των Εσωτερικών του είπε ότι πρέπει να βάλει ένα χρονοδιάγραμμα. Συνεδριάζει το Υπουργικό σήμερα.
0: Να το πάρουμε λίγο, να σε πάω δύο βήματα πριν. Δύο βήματα πριν. Είχαν εκλογές το
1: Σαββατοκύριακο.
0: Και οι εργατικοί υπέστησαν ήττα στις περισσότερες περιοχές με κυρίαρχο αυτό το κόμμα του Φάραντζ, το οποίο πρωτοστάτησε και για το Brexit. Αυτοί είναι οι νικητές μέχρι τώρα των εκλογών και μετά από αυτό ξέσπασε κρίση στους εργατικούς.
1: Τέλος πάντων, και είναι πολύ άσχημα τα πράγματα για τον Στάρμερ, γιατί υπάρχουν και άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου εκτός από την συγκεκριμένη, την Υπουργό Εσωτερικών, η οποία του λέει: θες χρονοδιάγραμμα, πες σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, δεν ξέρω εγώ πότε θα φύγω. Υπάρχουν άλλοι υπουργοί, είναι διχασμένο δηλαδή.
0: Ο Στάρμερ πάντως λέει ότι είναι χρέος μου να πείσω τους πολίτες ότι δεν έχω κάνει λάθος στην πολιτική μου. Αυτό λέει ο ίδιος. Και με αυτόν τον τρόπο, τι λέει, δεν φεύγω. Αυτό λέει.
1: Ναι.
0: Δεν φεύγω επί της ουσίας.
1: Τέλος πάντων, τα πράγματα είναι περίεργα και στη Βρετανία.
0: Και στην Ουκρανία είναι επίσης περίεργα, διότι αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Τέλειωσαν αυτά τα εντός εισαγωγικών
1: εκεχηρίες
0: που δεν υπήρξε ποτέ εκεχηρία επί της ουσίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον έκανε την παρέλαση του κύριος Πούτιν. Για τον κύριο Πούτιν, όπου πάρα πολλοί παρατηρητές πρόσεξαν το εξής, ενώ το 2022, το 2023, το 2024, το 2025 ο κύριος Ζελένσκι ήταν για τον Πούτιν η συμμορία των αρκομανών ναζιστών που ελέγχουν την Ουκρανία, στην τελευταία του ομιλία την ημέρα της παρέλασης και μετά μιλώντας με δημοσιογράφους ήταν ο κύριος Ζελένσκι. Κάποιοι πρόσεξαν αυτήν την λεπτομέρεια, λέγοντας μάλιστα και βγάζοντας το συμπέρασμα ότι για να φτάνει ο Πούτιν να λέει κύριο Ζελένσκι τον Ζελένσκι, φαίνεται ότι έχει αρχίσει και αυτός να οριμάζει μέσα του η σκέψη ότι κάτι πρέπει να γίνει. Να τελειώνει ο πόλεμος.
1: Δηλαδή,
0: ναι, γιατί είμαστε στον πέμπτο χρόνο τώρα.
1: Να οριμάσει, πότε περιμένουν να οριμάσει, δηλαδή.
0: Παίζουμε εμένα.
1: Δηλαδή πια. Μας έχουν γονατίσει πόλεμος πάνω, πόλεμος κάτω, πόλεμος δεξιά, πόλεμος αριστερά. Δηλαδή εντάξει. Δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται. Πάντως, εγώ επιστρέφω στη Βρετανία γιατί πάντα μου κάνει εντύπωση αυτό.
0: Ναι.
1: Αν δεις τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα στη Βρετανία, είναι δραματικά έτσι. Δηλαδή, έχουν τη φάτσα του Στάρμερ όλα. Και ότι είναι στην κόψη του ξεραφιού, ότι του λένε φύγε. Δεν είναι δύσκολο. Αυτοί τις αλλάζουν και αυτοί τις κυβερνήσεις και τους πρωθυπουργούς. Θυμάσαι ένα φεγγάρι.
0: Ναι.
1: Πώς τους αλλάζανε.
0: Δεν θυμάσαι, παιδί μου, που βάζανε την Λίζα Τρας δίπλα σε ένα. Στο
1: λάχανο.
0: Ένα λάχανο και λέγανε ποιο θα μαραζώσει πιο γρήγορα το λάχανο ή θα παραιτηθεί η Λίζα Τρας. Παραιτήθηκε πριν μαραζώσει το λάχανο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Πόσους έχουμε αλλάξει, πόσους έχουμε ορκίσει. Αυτό το 10 της Downing Street. Τέλος πάντων, εμείς θα φύγουμε από τη Βρετανία και θα πάμε στη Γαλλία. Θα πάμε να τις αντίσουμε την αγαπημένη μας τη Θωμαϊδα του Παϊωάννου.
0: Έχουν χανταϊό.
1: Έχουν πρώτον. Δεν είναι μόνοι, βέβαια.
0: Όχι, δεν είναι μόνοι.
1: Δηλαδή στην Ισπανία τι να πούνε. Αλλά...
0: Ναι, αλλά στην Γαλλία είχαμε χθες και επιδείνωση της κατάστασης υγείας του ασθενούς που παρουσίασε.
1: Είναι αυτό. Ναι. Ενώ έχει περάσει η ανθρωπότητα, ας πούμε, τον κορονοϊό, που δεν συγκρίνεται. Ναι. Έτσι. Άρα ξέρει από πρωτόκολλα, ξέρει από μέτρα ασφαλείας. Ναι. Ας πούμε στην Ισπανία, τους έχουν και κυκλοφορούν και χωρίς μάσκες μέσα στα νοσοκομεία. Κάνουν στο νοσοκομείο κανονικά τους τα μέλη του. Ναι. Τους άνθρωπους που ήταν μέσα στο κουραζιέρο πλοίο. Και έχει γίνει χαμός εκεί. Τέλος πάντων.
0: Πάμε να δούμε.
1: Πάμε
0: Γαλλία. Θωμαής, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Καταρχήν, τι καιρό έχετε στο Παρίσι? Γιατί το τσεκάρω, γιατί ας πούμε στις Βρυξέλλες χθες είχε 5 βαθμούς.
0: Εδώ έχει 19 αυτή την ώρα.
2: Καλά καθούμενα. Ναι. Ενώ έκανε 20 βαθμούς πριν από 3 μέρες, τώρα κάνει 9, 8.
1: Σε λάθος χώρα ζει ο Διονύσης.
0: Ωραία. Θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν εκεί με 8 βαθμούς. Πολύ.
2: Καλά.
1: Σκοτώνει και τα μικρόβια όμως το Μαϊσκέ.
0: Και δεν βγαίνουν και τα κουνούπια ακόμα. Κατάλαβες? Γιατί εδώ ήδη έχουν βγει τα κουνούπια. Λοιπόν, τι γίνεται με το Χανταϊό? Έχει σημάνει συναγερμό στη χώρα?
2: Όχι, δεν έχει συναδεί. Όχι, γιατί δεν είναι κοροναϊός, έτσι. Ο κόσμος δεν πανικοβάλλεται, έχει δει τα χειρότερα. Αλλά απλώς υπάρχει μια αναστάτωση γενικά για το. Ανησυχία περισσότερο, όπως και σε άλλες χώρες, για το πώς θα χειριστούμε αυτή την κατάσταση τώρα. Και κυρίως πόσο θα κοστίσει. Γιατί ο κοροναϊός κόστησε και καταλαβαίνετε ότι αμέσως όλοι θεωρούν μήπως υπάρξουν επιπτώσεις γενικότερα στην καθημερινότητα των ανθρώπων μετά από αυτή την πετρελαϊκή κρίση που έχουμε. Να έχουμε και μια υγειονομική κρίση θα είναι το ωραιότερο. Αλλά όχι, δεν υπάρχει αυτή η ανησυχία η μεγάλη στη Γαλλία, γιατί υπάρχουν πλέον πρωτόκολλα τα οποία αυτοματοποιούνται με το που ανοίγει μια τέτοια οικονομική κρίση. Χθες ο Γάλλος Πρωθυπουργός που παρακολουθεί την κατάσταση από την αρχή έστειλε μια νέα ανάρτηση όπου ανακοίνωσε ότι όλοι όσοι έχουν να κάνουν και ακόμα και με επαφές θα κλειστούν σε υγειονομικό περιβάλλον, δηλαδή θα πάνε σε νοσοκομεία και θα περάσουν την καραντίνα τους στα νοσοκομεία για να είναι σίγουροι ότι δεν πρόκειται να παραβιάσουν το πρωτόκολλο που είναι να μείνουν στα σπίτια
1: τους. Καλά,
2: και για να μπορέσουν να περιορίσουν στο μάξιμο αυτή την κατάσταση. Ξέρουν όλοι ότι δεν μολύνεται κάποιος τόσο εύκολα.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο, ναι. Το λένε όλοι οι ειδικοί αυτό.
2: Ναι. Δεν είναι κοροναϊό, ας πούμε. Ένα φτάρνισμα.
0: Ένα φτάρνισμα μέσα στο λεωφορείο κολούσε όλο το λεωφορείο με τον κοροναϊό. Ναι. Εγώ έχω και ένα άλλο δείγμα ότι δεν υπάρχει πανικό στη Γαλλία. Ότι ο πρόεδρος Μακρόν εξακολουθεί και κάνει τα ταξίδια του και είναι στην Αφρική, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είναι στην Αφρική, αλλά παρακολουθεί και επικοινωνεί συχνά με τον Πρωθυπουργό για να δει την κατάσταση. Γιατί αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά. Μάθημα-πάθημα, δεν αφήνουμε να ξεφύγει τίποτα. Όχι για πολιτικές επιπτώσεις, διότι ο Γάλλος πρόεδρος πλέον δεν φοβάται καμία επανεκλογή. Τελειώνει η θητεία του το Μάιο του 2027. Αλλά περισσότερο έχει να κάνει με την να μην υπάρχουν επιπτώσεις στην γαλλική οικονομία και στη γαλλική κοινωνία γενικότερα. Έρχονται διακοπές το καλοκαίρι. Δεν πρέπει να διαταραχθεί ο οικονομικός ρυθμός της χώρας, ο κοινωνικός ρυθμός της χώρας. Ζούμε άλλα χειρότερα. Λογικό είναι, αλλά ο ίδιος κάνει μια μεγάλη περιοδία στην Αφρική, γιατί είναι μια πολύ κρίσιμη ήπειρος για τη Γαλλία. Και το απολαμβάνει κιόλας κατά κάποιο τρόπο, γιατί η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται παγωμένο. Και για τον Γάλλο πρόεδρο, αυτό που γίνεται στην Αφρική, δυστυχώς, όχι σε ορισμένα σημεία της Αφρικής, δεν είναι ολόκληρα το ίδιο, είναι μια δικαίωση του αυτά που έλεγε πριν από αρκετά χρόνια. Και τώρα η Γαλλία έχει μεγάλη παράδοση από απεικιοκρατία μέχρι πριν από λίγα χρόνια.
0: Μα ήταν σε αυτές τις χώρες του λεγόμενου Σαχέλ, ήταν σε αυτές τις χώρες.
2: Ναι,
0: χθες το χρησιμοποίησε και ως παράδειγμα. Μας είπατε από το Μαλί να φύγουμε, φύγαμε. Ναι. Και από τότε που φύγαμε, ας πούμε, λόγω του εμφυλίου που έχουν και των ομάδων των διάφορων ενόπλων που υπάρχει, είναι χάος στη χώρα.
2: Τους τα είπε χειρότερα λίγο, τους τα είπε λίγο no offense, λέει, όπως λέμε στα κλασικά γαλλικά, no offense. Έχετε κάνει λάθος επιλογές και κυρίως χρησιμοποίησαν και σκοτώθηκαν και Γάλλοι στρατιώτες. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό είναι περισσότερο που πονάει τον Γάλλο πρόεδρο. Είναι ότι έχουν σκοτωθεί τόσες δεκαετίες που ήταν παρούσα, παρόν μάλλον ο γαλλικός στρατός σε ορισμένα σημεία για να καταπολεμήσει τον τζιχαντισμό, έτσι, γιατί αυτό πήγαμε στρατιωτικά εκεί πέρα. Επίσημα. Τώρα ανεπίσημα, ξέρετε πώς
0: είναι. Εντάξει, είναι και η επικιοκρατία που είπες, είναι τα κατάλοιπα. Είναι και αυτά.
2: Δεν θα έλεγα ότι είναι περισσότερο όπως η Αμερικανοκρατία.
0: Αυτό.
2: Δηλαδή, όποια χώρα πάει στην. Η επικοιοκρατία τέλειωσε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες.
0: Είναι οι σφαίρες επιρροής, οι λεγόμενες σφαίρες επιρροής.
2: Μόνο που δυστυχώς θα λένε όλοι, καλά έκανα και τους διώξα τους Γάλλους. Επιτέλους να ελέγχουν τα πράγματα οι ίδιοι. Μάλλον δεν έγινε ακριβώς έτσι, γιατί καλώς ήρθατε στην Αφρική. Με το που έφυγαν οι Γάλλοι, άρχισαν τα πραξικοπήματα. Ένα πραξικόπημα διαδέχτηκε το άλλο και κυρίως έκαναν την τραγική επιλογή ξανά, γιατί το έχουν κάνει και στο παρελθόν για όσοι έχουν μια ηλικία θυμούνται. Επανέφεραν τους Ρώσους, πώς λέγονται.
0: Αυτό, τους μισθοφόρους. Είχαν νοικιάσει τη Βάγκνερ, για παράδειγμα.
2: Πήρωσαν εκατομμύρια, μάλιστα στο Μαλί, μιλάμε συγκεκριμένα στο Μαλί, που αυτή τη στιγμή δυστυχώς τον δυστυχισμένο τους πληθυσμό που έχει υποφέρει ο Θεός ξέρει πόσο. Εμφανίστηκαν οι τζιχαντιστές και κυριαρχούν σε ορισμένες περιοχές που είναι τζιχαντιστές και πάνε για την παρελάβουν στην πραγματικότητα προς την πρωτεύουσα. Και το Μαλί έδωσε 900 εκατομμύρια, 900, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο για το συμβόλιο με τους μισθοφόρους από τη Ρωσία, που με το που είδαν τους τζιχαντιστές το έβαλαν στα πόδια, εξαφανίστηκαν, πήραν τα ελικόπτερά τους και γύρισαν πίσω στην αγαπημένη τους πατρίδα. Και τώρα έχουν μείνει συγκυολεξία ανυπεράσπιστοι για να αντιμετωπίσουν τους τζιχαντιστές, οι οποίοι φυσικά δεν έρχονται με το Γάντι.
0: Όχι, μιλάμε, και όταν μιλάμε για τζιχαντιστές, μιλάμε για ανθρώπους, όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε, έστω και αν δεν τους δίνουμε σημασία, που μπαίνουν σε χωριά και απαγάγουν όλα τα παιδιά ή όλες τις γυναίκες, για παράδειγμα, για να τις χρησιμοποιούν ως σκλάβες κτλ. Μιλάμε για αυτές τις για τέτοιες καταστάσεις.
1: Οι απαγωγές είναι το λιγότερο, τους φάζουν τους ανθρώπους.
0: Και αυτό.
2: Και το Μαλί δεν το αξίζει αυτό, γιατί πραγματικά είναι μια χώρα που έχει στην ιστορία της μαρτυρήσει για να μπορέσει να φέρει λίγο μια τάξη στην κατάσταση, και είναι πολύ άδικο αυτό που συμβαίνει. Είναι τόσο δύσκολο, για να καταλάβετε, και έχασαν τη ζωή τους και Γάλλοι στρατιώτες συχνά, δυστυχώς, γιατί λόγω της συνέχεια της αναταραχής που υπάρχει και φυσικά των διάφορων συνεργασιών που έχουν έτσι με μισοφορικές εταιρείες ή τζιχαντιστές. Μην ξεχνάμε ότι καμία δεν είναι όλα αυτά ιδεολογικά. Φυσικά, πίσω από την ιδεολογία κρύβεται η απλή ανάγκη να καταλάβουν την εξουσία όλοι. Ως συνήθως στην Αφρική, το θέμα είναι ότι τώρα αρχίζουν και ανησυχούν και έχουν αισθάνονται λίγο νευρικοί στο Μπουρκίνα Φάσο, που και εκεί τα ίδια έκαναν. Η μόνη χώρα στην περιοχή που έχει μια σταθερότητα είναι η ακτή του Ελεφαντοστού, που έχει μια παράδοση να ελέγχει την κατάσταση στη χώρα. Και κυρίως, μάλιστα, δεν είναι τυχαίο που ήταν βάση των Γάλλων η ακτή του Ελεφαντοστού, γιατί ήταν πιο ήρεμα τα πράγματα. Και γενικότερα υπάρχει μια μεγάλη δυσπιστία, και κυρίως για τον Γάλλο πρόεδρο είναι μια αναγνώριση το όλα αυτά τους τα είχε πει. Είχε κάνει μια περιοδία και τους είχε πει στην περιοχή. Ο Νίγηρας είναι μια εξαιρετικά προβληματική πλέον χώρα. Να θέλω να υπενθυμίσω, από τον Νίγηρα η Γαλλία αγόραζε το ουράνιο για τα πυρηνικά της όπλα. Και είχαν μια μεγάλη παραδοσιακή συνεργασία. Τους πέταξαν έξω, σταμάτησαν οι αγορές, οι πωλήσεις μάλλον ουρανίου από τον Νίγηρα. Ο Νίγηρας αυτή τη στιγμή έχει βρεθεί με μεγάλες ποσότητες ουράνιο, το οποίο αγόρασε η Ρωσία, η οποία η Ρωσία στην πραγματικότητα δεν έχει και πολύ ανάγκη το ουράνιο, διότι η ίδια είναι εξάγει ουράνιο. Το ουράνιο το αγόρασαν άλλες χώρες σε αυτόν τον κόσμο για να μπορέσουν να εξαντλήσουν τα αποθέματα που είχαν αποθηκεύσει. Καταλαβαίνετε τι δημιουργείται πίσω από τέτοιες αποφάσεις.
1: Είναι ένα απίστευτο πράγμα πάντως γενικά.
2: Κυρίως είναι το ουράνιο. Ακριβώς, είναι προϊόντα τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα προϊόντα να κυκλοφορούν έτσι γενικά, και να, αφού δεν βρίσκω αγόραση, θα το πουλήσω σε κάποιον άλλο. Γενικότερα υπάρχει μια αναρχία που έχει δημιουργηθεί σε ορισμένες χώρες και σκέφτομαι το Σουδάν, που είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν στο Σουδάν.
1: Η Αφρική είναι μία από τις πιο πλούσιες ηπείρους του πλανήτη μας.
2: Ακριβώς.
1: Την έχουν απομυζήσει και έχουν ασεργήσει πάνω τις πάρα πολλές χώρες του λεγόμενου πολιτισμένου και δυτικού κόσμου. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν ξέρω αν το βλέπεις κι εσύ. Ακριβώς επειδή τελειώνει η θητεία του Μακρόν το Μάιο του 27 και τον βλέπω πιο απελευθερωμένο.
0: Πιο απελευθερωμένο, ναι.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Δηλαδή πέρα από το τζόγκινγκ που κάνει, που το ξέρουμε αυτό, όπου και να πάει κάνει τζόγκινγκ, του αρέσει το, να αθλείται. Και χτες έτρεξε με ένα θρύλο πραγματικά
0: των μεγάλων αποστάσεων. Ναι.
1: Αλλά πέρα από αυτό, πήγε σε μια εκδήλωση και επειδή γινόταν βαβούρα, πήρε το μικρόφωνο και ανέβηκε πάνω να τους πει να κάνουν ησυχία. Δηλαδή,
0: ναι, ότι είναι ασέβεια προς τους ανθρώπους που μιλούσαν για τον πολιτισμό της Αφρικής.
1: Θέλω να πω, είναι τρομερά απελευθερωμένος. Τι κρίμα, ρε παιδί μου, λέω.
0: Να τελειώνει.
1: Ναι.
0: Που τελειώνει.
2: Όταν τελειώνουν, όταν δεν έχουν τίποτα απέναντι.
1: Ναι.
0: Η οποία Κατερίνα δεν ήταν ποτέ υπέρ του Μακρόν εντωμεταξύ.
1: Τώρα
0: στα τελειώματα έχει αρχίσει να το συμπαθεί, κατάλαβες.
1: Εντάξει, αναγνωρίζεις, παιδί μου, κάποια πράγματα. Αναγνωρίζεις κάποια πράγματα
2: γιατί. Και στη χώρα του αρχίζει ξαφνικά και γίνεται συμπαθής, γιατί ξέρετε κανένα προφήτη στη χώρα του. Και ξαφνικά ανακαλύπτουμε έναν Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίο είναι αστέρα στην εξωτερική πολιτική. Όταν βγαίνει εκτός πυλών, είναι εξαιρετικά δημοφιλής και όταν επιστρέφει είναι λιγότερο. Αλλά ξαφνικά τώρα όλοι αρχίζουν και παραδέχονται ότι είναι πολύ μαέστρος στην εξωτερική πολιτική και κυρίως παίρνει αποφάσεις που είναι πολύ
1: επίμονος.
2: Και ακριβώς και όλες πολλά πράγματα που έχει πει δυστυχώς επαληθεύονται και αρχίζει ενωμένης από την Ευρωπαϊκή Ένωση που βλέπετε ακόμα και τώρα δεν έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα για να αντιμετωπίσουμε κρίσεις. Και η παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν όσον αφορά την εξωτερική πολιτική θα μας λείψει πάρα πολύ, γιατί έχει μια τρομερή εμπειρία και κυρίως ένα
1: να του δώσουμε μια θέση, βρε Θωμαΐζα, να το δώσουμε καμιά θέση να.
2: Δυστυχώς το λέω αυτό γιατί ο ίδιος το είπε στην Ελλάδα. Το είχε πει, όχι στην Ελλάδα, στην Κύπρο το είπε, πριν πάει στην Ελλάδα. Στην Κύπρο το επισκέφθηκε το Γαλλοκυπριακό σχολείο και το ρώτησε ένας από τους μαθητές, κύριε Πρόεδρε, τι θα κάνετε μετά. Εκείνος απάντησε και έκανε το γύρο του κόσμου ότι δεν ήμουν πολιτικός πριν και δεν θα είμαι πολιτικός μετά. Και οπότε σημαίνει ότι μάλλον δεν θα συνεχίσει με την πολιτική.
0: Θα μας χαιρετήσει.
2: Αν και είναι που λέγεται πολιτικών ζώων, όπως το
0: μπορεί να πει. Όπως το έλεγε ο Αριστοτέλης παλιά. Ναι.
2: Με αυτή την έννοια. Αυτός ο άνθρωπος να βγει 100% από την πολιτική. Σίγουρα θα περιμένει κάτι. Υπήρχε στο περιβάλλον του πριν από αυτό, σας το λέω έτσι για απλώς άμα θέλετε να κλείσετε, ότι έλεγε στο περιβάλλον του ότι έχει σκάσει από το κακό του που δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη φορά. Θα ήθελε πάρα πολύ ακόμα, γιατί είναι σίγουρο ότι θα είχε ξανά κερδίσει και δυστυχώς ίσως αυτό τον πικραίνει λιγάκι, αλλά είναι αναπόφευκτο, το ήξερε από την αρχή. Τώρα, τι καλύτερο να πάρει, να λάβει αυτός ο άνθρωπος μετά από τη γαλλική προεδρία. Δεν έχω ιδέα, γιατί πραγματικά ήταν ένα αξίωμα που τον άφησε ελεύθερο να ασκήσει τη δική του πολιτική, τις δικές του ιδέες, το όραμα του εξωτερικής πολιτικής. Μεταμόρφωσε τη γαλλική διπλωματία, την έκανε πιο αμερικάνικη, να το πω έτσι, πιο ευέλικτη, λιγότερο γραφειοκρατική, αλλά στο εσωτερικό του ασκείται δρυμύτατη κριτική για πάρα πολλά πράγματα. Αν και να σου πω την αλήθεια, όπως σε κάθε εσωτερικό χώρας, κανένας δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ μεγάλη μαεστρία να τα καταφέρνεις και έξω και μέσα. Γιατί το έχουμε ξανακούσει και εδώ, έχει μείνει το ρητό ότι έξω πάμε καλά, μέσα πάμε χάλια. Το ίδιο πράγμα, εν πάση περιπτώσει, το έχουν πάρα πολύ πολιτικοί. Θέλω να πω δημόσια ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που μιλάμε μαζί σου, Θωμαΐς. Αυτό το απολαμβάνουμε.
1: Χρόνια πολλά, Θωμαΐση! Χρόνια πολλά!
0: Να ζήσεις! Χρόνια πολλά!
1: Το τραγούδι που ακολουθεί στο αφιερώνουμε.
0: Πολύ χρόνια και καλό χρόνια. Να σε καλά.
1: Αφιερώνουμε.
0: Τα φιλιά μας.
1: Φιλιά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αδιέξοδος στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, πρόσβαση σε ουράνιο εμπλουτισμένο στο 60% ζήτησε στην πρότασή της από την Τεχεράνη Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη, ενώ εξετάζει και το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία. Πρώτη σύνοδος Υπουργών Άμυνας σήμερα από Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούζ. Σε επιφυλακή διεθνώς οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για τον Χανταϊό. 8 άτομα κρατούνται για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Βρέθηκε στην κατοχή τους ηλία και βαρύς οπλισμός. Στον ανακριτή Ηρακλείου σήμερα, ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Στις 10 από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα στον κύριο Αντώνη. Μας λέει ότι υπάρχουν κάτι προβλήματα στην Τολεμαίδα, στη συχνότητά μας. Δεν ακούγεται, έχει παράσταση, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει. Θα το πούμε στους τεχνικούς μας να το διορθώσουν πάρα αυτά. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο. Λέει δεν είχαν τι να κάνουν οι Γάλλοι και έδιναν ανιδιωτελώς, συγγνώμη, τη ζωή τους για τις χώρες της Αφρικής. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή, η οποία στέλνει και χρόνια πολλά στη Τολεμαίδα.
1: Βέβαια.
0: Που έχει τα γενέθλιά της σήμερα.
1: Έτσι, μας βέβαια, έχει γενέθλιά.
0: Να σου πω.
1: Έλα, τι.
0: Είναι από τα κύρια θέματα, θα το συζητήσουμε σε λίγο. Και το θέμα του χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό. Μπαίνει, υποτίθεται τάξη κτλ. Θα δούμε τις λεπτομέρειες. Πιάνει όλη την Ελλάδα, πιάνει όλες τις περιοχές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πιάνει και τη Λευκάδα, γιατί είναι εντός χωρικών υδάτων.
1: Γιατί για τα ντρόουν.
0: Είναι εντός χωρικών υδάτων.
1: Εντός, αλλά τέλος πάντων. Μπαίνει μία τάξη μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είναι πολύ καλό για μένα. Δηλαδή, εγώ που το διάβαζα και το μελετούσα. Δεν υπήρχαν κανόνες. Υπήρχαν δηλαδή, αλλά ήταν ξεπερασμένοι, ρε παιδί μου.
0: Αυτό είναι
1: ήταν
0: το θέμα.
1: Ήταν πολύ ξεπερασμένοι.
0: Ότι η Σαντορίνη έχει φτάσει σε οριακό σημείο.
1: Υπάρχουν πολλές περιοχές που έχουν φτάσει σε σημείο χωρισμού.
0: Είναι και άλλες.
1: Ναι, πάρα πολλές. Νομίζω 13 περιοχές.
0: Μα βλέπαμε πριν από λίγες ημέρες κάτι εικόνες από την Ιταλία, σε αυτές τις εκεί που λέει η Κατερίνα, τα Αμάλφη και τα τέτοια. Όπου υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι περίμεναν ακινητοποιημένοι σε μια αγορά για να περάσουν ένα πεντάδες ή ένα δεκάδες για να δουν τη θέα που θέλανε να δουν, για παράδειγμα.
1: Το έχουμε δει στη Σαντορίνη.
0: Ναι, το έχουμε δει στη Σαντορίνη. Γι' αυτό και στη Σαντορίνη υπήρξε η εμβαλωματική λύση με τις κρουαζιέρες να μην έρχονται όλες μαζί, αλλά να έρχονται συντεταγμένα κτλ. Να μπει ένα φρένο. Αλλά αυτό το πρόβλημα υπάρχει σε πολλές περιοχές και δεν θέλουμε να γίνουμε. Ή τουλάχιστον αυτή είναι η ιδέα. Όπως είναι στη Βαρκελόνη για να αρχίσουν οι διαδηλώσεις, δεν θέλουμε τους τουρίστες.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Γιατί εμείς τους θέλουμε. Τους θέλουμε. Τους χρειαζόμαστε τους τουρίστες.
1: Αλλά βασικό τέτοιο του ΑΕΠ μας είναι.
0: Αυτό
1: τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Πέρα από αυτό, επειδή εμείς σας τα λέμε λίγο με τον τρόπο μας, ναι. Καλέσαμε τον άνθρωπο που τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Τα άκουσε χθες, τα διάβαζε, τα μελέτησε, ρώτησε κιόλας.
0: Η Κατερίνα Χριστοφυλλίδου.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Που τα ξέρει καλά και τα λέει και ωραία, να μας τα εξηγήσει λίγο, να δούμε πού πηγαίνουμε. Πηγαίνουμε.
0: Ναι. Κατερίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, πού μπαίνουμε. Αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν, πράγματι, όχι μια χαρά τα είπατε, ότι υπήρχε ένα χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, αλλά ήταν ξεπερασμένο. Ξεπερασμένο και γιατί κάποιες περιοχές υπερκορέστηκαν, αλλά μην ξεχνάμε και την παράμετρο της κλιματικής κρίσης, έτσι. Η οποία τι παίρνει, παίρνει έλλειψη νερού. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη του τουρισμού, ειδικά στα νησιά τα οποία είναι ειδηματικά σε νερό. Έπρεπε λοιπόν να μπουν κάποιοι κανόνες για να μπορεί αυτό το τουριστικό προϊόν να συνεχίσει, να έχει ποιότητα και να είναι και βιώσιμο. Το θέμα δεν είναι να έχουμε τουρισμό για άλλα 5 χρόνια και μετά να καταρρεύσει. Να θυμίσω στη Νότια Ισπανία το αντίστοιχο μαζικό μοντέλο κατέρευσε κάποια στιγμή και έχουν μείνει κάποια κουφάρια σε κάποιες ακτές της Νότιας Ισπανίας από τα τεράστια εκείνα ξενοδοχεία που έφτιαχναν χωρίς κανένα σχεδιασμό.
1: Ναι.
2: Άρα εδώ είμαστε. Τώρα είναι όντως ξεπερασμένο. Το τελευταία προσπάθεια να γίνει χωροταξικό τουρισμό ήταν το 2009, το οποίο έπεσε από το Συμβούλιο της Επικρατείας γιατί δεν ήταν αρκετά μελετημένο. Οπότε φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρόνια μετά, εσύ, η κρίση, η οικονομική, ήρθε ο COVID. Έπεσε και όλα στο τουριστικό προϊόν εκτός συνθήκων.
1: Ναι.
2: Πέρασαν αρκετά χρόνια. Μετά ξανά μπήκε ο τουρισμός.
1: Ήρθε η έκρηξη του Airbnb.
2: Ακριβώς.
0: Έχουμε και νέες παραμέτρους αυτό. Ναι, νέους παράγοντες, ας πούμε, νέους παίκτες.
2: Νέους παίκτες και αυτό που προσπαθεί να κάνει τώρα είναι να βάλει κάποιους περιορισμούς, να βάλει κάποιους κανόνες και στη βραχυχρόνια μίσθωση και περιορισμούς στη δόμηση εκτός σχεδίου, το οποίο είναι μια μάστιγα για την ελληνική περιφέρεια. Το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μια διάσπαρτη δόμηση χωρίς κανόνες. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει και αυτό που παρουσιάστηκε χθες είναι ένα γενικό σχέδιο αρχών και κανόνων. Αυτά όλα θα εξειδικευτούν με τα ειδικά σχέδια, τα ειδικά χωροταξικά σχέδια τα οποία τώρα ετοιμάζονται για κάθε περιοχή. Ωστόσο έχετε πάρα πολύ δίκιο ότι έχουν εντοπιστεί, έχει πέσει φως στις πιο χωρισμένες περιοχές. Λοιπόν, χωρίζεται όλη η επικράτεια σε 1035 ενότητες, 1035 χωρικές ενότητες. Τώρα, αυτές κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες. Και έχουμε στην πρώτη κατηγορία είναι οι υπερκορεσμένες περιοχές, αυτές που αναφέρατε, να πω και λίγες ακόμα, είναι όλη η Μύκονος πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, ναι.
2: Όλη η Μύκονος. Από τη Σαντορίνη είναι η Ία και η Θήρα. Από την Τίνο είναι η Νότια Τίνος. Από την Σύρο είναι η Ερμούπολη. Και μετά έχει στη Ρόδο και στην Κο επίσης μεγάλες περιοχές κορεσμένες. Από την περιοχή του Ιωνίου έχει στην Κέρκυρα κάποιες περιοχές και στη Ζάκυνθο. Δεν είναι όλα τα Ιόνια υπερκορεσμένα. Ναι. Στη Σκιάθο, στην Κρήτη κάποιες περιοχές. Και από τις τέσσερις περιοχές υπερκορεσμένη θεωρείται η παραλία της Πιερίας. Σε αυτές
1: ναι.
2: υποβαίνουν.
1: Ναι,
2: ναι.
0: Ναι. Ναι. Έχουμε καιρό να περάσουμε.
1: Είναι αχανής εδώ μεταξύ.
0: Είναι αχανής, αλλά ταυτόχρονα υπήρχε πριν από λίγο καιρό, τουλάχιστον που ήταν η τελευταία φορά που πέρασα, ήταν οικοδομικός οργασμός. Δηλαδή χτίζονταν όλο ξενοδοχεία ή αυτό, καταλύματα.
2: Έχει και καταλύματα και έχει πάρα πολύ μεγάλες τουριστικές ροές από τις γειτονικές μας χώρες.
0: Ναι, από τα Βαλκάνια, βέβαια.
2: Αλλά μιλάμε πάρα πολύ μεγάλες ροές. Τώρα τι γίνεται λοιπόν, σε αυτές τις υπερχωρισμένες περιοχές η αρτιότητα για τη δόμηση ανεβαίνει στα 16 στρέμματα. Ξέρουμε όλοι ότι υπήρχε ένας γενικός κανόνας στα 4 στρέμματα σε όλη την Ελλάδα. Οπότε τετραπλασιάζεται. Για να χτίσει κάποιος, δεν το αρκεί ένα οικόπεδο 4 στρεμμάτων, πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 στρέμματα. Και εδώ μπαίνει ο κόφτης ότι δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 100 κλίνες ένα στρέμμα.
0: Ναι.
2: Υπάρχει δεύτερη κατηγορία μετά με άλλες λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, αλλά όχι τόσο κορισμένες. Εκεί είναι 12 στρέμματα για αιτιότητα και 350 κλίνες αναστρέμμα. Και οι άλλες δύο κατηγορίες είναι οι λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, οι καθόλου αναπτυγμένες.
0: Όπου δεν υπάρχουν όροι, δεν υπάρχει περιορισμός.
2: Το μόνο που έχει είναι τα 8 στρέμματα αιτιότητα, αλλά χωρίς περιορισμό. Τι θέλει να κάνει το χώρο ταξικό, θέλει να ανοίξει το τουριστικό προϊόν στο χρόνο, δηλαδή να μην είναι μόνο Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, ναι, αλλά να είναι το δεκάμινο, και θέλει να ανοίξει και νέους τουριστικούς προορισμούς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ορεινές περιοχές. Τις οποίες βλέπουμε τώρα τελευταία κιόλας ότι υπάρχει μια διαφημιστική εκστρατεία από την πλευρά του Υπουργείου Τουρισμού που προσπαθεί να φέρει κοντά μας και τον ορεινό τουρισμό. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα που εμφανίζουν μεγάλο ενδιαφέρον, δεν έχουν αναδειχθεί.
0: Εγώ ξέρω έτσι, για να τονίσω αυτό που λες, ξέρω γκρουπ που έρχονται τουριστών και ξεκινάνε την περιοδία τους ανά την Ελλάδα, για παράδειγμα, από τα Μετέωρα, από την Καλαμπάκα. Γιατί είναι ένα μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά μέρη στην Ελλάδα, στην ενδοχώρα, τα οποία αρχίζουν και γίνονται πόλος έλξης, και άρα είναι αυτό που ακριβώς που μας περιγράφεις.
2: Ακριβώς αυτό, και για να πούμε και την αλήθεια, έχει αλλάξει και ο τρόπος που επιλέγουν οι επισκέπτες, είναι πιο ψαγμένοι πια.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και επιλέγουν εναλλακτικούς προορισμούς. Το ίδιο και θάλασσα είναι λίγο ξεπερασμένο, για να λέμε την αλήθεια. Και επίσης, μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας είναι στο hot spot της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο. Ίσως τα επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να στηρίξει ένα τουριστικό προϊόν με σαραντάρια από το πρωί μέχρι το βράδυ στις περιοχές που παραδοσιακά είχαν κόσμο. Εδώ λοιπόν μπορείς να αναδείξεις άλλες περιοχές, οι οποίες έχουν να δείξουν πράγματα και οι οποίες θα είναι και πιο...
1: Και σε άλλες εποχές και όλες του χρόνου.
2: Βέβαια. Οπότε αυτό είναι σε γενικές γραμμές. Να πούμε κι άλλο ένα το οποίο έχει σημασία, έχει και αξία, είναι ότι απαγορεύεται πλέον να κάνεις οποιαδήποτε κατασκευή, οποιαδήποτε διαμόρφωση στα 25 μέτρα από τη θάλασσα, δηλαδή πάνω στην ακτή.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Εκτός από τις εγκαταστάσεις για άτομα με αναπηρία, αν δεν κάνω λάθος.
2: Προσβάσεις, βέβαια.
0: Αυτό είναι η μόνη εξαίρεση, ναι.
2: Από την άλλη, θα πρέπει όλοι να συνομολογήσουμε ότι έρχεται το χωροταξικό του τουρισμού να τακτοποιήσει μια διαμορφωμένη κατάσταση. Δηλαδή, μην φανταστούμε ότι ξαφνικά θα αλλάξει κάτι.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Εκεί, ας πούμε, που υπάρχουν ήδη παραβιάσεις εκ των υστέρων, δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα μπουν μπουλντόζες, ας πούμε, να γκρεμίσουν.
2: Όχι, φυσικά και όχι. Και μάλιστα ο Υπουργός χθες διευκρίνησε, επειδή αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν αντιδράσεις, ότι όσοι ξενοδόχοι, τέλος πάντων όσοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον τουρισμό, έχουν ήδη προχωρήσει και έχουν κάνει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες έχουν εγκριθεί, δεν πρόκειται να σταματήσει η επένδυση αυτή.
0: Θεωρείται όριμο το έργο τους και το σχέδιό τους, εν πάση περιπτώσει, και η εγκατάσταση που θέλουν να κάνουν. Οπότε, αφού θεωρείται όριμη, θα προχωρήσει.
2: Ο κόφτης μπαίνει από εδώ και μετά.
0: Ναι. Το ερώτημα είναι το εξής. Επειδή είπες ότι το 2009, για παράδειγμα, το πρώτο που έγινε, έστω και είναι παροχημένο, σταμάτησε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και εδώ θα υπάρξουν, φαντάζομαι, προσφυγές, έτσι.
2: Προσφυγές μπορεί να υπάρξουν. Το θέμα είναι ότι από την πλευρά των συναρμόδων υπουργείων το ζήτημα είναι να έχουν φτιάξει ένα κείμενο το οποίο να είναι θωρακισμένο, το οποίο να είναι αιτιολογημένο.
0: Να στέκει νομικά καταρχήν.
2: Και το οποίο να είναι επιστημονικά μελετημένο. Mm. Αυτό ισχυρίστηκαν χθες και οι δύο υπουργοί. Έχει γίνει μια εξαντλητική διαβούλευση, γιατί αυτό είναι κείμενο του 2024, το οποίο είχε κατατεθεί στη διαβούλευση. Είχαν γίνει, υπήρξαν χιλιάδες σχόλια. Επεξεργάστηκαν τα σχόλια, έφτιαξαν το κείμενο αυτό. Και πάλι θα το ξαναβάλουν στη διαβούλευση για ένα δεύτερο γύρο σχολείων μέχρι τις 25 Μαΐου. Στη συνέχεια θα πάει στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και στο Κεντρικό Συμβούλιο. Από εκεί θα γίνει εισήγηση. Πάντως μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχουμε πια ένα έτοιμο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο όπως είπαμε είναι αρχές και κατευθύνσεις. Θα έρθουν μετά λοιπόν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία τώρα είναι σε εξέλιξη, θα ενσωματώσουν αυτές τις παραμέτρους για κάθε μία από τις περιοχές και από εκεί θα δούμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Πάντως είναι σημαντική παράμετρος η παράμετρος της κλιματικής κρίσης, γιατί αλλάζει άρδιν όλες οι συνθήκες. Είναι το θέμα του νερού, είναι το θέμα της ενέργειας. Μην ξεχνάμε ότι για να παραχθεί νερό στα νησιά μπαίνουν αφαλατώσεις, οι αφαλατώσεις είναι ενεργοβόρες. Είναι το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων. Ξέρουμε ότι δεν είναι και πρότυπη η διαχείριση, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και στα νησιά. Άρα όποιο κατάλημα, όποιος έχει μια τουριστική επένδυση, κάνει τις σωστές κινήσεις για ορθολογική διαχείριση νερού, ενέργειας και αποβλήτων, έχει επιπλέον κίνητρα με βάση το σχέδιο αυτό, το χωροταξικό σχέδιο.
0: Σημαντική αυτή η παράμετρος που μας λες, γιατί μόλις την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για παράδειγμα ότι η Αστυπάλεια κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω υδροδότησης, επειδή έχει πρόβλημα με το νερό. Είναι πολλά νησιά που έχουν πρόβλημα με το νερό και αν έχουν αυτό, ας πούμε, αυτήν την περίοδο λόγω της αναβροχιάς και πάει λέγοντας, όταν είναι στο πικ της τουριστικής σεζόν, φανταζόμαστε το πρόβλημα θα είναι πολύ πολύ πολύ διεγκωμένο έως αξεπέραστο.
2: Είναι τεράστιο το θέμα του νερού και της ενέργειας, ειδικά στις τουριστικές περιοχές είναι τεράστιο. Και μην ξεχνάμε ότι τώρα βρισκόμαστε σε μια ενεργειακή κρίση. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά πρέπει να μπουν σε μια σειρά. Επίσης, να πούμε ότι επειδή δεν είναι οι τουριστικές πιέσεις μόνο από τα επίσημα τουριστικά καταλήμματα, είναι αυτό που είπατε και στην αρχή. Είναι και τα Airbnb. Και εδώ θα μπουν επιπλέον περιορισμοί. Δηλαδή, δεν μπορεί να αφηθεί και αυτός ο χώρος αρρύθμιστος. Και επίσης, από εκεί και πέρα θα δοθούν πάρα πολλά κίνητρα, όπως είπαμε, να ανοίξουν νέοι προορισμοί οι οποίοι δεν είναι γνωστοί, οι οποίοι έχουν πάρα πολλά να δώσουν στους επισκέπτες και γενικά θα δώσουν και μια άλλη εικόνα για την Ελλάδα, η οποία όπως είπαμε δεν είναι μόνο ήλιος, θάλασσα, μουσακάς και σουβλάκι.
0: Καλός και ο μουσακάς, να τα λέμε αυτά.
1: Και
0: εγώ τον προτιμώ χωρίς πατάτες, να το λέμε και αυτό επίσης.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Πολύ καλημέρα. Να πούμε.
0: Να πούμε συγχαρητήρια στη Στέλλα Μαρεντάκη που πήρε το χρυσό στο Τάικ Βοντό στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
1: Μπράβο σου.
0: Να το πω αυτό.
1: Μπράβο σου. Καλά κάνεις, γιατί τα περνάμε στα ψηλά. Βλέπουμε μόνο τα δημοφιλή αθλήματα. Αλλά σημειώνονται επιτυχίες από πολύ νέα παιδιά και πολύ ταλαντούχα.
0: Τα οποία έχουν καταβάλει κόπο μεγάλο για να φτάσουν εκεί που έχουν φτάσει και χρειάζεται και η αναγνώριση. Αυτό χρειάζεται. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία. Ήλιος, 18 βαθμούς ήδη, λίγη κίνηση, φιλιά στη μαμά και τον αδελφό μου, χαιρετισμού στην κυρία Σούλα και στον κύριο Κόζα στην Πτολεμαϊδα. Μας ακούν όλοι αυτοί, έτσι. Ευχαριστώ σας για την παρέα, εμάς.
1: Να είστε καλά. Αυτός που ακούμε είναι ο Μπρους Ντίκινσον, ένα από τους μεγαλύτερους για μένα τραγουδιστές στο χώρο του.
0: Για πες.
1: Τον Iron Maiden, παιδί μου.
0: Ναι, αυτός.
1: Είναι η Iron Maiden.
0: Και τι είναι σε όλο καριέρα κάνει.
1: Όχι. Έχει βγάλει και μόνος του.
0: Μόνος του.
1: Ναι, τραγούδια.
0: Έρχονται οι Iron Maiden
1: Μαΐου,
0: εδώ, ναι.
1: 23 Μαΐου, θα έρθουν στα μέρη σου.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: πάλι, ναι.
1: Εγώ τους έχω δει στη Μαλακάσα.
0: Να δούμε τι σεισμό θα κάνει και εκεί. Ναι.
1: Λοιπόν, απόψε όμως έχει Eurovision.
0: Έχει ακύλα τώρα.
1: Είναι ο πρώτος ημιτελικός. Είναι ο πρώτος ημιτελικός στη Βιέννη. Ναι. Στις 9 ξεκινάει το πρόγραμμα στην Ερτένα με το Eurovision Night. Στις 10 ξεκινάει ο πρώτος ημιτελικός. Εμείς είμαστε τέταρτοι στη σειρά. Εμφανιζόμαστε με τον Ακύλα. Είναι πολύ, πάρα πολύ καλά τα σημάδια, τέλος πάντων. Όχι για να περάσει τον τελικό μόνο, αλλά για να τελειώσει και πάρα πολύ ψηλά έως και την πρώτη θέση. Εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ τον Αγγλία.
0: Μην βιάζεσαι.
1: Τον πιστεύω, ρε μάνα μου, λέω.
0: Ναι.
1: Δεν γρουσουζεύω τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Εγώ δεν το λέω εύκολα.
0: Ναι.
1: Πέρυσι μ' άκουγες να λέω έτσι, πρόπερσι μ' άκουγες να λέω.
0: Όχι, δεν σ' άκουγα.
1: Με την Ελληνίτσα την Παπαρίζου.
0: Ναι.
1: Το περίμενα.
0: Το περίμενες.
1: Το κορίτσι μου, ναι. Το Λενάκι, δηλαδή, φοβερό. Λοιπόν, με το Φέρτο, λοιπόν, ο Ακύλας θα διαγωνιστεί απόψε στον πρώτο ημιτελικό.
0: Έχει κάνει αίσθηση πάντως. Δεν είναι, κάποιοι λένε το κεντρικό του ντύσιμο ή το ένα το άλλο. Έχει κάνει αίσθηση γιατί δείχνει ότι ο άνθρωπος το χαίρεται,
1: πολύ,
0: το απολαμβάνει,
1: πολύ.
0: Το διασκεδάζει και βγάζει την ψυχή του, η οποία είναι καλή. Αυτό. Το βγάζει οπουδήποτε βρίσκεται. Είτε είναι στο τυρκουάζ χαλί, είτε είναι πάνω στη σκηνή, είτε είναι στις πρόβες, είτε οπουδήποτε, είτε στις δηλώσεις και συνεντεύξεις που δίνει. Δείχνει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ότι είναι χαρούμενος, το διασκεδάζει, το ευχαριστιέται και θέλει να περάσει τον κόσμο αυτό.
1: Και εμείς που αγαπάμε πάρα πολύ τη Eurovision.
0: Να αγαπάμε.
1: Εγώ πάρα πολύ, δεν ξέρω για σένα.
0: Εγώ όχι.
1: Εγώ
0: τόσο
1: το ξέρω ότι την αγαπάω,
0: ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Εσύ,
1: και
0: όντως,
1: δεν έχω χάσει Eurovision.
0: Όντως, είναι τέτοια.
1: Είμαι φαν πολύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Τον Ακύλα, εγώ δεν τον ήξερα.
0: Ούτε εγώ.
1: Λίγο πριν συμμετάσχει στον ελληνικό τελικό, στο διαγωνισμό αυτόν, επειδή χάζευα στα TikTok και στα τέτοια, κάποια στιγμή πριν τον μάθουμε καν, είδα έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος είχε φτιάξει μόνο στο ένα βίντεο κλιπ. Το οποίο αυτό το βίντεο κλιπ που είχε φτιάξει ήταν σε ένα δρόμο πάνω σε μια νησίδα και τραγούδαγε ένα γνωστό τραγούδι, όχι δικό του.
0: Ναι.
1: Και έλεγα, ρε παιδί μου, τι ταλαντούχο παιδί είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος απλά κάνει το κομμάτι του, ας πούμε. Δεν τον ήξερα, δεν τον είχα. Και όταν τον είδα μετά να εμφανίζεται με το. Με το Φέρτο μου χάρηκα πάρα πολύ, γιατί είναι ένας άνθρωπος που λες εσύ αυτό το πράγμα, ότι το χαίρεται πάρα πολύ αυτό που κάνει.
0: Είναι η. Δείχνει, δεν ξέρουμε τώρα, αλλά δείχνει να είναι η χαρά της ζωής, ρε παιδί μου,
1: είναι,
0: αυτό.
1: Είναι.
0: Και η Eurovision, αυτό υποτίθεται ότι θεωρητικά είναι, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε είναι με αυτή την έννοια, είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
1: Βέβαια.
0: Τώρα, είναι η κατάλληλη στιγμή, θα δείξει. Θα δείξει τον τελικό, αν είναι και η κατάλληλη στιγμή. Είναι και το timing που λέγαμε και από την αρχή.
1: Είναι το μόνο για το οποίο μπορώ πια να αγχώνομαι. Δηλαδή δεν βλέπω ποδόσφαιρο, δεν βλέπω μπάσκετ. Εννοώ να τσιτωθώ.
0: Ναι.
1: Είναι το μόνο που, εντάξει, γιατί ένας διαγωνισμός τραγουδιού είναι χαρά η Eurovision. Που, και που το έχουν πολιτικοποιήσει, με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Πάρα
0: ναι.
1: πολύ. Γιατί θα υπάρξουν χώρες που δεν θα μεταδώσουν τους τελικούς και το τελικό.
0: Ναι, όντως. Ο κύριος Αλέξανδρος θα πάει Iron Maiden, αλλά όπως πολλοί Μακεδόνες
1: ναι.
0: θα πάνε στη Σόφια. Πολλοί Βορειοελλαδίτες. Πολλοί Βορειοελλαδίτες. Λέει, θα πάμε στη Σόφια να τους δούμε, όχι στην Αθήνα.
1: Αληθή, για τη μέση να πάρετε μετά.
0: Γιατί?
1: Εντάξει.
0: Έχει αυτές,
1: δεν ξέρω τι ηλικία έχει ο Αλεξανδρός, αλλά.
0: Έχει αυτές τις αληφές που είναι από Έχιδνα, από Οχιά.
1: Βρε, ό,τι και να είναι.
0: Ή από Κεντρή Μέλισσα.
1: Τέλος πάντων, να είσαι όνθιος τόσες ώρες μετά από κάποια ηλικία και μετά αρχίζει τα οπαλάκια τα κάθεσαι. Λοιπόν,
0: δεν έγραφε το Βατράχη προχθές ότι για τους Μετάλλικα δίνανε και μια αληφή δωρεάν για τη μέση, ας πούμε.
1: Μοιράζανε μετά, γιατί ήταν όλοι τις κλάσεις μας. Τώρα, δεν ξέρω, ο Ακύλας είναι χαρούμενος. Εμείς είμαστε χαρούμενοι. Αυτοί που είναι στους δρόμους δεν είναι πολύ χαρούμενοι.
0: Σε ποιους δρόμους?
1: Ούτε στο Λεκανοπέδιο, ούτε στη Θεσσαλονίκη,
0: από
1: ό,τι είδα. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση φυσικά και σήμερα στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα από το ύψος λεωφόρου Αθηνών στην άνοδο, από τη μεταμόρφωση στην κάθοδο. Στο κέντρο της Αθήνας είναι και εκεί πολύ φορτωμένα τα πράγματα, και στην άνοδο της Συγκρού από το γνωστό σημείο εκεί στον Άγιο Σώστη, και στην Αρδιτού είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Και στην ανηφορά του Καρέα επίσης, και στην Ηλιοπόλεως και στην Εθνική Αντιστάσεις. Του Βουλιαγμένης δεν είναι ακόμα τόσο. Στην Λεωφόρο Κηφισίας έχει πολύ αυξημένη κίνηση σε πάρα πολλά σημεία της, που άμα αρχίσω να τα λέω θα μπούμε στην επόμενη εκπομπή και δεν είναι σωστό. Η Παλαιολόγου επίσης, που τη λένε και Παπανικολή και Δουκής Πλακεντίας, και όπως θέλετε μπορείτε να την πείτε, καταλαβαίνετε ποιος δρόμος είναι. Είναι επίσης σε διάφορα σημεία του με πολύ αυξημένη κίνηση. Βλέπω εδώ ότι έχει γίνει ένα ατύχημα στη Μεσογείον, στο ύψος του Χολαργού, στο ρεύμα καθόδου, οπότε και εκεί είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση. Πάω και στη Θεσσαλονίκη μας.
0: Ναι, σου λέει Αλέξανδρος το 71 είναι γεννημένο.
1: Σαν και εμένα είναι.
0: Σε αυτό λέει, συνομίλητος.
1: Αλέξανδρε, αληθή να πάρεις, παιδάκι μου. Ναι. Οπωσδήποτε, κάνα παυσιπονάκι για μετά και να το ευχαριστηθείς. Και πολύ νερό, πολύ νερό. Λοιπόν, η περιφερειακή στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ.
0: Όχι, μπύρα.
1: Όχι, παιδί μου, πήρα.
0: Όχι, πήρα.
1: Πήρα. Άκου. Μια μπυρίτσα μετά για τη δροσιά. Ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα.
0: Κανονικά νεράκι.
1: Νεράκι.
0: Ναι.
1: Κανένα ψυκτικό.
0: Ειδικά άμα οδηγείτε. Μην το
1: αυτά τα ισοτονικά είναι πολύ καλά. Αλλά όχι αυτά που πίνει η νεολαία, κάτι, αυτά που σου δίνουν ενέργεια. Όχι.
0: Γιατί, για τα χοροπηδά.
1: Όχι, όχι,
0: γιατί?
1: Δεν είναι για μας αυτά.
0: Α, δεν είναι
1: όχι,
0: για μας.
1: Δεν είναι για μας. Άστο. Λοιπόν, πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή. Αυξημένη επίσης η κίνηση σε πάρα πολλά σημεία της Τσιμισκή. Η Βασιλέως Γεωργίου είναι ακόμα καλή. Η Όλγας, εντάξει, το συζητάμε. Είναι, η Όλγας είναι νίκης. Είναι άνετη. Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Μπράβο της Όλγας.
1: Η Λαγκαδά έχει πολύ αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα. Γιατί έχει δύο ρεύματα από ό,τι βλέπω και δεν με γελάνε τα μάτια μου. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θέλω να πω ότι θέλω να προσθέσω κάτι για τον Ακύλα, το οποίο είναι το εξής. Ο Ακύλας είναι ένα παιδί που έχει μεγαλώσει μέσα στη μουσική. Έχει πάει σε μουσικό σχολείο. Έχει σπουδάσει τραγούδι. Δηλαδή είναι ένας καλλιτέχνης από τα γενοφάσκια του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Και είδες η δουλειά που γίνεται και από τα μουσικά σχολεία. Βγαίνουν ταλέντα. Βρίσκουν την κλίση των παιδιών. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και είναι και από τα Σέρας.
0: Από πού είναι?
1: Από τα Σέρας. Τι ωραία Ελλάδα είναι. Από τα Σέρας.
0: Ωραίες
1: Σέρες. Έχω πάει.
0: Σ' αρέσουνε.
1: Έχω πάει στις Σέρες. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Η κυρία Φωτεινή λέει: έχει δίκιο η Κατερίνα. Με αυτά θα πάει η αριθμία σύννεφο. Τα ισοτονικά που λέτε, ναι, αυτά που έχουν μέσα τα περίεργα.
1: Α, δηλαδή απίνει η Ελισάβετ, εντάξει, μέχρι εκεί.
0: Τα μικρά παιδιά. Μου είναι
1: το 2 μπροστά ακόμα.
0: Ναι, μπράβο. Μέχρι τα 30. Τοπ. Κορυφή.
1: Και τα 30 δεν είναι πια.
0: Λέω όχι, για τα ισοτονικά. Μετά άνω των 30 υπάρχουν άλλα ισοτονικά. Καταλαβες.
1: Τι ισοτονικά πάνω
0: άλλου τύπου, ρε παιδί μου.
1: Τέλος πάντων, με τους αγαπημένους μας Cranberry σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Να μείνετε εδώ στο Airbus Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Και θα το πω, καλή επιτυχία Ελλάδα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κυκλοφοριακό έφραγμα σε Κηφισό και Κηφισίας, μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσά τους 2 γυναίκες, που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο, χειροβομβίδες και πιστόλια, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα στις κατοικών έρευνες κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο, που τελικά παραδόθηκαν. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Σε οριακό σημείο, οι διεθνείς προσπάθειες για το τερματισμό της σύραξης στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε μεταυγδελμία στην τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας την σκουπίδια και προειδοποιώντας για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης, που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Το Brent έφτασε τα 104,51 δολάρια το βαρέλ. Το αμερικανικό αργό άγγιξε τα 98. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούς, με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναύση πλοία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η κοινή συνεδρίαση

0: που συνδέονται με το θανατηφόρο ξέσπασμα. Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι ο κίνδυνος για την παγκόσμια δημόσια υγεία είναι χαμηλός. Ωστόσο, σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του ιού. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος, τη Φωνή της Ελλάδας, καλώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας, με πλήρη διερμηνία στην ελληνική νοηματική μέσα από το Eurovision Fan του Netflix.
1: Ο καιρός.
0: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, άνεμη νοτιοδυτική, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίε και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό από τη Μεταμόρφωση και τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και το Εγάλεο, αλλά και στην Κηφισία, σε μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Οι ελπίδες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξασθενούν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούς, με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυσιπλοεία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσα τους 2 γυναίκες που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας με λία 200.000 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα στις κατοίκων έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές, φυσίγκια, στοιχεία που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο που τελικά παραδόθηκαν. Αναμένεται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση τελικά παραδόθηκαν. Αναμένεται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με

0: Επί αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 κατηγορίες, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Μεγαλύτερη προστασία θα δίνεται σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη έντονη πίεση. Στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών. Στην Ολλανδία προσγειώθηκε τα ξημερώματα η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο που είχε πληγεί από Χανταϊό. Οι τελευταίοι αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο, καθώς οι αρχές επιβεβαίωσαν 3 νέα θετικά κρούσματα που συνδέονται με το θανατηφόρο ξέσπασμα. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας με τη σειρά Φέρτο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά και στείνει μια γέφυρα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας ανάμεσα σε Αθήνα και Αυστρία. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος, στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ο καιρός.
0: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, άνεμη νοτιοδυτική στο Αιώνιο, στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26 24 0 22 569 και 6974 731 669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
2: Ένας χώρος φιλικός και με άψογη εξυπηρέτηση περιμένει όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο, να ικανοποιήσει κάθε τους απέτηση. Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος. Εδώ βρίσκεται τα πάντα ποζότροφες για όλες τις εκτροφές σε απίθανες τιμές, αλλά και κάθε είδους γεωργικά εξαρτήματα, μικροεργαλεία, πλαστικά και ανοξείδωτα δοχεία, ακόμη και ξύλα για το τζάκι σας. Αν θέλετε ποιότητα και καλές τιμές, Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος στο Λαντζόι Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνία 2621 0 61 747.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλους. Η ώρα είναι 9 και 12. Είναι 12 Μαΐου του 2026 και εσείς ακούτε Ερτ Πυργού. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μαζί σας και σήμερα με τον Σταμάτη Καραγκούνη στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια την Αθανασία Καρούμπαλη και τον Θοδωρή Τσεπενέκα. Μαζί θα πάμε σήμερα μέχρι και τις 11 με όλη την ειδησιογραφία τοπική, περιφερειακή, εγχώρια και διεθνή. Με τη συνοδεία των όμορφων μουσικών επιλογών.

του Αγίου Επιφανίου σήμερα και του Οσίου Θεοδόρου εν Κυθύρης Ασκήσας. Γιορτάζει ο Επιφάνιος και η Επιφανία και ο Θεόδωρος και η Θεοδόρα και η Δωρούλα. Να πω την αλήθεια ότι σήμερα να είναι το Αγίου Θεοδόρου δεν το ήξερα, είναι πάντως κάποια γιορτή και κάποιοι Θεόδωροι γιορτάζουν ενδεχομένως και σήμερα. Όποιοι γιορτάζετε, χρόνια πολλά, να είστε καλά και όσους έχετε που γιορτάζουν, να τους ευχηθείτε να είναι καλά. Είναι επίσης η Διεθνή ημέρα αδελφών νοσοκόμων η σημερινή. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 17, θα βύσει στις 8 και 25 και η σελήνη είναι στις 24,6 ημέρες.

Ο καιρός είναι καλός και σήμερα. Φημίζει κάτι από καλοκαίρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι μέχρι και τους 22 βαθμούς. Λίγο χαμηλότερα από ό,τι τις προηγούμενες ημέρες. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και την Παρασκευή. Θα είμαστε δηλαδή περίπου μέχρι και τους 21 τα μεσημέρια. Δεν θα φτάσουμε 25. Ενώ το Σάββατο οι προβλέψεις μέχρι τώρα, να δούμε αν θα επαληθευτούν, μιλάνε για βροχή ασθενή. Μη φανταστείτε κάτι τρομερό το μεσημεράκι του Σαββάτου. Τώρα, από Κυριακή και μετά όμως πάμε για 25.

Στο θέμα του πολέμου δεν έχει αλλάξει κάτι. Εντείνεται η ένταση μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Εξετάζονται και στρατιωτικά σενάρια. Το πετρέλαιο ανεβαίνει. Ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Γενικότερα η ακρίβεια είναι αυτή που μας δυσκολεύει την καθημερινότητα.

Υπενθυμίζω ότι μας ακούτε στους 102,5 στα FM ραδιοφωνικά, όσοι είστε στην Ηλία και στην ευρύτερη περιοχή, μέχρι και την Κάτω Αχαΐα ή την Κυπαρισία. Όσοι όμως είστε εκτός Ηλίας, είτε είστε στην Ελλάδα είτε είστε στο εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ, την εφαρμογή της ΕΡΤ που μπορείτε να εγκαταστήσετε στο κινητό σας τηλέφωνο ή στο τάμπλετ, ή απλά και να μπείτε στο ίντερνετ και να πατήσετε erteco.gr και εκεί στους σταθμούς περιφέρειας, στα δεξιά είναι η επιλογή, πατάτε πύργος και μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσα από το διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε.

Επειδή με ρώτησε και ένας φίλος, όταν μπεις στο ΕΡΤΕΚΟ, δεξιά λέει όλοι οι σταθμοί, πατάς εκεί όλοι οι σταθμοί, στην αρχή έχει τους κεντρικούς σταθμούς, τρίτο πρόγραμμα, ΕΡΤ News Radio, δεύτερο, και πιο κάτω έχει ΕΡΤ Περιφέρεια. Εκεί επιλέγετε τον πύργο και από εκεί μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά.

Και αφού σας υπενθύμισα πώς μπορείτε να μας ακούτε, ακόμα και αν δεν βρίσκεστε εδώ στα μέρη μας, πάμε να πούμε τις καλημέρες μας σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε ζωντανά εκεί έξω και δεν είναι στην Ηλία και είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Φυσικά και καλημερίζουμε και τους φίλους μας από την Ηλία. Ξεκινάμε πάντα με τους φίλους από το εξωτερικό. Να πούμε την καλημέρα μας στην Αγγελική και στη Μικρή Λιδία από τον Γκίλφορντ της Μεγάλης Βρετανίας. Την καλημέρα μας στη Λαμπρινή και στον Νίκο από το Ρέντινγκ, επίσης στην Μεγάλη Βρετανία. Και στον Παναγιώτη από το Ούλμ της Γερμανίας. Τις καλημέρες μας. Πάμε μια βόλτα από το Αιγαίο, να πούμε την καλημέρα μας στην Ελένη και τον Αλέξη από τη Χίο και στον Νίκο από τη Ρόδος, την καλημέρα μας, τα Δωδεκάνησα. Πάμε στη Λακωνία, να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Λεωνίδα από τη Σπάρτη και στον Θοδωρή από τις Κροκές, την καλημέρα μας από τον Πύργο. Καλημέρα στην Ανθούσα από την Κεφαλονιά και στον Νίκο από την γειτονική Ζάκυνθο, την καλημέρα μας. Πάμε στο Λεκανοπέδιο να πούμε τις καλημέρες μας στους φίλους που μας ακούνε ζωντανά. Την καλημέρα μας στον Γιώργο από το Κολωνάκι. Την καλημέρα μας στην Χρυσάνθη από τους Αμπελοκήπους. Την καλημέρα μας στη Γιώτα από την Δάφνη και στη Μαρία από τον Νέο Κόσμο. Την καλημέρα μας. Καλημέρα στην Έφη από τον Κορυδαλό. Καλημέρα και περαστικά στην Έφη από το Κουκάκι. Καλημέρα στον φίλο τον Ευγένιο από τα νότια της Αθήνας.

Καλημέρα στην Κατερίνα από τους Αμπελοκήπους, την καλημέρα μας από τον Πύργο. Την καλημέρα στην Νίκη από την Αθήνα. Καλημέρα στη Μαριβίλη από την Ιταία. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην Ηλία, να πούμε την καλημέρα μας στην Βαρβάρα από τον Πύργο, την καλημέρα στην Τίνα από τον Πύργο, την καλημέρα μας στον Μάικ από την Αμαλιάδα, την καλημέρα στον φίλο τον Παναγιώτη από τα Δουνέικα, ο οποίος είναι έξαλλος με όσα έχουν γίνει στον αγώνα του ΠΑΣ Πύργος. Υπομονή, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Την καλημέρα μας στον Τάσο από τον Πύργο, ο οποίος είναι στο δρόμο και μας ακούει ζωντανά από το αυτοκίνητο, την καλημέρα μας. Καλημέρα στον Τρίφωνα από τις Ράχες που μας ακούει ζωντανά. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από το Καλλίκομο. Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη από το Ρίσοβο, από τους Κουρνούς, την καλημέρα μας. Καλημέρα στον Τάκη από τον Πύργο. Καλημέρα στην κυρία Ντίνα από τον Πύργο που μας ακούει ζωντανά και μας στέλνει τις ευχές της, την καλημέρα μας. Καλημέρα στον Σοκράτη από τον Πύργο. Καλημέρα στον Ξενοφόντα από τον Πύργο. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από το κέντρο της πόλης. Καλημέρα στην Εύη από τον Πύργο. Την καλημέρα μας στον Χρήστο από την Πλατιάνα που μας ακούει ζωντανά και μας έστειλε μήνυμα και τον ευχαριστούμε θερμά, την καλημέρα μας από τον Πύργο. Ο φίλος Τρίφωνας μας στέλνει την καλημέρα του από τα θερμοκήπια της Τριφυλίας και τον ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα στην κυρία Τζένι από τον Πύργο. Καλημέρα. Την καλημέρα στην κυρία Θανασία από την όμορφη Νεράιδα της Ολυμπίας. Καλημέρα στον φίλο του Γιώργο Μικελόπουλο από την Καλαμάτα, την καλημέρα μας. Καλημέρα στην Ακριβή από τον Πύργο. Καλημέρα στην Κυριακή από τον Πύργο.

καλημέρα μας τον Θοδωρή από τον Πύργο. Και ολοκληρώνουμε πάντα τις καλημέρες μας στον πρώτο κύκλο. Θα επανέλθουμε αν χρειαστεί. Στον κύριο Νίκο από το Σαμικό που μας ακούει φανατικά, από τους πιο πιστούς μας ακροατές, και τον ευχαριστούμε θερμά για το γεγονός ότι επιλέγει την ΕΡΤ Πύργου και το ραδιόφωνο της Ηλίας για να μας ακούει ζωντανά και να ενημερώνεται και να του κρατάμε παρέα.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Σε τέσσερις κατηγορίες τουριστικής ανάπτυξης εντάσσεται η Ηλία σύμφωνα με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο που παρουσιάστηκε χθες. Στην κατηγορία Β των ανεπτυγμένων περιοχών κατατάσσεται η Δημοτική Ενότητα Κάστρου Κυλλήνης, στην τρίτη κατηγορία των αναπτυσσόμενων οι Δημοτικές Ενότητες Πύργου και Βαρθολομιού και στην τέταρτη κατηγορία των περιοχών πρώιμης ανάπτυξης η Αμαλιάδα, η Ανδραβίδα, η Αρχαία Ολυμπία και η Ζαχάρο. 12 μόνιμες θέσεις ειδικευμένων γιατρών προκηρύχθηκαν για το Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας από το Υπουργείο Υγείας. Οι 7 αφορούν το Νοσοκομείο του Πύργου, οι 3 την Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας και οι 2 την Νοσηλευτική Μονάδα Κρεσταίνων. 2 ακόμη σχολεία του Δήμου Πύργου εντάσσονται στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, το 3ο Γενικό Λύκειο Πύργου και το Δημοτικό Σχολείο Βαρβάσενας. Ο Δήμος Πύργου υπέβαλε αιτήματα για 4 ακόμη σχολεία, το 4ο Δημοτικό, το 8ο Νηπιαγωγείο, το Γυμνάσιο Επιταλίου και το 1ο ΕΠΑΛ Πύργου. Η μερίδα για την ευλογιά των εγωπροβάτων θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Παρασκευής στο πολιτιστικό κέντρο της τοπικής κοινότητας Κούμανη. Η ημερίδα είναι πρωτοβουλία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και ομιλήτρια θα είναι η κτηνίατρος Ευτυχία Φωτιάδη. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη βασική εκμάθηση σύγχρονης τεχνολογίας πληροφορικής με τη χρήση τάμπλετς υλοποιεί η δράση Skinsep στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσταίνων. Πρόκειται για εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται στην τρίτη ηλικία από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο καιρός. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 3 με 5 στο Ιόνιο και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Δεν βλέπω να καταλήγουμε σε αμάξι.
1: Τουλάχιστον ας καταλήξουμε στο σέρβις.
0: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
2: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Χαράλαμπος Κλάδης και εξειδικευμένο σέρβις σε όλα τα μοντέλα Mitsubishi και Honda. Εμπιστευτείτε την τεχνολογία και την εμπειρία μας.
3: Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών, όπισθεν σχολών ΟΕΒ. Τηλέφωνο 26210-23-256.
2: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
4: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26210-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 9:37, ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM και διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ. Να πούμε την καλημέρα μας στις φίλες μας που συνδέθηκαν μόλις. Καλημέρα στην Κατερίνα από τους Αμπελοκήπους που μας ακούει και την ευχαριστούμε. Καλημέρα από τον Πύργο. Την καλημέρα μας στον Μάικ από την Αμαλιάδα που μόλις τώρα συνδέθηκε και τον ευχαριστούμε. Και την καλημέρα μας στην Ακριβή από τον Πύργο που μόλις συνδέθηκε και μας ακούει ζωντανά. Την καλημέρα μας. Και την καλημέρα μας από το κέντρο της Αθήνας στον φίλο τον Γιώργο και στην Γιώτα που μας ακούνε ζωντανά από το κέντρο της πρωτεύουσας και τους ευχαριστούμε. Στέλνουμε την καλημέρα μας και τις ευχές μας από τον Πύργο.

0: Στο μικρόφωνο είναι μαζί σας ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος με τον Σταμάτη Καραγκούνη στη ρύθμιση του ήχου και την Αθανασία Καρούμπαλη και τον Θοδωρή Τσεπενέκα στις μουσικές επιλογές. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 11 και σήμερα. Ώρα προσλήψεων για το νοσοκομείο ή τουλάχιστον επιθυμία για προσλήψεις, καθώς εκδόθηκε μια νέα προκήρυξη για να προσληφθούν μόνιμοι γιατροί. Έχουμε μαζί μας τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας, τον κύριο Σπύρο Πολίτη, για να μας πει για τις θέσεις που προκηρύχθηκαν αυτή τη φορά, με την προσδοκία ότι θα καλυφθούν. Κύριε Πολίτη, κύριε διοικητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Πολιτινόπουλε και στους αγροτές μας, καλημέρα. Έχουμε μια εξέλιξη εξαιρετικά σημαντική για την περιοχή στον τομέα της υγείας, διότι πρώτη φορά μετά πολύ καιρό προκύζονται 12 συνολικά θέσεις γιατρών στο νομό Ηλίας για το Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας, τόσο για τη μονάδα του πύργου όσο και για την Αμαλιάδα και το Κρεστένον. Θα έχουμε μια γκάμα γιατρών από παθολόγους, νησιολόγους, καρδιολόγους, μεθ, δηλαδή ειδικούς με για τη μονάδα...
0: Τους λεγόμενους εντατικολόγους που λέμε και εμείς οι δημοσιογράφοι.
1: Εντατικολόγους, ακριβώς. Δηλαδή μια πολύ μεγάλη γκάμα και χειρουργό και γενικό γιατρό. Είναι απαραίτητες όλες οι ειδικότητες για τα νοσοκομεία μας. Έχουμε μια αισιοδοξία, αν όχι πεποίθηση, ότι οι θέσεις αυτή τη φορά θα καλυφθούν σε ένα μεγάλο ποσοστό. Έχουμε από πέρσι το όπλο του άγωνου Α για το Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου, το οποίο δίνει, όπως ξέρετε, πολλά βαντάζ για τους γιατρούς οι οποίοι θα μπουν στο ΕΣΥ, στο νοσοκομείο μας, τόσο οικονομικά όσο και εξελικτικά. Έχουν η δυνατότητα των γιατρών να μπορούν να κάνουν και ιδιωτικό έργο παράλληλα. Και το κυριότερο, τα τελευταία χρόνια που έχει αλλάξει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, έχουν πρόσβαση προς το αρχίσει είναι δρόμος, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε γιατρό μένει σε μια περιοχή κοντινή, όπως είναι η Πάτρα ή το Αίγιο ή ακόμα και σε Τολοκαρανίες, να είναι σε μια ώρα μάξιμου στη δουλειά του. Ασφαλώς και με μεγάλη. Έχουμε λοιπόν με όλους τους παράγοντες, πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα είναι μια καλύτερη προκήρυξη, θα πάει καλύτερα αυτή η προκήρυξη από τις προηγούμενες. Αν και όπως ξέρετε και οι προηγούμενες προκήρυξεις είχαν αρκετά μεγάλη επιτυχία και επίτευξη στόχου, γιατί και στα επίγοντα μας ήρθε χειρουργός και περιμένουμε χειρουργό καινούριο στο ΕΣΥ, στον Πύργο, και καρδιολόγο περιμένουμε τον Ιούνιο με τις προηγούμενες προκηρύξεις. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε επίσης το τελευταίο μήνα ένα καινούργιο επικουρικό που θα προσληφθεί στο νοσοκομείο μας χειρουργό και ένα καινούργιο μπλοκάκι που λέμε ιδιώτη, καστατερολόγο, που θα ξεκινήσει τη δουλειά του από την επόμενη εβδομάδα.
0: Το γεγονός ότι είναι 12 οι θέσεις και δεν είναι 3-4, δηλαδή είναι μαζική προκήρυξη, είναι και παραπάνω κίνητρο για αυτούς που ενδιαφέρονται?
1: Δεν είμαι σίγουρος, γιατί δεν είναι των ίδιων.
0: Α, δεν είναι ίδιες, ναι.
1: Παλιότερα λέγανε ότι να βγάλουμε μαζί 7, 8, 10 παθολόγους.
0: Ναι.
1: Ώστε να υπάρχει το κίνητρο ότι να φτιαχτεί μια ομάδα από καινούργιους γιατρούς που θα στελεχώσουν την παθολογική που ήταν τότε, αν θυμάστε, έρημος τόπος.
0: Σωστά.
1: Όχι, τώρα έχουν, για παράδειγμα, η μόνη ειδικότητα που έχει στο νοσοκομείο του Πύργου διπλή προκήρυξη είναι η παθολογική, που έχουμε δύο. Υπάρχουν όμως δύο καρδιολόγοι, ένα στην Αμαλιάδα και ένα στον Πύργο. Υπάρχουν δύο χειρουργοί, ένα στην Αμαλιάδα και ένα στο μικροβιολόγοι, δύο, ένα στην Κρέστινα και ένα στον Πύργο. Δηλαδή υπάρχουν ζευγάρια, ώστε να ενδυναμώσουν πιθανόν το ενδιαφέρον, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό αυτό.
0: Τώρα, το νοσοκομείο, οι κύριες ανάγκες του, σε ποιες κλινικές εντοπίζονται μετά και τις τελευταίες προσλήψεις, που θέλουμε δηλαδή, που είναι πάντα, εκεί που πονάμε?
1: Πάντα η παθολογική είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί έχει πολύ μεγάλη κίνηση. για να καταλάβετε λίγο τους αριθμούς σήμερα που μιλάμε, ενώ το οργανισμός, όπως παλαιόμα, εντάξει, όπως γίνει πιο μοντέρνος κλπ. Έχω 38 θέσεις, δηλαδή 38 κρεβάτια παθολογικά. Σήμερα που μιλάμε σε παθολογικά περιστατικά.
0: Επειδή κάπου χάθηκε λίγο το σήμα, ξαναπείτε μου τον αριθμό πώς έχουμε σήμερα.
1: Σήμερα έχουμε 65. Έχουμε λοιπόν 65 παθολογικά.
0: 65 έχουμε, είναι λοιπόν, οι θέσεις, είναι τα κρεβάτια.
1: Σήμερα 38 κρεβάτια στις θέσεις που υπάρχουν στο νοσοκομείο.
0: Και 65 οι ασθενείς.
1: Άρα είναι ένα μεγάλο θέμα, είναι η παθολογική. Ένα, μαζί με τις παράπλευρες ειδικότητες. Για παράδειγμα, όπως έχουμε ξαναμπεί και θα το ξαναλέω συνέχεια, στον καινούργιο οργανισμό έχουμε προτείνει να φτιάξουμε μία πνευμονολογική κλινική. Mm-hmm. Μία νεφρολογική κλινική και να υπάρχει ένα τμήμα γαστρεντερολογικό. Αυτά είναι τα βασικά, ο βασικός αριθμός περιστατικών που φεύγουν για την Πάτρα. Ένα λοιπόν πολύ μεγάλο ποσοστό λοιπόν ανθρώπων οι οποίοι θα καλύψουμε τη δυνατότητα νοσηλείας εντός νοσοκομείου, έχουμε την ελπίδα ότι με τον καινούργιο οργανισμό θα μπορέσουμε να τα αναπτύξουμε αυτά στα επόμενα χρόνια. Δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει δουλειά, θέλει σχεδιασμό, θέλει στρατηγική, αλλά τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος μας. Πιστεύουμε λοιπόν ήδη με τους δύο γαστρεντερολόγους που θα υπάρχουν στο σύστημα να μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα πιο γρήγορα και πιο καλά εντός του νοσοκομείου μας. Με τη δυνατότητα που κάνουμε ένα σχεδιασμό να συνδυάσουμε τους δύο πνευμονολόγους της Αμαλιάδας και του Πύργου και εκεί πιστεύουμε ότι θα έχουμε κάποια καλύτερα αποτελέσματα. Τέλος πάντων, ο βασικός μας ζήτημα είναι η καρδιολογική και η παθολογική. Η καρδιολογική γιατί αντιμετωπίζει εξαιρετικά επίγοντα περιστατικά και με επιτυχία στο νομό και σώζει ζωές στο λεπτό πάνω, γιατί όπως ξέρετε στα καρδιολογικά περιστατικά η γρήγορη επέμβαση και η σταθεροποίηση είναι ο κύριος παράγοντας για τον οποίο μπορεί να δουλέψει το νοσοκομείο το δικό μας με τη μονάδα την εντατική που έχουμε στα καρδιολογική. Αυτές οι δύο κλινικές είναι οι βασικές που θα παίξουν το μεγάλο στοίχημα για την προκήρυξη αυτή. Είμαστε αισιόδοξοι πάντως.
0: Στην Πάτρα, κυρίως για ποιες ειδικότητες πάνε οι ασθενείς? Δηλαδή, όταν βλέπουμε πολλές διακομιδές για Πάτρα, ποιες είναι αυτές που έχουν στην Πάτρα και δεν έχουμε εμείς τώρα?
1: Νευρολογικά περιστατικά, γαστρεντερολογικά περιστατικά και κυρίως πνευμονολογικά περιστατικά.
0: Καταλαβαίνω.
1: Αυτά τα τρία είναι, είναι ο μεγάλος όγκος. Και μετά έρχονται και τα νευρολογικά κτλ.
0: Άρα τώρα με τα γαστρεντερολογικά, τώρα ίσως μπορέσουμε να το μειώσουμε λίγο με τους γιατρούς τους καινούριους.
1: Αυτό ακριβώς. Ένα γιατρό καινούριο που θα έχουμε από την άλλη εβδομάδα νομίζω ότι θα παίξει σοβαρό ρόλο. Πολύ σοβαρό ρόλο.
0: Πότε θα έχουμε νεότερα για τον οργανισμό, αν θα εγκριθεί?
1: Εκεί θα πάμε για τον οργανισμό, πιστεύουμε μέσα στο καλοκαίρι.
0: Μέσα στο καλοκαίρι, έτσι. Ωραία.
1: Πιστεύουμε μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε κάποια σοβαρή εξέλιξη. Και νομίζω ότι εδώ έχουμε επιτυχία. Είμαι πολύ αισιόδοξη τον οργανισμό.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα χειρουργεία, ένα σχεδιασμό που είχε γίνει με τον εξυγχρονισμό του εξοπλισμού και των υποδομών ώστε να αυξηθούν.
1: Εξελίσσεται. Οι διαγωνισμοί βγαίνουν από μια εβδομάδα στην επόμενη, γιατί είναι διάφορα είδη που πρέπει να προμηθευτούμε. Για παράδειγμα, ήδη τα χειρουργικά τραπέζια, τα ορθοπαιδικά βρίσκονται ήδη στο νοσοκομείο μας. Δουλεύουμε ήδη πάνω σε αυτά, οι ορθοπαιδικοί, και μέσα στο επόμενο δίμηνο θα έχουν έρθει και τα τραπέζια τα καινούργια της γενικής χειρουργικής, καινούργιοι προβολής, τα λαπαροσκοπικά μηχανήματα ήδη μέσα στο επόμενο 15 μέρες θα βρίσκονται στο νοσοκομείο μας, καινούργια μηχανήματα για αναισθησιολογικό, για την αποστήρωση. Αλλάζουν τελείως τα χειρουργεία, ξέρετε, κύριε Φωτεινόπουλε. Μέχρι τέλους χρόνου τα χειρουργεία του Πύργου θα είναι όλες οι αίθουσες και οι έξι καινούργιες. Άρα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους γιατρούς, είτε τους καινούργιους που περιμένουμε, είτε τους ανθρώπους που δουλεύουν και κάνουν 2.500 χειρουργεία το χρόνο, πρώτον να κάνουν καλύτερα δουλειά τους, δεύτερον να διευρύνουν την γκάμα και τρίτον να μπορέσουν να αυξήσουν ακόμα περαιτέρω τα χειρουργεία τα οποία θα επιτελούν μέσα στο νοσοκομείο μας.
0: 2.500, έτσι, ναι.
1: 2.500 κάνουμε φέτος. Mm-hmm. Πιστεύω το 26 να έχει ακόμα μεγαλύτερη άνοδο. Αλλά πιστεύω το 27 με τον καινούργιο εξοπλισμό να μιλήσουμε για κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Να ανέβουμε κι άλλο. Τώρα έχουν αυξηθεί δηλαδή τα χειρουργεία κάθε μήνα, γίνονται περισσότερα.
1: Έχουμε ενεργοποιήσει μία αίθουσα την εβδομάδα παραπάνω. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Δεν είναι μόνο να έχει γιατρούς, μπορεί να έχει και προσωπικό, χειρονοσηλευτικό, έμπειρο κτλ. Δεν είναι. Θέλει ένα συνδυασμό. Νομίζω ότι κάθε τι που κάνουμε είναι προς το θετικό.
0: Μάλιστα. Κύριε Διοικητή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύτιμος, ειδικά τις πρωινές ώρες. Οπότε σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας και τη συνέντευξη.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φωτεινόπουλε. Είμαστε στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.

Ακούσατε τον διοικητή του νοσοκομείου, του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας, τον κύριο Σπύρο Πολίτη, ο οποίος μας ανέλησε τους βασικούς άξονες της προκήρυξης που τρέχει για την πρόσληψη 12 γιατρών στο νοσοκομείο του, όχι μόνο του Πύργου, 7 στον Πύργο αν δεν κάνω λάθος, 3 στην Αμαλιάδα και 2 στην Κρέστενα. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα καλυφθούν οι θέσεις, ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον από γιατρούς και στόχος είναι να μειωθούν οι πολλές διακομιδές που γίνονται στην Πάτρα, διότι πραγματικά είναι και για τα ασθενοφόρα κουραστικό αυτό που γίνεται, αλλά και για το ότι και οι ασθενείς ταλαιπωρούνται. Όπως ακούσατε, με τον γαστρεντερολόγο ίσως μειωθεί η διακομιδή των γαστρεντερολογικών περιστατικών. Αν εγκριθεί ο οργανισμός και αποκτήσουμε πνευμονολογική κλινική, σίγουρα θα αλλάξει σημαντικά η δημόσια υγεία στην Ηλία. Την καλημέρα μας στην Μαριβίλη από την ΙΔΕΑ που συνδέθηκε και μας ακούει ζωντανά και την ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας.

Για αρκετά χρόνια οι περισσότερες προκηρύξεις έβγαιναν άγονες, δεν ερχόταν εύκολα γιατρός στον πύργο, εκτός εάν ήταν από την περιοχή, ήταν από τον πύργο, από την Αμαλιάδα, από την Ηλία και ήθελε να μείνει εδώ για λόγους εντοπιότητας. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να προκύψει ενδιαφέρον και αυτό που έγινε στη διάρκεια της πανδημίας ήταν το γεγονός ότι βγήκαν προκηρύξεις για τα νοσοκομεία, αλλά όλοι οι γιατροί επέλεξαν τα νοσοκομεία της Αθήνας. Δηλαδή έφυγαν γιατροί από τον Πύργο, από την Πάτρα ακόμα και πήγαν στην Αθήνα για να δουλέψουν στα νοσοκομεία εκεί. Και επειδή δεν υπήρχαν δικλείδες, δηλαδή ήθελες να παραιτηθείς, υπέβαλες παραίτηση και πήγαινες και στην προκήρυξη για την Αθήνα. Αυτό δημιούργησε μία τάση να μαζευτούν οι γιατροί στα μεγάλα αστικά κέντρα, μη σας πω Αθήνα και Θεσσαλονίκη, διότι δεν είναι μόνο ο Πύργος που υπέφερε από αυτό, υπέφερε και η Πάτρα. Οπότε πήγαν όλοι στην Αθήνα και μείναν τα περιφερειακά νοσοκομεία με λιγότερους γιατρούς. Αυτό τώρα άλλαξε, διότι επιτέλους μπήκε και η Ηλία στην κατηγορία του άγωνου Α. Αυτό το αίτημα έγινε δεκτό. Οπότε τα κίνητρα για έναν γιατρό σήμερα είναι περισσότερα, οικονομικά σίγουρα, για να έρθει κάποιος στο νοσοκομείο του Πύργου. Οπότε υπάρχει μια ελπίδα, μια συγκριτημένη αισιοδοξία ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον από γιατρούς σε αυτές τις προκηρύξεις για να στελεχωθεί το νοσοκομείο. Με ρωτάει ένας φίλος, επειδή στην Ετωλακαρνανία αυτονομήθηκαν διοικητικά τα νοσοκομεία Μεσολογγίου και Αγρινίου, αν υπάρχει περίπτωση να γίνει για εδώ. Δεν το ξέρω, αλλά δεν το βλέπω πιθανό.

Εάν εγκριθεί πάντως ο οργανισμός και μπορεί η Λία να αποκτήσει η πνευμονολογική κλινική, κανονικά δηλαδή αυτόνομη ενότητα, σίγουρα είναι αναβάθμιση των υπηρεσιών, διότι θα στελεχωθεί με πνευμονολόγους και θα μειωθούν τα πολλά πνευμονολογικά περιστατικά. Πάντα βέβαια η παθολογική είναι η προμετωπίδα της κλινικής. Εκεί χρειαζόμαστε γιατρούς. Πάντα είναι η πιο δύσκολη. Ακούσατε και τους αριθμούς. Διότι ο πύργος δέχεται όχι μόνο τον πύργο, αλλά και όλη την νότια Ηλία στο νοσοκομείο. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος που πηγαίνει στο νοσοκομείο. Στα χειρουργεία ακούσατε τον αριθμό. 2.500 χειρουργεία το χρόνο γίνονται στο νοσοκομείο του Πύργου και στόχος είναι να πάμε στις 3.000 αφού λειτουργήσουν και όλα τα χειρουργικά τραπέζια.

Ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM και διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης και στη μουσική επιμέλεια η Αθανασία Καρούμπαλη και ο Θοδωρής Τσεπενέκας. Θα πάμε μαζί σήμερα μέχρι και τις 11.

Η ώρα είναι 9:56, πάει και 57, οπότε σας αφήνω με τραγούδι και μετά πάμε για δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και επιστρέφουμε μετά για το τρίτο μισάωρο της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 10. Air News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσα τους 2 γυναίκες που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω τη Θωρέα, στη Φθιώτιδα, με 200.000 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν Καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο, χειροβομβίδες και πιστόλια, ενώ ερευνά την εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα στις κατοίκων ερεύνες που ακολούθησαν, κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια. Στοιχεία που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της προανάκρισης. Παρακολουθούσαμε τους ληστές της στη Θωρέα εδώ και πολύ καιρό. Πριν από τη ληστεία, δήλωσε το ΕΡΤ News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος είπε ότι μπορεί να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενο στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ψηφίσαμε, πρόσθεσε, ειδικές διατάξεις για την Κρήτη για εθελοντική παράδοση, τονίζοντας που αυτοί που έχουν τα όπλα και κάνουν χρήση πρέπει να προσαχθούν και να τιμωρηθούν. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδιο την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Ζάκυνθος και η Χερσόνησος Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 βασικές ομάδες, όχι μόνο με γενικά γεωγραφικά ή διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανάέκταση και αναμόνιμο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Μεγαλύτερη προστασία θα δίνει σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη έντονη πίεση, ενώ η τουριστική ανάπτυξη σε περιοχές όπου υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω επενδύσεων θα γίνεται με όρους βιωσιμότητας και με σωστά κίνητρα. Στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου να ανανεώσει για 2 και όχι για 5 έτη τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εκτίμησε πως είναι πολύς χρόνος, καθώς μια παράταση της θητείας για ένα χρόνο θα ήταν επαρκής, προκειμένου να κλείσει μια εκκρεμίσεις Radio 105,8. Εκτίμησε πως είναι πολύς χρόνος, καθώς μια παράταση της θητείας για ένα χρόνο θα ήταν επαρκής, προκειμένου

0: Χθες δημοσκοπήσει είπε ότι η γενική εικόνα, τα βασικά χαρακτηριστικά δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη. Όλα τα κόμματα απορρίπτουν την προοπτική συγκυβέρνησης. Στον ανακριτή Ηρακλή οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών. Η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκιαδάκης. Όπως είπε, παρουσιάζει περιτραυματική αμνησία, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να θυμηθεί τι ακριβώς συνέβη πριν και κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η ευλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά και στην ημία γέφυρα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας ανάμεσα Αθήνα και Αυστρία. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ο καιρός.
0: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210-22713.
1: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210-30-60-33.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τρίτο μισάωρο της εκπομπής. Ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM και διαδικτυακά μας ακούτε από το ΕΡΤΕΚΟ. Και μια που ανέφερε το ΕΡΤΕΚΟ, να πούμε την καλημέρα μας στην φίλη μας τη Λαμπρινή από το Ρέντινγκ της Μεγάλης Βρετανίας που μας ακούει ζωντανά και μόλις συνδέθηκε και μας στέλνει τις καλημέρες της. Καλημέρα από τον Πύργο. Και σε όλους τους φίλους μας από την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό που μας ακούνε ζωντανά και τους ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα να συζητήσουμε τι γίνεται με τον τουρισμό στην Ολυμπία, διότι ο πόλεμος έχει κρατήσει πάρα πολύ. Μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε προοπτική να τελειώσει. Η εκεχηρία είναι ουσιαστικά κρέμεται σε μια κλωστή. Η ουσία είναι ότι δεν υπάρχει σταθερότητα. Και αυτό αναμφίβολα επηρεάζει και τον κόσμο που θέλει να επισκεφτεί άλλες χώρες. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων Αρχαίας Ολυμπίας, τον κύριο Βασίλη Τηλιγάδα, για να συζητήσουμε πώς πάει μέχρι τώρα ο τουρισμός στην Ολυμπία και τι βλέπουμε από εδώ και πέρα, διότι το καλό σενάριο να τελείωνε ο πόλεμος σύντομα, μέσα σε ένα μήνα, δεν έχει επαληθευτεί. Κύριε Τηλιγάδα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, ακροατές.
0: Όπως βλέπουμε, ο πόλεμος ακόμα δεν έχει σταματήσει και δεν βλέπουμε και προς το παρόν να σταματά. Και οι τιμές του πετρελαίου προς τα πάνω και όλο αυτό έχει επηρεάσει πάρα πολύ και το κόστος, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω εάν έχει δημιουργήσει και ανασφάλεια στους επισκέπτες που μας επισκέπτονται από το εξωτερικό κάθε χρόνο. Πώς έχει πάει μέχρι τώρα η σεζόν και τι βλέπετε από εδώ και πέρα.
1: Ναι, είναι σίγουρο ότι υπάρχει αναστάτωση στον κόσμο και ανασφάλεια. Ο τουρισμός είναι ένα προϊόν το οποίο με το παραμικρό έχει προβλήματα. Ξεκίνησαμε με την οικονομική κρίση που έχει η Ευρώπη, αλλά εν πάση περιπτώσει ξεκίνησαμε από Φλεβάρι μήνα με πολύ καλές ενδείξεις για τη φετινή χρονιά. Μέχρι που ήρθε ο πόλεμος. Ο πόλεμος αυτό που δημιουργεί είναι πρώτα η ανασφάλεια του στον κόσμο στο να ταξιδέψει και από εκεί και πέρα ότι έχει σχέση με την ενέργεια, με τα προϊόντα, αλλά και με την ασφάλεια όλων των κρατών. Σας είπα, ξεκινήσαμε καλά, αλλά δεν τελείωσε ο πόλεμος. Όπως λέγανε, μέσα σε ένα μήνα θα έχουμε ξεμπερδέψει. Δυστυχώς, τα εισιτήρια ήρθαν πληρωμένα μέχρι και Μάη μήνα από τους τουρίστες του εξωτερικού και βλέπουμε μια πολύ μεγάλη κάμψη να έχουμε από Ιούνιο και μετά.
0: Άρα
1: και
0: αυτά
1: δεν ξέρουμε, ναι. Είναι στο άγνωστο, δεν ξέρουμε και πώς θα πάει και τι θα γίνει.
0: Άρα μέχρι τώρα αυτά που ήταν μέχρι και το Μάη είχαν ήδη προπληρωθεί, είχαν βγει τα εισιτήρια, οπότε ήταν,
1: ναι,
0: κλεισμένα.
1: Προγραμματισμένα αυτούν.
0: Τώρα για τον Ιούνιο και μετά τι βλέπετε, ποια είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα.
1: Είναι στο άγνωστο, ερωτήσεις υπάρχουν, αλλά από εκεί και πέρα είναι στο άγνωστο και γενικότερα σε όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Βέβαια εμείς είμαστε και κοντά και στους δύο πολέμους και πιστεύω ότι θα επηρεάσει πάρα πολύ αν συνεχίσει το πράγμα. Και ένα πολύ βασικό μετά είναι και το ενεργειακό και με τα προϊόντα, τα οποία αυτό έχει εμφανιστεί από την αρχή του πολέμου.
0: Άρα είναι και υψηλότερο το κόστος.
1: Υψηλότερο το κόστος και μην ξεχνάμε ότι οι ξενοδόχοι έχουν δώσει ήδη τιμές από πέρυσι.
0: Άρα αυτοί που ήρθαν την άνοιξη ήταν με τιμές περσινές, αλλά τα προϊόντα που έχετε στο ξενοδοχείο και προσφέρετε είναι με τιμές σημερινές.
1: Είναι με τιμές που κάθε εβδομάδα αλλάζουν κιόλας.
0: Και αλλάζουν προς τα πάνω από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, όχι προς τα κάτω.
1: Ναι. Οπότε είναι μια χρονιά που πρέπει να περιμένουμε υπομονή και να πιστεύω να τελειώσει. Πιστεύουμε να τελειώσει αυτό το θέμα. Μιας και ο πόλεμος να τελειώσει και αύριο το πρωί, το σίγουρο είναι ότι για να έρθουμε στην κανονικότητα θα περάσουν κάποιοι, αν όχι ένα-δύο χρόνια, τουλάχιστον μήνες. Η φετινή χρονιά θεωρώ θα έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τον πόλεμο και αύριο το πρωί να σταματήσει.
0: Σώζεται καθόλου η χρονιά, αν ας πούμε τελειώσει ο πόλεμος τέλος εβδομάδας, μπορούμε να σώσουμε.
1: Πιστεύω πως ναι. Σας είπα ότι η ψυχολογία είναι το 50% της αγοράς. Σίγουρα θα αρχίσουμε σιγά σιγά να σκεφτόμαστε τις διακοπές μας και όχι το τι θα γίνει αν πάμε στις διακοπές. Και θα παίξει και μεγάλο ρόλο και ο εσωτερικός τουρισμός σε όλα τα κράτη και στην Ελλάδα.
0: Οι επισκέπτες Ολυμπίας είναι σε τι ποσοστό είναι ξένοι και Έλληνες?
1: Οι Έλληνες ταξίδια κάνουν Ιούλιο-Αύγουστο. Και όπως έγινε και πέρυσι. Βέβαια Ιούλιο και Αύγουστο ήταν πολύ καλές πληρότητες με τους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Οι τουρίστες ξεκινάνε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο τα ταξίδια στην περιοχή, στις δικές μας πάντα λέω, γιατί άλλο είναι τα νησιά, μιλάω για τον περιοχητικό τουρισμό. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο έχουμε τουρίστες, όπως και από Μάρτι ξεκινάει με τα σχολεία από το εξωτερικό.
0: Άρα τώρα αυτή την περίοδο έχουμε σχολεία κυρίως, έχουμε γκρουπ μαθητικά.
1: Τώρα έχουν αρχίσει, μειώνονται πια τα σχολεία από το εξωτερικό που ήσανται και ξεκινάμε την καλλιτεχνική περίοδο όμως με μεγάλους συνταξιούχους από το εξωτερικό, αλλά σας λέω ότι από τον Ιούνιο φαίνεται ότι δεν υπάρχουν οι κρατήσεις που θα έπρεπε να υπάρχουν.
0: Είμαστε ήδη και 12 Μαΐου, φαντάζομαι δηλαδή ότι σιγά σιγά θα έπρεπε να έχουν γίνει.
1: Θα έπρεπε ήδη να έχουν ξεκινήσει, ναι, βεβαίως.
0: Άρα βλέπετε μείωση δηλαδή σχέση με τον περσινό Ιούνιο, με τα τωρινά στοιχεία.
1: Ούτως ή άλλως, αν βάλουμε ότι τον προηγούμενο μήνα μόνο και μόνο το αεροδρόμιο, το Ελευθέριος Βενιζέλος έχει 7% μείωση. Αυτά είναι στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεματοδόχων, χωρίς να έχουν αρχίσει βέβαια τα αεροδρόμια στα νησιά και τέτοια. Είχαμε μια αρκετά σημαντική μείωση του 7%. Θεωρώ ότι και αυτό το μήνα θα είναι ακόμα περισσότερο η μείωση.
0: Άρα ο Ιούνιος πάει, δηλαδή θα είναι τα πρώτα σημάδια δηλαδή του πολέμου θα δούμε τον Ιούνιο.
1: Βέβαια. Και όσο δεν υπάρχει και λύση στο πρόβλημα αυτό, θες το ενεργειακό, αλλά από την άλλη είναι και η ασφάλεια των πελατών.
0: Ο αυτοκινητόδρομος βλέπετε ότι έχει βοηθήσει από την αρχή της χρονιάς την Ολυμπία.
1: Αλίμονο αυτός ο δρόμος, εξάλλου η Ολυμπία και ο νομός Ηλίας ήταν εγκλωβισμένος από παντού. Σίγουρα αυτός ο δρόμος έχει βοηθήσει και θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Οπότε ελπίζουμε να σταματήσει ο πόλεμος για να μπούμε σε μια σειρά.
1: Βέβαια, για να πω και το αυτό, ναι, μιας και λέγεται Ολυμπία οδός, ο δρόμος είναι να σταματήσει την Ολυμπία, ας πούμε.
0: Νομίζω το επόμενο σχέδιο αυτό είναι να επεκταθεί.
1: Ναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και πιστεύω ότι θα γίνει, εύχομαι να γίνει στο μέλλον. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, θα βοηθάει πάρα πολύ και θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτός ο δρόμος.
0: Οπότε αυτό που προσδοκάτε εσείς του κλάδου είναι τώρα να σταματήσει ο πόλεμος, να επανέλθει η ψυχολογία στους σκέπτες.
1: Χρειάζεται ηρεμία, μια ηρεμία να μην έχει στο νου σου το τι θα γίνει και πού θα πέσει η βόμπα, που λέει ο λόγος, και να ξεκινήσει να πας διακοπές σου και να περάσεις καλά, να είναι ευχαριστημένος ο πελάτης, η φιλοξενία να είναι όπως πρέπει, γιατί ξέρετε και τη φιλοξενία επηρεάζεται. Με όλα αυτά. Θες από τα προϊόντα, θες από τον, θες από την ενέργεια, θες από αυτό και οι ξενοδόχοι για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις.
0: Οι επισκέπτες από το εξωτερικό, ποιες χώρες είναι κυρίως?
1: Κυρίως Ευρώπη, Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία, ναι. Ιταλία. Αντίθετα η Βόρεια Ελλάδα, ας πούμε, έχει πολλούς Βαλκάνιους. Και ένα κομμάτι από Αμερική.
0: Άρα εμείς έχουμε κυρίως κεντρική Ευρώπη δηλαδή και Αμερική.
1: Ναι. Η οποία δυστυχώς από πέρυσι έχει ξεκινήσει, η κεντρική Ευρώπη έχει και θέματα με την οικονομία.
0: Ναι. Σωστά.
1: Οικονομικά θέματα και αυτοί ακούνε τα κράτη τους. Όταν λένε κρίση, υπάρχει κρίση. Δεν χαίνουν, δεν χαλάνε, προτιμούν τον εσωτερικό τουρισμό στις χώρες τους.
0: Ας ελπίσουμε να επανέλθει η κανονικότητα και η καλή ψυχολογία και να σώσουμε τουλάχιστον ό,τι μπορούμε από το φετινό καλοκαίρι για να μπούμε σιγά σιγά σε μια κανονικότητα.
1: Το ευχόμαστε πρώτα απ' όλα να τελειώσει ο πόλεμος, γιατί πάντα ένας πόλεμος είναι κακός από όλες τις μερίες. Και
0: δεύτερον,
1: να έρθουμε σε μια κανονικότητα.
0: Κύριε Τηλικάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και τη συνέντευξη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας.

Ακούσατε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων, τον κύριο Βασίλη Τηλιγάδα της Αρχαίας Ολυμπίας. Τα πρώτα σύννεφα του πολέμου έχουν αρχίσει να επηρεάζουν και την Ολυμπία. Δυστυχώς ο τουρισμός είναι πάνω απ' όλα ψυχολογία, είναι καλή διάθεση. Αν υπάρχει αβεβαιότητα, δεν ξεκινάς να πας σε διακοπές και να κάνεις βόλτα. Αυτή η παρατεταμένη αβεβαιότητα σχετικά με την κατάληξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλλά και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία δημιουργούν ανασφάλεια, αλλά το γεγονός ότι έχουν ανέβει και οι τιμές πάρα πολύ λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου αφενός συμπιέζει το κόστος και τα έσοδα στους ξενοδόχους και αφετέρου μειώνει τις κρατήσεις στην περιοχή.

Ας ελπίσουμε να αλλάξει λίγο αυτό και να επανέλθουμε. Η Ολυμπία μέχρι τώρα πήγε καλά την άνοιξη, γιατί ήταν ήδη κλεισμένα από πριν τα εισιτήρια, από πέρυσι ουσιαστικά. Αλλά τώρα από Ιούνιο και μετά αρχίζει να πλησιάζει η κρίση.

Σίγουρα έχει βοηθήσει ο αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου πάρα πολύ. Οπωσδήποτε είναι πλεονέκτημα, ειδικά σε σχέση με τα νησιά που έχουν και ναύλα, έχουν και καράβια, οπότε πάντα είναι πιο ακριβά, σίγουρα. Η Ηλία με το νέο δρόμο είναι ελκυστικός προορισμός, γιατί έχεις μόνο τα καύσιμα, αλλά έχουν πάει για αυτά 2 ευρώ πλέον και είναι πιο ανταγωνιστική σε τιμές προς το παρόν, τουλάχιστον σε σχέση με τα δημοφιλή νησιά, τα οποία επιλέγουν πάρα πολλοί τουρίστες από τέτοια περίοδο και μετά, κυρίως το καλοκαίρι.

το χωροταξικό πάντως που παρουσιάστηκε χθες για τον τουρισμό ουσιαστικά αναδεικνύει την Κυλλήνη ως ναυαρχίδα τουριστική, δηλαδή την βάζει στις ανεπτυγμένες περιοχές στη Βίτα, καθώς θεωρείται ήδη όριμος τουριστικός προορισμός, οπότε εκεί προβλέπονται κίνητρα για επενδύσεις. Και στις αναπτυσσόμενες μπαίνουν ο Πύργος και το Βαρθολομιό. Στην κατηγορία γάμα δηλαδή, ότι έχουν δηλαδή δυναμική για περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη, οπότε μπορούν να αναβαθμιστούν τα υφιστάμενα καταλήμματα αλλά και να δημιουργηθούν καινούρια, καθώς και ειδικές μορφές τουρισμού αλλά και εγκαταλελειμμένοι οικισμοί, μια αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Στην κατηγορία την τέταρτη είναι οι περιοχές πρώιμης ανάπτυξης, δηλαδή Ολυμπία, Ζαχάρο, Ανδραβίδα, Αμαλιάδα. Εδώ υπάρχουν περιθώρια τουριστικής αξιοποίησης, δηλαδή να έχουμε νέες μονάδες, νέες επενδύσεις, και στόχος είναι λίγο να ξεκλειδώσουν τουριστικά αυτές οι περιοχές. Τώρα υπάρχει και μια περιοχή ειδικής ανάπτυξης, μια κατηγορία μάλλον ειδικής ανάπτυξης, η πέμπτη. Σε αυτήν εντάσσονται οι εξής δημοτικές ενότητες. Προσέξτε. Βόλακος, η Άρδανου Ολένης από τον Πύργο, Ποινίας από την Αμαλιάδα, Λεχενών και Βουπρασίας από το Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης, Σκυλούντος, Αληφύρας Ανδρίτσενας από τον Δήμο Ανδρίτσενας Κρεσθένων, Λαμπίας Λασιώνος Φολόης από την Αρχαία Ολυμπία, Φυγαλίας από τον Δήμο Ζαχάρος και Γαστούνης και Τραγανού από τον Δήμο Ποινιού. Τι είναι αυτές οι περιοχές, προσέξτε τώρα. Είναι περιοχές με χαμηλότερη τουριστική ανάπτυξη, αλλά έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά φυσικά, πολιτιστικά, είναι ορεινοί προορισμοί, οπότε αυτές οι περιοχές καλύπτονται από ένα πλαίσιο με ειδικά κίνητρα. Δηλαδή να έχουν συγκεκριμένες θεματικές μορφές τουρισμού, δηλαδή αγροτουρισμό, φυσιολατρικό τουρισμό, ορεινό τουρισμό, να μετατρέψουν τα παραδοσιακά κτίρια σε τουριστικές μονάδες. Λίγο διαφορετική αντιμετώπιση ακριβώς επειδή έχουν ειδικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα η Ανδρίτσενα είναι ένας τέτοιος προορισμός. Η ουσία πάντως είναι ότι πάμε σε έναν πιο οργανωμένο τουρισμό, διότι έχουμε δει και τα παραδείγματα σε άλλους νησιωτικούς προορισμούς όπου ξέφυγε λίγο το πράγμα, είχαμε μια άναρχη τουριστική ανάπτυξη, και λίγο πιο πράσινο τουρισμό με την έννοια της φιλικότητας στο περιβάλλον. Όχι διάσπαρτη δόμηση, με περιβαλλοντική απόδοση να είναι οι μονάδες και με ένα ειδικό τέλος υπέρ του πράσινου ταμείου για τη χρηματοδότηση έργων που στηρίζουν τον τουρισμό. Μένει να δούμε τις αντιδράσεις που θα προκληθούν, τις ενστάσεις, τις επιφυλάξεις, να δούμε τι θα πούν και οι επαγγελματίες του κλάδου, πώς την αντιλαμβάνονται αυτή την πρόταση. Να δούμε και πώς θα εφαρμοστεί στο πολεοδομικό της Ηλίας, το οποίο δεν είναι και πολύ κοντά στον τουρισμό. Λόγω της αγροτικής παραγωγής στην Ηλία δεν δίνει πολύ χώρο, αλλά θα το δούμε αυτό τον Ιούνιο που θα τελειώσει και η διαβούλευση.

Ας ελπίσουμε ότι στον τουρισμό κάτι θα γίνει στην Ηλία, κάτι θα αλλάξει και θα μπούμε και εμείς στον τουριστικό χάρτη να αυξήσουμε το μερίδιο στην τουριστική ανάπτυξη.

Από όσο γνωρίζω υπάρχει διάθεση για επενδύσεις τουριστικές. Γνωρίζω και μπορώ να σας μεταφέρω με ασφάλεια ότι στον πύργο ήδη γίνονται κινήσεις για μικρές μονάδες καταλυμάτων. Είτε αυτά είναι τα λεγόμενα boutique hotels, είτε είναι loft. Υπάρχει μια διάθεση να γίνουν τέτοια μικρά ξενοδοχεία. Διαφορετικές δομές σε σχέση με το παρελθόν, όχι βαριές δομές, λίγο πιο ευέλικτες, λίγο διαφορετικές σε σχέση με τον κλασικό τύπο ξενοδοχείο που είχαμε γνωρίσει στο παρελθόν. Η ώρα είναι 10 και 29, πάμε σε δελτίο τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Σε 4 κατηγορίες τουριστικής ανάπτυξης εντάσσεται η Ηλία σύμφωνα με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο που παρουσιάστηκε χθες. Στην κατηγορία Β των ανεπτυγμένων περιοχών κατατάσσεται η Δημοτική Ενότητα Κάστρου Κυλλήνης, στην 3η κατηγορία των αναπτυσσόμενων οι Δημοτικές Ενότητες Πύργου και Βαρθολομιού και στην 4η κατηγορία των περιοχών πρώιμης ανάπτυξης η Αμαλιάδα, η Ανδραβίδα, η Αρχαία Ολυμπία και η Ζαχάρο. 12 μόνιμες θέσεις ειδικευμένων γιατρών προκηρύχθηκαν για το Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας από το Υπουργείο Υγείας. Οι 7 αφορούν το Νοσοκομείο του Πύργου, οι 3 στην Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας και οι 2 την Νοσηλευτική Μονάδα Κρεσταίνων. 2 ακόμη σχολεία του Δήμου Πύργου εντάσσονται στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, το 3ο Γενικό Λύκειο Πύργου και το Δημοτικό Σχολείο Βαρβάσενας. Ο Δήμος Πύργου υπέβαλε αιτήματα για 4 ακόμη σχολεία, το 4ο Δημοτικό, το 8ο Νηπιαγωγείο, το Γυμνάσιο Επιταλείου και το 1ο ΕΠΑΛ Πύργου. Η μερίδα για την ευλογιά των εγωπροβάτων θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Παρασκευής στο πολιτιστικό κέντρο της τοπικής κοινότητας Κούμανη. Η ημερίδα είναι πρωτοβουλία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και ομιλήτρια θα είναι η εκτινίατρος Ευτυχία Φωτιάδη. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη βασική εκμάθηση σύγχρονης τεχνολογίας πληροφορικής με τη χρήση tablets υλοποιεί η δράση SkinSep στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσταίνων. Πρόκειται για εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται στην τρίτη ηλικία από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο καιρός. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 3 με 5 στο Ιόνιο και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Κι άλλο, κι άλλο!
3: Ώστε θέλεις κι άλλο,
2: Ναι! Θέλω πάνω από 12.000.
3: Αν θέλεις πάνω από 12.000 επώνυμα ήδη για το σπίτι, τότε αφή ρίγα ομικρον έψιλον. Δομικά και μονωτικά υλικά. Γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, έτοιμα κονιάματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thrakon και όλη γάμα χρωμάτων Status. Αφή ρίγα ομικρον έψιλον. Πάροδος Αγίου Γεωργίου πίσω από τις αποθήκες του ΟΤΕ. Τηλέφωνο 26210 27390. Κάθε λύση για κάθε σπίτι.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Shiny Happy People από R.E.M. Το τραγούδι με το οποίο μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Η ώρα είναι 11:25. Ακούτε ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM και διαδικτυακά μας ακούτε από το ΕΡΤ ΕΚΟ. Στους σταθμούς επιλέγετε στην περιφέρεια Πύργος και μας ακούτε ζωντανά από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του κόσμου και αν βρίσκεστε. Να έχει ίντερνετ προφανώς, έτσι. Την καλημέρα μας στην Έφη από τον Κόρη Δαλό, η οποία διορθώνει γραπτά. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος με τον Σταμάτη Καραγκούνη στη ρύθμιση του ήχου και την Αθανασία Καρούμπαλή και τον Θοδωρή Τσεπενέκα στις μουσικές επιλογές.

πάμε τώρα στο τελευταίο μέρος να αναλύσουμε ένα ζήτημα που αφορά τις λεγόμενες

0: Εντάξει, συνήλθαμε, είμαστε ok. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για τις λεγόμενες ιερές εκτάσεις. Τις εκτάσεις που είναι στα ορεινά του Δήμου Πύργου και του Δήμου Ήλιδας και τις οποίες διεκδικεί η Ιερά Μονή Αγίων Θεοδόνων Καλαβρίτων. Εκτάσεις που κατηργούνται εδώ και δεκαετίες από κατοίκους των περιοχών αυτών. Και υπάρχει ένα ζήτημα τώρα, διότι κινδυνεύουν οι άνθρωποι αυτοί να χάσουν αυτές τις εκτάσεις από τις οποίες ζουν ουσιαστικά. Πάμε να συζητήσουμε με τον δικηγόρο Μάικα Μπουχάτμπα από την Αμαλιάδα, ο οποίος εκπροσωπεί κατοίκους από την τοπική κοινότητα Περιστερίου του Δήμου της Ήλιδας, για να μας πει πού βρισκόμαστε σε σχέση με αυτήν την υπόθεση. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Φωτεινόπουλε, καλημέρα στους ακροατές μας και φυσικά και στον καλό μου φίλο τον κύριο Καραγκούνη.
0: Έχουμε ένα ζήτημα
1: σχόλιο, να κάνω ένα σχόλιο, επειδή σας άκουγα στην εισαγωγή κύριε Φωτεινόπουλε, που είπατε ότι μπορούν να μας ακούνε μέσω του ΕΡΤΕΚΟ, αρκεί να έχουν ίντερνετ. Θυμάμαι σε μια συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού του κύριου Σαμαρά το 2013, αν θυμάμαι καλά, στον κύριο Πρετεντέρη, που είχε πει ότι όλη η Ελλάδα θα έχει Wi-Fi ελεύθερο. Το θυμάστε?
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, πέρασαν 13 χρόνια από αυτή τη δήλωση. Θέλω να πω, γεράσαμε και ακόμα ίντερνετ δεν έχουμε παντού. Λοιπόν, να πάμε όμως στο θέμα μας.
0: Έχουμε το ζήτημα των εκτάσεων αυτών, τις οποίες τις αποκαλούμε ιερές εκτάσεις για να τις κατανοούμε καλύτερα, να καταλαβαίνουμε για ποιο πράγμα μιλάμε. Θέλω να μου πείτε τι γίνεται τώρα με τις εκτάσεις που είναι στην τοπική κοινότητα Περιστερίου στον Δήμο της Ήλιδας. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε τώρα σε ό,τι αφορά την διεκδίκηση αυτών των εκτάσεων, διότι η Μονή πλέον τις διεκδικεί?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Σχετικά με την τοπική κοινότητα Περιστερίου και τις εκτάσεις που υφίστανται στα όρια της κοινότητας αυτής. Έχει γίνει από το νομικό μας επιτελείο, δηλαδή και από εμένα, από προσωπικά αλλά και τους συνεργάτες δικηγόρους εξ Αθηνών που είμαστε μαζί σε αυτή την πολύ σοβαρή εκτιμώ υπόθεση και κοινωνικά και νομικά, έχει γίνει αίτηση μέσω των ενστάσεων να ενεργοποιηθεί το δικαίωμά μας και να αποδοθεί στους κατοίκους η κάθε δηλωθήσα έκταση, γιατί σύμφωνα με τα δικά μας στοιχεία και σύμφωνα με τη δική μας νομική αιτιολογία, αλλά και με τα πραγματικά περιστατικά, δεν θεμελιώνεται δικαίωμα της Ιεράς Μονής. Θα σας πω εντάχει, γιατί επειδή προφανώς θα υπάρξει και κάποια δικαστική διαμάχη, δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε κάθε τι νομικό το οποίο αποτελεί όπλο μας. Όλα ξεκινάνε με το γεγονός των 20.000 στρεμάτων στη θέση Ρετεντού Κουτσοχέρας. Έτσι. Όμως σε αυτά τα όρια υπάρχουν κάποια τοπονύμια τα οποία δεν ταυτίζονται σε καμία περίπτωση με το Περιστέρι. Το οποίο Περιστέρι φέρει το τοπονύμιο Μπεσερέ, Μπεσερέικα, Μπεσερί. Έτσι ήταν η ονομασία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και μάλιστα το 1955 μετονομάστηκε σε Περιστέριο. Άρα λοιπόν εμείς θεωρούμε και σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουμε στην διάθεσή μας πως ψευδώς η Ιερά Μονή περιλαμβάνει την περιοχή ΟΤΑ Περιστερίου εντός της εκτάσεως μετοχίου Ρετεντού Κουτσοχέρας. Έτσι. Και αυτό γίνεται και μπορούμε να το αποδείξουμε, αφού και εκ του λεκτικού αποδεικνύεται ότι η Ιερά Μονή που διεκδικεί τις εκτάσεις αυτές δεν έχει κανένα δικαίωμα κυριότητας με αυτό το προεδρικό διάταγμα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει βάση στη διεκδίκησή της. Επίσης έχει επικαλεστεί στους τίτλους μία απόφαση του πρωτοδικείου Ηλίας του 1902, η οποία επικυρώθηκε το 1905 από το εφετείο πατρών τότε, που εκδόθηκε με αντίδικο της το ελληνικό δημόσιο. Και τι επικαλείται? Ότι είναι ιδιοκτήτρια του μετοχίου. Όμως πουθενά στις αποφάσεις αυτές, και πρέπει να ληφθεί υπόψη από τις επιτροπές, δεν περιλαμβάνει τη θέση Μπεσερέικα ή Μπεσερέ, δηλαδή το σημερινό από το 1955 και μετά Περιστέριον. Το ότι υπάρχει ένα στοιχείο που έχει προσκομίσει και είναι ένα τοπογραφικό το οποίο έχει γίνει καθυπόδειξή της, δεν νομίζω χωρίς προγενέστερο τοπογραφικό να μπορέσει να ισχυροποιήσει τη θέση της. Προκύπτει λοιπόν, κύριε Φωτεινόπουλε, τουλάχιστον όσον αφορά τις εκτάσεις του Περιστερίου. Δεν μπορώ να μιλήσω για τις άλλες κοινότητες, γιατί δεν έχω ασχοληθεί νομικά και τι άλλα στοιχεία μπορεί να υπάρχουν. Ότι η περιοχή του Περιστερίου, δηλαδή τη Μεσερή, Μπεσερέικα, δεν υπήρξε ποτέ στην ιδιοκτησία της Μονής.
0: Άρα με κανένα τρόπο
1: και με καμία νόμη έργεια. Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Συμπεριέλαβε στο τοπογραφικό της το τμήμα της ιδιοκτησίας και μία έκταση, την έκταση δηλαδή που λέμε, που στερεί το οποιοδήποτε στοιχείο για την άσκηση της δικής της νομής ή κυριότητας. Εν αντιθέσει με τους κατοίκους, οι οποίοι έχουν το ακίνητό τους, έχουν τη νόμη και την κατοχή τους, το κατέχουν διανία κυρίου και καλή πίστη συνεχώς, αδιαλείπτως, εδώ και πάρα πολλά έτη. Δεν έχουν αποβληθεί ποτέ από αυτό, δεν έχουν ενοχληθεί ποτέ όλα αυτά τα χρόνια, δεκαετίες, πολλές δεκαετίες, από οποιονδήποτε. Και κυρίως δεν έχουν ενοχληθεί από την Ιερά Μονή. Έχουν περιλάβει τις συγκεκριμένες εκτάσεις της φορολογικής δήλωσης, φορολογούνται για αυτές, τις νέμονται, τις χρησιμοποιούν. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε πως, γιατί για μένα με ένα τοπογραφικό η Μονή έχει πάρει αυτές τις 20.000 στρέμματα. Δεν μπορεί το από μόνο του να είναι αξιόπιστο ένα τοπογραφικό που να θεμελιώνει, να υπάρχει ταύτιση δηλαδή στις τιμές του καταμετρηθέντος εμβαδού και του εμβαδού που αναφέρεται στο προεδρικό διάταγμα. Γιατί το προεδρικό διάταγμα αναφέρει μια έκταση γενική και αόριστη. Πώς μπορεί η Μονή να αποδείξει ότι αυτό το τοπογραφικό με αυτές τις χιλιάδες στρέμματα που αναφέρεται στο προεδρικό διάταγμα είναι τα συγκεκριμένα στρέμματα που περιλαμβάνει στο τοπογραφικό της μετά το 1933 δηλαδή. Δεν ξέρω αν θέλετε κάποια άλλη.
0: Αυτό που θέλω να καταλαβαίνω, ναι, προφανώς ότι στην πρόσκληση της Μονής δεν υπάρχει περίπτωση να ανταποκριθούν οι κάτοικοι. Έτσι,
1: να ανταποκριθούν. Δηλαδή, ναι, ωραία, να το συζητήσουν οι κάτοικοι και να πάνε να πούνε τι για κάτι που τους ανήκει. Ξέρετε, είναι πολύ βίαιο, να μιλήσω και μη νομικά, είναι πολύ βίαιο ένας άνθρωπος που έχει από τον παππού του, τον προπάπου του, τον πατέρα του, βγάζει το ψωμί της οικογένειάς του και το φαγητό της οικογένειάς του και καλλιεργεί και νέμεται και χρησιμοποιεί εκτάσεις που είναι δικές του. Είναι πάρα πολύ βίαιο να έρχεται μια Ιερά Μονή μετά από αρκετές δεκαετίες και να του λέει θα σε αποβάλω. Και ενώ ξέρει ότι είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης, θα του λέει έλα να συζητήσουμε έναν τρόπο να στο δώσω ή να το αγοράσεις για να μην έρθουν εταιρείες να το πάρουν. Είναι βίαιο αυτό.
0: Οπότε τώρα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία του κτηματολογίου των
1: περιμένουμε
0: ενστάσεων.
1: Περιμένουμε να γίνει σύσταση των επιτροπών, mm-hmm, όπου θα εξετάσουν τις ενστάσεις μας, οι οποίες είναι πάρα πολύ στοιχειοθετημένες νομικά. Δεν σημαίνει ότι η Επιτροπή με τις αρμοδιότητες που έχει θα αλλάξει στην παρούσα φάση το διοκτησιακό καθεστώς. Θεωρούμε όμως ότι σε περίπτωση που γίνει κτηματολογική αγωγή είναι βέβαιο ότι θα δικαιωθούν οι κάτοικοι του Περιστερίου για τους λόγους που σας είπα και άλλες δεκάδες νομικούς λόγους οι οποίες επιτρέψτε μου να αποκαλύψω
0: το καταλαβαίνω. Στο
1: δικαστήριο.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι εσείς αυτό που λέτε είναι ότι δεν ταυτίζονται οι εκτάσεις με αυτές που δηλώνει η Μονή.
1: Όχι. Σε καμία περίπτωση. Τις λείπανε κάποια στρέμματα σύμφωνα με τη δική μας άποψη. Πήγε και τα πήρε και από τους κατοίκους του Περιστερίου.
0: Πόσοι κάτοικοι είναι αυτοί που θίγονται περίπου, έχουμε εικόνα του αριθμού ή για πόσες εκτάσεις μιλάμε?
1: Η πλειοψηφία των κατοίκων του Περιστερίου έχουν κάποια διοκτησία που θίγεται.
0: Όλο το χωριό ουσιαστικά δηλαδή, έτσι?
1: Σχεδόν όλο το χωριό. Δηλαδή, νομίζω είναι σπάνιο κάποιος να μην έχει ένα βιοστάσιο, ένα χωράφι, ένα αγροτεμάχιο στην περιοχή.
0: Καταλαβαίνω ότι αυτές οι εκτάσεις, όλα αυτά τα χρόνια που καλλιεργούνται, για αυτές οι εκτάσεις οι άνθρωποι πληρώνουν και ένφια, παίρνουν επιδότηση, τις δηλώνουν κανονικά στο ΟΣΔΕ. Δηλαδή είναι εκτάσεις που τις. Δεν είναι μαύρες εκτάσεις, τις καλλιεργούν χωρίς να.
1: Δυστυχώς έχει θεωρηθεί ότι πηγαίνει με το νομικό καθεστώς του ελληνικού δημοσίου, συνεπώς δεν υπάρχει χρησικτησία. Που θα ήταν μια πολύ εύκολη νομική λύση για να έλυγε αυτό το θέμα οριστικά και ανατάκλητα. Έστω με τη χρησικτησία. Δεν υφίσταται χρησικτησία έναντι του ελληνικού δημοσίου, άρα δεν υφίσταται χρησικτησία και έναντι των ιερών εκτάσεων. Και ξέρετε κάτι, θα πρέπει κάποια στιγμή να διαχωρίσουμε, γιατί προσπάθησα και εγώ στους κατοίκους να τους εξηγήσω ότι στην Ελλάδα είναι και βαθύ το θέμα και εγώ πλέον το αρχίζω και το δουλεύω, γιατί δεν μου είχε τύχει σε τέτοιο βαθμό νομικά να αντιμετωπίσω μια τέτοια περίπτωση. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην εκκλησιαστική περιουσία και στη μοναστηριακή περιουσία.
0: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα δηλαδή.
1: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η εκκλησιαστική περιουσία είναι η εκκλησία που έχουν οι ναοί, οι εκκλησίες από κληροδοτήματα, από δωρεές. Η μοναστηριακή περιουσία, γιατί αυτό που συμβαίνει εδώ στην περιοχή μας δεν συμβαίνει μόνο εδώ. Συμβαίνει σε πάρα πολλές περιοχές αντίστοιχες της χώρας. Όπου πάρα πολλά μοναστήρια ξαφνικά έχουν ξεκινήσει ένα τέτοιο κυνήγι σε ιδιοκτησίες 150 και 200 ετών κατοχυρωμένες σε κατοίκους με αντίστοιχες, με αντίστοιχους τίτλους ή πατώντας σε αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα. Δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ. Αλλά αυτό το κάνουν μεμονωμένα κάποια μοναστήρια.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, τι άλλη λύση θα μπορούσε να δοθεί δεν είναι στις δικές μου αρμοδιότητες. Οι δικές μου αρμοδιότητες είναι αποκλειστικά και μόνο νομικής φύσης. Αν θα μπορούσε να δοθεί λύση, αυτή αφορά τη συνεργασία μεταξύ κράτους και εκκλησίας. Όμως σας ξαναλέω, η Μονή είναι ένα ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο, κινείται ανεξάρτητα, έχει το δικό της αφημί και αυτό τα λέει όλα, συνεπώς μπορεί να θέλει και αυτή να πάει την υπόθεση μέχρι τέλους.
0: Θα μπορούσε πάντως, επειδή αυτό συζητήθηκε στην περίπτωση των εκτάσεων του πύργου, με μια νομοθετική παρέμβαση από την πολιτεία, μια νομοθετική λύση να αποδοθούν οι εκτάσεις. Ναι, τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι νομικός.
1: Ξέρετε κάτι, όχι, θέλω να πω το εξής. Η Ιερά Μονή συμπεριφέρεται ως ιδιώτης.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να μην τα δήλωνε η Ιερά Μονή αυτά, να τα δήλωνε ο Παναγιώτης ο Φωτεινόπουλος. Τι μπορεί να έρθει να πει λοιπόν το ελληνικό δημόσιο και το ελληνικό κράτος τον κύριο Φωτεινόπουλο, ο οποίος λέει ότι αυτά μου ανήκουν, γιατί έχω αυτούς και αυτούς και αυτούς τους τίτλους, αυτό το προεδρικό διάταγμα, προσκομίζω αυτό το τοπογραφικό, έκανα πιο γρήγορα τη δήλωση στο κλιματολόγιο και τα έχω κατοχυρώσει. Θέλω να πω ότι είναι δύσκολο εάν δεν υπάρξει μια γενικότερη θέληση να λυθεί το θέμα. Μπορεί να λυθεί, δεν ξέρω τον ακριβή τρόπο, διότι πέραν από το Περιστέρι και στις γειτονικές κοινότητες και στο Χυμαδιό και στην Κουτσοχέρα οι άνθρωποι αγωνιούν.
0: Τώρα που μιλάμε,
1: το ψωμί τους,
0: τις καλλιεργούν τις εκτάσεις. Τώρα που μιλάμε, δηλαδή, είναι στα χωράφια, τις καλλιεργούν ενεργές εκτάσεις. Δηλαδή.
1: Είναι.
0: Φαντάζομαι ότι δηλώνεται και για επιδότηση, ότι κάποιες από αυτές θα δηλώνονται.
1: Όχι όλα αυτά τα χρόνια, μα είχαν τίτλους.
0: Άρα τις αναγνωρίζει το κράτος ως δικές τους με αυτή την έννοια. Δηλαδή, όταν κάνω μια αίτηση ΟΣΔΕ και τη δηλώνω την έκταση, βάζω και τα χαρτιά μέσα ότι είναι δικιά μου η έκταση και παίρνω επιδότηση.
1: Δεν είναι ανεφεγγράφων. Απλώς κατοχυρώθηκαν οι εκτάσεις αυτές. Διότι κατά την ανάρτηση απορρίφθηκαν τα δικαιώματα των κατοίκων λόγω πρόκρισης κάποιου αλλοτρίου δικαιώματος. Και συγκεκριμένα της Ιεράς Μονής Αγίων Θεοδόρων Αραωνίας. Ποιος ήταν ο τίτλος που προσκόμισε αυτό το προεδρικό διάταγμα του 1933. Ένα ακίνητο, ένα τοπογραφικό. Πρόλαβαν λοιπόν με αυτό το τοπογραφικό και με αυτό το ακίνητο και περικύκλωσαν την περιοχή αυτή. Προφανώς οι άνθρωποι και οι κάτοικοι έχουν στοιχεία. Έχουν συμβόλαια. Έχουν κάνει αποδοχές κληρονομιάς. Έχουν κάνει αγορές όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι άνευ συμβολέων.
0: Μάλιστα.
1: Ότι ήρθε με αυτό το στοιχείο η Μονή και τους πρόλαβε, έχει δημιουργήσει όλο αυτό το ζήτημα. Έχουμε και μακάρι να μπορούσε αυτή η υπόθεση να λυθεί εκτός δικαστικών αιτήσεων. Το εύχομαι πραγματικά. Εάν μπορεί η ελληνική πολιτεία σε συνεργασία με την Εκκλησία και με τη Μονή να δώσει μια λύση, ήταν ευχής έργων. Δεν είμαι αισιόδοξο για κάτι τέτοιο. Και πραγματικά, κύριε Πρωτονόπουλο, το θεωρώ πάρα πολύ μεγάλη αδικία αυτό το οποίο συμβαίνει.
0: Μάλιστα. Κυρία Μπουχάτμπα, αφού σας μεταφέρω και τις καλημέρες του κύριου Καραγκούνη, του ηχολήπτη μας.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο και τη συνέντευξη. Καταλαβαίνω ότι ειδικά για δικηγόρο οι πρωινές ώρες είναι πάντα φορτωμένες.
1: Ξέρετε, επειδή υπάρχει στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων μετά το περιστατικό με τον 93χρονο που στην Αθήνα, μεταξύ 9 και 11, είμαστε λίγο χαλαροί.
0: Είμαστε τυχεροί σήμερα. Σωστό γι' αυτό.
1: Το λέω πως έχετε στο μυαλό να βγάλετε για άλλο συνάδελφο.
0: Σωστό. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και τη συνέντευξη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα στους ακροατές σας. Γεια σας.

Ακούσατε και τον κύριο Αμπουχάτμπα, δικηγόρο των κατοίκων του Περιστερίου του Δήμου Ήλιδας, που εμπλέκονται στην υπόθεση των εκτάσεων που διεκδικούνται και από την Ιερά Μονή. Ακούσατε όλη την επιχειρηματολογία. Εντάξει, κάποια ήταν αρκετά νομικά ζητήματα. Να δούμε και πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Έτσι όπως τα βλέπω, μάλλον προς τα δικαστήρια βλέπω να οδεύει. Αλλά να δούμε και τι θα γίνει με τις επιτροπές που θα συνεδριάσουν και θα αξιολογήσουν τις ενστάσεις που έχουν υποβληθεί. Η ώρα είναι 10 και 51, 11 παρά 8 πάει τώρα και 52.

Πάμε να δούμε και στο φινάλε της εκπομπής τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Πατρίς. Η Κυλλήνη, τουριστική ναυαρχίδα. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο είδε τον χάρτη όλων των κατηγοριών. Το μοντέλο των βαθμίδων ανάπτυξης για την Ηλία, Πύργος και Βαρθολομείο εμφανίζουν δυναμική. Η μεγαλύτερη προκήρυξη για γιατρούς, προσκάλυψη 12 θέσεων. Πόθεν έσχες, τι δήλωσαν οι Ηλίοι. Στάθης κανείς, μια γροθιά όλη με τον ΠΑΣ Πύργος. Η σκηνοθεσία και οι έντονες αντιδράσεις από τον αγώνα. Μιχάλης Κατρίνης, παρέμβαση για πιστώσεις στους Δήμους. Ανδρέας Νικολακόπουλος, με λιβάνιο για ενίσχυση των Δήμων. Επιγύηση, βιομηχανική ντομάτα στο επίκεντρο των εξελίξεων. Χρήστος Χρυστοδουλόπουλος για προσαυξήσεις στην Τρενταφυλιά, σε τροχιά διαγραφής παλιές οφειλές. Θέατρο επί τριήμερο, εντυπωσιακή προσέλευση στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου στην Αμαλιάδα. Εφημερίδα Πρώτη, νέοι όροι για τον τουρισμό, παρουσιάστηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Κοιτίδα τεχνών, ο πολυχώρος πολιτισμού Ήλιδας, Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αμαλιάδας. Ποιος σκότωσε τον Γουίλιαμ, θεατρική ομάδα γυμνασίου Βουνάργου. Στην αρχαία Ήλιδα, ο γλύπτης Κώστας Βαρότσος. Στο Μαριέτα Γιαννάκου, δύο ακόμη σχολεία του Δήμου Πύργου. Τρεις συλλήψεις στον αγώνα Πύργος Ζάκυνθος για αθλητική βία και καπνογόνα. Μάστιγα τα σεξουαλικά εγκλήματα στη Δυτική Ελλάδα. Ουσιαστική ενίσχυση των Δήμων, συνάντηση Ανδρέα Νικολακόπουλου με τον Υπουργό Ιστορικών Θεόδωρο Λιβάνιο.

Αυτά και από τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε για την σημερινή εκπομπή. Ακούσατε σήμερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής τον διοικητή του νοσοκομείου Ηλίας, τον κύριο Πολίτη, με τον οποίο συζητήσαμε για τις προκηρύξεις των μόνιμων γιατρών. 12 θέσεις, μαζική προκήρυξη, σημαντικός αριθμός. Συζητήσαμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων, τον κύριο Τηλιγάδα, για τις επιπτώσεις του πολέμου στον τουρισμό. Αρχίζει σιγά σιγά να δείχνει τα σημάδια του πόλεμος και στον τουρισμό της Ολυμπίας. Και ολοκληρώσαμε τις συνεντεύξεις με τον δικηγόρο Μισέλα Μπουχάτμπα, ο οποίος εκπροσωπεί κατοίκους του Περιστερίου του Δήμου Ήλιδα σχετικά με τις λεγόμενες ιερές εκτάσεις.

Εμείς θα τα ξαναπούμε τις επόμενες ημέρες. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Για περίπου 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος στο μικρόφωνο, με τον Σταμάτη Καραγκούνη στη ρύθμιση του ήχου και την Αθανασία Καρούμπαλη και τον Θοδωρή Τσεπενέκα στις μουσικές επιλογές. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες και οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας που έγινε χθες σε τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέα, στη Φθιώτιδα. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίας από 24 έως 33 ετών. Οι πρώτοι 5 δράστες συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία, έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε ηλία, περίπου 200.000 ευρώ. Και βαρύς οπλισμός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στους αξιωματικούς ασφάλειας. Αργότερα, σε άλλη επιχείρηση στην Αττική και τη Βιωτία, συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι 3 δράστες. Παράλληλα, στις κατοίκων έρευνες που ακολούθησαν, κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια. Παρακολουθούσαμε τους ληστές της Τιθωρέας εδώ και πολύ καιρό πριν από τη ληστεία, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα ικανή και δραστήρια την ομάδα των ληστών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενος στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ψηφίσαμε, πρόσθεσε, ειδικές διατάξεις για την Κρήτη για εθελοντική παράδοση, τονίζοντας πως αυτοί που έχουν τα όπλα και κάνουν χρήση πρέπει να προσαχθούν και να τιμωρηθούν. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης της επιχείρησης Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, που σε αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Επέκταση συλλογικών συμβάσεων σε επισιτισμό και ζαχαρώδη προϊόντα σε πάνω από 400.000 εργαζόμενους με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Οι δύο συλλογικές συμβάσεις αφορούν την τριετία 2026-2028 και προβλέπουν αποδοχές έως και περίπου 20% πάνω από τον νόμιμο κατώτατο μισθό. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς στις χώρες όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Ζάκυνθος και η Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 βασικές ομάδες, όχι μόνο με γενικά γεωγραφικά ή διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανά έκταση και ανανόμιμο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα. Στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου να ανανεώσει για 2 και όχι για 5 έτη τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελών, αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εκτίμησε πως είναι πολύς χρόνος, καθώς μια παράταση της θητείας για ένα χρόνο θα ήταν επαρκής προκειμένου να κλείσει μια εκκρεμής υπόθεση. Ερωτηθείς για την υπόθεση των υποκλοπών, είπε ότι έχει απασχολήσει τις αρμόδιες επιτροπές, ενώ όσον αφορά τις αποκαλύψεις Ντίλιαν, για τον οποίο εκκρεμεί απόφαση δικαστηρίου, σημείωσε ότι ήθελε να πει ο υποκλοπών, είπε ότι έχει απασχολήσει τις αρμόδιες επιτροπές, ενώ όσον αφορά τις αποκαλύψεις Ντίλιαν, για τον οποίο εκκρεμεί απόφαση δικαστηρίου, σημείωσε ότι ήθελε να πει

0: Λόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς κλειστές, ωστόσο οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλε η ΑΔΔ, η οποία τονίζει πως εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές στοχοποίησης. Προγραμματίζονται κινητοποίησεις σε όλες τις πόλεις της χώρας. Αντίστροφη μέτρηση για το διαγωνισμό της Eurovision στις 10 το βράδυ. Πρώτος ημιτελικός, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ο καιρός.
0: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-35-180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
1: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρό κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
1: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210-22-713.
2: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210-30-60-33.
1: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
0: ΕΡΤ Δίκτυο, ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Μπάλα είναι και γυρίζει.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα Τρίτη, 12 Μαΐου 2026, για την αθλητική σας ενημέρωση, την καθημερινή αθλητική σας ενημέρωση που ακούτε στην συχνότητα της ΕΡΤ Τρίπολης, όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής «Μπάλα είναι και γυρίζει», αλλά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας που μας ακούτε και εκεί ζωντανά. Με rock and roll ξεκινάμε σήμερα με τις επιλογές του Γεώργιου Γαλανού. Έχει κέφια ο Γιώργος Γαλανός σήμερα, του αρέσει ο καιρός μάλλον που έχει φτιάξει. Είναι υψηλή θερμοκρασία, ηλιοφάνεια και φεύγει και αυτό το σύννεφο με τη σκόνη που υπήρχε. Φεύγει νομίζω, θα έχουμε και λίγο αέρα προς το απόγευμα, γιατί σήμερα δεν είναι οποιαδήποτε ημέρα. 12η Μαΐου ίσως σημάνει την μεγάλη έτσι επιτυχία για τον Αστέρα Άκτορ, μιλάμε, και το μάτς που έχουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και είναι το μόνο θέμα που από χθες και μάλλον μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΛ Νόβιμπετ απασχολεί όλους εδώ στην Τρίπολη, στην Αρκαδία, στην περιφέρεια. Η ομάδα του Αστέρα που δίνει τη μάχη της και έχει πάρει πλεονέκτημα πλέον για την παραμονή, θα τα δούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Όπως έλεγα, η εκπομπή μας παράγεται στην ΕΡΤ Τρίπολης και ο Παναγιώτης Μαριόλος με τη Μαρία Ντάντουλη είναι η τεχνική μας σήμερα. Ο Γιώργος Γαλανός δεν αλλάζει αυτό, σταθερά στις μουσικές επιλογές, στα συνθηματικά εκεί που βάζει αριθμούς. 32, τι μου έχεις βάλει σήμερα, 48, κάτι τέτοια μου λες. Έτσι δεν μου λες, θα παίξεις το 32, τι παίζεις σήμερα εκεί, με rock and roll και περίεργα τραγούδια μου έχεις βάλει, δεν ξέρω γιατί. Είναι η μέρα περίεργη, εντάξει, ελπίζω να ολοκληρωθεί σωστά και καλά η μέρα, με όλα καλά και να μην έχουμε τίποτα ανάποδα. Βλέπω στο ερωτολόγιο μας ότι έχουμε για σήμερα 12 Μαΐου Αγίου Επιφανίου Οσίου Θεοδόρου εν Κυθύρης Ασκήσας, ασκητής εν Κυθύρης Γεώργιε. Και γιορτάζει ο Επιφάνιος, η Επιφανία, Θόδωρος, Θοδωρής, Θεοδώρα, Δώρα, Δωρούλα, Δώρα και ο Τεό. Σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου. Έλεγα για την ΕΡΤ Τρίπολης που μας ακούτε και για τα FM είναι 101,5 η συχνότητά μας. Για την ΕΡΤ Καλαμάτας που οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα εκεί ζωντανά και ταυτόχρονα με εμάς εδώ την ΕΡΤ Τρίπολης ακούτε και στην ΕΡΤ Καλαμάτας στην εκπομπή μας. Η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Θα δούμε και για την Καλαμάτα, γιατί διαβάσαμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, την πρώτη στην εφημερίδα Ελευθερίας, στην ηλεκτρονική έκδοση της Ελευθερίας της Καλαμάτας στην εφημερίδα. Τα πρώτα λόγια, τις πρώτες δηλώσεις του Παναγιώτη Χριστοφιλέα για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Καλαμάτας. Έχουν ενδιαφέρον όσα είπε στον Αντώνη Αντωνόπουλο, τον συνάδελφο, εξαιρετικός, μεσήνιος και ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Θα δούμε λοιπόν και στην Καλαμάτα τα νέα, με τις συχνότητες που μας ακούτε στην ΕΡΤ Καλαμάτας να είναι 107,2 και 104,4 πάντα στα FM. Τι άλλο θα σχολιάσουμε σήμερα εκτός από τα του Αστέρα Άκτορ που είναι τα πιο σημαντικά και θα τα δούμε αναλυτικότατα με το ρεπορτάζ, την κινητοποίηση, τον κόσμο που ενδιαφέρεται να βρεθεί στο γήπεδο, τα καταστήματα που θα είναι κλειστά προαιρετικά το απόγευμα για να βρεθούν όλοι και να στηρίξουν την προσπάθεια του Αστέρα. Θα δούμε το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής συνοπτικά για τα play-out που είναι σήμερα, είναι η 8η αγωνιστική. Αύριο είναι τα play-off για τα παιχνίδια που το ενδιαφέρον βέβαια στα play-off επικεντρώνονται για τη δεύτερη θέση. Ο πρωταθλητής έχει κριθεί, είναι η ΑΕΚ. Είπαμε για την Καλαμάτα ότι θα δούμε τα νέα της ομάδας και τι δήλωσε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας έτσι για την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας στην εφημερίδα Ελευθερία της Καλαμάτας, στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας, και τι λέει για πολλά θέματα της Μαύρης Θύελλας. Αύριο είναι η μεγάλη μάχη του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για πρόκριση στο Final Four. Δεν μπορώ να σχολιάσω τίποτα, δεν μπορώ να πω τίποτα. Περιμένω αύριο 10 η ώρα που θα ξεκινήσει το παιχνίδι να δω τι μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός. Τα παιχνίδια που θα γίνουν αύριο για τα play-off 1, 4 και 5, 8 θα τα σχολιάσουμε συνέχεια. Και έχουμε αύριο
Μιλάμε για την αυριανή μέρα, γιατί θα απουσιάσουμε λόγω ότι έχουμε ένα ρεπό. Πέμπτη αγωνιστική η αυριανή για την άνοδο στη Super League 2, τα παιχνίδια που δίνουν οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής, με Εθνικό που δεν έχει ακόμα βάλει γκολ και δεν έχει πάρει νίκη, εννοείται, γιατί δεν μπορείς να πάρεις νίκη χωρίς να βάλεις γκολ. Ο Εθνικός να παίζει με τον Πύργο και η Ζάκυνθος με την ομάδα της Πετρούπολης, τον Άρη Πετρούπολης. Κρεμεί βέβαια η ιστορία πώς θα ολοκληρωθεί το φύλλο αγώνα, οι ενστάσεις, ο αθλητικός δικαστής θα πει στην αναμέτρηση του Πύργου με τη Ζάκυνθο στη διακοπή του αγώνα που είχαμε την Κυριακή στο Δημοτικό Στάδιο του Πύργου.

Θα ξεκινήσουμε μετά του Αστέρα Άκτορ και τη μεγάλη μάχη, το μεγάλο μάτς που έχουμε 7 η ώρα το βράδυ εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Αστέρας έχει καταφέρει και έφερε την, έχει καταφέρει να έχει το πάνω χέρι. Εννοώ ότι είναι ένα βαθμό πιο πάνω από τον Πανσεραϊκό. Έχει το πλεονέκτημα γιατί υπάρχουν 3 παιχνίδια ακόμα. Αν τα κερδίσει και τα 3, δεν χρειάζεται να κοιτάει πίσω. Βέβαια, αν κερδίσει τα 2, γιατί πρέπει να πούμε ακριβώς πως έχει κατάσταση, κερδίζοντας σήμερα τον Πανσεραϊκό και το Σάββατο την Κηφισιά, τέλος. Είναι και μαθηματικά εξασφαλισμένη η παραμονή του Αστέρα Άκτορ στην Super League 1. Όμως για να γίνει το δεύτερο βήμα με το μάτς με την Κηφισιά, πρέπει να γίνει το πρώτο, που είναι σήμερα στις 7 η ώρα, απέναντι στον Πανσεραϊκό. Τον Πανσεραϊκό τον εκτός έδρας αγώνων. Πρέπει να το προσέξει αυτό ο Αστέρας. Ένα σημείο που πρέπει να εστιάσει και να μην το υποτιμήσει. Και εμείς λέμε ότι είναι καλύτερη ομάδα ο Αστέρας, το ξέρουμε. Μπορεί και έχει περισσότερες επιλογές, έχει καλό ρόστερ, είναι σε καλή κατάσταση αυτή την περίοδο. Γενικά έχει κάνει μια φοβερή επιστροφή, παίρνοντας βαθμούς που στην αρχή φαίνονταν ότι είναι πολύ δύσκολο να συμβεί. Όλα τα παιχνίδια εντός έδρας τα έχει κερδίσει, που έχει δώσει μέχρι στιγμής τα 3 στα 3. Απομένουν άλλα 2, το σημερινό και αυτό με την Κηφισιά. Αν κάνει το 5 στα 5 στην έδρα του Αστέρας, είναι και μαθηματικά στη Super League 1 η ομάδα των Σερών, που δυσκολεύεται στα εντός έδρας μάτς. Στα εκτός έδρας που έχει δώσει για τα play out τα έχει κερδίσει όλα. Και αυτό θέλει να το προσέξει και να μην παρασυρθεί από τον ενθουσιασμό, από το ότι είναι καλύτερη ομάδα, γιατί έχουν πολλές ιδιαιτερότητες στα παιχνίδια αυτά. Πιστεύουμε ότι ο Αστέρας σήμερα, με τη βοήθεια και του κόσμου που θα βρεθεί στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, θα καταφέρει αυτό το πολύ κρίσιμο παιχνίδι να το κερδίσει. Παίζουν την ιστορία τους, παίζουν τη ζωή τους, παίζουν την κατηγορία οι δύο ομάδες. Είναι όχι απλά ντέρμπι, είναι ένα κομβικό παιχνίδι για την ιστορία των δύο συλλόγων. Εμείς πάντα μας ενδιαφέρει και συζητάμε και ασχολούμαστε για τον Αστέρα Άκτορ, και θέλουμε η ομάδα της Τρίπολης να πάρει το μάτς αυτό, να μην χαλάσει την εικόνα που έχει δημιουργήσει τα 20 χρόνια που βρίσκεται στη Super League 1. Οι ομάδες όμως μέσα από την απόδοσή τους καταφέρουν πράγματα και κάποιες φορές δεν τα καταφέρουν. Εμείς θέλουμε λοιπόν και ο κόσμος όλος που θα βρεθεί στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης να πανηγυρίσει σήμερα μια μεγάλη νίκη, που είναι το πρώτο βήμα, και θα χρειάζεται άλλο ένα για να κλείσει η κατάσταση αυτή της παραμονής, που φάνταζε πολύ δύσκολη στην αρχή. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί ξεκινώντας τα play out ο Αστέρας ήταν στην τελευταία θέση, και τελευταία θέση πήγε ο Αστέρας όταν έπαιξε με τον Πανσεραϊκό εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην κανονική διάρκεια, και ιτήθηκε με αυτό το 1-0 σε ένα μάτς που είχε κόκκινη κάρτα, είχε μια έτσι τυχερή φάση και ένα γκολ φανταστικό βέβαια, αλλά με μεγάλη δόση τύχης από τον Ίβαν για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Είναι όμως τελείως διαφορετικά τα δεδομένα τώρα. Ο Αστέρας έχει ένα πολύ καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό, έχει περισσότερες επιλογές, έχει άλλη αγωνιστική εικόνα, και αυτό νομίζω είναι υπέρ της ομάδας της Τρίπολης. Με προσοχή λοιπόν και με αυτοπεποίθηση, αλλά και πίστη και μεγάλο πάθος, σήμερα ο Αστέρας στις 7 η ώρα, παρουσία του κόσμου, σημειωτέων εδώ από χθες γνωρίζετε και εσείς, το έχετε ακούσει, και αν δεν το έχετε ακούσει θα σας το πούμε πάλι εμείς. Υπάρχει από τον Εμπορικό Σύλλογο Τρίπολης έτσι μια συσπήρωση όλων των καταστηματαρχών, ώστε προαιρετικά όποιος θέλει να πάει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από τις 5 η ώρα θα κλείσουν τα μαγαζιά το απόγευμα, για να στηρίξουν την προσπάθεια της αρκαδικής ομάδας και να βρεθεί όσο περισσότερος κόσμος μπορεί στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Οι καιρικές συνθήκες είναι καλοκαιρινές κυριολεκτικά. Θα έχει καλή υψηλή θερμοκρασία, δεν θα είναι δύσκολο στο να παρακολουθήσει κάποιος την αναμέτρηση από τις κερκίδες. Με την ώρα έναρξης 7 αρχίζει, πέφτει και ο ήλιος και δεν θα έχεις και πρόβλημα να σε χτυπάει ο ήλιος. Με ένα έτσι μικρό μπουφανάκι μπορείς άνετα να σταθείς στις κερκίδες του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και να ενισχύσεις την προσπάθεια της ομάδας που κάνει
τον αγώνα της για την παραμονή, και αν το καταφέρει θα είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ σημαντικό για την τοπική κοινωνία, για τον ομό, για την πόλη, για την περιφέρεια. Το Αστέρας να παραμείνει στην κατηγορία, και για να το καταφέρει αυτό πρέπει να κάνει δύο βήματα ακόμα, αφού έχει φέρει την κατάσταση εκεί που ήθελε, δηλαδή να είναι πάνω από δύο ομάδες που βρίσκονται πίσω από αυτόν. Οι δύο ομάδες που είναι πίσω από τον Αστέρα Άκτορ είναι ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ Νόβιμπετ. Ο Αστέρας είναι ένα βαθμό πάνω από τον Πανσεραϊκό, έχει 29 βαθμούς, ο Αστέρας 28, ο Πανσεραϊκός. Η ΑΕΛ Νόβιμπετ έχει 26 και παίζει μάλιστα και εκτός έδρας με τον Πανετολικό, ένα μάτς που για την ΑΕΛ είναι και αυτό το παιχνίδι τελικός. Η ΑΕΛ δεν έχει κάνει νίκη, αν ιτηθεί η ΑΕΛ, και μαθηματικά δεν έχει καμία πιθανότητα να παραμείνει στην κατηγορία. Άρα όλα θα εξαρτηθούν από τον Αστέρα Άκτορ, και αυτό είναι το σημαντικό, ότι εξαρτάται από τον ίδιο τον εαυτό του, από το τι θα κάνει ο ίδιος και όχι από άλλους, αν θα φέρουν μια ισοπαλία ή μια νίκη ή ένα αποτέλεσμα επιθυμητό. Εξαρτώνται όλα και θα κριθούν από τα πόδια των παικτών του Αστέρα Άκτορ όσο αφορά την παραμονή. Αποστολή δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, για ούτε περιμένουμε να ανακοινωθεί τώρα βέβαια, πριν από την έναρξη του αγώνα θα ανακοινωθεί η αποστολή. Όλοι οι υγιείς έχουν καλεστεί να βρίσκονται στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης πριν την έναρξη, για να βγει η αποστολή, που θα είναι αποστολή, όπως λέμε, όχι κινδύνου, αποστολή νίκης, έτσι θα τη χαρακτηρίσω εγώ. Ο κόσμος ψήφισε για καλύτερο παίκτη και MVP στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ Νόβιμπετ το Μακέντα, που ήταν και ο σκόρερ, έχει πετύχει 7 γκολ, έχει πάρει μπρος και ο Μακέντα, βρίσκει τρόπο τέλος πάντων, χωρίς να έχει και τη φοβερότερη απόδοση, αλλά πετυχαίνει γκολ, και όταν ο επιθετικός πετυχαίνει γκολ είναι φορμαρισμένος. Αυτό κοιτάς ένα επιθετικό, δεν κοιτάς αν παίζει καλά ή αν κάνει κινήσεις ή αν έχει ευκαιρίες, κοιτάς αν πετυχαίνει γκολ. Ο Μακέντα το έχει βρει τώρα στα τελευταία παιχνίδια και αυτό είναι το σημαντικό. Εκεί που τον χρειάζεται ο Αστέρας είναι ο Μακέντα μπροστά, και είναι και αυτός που ψήφισαν οι φίλοι του Αστέρα Άκτορ για το μάτς με την ΑΕΛ Νόβιμπετ σαν MVP. Από ό,τι γνωρίζουμε για απουσίες, εκτός το Σιλά που ήταν και απόν στο προηγούμενο παιχνίδι με την ΑΕΛ Νόβιμπετ, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν έχει προκύψει κάτι, είχε και ο Έντερ κάποια προβληματάκια, βγήκε αλλαγή, δεν νομίζω όμως ότι ήταν κάτι σοβαρό. Και γενικά νομίζουμε και πιστεύουμε ότι οι βασικοί έτσι παίκτες και ο κορμός της ομάδας που χρησιμοποιείται στα τελευταία παιχνίδια θα είναι στη διάθεση χωρίς κάποια προβλήματα του Γιώργου Αντωνόπουλου, για να πάρουν μια σημαντική νίκη, τη σημαντικότερη μέχρι τώρα στα play out. Αν το καταφέρει σήμερα ο Αστέρας, θα είναι η σημαντικότερη νίκη που θα δίνει και πολύ περισσότερα πράγματα, γιατί μετά θα απομένει το Σάββατο μία ακόμη αναμέτρηση που θα είναι και αυτή εντός έδρας με την Κηφισιά. Όμως υπάρχει το διαφορετικό στο παιχνίδι με την Κηφισιά, ότι η Κηφισιά εντάξει δεν καίγεται, γιατί έχει παραμείνει και μαθηματικά στην κατηγορία. Ο Πανσεραϊκός καίγεται σήμερα. Αν ιτηθεί ο Πανσεραϊκός σήμερα, κατά 95% θα βρίσκεται και αυτός στην Super League 2 την επόμενη σεζόν. Άρα και ο Πανσεραϊκός θα παίξει το τελευταίο του χαρτί, θα τα δώσει όλα για να καταφέρει να μην ιτηθεί εδώ στο Θεόδωρος Χολκοτρώνης.

Επειδή είπαμε για τη βαθμολογία, από ό,τι κοιτάω εδώ στη βαθμολογία, όπως σας την είπα και πριν για τα play out, 29 βαθμούς έχει ο Αστέρας, 28 ο Πανσεραϊκός, 26 ΑΕΛ Νόβιμπετ. Το χειρότερο σενάριο αρνητικό για τον Αστέρα Άκτορ είναι το να μην κερδίσει τον Πανσεραϊκό, να έρθει χει το παιχνίδι δηλαδή. Δεν λέμε για ήττα, για χ μιλάμε, να πάρουν από ένα βαθμό οι δύο ομάδες, να πάει στους 30 ο Αστέρας, στους 29 ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ Νόβιμπετ να κερδίσει μέσα στο Πανετολικό, μέσα στο Αγρίνιο και να πάει 29. Καταλαβαίνετε εκεί ότι θα ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Γι' αυτό σας λέω ότι μόνο η νίκη για τον Αστέρα είναι αποτέλεσμα παραμονής απέναντι στον Πανσεραϊκό, γιατί αν έρθει ισοπαλία ήττα, τότε δυσκολεύει πάρα πάρα πολύ πάλι η κατάσταση για την ομάδα της Αρκαδίας. Άρα όλοι στηρίζουμε, όλοι προσπαθούμε και θα βοηθήσει ο κόσμος στην ομάδα να πετύχει μια πολύ σημαντική νίκη, μια νίκη παραμονής σήμερα απέναντι στον Πανσεραϊκό.

Η ώρα πλησιάζει 11.30, κάποια δευτερόλεπτα είμαστε πριν από τις 11.30. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε να δούμε και ποιοι είναι οι διαιτητές και ποια είναι και τα άλλα παιχνίδια που θα γίνουν σήμερα, αν και περίπου τα αναφέραμε, αλλά τα δούμε αναλυτικά για τα άλλα παιχνίδια που θα γίνουν σήμερα για τα play out και την 8η αγωνιστική της Super League 1.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11 και 34 πρώτα λεπτά. Είμαστε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο, όπως λέμε, της αθλητικής σας ενημέρωσης εκπομπής Μπάλα και Γυρίζει, που ακούτε ζωντανά εκτός από την ΕΡΤ Τρίπολης που παράγεται η εκπομπή και στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Να συνεχίσουμε με τα play out που έχουμε σήμερα και ξαναλέμε πάλι για το πολύ σημαντικό παιχνίδι στην Τρίπολη το απόγευμα στις 7 η ώρα. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League 1 και προφανώς είναι μια αναμέτρηση που έχει ανεβάσει και τη θερμοκρασία, εκτός το ότι κάνει ζέστη έτσι κι αλλιώς. Είμαστε όλοι σε μια ένταση και μια αγωνία, τι θα γίνει σήμερα, πώς θα έρθει το παιχνίδι, γιατί λέγαμε, θα δούμε λίγο τώρα τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα τη σημερινή ημέρα 7 η ώρα είναι όλα τα μάτς στην ίδια ώρα, 7 θα ξεκινήσουν και το Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός και το Κηφισιά Ατρόμητος, το πλέον αδιάφορο μάτς βαθμολογικά, και οι δύο ομάδες και μαθηματικά έχουν παραμείνει στην κατηγορία, και η Κηφισιά και ο Ατρόμητος. Πανετολικός ΑΕΛ Νόβιμπετ, και εδώ παίζονται πολλά πράγματα. Ο Πανετολικός θέλει να σφραγίσει την παραμονή του με νίκη απέναντι στην ΑΕΛ Νόβιμπετ. Η ΑΕΛ Νόβιμπετ, αν δεν κερδίσει το παιχνίδι με τον Πανετολικό, τέλος, υποβιβάζεται. Μπορεί και σήμερα να έχει υποβιβαστεί στην Super League 2 μετά από ήττα η ΑΕΛ Νόβιμπετ. Έτσι λοιπόν έχει η σημερινή ημέρα για τα play out. 7 η ώρα η έναρξη και των τριών αναμετρήσεων. Ταυτόχρονα την ίδια ώρα θα παίζονται τα τρία παιχνίδια. Να δούμε όμως και τη συνέχεια, γιατί έχει ενδιαφέρον. Ο Πανσεραϊκός, που αν καταφέρει και φύγει με θετικό αποτέλεσμα από εδώ, μετά θα παίξει με τον Πανετολικό εντός έδρας στις Σέρες και θα τελειώσει με τον Ατρόμητο εκτός. Μπορεί να είναι και οι δύο ομάδες αδιάφορες, λέω εγώ. Άρα πρέπει να το αποφύγει οπωσδήποτε ο Αστέρας αυτό, να μην δώσει ευκαιρία έστω και ισοπαλία στον Πανσεραϊκό να τον κερδίσει και να τον βάλει σε άλλο πρόβλημα, γιατί ο Αστέρας θα κοιτάει μετά να κερδίσει και την Κηφισιά και να τελειώσει, ενώ ο Πανσεραϊκός θέλει να πάρει αποτέλεσμα σήμερα εδώ και μετά να παίξει με τον Πανετολικό εντός και τον Ατρόμητο εκτός, δύο μάλλον αδιάφορες ομάδες, ενώ η ΑΕΛ είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, παίζει σήμερα με τον Πανετολικό. Αν κερδίσει τον Πανετολικό έχει ελπίδες, αν δεν τον κερδίσει τελείωσε. Η ΑΕΛ δεν έχει προοπτική, αφού παίζει μετά με τον Ατρόμητο εντός και με την Κηφισιά εκτός, τις δύο πιο αδιάφορες ομάδες βαθμολογικά. Όμως από ό,τι φαίνεται μπορεί να είναι αδιάφορος και να είναι αδιάφορη και η ομάδα της ΑΕΛ Νόβιμπετ από σήμερα, αφού αν δεν κερδίσει τον Πανετολικό οι ελπίδες όχι απλά μικραίνουν, γίνονται δεν ξέρω και μαθηματικές ελπίδες αν έχει. Αν πάρει ισοπαλία ας πούμε και πάει στους 27 βαθμούς, πρέπει μετά να κερδίσει 33, πάλι υπάρχει ένα θέμα, γιατί θέλει να είσαι πάνω από τους 33 για να παραμείνεις κατηγορία, όπως βλέπω, γιατί ο Αστέρας έχει 29, άμα κερδίσει πάει στους 32 και 3 με την Κηφισιά 35, τέλος, εκεί είσαι εξασφαλισμένος, έχεις παραμείνει στην κατηγορία και μαθηματικά. Όμως επειδή τα σενάρια είναι πολλά και βλέπετε ότι μπορεί να λέμε το ένα αλλά πρέπει να δούμε τι θα έρθει και το άλλο, πρέπει γίνω και το υπόλοιπο. Το σημαντικό είναι ο Αστέρας να κερδίσει σήμερα και τέλος οι υπολογισμοί και τα υπόλοιπα. Θέλεις μετά μια νίκη με την Κηφισιά και τέλος και μαθηματικά έχεις παραμείνει στην κατηγορία. Αν τώρα προκύψει κάτι άλλο, αυτό θα το δούμε, θα το συζητήσουμε και θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πρέπει να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια που θα είναι ταυτόχρονα και θα μαθαίνουμε τι γίνεται, αφού 7 η ώρα θα ξεκινήσουν όλα τα μάτς σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου, για την Super League 1 και τα play out. Αύριο Τετάρτη έχουμε play-off και τα λέμε από σήμερα, γιατί εμείς θα απουσιάσουμε αύριο, δεν θα είμαστε εδώ, έχουμε ένα ρεπό και αύριο θα είμαστε χωρίς την εκπομπή και σας ενημερώνουμε και εσάς για να ξέρετε. Έχουμε αύριο λοιπόν τα play-off 1, 4 και 5, 8. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται μόνο στη δεύτερη θέση. Ποιος θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση, για να είμαστε ακριβείς? Σίγουρα το ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους, αφού ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ κυνηγάνε και θέλουν να βρεθούν στη δεύτερη θέση για να τελειώσουν έτσι τη χρονιά με την όσο καλύτερη από τη χειρότερη κατάσταση που βρίσκονται
βαθμολογική θέση. Τη δεύτερη θέση λοιπόν που θα διεκδικήσουν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Στα αυριανά παιχνίδια στις 7.30 θα παίξει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, το κλασικό ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 7.30 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα. Η ΑΕΚ με την κατάκτηση του πρωταθλήματος δεν ξέρω αν έχει αδειάσει, αν θα έχει έτσι σθένος και αν θα μπορέσει να συνεχίσει μέχρι και το τέλος των play-off και τις αγωνιστικές που απομένουν, δύο ακόμα. Αλλά εντάξει, η ΑΕΚ είναι ΑΕΚ, είναι πρωταθλήτρια και έχει την άνεση να παίξει και ελεύθερα. Είτε χάσει, είτε παίξει καλά, είτε δεν παίξει, δεν της πήγε κανείς τίποτα. Έχει πάρει το πρωτάθλημα, το έχει σφραγίσει. Και αυτός που έχει το άγχος είναι ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ΑΕΚ λοιπόν και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αύριο για τα play-off 1-4, η πέμπτη αγωνιστική. Πέμπτη αγωνιστική και για τα play-off 5-8, που και εδώ όλα έχουν κρυθεί όσο αφορά το ευρωπαϊκό εισιτήριο που δεν υπάρχει στις θέσεις 5-8. Το ευρωπαϊκό εισιτήριο το έχει πάρει ο Όφη που κατέκτησε το κύπελο και απλά παίζουν για να παίξουν οι ομάδες για να τελειώσουν σε ποια θέση θα οριστικοποιηθεί στην κατάταξη όταν τελειώσουν και τα παιχνίδια. Παίζει λοιπόν ο Βόλος με τον Άρη στο Βόλο και ο Λεβαδιακός που υποδέχεται τον Όφη, και τα δύο αυτά παιχνίδια για τα play-off 5-8 και την πέμπτη αγωνιστική θα γίνουν αύριο Τετάρτη στις 5 η ώρα η έναρξη και των δύο αγώνων.

Αφήνουμε τη Super League 1, αφήνουμε τα του Αστέρα Άκτορ. Θα επανέλθουμε στο τέλος να σας υπενθυμίσουμε πάλι για τον μεγάλο τελικό παραμονή σήμερα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός. Τεράστιο παιχνίδι πραγματικά, έστω και είναι για τα play out. Έχει το ιδιαίτερο χαρακτήρα της παραμονής στην κατηγορία, που είναι, θα έλεγα, εισάξιο σαν να κατακτάς ένα τίτλο. Για μένα το να παραμείνεις στην κατηγορία έτσι όπως είχες ξεκινήσει, όπως ήταν η κατάσταση και όλες αυτές τις δυσκολίες, και μιλάω για τον Αστέρα Άκτορ αλλά και για τον Πανσεραϊκό που είχαν μέσα στη χρονιά οι δύο ομάδες, θα είναι ένα έπαθλο, ένα τρόπαιο η παραμονή, σαν να έχεις κατακτήσει ένα τίτλο. Γιατί το να παίξεις Super League 2 και να επανέλθεις δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα και δεν γίνεται κάθε μέρα. Θέλουν λοιπόν και οι δύο ομάδες να πάρουν τη νίκη. Ο Αστέρας βέβαια έχει το πλεονέκτημα γιατί είναι γηπεδούχος, θα έχει και τον κόσμο του και είναι και σε καλύτερη κατάσταση, έχει καλύτερο ρόστερ, μακρύτερο, με περισσότερους παίκτες, αυτό εννοούμε μακρύτερο. Και σίγουρα θα περιμένουμε όλοι να δούμε ένα παιχνίδι με μεγάλη ένταση. Τώρα δεν ξέρω τι ποιότητα μπορεί να βγάλει ένα τέτοιο παιχνίδι, που για μένα η ποιότητα δεν θα υπάρξει, αλλά ποιος ενδιαφέρεται για την ποιότητα αυτή τη στιγμή και σε αυτές τις καταστάσεις, όταν παίζονται πολλά, όπως λέμε, για την συνέχεια και την εξέλιξη των ομάδων και των ΠΑΕ, των ανωνύμων εταιριών. Πάμε να δούμε τα νέα της Καλαμάτας τώρα, που μας ακούνε και στη Μεσσηνία, γιατί όπως σας είπαμε, διάβασα χθες την πρώτη συνέντευξη του Παναγιώτη Χριστοφιλέα ως προπονητή της Καλαμάτας, που την έδωσε στο ηλεκτρονικό μέσω της Ελευθερίας, της εφημερίδας Ελευθερία, την συνέντευξη λοιπόν που έδωσε στον Αντώνη Αντωνόπουλο. Θα δούμε τι λέει εκεί ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας για την μαύρη θύελλα και την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, αν τον έχει αγχώσει, αν το περίμενε, αν οι φιλοδοξίες του καλύπτονται, αν είναι ρίσκο, τι βλέπει, τι μεταγραφές, τι συζήτησε με τον κύριο Μπράσα. Όλα αυτά τα αναφέρει στη συνέντευξη που θα σας πούμε εμείς αρκετά πράγματα τώρα για να τα μάθετε κι εσείς. Νομίζω οι φίλοι της Καλαμάτας τα γνωρίζουν, αλλά μπορεί κάποιοι να μην έχουν κάνει έτσι κάποια έρευνα και να το ακούνε τώρα από εμάς και να περιμένουν να μάθουν τι δήλωσε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας στην πρώτη του συνέντευξη μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας και σαν προπονητής της Καλαμάτας. Ενώ να πούμε ότι η Καλαμάτα και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας πλέον αρχίζει να σχεδιάζει με τα προπονητικά κέντρα που πρέπει να ελέγξει, να δει και να βρεθεί εκεί, ώστε να επιλέξουν οι άνθρωποι της Μαύρης Θύελλας το προπονητικό κέντρο που θα γίνει προετοιμασία τώρα το καλοκαίρι, αρχές Ιουλίου, τέλος Ιουνίου. Εκεί ξεκινούν οι προετοιμασίες των ομάδων για τη Super League 1 και το νέο πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει μετά τις Παναγίες, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μετά τις Παναγίες έχουμε την έναρξη του πρωταθλήματος Super League 1 και εκεί λοιπόν ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας αρχίζει να ενεργοποιείται, να ξεκινάει διάφορα πράγματα που χρειάζεται μια ομάδα. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας λοιπόν μίλησε στον Αντώνη Αντωνόπουλο και ξεκίνησε την ερώτηση αν περίμενε στα 41 του χρόνια να είναι προπονητής της Καλαμάτας στη Super League 1. Αυτό το ρώτησε ο Αντώνης Αντωνόπουλος, είπε ότι κανείς δεν γνωρίζει που θα τα φέρει η ζωή, ότι πίστευε ότι θα φτάσω στη Super League και ακόμη παραπάνω, ήταν ένας από τους στόχους μου, είπε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Σίγουρα το μόνο που περίμενα είναι η συνέπεια, η σκληρή δουλειά και η μεγάλη προσπάθεια που έκανα τόσα χρόνια να ανταμυφθούν. Και πιστεύει ότι ανταμύφθηκαν με την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας προς το παρόν, γιατί από ό,τι βλέπουμε έχει μεγάλες φιλοδοξίες, λέγοντας ότι θα φτάσει στη Super League, πίστευε, αλλά και ακόμη παραπάνω. Αυτή είναι η δήλωση του Παναγιώτης Χριστοφιλέα. Αρχικά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή που μου δίνεται, είπε, για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Καλαμάτας. Είναι η ευκαιρία της ζωής σου, του λέει ο Αντώνης Αντωνόπουλος του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Λέει, σίγουρα είναι η πρώτη μου ευκαιρία σε αυτό το επίπεδο. Είναι μια καλή ευκαιρία σε αυτό το επίπεδο. Αν τα καταφέρω, ίσως δοθεί και κάποια μεγαλύτερη. Όμως είναι για μένα μια τεράστια ευκαιρία, έτσι νιώθω. Πώς νιώθεις που ταυτίζεται το όνομά σου με την παρουσία της Μαύρης Θύελλας στη Super League, λέει ο Αντώνης Αντωνόπουλος στον Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Λέει, νιώθω μεγάλη χαρά, τεράστια χαρά, αλλά ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη, γιατί ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει το ποδόσφαιρο για τη Μεσσηνία, την Καλαμάτα και τις υψηλές απαιτήσεις που έχουν όλοι από τον προπονητή της Μαύρης Θύελλας.
Σε βαραίνει η προσμονή θετικής πορείας της Καλαμάτας στην κορυφαία κατηγορία? Όχι, δεν με βαραίνει τίποτα. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό μαζί με τους αξιόλογους συνεργάτες μου. Στη ομάδα πετύχει στους στόχους. Ρεαλιστικά, κυρίαρχος στόχος η ομάδα να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία. Θα είναι δύσκολη χρονιά. Νομίζω ότι με τη στήριξη του κόσμου και της ομάδας, τη μεγάλη υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα του Προέδρου, του κυρίου Πρασά, πιστεύω ότι όχι μόνο θα πετύχουμε το στόχο, αλλά θα παίξουμε ένα σύγχρονο και ελκυστικό επιθετικό ποδόσφαιρο. Εδώ είναι τώρα το ρεζουμέ, γιατί συνεχίζει, λέει, και για τον τρόπο που θέλει να αγωνίζεται η ομάδα. Λέει ότι θέλει να παίζει φουλ επιθετικά. Τα λέω λίγο πιο περιληπτικά εγώ, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που έχει δηλώσει. Προλαβαίνουν όλα να γίνουν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, το ρωτάει ο Αντώνης Αντωνόπουλος, για γήπεδο, για μεταγραφές, για το πλάνο κτλ. Σίγουρα δεν θα γίνουν όλα άμεσα, γιατί πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά, είπε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, όταν μια ομάδα ανεβαίνει στη Super League 1, αλλά πρέπει σταδιακά να βελτιώνουμε πράγματα και να είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Ποια είναι η φιλοσοφία σου στο ποδόσφαιρο? Εδώ είναι τώρα το ερωτηματικό και το πολύ σοβαρό που αναφέρει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Η φιλοσοφία του, λέει, βασίζεται στο ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Θέλει να έχει η ομάδα του την μπάλα. Ακόμα και όταν ήταν τερματοφύλακας ήταν υπερβολικός. Έπαιζε τερματοφύλακας και προσπάθησε να κάνει καριέρα σαν τερματοφύλακας. Δεν είχε έτσι κάποια επιτυχία. Ζητούσε, λέει, να του επιστρέφουν την μπάλα για να ελέγχει αυτό το παιχνίδι. Θέλει, λοιπόν, σαν προπονητής να έχει την μπάλα και να φτιάχνει συνθήκες για το πώς θα έχει την μπάλα. Εντάξει, εγώ δεν θα ρισκάρω να πω κάτι, αλλά όταν μπαίνεις με τέτοια νοοτροπία, καλή, ωραία νοοτροπία, αλλά εδώ είναι Super League. Άμα πας και πά να παίξεις, όπως λέει, με το να έχεις εσύ την μπάλα μόνο, τότε θα αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει να έχει εναλλακτικά σχέδια πάρα πολλά. Αυτή την ερώτηση θα του έκανα εγώ, αν μου απαντούσε έτσι ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Ποια είναι τα εναλλακτικά του σχέδια, για θα βρει πολλά εμπόδια στο να έχει την μπάλα μια ομάδα όπως η Καλαμάτα νεοφώτιστη, με οποιοδήποτε αντίπαλο. Του αρέσει, είπε, το πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο. Θέλει η ομάδα να παίζει ψηλά. Έφαγε και έχει φάει πολλές ώρες στις προπονήσεις για να κάνει τους αμυντικούς του να πατάνε την περιοχή του αντιπάλου. Και τι θα κάνουμε αν χαθεί η μπάλα? Δηλαδή έχει μια φιλοσοφία που νομίζω ότι μπορεί να την περάσει και σε ομάδες Super League 1. Θα δούμε ποιες επιλογές. Έχει ενδιαφέρον γενικά. Μεγάλο η συνέντευξη του Παναγιώτη Χριστοφιλέα στον Αντώνη Αντωνόπουλο. Αν έχετε έτσι εσείς την ευκαιρία, στην ηλεκτρονική έκδοση στο Νότος Σπορ και στο ένθετο το αθλητικό της Ελευθερίας στην ηλεκτρονική έκδοση, μπορείτε να διαβάσετε τις δηλώσεις για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας και πώς βλέπει τα πράγματα ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Και σίγουρα και για το γήπεδο, λέει, και για τους παίκτες και τις μεταγραφές και πολλά, λέει, πάρα πολλά, πάρα πολλά που έχουν έτσι ενδιαφέρον και πρέπει να τα διαβάσετε, να τα δείτε κι εσείς.

Λοιπόν, είπαμε για την Καλαμάτα και τα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα στη συνέντευξη που έδωσε. Αύριο, επειδή είπαμε δεν θα είμαστε εδώ, περιμένουμε να δούμε τον Παναθηναϊκό. 10 η ώρα το βράδυ με τη Βαλένθια στην Ισπανία. Και εκεί τέλος, εκεί και αν είναι τελικός των τελικών. Αν πλέον, τι να πω ρε Γιώργο, να το κάνω για γούρι πάλι, να πω ότι αν ο Άταμαν κερδίσει αυτό το μάτς, τέλος δεν θα ξαναμιλήσει κανείς για αυτό το προπονητή, αυτά που έλεγα και την προηγούμενη φορά. Ξέρω εγώ, λες να κάνει το θαύμα για να κερδίσει μέσα στη Βαλένθια. Όλα αυτά θα τα δούμε αύριο. Ξεκινάει 10 η ώρα το παιχνίδι. Νωρίτερα θα έχετε δει και θα έχουμε δει βέβαια τα play-off για 1-4. Θα ξέρουμε και τι θα γίνει σήμερα και όλοι ευχόμαστε και θα κλείσουμε με αυτό ο Αστέρας να πάρει μια νίκη παραμονής απέναντι στον Πανσεραϊκό σήμερα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 7 η ώρα. Αφήστε ό,τι έχετε να κάνετε. Μην είστε έτσι προκατελημένοι, δύσμυροι, ξέρεις να μην πάω, να πηγαίνετε στο γήπεδο σήμερα, είτε αγαπάτε, συμπαθείτε κάποιους, δεν τους συμπαθείτε, πηγαίνετε στο γήπεδο σήμερα, στηρίξτε την ομάδα του Αστέρα για να βρίσκετε και τα επόμενα χρόνια στη Super League 1. Είναι όφελος για πολλά πράγματα και για πολλούς. Και με νίκη σήμερα ο Αστέρας κάνει το κυριότερο βήμα για την παραμονή στην κατηγορία και την επόμενη σεζόν. 7 η ώρα λοιπόν, πηγαίνετε στο γήπεδο, μπορεί να βοηθήσετε και εσείς με τη φωνή σας, την παρουσία σας και την εικόνα που θα βγάλει το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης να κάνει αυτό που πρέπει ο Αστέρας, να κερδίσει τον Πανσεραϊκό και να μπει στην τροχιά της παραμονής, εξασφαλίζοντας με το μάτς και της Κηφισιάς και μαθηματικά και την επόμενη σεζόν ότι θα είναι Super League 1. Καλή επιτυχία στον Αστέρα. Τα λέμε λοιπόν μέσω της Έρας Πόρης στις 7 η ώρα που θα ξεκινήσει η αναμέτρηση. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ραντεβού την Πέμπτη πλέον, όπου θα επιστρέψουμε, θα λείπουμε αύριο με ένα ρεπό. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου οι εισαγγελέας θα ασκήσει τις ποινικές διώξεις, θα οδηγηθούν οι 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία που έγινε χθες σε τράπεζα στην περιοχή της Κάτω τη Θωρέα στη Φθιώτιδα. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίες από 24 έως 33 ετών. Οι πρώτοι 5 δράστες συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά την ληστεία και στην κατοχή τους βρέθηκε ηλία περίπου 200.000 ευρώ και βαρύς οπλισμός. Αργότερα σε άλλη επιχείρηση στην Αττική και τη Βιωτία συνελήφθησαν οι υπόλοιποι. Παρακολουθούσαμε τους ληστές της Θωρέας εδώ και πολύ καιρό πριν από τη ληστεία, δήλωσε το Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα ικανή και δραστήρια την ομάδα των ληστών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενο στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στη σημαντική πρόοδο που έχει καταγράψει η χώρα στον τομέα του κράτους, αναφέρθηκε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τόνισε μάλιστα πως η θεσμική σταθερότητα και οι αλλαγές που προωθήθηκαν συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι στη διασφάλιση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στους πολιτικούς μας θεσμούς, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα έχουμε εκλογές το 2027 και θα διεξάγουμε την προεκλογική μας εκστρατεία βασιζόμενη και στις προτάσεις μας για τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί νιώθουμε ότι απαιτούν και τη λαϊκή νομιμοποίηση μέσω της θέσης αυτών των ζητημάτων στο εκλογικό σώμα, υπογράμμισε. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης της επιχείρησης Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με στόχο τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Ρόδος. Εξηγήσε ότι η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 βασικές ομάδες, όχι μόνο με γενικά γεωγραφικά ή διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανά έκταση και ανά μόνιμο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονη σύζυγου του. Η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, δήλωσε στο Earth News ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκιαδάκης. Ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη επιτέθηκαν σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι δράστες πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά 6 φοιτητές. Η αστυνομία προχώρησε σε 6 προσαγωγές. Κανονικά αύριο τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κλειστές ωστόσο οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλε η ΑΔΔΗ, η οποία τονίζει πως εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές στοχοποίησης. Εκτοξεύθηκε το κράτος δανεισμού της Βρετανίας σε υψηλό 18 ετών η αποδόση των ομολόγων μετά τις πιέσεις για παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού. Σχεδόν 80 βουλευτές των εργατικών δανεισμού της Βρετανίας σε υψηλό 18 ετών η αποδόση των ομολόγων μετά τις πιέσεις για παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού. Σχεδόν 80 βουλευτές.

0: διεθνής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ο καιρός.
0: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Ντουόμο. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Ντουόμο. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Ντουόμο. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Ντουόμο. Απόλαυσέ το.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
4: Ακούτε την εκπομπή «Μουσική Εγκυκλοπαίδεια».
5: Να πω ένα τραγούδι που αγαπάω πάρα πολύ.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26 21 0 21 901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
2: Ακούτε την εκπομπή «Μουσική Εγκυκλοπαίδεια».

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Τραυματίστηκαν φοιτητές. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγήθηκε σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στα Χανιά, ζευγάρι Φινλανδών λογομάχησε με αποτέλεσμα ο σύζυγος να τραυματίσει στο πρόσωπο τη σύζυγό του. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό δύο νεαρών οι οποίοι αναζητούνται στην περιοχή Γκόλνα στο λιτό χώρο Πιερίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Από την επίθεση αυτή μάλιστα τραυματίστηκαν και φοιτητές. Θα μας ενημερώσει η Νίκη Χατζηδημητρίου. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποια ομάδα ήταν αυτή, δεν την ονομάζουν, δεν την κατονομάζουν ούτε η αστυνομία, οπότε δεν γνωρίζουμε στοιχεία για αυτή την ομάδα που εισέβαλε στο Πανεπιστήμιο. Να πούμε, 7 άτομα μεταφέρθηκαν το πρωί από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα που πραγματοποίησε ομάδα άγνωστων κατά μελών φοιτητικής ομάδας και συγκεκριμένα της ενιαίας ανεξάρτητης αριστερής κίνησης στην Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτα. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν αρκετά άτομα. Με τους 7 που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο να φέρουν κατά περίπτωση κατάγματα, μόλοπες, εκδορές. Η αστυνομία μέχρι τώρα έχει προχωρήσει στην προσαγωγή δεκάδων ατόμων. Η Πριτανία ζήτησε τη συνδρομή της αστυνομίας για το συμβάν, η οποία διενεργεί έρευνες για το περιστατικό, ενώ πολλά βίντεο από το συμβάν έχουν δει το φως της δημοσιότητας με την άγρια συμπλοκή. Αυτά τα στοιχεία έχουμε μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα, αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο έτσι και αλλιώς κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

0: Τώρα από την περιοχή των Καλαβρίτων φαίνεται ότι ο ένας εκ των συλληφθέντων για τη ληστεία είναι στην τράπεζα της Κάτω Τηθωρέας και οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά μάλιστα το ενδεχόμενο ληστείων στις περιοχές που φέρονται να συνδέονται με την συγκεκριμένη ομάδα. Για όλα αυτά όμως θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Αγιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
1: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν δύο ληστείες που είχαν γίνει το τελευταίο διάστημα στη Δυτική Ελλάδα. Μία στην περιοχή της Δάφνης Καλαβρίτων, στα αλτά της Δάφνης Καλαβρίτων και μία σε υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή της κατοχής Ετωλοακαρνανίας. Πέρα από το γεγονός ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν όμοιο τρόπο δράσης και στις δύο αυτές περιπτώσεις με την ληστεία που έγινε στην Κάτω Τηθωρέα, υπάρχει και η πληροφορία, φαίνεται ότι ένας εκ των συλληφθέντων είναι από την περιοχή των Καλαβρίτων, έχει καταγωγή από την περιοχή των Καλαβρίτων, επομένως γνωρίζει αρκετά καλά την περιοχή, ενώ δύο ακόμα άτομα φέρεται να ανήκουν ή να έχουν συνδέσεις με τον αντιψευστικό χώρο στην περιοχή της Πάτρας. Περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν και το τι ακριβώς ισχύει. Άλλωστε στις 4 το απόγευμα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη θα δώσει συνέντευξη τύπου για το θέμα αυτό, για την ομάδα αυτή που έκανε ληστείες και για τη σύνδεσή της με τις ληστείες οι οποίες παραμένουν μέχρι στιγμής ανεξιχνίαστες στην Δάφνη Καλαβρίτων και στην κατοχή του Λακαρνανίας, όπου στην κατοχή του Λακαρνανίας, θα θυμίσουμε, η ηλία ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, περίπου υπολογίζεται στους 400.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγήθηκε σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του και μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται στο Παγνί με την κλινική της εικόνα να παραμένει σταθερή. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή.
2: Καλό μεσημέρι. Το Ηράκλειο δείχνει σημάδια βελτίωσης. 28χρονη ευτυχώς, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορέσει να καταθέσει και άμεσα στις αστυνομικές αρχές. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό σήμερα ή αύριο. Πάντως ζήτησε και πήρε προθεσμία ο συνήγορος του 30χρονου για αύριο, να απολογηθεί στην ανακρίτρια, δηλαδή τελικά αύριο. Είχε πει όμως εξ αρχής ότι θέλει πρώτα να ακούσει την κατάθεση της γυναίκας. Γι' αυτό λέω ότι ίσως να καταθέσει σήμερα. Πάντως είναι καλύτερη η κατάσταση της υγείας του. Τώρα της υγείας της. Mm-hmm. Ο 30χρονος τώρα διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Το περιστατικό έγινε, όπως ξέρουμε, το Σάββατο το βράδυ. Βρέθηκε η γυναίκα του χτυπημένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ένα κάταγμα στο δεύτερο σπόνδυλο στο οδόστρωμα, ημόφυρτη. Και εκείνος οδηγούσε μια κλούβα στην οποία ήταν μέσα τα 3 από τα 4 παιδιά του ζευγαριού, όλα ανήλικα, στην περιοχή της Παντάνασης όπου είναι το σπίτι τους. Έφευγαν από εκεί για να πάνε στην επιχείρηση εστίασης που διατηρεί στο Ηράκλειο ο 30χρονος. Εκείνος βέβαια ισχυρίζεται ότι δεν την έσπρωξε από το αυτοκίνητο, ότι άνοιξε η πόρτα που δεν είχε κλείσει καλά και έτσι προκλήθηκαν τα τραύματα. Βέβαια, αίματα βρέθηκαν και μέσα στο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Οπότε καλείται τώρα η αστυνομία να βγάλει ένα σαφές συμπέρασμα. Σε κάθε περίπτωση ο εισαγγελέας έχει ασκήσει, όπως είπαμε, δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό βίας έγινε προχθές στα Χανιά. Ένα ζευγάρι Φιλανδών που έκανε διακοπές στην Κρήτη λογομάχησαν, με συνέπεια ο άνδρας να χτυπήσει και να τραυματίσει στο πρόσωπο τη σύζυγό του. Μάλιστα, το συμβάν έγινε μπροστά στα 4 ανήλικα παιδιά τους, ενώ ο άνδρας οδηγείται στον εισαγγελέα. Για το περιστατικό θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
3: Καλησπέρα, Βίκη. Όντως έτσι είναι τα πράγματα. Είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που είχαμε την Κυριακή το βράδυ σε γνωστό ξενοδοχείο των Χανίων στην περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Εκεί, όπως τουλάχιστον κατήγγειλε μια 33χρονη γυναίκα από την Φιλανδία, ο 37χρονος άντρας της την χτύπησε βάναυσα στο πρόσωπο και την τραυμάτισε, αφαιρώντας μάλιστα και ένα δόντι κατά το χτύπημα αυτό. Και γενικά είχε πάρα πολύ βίαιη συμπεριφορά απέναντί της. Το περιστατικό αυτό έγινε

0: ενώπιον των τεσσάρων ανήλικων παιδιών της οικογένειας, το οποίο είχε έρθει, η οικογένεια αυτή είχε έρθει για διακοπές στα Χανιά και όπως καταλαβαίνει κανείς πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Η γυναίκα κατήγγειλε το συμβάν αυτό στην αστυνομία τα ξημερώματα της Δευτέρας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, συνέλαβαν τον 37χρονο άνδρα, ο οποίος χθες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, πήρε προθεσμία να απολογηθεί και η απολογία του γίνεται αυτή την ώρα που μιλάμε στην εισαγγελία Χανίων. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, τόσο η γυναίκα όσο και τα τέσσερα παιδιά της έχουν ήδη αναχωρήσει από την Ελλάδα για τη χώρα τους στην Φινλανδία. Οπότε οι αρχές διαχειρίζονται πλέον το συμβάν, έχοντας ενώπιόν τους τον 37χρονο άνδρα που φέρεται να είναι ο θήτης αυτού του σοβαρού περιστατικού στο ξενοδοχείο των Χανίων.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό δύο νεαρών οι οποίοι αναζητούνται στην περιοχή Γκόλνα, στο λιτόχωρο Πιερίας. Θα πάμε μέχρι τον Βαγγέλη Μητρούσχε για να μας ενημερώσει γι' αυτό. Και Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι καταρχήν. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για δύο 20χρονους. Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης Μητρούσχιας μάλλον δεν μας ακούει. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα με τον Βαγγέλη. Να προχωρήσουμε όμως εμείς και να πάμε τώρα σε μια επιχείρηση διάσωσης που είχαμε ενός 70χρονου Αυστριακού αναβάτη μοτοσυκλέτας εντούρο στην περιοχή της Ελάτης Ζαγορίου. Ήταν μια επιχείρηση διάσωσης 70χρονου η οποία ολοκληρώθηκε μάλιστα με επιτυχία χθες αργά το βράδυ και ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο.
2: Ναι, Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ο άνδρας συμμετείχε σε ομάδα περίπου 10 ναυάτες όταν κατά από συνθήκες που διερευνούνται έχασε τον έλεγχο του οχήματος της μοτοσυκλέτας εν προκειμένου σε ένα δύσβατο μονοπάτι και είχε σαν αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα, σε γκρεμό συγκεκριμένα 10 μέτρων περίπου και να φέρει σοβαρά τραύματα. Στο σημείο επιχείρησε μεγάλη ισχυρή δύναμη από 5 σε ΜΑΚ, ΕΜΟΔΕ, πυροσβεστική, ενώ συνέδραμαν ΕΛΑΣ και το ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση εγκλωβισμού, οφείλουμε να αναφέρουμε, Βίκυ, πως εξελίχθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες, κυρίως λόγω του ανάγλυφου της περιοχής, ενώ η χρήση του ελικοπτέρου που ζητήθηκε να αναφέρουμε δεν ήταν δυνατή να καταστεί αυτό εφικτό λόγω της ώρας. Οι διασώσεις του ΕΚΑΒ προσέγγισαν πεζή το σημείο, μεταφέροντας εξοπλισμό και οξυγόνο, προκειμένου να παρασχεθούν άμεσα οι πρώτες βοήθειες στον τραυματία, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός και διακομίστηκε στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ιωαννίνου για νοσηλεία. Τώρα όμως, εδώ, Βίκυ, θα πρέπει να αναφέρουμε δύο πράγματα. Να το συνδυάσουμε τροποτινά με, με τα ατυχήματα που έχουμε συχνά φαινόμενα στη Μονή στο Μίου, στην Γκόνιτσα, και όπου πάρα πολλοί περιπατητές σχεδόν, δεν θα πω καθημερινά, δεν θέλω να φανώ υπερβολικός, όμως τα Σαββατοκύριακα υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά με τραυματισμούς, όπου καλείται ισχυρή δύναμη να απασχοληθεί του ΕΚΑΒ και της ΕΜΑΚ και των πυροσβεστών προκειμένου να διακομίσει αυτά τα περιστατικά. Τώρα, υπάρχει μια αναφορά πληροφορίες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου εξετάζει τι πράγμα. Εξετάζει να όσους θέτουν σε κίνδυνο τους εαυτούς τους και κινητοποιούν τεράστιες δυνάμεις διάσωσης, λόγω αλόγησης συμπεριφοράς, να επιβάλλει να πληρωθούν ο ανάλογος λογαριασμός. Διότι Βίκυ, πρέπει να ξέρει και ο κόσμος, δεν περισσεύουν ούτε τα οχήματα του ΕΚΑΒ, ούτε μπορεί η ΕΜΑ και οι πυροσβέστες να απασχολούνται για κάποιους συνανθρώπους μας, οι οποίοι θέλουν να κάνουν το χόμπι τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο 70χρονος χθες, όπως αναφέραμε, στην Ελάτη, όπου με μηχανή εντούρο ήθελε να κάνει το χόμπι του.
1: Μάλιστα.
2: Και να αναφέρουμε πως η συγκεκριμένη περιοχή συγκαταλέγεται στα προστατευόμενα μνημεία της UNESCO. Και διότι είναι ένα άλλο ζήτημα. Πώς μπορεί κάποιος με οποιοδήποτε τρόπο να μπαίνει μέσα σε αυτά τα μονοπάτια, Μπίκη.
1: Πολύ σωστά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να επιχειρήσουμε και εμείς και πάλι να μιλήσουμε με τον Βαγγέλη Μητρούσχια για την επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό δύο νεαρών στο λιτόχωρο Πιερίας. Βαγγέλη, μας ακούς?
3: Βεβαίως, και έλεγα λίγο νωρίτερα ότι αυτή η περιπέτεια, αν θέλεις, των δύο νεαρών έχει αίσιο τέλος. Έχουν εντοπιστεί από την πλευρά των σωστικών δυνάμεων που έχουν σπεύσει στην περιοχή. Υπάρχει επικοινωνία με το κινητό τους τηλέφωνο και με την περιοριστική υπηρεσία και με την αστυνομία, και μάλιστα επιστρέφουν από ένα μονοπάτι εκεί όπου κατευθύνονται οι πυροσβέστες από το Λιτόχωρο αλλά και από τη δεύτερη ΕΜΑΚ της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να τους εντοπίσουν και στη συνέχεια να τους οδηγήσουν δηλαδή πίσω στο Λιτόχωρο. Θα πρέπει να πούμε ότι η νεαρή χτες το απόγευμα στο σημείο που βρισκόταν δεν είχε σήμα, και αυτό είναι που θορύβησε τους δικούς τους ανθρώπους. Επικοινώνησαν με την περιοριστική υπηρεσία και με την αστυνομία και έτσι ξεκίνησε αυτή η επιχείρηση. Όμως τέλος καλό, όλα καλά θα έλεγα για αυτή την περιπέτεια, είναι καλά στην υγεία τους. Mm-hmm. Ένας 28χρονος από την Πιερία και ένας ακόμη δίκαιας ηλικίας Έλληνας, αλλά που ζει στο εξωτερικό.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Νομικά φαίνεται θα κινηθούν οι κτηνοτρόφοι στην Λέσβο για το θέμα του αυθόδου σπηρετού, οι οποίοι μάλιστα συγκροτούν και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Να πάμε στη Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που θα αποτελείται από όλους όσους ασχολούνται με το θέμα της κτηνοτροφίας στη Λέσβο. Κτηνοτρόφοι, συνεταιρισμοί, ο κλάδος τυποποίησης και διακίνησης αγροτικών προϊόντων, ακόμη και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, που σκέφτεται πια να κινηθεί νομικά για τους χειρισμούς, όπως αναφέρονται, στο θέμα του αυθόδου σπηρετού, που και δεν βλέπουμε να υπάρχει εξέλιξη όσον αφορά το θέμα της ιχνηλάτησης. Και όσον αφορά την εκρίζωση, πάμε πίσω και δεν προχωράει κάτι τέτοιο. Θα αφαιστερούν πάρα πολλοί αποζημιώσεις και τα εξαγγελθέντα και θα κινηθούν πλέον νομικά. Να πω ότι έχουμε εξελίξεις της τελευταίας στιγμής. Μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη mm-hmm. που πραγματοποιήθηκε με αυτή την προσωρινή διοικούσα επιτροπή που θα συγκροτήσει το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, και τη Γενική Διευθύντρια Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, την κυρία Μαρίνου, όπου τέθηκαν όλοι αυτοί οι προβληματισμοί και κυρίως το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενημέρωση ούτε από το Υπουργείο ούτε από την Περιφέρεια στον πρωτογενή τομέα για τις εξελίξεις γύρω από τον αυθόδη πυρετό. Καταρχήν να πούμε ότι έχουν φτάσει τα 80 τα θετικά κρούσματα στην Λέσβο. Είμαστε αρκετά χαμηλά όσον αφορά το θέμα της ιχνηλάτησης. Να σας πω ότι έχει ξεκινήσει να λαμβάνονται δείγματα και από το υπόλοιπο μισό νησί, που μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκινήσει να λαμβάνονται. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα που έθιξαν οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα και κυρίως για το θέμα του εμβολιασμού, δεν είναι κάτι που το σκέφτεται αυτή τη στιγμή το Υπουργείο. Η κυρία Μαρίνου ενημέρωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχει επαφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δουν το ενδεχόμενο, γιατί εάν ξεκινήσουν να εμβολιάζονται τα ζώα εδώ, τότε θα κριθεί η εμπορική αξία των προϊόντων όλης της χώρας γενικά και όχι μόνο της Λέσβου. Θα χάσει δηλαδή το χαρακτήρα των εξαγώγημων προϊόντων σε χώρα ελεύθερη και που δεν είναι εμβολιασμένα τα ζώα. Οπότε αυτό θα εξεταστεί, κρίνοντας και την επιδημιολογική εικόνα που θα έχουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα γίνει αυτή η συνάντηση. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο τραπέζι, δεν υπάρχει στο πλάνο. Όσον αφορά το αίτημα του πρωτογενούς τομέα να μην σφάζονται τα υγιή ζώα σε όλη τη μονάδα. Για παράδειγμα, έχουμε κοπάδια 1.800 πρόβατα που έχουμε ένα θετικό κρούσμα. Mm-hmm. Τα πρωτόκολλα λένε ότι ακόμη και ένα θετικό να υπάρχει μέσα στο κοπάδι αντιμετωπίζεται γενικά το κοπάδι και όχι κατά μονάδα. Mm-hmm. Οπότε ούτε αυτό το θέμα γίνεται δεκτό. Mm-hmm. Να πω ότι θα ξαναγίνει την Πέμπτη η τηλεδιάσκεψη, γιατί υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες που δεν υπήρχε χρόνος να συζητηθούν τώρα. Και αυτό που μπορούμε να πούμε ότι κάπως έτσι θα έχουμε ενδεχομένως την Πέμπτη κάποιες εξετάσεις, είναι οι εξελίξεις, είναι για το θέμα των αποζημιώσεων των ανθρώπων. Και δεν μιλάμε μόνο για τους ανθρώπους που τους φάζονται τα κοπάδια. Mm-hmm. Όλος ο κτηνοτροφικός κόσμος αυτή τη στιγμή στενάζει, γιατί δεν έχει μπει ούτε ένα ευρώ μέσα στις τσέπες τους.
1: Μάλιστα.
4: Και για το θέμα των ζωοτροφών και για το θέμα του γάλακτος, ακόμη και για τις υποσχέσεις για φοροαπαλλαγές που ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται.
1: Πολλά τα θέματα.
4: Λοιπόν, η συνέχεια.
1: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μυρσίνη. Τώρα, τη δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου στη Ρόδο ανακοίνωσε χθες από τον νησί ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, για το οποίο θέμα θα μας ενημερώσει η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Ελευθερία.
5: Καλώς σας μεσημέρι. Πράγματι, χθες εδώ στην Ρόδο είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος συνοδεύονταν από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και συνεργάτες του, και προείδρευσε σε πολύ ωρή σύσκεψη με αντικείμενο ακριβώς τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε εδώ στο νησί σε ό,τι αφορά το δικαστικό μέγαρο. Ο Υπουργός έδωσε οριστική λύση σε αυτό το πολυετές, θα λέγαμε, κτηριακό πρόβλημα, ανακοινώνοντας την δημιουργία νέου σύγχρονου δικαστικού μεγάρου. Η Ρόδος θα αποκτήσει ένα σύγχρονο δικαστικό μέγαρο, το οποίο θα την εξυπηρετήσει για τις επόμενες δεκαετίες, και νομίζω ότι η Ρόδος το αξίζει αυτό, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στους δημοσιογράφους αμέσως μετά το πέρας της σύσκεψης ο κύριος Φλωρίδης. Ο ίδιος εξήγησε ότι σε ό,τι αφορά το υπάρχον κτίριο θα ξεκινήσει μία ανοιχτή εργολαβία, ούτως ώστε να συντηρηθεί και θα να συνεχίσει να συντηρείται όταν εμφανίζει τα όποια προβλήματα, και αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και ολοκληρωθεί και η δημιουργία του νέου δικαστικού μεγάρου, τότε οι τοπικές αρχές, η περιφέρεια και ο Δήμος της Ρόδου θα δουν στη συνέχεια πώς θα μπορέσουν να το αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Μάλιστα.
5: Ο κ. Φλωρίδης επισκέφθηκε και το κτίριο των δικαστηρίων, uh-huh. αλλά και το κτίριο του παλαιού κτηματολογίου, εκεί όπου μάλιστα στο κτίριο του παλαιού κτηματολογίου πρόκειται άμεσα να μεταφερθεί το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, αλλά και τα αρχεία του Εφετείου Δωδεκανήσου του Πρωτοδικείου Ρόδου, καθώς επίσης και μια υπηρεσία των δικαστηρίων, η Εκουσία Δικαιοδοσία.
1: Μάλιστα, ναι.
5: Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία, και να πάμε μέχρι την Καστοριά και τον Μάριο Κωνσταντινίδη, καθώς έχουμε την προκήρυξη 7 νέων θέσεων ειδικευόμενων γιατρών για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. Μάριε.
6: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Μια πολύ σημαντική μέρα για το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, καθώς προκηρύχθηκαν 7 νέες θέσεις ειδικευόμενων ιατρών, που αποτελεί τη μεγαλύτερη προκήρυξη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για το νοσοκομείο. Η ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού θα οδηγήσει στη σοβαρή βελτίωση των παροχών υγείας προσφέροντος στους πολίτες της Καστοριάς. Συγκεκριμένα, Δίκη, προκηρύχθηκαν μια θέση διευθυντή αναισθησιολογίας, μια θέση επιμελητή χειρουργικής, εσωτερικής παθολογίας, καρδιολογίας, οφθαλμολογίας, ορθοπαιδικής και παιδιατρικής. Το έργο αυτό δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, θα έρθει όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είχε προηγηθεί μία προκήρυξη για 3 θέσεων, η οποία ήταν άγωνη, όμως τα δεδομένα και τα μέχρι στιγμής στοιχεία κάνουν λόγο πως πρόκειται να καλυφθούν οι θέσεις για τα κενά που υπάρχουν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Έτσι, είναι πολύ ευχάριστο το κλίμα και η διαρκή στήριξη της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας αλλά και του Υπουργείου παρέχει δυνατότητα στο νοσοκομείο να παρέχει μετέπειτα στους πολίτες την καλύτερη εξυπηρέτηση mm-hmm. και την, και με στόχο βεβαίως την καλύτερη παροχή υγείας στους πολίτες περιοχής. Δίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται το ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Βόλου, σύμφωνα με έγγραφο της εισαγγελέως επόπτριας. Η πληρότητα αγγίζει το 256%, ενώ η υποστελέχωση προκαλεί συνεχείς εντάσεις και συμπλοκές. Η διοίκηση μάλιστα δηλώνει αδυναμία υποδοχής νέων κρατουμένων παρά μόνο σε εξαιρετικά επίγουσες περιπτώσεις. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη.
7: Καλό σας μεσημέρι. Πραγματικά αυτό το έγγραφο είδε το φως δημοσιότητας μέσα από το site δικαστικά.gr, και μιλώντας σήμερα με τον πρόεδρο των σοφρονιστικών υπαλλήλων στη συγκεκριμένη φυλακή, μας έλεγε, το επιβεβαίωσε, ότι υπάρχει τρομακτικά μεγάλο πρόβλημα, όπως και σε πολλές φυλακές ανά την Ελλάδα, τουλάχιστον εμείς στην Κασαβέτεια. Είναι γεμάτες, υπερπλήρεις, είναι ο ένας πάνω στον άλλον, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είμαστε ελάχιστοι οι σοφρονιστικοί πάλι, δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, δεν βγαίνουν οι βάρδιες, έχουμε συνεχόμενα προβλήματα, και μάλιστα από το γεγονός αυτό, ότι δεν μπορούμε δηλαδή να φέρουμε βόλτα τους κρατουμένους, και γι' αυτό ξεσπούν και τόσο πολύ συχνά αυτές οι μεταξύ τους, πώς το λένε, γίνονται τα μεταξύ τους προβλήματα. Και γι' αυτό και το συγκεκριμένο θέμα φέρνει στη δημοσιότητα και μάλλον ενημερώνει και όλους τους αγγελείς ανά την Ελλάδα. Όχι η διοίκηση της φυλακής, αλλά όπως είπατε και εσείς, η εισαγγελέας επόπτρια του ειδικού σωματικού καταστήματος που πήγε και είδε την κατάσταση από κοντά και λέει έλεος ως εδώ και μη παράκει. Δεν μπορούμε να πάρουμε, λέει, άλλον παρά μόνο τι. Ποια είναι η εξαιρετική περίπτωση? Δηλαδή όταν έχει 70 και έχει μέσα 140 τόσους ας πούμε κρατουμένους νεαρούς, πού θα τους βάλει?
1: Ναι.
7: Θέλω να πω ότι δεν έχει τη δυναμικότητα. Και όλο αυτό πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστεί από την πλευρά της πολιτείας.
1: Mm-hmm.
7: Δεν ξέρω αν θα είναι καινούργιες φυλακές, δεν ξέρω αν θα είναι άλλη νομολογία. Δεν
1: είναι
7: ξέρω,
1: κάτι το οποίο θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι, έτσι ακριβώς.
7: Γιατί υπάρχει παντού και έχουμε και τον κίνδυνο που λέμε με τα επεισόδια αυτά, αλλά και τον κίνδυνο ασθενειών. Θυμάστε τις, πώς το λένε, τις φυματιώσεις.
1: Μάλιστα.
7: Να που είχαμε στην Κασταδέτια πρόσφατα.
1: Είναι ιδιαίτερα σοβαρό το θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Ολοκληρώθηκε ο φάκελος αίτησης και διεκδίκησης ένταξης της πόλης της Μεγαλόπολης στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας ενημερώσει σχετικά. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, στις 16 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαλόπολης ομόφωνα τότε ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την αναγνώριση της Μεγαλόπολης ως μαρτυρικής πόλης και της ένταξή της στο δίκτυο των πόλεων αυτών. Επικαιροποίησε δηλαδή τότε μια παλιότερη απόφαση του Δήμου 2018. Η Μεγαλόπολη, Βίκη, υπήρξε πεδίο έντονων αντιστασιακών δράσεων την περίοδο 41-44 με βαρύ τίμημα για τον τοπικό πληθυσμό. Η εκτέλεση, θυμίζω, των 212 το Φεβρουάριο του 1944 στην θέση Βίγλες, αλλά και άλλες εκτελέσεις σε πολλά χωριά, Ίσο Μακαριών, Γέφυρα Μεγαλόπολης κλπ. Δίνουν λοιπόν στους αυτοδιοικητικούς το έναυσμα για αυτή την διεκδίκηση. Ο Δήμος διεκδικεί την ιστορική δικαίωση, τη διάδοση των μηνυμάτων ειρήνης και συμφιλίωσης και να τιμηθεί έτσι η τοπική κοινωνία και να θυμάται ο κόσμος αυτά τα θύματα. Συγχρόνως διαφυλάσσεται και η ιστορική κληρονομιά της περιοχής. Ο Δήμος προωθεί το φάκελο, Βίκη, στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών για την τελική έγκριση και την αναγνώριση της πόλης ως μαρτυρικής, ενώ στον ίδιο φάκελο έχει και την πρόταση της αναγνώρισης της τοποθεσίας Βίγλες Μαλωτών, λίγο έξω από τη Μεγαλόπολη είναι το συγκεκριμένο χωριό, ως μαρτυρικού τόπου. Περιμένουμε τα αποτελέσματα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο.
9: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και δεν έχουμε καμία αλλαγή στο σχεδιασμό απολιγνητοποίησης, όπως διαμηνύει ο πρόεδρος της ΔΕΗ Γιώργος Αστάσης. Στη Δυτική Μακεδονία πραγματοποιήθηκαν περιφερειακό συμβούλιο καθώς και δημοτικό με θέμα τις ενεργειακές εξελίξεις. Ακολουθεί αύριο με το ίδιο θέμα σύσκεψης στο εργατικό κέντρο, ενώ το ΣΕΕΝ πραγματοποιεί κινητοποίηση και στάση εργασίας την Παρασκευή 15 Μαΐου. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αναστασία, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως καταλαβαίνεις και εσύ, σε ένα βρασμό βρίσκεται η κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας, μιας που έχει προγραμματιστεί η οριστική διακοπή λειτουργίας του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου την Παρασκευή 15 Μαΐου. Να ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο της ΔΕΗ, τον κύριο Στάση, ο οποίος τόνισε την πρόθεση της ΔΕΗ να προχωρήσει κανονικά στο σχεδιασμό της για την απόσυρση των λιγνητικών μονάδων του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και από το Λεμαΐδα 5. Επανέλαβε ο πρόεδρος της επιχείρησης Γιώργος Στάσης σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, βουλευτών και του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν αφήνει κανένα περιθώριο διαπραγμάτευσης. Να πούμε επίσης ότι την παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων θα ζητάει με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, όπως αποφάσισε το σώμα στη χθεσινή του συνεδρίαση. Το τελικό κείμενο του ψηφίσματος, που θα περιλαμβάνει και τη στήριξη στους εργαζόμενους των λιγνητικών μονάδων, αναμένεται να εκδηθεί σε διαπεριφορά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ψήφισμα σε κοινή γραμμή με το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, που με το ίδιο θέμα συνεδρίασε τις προηγούμενες ημέρες, αναμένεται να καταθέσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου θα βρεθεί την Πέμπτη ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης. Στο μεταξύ, σύσκεψη φορέων με θέμα απολιγνητοποίηση κλείσιμο μονάδων ΔΕΗ ενεργειακές εξελίξεις θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Νομού Κοζάνης. Η σύσκεψη πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των Εργατικών Κέντρων Κοζάνης και Ορδέας και έχουν κληθεί οι πάντες, όπως τα Εργατικά Κέντρα Φλόρινας, Καστοριάς, Γρεβενών, το ΕΒΕ Κοζάνης, τα παραρτήματα Δυτικής Μακεδονίας, του Τεχνικού, του Γεωτεχνικού και του Οικονομικού Επιμελητηρίου και βέβαια τα σωματεία και οι σύλλογοι εργαζομένων της ΔΕΗ. Από ό,τι μαθαίνουμε πριν από λίγο, το σωματείο Σπάρτακος της ΔΕΗ ετοιμάζει κινητοποιήσεις για αύριο Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή 15 Μαΐου το ΣΕΕΝ πρόκειται να πραγματοποιήσει κινητοποίηση συγκεκριμένα στάση εργασίας από τις 7 έως τις 10 και καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συγκέντρωση στην πύλη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Ένα θέμα φυσικά που θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα, καθώς όπως είπες ότι την Παρασκευή ουσιαστικά κλείνει η μονάδα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου εκεί και είναι σε αναβρασμό όλη η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Να αφήσουμε όμως την Δυτική Μακεδονία και να πάμε μέχρι την Αστυπάλαια, καθώς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Αστυπάλαιας, Νίκο Κομινέα. Κύριε Κομινέα, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από την Αστυπάλαια.
0: Μια Αστυπάλαια, ωραίο καιρό. Έχετε λιακάδα, πολύ ωραίο καιρό, πολλούς επισκέπτες και ιδιαίτερα το καλοκαίρι, αλλά από όσο φαίνεται τελικά έχουμε θέμα με το νερό. Βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο.
2: Οι οικισμοί μας, η χώρα και το λιβάδι, δύο βασικοί οικισμοί, ιδρεύονται επί 32 χρόνια από ένα φράγμα το οποίο έχει κατασκευαστεί και από το οποίο παίρναμε νερό και το οποίο διαθέταμε στο δίκτυο ίδρυυσης. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια έντονη ανομβρία στο νησί μας. Και όχι μόνο στο δικό μας νησί, και σε άλλα νησιά του Αιγαίου.
0: Κύριε Κομινέα, χίλια συγγνώμη, αν μπορούμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, καθώς είχαμε νωρίτερα και κάποια επεισόδια εδώ στο Απιθείο, που είχαμε τον τραυματισμό 7 φοιτητών και έχουμε μαζί μας την Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας δώσει τα τελευταία νέα. Για ένα λεπτό διακοπή και επιστρέφουμε, επανερχόμαστε σε εσάς. Δέσποινα, μας ακούς?
3: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Δέσποινα. Πες μας τα νεότερα.
3: Τα νεότερα είναι οι 7 τραυματίες φοιτητές των ΕΑΚ που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τραύματα στο κεφάλι και στα άκρα και οι 46 προσαγωγές μέσα από το χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής, με την αστυνομία να μπαίνει στο Πολυτεχνείο μετά από τα επεισόδια, από την εισβολή ανθρώπων με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπων και κράνη που με σφυριά και γκλόμπα έσπαγαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, επιτίθονται και επιτέθηκαν σε φοιτητές των ΕΑΚ, με αποτέλεσμα αυτόν τον τραυματισμό των 7, και γύρω στις 10 η ώρα το πρωί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, οι διάδρομοι έξω από τα αμφιθέατρα της Πολυτεχνικής είχαν μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Mm-hmm. Είδαμε πυρσούς να ανάβουν μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου και να καταφέρονται σε βάρος των φοιτητών των ΕΑΚ μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Η αστυνομία μπήκε με πολλές δυνάμεις, με δυνάμεις της ΟΠ και με δυνάμεις της ΙΑΤ μέσα στο χώρο των πανεπιστημίων για να επαναφέρει την τάξη. Τα πνεύματα ηρέμησαν, έγιναν αυτές οι προσαγωγές. Είναι στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης οι 46 προσαχθέντες. Mm-hmm. Και αναμένεται να δούμε τώρα τι θα συμβεί, τι από αυτούς θα συλληφθούν, αν θα συλληφθεί κάποιος από αυτούς και με τι κατηγορία. Είχαμε αντιδράσεις από τους καθηγητές, γιατί εκείνη την ώρα ήταν σε πλήρη εξέλιξη τα μαθήματα και άκουγαν οι φοιτητές να ουρλιάζουν συμφοιτητές τους που δεχόταν χτυπήματα από γκλόμπ, από τους κρανοφόρους. Άκουγαν την ένταση στο ισόγειο της Πολυτεχνικής Σχολής και προσπαθούσαν να κάνουν τα μαθήματά τους, με αποτέλεσμα όλοι να βγουν έξω από τη νομική και από το οικονομικό. Μια πρωτοφανή εισβολή κρανοφόρων μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου.
0: Μάλιστα.
3: Και τώρα μόλις ενημερωνόμαστε ότι από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου έχουμε 4 άνδρες και 3 γυναίκες ηλικίας από 19 έως 27 ετών, με τους 5 να έχουν κακώσεις των άκρων και εκχυμώσεις και ένας 27χρονος να φέρει κακώσεις στα άκρα, στο κεφάλι και στον θώρακα. Μάλιστα. Θα φύγουν μετά από τις πρώτες βοήθειες, ενώ ένας 20χρονος θα μείνει για νοσηλεία με κάταγμα στο κεφάλι.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για την ενημέρωση και να επιστρέψουμε εμείς και πάλι στον Δήμαρχο Αστυπάλαια, στον κύριο Νίκο Κομινέα που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κομινέα, σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας, αλλά όπως ξέρετε οι ειδήσεις τρέχουν, οι εξελίξεις τρέχουν. Και έτσι δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, κύριε Κομινέα, μας λέγατε για τα προβλήματα με το νερό που αντιμετωπίζετε. Έχετε...
2: Έλεγα λοιπόν το εξής, ότι οι δύο κύριοι οικισμοί μας, η Χώρα και το Λιβάδι, ιδρεύονταν και ιδρεύονται ακόμα από το φράγμα που έχει κατασκευαστεί στην κορυφή του οικισμού του Λιβαδιού, από το οποίο παίρνουμε το νερό για να το διαθέσουμε στην κατανάλωση. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια έντονη ανομβρία. Αυτή, όπως αντίστοιχα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχουμε κατακλυσμίες βροχές και καταρακτώδεις βροχές, γιατί η κλιματική αλλαγή είναι ένα γεγονός. Και όσοι δεν το παραδέχονται αυτό, μάλλον είναι ηλίθιοι ή, εν πάση περιπτώσει, έχουν σκοπιμότητες άλλες για το που δεν το παραδέχονται. Είναι περιοχές όπως είναι κάποια νησιά και αρκετά νησιά, στα οποία δεν πέφτουν βροχές καθόλου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κατεβεί αισθητά η στάθμη του ταμιευτήρα, από τον οποίο παίρνουμε νερό. Και αυτό μας είχε οδηγήσει βεβαίως και από το 2024 να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε να βάλουμε μια φαλάτωση στο νησί. Και γι' αυτό ακριβώς χρηματοδοτηθήκαμε κιόλας. Και στην αρχή είχαμε πει για 300 κυβικά μέτρα, την κάναμε 600 κυβικά μέτρα την ημέρα. Και στο τέλος, εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία αυτή για να επιταχυνθεί, αποφασίσαμε να βάλουμε και μια μισθωμένη αφαλάτωση, η οποία τοποθετείται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με λιγότερες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις. Οπότε γι' αυτό ακριβώς ζητήσαμε να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση εξ ανάγκης, όχι για να αντιμετωπίσουμε τόσο το πρόβλημα του καλοκαιριού που θα έχουμε επάρκεια νερού, αλλά κυρίως για να δούμε τι κάνουμε από το φθινόπωρο. Και βεβαίως, αν την επόμενη χρονιά δεν έχουμε βροχές, θα πρέπει ουσιαστικά το νησί να χρησιμοποιεί τις αφαλατώσεις για να ιδρεύονται οι δύο κύριοι οικισμοί. Άρα, ουσιαστικά πρόκειται για μια διαδικασία η οποία θα μας βοηθήσει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την τοποθέτηση των αφαλατώσεων, τόσο της μόνιμης όσο και της μισθωμένης, σε σύντομο χρονικό διάστημα, για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι τουλάχιστον το φθινόπωρο, σε περίπτωση, ξαναλέω, που δεν έχουμε βροχές, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα και για τις μόνιμους κάτοικους. Άρα, τώρα... το νερό υπάρχει στο νησί, θα είναι οι φίλοι μας που θα έρθουν, θα έχουν το νερό βεβαίως εδώ. Θα έχουμε και τη δυνατότητα χρήσης σε περίπτωση που χρειαστεί οτιδήποτε να πάρουμε νερό και συμπληρωματικό από την αφαλάτωση, την μισθωμένη αφαλάτωση. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα αποθέματα ούτως ή άλλως διαρκούν για την περίοδο αυτή που έχουμε, τα αποθέματα του φράγματος.
0: Άρα ουσιαστικά το καλοκαίρι, όποιος επισκεφτεί την Αστυπάλαια, ουσιαστικό πρόβλημα με το νερό δεν θα έχει. Έχετε ήδη πάρει κάποια μέτρα γι' αυτό. Ωστόσο, όμως, αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Κομινέα, Μινέα, το οποίο μου κάνει εντύπωση και δεν γνωρίζω κατά πόσο αυτό ισχύει. Όταν κάποιος καταθέτει να κηρυχθεί η περιοχή του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία. Αργεί πολύ να βγει κάτι?
2: Θα σας πω αμέσως, γιατί για μένα ήταν εντυπωσιακό. Ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία από τις αρχές του Φεβρουαρίου. Και αυτή τη στιγμή ακόμα, ενώ έχει υπογραφεί η απόφαση, καθυστέρησαν περίπου 2 μήνες στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, την ΡΑΕΗ, η οποία είναι ο εισηγητικός παράγοντας για το αν θα κηρυχθεί ένα νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 2 μήνες καθυστερούσαμε εκεί πέρα για να μας δώσουν την έγκριση. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, επέσαμε στα χαρτιά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, υπέγραψε ο Υπουργός και πρέπει να πάει μάλιστα να δημοσιευτεί και σε ΦΕΚ αυτή η απόφαση. Και ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. Ενώ έχει υπογράψει ο Υπουργός, δεν έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. Δηλαδή, μιλάμε για 3,5 μήνες για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Φανταστείτε τι απαιτείται για να κάνεις ένα έργο ολοκληρωμένο, χωρίς να μπει στη διαδικασία της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Τι εγκρίσεις απαιτούνται και τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθούν για να μπορέσεις να υλοποιήσεις ένα έργο. Πρόκειται περί ενός πολύ τραγελαφικού τρόπου που αντιμετωπίζονται τα δημόσια έργα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στους Δήμους, γιατί εμείς ιδιαίτερα που δεν έχουμε τεχνικές υπηρεσίες, δεν είμαστε ο Δήμος Θεσσαλονίκης που έχει δικιά τεχνική υπηρεσία, εμείς αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει να κάνουμε συμπράξεις με αναπτυξιακούς οργανισμούς, με άλλους Δήμους κλπ. Κλπ. Για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα έργα μας. Άρα εδώ υπάρχει πραγματικά ένα τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται κυρίως από την μη στελέχωση των υπηρεσιών μας με υπαλλήλους. Και αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν έχω μπορέσει να καταλάβω γιατί δεν δίνονται τα κίνητρα τα οποία πρέπει να δοθούν, τουλάχιστον στους υπαλλήλους που πρόκειται να έρθουν σε μικρότερα νησιά όπως είναι τα δικά μας, διότι το κόστος ζωής είναι αυξημένο και για τους μόνιμους κατοίκους, η έλλειψη κατοικίας είναι δεδομένη, και εάν δεν δοθούν κίνητρα σε αυτούς τους υπαλλήλους για να στελεχώσουν υπηρεσίες, θα είμαστε διαρκώς με ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα σε όλους τους τομείς και στους τεχνικούς. Εμείς δεν έχουμε κανένα μηχανικό, για παράδειγμα, στο Δήμο να υπηρετεί, όπως επίσης δεν έχουμε και διοικητικούς υπαλλήλους οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκπεραιώσουν υποθέσεις. Άρα λοιπόν, εδώ είναι ένα γενές θέμα. Εμείς βεβαίως έχουμε κάνει και σε αυτό το τομέα βήματα, δηλαδή έχουμε ζητήσει και έχουμε πάρει έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κατασκευή κατοικιών για τους υπαλλήλους του Δήμου. Ναι, ναι, σωστά. Όπως επίσης και ό,τι περισσεύει να μπορέσουμε να το δώσουμε σε αναπληρωτές καθηγητές. Πράγματι, ο κύριος Λιβάνης ανταποκρίθηκε, μας χορήγησε πριν από 2 μήνες, αν θυμάμαι καλά, το ποσό του 1.200.000 ευρώ, και έχουμε κάνει ήδη προγραμματική σύμβαση με έναν αναπτυξιακό οργανισμό, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε τις κατοικίες αυτές, ούτως ώστε να δώσουμε ένα κίνητρο στους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν να υπηρετήσουν στην Αστυπάλη, να πούμε: παιδιά, μπορούμε να σας διαθέσουμε αυτές τις κατοικίες.
0: Βεβαίως.
2: Και ναι, για να μπορέσετε να μείνετε. Παρ' όλα αυτά, επίσης και ο Δήμος μας, και αυτό πρέπει να σας το πω, έχει θεσπίσει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κίνητρο για τους μόνιμους υπαλλήλους που είναι στο Δήμο μας, από 200 έως 300 ευρώ, οι οποίοι δεν έχουν κατοικία, και ήδη το χρησιμοποιούμε αυτό για όσους υπηρετούν στο Δήμο, για να μπορέσουμε να τους δώσουμε. Ναι, ακριβώς. Να μπορέσουμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να πούνε: παιδιά, τουλάχιστον ο Δήμος αυτός φροντίζει τους υπαλλήλους του. Και αυτά, βεβαίως, τα χρήματα είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτσι. Δεν είναι χρήματα τα οποία παίρνουμε από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
0: Μάλιστα.
2: Άρα, λοιπόν, με τέτοιο τύπου μέτρα αντιμετωπίζουμε τα θέματα.
0: Κύριε Κομινέα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θα έχουμε, βέβαια, την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και κατά τη διάρκεια ενδεχομένως του καλοκαιριού. Καλή συνέχεια.
2: Σας περιμένουμε στην Αστυπάλαια και ξεκινάμε, βεβαίως, και ένα υπέροχο φεστιβάλ πάλι, όπως και πέρυσι, το Τσούλα Φεστιβάλ που κάνουμε στην Αστυπάλαια, με την ονομασία από το παραδοσιακό μας φυλακτό που φοράνε τα κορίτσια μας στις στολές τους. 4 με 12 Ιουλίου θα έχουμε τη χαρά να τα πούμε και από κοντά. Ένα πολύ σοβαρό γεγονός και πολύ πρωτοποριακό γεγονός που κάνουμε στην Αστυπάλαια αυτή την περίοδο. Σας περιμένουμε το καλοκαίρι τόσο στην Αστυπάλαια.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα. Στόχος Θρασίτα των Βανδάλων έγινε το τρίτο γυμνάσιο Λάρισας. Εκπαιδευτικοί και μαθητές βρήκαν χθες το πρωί ξυλωμένους τοίχους, στίβα σκουπιδιών και κατεστραμμένα θρανία να φράζουν την είσοδο στο κτίριο του σχολικού συγκροτήματος. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα φράγμα μπροστά στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος βρήκαν χθες εκπαιδευτικοί, βεβαίως μαθητές αλλά και γονείς του τρίτου γυμνασίου Λάρισας, και δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ξύλωσαν μέχρι και τη θερμοπρόσωψη, τη μόνωση που τοποθετείται βεβαίως στα σχολικά συγκροτήματα για να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι η δεύτερη φορά που γίνονται τέτοιες φθορές στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα και δεν είναι το μοναδικό. Στο τέταρτο γυμνάσιο, το τελευταίο χρονικό διάστημα, για τρεις φορές συνεχόμενες έχουν ξυλώσει την θερμοπρόσωψη άγνωστη βάνδαλη, με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση και με την κάλυψη των φθορών, και είναι περιστατικά που προστίθονται, όπως αναφέρει και ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο οποίος κίνησε όλες τις νομικές διαδικασίες που βάζουν στις ποινήσεις κατά γνώστων, τη μακρά λυσία φαινομένων επικίνδυνης και αντικειμενικής συμπεριφοράς, στην οποία επιμένουν να επιδίδονται κάποιοι ανεγκέφαλοι.
0: Ναι.
1: Τα μέτρα βεβαίως έχουν ληφθεί όλα για να αποκατασταθούν οι ζημιές, είναι επαναλαμβανόμενες, θα το υπενθυμίσω. Έχουν υποκληθεί μηνύσεις και ολοκληρώνονται επίσης οι διαδικασίες από τον Δήμο Λαρισαίων για την κατάρτιση της κανονιστικής απόφασης που προβλέπει την εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης. Θα μπουν κάμερες δηλαδή στο τρίτο γυμνάσιο.
0: Ναι.
1: Όπως έχει ζητηθεί από τους γονείς και την εκπαιδευτική κοινότητα των σχολείων, για να μην φέρουν σε αυτή την απαράδεκτη αντικοινωνική συμπεριφορά. Το θέμα έχει συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο στο πρόσφατο παρελθόν, έχει ληφθεί απόφαση. Και βεβαίως αναμένονται σχετικές διαδικασίες, και να πούμε ότι υπάρχουν αιτήματα και από άλλες σχολικές μονάδες για την τοποθέτηση συστημάτων επιτήρησης, τα οποία βεβαίως θα τίθενται σε εφαρμογή και στην λειτουργία όταν το σχολείο θα είναι κλειστό και δεν θα έχει βεβαίως δραστηριότητες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να πάμε τώρα μέχρι την Καβάλα, όπου εκεί ξεκινά σήμερα το 4ο Μαθητικό Συνέδριο της Περιφερειακής Ενότητας. Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας. Τασούλα, καλώς μεσημέρι. Η Τασούλα μας ακούει.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το πρωί ξεκίνησε. Ναι, σας ακούω. Το πρωί ξεκίνησε το 4ο Μαθητικό Συνέδριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Τίτλος του για φέτος: η συμμετοχή ως αξία, διαμορφώνοντας τη συνείδηση του ενεργού πολίτη. Θα διαρκέσει μέχρι και την επόμενη Τρίτη 19 Μαΐου και υπολογίζεται ότι στις εργασίες του θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος περίπου 1.100 μαθητές και μαθήτριες της περιοχής, 115 εκπαιδευτικοί και 54 σχολικές μονάδες. Τώρα, βασική επιδίωξη αποτελεί η παρουσίαση των ομαδικών εργασιών των μαθητικών τμήματων, κυρίως της 5ης και 6ης Δημοτικού, που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς της φετινής στο πλαίσιο του νέου προγράμματος σπουδών με τίτλο «Δράσεις ενεργού πολίτη». Το διοργανώνουν το συνέδριο η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες του Δημοκρίτιου. Φέτος για πρώτη φορά ο εκπαιδευτικός θεσμός θα διεξαχθεί διαζώσει σε δύο διαφορετικούς συνεδριακούς χώρους της Καβάλας. Έχει να κάνει με ένα κέντρο του επιμελητηρίου του Απόστολος Μαρδύρης, όπου θα είναι για τα σχολεία της Καβάλας Νέστου και Θάσου από Παρασκευή 15 Μαΐου έως και την Τρίτη 19 Μαΐου. Και στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ελευθερούπολης Φρίξος Παπαχρησίδης για τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Παγκαίου από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Το μοναδικό σχολείο στις Κυκλάδες που εντάχθηκε στη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου είναι το δεύτερο δημοτικό σχολείο Τίνου. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Τίνου συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των σχολικών μονάδων που θα ανακαινιστούν πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, με τη συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται στο ποσό των 500.000 ευρώ. Σημαντικότερη παρέμβαση από τις προβλεπόμενες αποτελεί η στατική ενίσχυση του σχολείου, που αποτελούσε και ένα χρόνιο αίτημα και η οποία θα υλοποιηθεί βασισμένη στη σχετική στατική μελέτη που είχε ήδη εκπονήσει ο Δήμος Τίνου με ίδιους σπόρους. Πιο αναλυτικά, οι εργασίες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού περιλαμβάνουν τη στατική θωράκιση του κτηρίου βάσει της μελέτης που είχε κάνει ο Δήμος, εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς, την πλήρη ανακαίνιση των χώρων υγιεινής και τη δημιουργία ΒΣΕ για άτομα με αναπηρία, την κατασκευή ή επισκευή ραμπών πρόσβασης, βελτιώσεις στον αυλιοχώρο και τα γήπεδα, καθώς και μονώσεις ή επισκευές στεγών. Ο Δήμαρχος Τίνου δήλωσε σχετικά με την ένταξη του δεύτερου δημοτικού σχολείου στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου ότι αποτελεί μια έμπρακτη δικαίωση των προσπαθειών του Δήμου. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας είναι ο μοναδικός Κυκλάδες που λαμβάνει αυτή τη χρηματοδότηση υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζουμε το ζήτημα της σχολικής στέγης. Ο Δήμαρχος Τίνου συνεχίζει λέγοντας ότι δεσμευόμαστε ότι με την ίδια επιμονή θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε πόρους και έργα για κάθε σχολική μονάδα της Τίνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις άμεσης εφαρμογής προτείνει προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας η Διασυλλογική Επιτροπή Οργανώσεων Πολιτών εν ώψη της νέας τουριστικής περίοδου αλλά και της αναμενόμενης φυσικά επιβάρυνσης στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Την ίδια ώρα μάλιστα εξώδικη δήλωση αναφορά κατατέθηκε για πρώτη φορά στην πυροσβεστική υπηρεσία με κοινοποίηση στην εισαγγελία και το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας από το Σύλλογο Μονίμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης σχετικά με την προσβάση. Βασιμότητα των οχημάτων έκτακτης ανάγκης εκτός του ιστορικού κέντρου. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Να πούμε ότι οι 7 σύλλογοι που συμμετέχουν στο διασυλλογικό όργανο έστειλαν υπόμνημα, δημοσίευσαν ένα υπόμνημα, θέτοντας τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό και μάλιστα αναφερόμενοι σε μια περιοχή που καλύπτει την πάνω και την κάτω πλατεία, τα ανάκτορα και φτάνει μέχρι το λιμάνι που συγκεντρώνει και το πιο ευαίσθητο τμήμα του ιστορικού κέντρου και ταυτόχρονα δέχεται και τη μεγαλύτερη πίεση από την κυκλοφορία, την παράνομη στάθμευση, τα βαρία τουριστικά οχήματα. Το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που έχει εκπονηθεί αναγνωρίζει ως βασικά προβλήματα την έλλειψη επαρκών και ασφαλών υποδομών και για τους πεζούς και για το ποδήλατο. Αναγνωρίζει τις λειτουργίες της στάθμευσης, την εξυπηρέτηση όλων των κινήσεων μέσα στον αστικό ιστό και για την πιο άμεση και εφαρμόσιμη γραμμή δράσης με βάση και την τρίτη αυτή φάση του ΣΒΑΚ και τα συνοδευτικά σχέδια. Οι κάτοικοι της παλιάς πόλης και οι περιβαλλοντικοί σύλλογοι κάνουν λόγο για ένα έργο το οποίο δεν είναι ακριβό αλλά και για ένα πακέτο ρυθμίσεων και σημειακών παρεμβάσεων που έχει να κάνει με τον αποκλεισμό των μεγάλων λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων, το παραλιακό μέτωπο, τη σημαντική οργάνωση των χώρων στάθμευσης, την αναβάθμιση της πεζής και της ποδηλατικής κίνησης και προτείνει άμεσα τεχνικά, διοικητικά και νομικά βήματα που απαιτούνται. Τώρα, όσον αφορά το άλλο θέμα για τους κατοίκους της παλιάς πόλης, για πρώτη φορά καταθέτουν εξώδικη δήλωση αναφορά κατά της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ζητώντας να γνωμοδοτήσει η πυροσβεστική για το αν μπορεί ανεμπόδιστα να επιχειρήσει στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας σε περίπτωση αστικής πυρκαγιάς. Εδώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία για το αν μπορούν να μπουν τα οχήματα έκτακτης ανάγκης στο ιστορικό κέντρο της πόλης εξαιτίας των τραπεζοκαθισμάτων, των τεντών αλλά και των εμπορευμάτων των καταστημάτων που καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του πεζοδρομίου αλλά και των πεζοδρόμων. Σύμφωνα με την αναφορά, η πυροσβεστική καλείται να απαντήσει αν υπάρχουν στις συγκεκριμένες οδούς που θέτουν οι κάτοικοι τα απαιτούμενα από τον νόμο 4 μέτρα ελεύθερης ζώνης για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.
0: Μάλιστα. Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα στο επίκεντρο του μουσιακού ενδιαφέροντος θα βρεθεί η Αρχαία Ολυμπία το ερχόμενο Σάββατο, που είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
5: Πράγματι, Βίκη, σε λίγες μέρες η Αρχαία Ολυμπία θα βρεθεί στο επίκεντρο του μουσιακού ενδιαφέροντος, καθώς το ελληνικό τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων έχει επιλέξει ως τιμόμενους φορείς φέτος για τη Διεθνή ημέρα των μουσείων το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων. Έχει προγραμματιστεί λοιπόν μια μεγάλη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας. Την εκδήλωση αναμένεται σύμφωνα με το πρόγραμμα να χαιρετήσει και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και η Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, η Πέννη Θεολόγη. Τις κεντρικές ομιλίες θα κάνουν η Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ολυμπία Βικάτου και η Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηλίας Εροφίλη Κόλια. Μάλιστα. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μουσική συναυλία από την χοροδία του Λυκείου Ελληνίδων Πύργου και περιήγηση βέβαια στα δύο τιμόμενα μουσεία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Την ένταξή της στο πρόγραμμα της 7ήμερης Visas Express ζητά η Ικαρία. Να πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
6: Να πούμε ότι αυτό το αίτημα κατατέθηκε με επιστολή προς το Υπουργείο Εξωτερικών με τους συλλόγους του Υπουργού Συλλόγου του Αγίου Κυρίκου, της Βορείου Ικαρίας, αλλά και των Συλλόγων Ξενοδόχων του νησιού. Και βέβαια καταλαβαίνουμε ότι το μέτρο αυτό αναπότη εφαρμόζεται ήδη σε 12 νησιά του Αιγαίου και επιτρέπει σε Τούρκους πολίτες να επισκέπτονται συγκεκριμένα ελληνικά νησιά για 7 ημέρες, εκδίδοντας τη βίζα κατά την αύξηση στο λιμάνι και χωρίς προηγούμενη διαδικασία, δηλαδή για τη βίζα Σέγγεν. Σύμφωνα τώρα βέβαια με πληροφορίες, υπάρχει μια θετική ανταπόκριση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αναμένουμε το επόμενο διάστημα να υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες από την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση και να ενταχθούμε και εμείς. Να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια ενίσχυση της στελέχωσης του Τελωνίου Αγίου Κυρίκου, το οποίο δίνει και τις δυνατότητες για να προχωρήσουμε και στο άλλο θέμα, το οποίο θα βοηθήσει πολύ στη δημιουργία πύλης εισόδου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην δεύτερη ζώνη κατατάσσεται ο Δήμος Αγίου Νικολάου στο ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό στην Κρήτη που ανήρθησε χθες στο Υπουργείο Τουρισμού. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά από την Έρτη Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η προσπάθεια η οποία κάνει το Υπουργείο να βάλει μια σειρά σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο Άγιος Νικόλαος μπαίνει στην δεύτερη κατηγορία, στην πρώτη και στην πιο δύσκολη, στην κόκκινη, θα έλεγε κανείς ότι είναι η Χερσόνησο, στα Μάλια και αυτές τις περιοχές που θεωρούνται κορεσμένα. Εδώ υπάρχει ακόμη περιθώριο, μπαίνει μια σειρά όσον αφορά τις αποστάσεις από τους γυαλούς, όσον αφορά τα γήπεδα, τα οποία χρειάζονται περίπου που είναι από 18 έως 12 χιλιάδες μέτρα, 12 στρέμματα δηλαδή, για να χτίσει κανείς μια μικρή για μονάδα. Επίσης μπαίνει ένα όριο όσον αφορά τις μονάδες, όχι μεγάλες μονάδες, έως 350 κλίνες, και ουσιαστικά προβλέπει έναν τουρισμό, θα έλεγε κανείς, υψηλού βαλαντίου, δηλαδή ένα ξενοδοχεία από τρίτης κατηγορίας και άνω. Ουσιαστικά προωθεί τον καλό τουρισμό σε σχέση βέβαια με το μαζικό τουρισμό, το φθηνό τουρισμό. Είναι γενικές γραμμές ένα πολύ σημαντικό σχέδιο.
0: Ναι.
7: Θα έλεγε κανείς ότι περιμένουμε να δούμε και τις διαβουλεύσεις που θα γίνουν με τους δήμους, με την περιφέρεια, μέχρι να υπογραφούν η οικία και να γίνει νόμος του κράτους. Είναι πολύ σημαντικό. Για τον Νότο έχει σημασία. Να πω ότι η Ράπτο και η Σιτία είναι στην τρίτη κατηγορία.
0: Μάλιστα.
7: Αναπτυσσόμενες περιοχές. Και βέβαια είναι πολλά τελωτήματα σε σχέση με τη Νότια Κρήτη, που εκεί υπάρχουν μεγαλεπίβολα σχέδια από μεγάλες εταιρείες. Το θέμα είναι αν αυτά θα μπορούν να υλοποιηθούν και πώς.
0: Ιάσον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. 53 χρόνια σημαντικής προσφοράς στην παιδεία και τον πολιτισμό συμπληρώνει φέτος το Πνευματικό Κέντρο Χανίων, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για το οποίο θα μας μιλήσει η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
8: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Συμπληρώνοντας μισό αιώνα αδιάλειπτης δημιουργίας από την ίδρυσή του στις 12 Μαΐου του 1976, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων γιορτάζει φέτος την προσφορά του στον πολιτισμό και την παιδεία με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα εξελιχθεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τιμώντας το πρωτοπόρο όραμα των αδελφών Πολυχρονίδη και την έμπρακτη στήριξη της τοπικής κοινωνίας που το καθιέρωσαν ως κορυφαίο σημείο αναφοράς για την πόλη. Στους χώρους του κέντρου λειτουργούν ήδη τρεις πρωτότυπες εκθέσεις με ελεύθερη είσοδο, όπου οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν την ιστορική διαδρομή του Ιδρύματος μέσα από την ενότητα «Οι άνθρωποι και το έργο», με σπάνιο αρχαιακό υλικό, να θαυμάσουν μια μοναδική συλλογή από σπάνιες εκδόσεις και πολύτιμα βιβλιογραφικά τεκμήρια που παραχώρησαν η Δημοτική Βιβλιοθήκη και οι ιδιώτες συλλέκτες, αλλά και να περιηγηθούν στην έκθεση τα εξώφυλλα με εμβληματικά εικαστικά έργα του ζωγράφου Γιάννη Βαλαβανίδη. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Εμείς λίγο πριν να κλείσουμε, να περάσουμε και να πούμε δύο λόγια για τον καιρό. Στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, αρχικά προβλέπεται έθριος καιρός, αλλά βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες, στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 23 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 27 με 29 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Παραμείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
1: Πρέπει να την εμπλουτίσουμε ακόμη περισσότερο βάσει της εμπειρίας που έχει κάθε πολίτης και τις ανάγκες του και τις αγωνίες του. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να παρουσιάσουμε σήμερα όσο γίνεται πιο αναλυτικά και διεξοδικά κατάρθρο και τα οποία θα τα παρουσιάσουν και οι εισηγητές στη συνέχεια. Θέλω όμως να σταθώ σύντομα σε τρεις βασικές αρχές που διέπουν την πρότασή μας. Πρώτον, είναι τα ατομικά δικαιώματα. Ατομικά δικαιώματα όμως που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής. Δεύτερον, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και η κατοχύρωση των δημόσιων αγαθών. Και τρίτον, η ισχυροποίηση των θεσμικών αντιβάρων και η θωράκιση της ίδιας της δημοκρατίας μας. Ξεκινώ λοιπόν από τον πρώτο πυλώνα, το πρώτο μεγάλο ζήτημα, που είναι η εμβάθυνση και ο εμπλουτισμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η ελληνική κοινωνία αλλάζει και το Σύνταγμα οφείλει να άρει μορφές διακρίσεων και αποκλεισμών που για χρόνια έμεναν αόρατες. Στην ίδια κατεύθυνση θεωρούμε αυτονόητο ότι η προστασία απέναντι στην έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες πρέπει να αναγνωρίζεται ως ρητή υποχρέωση του κράτους. Ταυτόχρονα, η νέα εποχή επιβάλλει και μια νέα συνταγματική προσέγγιση στα ψηφιακά δικαιώματα. Η τεχνητή νοημοσύνη, οι αλγόριθμοι, η ψηφιακή χειραγώγηση και η μαζική επιρροή της πληροφορίας δημιουργούν ένα εντελώς νέο και ίσως επικίνδυνο περιβάλλον για την ίδια τη δημοκρατία. Γι' αυτό εμείς προτείνουμε την καθολική πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες, την προστασία των πολιτών από πρακτικές ψηφιακής χειραγώγησης που κάποιοι χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα, και τη θέσπιση συνταγματικών εγγύσεων διαφάνειας, λογοδοσίας και ανθρώπινης εποπτείας στη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνολογία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπηρετεί τον άνθρωπο και τη δημοκρατία. Πρέπει να υπηρετεί αυτούς και όχι να λειτουργεί εις βάρος της ελευθερίας τους και της αυτονομίας τους. Πρέπει να υπηρετεί τον πολίτη και τη δημοκρατία, το επαναλαμβάνω. Διότι αν σήμερα δεν δημιουργήσουμε ισχυρά θεσμικά αντίβαρα, αυτό που θα ζήσουμε τα επόμενα χρόνια θα είναι μια πολύ επώδυνη νέα πραγματικότητα εις βάρος των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Η δεύτερη μεγάλη προτεραιότητά μας αφορά το κοινωνικό κράτος και τη διασφάλιση αξιοπρεπών όρων διαβίωσης. Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει αποδείξει ότι η υγεία και η κατοικία, το νερό και η πρόσβαση στην ενέργεια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως ένα ζήτημα της αγοράς. Γι' αυτό προτείνουμε τη συνταγματική κατοχύρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως ενός θεμελιώδους δημόσιου θεσμού με υποχρέωση ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα, αναγνωρίζουμε ότι η στεγαστική κρίση εξελίσσεται πλέον σε ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα. Για μας, η πρόσβαση σε προσιτή κατοικία δεν πρέπει να αποτελεί υποχρέωση του κράτους με δυνατότητα ανάπτυξης κοινωνικής κατοικίας, αλλά και παρεμβάσει στην αγορά και αντιμετώπιση ζητήματα που αφορούν μισθώσεις, Το κράτος πρέπει να έχει ευθύνη και πρέπει να εγγυάται την ισότιμη πρόσβαση και σε αυτό το ζωτικό ζήτημα για την κοινωνική δικαιοσύνη. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για την ενέργεια. Η ενεργειακή ασφάλεια και η δίκαιη ενεργειακή μετάβαση πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ζητήματα κοινωνικής συνοχής και εθνικής στρατηγικής. Και βεβαίως η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί πλέον να αφορά μόνο το παρόν. Πρέπει να συνδεθεί με τη διαγενειακή δικαιοσύνη, με την υποχρέωση δηλαδή να παραδώσουμε και εμείς στις επόμενες γενιές μια χώρα βιώσιμη και ασφαλή. Τέλος, το νερό. Και εδώ έχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα. Για μας το νερό αποτελεί θεμελιώδες δημόσιο αγαθό. Αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα, όχι πεδίο εμπορευματοποίησης και κερδοσκοπίας. Γι' αυτό πιστεύουμε και θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η συνταγματική κατοχήρωση και η προστασία του δημόσιου χαρακτήρα του. Τέλος, η τρίτη ενότητα αφορά τη λειτουργία των θεσμών και την αποκατάσταση εμπιστοσύνης που έχει κλονιστεί, την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους θεσμούς. Η εμπιστοσύνη αυτή δεν μπορεί να αποκατασταθεί μόνο με λόγια. Χρειάζονται ισχυρά θεσμικά αντίβαρα. Εμείς λέμε κάτι σαφές. Η ποινική διερεύνηση δεν μπορεί να εξαρτάται από κοινοβουλευτικούς σχετισμούς. Όπως προανέφερα, η αρμοδιότητα αυτή πρέπει να δοθεί και να ανατεθεί σε ειδικά δικαστικά όργανα. Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση προτείνουμε αλλαγές στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Είδαμε τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Πρέπει άμεσα να περιοριστεί η όποια κυβερνητική επιρροή και να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η θεσμική της ανεξαρτησία. Είναι ένα κομβικό ζήτημα για τη διαφάνεια στο πολιτικό σύστημα. Επίσης, προτείνουμε τη συνταγματική κατοχήρωση, και αυτό είναι ζήτημα διαφάνειας, τη συνταγματική κατοχήρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με αρμοδιότητα τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων. Η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργεί με ένα καθεστώς πολιτικού αυτοελέγχου. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε και στην ποιότητα της δημόσιας σφαίρας και της ενημέρωσης. Διότι ένας πολίτης που είναι... Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε και στην ποιότητα της δημόσιας σφαίρας και της ενημέρωσης.

μέσων μαζικής ενημέρωσης. Προτείνουμε μέτρα κατά της υπερσυγκέντρωσης και προστασία της πολυφωνίας, γιατί χωρίς ανεξάρτητη και πλουραλιστική ενημέρωση η δημοκρατία θα αποδυναμωθεί περαιτέρω. Θέλουμε επίσης ένα πολιτικό σύστημα θεσμικά πιο ισορροπημένο. Γι' αυτό προτείνουμε η ευρύτατη πλειοψηφία των 180 βουλευτών να απαιτείται υποχρεωτικά στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή για την επίταξη των μέγιστων συνενέσεων. Επλέον επιμένουμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να εκλέγεται με αυξημένες πλειοψηφίες, ώστε να διαθέτει τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή και νομιμοποίηση. Όχι αυτά που ζήσαμε την τελευταία φορά και που μπορεί να ζήσουμε και χειρότερα στο μέλλον. Βεβαίως υπογραμμίζω ότι σε αυτή μας την πρόταση παραμένει η διατήρηση της αποσύνδεσης της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής. Επίσης, ενισχύουμε το ρόλο της Βουλής και των δημοκρατικών αντιβάρων, αλλά και την αυτοδιοίκηση μέσω περισσότερης διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Η αποκέντρωση της εξουσίας δεν είναι μια διοικητική λεπτομέρεια. Για μας αποτελεί προϋπόθεση δημοκρατικής συμμετοχής και αποτελεσματικότητας. Βαθιά μας πεποίθηση είναι ότι η συνταγματική αναθεώρηση δεν αφορά μόνο τους θεσμούς. Αφορά την ίδια τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και τη δημοκρατία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα σύνταγμα που προστατεύει πραγματικά τον πολίτη, που ελέγχει αποτελεσματικά την εξουσία, που μειώνει δραστικά τις κοινωνικές ανισότητες, που απαντά πιστικά στις κοινωνικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας, που εγγυάται τελικά ότι θα παραδώσουμε μια καλύτερη πατρίδα στις επόμενες γενναίες. Αυτή είναι η ουσία της αναθεώρησης που προτείνουμε. Μια αναθεώρηση δημοκρατικής εμβάθυνσης, κοινωνικής προστασίας και θεσμικής αξιοπιστίας. Μια αναθεώρηση που δεν υπηρετεί επικοινωνιακά πυροτεχνήματα ή σκοπιμότητες, αλλά υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες του τόπου, της κοινωνίας και της δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κλείνοντας, η εμπειρία σε όλο το δυτικό κόσμο και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πιστοποιεί ότι η δημοκρατία δεν χάνεται μέσα σε μία μέρα, ούτε μέσα σε μία νύχτα. Αλλά η δημοκρατία φτύρεται σιγά σιγά, βήμα βήμα, ενέργεια ενέργεια, σκοπιμότητα σκοπιμότητα. Και όλα αυτά επιταχύνονται κάθε φορά που συνηθίζουμε το ψέμα, που αποδεχόμαστε την υποκρισία, που λέμε ότι η ατιμωρησία είναι κανονικότητα. Κάθε φορά που βλέπουμε μια αδικία και την προσπερνάμε. Κάθε φορά που λέμε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, ότι όλοι είναι το ίδιο, και τελικά η απογοήτευσή μας, η οργή μας μετατρέπεται σε αποχή. Γι' αυτό η δημοκρατική παράταξη σε αυτή τη συζήτηση εντάσσει και ένα πολιτικό διακύβευμα, που είναι η δημοκρατική αφύπνιση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και το Μέγαρο Μαξίμου. Μία δημοκρατική αφύπνιση που βάζει τέλος στην παρακμή, που λέει ότι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή, μπορούμε να έχουμε καλύτερο σύνταγμα, μπορούμε να έχουμε και κοινοδική δικαιοσύνη και ποιοτική δημοκρατία. Γιατί εμείς μιλάμε στο όνομα μιας κοινωνίας με αυτοπεποίθηση. Μιας κοινωνίας που έχει μάθει να διεκδικεί, να αγωνίζεται, να συμμετέχει. Μιας κοινωνίας που πιστεύει ότι μπορούν ξανά να αλλάξουν τα πράγματα προς μια καλύτερη κατεύθυνση. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Μονόδρομος

0: είναι η πολιτική αλλαγή. Γι' αυτό και σήμερα ζητώ από τους πολίτες, κάθε πολίτη, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που βλέπουν να χειροτερεύει η ζωή τους, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε για περισσότερη δικαιοσύνη και περισσότερη αξιοκρατία, για μεγαλύτερη διαφάνεια, για ποιοτικότερη δημοκρατία. Αυτό είναι το σχέδιό μας, αυτή είναι η δέσμευσή μας και νομίζω ότι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτές οι δεσμεύσεις μας και στο Σύνταγμα είναι τα προτάγματα της πολιτικής αλλαγής για μια ισχυρή και μια κοινωνία δίκαιη για όλες τις γενιές και ιδιαίτερα για τους νεότερους Έλληνες που απογοητεύονται από τη σημερινή παρακμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είχαμε συνδεθεί με τη Βουλή, κυρίες και κύριοι, όπου ακούσαμε την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 12 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 ώρα, είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. 2 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Διασωληνώθηκε η μία ενώ γίνονται προσπάθειες ανάνυψης στη δεύτερη κοπέλα. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Πάνω από 2 δις ευρώ σε 600.000 αγρότες φέτος. Ουκρανικό των ντρόν στη Λευκάδα, εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Δέσμευση Μητσοτάκη για παρεμβάσεις στήριξης των νοσηλευτών εντός των επόμενων μηνών με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών. Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα ευχαριστώ, σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στη Γαδά, οι 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας με λία 200.000 ευρώ. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός και στάζονται και για άλλες ληστείες. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία με τους 2 πεζοπόρους που είχαν χαθεί στον Ανατολικό Όλυμπο πάνω από το λιτόχωρο Πιερίας. Είναι καλά στην υγεία τους. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Και τέλος ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Φουντώνουν τα σενάρια, κυρίες και κύριοι, αναζωοποίησης του πολέμου, απειλές στη Μέση Ανατολή, απειλές του Ιράν για τεράστια ζώνη ελέγχου στο Ορμούς και εμπλουτισμού ουρανίου. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως επίσης θα ακούσουμε τα νεότερα και κυρίως τι είπε για τον ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος χαρακτήρισε ως εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα αυτό. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την ασύλληπτη τραγωδία που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες στην Ηλιούπολη σήμερα το πρωί, όταν δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Πάμε στον αστυνομικό μας τάχτη, τον Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συνέβη στην Ηλιούπολη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Πρόκειται για μια τραγωδία. Γύρω στις 12 το μεσημέρι, δύο κορίτσια, φίλες 17 χρονών, ανέβηκαν σε ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην περιοχή της Ηλιούπολης και έκαναν άλμα στο κενό. Το ένα κορίτσι διέμενε στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Όταν ανέβηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές στην ταράτσα, κλείδωσαν την πόρτα και για άγνωστους λόγους έως τώρα φαίνεται να προχώρησαν σε αυτό το απενονοημένο διάβημα και οι δύο. Δυστυχώς η μία κοπέλα κατέληξε, έγιναν προσπάθειες κάρπα στο ασκληπείο της Βούλας, αλλά δυστυχώς, όπως σας είπα, κατέληξε, ενώ η δεύτερη είναι τραυματισμένη πολύ σοβαρά και έχει διασωληνωθεί. Κανείς δεν ξέρει, ούτε η αστυνομία αυτή την ώρα, τι οδήγησε τα κορίτσια σε αυτή την απόφαση. Είναι μια είδηση που, όπως είπες, έχει προκαλέσει σοκ. Προσπαθούν και οι αστυνομικοί από το περιβάλλον των κοριτσιών να δουν τι συνέβη, να δουν αν είχαν αφήσει κάποιο σημείωμα. Όπως και να έχει, όμως, πρόκειται για ένα πολύ δυσάρεστο.
1: Βέβαια. Δεν υπάρχουν λόγια. Είναι απίστευτη τραγωδία. Ναι. 17 χρονών, δύο πολύ νέα κορίτσια. Τώρα ξεκινάει η ζωή για αυτές ουσιαστικά και να φτάσουν να προχωρήσουν να έχουμε αυτή την κατάληξη σήμερα. Περιμένουμε λοιπόν, Νίκο Κουντούρη, να δούμε τι θα προκύψει και από τις έρευνες. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, τα δύο κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα πολυκατοικίας και κάτω από συνθήκες μέχρι στιγμής παραμένουν διευκρίνησες, έπεσαν δυστυχώς στο κενό. Με αποτέλεσμα, η μία 17χρονη να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο ασκληπείο Βούλας. Και από την τραγωδία στην Ηλιούπολη να πάμε στις Βρυξέλλες, γιατί εντωμεταξύ σε εξέλιξη, να πάμε στις Βρυξέλλες όμως μέσω Λευκάδας, γιατί σε εξέλιξη είναι η έρευνα για το θαλάσσιο ντρόν ουκρανικής κατασκευής με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα και μόλις ολοκληρωθεί η Ελλάδα θα προβεί σε ανάλογα διαβήματα, όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εντωμεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει η Μεσόγειος να καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Πάμε στην Βρυξέλλες και στην ανταποκριτήριά μας την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί είχαμε νωρίτερα δηλώσεις από τον κύριο Νίκο Δένδια για το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας, αναφέρθηκε στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσει με τους ομολόγους του, ενώ έκανε γνωστό ότι θα τους ενημερώσει για την ύπαρξη του θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφου στο Ιόνιο Πέλαγος, παρουσία μάλιστα και μέσω τηλεδιάσκεψης του Ουκρανού ομολόγου του. Όπως δήλωσε ο κύριος Δένδιας, είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Άρα λοιπόν το θέμα θα τεθεί και σήμερα στους Υπουργούς Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη χθεσινή ενημέρωση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, στους ομολόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα στην υπόλοιπη ατζέντα των θεμάτων να σου πω ότι πρόκειται να συζητήσουν πτυχή αυτού του ζητήματος, δηλαδή τις υβριδικές απειλές, καθώς αναμένεται να επικυρωποιηθεί η ανάλυση των απειλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τι συνιστά απειλή για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υβριδικές απειλές, με ποια μορφή, οι κυβερνοεπιθέσεις, η προστασία κρίσιμων υπόδομων, αλλά και οι γεωπολιτικές εντάσεις. Φυσικά, στο επίκεντρο θα βρεθεί και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στην οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Δένδιας, η επιπτώση στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Να σου πω επίσης ότι θα τεθεί, όπως δήλωσε και η υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Καλιά Κάλλας, η πιθανή αλλαγή της εντολής της αποστολής Ασπίδες. Είναι η αποστολή η ναυτική, η οποία ουσιαστικά φυλάσσει τα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη και αν θα αλλάξει η εντολή ή θα γίνει ενίσχυση από περισσότερα κράτη.
1: Μάλιστα. Έλληνα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις αποφάσεις που θα ληφθούν στις Βρυξέλλες. Κρατάμε αυτό που μας είπε στην αρχή η Έλληνα Αποστολίδη, ότι είναι ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πριν από μερικές μέρες, το οποίο με τον πλέον επίσημο τρόπο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Ευρωπαίων ομολόγων του στις Βρυξέλλες. Μάλιστα, μίλησε για ένα εξαιρετικά, ακούσαμε, σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε εδώ στο Air News Radio 105,8 Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι δεν έχει ο ελληνικός λαός μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση για το πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας. Αυτά βέβαια, αυτή η τοποθέτηση έγινε πριν από τη δήλωση του Νίκου Δένδια στις Βρυξέλλες. Αλλά ο Μιχάλης Κατρίνης ήταν παραστατικός για το περιστατικό αυτό. Για να τον ακούσουμε.
8: Δεν μπορεί σήμερα στην Ελλάδα, στις 12 Μαΐου του 2026, τέσσερις μέρες μετά την ανακάλυψη ενός θαλάσσιου ντρόν από ανυποψίαστες τσαράδες στη Λευκάδα, η ελληνική κυβέρνηση. Και ένα θέμα το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας, ναι, στην πρώτη σελίδα επί τέσσερις ημέρες,
9: ναι, ναι, ναι,
8: ο ελληνικός λαός να μην έχει μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση. Πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας, από πού προέρχεται, πόσα κιλά εκρηκτικά μετέφερε, γιατί κάποιοι λένε για παραπάνω από 100 κιλά εκρηκτικά, αν είχε καταγραφικά. Και τέλος πάντων, σε μια χώρα που ο κύριος Δένδιας και οι κυβερνητικοί παράγοντες διαβεβαιώνουν τους Έλληνες πολίτες ότι είναι ασφαλείς, θωρακισμένοι με ασπίδες του Αχιλλέα, με αντιπυραυλικά συστήματα, με αντιντρόν συστήματα, με θαλάσσια επιτήρηση, είναι δυνατόν να κυκλοφορεί ένα ντρόν μέσα τώρα στα Αγία Παρασκευή που κάνετε την εκπομπή? Ξαφνικά, ανέβητε στην ταράτσα. Να δείτε έτσι που έχει ωραία μέρα, Λιακάδα. Και δείτε δίπλα σας ξαφνικά ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά. Και πάτε να το περιεργαστείτε όπως κάνουν οι ψαράδες στη Βασιλική. Και αυτό σκάσει. Είστε πολύ μαζεμένοι. Καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να συμβεί.
9: Είσαι με το ξύλο, κύριε Κατρίν, τι μας λέτε πρωί-πρωί.
1: Και αφού χτυπήσουμε το ξύλο για αυτό το σενάριο το υποθετικό, πάμε να φύγουμε, να αφήσουμε τον ντρόν το ουκρανικό στη Λευκάδα και να πάμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, που έχουμε ένα σοβαρό επεισόδιο με ομάδα αντιξιαστών να κάνει επίθεση σε φοιτητές λίγο πριν τις 10 το πρωί σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά νεαροί φοιτητές που φέρουν κακώσεις σε άνω και κάτω άκρα, αλλά και χτυπήματα στο κεφάλι. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας από την ΕΡΤ3, τη Δέσποινα Κρητικού, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συνέβη το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Δέσποινα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν λίγο πριν τις 10 το πρωί, όταν μια ομάδα περίπου 10 κρανοφόρων μπήκαν μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου, από την είσοδο του Πολυτεχνείου μέσα στον χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κρατώντας στα χέρια τους γκλόμπ και σφυριά. Ξυλοκόπησαν άγρια φοιτητές, χτύπησαν 7 φοιτητές των ΕΑΚ, των ακροαριστερών κινημάτων, φοιτητικών κινημάτων. Τώρα στο τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έσπασαν με σφυριά τραπέζια, άναψαν πυρσούς σε μια πρωτοφανούς ένταση σε επεισόδια που κράτησαν περίπου 5 λεπτά. Ακολούθησε η διακομιδή των 7 φοιτητών 19 με 27 ετών στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με τους 6 από αυτούς με ένα ελαφρύτερα τραυματισμένοι σε χέρια και κεφάλι, με τον έναν 20χρονο όμως να χρειάζεται να παραμείνει στο νοσοκομείο έχοντας κάταγμα στο κρανίο και στον θώρακα από το ξύλο. Οι προσαγωγές που ακολούθησαν ήταν 39 από το χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα δώσουν καταθέσεις και οι τραυματίες που είναι μέλη των ΕΑΤ. Δεν φέρεται να είχαν κάποιο όπλισμο στα χέρια τους, ωστόσο οι προσαγωγές που σε λίγη ώρα θα, οι προσαχθέντες που σε λίγη ώρα θα αφαιθούν ελεύθεροι, κλείθηκαν από τις αρχές να δώσουν στοιχεία για αυτά τα 10 άτομα, χωρίς ωστόσο μέχρι τώρα να προσφέρουν σε τίποτα την έρευνα των αστυνομικών. Ήταν μια πρωτοφανούς ένταση, ήταν πρωτοφανούς ένταση επεισόδια που εκτελήθηκαν μέσα στο Αριστοτέλειο από μια κόντρα των ακροαριστερών με τους αντιεξουσιαστές που είναι σε εξέλιξη εδώ και έναν χρόνο, αλλά μέχρι στιγμή εκτός πανεπιστημίου.
1: Και είναι τουλάχιστον από την επέτειο του Πολυτεχνείου πέρυσι αυτή η κόντρα, όπως πολύ σωστά αναφέρεις, Δέσποινα. Και ενώ αύριο έχουμε φοιτητικές εκλογές βεβαίως σε όλη τη χώρα. Και οι εικόνες αυτές είναι εντυπωσιακές από τις δημιουργίες των ΜΑΤ μέσα στον χώρο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Δεν είναι και καλύτερες δυνατές για αυτή τη διαδικασία.
10: Δεν γινόταν, Γρηγόρη, δεν γινόταν διαφορετικά. Κινδύνευσαν άνθρωποι, ήταν κλείσει από ό,τι ήταν σε συνεννόηση με την Βρετανία mm-hmm. έπρεπε να εισβάλλουν οι ιστορικές δυνάμεις για να επιβάλλουν την τάξη. Έχουμε και ανακοίνωση της Συνόδου των Βρετάνεων. Τα ελληνικά δημόσια ιδρύματα οφείλουν να αντιτάξουν μια στεναρή επιμονή στα βασικά αξιώματα που χαρακτηρίζουν την πανεπιστημιακή κοινότητα, έκφραση ελεύθερης γνώμης και κριτικής, αντιπαράθεση και σύνθεση απόψεων, απόρριψη κάθε μορφής βίας που στρέφεται εναντίον των εκφραστών διαφορετικών απόψεων. Καταλήγει η ανακοίνωση της Συνόδου των Βρετάνων μετά από αυτά τα επεισόδια που αμάγκρωσαν στην κυριολεξία την παραμονή των εκλογών μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
1: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, φεύγουμε από την Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε και πάλι στην Αθήνα. Μήνυμα στήριξη με τα ρυθμίσει που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα τελευταία χρόνια. Έστειλε ο Επίτροπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτο Δικαίου, ο Μάικλ Μαγκράθ, κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μα συντάκτη, ο οποίο θα μα πει περισσότερα. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και την επιτάχυση απονομή τη δικαιοσύνη, Άγιο, από την πλευρά του Ευρωπαίου Αξιωματούχου, ο Ευρωπαίο Επίτροπος απέννει με εύσημα για την πρόοδο στο κράτος δικαίου. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, γιατί με ιδιαίτερη αναφορά για την εξέλιξη και την πρόοδο που σημείωσε η χώρα τα τελευταία χρόνια. Όπως είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, επισημένοντας πως στόχος παραμένει η πλήρης προσήλωση στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους πολιτικούς μας θεσμούς. Μάλιστα, σημείωσε μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στον τρόπο επιλογής ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, όσο και στην αναθεώρηση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, λέγοντας πως η διάβρωση της εμπιστοσύνης αποτελεί ένα γενικό πρόβλημα σε πολλές από τις δημοκρατίες μας. Πρέπει, είπε ο Πρωθυπουργός, να φροντίσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών, αλλά και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες και τις θεσμικές προκλήσεις που πιστεύουμε πως θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όλο το επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος εξήγησε την συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας, επισημένοντας την σημαντική βελτίωση που παρατηρείται στη διακυβέρνηση και στο νομικό πλαίσιο της χώρας, αναφέροντας πως το σφιχτό κράτος δικαίου αποτελεί και ένα βασικό παράγοντα για την ενίσχυση της οικονομίας. Θα ήθελα, είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, να επισημάνω την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στον τομέα του κράτους δικαίου, καθώς και τη σημαντική πρόοδο που έχετε σημειώσει τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω, είπε ο κ. Μαγκράθ, πως χωρίς αμφιβολία οι μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί και το περιβάλλον κράτους δικαίου εδώ στην Ελλάδα θα σας έχουν βοηθήσει να αναπτύξετε και να ενισχύσετε την οικονομία, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών, αλλά και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις επενδύουν, αναπτύσσονται και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.
1: Και είναι πολύ σημαντική η επίσκεψη αυτή και η επισημάνηση αυτές σε μια περίοδο που μένεται η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Άγιε, και για το, εσύ το ξέρεις πολύ καλά, παρακολουθείς χρόνια το ρεπορτάζ, μένεται η αντιπαράθεση και για την συνταγματική αναθεώρηση και για τα ζητήματα της δικαιοσύνης γενικότερα.
11: Ακριβώς, για το κράτος δικαίου είναι ένα βασικό ζήτημα και γι' αυτό τοποθετήθηκε από πλευρά του Πρωθυπουργού, κυρίως στη συνταγματική αναθεώρηση, επισημένοντας για μια ακόμα φορά πως αυτό θα είναι το βασικός, η βασική συζήτηση πηγαίνοντας προς τις επόμενες εκλογές.
1: Άγιο Βαγιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, συνέχεια ο Πρωθυπουργός δέχθηκε στο Μαξίμου την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, την Ανίτα Δημητρίου, και υπογράμμισαν οι δύο τους την στενή συνεργασία Αθήνας και Λευκωσίας απέναντι στις περιφερειακές προκλήσεις. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι η αντίδραση αυτή έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα ζητήματα που αφορούν την κυριαρχία κρατών μελών της. Οι δεσμοί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου δεν ήταν ποτέ πιο ισχυροί, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η συνεργασία αφορά τόσο τις κυβερνήσεις όσο και τα θεσμικά όργανα και τους δύο λαούς. Εν τω μεταξύ, πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με στα απόνερα της υπόθεσης, με φόντο την μεγάλη υπόθεση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και γενοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς και ο Διοικητής Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Δήμητρα Κυριαζή ήταν εκεί, παρακολούθησε την ενδεξή μου και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία, γιατί Δήμητρα κρατήσαμε το σημείο που, όπως υπόθηκε, οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 26, για φέτος δηλαδή, ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους. Καλό μεσημέρι.
12: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και μόνο για το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι πληρωμές θα ανέλθουν σε 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως ανέφερε ο κύριος Πιτσιλής. Ενώ στο τέλος Μαΐου θα ανοίξουν και ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την υποβολή τιμολογίων που αφορούν τις ενισχύσεις για την μυδική, το τριφύλι δηλαδή, και τα λιπάσματα, ούτως ώστε να πάρουν ενισχύσεις αγρότες και κτηνοτρόφοι, κτηνοτρόφοι λόγω της ευλογιάς και αυτού του πυρετού, και οι αγρότες τα λιπάσματα λόγω της κρίσης στον περσικό κόλπο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Σχοινάς, αναφερόμενος στην πορεία των πληρωμών και στα δημοσιεύματα που υπάρχουν κατά καιρούς, ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, τις διαμαρτυρίες των αγροτών, υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, είπε ότι δεσμεύομαι και θα είμαι εγγυητής και αρρωγός, ώστε οι πληρωμές θα γίνονται έγκαιρα και με διαφάνεια για αυτούς που μοχθούν και παράγουν. Το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, τόνισε χαρακτηριστικά. Ενώ αύριο, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, κατατίθεται στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την ιχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων μέσω των στομαχικών βόλων. Είναι μια υποχρέωση που έχουμε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Οι λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμοστεί το νέο αυτό μέτρο καταμέτρησης των εγωπροβάτων θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα, όπως είπε ο κύριος Μαργαρίτης. Να πούμε ότι σήμερα ανοίγει και το σύστημα monitoring, που είναι ένας δορυφορικός εντοπισμός των αγροτεμαχίων, απαραίτητη προϋπόθεση για να πληρωθούν οι αγρότες. Πολλοί είχαν εμπλοκή με αυτή την διαδικασία. Όσοι όμως έχουν ξεκαθαρίσει το θέμα μπορούν από σήμερα και για μια εβδομάδα να προχωρήσουν σε διορθώσεις, ούτως ώστε να πληρωθούν κανονικά τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Ενώ, και να κλείσουμε με αυτό, το σύστημα ΟΣΔΕ για τις καλλιέργειες του 2026 αναμένεται να ανοίξει έως τα μέσα Ιουνίου, όπως ανέφερε ο κύριος Πιτσιλής, και στόχος είναι η διασύνδεση των Μητρών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΔΕ, με στόχο την διαφάνεια στις πληρωμές των κοινοτικών επιδοτήσεων.
1: Κρατάμε τη φράση που είπαν και οι δύο, και ο κύριος Σκηνάς και ο κύριος Πιτσιλής, ότι το πάρτι των επιτίδιων έχει τελειώσει στο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων.
12: Μετά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και τα ψηφιακά εργαλεία τα οποία έχει στα χέρια της ΑΔΕ, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσει και θα τα ενισχύσει και για την περίπτωση των κοινοτικών επιδοτήσεων των αγροτών, η κατεύθυνση είναι αυτή και η τάση είναι αυτή. Θα το δούμε και στο μέλλον, ελπίζουμε.
1: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ergin Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, από το erteco.gr. Να επιστρέψουμε στο αστυνομικό δελτίο. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση, καθώς η αστυνομία μέσα σε λίγες ώρες εξιγνίασε τη θερασίτατη ληστεία στην Τιθωρέα χθες το μεσημέρι, όπως αποκάλυψε στο Ergin News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συμμορία εδώ και καιρό. Μάλιστα, ο κύριος Χρυσοχοΐδης είπε ότι είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Για να τον ακούσουμε.
13: Μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δικιά μας δουλειά να το βρούμε αυτό. Τώρα θα τα βρούνε τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς και η υπηρεσία η οποία θα κάνει την έρευνα.
1: Πώς έδρασαν οι 8, ακούμε την εκπρόσωπο της Ελλάδας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία επίσης μίλησε στην τηλεόραση του Ergin News.
14: Προφανώς και είχαν συλλέξει πληροφορίες, προφανώς και κατά κάποιο τρόπο είχαν παρακολουθήσει τις κινήσεις ίσως των εργαζομένων της τράπεζας και πώς ακριβώς γίνεται η χρηματαποστολή σε αυτό το κατάστημα.
1: Τώρα και οι 8 συλληφθέντες βρίσκονται στη Γαδά. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν επάνω τους βαρύς οπλισμός και η ηλία της τράπεζας 200.000 ευρώ. Αίσθηση την ίδια ώρα προκαλούν οι μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες, όπως τις κατέθεσαν στην κάμερα του Ergin News.
15: Πήραν τα λεφτά, είχαν βάλει σε ένα κουβαδάκι τα λεφτά. Πήρανε και με αυτά με τα σκουπίδια. Και τα πέρανε. Και συγκεκριμένα του έδωσε μια τα δίματα κάτω. Και του λέω, ας το πάρω εγώ ρε φίλε αυτό. Και δεν είπε τίποτα, το πήρε και έφυγε.
16: Είχαν έννοια επικοινωνία και μιλάγανε. Και μόλις ήταν έτοιμη αυτή μέσα στην τράπεζα, μπήκε ο τρίτος μέσα, βγήκε με το καλάζινγκ στα χέρια, άνοιξε την πόρτα να βγουν και οι άλλοι δύο και φύγανε μετά τρέχοντας προς τα πάνω.
1: Λοιπόν, καταπληκτικές και συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες. Πάμε στη Σπυριδούρα Καγκλατζή, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στην Τιθωρέα και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
17: Καλό μεσημέρι. Όπως είπαμε πολύ σωστά, 8 είναι τα άτομα που φαίνεται να εμπλέκονται εδώ στην υπόθεση στη ληστεία στην τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Και πράγματι οι αρχές, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τους είχαν βάλει στο στόχαστρο από πέρσι την άνοιξη, όταν έγινε η ληστεία στο Μεσολόγγι, στην κατοχή Μεσολογγίου συγκεκριμένα. Τώρα, πολύ σημαντικό ρόλο στη σύλληψή τους έπαιξαν οι αστυνομικοί της Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα οι αστυνομικοί της Λαμίας, οι οποίοι είχαν εντοπίσει το μαύρο SUV αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν και είχαν εντολή να μην επέμβουν παρά να τους παρατηρούν. Γιατί έχουν οι ληστές μαζί τους πάρα πολλά όπλα. Και πράγματι, όπως και εντοπίστηκαν τα όπλα. Γι' αυτό λοιπόν οι αστυνομικοί τους παρατηρούσαν. Είδανε το όχημα να σταματάει σε μια έρημη σχετικά περιοχή, είχε χωράφια στο σημείο εκείνο. Και ένα δεύτερο ασημένιο ιωτεχή, το οποίο το οδηγούσε μια γυναίκα, μάλλον η σύντροφος ενός εκ των τεσσάρων ληστών, να έρχεται εκεί, να τους πλησιάζει και να μπαίνουν στο δεύτερο ιωτεχή για να διαφύγουν. Διέφυγαν μέχρι το Αλεποχώρι. Εκεί τους εντόπισαν οι αστυνομικοί και με γρήγορες κινήσεις τους σταμάτησαν. Τους συνέλαβαν, τους πέρασαν χειροπέδες, ενώ μέσα στο ΙΟΤΑΧΗ βρέθηκε και η ΛΙΑ, οι 200.000 ευρώ περίπου που είχαν πάρει από την κάτω τη Θωρέα από το κατάστημα, αλλά και ο οπλισμός, 4 χειροβομβίδες, 4 πιστόλια, ένα καλάσνικοφ και ένα όπλο τύπου Σκόρπιον.
1: Προκαλεί εντύπωση και η μαρτυρία του ηλικιωμένου κυρίου που ακούσαμε μόλις ένα από λίγο, που μίλησε σε σένα και στην κάμερα του Ερτνιούς, ο οποίος περιέγραψε τη συνάντηση που είχε με έναν από τους ληστές την ώρα που έφευγαν. Άτσαλα, όπως φαίνεται, και όταν τους είχαν πέσει τα χρήματα, μια δεσμίδα από χρήματα στο δρόμο.
17: Ο συγκεκριμένος ο κύριος μας περιέγραψε στην κάμερα του Earth News τι συνέβη. Δεν ήξερε ότι γινόταν ληστεία και μπήκε μέσα στο κατάστημα. Οπότε έζησε όλη τη ληστεία μέσα από το κατάστημα. Μας τους περιέγραψε, μας είπε ότι φοράγανε μάσκες, μουσια, και αυτός μίλησε και μεταξύ άλλων και στην ελληνική αστυνομία. Τους βοήθησαν πάρα πολύ αυτό από τις μάρτυρες και οι κάμερες ασφαλείας και τα κινητά που είχαν καταγράψει όλο το περιστατικό, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο εδώ. Σε δεύτερη φάση έγινε μία ακόμα επιχείρηση στην Αθήνα και στο Λουτράκι. Προσύχθησαν δύο άτομα από την Αθήνα και μία γυναίκα από το Λουτράκι. 8 λοιπόν στο σύνολο είναι αυτοί που φαίνονται να είναι υπεύθυνοι για τη ληστεία εδώ στην κάτω τη Θωρέα. Και όχι μόνο, φαίνεται να εμπλέκονται σε 7 ληστείες και σε μία ανατίναξη ATM. Ο στόχος τους, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν οικονομικός. Είχαν κάνει μία εγκληματική οργάνωση με στόχο να παίρνουν χρήματα για οικονομικούς λόγους. Στις 4 περιμένουμε και επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία.
1: Σημαντικό αυτό.
17: Ενώ
1: οπότε,
17: γύρω στις 5 το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθούν σε εισαγγελέα οι συλληφθέντες.
1: Μέχρι τότε πάντως παραμένουν στη Γαδά και οι 8. Και βεβαίως, Ρινάτε, όπως μας είπες, η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Σπυριδούλα Καγλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη Μέση Ανατολή, να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, το ενδεχόμενο επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απορριπτική του απάντηση στις Ιρανικές προτάσεις, καθώς δηλώνει, σύμφωνα με πηγές, απογοητευμένος από τη στάση της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, μετακίνητο εμφανίζεται το Ιράν, δηλώνοντας έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο. Πάμε στην ενδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα αναφορικά με τη στάση και τη σχέση ΗΠΑ και Ιράν στο Μεσανατολικό. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Η εκεχηρία βρίσκεται στο πιο αδύνατο της σημείο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και μίλησε για μια κατάπαυση του πυρός σε μηχανική υποστήριξη, όπως χαρακτηριστικά είπε. Παρ' όλα αυτά, θεωρεί ότι η διπλωματία είναι ακόμα πιθανή, ενώ σε άλλη συνέντευξή του στο Fox News άφησαν αυτό το ενδεχόμενο να επαναληφθεί η επιχείρηση Ελευθερία για την διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, η οποία διακόπηκε μετά από 48 ώρες και μάλιστα να επεκταθεί, όπως χαρακτηριστικά είπε. Από την πλευρά της τώρα, η Τεχεράνη παραμένει, όπως φαίνεται στη ρητορική της τουλάχιστον, αμετακίνητη στις θέσεις της. Μάλιστα, εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι το Ιράν βρίσκεται με το δάχτυλο στη σκανδάλη και οι Ιρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα, ότι είναι πιθανό να αυξήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο 90% αν επαναληφθούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις. Και ένας άλλος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε προς τον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρήσει ότι πάει νικητής στο Πεκίνο. Γιατί στις 14 και 15 αυτή την εβδομάδα του μηνός ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει μια πολύ σημαντική επίσκεψη στο Πεκίνο, όπως γνωρίζουμε. Μάλιστα, αναλυτές στο Λευκό Οίκο και σύμφωνα με πηγές του CNN λένε ότι σκέφτεται σοβαρά μεν το ενδεχόμενο επανάληψης των επιχειρήσεων, ωστόσο δεν αναμένεται να πάρει καμία απόφαση μέχρι την επίσκεψή του στο Πεκίνο.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και, να μείνει, και μακάρι να μείνουν αυτές οι αντιπαραθέσεις σε λεκτικό επίπεδο και μόνο, γιατί δεν αντέχουμε κανείς από όλους μας, δηλαδή όλος ο κόσμος, κανείς δεν αντέχει ένα νέο πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, ανεβαίνουν και δεύτερη μέρα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλου, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί αυτό που ανησυχεί πλέον την αγορά, Κωνσταντίνα, είναι τα στοιχεία για τα αποθέματα και τις απώλειες στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.
19: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Συνεχίζει, όπως είπες και εσύ, την ανωδική του πορεία που διέγραψε από χθες το πρωί. Το Brent ξεπέρασε στιγμιαία πριν από λίγο και τα 108 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται στα 107,3, σημειώντας άνοδο μεγαλύτερη του 3%. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι παραμένει χαμηλότερα κατά 3% περίπου σε εβδομαδιαία βάση. Αυτή λοιπόν η εβδομαδιαία αρνητική μεταβολή του μείον 3% αποτυπώνεται στα κάψιμα στην ελληνική αγορά. Η αμόλυβδη έχει υποχωρήσει στα 2,09 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε ότι στις αρχές της περασμένης εβδομάδας ξεπέρασε ακόμα και τα 2,10 ευρώ και σε πολλά πρατήρια το είδαμε αυτό. Ακόμα χαμηλότερα, στα 1,84 βρίσκεται η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης, πούμε ότι παραμένει σε ισχύ η κρατική επιδότηση των 20 λεπτών, ενώ για το υγραέριο κίνησης έχει υποχωρήσει στα 1,22 ευρώ ανά λίτρο. Εκπρόσωποι των μεσηνοπολών εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent της προηγούμενης εβδομάδας θα συνεχίσει να αποτυπώνεται και τις επόμενες μέρες στην Αγγλία. Είναι φυσικό βέβαια ότι αν συνεχίσει την ανωδική του πορεία των Brent της διεθνής αγορές, θα ανακοπεί αυτή η καθοδική πορεία των τιμών και στην ελληνεχώρια αγορά. Τώρα, σε αυτό που όπως είπες και εσύ, στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον
1: τα αποθέματα,
19: και ιδιαίτερα κρίσιμο, ναι, αλλά και ανησυχητικό, είναι τα δυσμενή στοιχεία τόσο για την προσφορά πετρελαίου όσο και για τα αποθέματα. Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, η παραγωγή του ΟΠΕΚ υποχώρησε περαιτέρω τον Απρίλιο στα χαμηλότερα επίπεδα 20 ετών. Η παραγωγή πετρελαίου του ΟΠΕΚ τον Απρίλιο υποχώρησε κατά 830.000 βαρέλια την ημέρα στα 20,04 εκατομμύρια βαρέλια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις από το ξέσπασμα της κρίσης, Γρηγόρη, μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, πάνω από μισό δισεκατομμύρια βαρέλια αργού και παραγόγων δεν έχουν φτάσει στον προορισμό τους, δηλαδή στην παγκόσμια αγορά. Ενώ επιπλέον εκτιμούν ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου βρίσκεται πλέον σε τροχιά απώλειας τουλάχιστον ενός δισεκατομμυρίων βαρελιών, ακόμη και αν οι εχθροπραξίες, Γρηγόρη, σταματήσουν αύριο. Όλο ένα και περισσότεροι αναλυτές λοιπόν και διεθνείς κρούν, Γρηγόρη, τον κόδωνα του κινδύνου, ότι οι αγορές δύσκολα θα επιστρέψουν άμεσα τουλάχιστον στις προπολεμικές συνθήκες.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Η μεγάλη στιγμή φτάνει λοιπόν. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision ανοίγει απόψε στις 10 το βράδυ αυλία με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτο στη σειρά με το Φέρτο. Χθες Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα με την ελληνική συμμετοχή, όπως άλλωστε αναμενόταν, να αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις και τους συντελεστές ικανοποιημένους να προετοιμάζονται για τη μεγάλη βραδιά. Πάμε στην καλή συνάδελφη την Ιωάννα Βουτσί, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ιωάννα, καλό μεσημέρι. Ο Ακύλας φαίνεται ότι το έχει. Έτσι, και είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο ότι θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
20: Καλησπέρα σας. Ακριβώς αυτό. Πλέον είμαστε ανδιαφυσβήτητο φαβορί. Ο Ακύλας απόψε θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Χθες, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα, όπου ο Ακύλας ξεδίπλωσε τη σκηνή στην ιστορία του Φέρτο με την αισθητική του video games. Τα visuals και τα ρεαλιστικά props, συνδυασμό με το πορτοκαλί και το μαύρο χρώμα, αποτύπωσαν την διαδρομή του ήρωα της τρίλεπτης αυτής της ιστορίας από την έλξη στην επιτυχία. Το απόσπασμα που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα είδαμε τον Αγγίλα να ρολάρει με το πατίνι του επάνω στη σκηνή του Eurovision, ξεσηκώνοντας πραγματικά όλο το στάδιο. Εδώ να σας πω ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός μας έχει ετοιμάσει μια πολύ όμορφη έκπληξη για απόψε που θα δούμε επί σκηνής. Το έως του που ακολουθήσαμε χθες την πρόβα μας γύρισε μερικά χρόνια πίσω και μας γέμισε συγκίνηση και αναμνήσεις, και αυτό μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν στον Ακύλα. Ιωάννα Βουτσή, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε στις 10 το βράδυ σε μετάδοση από την Ερτένα. Και από τη Eurovision πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, στην τελική ευθεία για τη μάχη του συνεδρίου Νέα Δημοκρατία. Σε τροχιά συνεδρίου λοιπόν η κυβέρνηση και το κυβερνοκόμμα και η Νέα Δημοκρατία, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή θα ξεκινήσει το 10ο έτος συνεδρίου του κόμματος, με φόντο βέβαια τις κάλπες. Πάμε στον Νότιο Ανιάτο, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες, γιατί δεν είναι λίγοι Νότιοι αυτοί που εκτιμούν ότι ο χρόνος που μένει μέχρι τις εκλογές, ακόμα και αν στηθούν κάλπες το 27, είναι πλέον σύντομος και θεωρείται επιβεβλημένο να υπάρξει κινητοποίηση στο κυβερνοκόμμα. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κύριε Συγκύρη. Γι' αυτό άλλωστε και εκεί αποδίδεται η φράση του Πρωθυπουργού ότι βάζουμε μπρος τις μηχανές, η οποία ακούστηκε στο προσυνέδριο, τελευταίο από τα 6 προσυνέδρια της Νέας Δημοκρατίας που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Με φουλ λοιπόν τις μηχανές προεκλογικά, αλλά ως πρώτο βήμα το συνέδριο που ξεκινάει την Παρασκευή και ολοκληρώνει την Κυριακή με δύο ομιλίες στην αρχή και στο τέλος, δεν κάνω λάθος, του Πρωθυπουργού. Υπάρχει νομίζω και ένα τραπέζι στο οποίο θα μιλήσει. Τέλος πάντων, με έντονη παρουσία του Πρωθυπουργού, αλλά και την απουσία πρώην Πρωθυπουργών. Ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται εκτός Νέας Δημοκρατίας ούτως ή άλλως, αλλά και ο Κώστας Καρμαλής δεν θα πάει. Με αυτό ως γενικό πόντο, η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει είτε γίνουν οι εκλογές όπως πολλοί γράφουν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είτε γίνουν όπως υποστηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου την Άνοιξη. Οκτώβριος με Μάρτιο είναι 5 μήνες, Φεβρουάριος είναι 4 μήνες διαφορά. Σιγά τη διαφορά και με τα ελληνικά δεδομένα, πολιτικά δεδομένα, εκλογικά δεδομένα, ούτως ή άλλως δεν θεωρείται, δεν θα θεωρούνται πρόεδρες οι εκλογές 6 μήνες πριν την λήξη της τετραετίας.
1: Ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα σε καμία περίπτωση.
0: Ελληνικά δεδομένα, ακριβώς. Αλλά έχει αποδείξει ο κ. Μητσοτάκης ή έχει επιμείνει για τους επικριτές του που υπάρχουν σε μια θεσμικότητα. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πάει στο συνέδριο της έχοντας δυνατότητες, όπως καταγράφονται δημοσκοπικά, να έχει έως και double score που θα λέγαμε στο μπάσκετ από τον δεύτερο, έτσι όπως καταγράφεται λοιπόν, και με την πολυτέλεια να κοιτάει μια μάχη η οποία εξελίσσεται μεταξύ ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα, όποτε ανακοινωθεί για αυτή τη δεύτερη θέση. Είδαμε και μια δημοσκόπηση που τους φέρνει στο νήμα με διαφορά στήθους, αλλά εντάξει, έχουμε να δούμε και άλλα μέχρι τώρα.
1: Πολλά επεισόδια βέβαια.
0: Ας ανακοινωθεί όταν επιλέξει επικεφαλής του το όνομα και το κόμμα και μετά θα έχει ενδιαφέρον. Και βέβαια να κλείσω λέγοντας, έχει την πολυτέλεια να παρακολουθεί μια τέτοια μάχη η οποία μάλιστα παροξύνεται, διότι δεν πρέπει να περνάει έξω από το ραντάρ μας, μια φοβρότατη επίθεση του γραφείου τύπου Σχαρλάου και Κούπη σήμερα προς τον τύπης εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, έχει σημασία το αυτό, τον κύριο Ζαχαριάδη, ο οποίος είναι, θεωρείται, όλος από τους συνεργάτες, από τους πρώτους που θα σπέψουν όταν κάνει το νόημα το νεύμα του ο κύριος Τσίπρας. Κάπως έτσι σύνθετα για την ελληνική πολιτική σκηνή.
1: Βεβαίως. Να σε καλά, Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ανεβαίνουν λοιπόν οι τόνοι της αντιπαράθεσης. Ο Μάκης Βορύδης, ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στο Βασίλειο Δαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου και με ρωτήθηκε για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων που είχε ανάψει φωτιές στο προηγούμενο διάστημα. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία. Το Δικαστικό Συμβούλιο, να θυμίσουμε, παρέτεινε για 2 χρόνια τη θητεία του. Είναι αυτή η χρυσή τομή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
21: Ήθελα να σα ρωτήσω, κύριε Βορύδη, για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων εισαγγελέων, των τριών εισαγγελέων. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία. Το Δικαστικό Συμβούλιο παρέτεινε για 2 χρόνια τη θητεία τους. Η χρυσή τομή είναι αυτή.
22: Μεταξύ του να μην την παρατείνει και αν την παρατείνει 5.
21: Γιατί αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που έχω ακούσει. Ότι ισορρόπησε το ανώτατο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Δικαστικό.
22: Κοιτάξτε, δεν είναι φοβία η εκτενώς το σκεπτικό του Αλλά υποθέτω ότι εδώ υπάρχει εξή σκέψη, η οποία νομίζω ότι απλικεί σε μεγάλο βαθμό και τα όσα ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το νόημα της παρατάσεως της θητείας έχει να κάνει, δεν μπορεί να είναι μία, ας το πω, αέναος παράταση. Τι εννοώ δεν μπορεί να είναι μία αέναος παράταση? Δεν μπορεί να παρατείνεται εσωτερικά, μάλιστα, όπως το εγώ, θέλει η κυρία Κουβέση, από ένα σώμα να παρατείνει το ίδιο το σώμα, τη θητεία του, συνεχώς.
3: Ναι.
22: Άρα λοιπόν αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου, δεν υπάρχει σε κανένα συλλογικό όργανο, δεν υπάρχει σε καμία διαδικασία.
1: Τώρα στο πεδίο της συνταγματικής αναθεώρησης έρχεται και το ΠΑΣΟΚ μετά την αντίστοιχη κίνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε την κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, όπου αναλύθηκαν οι προτάσεις που κατατέθηκαν. Τη συνεδρίαση παρακολουθεί η Λίνα Μπεθάνη, πολιτική μας στάθρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε, μεταδώσαμε και απευθείας και την ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη. Λίνα, καλό μεσημέρι εδώ από το Air News Radio.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για μια συνταγματική αναθεώρηση, αναφερόμενο στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, μια συνταγματική αναθεώρηση δημοκρατικής εμβάθυνσης. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη των ανεξάρτητων αρχών της Διάβγειας και θα υπερασπιστεί τους δύο δημόσιους πυλώνες, την υγεία και την παιδεία. Εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, μίλησε για αναξιοπιστία, είπε ότι χρησιμοποιεί τη συνταγματική αναθεώρηση ως αντιπερισπασμό για να δραπετεύσει από τα πολιτικά και θεσμικά αδιέξοδα, μίλησε για κυβέρνηση σε αποδρομή, για παρακμή, για πελατειακές νοοτροπίες, αναξιοκρατία, διαφθορά. Ζήτησε δημοκρατική αφύπνιση και τόνισε ότι η τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας θα σημαίνει οπισθοδρόμηση. Όπως είπε, η πολιτική αλλαγή με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια νέα πορεία για την χώρα. Η συνεδρίαση βρίσκεται σε εξέλιξη, θα τοποθετηθούν τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου. Οι κεντρικές προτάσεις είναι αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης αποσύνδεση της ποινικής δίωξης από την Βουλή, παράταση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας μέχρι να υπάρχουν 180, συνταγματική κατοχήρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του δημόσιου χαρακτήρα του νερού και πολλές άλλες διατάξεις.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις. Το επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει την Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική.
5: Όνομα πες!
23: Μη βιάζεστε, ρε παιδιά. Όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους. Το Μάρτιο, θα πω εγώ, παραφράζω, το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο.
1: Τώρα, σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εντωμεταξύ Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθεί σχετικά στα επισταβέλη του Αλέξη Τσίπρα με αιχμηρό σχόλιο.
24: Έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση ή κάτι το οποίο να έχει αρχή, μεσή και τέλος πολιτικά. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κύριου Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding. Νομίζω ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του κύριου Τσίπρα, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν, το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Εμείς παίζουμε σε ένα άλλο γήπεδο από τον κύριο Τσίπρα, σε αυτό της αυτοκριτικής, της λογοδοσίας, του θετικού λόγου και του αποτελέσματος, το αν αυτό ικανοποιεί τους πολίτες, θα το κρίνουν οι ίδιοι. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να μετακομίσει επί των ημερών του κύριου Ανδρουλάκη στο γήπεδο το οποίο έπαιζε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κύριος Τσίπρας, αυτό του λαϊκισμού, των συνθημάτων και της παροχολογίας.
1: Εν τω μεταξύ, με προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και ντέρμπι Τσίπρα Ανδρουλάκη και δεύτερη θέση δείχνουν τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει επιγραμματικά τα συμπεράσματα από τις έρευνες αυτές. Ευγενία.
3: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα προσπαθήσω, γιατί έχουμε τις τελευταίες ώρες τρεις διαφορετικές δημοσκοπήσεις από την Άλκο και την MRB χθες και νωρίτερα σήμερα από την Interview. Τα δημοσκοπικά ευρήματα ποικίλουν ως προς την πρόθεση όσο και ως προς την εκτίμηση ψήφου για τα πρώτα κόμματα. Ξεκινώ με την δημοσκόπηση της Interview την τελευταία που δημοσιοποιήθηκε λίγες ώρες πριν. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα αυτά, η διαφορά, με μεγάλη διαφορά, προηγείται στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη θέση, με μικρή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται το υποδημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Την εκτίμηση ψήφου της ίδιας έρευνας προηγείται και πάλι Νέα Δημοκρατία με 30,1%. Τώρα το κόμμα Τσίπρα στην πρόθεση παίρνει 13,7 και 13,2 το ΠΑΣΟΚ. Έντονο προβληματισμό τώρα για τη λειτουργία των θεσμών καταγράφει η δημοσκόπηση της Άλκο, καθώς αποτυπώνεται ότι ότι 7 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Την ίδια ώρα, εδώ στη συγκεκριμένη έρευνα, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί κατά 22,8% στην πρόθεση ψήφου, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ ως δεύτερο κόμμα με 12,2. Χαμηλά ποσοστά φαίνεται να καταγράφουν τα υποδημιουργία κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Και θα κλείσω με την MRB που έγινε για λαγοριασμό του Open. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών λέει όχι στην τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σχεδόν 7 στους 10 αξιολογούν μάλλον πολύ αρνητικά την κυβερνητική θητεία, ενώ και σε αυτή τη μέτρηση, Γρηγόρη, το ποσοστό στην πρόθεση ψήφου είναι κάτω του 23%. Το 51% να συμπληρώσω ότι ζητά προκήρυξη πρώων εκλογών σύμφωνα με την έρευνα της MRB.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα μια είδηση που μας αφορά όλους, καθώς σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρούν αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα με συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κλαθμόνα στις 10.30 το πρωί αλλά και κινητοποιήσει σε όλη τη χώρα. Στην απεργία συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές ή θα υπολειτουργούν. Η αυρινή απεργιακή κινητοποίηση δεν επηρεάζει την κανονική λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία αναμένει να κινηθούν χωρίς αλλαγές στα δρομολόγια τους. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, εκτός της μονάδας συντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός βρίσκεται από χθες ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η πορεία της υγείας του κ. Μιλωνάκη κρίνεται σταθερά νοδική, γεγονός που επέτρεψε την αποδέσμευσή του από την εντατική παρακολούθηση και τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία. Να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Μιλωνάκης 15 Απριλίου υπέστη ρήξη ανευρίσματος και παρέμεινε διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και εντωμεταξύ, ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης, αφού διέψευσε χθες ότι μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και το δείχνει δήθεν σε προσωπική στιγμή με μια γυναίκα είναι δική του, σήμερα προχώρησε σε ανάρτηση εξωφύλου εφημερίδας με την εν λόγω φωτογραφία και σημειώνει ότι πήραν λοιπόν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μιας ελληνικής εφημερίδας, το παρασκήνιο, αλλοιωμένο και ψεύτικο, το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να ευρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Μην πιστεύετε απολύτως τίποτα. Εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο. Πάντως το μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Συνεχίζω να κάνω τη δουλειά μου, δεν λυγίζω, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος κάνει λόγο για μια ψεύτικη φωτογραφία. Τώρα στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, πέρασε το κατόφλι του ανακριτήριο 30χρονος, ο οποίος παρέστειλε τη σύζυγό του με το όχημά του στην Κρήτη και απολογείται με την κατηγορία της απόπειρας αυτοκτονίας από πρόθεση. Συγκλονιστικός ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε την άτυχη 28χρονη.
5: Στην αρχή δεν κατάλαβα τι έγινε, γιατί ήταν μια γυναίκα η οποία τραβούσε τα μαλλιά της. Ερχόμενος εδώ λοιπόν μπροστά από το πρώτο αυτοκίνητο, βλέπω την κλούβα και μόφηχτη τη γυναίκα. Το πρώτο πράγμα που διέκρινα ήταν ότι υπήρχαν μόλοπες στην αριστερή της πλευρά. Το πρώτο πράγμα που έκανα να ειδοποιήσω τις αρχές. Έχανε πάρα πολύ αίμα η γυναίκα. Φέραμε πάγο, πετσέτα, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει τη δουλειά του και να αποτρέψουμε και τον άνθρωπο αυτόν να πλησιάσει τη γυναίκα, γιατί ήθελε να την πάρει στο σπίτι.
1: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την υπόθεση. Ακούσαμε τον άνθρωπο ο οποίος μίλησε στην κάμερα του Ερνιούς, με αλλοιωμένη βεβαίως τη φωνή του για ευνόητους λόγους, για την κατάσταση του 28χρονου. Μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, Γιώργος Χαλκεδάκης.
6: Είναι περιτραυματική αμνησία. Δεν θυμάται τι ακριβώς συνέβη. Τουλάχιστον αυτό έχει δηλώσει του γιατρού. Η κατάσταση της υγείας της ασθενούς βελτιώνεται. Μπορεί σιγά σιγά να θυμηθεί λεπτομέρειες.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον καιρό, ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
7: Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις και από το μεσημέρι στα βόρεια τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 28 και τοπικά στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη έως 31 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι και μετά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα καταιγίδας. Η άνεμη βορειοδυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Pop Art με την Αντίνα Σπυλιοπούλου. Μουσική, κινηματογράφος, συνεντεύξεις από το χώρο του πολιτισμού και της τέχνης. Από την ΕΡΤ Πύργου.

Λοιπόν, ένα καταπληκτικό τραγούδι από την Βίκη Λέανδρο, ένα κλασικό τραγούδι, και με ένα τέτοιο τραγούδι θα ολοκληρώσουμε και την εκπομπή, με ένα κλασικό επίσης τραγούδι της Eurovision από τους ABBA, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, κυρίες και κύριοι, τη Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο, ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων του σταθμού σε πολύ λίγο και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, για ραντεβού στις 9, δηλαδή μία ώρα πριν τη Eurovision, στους τηλεοπτικούς μας δέκτες στην ΕΡΤ. Γεια! Yeah.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκαλός. Σε αυτοχειρία αποδίδεται σύμφωνα με την αστυνομία η τραγωδία που σημειώθηκε στις 12 το μεσημέρι στην Ηλιούπολη όταν δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Αποτέλεσμα ήταν η μία ανήλικη να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπείο Βούλας όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μιας κοπέλας μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα. Η πόρτα της ταράτσας βρέθηκε κλειδωμένη και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι την κλείδωσαν οι δύο 17χρονες πριν πηδήξουν στο κενό. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ισχυρότερους από ποτέ δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και στάθηκε σε ελληνική στήριξη προς την Κυπριακή Δημοκρατία σε περίοδο αμφισβήτης της κυριαρχίας της, σημειώνοντας ότι αποτέλεσε την αφετηρία ευρύτερης ευρωπαϊκής κινητοποίησης. Από την πλευρά της, η κ. Δημητρίου χαρακτήρισε την Ελλάδα αναβαθμισμένη δύναμη με ηγετικό ρόλο. Το ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δέδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του και στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κατά τις συνεδρίες του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει για την ναυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα και να επανέλθει με απάντηση. Ο Έλληνας Υπουργός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το ντρόουν είναι σαφώς και χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό. Στο Συμβούλιο συζητούνται επίσης οι υβριδικές απειλές, η προστασία κρίσιμων υποδομών και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Αποστολής Ασπίδες. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που μίλησε σήμερα στην κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και εκτινοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Ο κ. Χινάς τόνισε ότι το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, ενώ ανακοίνωσε πως αύριο κατατίθεται στη Βουλή η τροπολογία για την ιχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων μέσω στομαχικών βόλων στο πλαίσιο δεσμεύσεων προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και εκτινοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξη σε ATM και κλοπές οχημάτων κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από την ληστεία. Σύμφωνα με την Ελλάς, η ομάδα βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αποφασισμένος να παραμείνει στην ηγεσία των εργατικών εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, παρά τις αυξανόμενες πιέσεις στο εσωτερικό του κόμματός του μετά τις βαριές απώλειες στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Τρεις υφυπουργοί υπέβαλαν την παρέτησή τους ζητώντας αλλαγή ηγεσίας, ενώ περίπου 80 βουλευτές των εργατικών φέρονται να ζητούν την αποχώρησή του και ένα χρονοδιάγραμμα διαδοχής. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη συγκεντρωθεί η απαιτούμενη στήριξη για την έναρξη εσωκομματικής διαδικασίας αμφισβήτησης. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ο καιρός.
2: Έδριος ο καιρός με νεφός αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα ορεινά της Σπύρου και της Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Δυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. More.com. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Συνεχίζουμε την βουτιά
1: 11,8.

Εκείνα τα χρόνια του 60 στην Ευρώπη είχαμε τους Shadows και στην Αμερική τους Ventures. Αυτή ήταν η Ventures και μία διασκευή σε μία κλασική σύνθεση, συγκεκριμένα του Brahms. Αυτό που ακούσαμε υπήρχε σε ένα άλμπουμ που έβγαλαν το 1964 με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και θα ακούσουμε τώρα το βασικό τραγούδι από αυτό το άλμπουμ. Συνεχίζουμε με την 7η εκπομπή για το 64. Όλες υπάρχουν στο Ερτέκο. Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Όπως επίσης και στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Ventures λοιπόν. Είναι το ορχιστρικό ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1958. Αυτό το κουαρτέτο βοήθησε στην διάδοση της ηλεκτρικής κιθάρας όχι μόνο στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο. Όταν η επιτυχία τους αποχαιρέτησε στις ΗΠΑ προς το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60, εξακολούθησαν να έχουν τεράστια πήχηση στην δεύτερη ίσως δισκογραφική αγορά ή την τρίτη του κόσμου, που είναι η Ιαπωνία, με δεκάδες κυκλοφορίες εκεί. Το 16ο στούντιο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1964 τον Αύγουστο. Τι είχε? Είχε ένα τραγούδι που ήδη τους είχε γνωρίσει το κοινό, μία παλαιότερη σύνθεση του κιθαρίστα της jazz Johnny Smith του 1954. Εκείνοι το έκαναν παγκόσμιο γνωστό το 1960 και το ανέβασαν μέσα στα 10 πρώτα. Είναι από τα λίγα κομμάτια που το ίδιο συγκρότημα το διασκέβασε και το ξανανέβασε στα 10 πρώτα το 1964. Walk, Don't Run, 1964.

Adventures το 1964. Είναι η χρονιά που το συγκρότημα των Beach Boys, ενώ είχε ξεκινήσει πριν, γνωρίζει την πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία του, ένα νούμερο ένα με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Ένα τραγούδι γραμμένο από τους Brian Wilson και Mike Love. Αυτοβιογραφική στίχη. Περιγράφουν την αντίδραση του συγκροτήματος στην μόλις τότε επιτυχία και τη φήμη που είχαν αποκτήσει. I Get Around, λοιπόν. Θεωρείται ότι είναι το τραγούδι των Beach Boys που, ενώ είχε ξεκινήσει η Βρετανική εισβολή, έγινε νούμερο ένα από ένα αμερικάνικο συγκρότημα. Έτσι ανεπίσημα είναι και αυτή η αντιπαλότητα που υπήρξε στη δεκαετία του 60, κατά κάποιο τρόπο καλλιτεχνική αντιπαλότητα, όπως Θοδωράκης Χατζηδάκης, Rolling Stones, Beatles, μεταξύ των Beach Boys και των Beatles.

Θα γυρίσουμε τον δίσκο των 45 στροφών, που δεν είναι δίσκος αυτό που ακούμε. Οι δίσκοι έχουν πάει εκεί που προετοιμάζονται. Είναι CD βέβαια. Αλλά στο αυθεντικό δίσκο των 45 στροφών, στη δεύτερη πλευρά, υπάρχει επίσης ένα από τα ωραιότερα τραγούδια των Beach Boys που θα ακούσουμε τώρα. Λέγεται Don't Worry Baby. Είναι από τα καθοριστικά τραγούδια των Beach Boys και η ερμηνεία, τα φωνητικά του Wilson θεωρούνται, αναφέρθηκαν μετά από χρόνια σαν μεταξύ των κορυφαίων στις ηχογραφήσεις που έκαναν οι Beach Boys. Είναι δεύτερη πλευρά λοιπόν του I Get Around. Αυτό το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από τον θαυμασμό του Brian Wilson για το τραγούδι των Ronettes του 63, Be My Baby. Έχει μια παρόμοια κάπως μουσική δομή, αλλά η στίχη είναι διαφορετική. Beach Boys, Don't Worry Baby.

Don't Worry Baby από Beach Boys. Ένα παρόμοιο συγκρότημα τώρα που έχουμε ακούσει και άλλες φορές. Πολύ καλό γκρουπ του Surf Rock. Jan and Dean. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες τους του 64, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 64, το προηγούμενο μαζί με το I Get Around βγήκε τον Μάιο του 64, είναι το The Little Old Lady from Pasadena. Η Pasadena είναι μία πόλη στην Καλιφόρνια, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Βρίσκεται μέσα στην κοιλάδα του Σαν Γκάμπριελ και είναι στο βορειοανατολικό τμήμα της Μητροπολιτικής περιοχής του Λος Άντζελες. Απέχει 15 χιλιόμετρα δηλαδή, στα να λέμε και Φυσιά, κάτι παρόμοιο και λίγο πιο πέρα. Είναι μια πόλη που σε αυτή την περιοχή σήμερα, δεν ξέρω αν μας ακούει τη σημερινή εκπομπή, ζει ένα παιδί που άκουγε την εκπομπή πριν 30-40 χρόνια από τη Ρόδο, έχω πει την ιστορία του, και τώρα είναι συντάκτης στο Rolling Stone, ακούει μερικές φορές το πρόγραμμα και έχει ένα εξωφρενικά φοβερό, είχε, δεν ξέρω, δεν υπάρχει τώρα, ένα εξωφρενικά φοβερό δισκάδικο όπου έχω αγοράσει δεκάδες, εκατοντάδες δίσκους από εκεί. Pasadena λοιπόν, Jan and Dean και The Little Old Lady from Pasadena.

Όσοι έχουν βρεθεί στην περιοχή και άκουσαν τους στίχους, η Colorado Boulevard είναι ο κεντρικός μεγάλος δρόμος στην Πασεντίνα. Τον αναφέρει στο τραγούδι. Ερχόμαστε στην άλλη πλευρά. Από εδώ τώρα για να ακούσουμε επίσης ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους Four Seasons που συνεχίζουν. Ήταν και πριν από τους Beatles και μετά από τους Beatles από τα Super Group, με τραγούδια που τους έφεραν να γίνουν κινηματογραφική ταινία από τον Clint Eastwood και κυρίως ένα από τα πιο πετυχημένα musical στις προηγούμενες δεκαετίες, που βασίστηκε στη ζωή τους. Από το New Jersey ήταν αυτή. Ragdoll κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1964 και αυτό, τον Bob Crewe και Bob Caudio, είναι ένας από τους Four Seasons. Σύμφωνα με τον συνθέτη και τραγουδιστή Bob Caudio, η ηχογράφηση είναι εμπλεσμένη από ένα γεγονός που αφορούσε τα άστεγα παιδιά, τα οποία στα βανάρια της πόλης στη Νέα Υόρκη έτρεχαν στο δρόμο και καθάριζαν τα παμπρίτσα, όπως γίνεται και στην χώρα μας και παντού για κάποια ψηλά. Στη γειτονιά Hell's Kitchen του Manhattan, ένα νεαρό κορίτσι με βρώμικο πρόσωπο και κουρελιασμένα ρούχα, rag doll, πλησίασε το αυτοκίνητο που ήταν ο Bob Caudio και εκείνος τους έδωσε κάποια χρήματα. Όλη αυτή η ιστορία έγινε rag doll.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Δεν θα γίνει Μεσόγειος θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, ανέφερε από τις Βρυξέλλες και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Κατέληξε μια κοπέλα διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση ή άλλη. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη κοινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. 10 νεκροί σε έκρηξη αγορά στο βόρειο-δυτικό Πακιστάν. Θα σταματήσει τη λειτουργία του στις 31 Αυγούστου μετά από 25 και πλέον χρόνια το πολυκατάστημα Νότο στο ιστορικό κτίριο στη Συμβολή των Οδών Σταδίου και Όλου στην Αθήνα λόγω του υπέρογκου κόστους, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Η εταιρεία βρίσκεται σε επικοινωνία με το Σωματείο των Εργαζομένων με σκοπό τη διαμόρφωση του κατάλληλου προγράμματος για τη μείωση των συνεπειών αυτής της εξέλιξης. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζονται ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Έθριος αύριο καιρός με νεφός, με μονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Υπήρου και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Πολύ σωστά ο Δημήτρης έχει στείλει ένα μήνυμα όπου γράφει ότι η εισαγωγή του Ragdoll, αυτό που ακούσαμε, του θύμισε πολύ το Out of Time του Rolling Stones που ήρθε αργότερα. Ναι, ο ένας ακούγε και έπαιρνε κάποια στοιχεία από τον άλλον. Ήταν τραγούδια που κυριαρχούσαν τότε. Αύριο θα συνεχίσουμε με πολλούς Βρετανούς. Τους περισσότερους που θα ακούσουμε αύριο θα είναι από τη Βρετανία. Και θα ξεκινήσουμε με τους Rolling Stones, που είναι η τιμητική τους, αφού έρχονται με καινούριο άλμπουμ. Πάμε τώρα στην άλλη μουσική που είναι παλαιότερη και που συνεχίζει να είναι δυνατή, με τον Nat King Cole. Είμαστε στο 1964. Εάν δεν είχε φύγει από τη ζωή το Φεβρουάριο του 65, 15 Φεβρουαρίου του 65 έφυγε από τη ζωή, ο Nat King Cole θα ήταν από αυτούς ακριβώς που συνέχισε με την ίδια, θα συνέχιζε, και είμαι σίγουρος γι' αυτό, με την ίδια δυναμικότητα που είχε ο Σινάτρα. Γιατί ήξερε, πρώτα-πρώτα ήταν από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, άλλαξε τα πράγματα στον χώρο της ερμηνείας και ήξερε να είναι πάντα με την εποχή και να λέει ανάλογα τραγούδια. Έτσι το 64, παρόλο που είχε ξεκινήσει από τα τέλη του 30 με τον Nat King Cole Trio και είχε βγάλει τα μεγάλα του τραγούδια το 40 και το 50, συνέχισε τις επιτυχίες, πολλές επιτυχίες. Το Love είναι ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο Bert Kaempfert και ηχογραφήθηκε από τον Nat King Cole για άλμπουμ του του 65, βγήκε μετά, αλλά σαν single βγήκε το 64. Το σόλο τροπέτας ερμηνεύει ο Bobby Bryan. Είναι πολύ σπουδαίος μουσικός από το χώρο της jazz, όπως και ο Nat King Cole ήταν μεγάλος τραγουδιστής της jazz. Το τραγούδι αυτό στην ορχιστρική του μορφή υπάρχει σε ένα άλμπουμ του Bert Kaempfert, Blue Midnight. Το έχει τραγουδίσει και σε διάφορες γλώσσες ο Nat King Cole, ιδιαίτερα τη λέξη love, που γράφεται διαφορετικά στην ετικέτα του δίσκου από ό,τι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Ψάξτε το να το δείτε, της Capitol, όταν είχε βγει σε μικρό δίσκο.
4: L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

L-O-V-E. Έτσι γράφεται και στον δίσκο. Love, Nat King Cole. Το ακούσατε. Ένα διαμάντι από το 64 με την ερμηνεία του Nat King Cole. Και ακούμε εδώ την πλειονότητα των τραγουδιών που δεν ακούγονται πουθενά αλλού, όπως αυτό, γιατί κανείς δεν παίζει αυτά τα τραγούδια του Nat King Cole. Θα παίξουν 2-3 από τα καινούργια του. Και όχι μόνο αυτό, και τα περισσότερα που ακούτε. Ευτυχώς που υπάρχει το Art Echo. Τον Ιούνιο του 64 ο αγαπημένος μου τραγουδιστής Bobby Darin κυκλοφορεί ένα ακόμα άλμπουμ, το Winners. Εδώ λοιπόν είναι ένα άλμπουμ που και αυτό έχει κάνει στροφή ήδη και από άλλα τραγουδία. Ξεκίνησε από το rock and roll και πήγε και προς τη jazz με πολλές ερμηνείς και μετά και folk. Τεράστιο ταλέντο ο Bobby Darin. Σας θυμίζω ότι τον υποδίθηκε που ήταν ίδαλμά του ο Kevin Spacey. Για όσους δεν γνωρίζουν μπορούν να δουν τη ζωή του Bobby Darin με τον Kevin Spacey να τον υποδίεται εδώ και αρκετά χρόνια. Ίδαλμα του Kevin Spacey ο Bobby Darin. Ακούμε πρώτα από το Winners ένα τραγούδι του George Moustaki. Ναι, του George Moustaki που το έχει κάνει επιτυχία λίγο πριν, μερικά χρόνια πιο πριν, το 59, η Edith Piaf.

ποτέ δεν ξεχνούσε ο Bobby Darin ότι είχε κάνει τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του με το Mack the Knife. Σε αυτό το στυλ είναι και αυτό που ακούσαμε. Μένουμε στο ίδιο άλμπουμ για να ακούσουμε μία σύνδεση ενός πολύ μεγάλου συνθέτη, κυρίως κινηματογραφικής μουσικής, που έχει πάρει και το βραβείο Όσκαρ για τη μουσική που είχε γράψει για την ταινία «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες» το 1956. Δικό του είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε, ο Βίκτορ Γιάνγκ είναι αυτός. Είχε 22 υποψηφιότητες για τα Όσκαρ για το έργο του στον κινηματογράφο. Πάρα πολλές ταινίες έχουν τη μουσική του Βίκτορ Γιάνγκ. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται «Golden Earring». Είναι ένα τραγούδι που είχε πει με μεγάλη επιτυχία η Peggy Lee. Εμείς το ακούμε από το άλμπουμ του Bobby Darin.

Golden Earrings από τον Bobby Darin. Το Kansas City είναι η μεγαλύτερη πόλη στην πολιτεία του Μιζούρι του Ηνωμένων Πολιτειών. Ακούγεται το Kansas City σε πολλές επιτυχίες. Όμως αυτή είναι μια επιτυχία που γράφτηκε για αυτή την πόλη. Kansas City. Wilburn Harrison το είχε κάνει επιτυχία πριν από χρόνια. Από το 64. Το 64 το διασκέβασε ο Τρίνι Λόπεζ. All is good, Kansas.

1964, ένα κλασικό τραγούδι, το Kansas City με τον Τρίνι Λόπεζ. Ο Πολ Μακκάρτνεϊ είχε ανακαλύψει το τραγούδι αυτό, το πρώτο εξάμεινο του 59, σε ένα δίσκο του Little Richard από το 55, δίσκο 45 στροφών, που είχε κυκλοφορήσει στη Βρετανία στα τέλη του 50. Ούτε εκεί έβγαιναν οι δίσκοι αμέσως. Ο Μακκάρτνεϊ λοιπόν έγινε και ο παδός του Little Richard με το τραγούδι αυτό που οι Beatles το ηχογράφησαν για το άλμπουμ Beatles for Sale. Ένας ακόμα τραγουδιστής της pop που λέγεται Johnny Tillotson και το 1964 βγάζει την μεγάλη επιτυχία, είχε βγει τέλη του 63, συνάντησε τραγούδια των Beatles στο Hit Parade στις αρχές του 64, Johnny Tillotson, Talk Back, Trembling Lips.

Φεύγουμε από τους pop τραγουδιστές και πάμε σε ένα γίγαντα της μουσικής gospel, blues, R&B, αυτός που το όνομά του είναι Bobby Blue Bland. Δεν είναι μόνο ότι έχει μείνει για τα άλμπουμ που είχε βγάλει τότε ή για τις εμφανίσεις του, είναι ότι έκανε και επιτυχίες, πολλές επιτυχίες, όπως αυτό που θα ακούσουμε και πάρα πολλά άλλα, ιδιαίτερα στη μέση του 60, στη μέση της δεκαετίας του 60. Αυτός λοιπόν είναι ένας από τους σπουδαίους αφηγητές της blues και soul μουσικής. Έχει δημιουργήσει θυελώδες άριες αγάπης, προδοσίας, παρέτησης, με μία υπόκρουση, θα λέγαμε, ενορχίστρωση έτσι πολύ δραματική, και άφηνε τον ακροατή, όπως έχουν γράψει, εξαντλημένο, αλλά και έκπληκτο. Η έμπνευσή του είναι, ή μάλλον ήταν, ένας ιεροκήρυκας του Ντιτρόιτ. Μερικές φορές τον αναφέρουν σαν το λιοντάρι των blues ή σαν ο Σινάτρας των blues. Η μουσική του είχε επηρεαστεί από τον Nat King Cole. Bobby Blue Bland, 1964.

0: about it.
1: Ain't nothing you can do. Bobby Blue Bland. Σήμερα ολοκληρώνουμε με ένα τραγούδι ακόμα του Curtis Mayfield. Είμαστε στην εποχή του συγκροτήματός του, Impressions. Μετά έχουμε τη σόλο καριέρα του. Κυκλοφόρησε στα τέλη του 63, αρχές 64 και έχει τίτλο I'm So Proud. Τους ανέβασε στα 20 πρώτα και αυτό. Αύριο περισσότερα από την Αγγλία στην Αμερική, αλλά και τραγούδια που είχαν μεγάλη επιτυχία και στη Βρετανία. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρίστερο, Γιάννης Πετρίδης, Impressions, Curtis Mayfield, I'm So Proud.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στο ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του και στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει για την αυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα και να επανέλθει με απάντηση. Ο Έλληνας Υπουργός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το ντρόουν είναι σαφώς Ουκρανικό και χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό. Στο Συμβούλιο συζητούνται επίσης οι υβριδικές απειλές, η προστασία κρίσιμων υποδομών και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο ενίσχυσης Ευρωπαϊκής Αποστολής Ασπίδες. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξε ATM και κλοπές οχημάτων κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Σύμφωνα με την Ελλάς, η ομάδα βρίσκονταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που μίλησε σήμερα στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσακθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίες 19 έως 24 ετών. Οι περισσότεροι έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης διερεύνηση των γεγονότων και των εμπλεκομένων. Ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου έκανε λόγο για επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας, υπογραμμίζοντας ότι θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις το ισχύον πλαίσιο ασφαλείας στα πανεπιστήμια. Από την πλευρά του, οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καταδίκασαν τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν ή ανέχονται τη βία και στη μεγάλη πλειονότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος των Βρετάνων, που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κάνει λόγο για προσπάθεια έντασης της κρατικής καταστολής και χαρακτηρίζει προβοκατόρικες ενέργειες που σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Αθώους έκρινε το δικαστήριο τους τρεις κατηγορούμενους για την επίθεση σε βάρος του πρώην πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 2020, υιοθετώντας την απαλλακτική πρόταση της εισαγγελέα της έδρας. Στις εξελίξεις σχετικά με τον Χανταϊό αναφέρθηκε η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας, η οποία δήλωσε ότι υπάρχουν ακόμη πράγματα που δεν γνωρίζουμε για τον ιό και ότι παραμένει ασαφές αν έχει υποστεί μετάλλαξη. Στο μεταξύ, το πρακτορείο ANSA αναφέρει ότι ένας 25χρονος από την Καλαβρία που είχε ταξιδέψει με την ίδια πτήση με τη γυναίκα η οποία πέθανε από Χανταϊό εμφάνισε συμπτώματα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Ρώμης για εξετάσεις. Ο νεαρός βρισκόταν ήδη σε καραντίνα. Νωρίτερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε νέο κρούσμα σε Ισπανό επιβάτη του κουραζιερόπλοιου Χόντιους, ανεβάζοντας τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 11 συνολικά. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Έδριος ο καιρός με νεφώσεις αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα Ορεινά, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Δυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com

Χαίρετε, χαίρετε. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη και 12 του Μάη. Θα ήταν 12 του Μάη που λέει και το τραγούδι, παραφρασμένο φυσικά, όπως μας αρέσει να το κάνουμε. Γενικότερα μας αρέσει να μεθερμινεύουμε και παραφράζουμε την επικαιρότητα και τελικά την ίδια τη ζωή. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι με 33 από τη μία, ούτε ειρήνη ούτε πόλεμος από την άλλη, διότι και οι δύο πλευρές θέλουν να βγουν από τα διέξοδο αυτό, θέλουν να βγουν, μα δεν μπορούν να το κάνουν. Πολιτικές ζυμώσεις εδώ σε μας και προβληματισμοί για το ποιος θα κόψει το νήμα δεύτερος. Αν και εδώ που τα λέμε, το δεύτερο είναι σχετικό. Ποτέ δεν ξέρεις το τι ποσοστά, το τι ρεύμα θα έχει ένας πρωτοεμφανιζόμενος, είτε εντελώς πρωτοεμφανιζόμενος, είτε σε κατάσταση rebranding. Αφού μας έχει προκύψει και δανειζόμαστε κι εμείς και χρησιμοποιούμε στην καθομιλουμένη ξενικούς όρους που έχουν γίνει διεθνείς, να το είπαμε κι εμείς, το rebranding είναι επαναλανσάρισμα, και πάλι το λανσάρισμα δεν είναι ελληνική λέξη. Λοιπόν, και περιστατικά που σοκάρουν και ανατριχιάζουν. Αναφέρομαι και στον τραυματισμό το σοβαρότατο του παίκτη στο τηλεπαιχνίδι, στο παιχνίδι το reality, συγγνώμη, αλλά και την πτώση στο κενό των δύο κοριτσιών. Αχ, αυτή η ηλικία της εφηβείας, αυτή η υπέροχη reality, συγγνώμη, αλλά και την πτώση στο κενό των δύο κοριτσιών. Αχ, αυτή η ηλικία της εφηβείας,

Αχ, μικρός που είσαι ουρανέ, μικρός που είσαι κόσμε, θα έλεγα εγώ. Μια έτσι μικρή και εμείς κουκίδα σε όλο τον ορίζοντα, σε όλο τον πλανήτη, στην ύπαρξή μας την ίδια. Με πολλές αναρωτήσεις, με πολλές έτσι συζητήσεις με τον εαυτό μας και μετά ξαναγυρνάμε και ξαναπιάνουμε τα καθημερινά, έτσι δεν είναι? Γιατί νομίζω, το έχω πει κι άλλη φορά, ότι ισχύει ευτυχώς δηλαδή στον ανθρώπινο οργανισμό και εγκέφαλο ο εξοραϊσμός της συνείδησης. Είναι φαινόμενο, το λένε και οι ψυχολόγοι και οι νευρολόγοι, ότι δηλαδή κάτι πολύ βαρύ, πολύ ασήκωτο, προσπαθεί μετά ο εγκέφαλος με δικούς του μηχανισμούς να το εξοραίσει, να το εξορθολογήσει, να νιώσει ότι μπορεί να το χωνέψει. Γιατί αλλιώς καταλαβαίνετε ότι όλοι θα ήμασταν δεν ξέρω πού. Αυτά που λέτε, αυτά με την επικαιρότητα, τη διατρέξαμε έτσι πάρα πολύ λίγο με τα σημαντικότερα γεγονότα, περισσότερο και σαν αίσθηση, σαν κλίμα, σαν ατμόσφαιρα με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Στεκόμαστε φυσικά στο γεγονός ότι αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή στο διεθνές κοινικό, ότι ούτε ο Τραμπ, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, συγγνώμη, ούτε το Ιράν μπορούν να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Μαθαίνουμε ότι και οι δύο πλευρές απέχουν πολύ από την επίτευξη συμφωνίας, αλλά την ίδια στιγμή δεν επιθυμούν να ξαναρχίσουν τις εχθροπραξίες. Γιατί σου λέει τώρα πού να το πάμε, πόσο πιο πολύ να τραβήξουμε το σκηνί, πού να μπλέκουμε άλλο τώρα. Μη μου πείτε, σοβαρή ανάλυση κάνω απογευματιάτικα, με ερωτήσεις και απαντήσεις ρητορικές οπωσδήποτε. Απαντήσεις δεν ξέρω.

0: Αλλά πάντως είναι οι απορίες που έχουμε όλοι. Και αν το βάλουμε κάτω στο τραπέζι και το κάνουμε φραγκοδίφραγκα, που έλεγε και ένας παλιός διευθυντής μας, και είχαν πέσει όλα τα μαλλιά μου, τέλος πάντων, θα καταλάβουμε ότι κάπως έτσι έχει κατάσταση. Την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ λοιπόν ετοιμάζεται για το μεγάλο ταξίδι στο Πεκίνο, θα έχουμε εμείς αύριο αναλύσεις και συζήτηση γύρω από αυτό, διότι άλλο Αμερικανός, άλλο Κινέζος. Το τι είδε ο Αμερικανός στο Πεκίνο ή ο Κινέζος στη συνάντηση με τον Αμερικανό, θα τα συζητήσουμε λίγο με ειδικούς, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον γενικά η Κίνα σαν χώρα. Το λέγαμε και από την πλευρά της λογοτεχνίας, αν θυμάστε προκαιρού που το συζητούσαμε. Είναι μια μεγάλη άγνωστη χώρα, ο ασιατικός γίγαντας, που για τον ίδιο τον Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγάλος αντίπαλος. Δεν είναι πλέον ανερχόμενος, είναι απολύτως ισοϋψής, μη σας πω και λίγο ανώτερος, οικονομικά πάντα. Και οπότε αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μαθαίνω μάλιστα ότι επειδή έχει η Κίνα τον Xi Jinping ως πρωθυπουργό, αλλά πρόεδρο, αλλά τα μπερδεύω ρε παιδιά πάντα αυτά, πρόεδρο, πρωθυπουργό, ανάλογα με το καθεστώς της χώρας, αλλά έχει και αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας λοιπόν ετοιμάζει, λέει, μία τελετή που δεν θα είναι υποδοχής, που δεν θα είναι του ίδιου διαμετρήματος που ήταν στην προηγούμενη τετραετία, και αυτό από μόνο του έχει το δικό του συμβολισμό. Αυτά μαθαίνω, αυτά σας μεταφέρω. Ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, δηλαδή και σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, μέσω των συχνοτήτων μας και φυσικά και μέσα από το Earth Echo, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth. Και επειδή νωρίτερα είπα για το του μεγάλου διαμετρήματος και τα λοιπά, θα πάω σε ένα νησί τεραστίου διαμετρήματος, ένα κομμάτι Ελλάδας που είναι τελικά αντιπροσωπευτικό όλου του διαμαντιού του τουρισμού μας, όλου αυτού του θησαυρού που μας έλαχε να έχουμε στα χέρια μας και να διαχειριζόμαστε ανάλογα, και αναφέρομαι φυσικά στη Σαντορίνη. Στη Σαντορίνη, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια κυριολεκτικά κατατρώγεται, ίσως δεν ξέρω αν ισχύει και δεν θα πω κάποια υπερβολή, από τον υπερτουρισμό. Κινδυνεύει το νησί να μετατραπεί σε Ισπανία ή Ιταλία, σε κάποιες συγκεκριμένες πόλεις στις οποίες είδαμε αυτό τον απίστευτο συνωστισμό. Και τώρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν ο χωροταξικός σχεδιασμός για τον τουρισμό και το ειδικό πλαίσιο που ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση βρίσκει σύμφωνους ή βάζει πλαίσιο και όρια σε αυτό το πρόβλημα, και αν βρίσκει σύμφωνους ή αντίθετους τους τοπικούς άρχοντες των νησιών, κυρίως των νησιών και κυρίως της Σαντορίνης, εν προκειμένου της Σαντορίνης. Είναι μαζί μας λοιπόν ο Δήμαρχος του νησιού, κύριος Αναστάσιος Νικόλαος Ζόρζος. Καλησπέρα σας.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα και σε εσάς, κύριε Ζόρζο. Πολλά είπαμε εμείς στον πρόλογό μας. Ασφαλώς είναι πληροφορίες, είναι και εκτιμήσεις αν θέλετε, που μπορεί να στερούνται αλήθειας ή λογικής βάσης, χωρίς φυσικά καμία πρόθεση. Γι' αυτό σας έχουμε σήμερα μαζί, γιατί η Σαντορίνη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, είναι από μόνη της ένα κομμάτι τουρισμού αυτόνομο, αυτόφωτο, και δεν ξέρω αν το γεγονός αυτό με το ειδικό χωροταξικό σχέδιο και πλαίσιο αγγίζει θετικά την πρόοδο του νησιού, να το πω έτσι.
1: Χωρίς να έχω διαβάσει το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού, το καλωσορίζουμε, διότι πρέπει να υπάρχει πλαίσιο και να υπάρχουν και οι όροι ανάπτυξης ενός τόπου, ενός τουριστικού προορισμού. Θέλω να σας πω όμως ότι εγώ από το 12,
0: σας ακούμε με λίγη δυσκολία, είναι η αλήθεια, κύριε Δήμαρχε. Δεν ξέρω αν μπορείτε. Σας ακούμε, αλλά λίγο έτσι από το βάθος και με τον κίνδυνο παρεμβολών. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα το έχουμε αν είναι κινητό το τηλέφωνο.
1: Κινητό είναι.
0: Αν μπορούσαμε να πάμε σε ένα σταθερό, θα ήταν ακόμα καλύτερα.
1: Δεν μπορώ να πάω σε σταθερό. Βρίσκομαι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή.
0: Δεν πειράζει.
1: Θέλω λοιπόν να σας πω ότι από το 12 έχω αναλάβει μια πρωτοβουλία να ζητώ τον περιορισμό της ανάπτυξης των τουριστικών κλινών, προκειμένου η Σαντορίνη να παραμένει βιώσιμη. Εμείς δεν θέλουμε να φτάσουμε στα προβλήματα που δημιουργεί ο υπερτουρισμός. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, εγώ από το 12 λέω ότι η Σαντορίνη είναι κορεσμένη φυσικά και τελευταία, δηλαδή στο τέλος του 2025, μαζί με τους φορείς της Σαντορίνης, έχουμε συνυπογράψει ότι δεν θέλουμε καμία νέα κλίνη. Το πράγμα κάναμε και για τις επισκέπτες που έρχονται με κρουαζιερόπλια. Έχει ρυθμιστεί ο αριθμός των επισκεπτών. Δεν υπάρχουν πλέον, δεν υπάρχουν αναμονές. Με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθορίσαμε το μέγιστο αριθμό επισκεπτών που μπορεί να φιλοξενήσει με ευχέρεια η Σαντορίνη. Είναι ο αριθμός των 8.000 επισκεπτών. Αυτό έχει λειτουργήσει πολύ ευνοϊκά από πέρσι.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι είναι ευχαριστημένοι και η κλία της κρουαζιέρας και το νησί. Θεωρώ λοιπόν ότι οι περιορισμοί είναι απαραίτητοι. Εάν τούτε περιλαμβάνονται στο ειδικό χωροταξικό, εγώ δηλώνω ευτυχής. Χρειάζεται ρύθμιση το Airbnb να είναι ποσόστοση στον γενικότερο αριθμό των κλινών και δεν χρειαζόμαστε κυρίως στρατηγικές επενδύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Άλλωστε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, εγώ το εισηγήθηκα το θέμα αυτό, έχει πάρει μια ομόφωνη απόφαση που λέει ότι δεν θέλουμε στους μικρούς νησιωτικούς τόπους όπως είναι οι Κλάδες και το Δεκάνησα στρατηγικές επενδύσεις.
0: Είναι πολύ σαφές. Σαφή όλα αυτά που μας λέτε, κύριε Ζόρζο, και πραγματικά χαίρομαι γιατί... Χαίρομαι. Όσο μου πέφτει ο λόγος δηλαδή και φαντάζομαι και σε πάρα πολλούς πολίτες, ακροατές που αγαπούν τη Σαντορίνη και αγαπούν τα μέρη που κρατούν, παλεύουν να κρατήσουν την αυθεντικότητά τους. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Και για να το πούμε ένα τίτλο, καμία νέα κλίνη πλέον.
0: Μάλιστα. Άρα, καμία νέα κλίνη, είπατε 8.000, σε ποια χρονικό...
1: Στην κρουαζιέρα, κοιτάξτε να δείτε.
0: Σε τι χρονικό πλαίσιο οι 8.000?
1: 8.000 την ημέρα.
0: Την ημέρα, μάλιστα.
1: Την ημέρα. Αυτό γίνεται, αυτό συμβαίνει. Δεν υπάρχουν ουρές ούτε στο Τελευερίκ, ούτε πουθενά αλλού. Και επίσης, με την ευκαιρία που μου δίνετε εκεί μέσα στην εκπομπή σας, να πω ούτε τις κλειστές δομές που επιχειρούν να δημιουργήσουν για να έχουν, όπως λένε, μια πιο συγκεκριμένη εμπειρία και μια πιο προστατευμένη εμπειρία η επισκέπτες της κρουαζιέρας, ούτε αυτές θέλουν τις δομές. Θέλουμε ο επισκέπτης να έχει την εμπειρία της καθημερινής ζωής του νησιού.
0: Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, απλά να σας μεταφέρω εγώ έτσι 2-3 σημεία, αναφέρεται και σε υφιστάμενες άδειες ή σε ήδη εγκεκριμένα σχέδια για περιβαλλοντική αδειοδότηση. Σε αυτά βέβαια, για αυτά, δίδεται η άδεια. Άρα είναι σε δρομολόγηση, σε διαδικασία να πάρουν άδεια τέτοιου τύπου ακίνητα, ας πούμε, τέτοιες δομές στη Σαντορίνη.
1: Ναι, είναι, δυστυχώς είναι.
0: Το λέτε το δυστυχώς με πόνο ψυχής, καταλαβαίνω.
1: Ναι, γιατί είναι ένας αγώνας που έχει κινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Από το 12 κάνω τον διαρκή αυτό αγώνα. Βεβαίως δεν είχα τότε συμμάχους πολλούς. Σήμερα όμως το νησί λέει δεν θέλουμε άλλη κλίνη. Τότε δεν είχα συμμάχους. Σήμερα, αντιμετωπίζοντας και τα ζητήματα αυτά που δημιουργεί η πληθώρα των κλινών και των ξενοδοχειακών μονάδων και των Airbnb κτλ., λέμε δεν θέλουμε καμία νέα κλίνη. Γιατί είναι μια καθολική στάση.
0: Μάλιστα. Για τη βραχυχρόνια μίσθωση υπάρχει επίσης καθορισμός όρων και προϋποθέσεων και στο χωροταξικό σχέδιο. Κοιτάξτε, επειδή δεν το έχω παρακολουθήσει καλά, αλλά ξέρω ότι περίπου πριν από 2 χρόνια, μια και αναφέρεστε ότι δεν είχατε συμμάχους, πριν από 2 χρόνια υπήρχαν αντιθέτως κοινοτικοί άρχοντες του νησιού, φαντάζομαι από την πλευρά της αντιπολίτευσης, δεν το γνωρίζω, που συνιστούσαν στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους για να βοηθηθούν οι τουρίστες. Το θυμάστε.
1: Κοιτάξτε, αυτή την ανακοίνωση την έκανε ο πρόεδρος των Θυρών.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος ανήκει στην παράταξη την δική μου. Ο πρόεδρος των Θυρών. Δεν ήταν ακριβώς το νόημα αυτό. Ήταν μην πολύ μετακινήστε για να διευκολύνουμε τους επισκέπτες. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Σήμερα όμως αυτό που 2 χρόνια πριν έβλεπε κανείς, δηλαδή ουρά έξω από το Τελευερίκ, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Καθώς έχουν δημιουργηθεί και χώροι φιλοξενίας των επισκεπτών, κλειστοί και κλιματιζόμενοι χώροι φιλοξενίας των επισκεπτών της κρουαζιέρας. Και είναι κάτι που ξεκίνησε το 2014, αν θυμάμαι, από αυτήν την ίδια δημοτική αρχή, με τη μελέτη που έγινε από το Πανεπιστήμιο Υγείου προκειμένου να καταληφθεί ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών από την κουραζιέρα και την κατανομή των αφήξεων των κουραζιεροπλοίων μέσα στην εβδομάδα. Έρχονται ο ίδιος αριθμός επισκεπτών κατανεμημένοι κατά αυτόν τον τρόπο, ούτε ώστε να μην δημιουργείται προβλήματα συμφόρηση. Επίσης, ένας άλλος λόγος που πρέπει να σταματήσει η δόμηση στη Σαντορίνη είναι ότι έχει ένα ιδιαίτερο γεωπεριβάλλον που αυτό έλκει τους επισκέπτες για να το απολαύσουν και η ανοικοδόμηση καταστρέφει το τοπίο.
0: Βεβαίως. Και φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε πολύ καλύτερα από μένα, που εκτός ότι διοικείτε το νησί, εκπροσωπείτε τους δημότες, τους κατοίκους και μένετε και σε αυτό και το γνωρίζετε από μέσα, ούτε σε πολύ κοντινό χρόνο, κύριε Ζόρζο, κύριε Δήμαρχε, δηλαδή όχι αύριο αλλά πολύ σύντομα, ο υπερτουρισμός που ίσως κάποιοι νομίζουν ότι θα φέρει ακόμα περισσότερα κέρδη, θα φέρει το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα. Το βλέπετε και σε άλλες περιοχές που είναι αξιοθέατα και είναι μαγνήτης για τους τουρίστες ανά τον κόσμο, όπως είναι η Ιμπιζά ή ξέρω εγώ. Τους έχει ήδη συμβεί. Γι' αυτό εμείς το λέω. Λοιπόν, δηλαδή φαντάζομαι ότι το έχετε στο νου σας αυτό και χαίρομαι που λέτε ότι έχετε ήδη προλάβει
1: τη λογική αποτροπής των προβλημάτων που δημιουργεί ο υπερτουρισμός. Δεν φτάσαμε το σημείο να λέμε έχουμε υπερτουρισμό, όπως το καθορίζει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού το τι είναι υπερτουρισμός. Εμείς δεν έχουμε φτάσει στο να το λέμε, θέλουμε όμως να μην φτάσουμε.
0: Να μην φτάσετε και έχετε λάβει μέτρα, μας λέτε, και με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου του Αιγαίου και γενικότερα έχετε από μόνοι σας, ας πούμε, οχυρωθεί.
1: Σε ένα βαθμό. Από εδώ και πέρα τώρα πρέπει να λάβει ευθύνες η πολιτεία. Καθώς βρίσκει σύμμαχο την τοπική αυτοδιοίκηση, δύσκολο η τοπική αυτοδιοίκηση να πει θέλω φρένο. Εγώ το λέω από το 12, είναι δύσκολο και είναι τώρα ευκαιρία του κράτους να πει εφόσον υπάρχει και δεδηλωμένη η άποψη αυτή, τη στηρίζουμε σε απόλυτο βαθμό.
0: Μάλιστα. Χαίρομαι. Νομίζω δηλαδή, γιατί έχω ακούσει και άλλους συναδέλφους σας από το πρωί που φιλοξενούνται σε εκπομπές ραδιοτηλεοπτικές να λένε το αντίθετο και να λένε πως έτσι το νησί μας, ξέρετε τώρα και α και ου, αλλά σίγουρα μπορεί να γίνει μια συζήτηση, ίσως και μια διαβούλευση, αλλά εσείς βλέπω ότι έχετε το δικό σας, ας πούμε, τη δική σας γραμμή. Να ρωτήσω κάτι, μια και σας έχουμε στη γραμμή, σε ό,τι αφορά την φετινή απήχηση στον τουρισμό λόγω και των προβλημάτων που υπήρχαν με τους σεισμούς και την δραστηριότητα και πέρυσι και όλη την χρονιά σε μικρότερο βαθμό στο νησί, πώς πάμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, πέρυσι το σεισμικό φαινόμενο που δεν δημιούργησε προβλήματα το ίδιο το σεισμικό φαινόμενο, είχαμε το αποτέλεσμα της υπερπροβολής του σεισμικού φαινομένου που φαινόταν να είναι μια καταστροφικό, ενώ δεν ήταν. Είχαμε χιλιάδες σεισμούς μικρής κλίμακας που δεν δημιούργησαν κανένα με κανένα πρόβλημα, είναι μόνο την αποτροπή εκείνων που ήθελαν να έρθουν στη Σαντορίνη, να επισκεφθούν τη Σαντορίνη. Δεν έχει μια κάμψη ο τουρισμός, δεν ξέρω αν είναι από τις γεωπολιτικές εξελίξεις ή αν είναι κάτι άλλο. Εκείνο όμως που πιστεύω είναι ότι η Σαντορίνη θα παραμένει ένας ελπιστικός προορισμός λόγω της ιδιαιτερότητας τοπίου της και του σημαντικού αριθμού μνημείων. Δεν υπάρχει άλλος τόπος που να έχει σε τόσο λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα τόση πυκνότητα μνημείων πολιτισμού. Ξεκινούν από την πρώιμη εποχή του Καρχού μέχρι τους νεότερους χρόνους.
0: Ωραία. Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Μια καλή σεζόν εύχομαι και καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, ο κύριος Αναστάσιος Νικόλαος Ζόρζος, δήμαρχος Σαντορίνης, για τον χωροταξικό σχεδιασμό του επί του τουρισμού, επί του νέου τοπίου.

μηνύματα βλέπω. Θα τα πούμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων που έρχονται τώρα στις και μισή. Να πω τη μία Έλενα Καραγιάννη απέναντι μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλα Κλουσοπούλου, η Μαρία Σφυρόρα και η Δέσποινα Σαρκύρη. Δηλαδή όλη η απογευματινή ομάδα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναταραχή στις αγορές άλμα στο πετρέλαιο, βουτιά στα χρηματιστήρια, καθώς παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 107,62 δολάρια το μπρέτ στις διεθνείς χρηματαγορές, στα 101,31 το αργό. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Το θέμα της ενταξιακής διαδικασίας των Δυτικών Βαλκανίων, στο πλαίσιο των κριτηρίων τα οποία θέτει το ίδιο το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απασχολεί ιδιαίτερα τόσο την Ευρώπη όσο και την Ελλάδα, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίδης σε δήλωσή του στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Υπουργική Συνάντηση της Ομάδας Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων στην Πρατισλάβα. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν με βάση τα πορίσματα της έρευνας που ξεκίνησε άμεσα, δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος των Πριτάνεων που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα στην Ηλιούπολη, μεταφέρεται στο ΚΑΤ. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤ 1 ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Έθριος αύριο καιρός με νεφός, με μονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 6, στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Εδώ είμαστε, στο μένουμε εδώ. Το λέω και έτσι, το λέω και αλλιώς, αντεστραμμένα. Εδώ είμαστε, στο μένουμε εδώ. Πού εδώ? Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί αυτή την ώρα με το Διεθνές Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, Voice of Greece, αλλά πάνω απ' όλα το πρώτο στην είδηση και την ενημέρωση, το πρώτο ραδιόφωνο της καρδιάς μας, το Earth News. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πολύ ενημερωμένος ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μας λέει στην αρχή: η Κίνα δεν είναι ισοϋψής με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα. Είναι καλό να το ψάξουμε περισσότερο και μετά να βγάλουμε συμπεράσματα. Αν το λέτε για μένα, δεν χρειάζεται να ψάξω περισσότερο, γιατί δόξα τω Θεώ διαβάζω πάρα πολύ και με τα λόγου γνώσεως σας μεταφέρω τις εκτιμήσεις, τις γνώσεις και τις απόψεις μου. Τώρα, συνεχίζετε όμως και λέτε ότι η λέξη Κινέζος προέρχεται από το αρχαίο σύνος, το σύνος δηλαδή, νουδέτερο, που σημαίνει μοχθηρός, πονηρός, έτσι είναι και η Κινική θάλασσα. Μπράβο πάντως για τις γνώσεις και την ετυμολογία, γιατί η λέξη το σύνος, και κλείνεται κιόλας και δύσκολα, γιατί είναι ουδέτερο, ξέρετε, το σύνος του σύνους, εμφανίζεται σε διάφορους συγγραφείς αρχαίους με αυτή την σημασία που δώσατε. Λείπει η ετυμολογία, δεν ξέρω όμως αν έχει σχέση με το Κίνα, Κινέζος και Κινική θάλασσα. Τα άλλα μηνύματά σας, πρώτα απ' όλα δίνω προτεραιότητα λίγο στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί σήμερα και αύριο, χτες και σήμερα, είχαμε τη δυνατότητα και έχουμε τη δυνατότητα της Δέσποινας στο 210-60-09-604 και 605. Τώρα ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη και επίσης άλλος ακροατής από τη Θεσσαλονίκη επίσης, που είχε στείλει μήνυμα χτες, ο κύριος Αναστασόπουλος, και ρωτούσε τι είναι αυτό το περίεργο φορτίο που στόχευε το ντρόουν της Λευκάδας. Επειδή εγώ αναφέρθηκα σε φορτίο, πιθανότατα πάνω σε ρωσικό πλοίο, στο οποίο λένε κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί, εναντίον του οποίου, να στόχευε το ντρόουν, το οπλισμένο, το γεμάτο εκρηκτικά. Δεν μπορώ να γνωρίζω, αγαπητέ κύριε Αναστασόπουλε, αλλά δίνω πολύ μεγάλη σημασία στο μήνυμά σας, γιατί όλα αυτά, όλη αυτή η υπόθεση με τον ντρόουν είναι σε απόλυτη εξέλιξη και από άποψη άμυνας της χώρας και από άποψη εξωτερικής πολιτικής. Νομίζω ότι δεν έχουν ούτε όλα υποθεί. Το περίεργο είναι ότι δεν υπάρχει αντίδραση από την πλευρά της Ουκρανίας, που ενώ θα έπρεπε, αλλά δεν υπάρχει και κάποιος αντίκτυπος μεγαλύτερος, ενώ θα έπρεπε, ενώ θα οφειλόταν. Εκτός εάν υπάρχει και δεν το έχουμε ακόμα μάθει, γιατί αυτά είναι και λίγο, ξέρετε, λίγο πιο κρατικά μυστικά. Να στείλω την καλησπέρα μου στο Σπύρο, που είναι στα μηνύματα. Πολλά μπράβο, λέει, σε Ισπανία, Ιρλανδία, Σλοβενία, που δεν θα μεταδώσουν το γελίο ευρωπανηγύρι υποκουλτούρας εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα. Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Ξέρεις, Σπύρο, το έχω σκεφτεί και εγώ από πολλές απόψεις και πλευρές το συγκεκριμένο θέμα, όπως το αναφέρεις, αλλά νομίζω ότι είναι έτερον εκάτερον. Δεν νομίζω ότι η μη συμμετοχή ή η μη μετάδοση παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο, πραγματικά, πίστεψέ με, στο θέμα της γενικής εντύπωσης για το τι συμβαίνει με τη Γάζα και τη γενοκτονία. Δηλαδή είναι εντελώς, πώς να το πω, ετεροβαρύ και ανισομερή τα μεγέθη. Δεν συγκρίνονται, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Όμως σχετικά με τη συμμετοχή μας, έχω κάτι πολύ ωραίο να σας διαβάσω. Θα το κάνω μετά, αφού συνδεθώ με τον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο κύριος Κώστας Χαϊδούτης. Ο κύριος Χαϊδούτης, κυρίες και κύριοι, είναι δικηγόρος, αντιπρόεδρος της Πομιδά, της Ελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιωτητών Ακινήτων. Σχετικά με αυτό το θέμα, κύριε Χαϊδούτη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα
0: σας. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ, και εγώ ευχαριστώ την πρόσκληση.
0: Για αυτό το θέμα λοιπόν που προέκυψε στη Θεσσαλονίκη, στην πολυκατοικία, με την αγωγή των ιδιοκτητών για τη μετατροπή του ημιυπογείου σε 8 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από την ιδιοκτήτρια του ημιυπογείου χώρου, και πραγματικά ίσως να συμβαίνει ή να πρόκειται να συμβεί και σε άλλες πολυκατοικίες στη χώρα. Υπάρχει λοιπόν σε εξέλιξη νομική διαδικασία. Αποτέλεσμα, από όσο διάβασα, θα έχουμε σε 3 μήνες απόφαση. Για πείτε μας πώς έχει αυτή η υπόθεση, να βρούμε έτσι λίγο μια άκρη και μια μέση.
1: Κοιτάξτε, Αντιλαμβάνω ότι δεν γνωρίζω τις πτυχές της υπόθεσης, γιατί είδα ότι, όχι είδα, ενημερώθηκε ότι το χειρίζεται μια εξίσου εξαίρετη συνάδελφος που γνωρίζει τα θέματα πολύ καλά της ορφοκτησίας και η οποία σίγουρα, ας το πω, προσέγγισε το θέμα μέσα από τη διάσταση που χρειάζεται προκειμένου να δοθεί λύση, γιατί το ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις και φαντάζομαι αυτό το οποίο...
0: Ναι, που ζητούμε και εμείς είναι το γενικευμένο, όχι οι λεπτομέρειες της υπόθεσης, μάλιστα.
1: Καλά, εννοείται, γιατί λεπτομέρειες που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και δεν θα έπρεπε να ασχοληθούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως το ζήτημα είναι κατά πόσο αυτό εδώ είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να συμβαίνει, μπορεί να γίνει σε κάποιες πολυκατοικίες και αν είναι, ας το πω, επιτρεπτή ή είναι υπερβολική η αντίδραση των λοιπόν συνιδιοκτητών σε τέτοιου είδους επιλογές των υπολείπων συνιδιοκτητών. Εντάξει, το λέω με ποια εννοία, ότι ο κάθε ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να μπορεί να χρησιμοποιεί την ιδιοκτησία του κατά το δοκούν, αρκεί να μην προσβάλλει τα δικαιώματα των υπολείπων.
0: Φυσικά.
1: Αυτό το οποίο είναι μείζον και κρίσιμο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι να μπορούμε να διακρίνουμε και να γνωρίζουμε αν υπάρχουν σε κάθε πολυκατοικία, αν υπάρχει κανονισμός και αν ο κανονισμός επιτρέπει τέτοιου είδους κατατμήσεις και αλλαγής χρήσεων ή αν δεν υπάρχει καθόλου κανονισμός, οπότε και τα πράγματα, ας το πω, την ή τρόπο είναι λίγο πιο εύκολα. Λοιπόν, προκειμένου, από ό,τι πληροφορήθηκε προφανώς αντιτίθεται αυτή εδώ, είναι αντίκειται μάλλον στις διατάξεις του κανονισμού, εντάξει. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε κάτι, είναι και μια επιλογή την οποία πολύ την, ας το πω, την... το αντιμετωπίζουν σαν λύση, ιδιαίτερο σε τέτοιους χώρους, είναι υπόγεια ή πρώην βιοτεχνικούς χώρους κτλ, τα οποία παραμένουν επί σειρά ετών αναξιοποιητά και συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο, με την, ας το πω, την αλλαγή χρήσης και με τη μεταβολή του σε οικιστική χρήση πλέον, να αντιμετωπίζεται αυτό το λεγόμενο στεγαστικό ζήτημα που όλοι συζητούμε καθημερινά. Έτσι δεν είναι? Άλλο, γιατί ξέρετε κάτι, και να μην δαιμονοποιούμε και το Airbnb, γιατί πάρα πολύ, το Airbnb δεν απευθύνεται πάντα και σε τουρίστες.
0: Όχι,
1: είναι
0: βέβαια.
1: Πολλοί που το επιλέγουν και φοιτητές και εργένιδες.
0: Πολλοί
1: και...
0: κάνουν πάρα πολύ χρήση.
1: Άρα και την ή τρόπο συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στην αναζήτηση στέγης, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτό το οποίο εγώ έχω να πω σε πάρα πολλές περιπτώσεις, η αντίδραση πολλών, γι' αυτό λέω η δαιμονοποίηση του Airbnb, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η παρατήρηση το ότι θα έχουμε προσέλευση κοινού αγνώστου αριθμού και διαφόρων ατόμων, τα οποία είναι άγνωστες πολυκατοικίες. Αυτό είναι μια, ας το πω, φυσιολογική αντίδραση, η οποία απαντάται σε όλα τα κτίρια. Παρ' όλα αυτά, η προσωπική μου εκτίμηση είναι η εξής, ότι ποια η διαφορά αν το συγκεκριμένο ακίνητο ή ένα οποιοδήποτε διαμέρισμα το οποίο λειτουργεί μέσα από το σύστημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης αλλάζει κάθε μέρα μισθωτές, γιατί αυτή είναι η λειτουργία του, και ποια λέω η διαφορά αν μισθωνόταν το ίδιο διαμέρισμα από κάποιον ο οποίος κάθε μέρα δεχόταν διάφορες επισκέψεις, έκανε όχι πάρτι, συγκεντρώσεις με φίλους ή
0: νομίζω και σε αυτή την περίπτωση, αν αντίκειται στον κανονισμό της πολυκατοικίας και συμβαίνει συστηματικά και όχι, ας πούμε, μια φορά στο τόσο που παίρνει την άδεια και λέει συνήθως ο ένοικος. Πάλι το ίδιο είναι. Πάλι μπορούν οι ιδιοκτήτες να δημιουργήσουν.
1: Δεν έχει να κάνει με τις ώρες κοινής ησυχίας, εννοείται. Δεν έχει να κάνει ούτε με βραχυχρόνια μίσθωση, ούτε με μακροχρόνια. Αν κάποιος παραβιάζει κατά σύστημα ή υπάρχει οχλαγωγία, εννοείται ότι θα ληφθούν μέτρα σε βάρος του και θα γίνουν συστάσεις μόνο και μόνο για να αποφευθεί η αναστάτωση όλης της υπόλοιπης πολυκατοικίας. Ωραία.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι λόγος να αντιδρά ο κόσμος στο θέμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτό εννοώ. Γιατί λάβετε υπόψη σας ότι ένα διαμέρισμα το οποίο λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο, συμμετέχει στα έξοδα, είναι, δηλαδή δεν είναι ένα διαμέρισμα το οποίο είναι εγκαταλειμμένο και δεν έχει καμία χρήση.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Συμμετέχει στα έξοδα.
0: Ότι ας πούμε έστω και έμεσα, αλλά και άμεσα, συμβάλλει στην όλη ας πούμε χρήση της οικοδομής.
1: Στην λειτουργία της οικοδομής, ακριβώς. Πόσο διαφορετικά θα ήταν για μια πολυκατοικία να έχει 2-3 διαμερίσματα τα οποία είναι κενά για τους χύψη λόγους. Ενώ τώρα έχει διαμερίσματα τα οποία χρησιμοποιούνται, υπάρχει μια κίνηση. Άλλο αν εδώ υπάρχουν κακοί χρήστες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο εξετάζεται.
0: Εντάξει, αυτό θα μπορούσε να γίνει και στην μακροχρόνια μίσθωση. Όχι, θα μπορούσε, γίνεται.
1: Αν εσύ ζήτησαν.
0: Ξέρετε τι δεν καταλαβαίνω, κύριε Χαϊδούτη, δηλαδή για να παίρνει τόση έκταση το ζήτημα, εκτός αν ξέρετε ιστοσελίδες και το ρεπορτάζ δεν έχει με τι να ασχοληθεί και το κάνει, το τραβάει από τα μαλλιά. Αλλά τώρα ένας ημιυπόγειος χώρος να αλλάξει τόσο πολύ χρήση όπως καταγγέλνουν οι ιδιοκτήτες, δηλαδή και στα θέματα του εξαερισμού, της χρήσης, ρεύματος.
1: Ναι. Που εδώ δεν γνωρίζουμε τις στοιχείες της υπόθεσης και σίγουρα αν υπάρχουν παρανομίες, αν υπάρχουν αυθαιρεσίες κτλ. Αυτά ορθώς επισημάνθηκαν.
0: Ναι. Ότι και απευθύνθηκαν οι άνθρωποι στη δικαιοσύνη. Όμως εγώ θα ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Δηλαδή, στεκόμαστε εκεί, έτσι. Δηλαδή, αν υπάρχει κανονισμός της πολυκατοικίας και αν αυτός γίνεται, πώς το λένε, καταστρατηγείται.
1: Ακριβώς, ναι. Αν καταστρατηγείται, οπότε δικαίως και ευλόγως κάποιος θα προσφύγει στη δικαιοσύνη προκειμένου αυτό το πράγμα να το εμποδίσει. Απλά λέω ότι σε κάποιες περιπτώσεις, ενδεχομένως, αν υπάρχει καλή συνεννόηση και καλή διάθεση, τέτοιου είδους επιλογές δεν θα πρέπει να οδηγούν στα άκρα, μόνο και μόνο για να μπορούμε να συμβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα, κατάλαβα, το βλέπετε από αυτή την πλευρά. Ναι,
1: πάνω απ' όλα όμως, γιατί μιλώ σαν δικηγόρος, εξυπακούεται ότι όταν κάτι αντίκειται στις διατάξεις του κανονισμού, ο κανονισμός υπερισχύει πολλών άλλων, είναι το σύνταγμα της πολυκατοικίας, να το πω λίγο.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά.
1: Δεν μπορούμε να παραβλέπουμε αυτά τα οποία έχουν, ας το πω, καταρτιστεί.
0: Ναι.
1: Αν κάποιοι διαφωνούν με αυτά με τα οποία ορίζει ο κανονισμός, εννοείται ότι υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του κανονισμού και να...
0: μετά από τη Γενική Συνέλευση κλπ.
1: Και
0: λοιπά.
1: Κυβερνητικές συνθήκες.
0: Βέβαια, και φαντάζομαι ότι πιο πολλοί από εμάς, ναι, υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις. Μπορούν να βγουν ένα σωρό υποθέσεις που στην καθημερινή λειτουργία μιας πολυκατοικίας. Ναι. Δηλαδή, όλοι μας ξέρουμε και από τον περίγυρό μας, ή στη δική μας την πολυκατοικία, ή σε αυτή που μετακομίσαμε ενδεχομένως, ότι μπορεί να είναι και λίγοι ιδιοκτήτες, 3-4, και ωστόσο πάλι να μην τα βρίσκουν ή να μην τα βρίσκουμε για ένα απλό θέμα, το οποίο όμως ωστόσο.
1: Που να μην έχει διαφωνήσει. Μία, αν μου δείξετε, θα νομίζω θα κερδίσετε πιο εύκολα τον τζόκερ παρά να μου δείξετε κάποια πολυκατοικία.
0: Γι' αυτό και πολύ ωραία είπατε ότι υπάρχει το σύνταγμα ουσιαστικά της κάθε πολυκατοικίας.
1: Είναι. Ξέρετε γιατί. Οι πολυκατοικίες οι οποίες έχουν κανονισμό λειτουργούν πολύ καλύτερα από αυτές οι οποίες δεν έχουν κανονισμό, πιστεύετε.
0: Ναι, το ξέρω. Ναι, όχι, ναι, γιατί αναγκάζονται όλοι και υπακούν σε αυτόν τον κανονισμό, αλλιώς έχει άλλο.
1: Να εφαρμόζουν και να τηρούν τις διατάξεις του.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, κύριε Χαϊδούτη, σας ευχαριστώ. Ναι.
1: Εγώ να είστε καλά.
0: Και εσείς, γεια σας.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.

Καλησπέρα, λέει η κυρία Έλενα. Γεια σας, κυρία Έλενα, λέει η Δήμητρα. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Σπύρο για το μήνυμά του σχετικά με την συμμετοχή ή όχι χωρών στην Eurovision όσο γίνεται η γενοκτονία στη Γάζα, λέει. Φαντάζομαι αυτό το μήνυμα, φυσικά εννοείται. Ο Μιχάλης νωρίτερα, καλησπέρα, κυρία Έλενα. Καλή εκπομπή και έρευνα. Μένω εδώ για σήμερα, λέει. Ενώ ο κύριος Μασρούρ, αν λέω σωστά το όνομά σας, λέει πως υπόγειος χώρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως κύριος χώρος. Σωστό και αυτό. Τώρα αυτό είναι ημιυπόγειο. Τι να πω, από 19 τα διαμερίσματα γίνανε 27, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πάρω περαιτέρω θέση, αλλά μου ακούγεται πάρα πολύ σοβαρό, που μπορεί δυστυχώς να συμβαίνει και σε πολλά άλλα οικήματα ανά τη χώρα. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 12 και το βράδυ θα έχουμε τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026. Χτες πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα με την ελληνική συμμετοχή. Καλές οι εντυπώσεις, ικανοποιημένοι συντελεστές, ο Ακύλας και όλη η ομάδα, η ιστορία με την αισθητική των video games κτλ. Ξεκινάει λοιπόν στις 10, εμφανίζεται στην τέταρτη θέση.

Και ανεξαρτήτως με το τι πιστεύει ο καθένας σχετικά με τη συμμετοχή μας σε ένα διαγωνισμό που κρατάει τόσες δεκαετίες και μεταλλάσσεται και εξελίσσεται αισθητικά, πολιτισμικά, αν θέλετε και ιδεολογικά. Διάβαζα κάτι από τα πολλά που είχαν γραφτεί τότε που πήρε την πρόκριση για να πάει στη Βιέννη ο Ακύλας. Και διάβαζα που λέτε ένα καταπληκτικό κομμάτι, το κρατούσα έτσι μαζί μου και το επανατύπωσα, το οποίο υπογράφει ο μουσικός, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, στο Facebook τον βρήκα, Αργύρης Κόκορης από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ο Αργύρης Κόκορης, κάθε φορά που η Ελλάδα στέλνει κάτι στη Eurovision, ξεσπάει η ίδια κουβέντα. Πιάσαμε πάτο, δεν μας εκπροσωπεί, πού είναι η μουσική μας παράδοση. Φέτος με τον Ακύλα και το Φέρτο, ο διχασμός χτύπησε κόκκινο. Αλλά πίσω από τις αντιδράσεις κρύβεται ένα βαθύτερο ερώτημα, συνεχίζει ο κύριος Κόκορης. Τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε ελληνική μουσική και κυρίως σε ποια εποχή αναφερόμαστε? Το 1850 που οι Επτανήσοι εξευγέννηζαν τα δημοτικά για να γίνουν αποδεκτά στα σαλόνια? Στο 1936 που η δικτατορία μεταξάλογο κρίνει και απαγορεύει τα ρεμπέτικα ως ξενόφερτα και τουρκοειδή? Στο 60 που ο Καζαντζίδης ήταν κλαψιάρης και αγρίκος για τους αστούς μορφωμένους? Ή στο 80 που τα σκυλάδικα ήταν ντροπή για τη μορφωμένη Ελλάδα? Η αλήθεια είναι πως η ελληνική μουσική ιστορία δεν είναι μια ιστορία συνέχειας, είναι μια ιστορία μόνιμης σύγκρουσης για το τι μετράει ως αυθεντικό. Κάθε εποχή κατασκευάζει μια χρυσή εποχή, τοποθετημένη πάντα μια ή δύο γενιές πιο πίσω, πάντα αρκετά μακριά ώστε η μνήμη να έχει σβήσει τις κοινωνικές εντάσεις που τη συνόδευαν. Τα ρεμπέτικα ήταν δυσόδης μουσικός οχετός για τους κριτικούς του Μεσοπολέμου, πριν γίνουν άειλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO το 2017. Το τζιτζάνι το σνόμπαραν και τον πολεμούσαν, όπως ο ίδιος ομολόγησε, πριν γίνει εθνικός θησαυρός. Σήμερα η ίδια λογική αποκαλεί το Φέρτο πολιτιστική κατάπτωση, χωρίς να αναρωτιέται αν ίσως βλέπουμε απλώς τη ζωντανή δημιουργία ενός νέου στρώματος πολιτισμού, όπως συνέβαινε πάντα. Και συνεχίζω από τον κύριο Αργύρη Κόκορη. Ας μιλήσουμε τώρα για τους στίχους, λέει. Πολλοί τους διαβάζουν ως ναρκισιστικό φλέξ, ρολόγια, γιότ, σασίμι, επίδειξη πλούτου. Αλλά αυτή η ανάγνωση αγνοεί πώς λειτουργεί η αφήγηση υλικότητα στη δημοφιλή μουσική και μάλιστα αγνοεί κάτι πολύ ελληνικό. Ο ρεμπέ της μάγκας τι έκανε? Επιδεικνυόταν, χόρευε, καπνίζοντας ναργιλέ μέσα στη φτώχεια του. Ο Ακύλας κάνει ακριβώς αυτό αντεστραμμένα. Μεγάλωσε χωρίς χρήματα, με άρρωστο πατέρα και η μητέρα του δούλευε μετανάστρια. Και τραγουδάει «Θα φέρω, θα πάρω πίσω όλα αυτά που μας στέρισαν». Δεν είναι ύμνος στον υλισμό, είναι μια φαντασίωση αποκατάστασης, η ίδια εκδίκηση μέσα από υπερβολή που κάνει η ραπ κουλτούρα εδώ και 30 χρόνια ριζωμένη στην τάξη και τη στέρηση. Και επειδή είναι αρκετά μεγάλο το άρθρο και ήδη σας μετέφερα χωρίς να πάρω και την άδειά του, απλά το έχει μεταδώσει, το έχει δημοσιοποιήσει, καταλήγει ότι αυτό που τελικά συμβαίνει κάθε φορά είναι η μόνιμη ένταση μιας κοινωνίας ανάμεσα σε δύο εικόνες. Είμαστε κληρονόμοι αρχαίας ανώτερης παράδοσης ή είμαστε η σύγχρονη χώρα στον παγκόσμιο πολιτισμό. Και λέει ότι τελικά δεν χρειάζεται να διαλέξει η Ελλάδα, μπορεί να είναι ταυτόχρονα ο Θεοδωράκης και ο Ακύλας, ο Καλομήρης και ο Βαμβακάρης, ο Σαββόπουλος και τα Σκυλάδικα. Η μουσική πολιτιστική ταυτότητα δεν είναι μουσείο, είναι ζωντανός οργανισμός και κάθε φορά που προσπαθούμε να τη βάλουμε σε βιτρίνα, χάνουμε ακριβώς αυτό που την κάνει ζωντανή.

0: since I would leave this world alone. Without you, I'm just born.
1: Οντολογής λοιπόν σήμερα 3η και 12 Μαΐου στον πρώτο ημιτελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση διεκδικώντας μια θέση στο μεγάλο τελικό με το εκρηκτικό Φέρτο, όπως διαβάζω από το δελτίο τύπου της ΕΡΤ, το επίσημο. Θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 στις 10 ακριβώς και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα και το νέο διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος, όπως και από τη Φωνή της Ελλάδας. What to do.

Η Μαρία από τη Θεσσαλονίκη για το προηγούμενο θέμα, το θέμα με τη βραχυχρόνια μίσθωση, μας λέει να μην τα αθωώνει ο κύριος από την Πομιδά, γιατί είναι πλέον πρόβλημα για τους μόνιμους κατοίκους. Ας δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τα ενίκια έχουν φτάσει στα ύψη, όπως και το να αγοράσεις διαμέρισμα. Αλήθεια είναι αυτό, Μαρία. Ευθυγραμμίζομαι.

Αύριο Τετάρτη 13 του Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι φοιτητικές εκλογές με σκοπό την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών και φοιτητριών 7 με 7, 7 το πρωί με 7 το απόγευμα. Το λέω έτσι διότι εδώ και πολλά χρόνια οι φοιτητικές εκλογές δεν αποτελούν πια ούτε καν είδηση. Λυπάμαι πολύ που το λέω. Βέβαια για τους ίδιους τους φοιτητές και τις φοιτητικές κοινότητες έχουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένουμε πάντως να διεξαχθούν με συμμετοχή. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, να μην υπάρχει αποχή και φυσικά με αποτελέσματα επιτέλους ενιαία, θα πούμε εμείς.

νομίζω ότι εδώ μπορώ να σας αποχαιρετήσω έτσι με πολύ πολύ πόνο, αλλά θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5 όπως κάνουμε συνήθως, γιατί τώρα θα ακολουθήσει το τραγούδι μας, με το τραγούδι το καινούριο «Να φύγουμε καλύτερα», λέω. Που μόλις τοποθέτησε και χτύπησε με το μαγικό της χεράκι Μαρίλια Γεροντίδη. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε. Δελτίο ειδήσεων στις 6 και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου, απολύτως σχετικό. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Το ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του και στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κατά τις συνεδρίες του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει για την αυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα και να επανέλθει με απάντηση. Ο Έλληνας Υπουργός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το ντρόουν είναι σαφώς ουκρανικό και χαρακτηρίζεται το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό. Στο Συμβούλιο συζητήθηκαν επίσης οι υβριδικές απειλές, η προστασία κρίσιμων υποδομών και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Αποστολής Ασπίδες. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές οχημάτων κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, που συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα χθες. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, η ομάδα βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΑΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίες 19 έως 24 ετών. Οι περισσότεροι έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης διερεύνηση των γεγονότων και των εμπλεκομένων. Ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου έκανε λόγο για επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας και υπογράμμισε ότι θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις στο ισχύον πλαίσιο ασφαλείας στα πανεπιστήμια. Από την πλευρά του, οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου καταδίκασαν τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν ή ανέχονται τη βία και στη μεγάλη πλειονότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος των Πριτάνιων, που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Το ΚΚΕ κάνει λόγο για προσπάθεια έντασης της κρατικής καταστολής και χαρακτηρίζει προβοκατόρικες τις ενέργειες που σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Αθώους έκρινε το δικαστήριο τους τρεις κατηγορούμενους για την επίθεση σε βάρος του πρώην πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 20, υιοθετώντας την απαλλακτική πρόταση της εισαγγελέας της έδρας. Στις εξέλιξεις σχετικά με το Χανταϊό, αναφέρθηκε η Γάλλιδα Υπουργός Υγείας, η οποία δήλωσε ότι υπάρχουν ακόμα πράγματα που δεν γνωρίζουμε για τον ιό και ότι περιμένει ασαφές αν έχει υποστεί μετάλλαξη. Στο μεταξύ, το πρακτορείο ΑΝΣΑ αναφέρει ότι ένας 25χρονος από την Καλαβρία που είχε ταξιδέψει με την ίδια πτήση της KLM με τη γυναίκα, η οποία πέθανε από Χανταϊό, εμφάνισε συμπτώματα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Ρώμης για εξετάσεις. Ο νεαρός βρισκόταν ήδη σε καραντίνα. Νωρίτερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε νέο κρούσμα σε Ισπανό επιβάτη του κρουαζιερόπλου Χόντιους, ανεβάζοντας τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε συνολικά 11. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την Ερτένα το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός με νεφώσεις αύριο. Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Δυτική άνεμη ως 6 μποφόρ. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
2: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
5: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
4: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
5: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου.
6: More.com. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
8: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
8: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Δηλαδή,
3: άκουσε να δεις.
9: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Καλώς σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε στο Earth News Radio 105,8. Είναι το απολύτως σχετικό σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο Νίκος Γκάτσος λοιπόν, ένας ποιητής, στιχουργός, μεταφραστής, μια πραγματικά ξεχωριστή περίπτωση για τα ελληνικά γράμματα. Η ποιητική σύνθεσή του, να το πούμε έτσι, είναι μία στην ουσία, η Αμοργός. Δεν έχει εκδώσει κάτι άλλο ολοκληρωμένο και μάλιστα την έγραψε μεσούσης της κατοχής. Έφυγε σαν σήμερα από κοντά μας και είπαμε να θυμηθούμε ένα από τα πολύ ωραία μελοποιημένα ποίηματά του. Θα ξεφυλίσουμε μαζί την επικαιρότητα, την πολλαπλή θέαση των πραγμάτων και της ζωής. Για να γίνουν όμως όλα αυτά ραδιοφωνικώς, χρειαζόμαστε πριν από όλους, πριν από όλες, τη Μαρίλια Γεροντίδη. Γιατί αν δεν κουνήσει τα κουμπάκια στην τράπεζα ήχου, η τράπεζα θα μείνει κλειστή, δεν θα έχει καταθέσει, δεν θα έχει τίποτα. Μαρίλια Γεροντίδη λοιπόν, η Δέσποινα Σαρκίρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στις επάλξεις της επικοινωνίας. Αν τηλεφωνήσετε στο 210-60-09-604 ή και στο 210-60-09-605, θα απαντήσει, θα καταγράψει, θα φέρει στο ραδιοθάλαμο και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να το μοιραστώ με τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες. Αν οι αντίχειρές σας έχουν μια φαγουρίτσα και θέλετε να στείλετε μήνυμα με το Viber που είναι και δωρεάν, Earth News, μία λέξη. Πρέπει να αφήσετε ένα κενό, να μην είναι κολλημένες, να αναπνεύσουν, ξέρετε. Earth News, μία λέξη, κενό, radio. Εκεί στην πλατφόρμα είμαστε εμείς. Μετά, όταν μπείτε στην πλατφόρμα και βρείτε τη σελίδα μας, δεν χρειάζεται να το ξαναγράψετε το Earth News Radio κτλ. Γιατί το έχω δει μερικές φορές. Γράφετε

κατευθείαν το μήνυμά σας. Το βλέπω εγώ αυθορή και παραχρήμα στην οθόνη. Και άμα έχουμε πολλές δουλειές, το αγνοώ και λέω συγγνώμη, δεν βρω. Όχι, όχι, δεν κάνουμε τέτοια εμείς. Και για να δούμε αυτή η πλατφόρμα. Α, άνοιξε. Πολύ ωραία. Έχουμε και Facebook. Πάμε μια βόλτα. Η σελίδα η εκπομπή με τον πρωτότυπο τίτλο, πώς το σκεφτήκαμε απορώ, απολύτως σχετικό. Είναι με ελληνικούς χαρακτήρες, μπαίνετε, χρησιμοποιείτε το Messenger, στέλνετε τα μηνύματά σας, βλέπω το Βαγγέλη, βλέπω την Πέπη, βλέπω πράγματα, βλέπω θάματα και επομένως τι κάνουμε έτσι, εμπλουτίζουμε το περιεχόμενο. Γιατί όση δουλειά και να κάνουμε εμείς που κάνουμε, πιστέψτε με, κάνουμε πολύ περισσότερη δουλειά πριν από αυτή που πολλές φορές φαίνεται κατά τη διάρκεια μιας ώρας. Αλλά η δική σας συμμετοχή εμπλουτίζει το περιεχόμενο, το κάνει πιο ενδιαφέρον, δημιουργεί αντανακλάσεις, αντιδράσεις κτλ. Να και η Μαρίλια Γεροντίδη που είναι της Ηχοληψίας ξέρει ότι οι αντανακλάσεις καμιά φορά είναι σημαντικότερες και από την πηγή του ήχου, γιατί κάνουν το ντύσιμο, είναι αυτά που λέμε τα εφέ, τα reverb, πώς τα λέτε εσείς, βάλε και άλλο echo που λένε στα πανηγύρια για να έχει όγκο, να ακούς και τη χαράδρα μαζί με το τραγούδι και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, για να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο επίκαιρο και το διαχρονικό, για να τα βάλουμε σε μια σειρά, ήταν 12 Μαΐου του 1821 παρακαλώ, και είχαμε τότε την πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, ήταν η μάχη στο Βαλτέτσι. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτον πυλών της Τρυπόλεως. Αρκετά χρόνια μετά, και αφού η αλήθεια είναι ότι μας βοήθησαν οι Αγγλογάλοι, οι Πορτογάλοι κτλ. Για να απελευθερωθούμε, έχουμε φτάσει στο 1854. Και σου λέει βοήθεια, δεν είναι ποτέ δωρεάν, αυτό να το ξέρετε. Είναι καλές συμμαχίες, αλλά ο ισχυρότερος πάντα θέλει να πάρει και ένα μικρό τόκο. Το 1854 λοιπόν, ο βασιλιάς Όθωνας που είχαμε εμείς, θέλει να αναλάβει εκστρατεία για να απελευθερώσει τη Θεσσαλία. Οι Αγγλογάλοι, που για δικούς τους λόγους τότε δεν το ήθελαν, προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας, είναι Μάιος του 54 και μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του 57, θα το πω στην καθαρεύουσα, μας είχαν κατσικωθεί εδώ, δεν πήγαιναν πουθενά. Και περνάνε τα χρόνια για να πάμε και στις μπάλες, και το 1993 τέτοια μέρα είχαμε τον τελικό κυπέλλου Ελλάδος στο ΆΚΑ. Αυτόν τον θυμούνται οι ποδοσφαιρόφιλοι ως τον τελικό των κουρεμένων κεφαλιών. Οι παίχτες του Ολυμπιακού έκαναν τάμα ότι θα κερδίσουν και θα πάρουν το κύπελο και ξύρισαν τα κεφάλια τους. Και πάει αυτός ο Βαζέχα του Παναθηναϊκού και τους βάζει ένα γκολ και τους παίρνει ο Παναθηναϊκός το κύπελο και τους έμεινε το κούρεμα. Κατά τα άλλα, επειδή έχει γίνει και καλώς έχει γίνει λόγος για μια φωτογραφία του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο που τον δείχνει ό,τι τον δείχνει και βγήκε ο άνθρωπος και είπε είναι μαϊμού, είναι κατασκευασμένη. Θέλω να πω δύο πράγματα αν μου επιτρέπετε για αυτό το θέμα. Το χιδέον του πράγματος κατ' εμένα είναι αυτονόητο. Δηλαδή πραγματική να ήταν, τι νόημα έχει αυτό το πράγμα, αλλά είναι μαϊμού. Και εδώ έρχεται λοιπόν το δεύτερο μετά το χιδαίο, η απόλυτη βλακεία. Υπάρχει μια έκφραση στα λαϊκά στέκια, IQ ραδικιού. Αυτοί οι άνθρωποι που το έκαναν αυτό για να βλάψουν τον κύριο Γεωργιάδη, είναι σαν να τον, πώς να το πω τώρα, σαν να τον βοήθησαν. Γιατί μπορείς για τις απόψεις του να έχεις 100 αντιδικίες μαζί του και να πεις όχι κύριε Υπουργέ και αυτό που λέτε πω από τι... Όταν όμως κάνεις μια τέτοια κίνηση για να τον βλάψεις, ακόμα και αυτοί που μπορεί να τον αντιπαθούν θα τον συμπαθήσουν, γιατί πέφτει θύμα μιας ηλιθιότητας. Αν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί είχαν σκοπό να βλάψουν τον κύριο Γεωργιάδη, να πάνε να κάνουν ένα γρήγορο τεστ IQ και να πάνε να κάνουν κάποια μαθήματα προσχολικής ηλικίας, γιατί μόνο ζημιά δεν το έκαναν. Η ηλιθιότητα όταν πηγαίνει και δίπλα-δίπλα με τη χιδαιότητα είναι επικίνδυνος συνδυασμός, αλλά αν ήθελαν κάτι να πετύχουν να το ξέρουν, πέτυχαν ακριβώς το αντίθετο. Όσοι συμπαθούν τον κύριο Γεωργιάδη συσπυρώνονται ακόμα πιο κοντά του, γιατί πέφτει θύμα μιας τέτοιας χιδαιότητας και ηλιθιότητας, αλλά και κάποιοι που μπορεί να μην τον συμπαθούν καθόλου, είπαν κοίτα ρε ο άνθρωπος στα καλά του καθουμένου τώρα. Αν σε πω αυτή η φωτογραφία εδώ που τα λέμε, δεν του πολύ έφερνε κιόλας. Δηλαδή ήθελε πολύ μεγάλη φαντασία για να πεις ότι αυτός μπορεί να είναι, και θα ήταν τόσο ανόητος ο κύριος Γεωργιάδης αν ήθελε να κάνει καμιά πιτσικουλιά, να πάει εκεί και να τραβήξετε μερέ και μια ωραία φωτογραφία, αν πάρετε το καλό προφίλ για το δουν τα παιδιά να το καταλάβουν, αν είναι δυνατόν δηλαδή.

0: Ήταν 2001, τέτοια μέρα, 12 Μαΐου, ο περίφημος Περικόμο αποκοιμήθηκε και αποκοιμήθηκε. Δεν ξύπνησε ξανά. Α, επειδή ρωτάτε, τα βλέπω τα μηνύματα, μην ανησυχείτε, αλλά έχω ζητήσει μια χάρη, ελπίζω να έρθει από το καλό συνάδελφο και φίλο μου τον Δημήτρη Φαναριώτη, να μας δώσει και μια διάσταση επικαιρότητας, τι γίνεται εκεί με εκείνες, με Βρετανίες, με τούτα εκείνα τα. Αλλά πριν όμως, καθώς ακούμε τον Περικόμο, να σας πω ότι στη χθεσινή συνάντηση, που δεν ήταν σίγουρο αν θα μιλούσε ο κύριος Τσίπρας ή απλώς θα χαιρετούσε, ανακοίνωσε ότι το κόμμα θα εμφανιστεί δημόσια. Το ζήτημα είναι τώρα πότε, θα μου πείτε. Ή δίδυμος θα είναι ή καρκίνος. Μια τα βάζουμε και λίγο έτσι πιο κουιζάτα. Μην σας τα δίνουμε και... Άλλωστε δεν το είπε και αυτός με σαφήνεια. Για Ιούνιο μίλησε. Όσες και όσοι ασχολείστε με τα ζώδια και τα σχετικά, το καταλάβατε. Και όσοι έχουμε, είμαστε και ζώδιο που είναι εκείνο το μήνα. Και πριν πάμε σε αυτά, γιατί είναι απολύτως σχετικό, ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είπε είναι ουκρανικό, παιδιά, το ντρόουν, και μάλιστα δεν το είπε μόνο σε μας, αλλά ενημέρωσε και τους Ευρωπαίους ομολόγους του και τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, ο οποίος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης. Το ντρόουν, λέει, είναι ουκρανικό, του είπε ο Ουκρανός Υπουργός, θα το ερευνήσουμε εμείς και θα σας πούμε. Να πούμε στους φίλους μας τους Ουκρανούς, φίλοι, αλλά δεν θα μας στέλνετε και τα ντρόουν στα νερά μας. Δηλαδή, αν θέλετε να κάνετε με ρωσικά πλοία όλα αυτά που... γιατί μετά μπορεί να μην είμαστε φίλοι. Και αν δεν είμαστε φίλοι, εμείς δεν θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχετε εσείς. Δεν μπορεί να βγαίνει τώρα, είναι Μάης, αρχίζουν κρουαζιέρες, διακοπές, νησιά, και να φωνάζει το παιδάκι στη μαμά από το κατάστρο. Μαμά, μαμά! Αντί να φωνάζει δελφίνια που καθόμασταν τσιρικάδες για να τα δούμε να κάνουν τα ωραία. Μαμά, ένα ντρόουν περνάει δίπλα από το βαπόρι. Δεν είναι πράγματα αυτά, έτσι, να είμαστε σοβαροί. Και για να γίνουμε σοβαροί, φωνάζουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Γεια σου, Δημήτρη. Καλώς ήρθες.
1: Καλό απόγευμα, Ανδρέα, κυρίες και κύριοι. Πάντως να σου πω ότι στην Εύβοια έχω κολυμπήσει δίπλα σε δελφίνια.
0: Α, σε δελφίνια, νόμιζα σε ντρόουν και λέω μπράβο, καταδρομέ.
1: Για όνομα Θεού, αλλά ήταν πραγματικά μια μοναδική.
0: Δεν είναι μαγευτικό.
1: Είναι μαγευτικά αυτά τα ζώα, είναι πανέξυπνα. Είναι
0: και το πε και σωστά, μπράβο, γι' αυτό είπε ζώα, ναι, το κατάλαβα.
1: Είναι θηλαστικά τα ορίσματα.
0: Είχε και εγκυκλοπαιδικό υπονοούμενο στη διαδικασία.
1: Τέλος πάντων, όχι, απλώς ήταν πραγματικά. Έχουν μια γλυκύτητα. Άσε στα ντοκιμωτέρα, άμα το δεις πραγματικά. Δηλαδή,
0: είναι το κάτι στο νερό. Άλλο. Το μέσα στο νερό στην αρχή μπορεί να σε φοβήσει μέχρι να σιγουρευτείς ότι αυτό είναι δελφίνι και δεν είναι κάτι άλλο. Γιατί το πτερύγιο τους πολλές φορές βγαίνει.
1: Ναι.
0: Θέλει ψυχραιμία. Όταν το βλέπεις από ψηλά, είσαι πιο άνετος. Εντάξει, είναι και μεγάλο πλασματάκι.
1: Μεγάλο πλασματάκι. Ναι. Απλώς τώρα, άμα κάνεις ψαροντούφεκο, ας πούμε.
0: Α, είσαστε. Ναι. Είδες τι έπαθω άλλο στο Survivor με το ψαροντούφεκο.
1: Και όχι τίποτα άλλο, ρε Ανδρέα, και αυτό πρέπει να το πούμε δηλαδή από την εκπομπή σου.
0: Είχε βάλει σημαδούρα, λέει ο άνθρωπος.
1: Είχε βάλει σημαδούρα και τον πάτησε.
0: Ο οδηγός του ταχυπλώου ήταν στον κόσμο.
1: Πόσα
0: μου
1: έγινε, έχω δεν θυμάσαι, πέρυσι, πρόπερσι ήταν.
0: Αλλά
1: ένα
0: τώρα να πας σε τηλεπαιχνίδι, σε reality και να χάσεις. Τέλος πάντων.
1: Για πάμε να δούμε. Πάμε
0: θα
1: να
0: πάει
1: δούμε,
0: στην
1: λοιπόν.
0: Κίνα ο κύριος Τραμπ, με έχει φάει αγωνία.
1: Ο Τραμπ θα πάει στην Κίνα, ο Αμερικανός πρόεδρος. Απλώς δεν θα πάει με τις συνθήκες τις οποίες θα ήθελε. Δηλαδή να έχει με κάποιο τρόπο τερματίσει τον πόλεμο. Ναι. Έχουμε μια σούπερ εύθραυστη εκεχηρία. Πηγαίνει στην Κίνα.
0: Είναι στην εντατική, λέει.
1: Είναι στην εντατική.
0: Το
1: παιχνίδι
0: του Τραμπ το είπε αυτό.
1: Ακριβώς. Και το θέμα είναι βέβαια ότι η συνάντηση που έχει 14 και 15 με τον κύριο Σι είναι εξόχως σημαντική.
0: Α, τώρα
1: σημαντική.
0: Κοντά, δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, Πέμπτη Παρασκευή. Να δούμε τι θα γίνει, γιατί θα ζητήσει ανταλλάγματα ο Τραμπ. Προφανώς θα ζητήσει, από ό,τι διαβάζω στις αναλύσεις, θα ζητήσει να υπάρχει μια έτσι πιο. Μια πιο ουδέτερη στάση της Κίνας απέναντι στην Ταϊβάν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά για να υπάρξει αυτό, μάλλον για να μην υπάρξει επιθετική στάση της Κίνας απέναντι στην Ταϊβάν, θα πρέπει να του διασφαλίσουν οι Κινέζοι ότι θα μπορέσει να κάνει τις business as usual στην Κίνα, το οποίο δεν είναι καθόλου δεδομένο.
0: Ναι.
1: Και την έχει ανάγκη την Κίνα αυτή τη στιγμή ο Τραμπ, γιατί η Κίνα θα μπορούσε να επηρεάσει το Ιράν περισσότερο από ότι το επηρέασε το Κατάρ, η Τουρκία, ναι, δεν ξέρω
0: φυσικά,
1: τι άλλο, γιατί
0: φυσικά
1: είναι μια υπερδύναμη η Κίνα τώρα, τι να λέμε.
0: Μπορεί να είναι και η υπερδύναμη, αλλά θα το δούμε αυτό.
1: Θα το δούμε. Σε μετρητό, σε cash είναι, ναι, υπερδύναμη, έχει περισσότερα χρήματα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα να σου πω κάτι για το Eurovision, γιατί 10 απόψε έχουμε τον ημιτελικό. Λοιπόν, υπάρχει ένα άρθρο στη Liberation, αρκετά εκτενές, αναφέρει ότι η ελληνική υποψηφιότητα μαζί με σκανδιναβικές χώρες, τη Γαλλία, το Ισραήλ αλλά και την Αυστραλία, θα με ρωτήσει, ναι, γιατί η Αυστραλία, γιατί είναι μέλος της Κοινοπολιτείας.
0: Ναι, εδώ είναι, συμμετέχει το Ισραήλ.
1: Ακριβώς. Καλά, εκεί έχουμε και 5 χώρες που δεν πήγαν ακριβώς επειδή.
0: Και θα μεταδώσουν, λέει, θέματα για την Παλαιστίνη εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Τι λένε,
1: λοιπόν, είναι επικρατέστερη και η Ελλάδα, μάλιστα, μαζί με όλους αυτούς. Αυτό προκύπτει από τα διαδικτυακά στοιχήματα αλλά και τις εκτιμήσεις των φανς του διαγωνισμού που γίνεται στη Βιέννη. Τα διαδικτυακά στοιχήματα σε πάρα πολλές πολιτικές συγκρούσεις γενικότερα είναι πολύ ενημερωμένοι.
0: Καλός δείκτης.
1: Καλός δείκτης.
0: Μα όταν ο άλλος πληρώνει κιόλας, δεν λέει απλώς, γιατί μια άποψη είναι δωρεάν.
1: Ναι,
0: σου λέω εγώ την αποψάρα μου. Όταν είναι να πληρώσεις όμως, κάθεσαι να το ψάξεις λίγο παραπάνω.
1: Βέβαια.
0: Και τώρα, θα πω με τα παιδιά, πούμε και για δημοσκοπήσεις τώρα, γιατί μας έβαλε.
1: Έχουμε
0: ο...
1: και δημοσκοπήσεις.
0: Βέβαια.
1: Πάντως,
0: μας έβαλε ο Δημήτρης στο κόλπο.
1: Με το τραγούδι του Φέρτο Ακύλας, γράφει η Liberation, συνδυάζει την ηλεκτρονική μουσική με παραδοσιακές ελληνικές μελωδίες.
0: Εντάξει.
1: Και σε αυτό εκφράζει τη δίψα για φήμη και πλούτο με φόντο ένα βιντεοπαιχνίδι. Είναι σχεδόν βέβαιο, όλα τα στοιχηματικά γραφεία λένε ότι θα περάσει οπωσδήποτε στο δεύτερο γύρο.
0: Ωραία.
1: Ότι θα είναι μέσα στην πεντάδα. Αυτό μένει να το δούμε το Σάββατο το βράδυ που θα έχουμε το τελικό της Eurovision.
0: Ο κύριος Ακύλας ήταν ο παιδίατρός μου, πρέπει να σου πω. Αυτό το όνομα το έχω συνδεδεμένο.
1: Ναι,
0: ο κύριος, και ο οποίος κάθε φορά που ερχόταν για να με δει και εμένα και τον αδερφό μου, έτρωγε ένα μήλο.
1: Πω, πω.
0: Και το έλεγε από τότε. Να δίνεται στα παιδιά κάθε μέρα ένα μήλο. Έτρωγε πρώτα το μήλο του ο κύριος Ακύλας και μετά. Για πες τα πολύ γρήγορα.
1: Ένα...
0: Γιατί πάμε
1: μπράβο,
0: για
1: λοιπόν, πολύ γρήγορα. Σοβαρή πολιτική κρίση στη Βρετανία.
0: Ναι.
1: Έχουμε τις παραιτήσεις τριών υπουργών και 81 βουλευτές των εργατικών, οι οποίοι ζητούν την παρέτηση Στάρμερ ή, εν πάση περιπτώσει, να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα ως προς την παρέτησή
0: του.
1: Γιατί έχει χειριστεί πάρα πολύ άσχημα. Βασικά είναι η ήττα στις τοπικές εκλογές την περασμένη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Να θυμίσω ότι οι εργατικοί είχαν τρομακτική επιτυχία στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, πήραν 411 έδρες από τις 650, η συντηρητική μόλις 121, αλλά έχουμε 81 βουλευτές του Στάρμερ αυτή τη στιγμή,
0: μάλιστα,
1: των εργατικών δηλαδή, οι οποίοι απειλούν με αποχώρηση.
0: Έχουμε
1: βγαίνουν
0: να περιμένουμε.
1: Τα κουκιά ακόμα, όμως βγαίνουν τα κουκιά ακόμα για το Στάρμερ, δεν μπορεί,
0: μάλιστα,
1: να πέσει έτσι εύκολα.
0: Για να δικαιωθεί η ρίση
1: η κυβέρνηση
0: ότι
1: του.
0: Η νίκη έχει πολλούς πατεράδες. Αλλά ήταν
1: κανένα.
0: Είναι ορφάνη.
1: Σοφή, σε ευχαριστούμε
0: πολύ,
1: Δημήτρη.
2: Αμοργό στη ωραίο νησί, τρεις και μισή στα ντουζένια, εγώ κι εσύ είμαστε ένα.
0: Σας έλεγα νωρίτερα ότι το βασικό ποιητικό ολοκληρωμένο έργο του Νίκου Γκάτσου είναι η Αμοργός. Αυτή είναι μια άλλη Αμοργός. Είναι του Λεωνίδα Μπαλάφα, έτσι πιο εξωκαρδιά. Αλλά από ό,τι βλέπω στο μουσικό μου ημερολόγιο, ο Λεωνίδας Μπαλάφας έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια του καλά, πολλά, καλά ταξίδια, μουσικά και να πηγαίνει στην Αμοργό να το ευχαριστιέται κι αυτός.
2: Με ένα στομάχι κορδάτο.
0: Πολύ σύντομα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, οπότε θα έχουμε μια ολόφρεσκη, συμπτυγμένη εκδοχή της επικαιρότητας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έχουμε σχέδιο για ενίσχυση των δυνάμεων αν χρειαστεί. Έχουμε σχέδιο για απόσυρση αν χρειαστεί. Έχουμε σχέδιο για αναδιάταξη των δυνάμεων, δήλωσε ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξελθ. Αναταραχή στις αγορές, άλμα στο πετρέλαιο, βουτιά στα χρηματιστήρια καθώς παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 107,62 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές, στα 101,31 το αργό. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα στην Ηλιούπολη. Έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΔΕΣ 600.000 αγρότες φέτος. Το Ισραήλ έστειλε συστοιχίες για το αντιεροπορικό σύστημά του Σιδηρούς Θόλος μαζί με προσωπικό για το χειρισμό του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤΕΝΑ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Έθριος αύριο καιρός με νεφός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, 12 Μαΐου του 1942 στο Λονδίνο. Από τα παιδικά του χρόνια υπέφερε από πολιομιελίτιδα και μέχρι τα 28 του που αποφάσισε να ασχοληθεί με τη μουσική δίδασκε ιστορία της τέχνης. Every woman, every man. Ο μοναδικός Ιαν Τιούρι. Ίσως ο πιο πετυχημένος συγκερασμός του πανκ με το χιούμορ, ο Ιαν Τιούρι. Και τώρα ο συγκερασμός των διαφορετικών προσεγγίσεων μέσω των μηνυμάτων σας. Α, επειδή έλεγα νωρίτερα με το Φαναριώτη για τις δημοσκοπήσεις, δεν έχουμε χρόνο να πούμε πολλά. Αυτό που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι σε μια ερώτηση σε μία από τις δημοσκοπήσεις, ποιο είναι το σημαντικότερο κριτήριο για σας βάσει του οποίου θα ψηφίσετε. Και ξέρετε, όλοι περιμένουμε ότι θα είναι η οικονομία. Στο σούπερ μάρκετ, στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση βέβαια, οι θεσμοί και η διαφάνεια πήραν 48%. Και δεύτερη η οικονομία. Αυτό είναι τώρα ποιοτικό στοιχείο που χρήζει πραγματικά μελέτης. Μια κοινωνία που βλέπει αυτό που

λέμε το κράτος δικαίου, το πώς λειτουργεί η κοινωνία, το βάζει πάνω από τα οικονομικά του. Τι να σας πω, παιδιά. Αν δεν την έχουν μαγειρέψει τη δημοσκόπηση, είμαστε μια κοινωνία που είναι πολύ ψηλά. Τι Ευρωπαίοι τώρα, και εδώ βλέπω διάφορες, πώς να το πω, γκριμάτσες αμφισβήτησης απέναντί μου. Πολύ ωραίες, από υπέροχα πρόσωπα, αλλά υπάρχει ένας δισταγμός. Εντάξει, και εγώ είπα, σε μία από τις δημοσκοπήσεις, το ότι πήρε πάντως 48% ως κριτήριο επιλογής κόμματος οι θεσμοί και η διαφάνεια, έναντι 40% της οικονομίας, είναι αξιοσημείωτο. Αξιοσημείωτη και η Μαριάννα, η πολυξένη, και ο Γιώργος, που ξέρουμε, λέει, το τραγούδι που ακούστηκε και ποιος το λέει. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Και μας αρέσει πάρα πολύ, δύο φορές συγχαρητήρια, για την υψηλή αισθητική σας. Θα το μεταφέρω στον αρμόδιο να καταχαρεί. Πάμε γρήγορα στην Πέπη. Μου στείλε, κυκλοφορεί αυτό πολύ στα social, μια ταμπελίτσα, ψαράδικο στην Αθήνα, λέει, δίνει δωρεάν γάβρο λόγω του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Ντροπή σας, τα αποδοκιμάζω αυτά, έτσι, τα αποδοκιμάζω. Ο Βαγγέλης: καλησπέρα Αντρέα από Θεσσαλονίκη, ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Στην καταραμένη πόλη μήνα Μάη βρέχει, λέει ο ποιητής, εκεί που έκαιγε ο ήλιος έκανε ξαφνική πόρα στο κέντρο της πόλης. Εσύ που μένεις στη Θεσσαλονίκη ξέρεις καλύτερα. Ο, μπήκε εκεί η Δέσποινα. Πολύ πράγμα Δέσποινα, οπότε θα τα διαβάσω αυτά. Λοιπόν, αλλά για τη Θεσσαλονίκη όλα και όλα είναι κούκλα. Και υπέροχα πράγματα που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη θα τα μάθουμε, Βαγγέλη, μετά τα αθλητικά. Να ξέρεις να πας και σε Ελίνα. Καλησπέρα πρωταθλητή. Ποιος τραγουδούσε τον Κεμάλ στην αρχή της εκπομπής? Δεν τον αναγνώρισα, ευχαριστώ. Ο Μαϊστράτος. Θα το πω, ότι δεν είναι αναγνωρίσιμος, να το ξέρει αυτό. Η Βίκη: δεν φτάνει και το ένα... Ναι, δεν τα διαβάζω αυτά. Ευχαριστώ, κοκκινίζω. Καλά. Έναν άνθρωπο καλό και αγαθό όπως είσαι, καλά Βίκη μου. Δηλαδή δεν έχω εδώ τα γλυκά τώρα να σου... Είναι γλυκύτατο το μήνυμά σου, είναι γενναιόδωρο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ο Πάνος: θα μπορούσατε, σας παρακαλώ, να πείτε ποιος ερμήνευσε θαυμάσια τον Κεμάλ στη σημερινή εκπομπή στην αναφορά σας στο μεγάλο Νίκο Γκάτσο? Ευχαριστώ, Πάνος από Θεσσαλονίκη. Ο Μαϊστράτος, ο οποίος τυχαίνει να έχει και το ίδιο όνομα με μένα, Ανδρέας δηλαδή, Ανδρέας Μαϊστράτος. Το είπα και πριν που το ξαναρώτησαν. Ναι, εντάξει, έφυγε ρε Κωνσταντίν, έχεις δίκιο, ένα σα έφυγε εκεί. Καμιά φορά ξέρεις και εμείς προσπαθώντας να προλάβουμε να τα πούμε, μπορεί καμιά γενική να μας ξεφύγει. Για να πάω στα γρήγορα. Εδώ τι έγινε, παιδιά, αυτό τι συνωμοσία είναι? Περίμενε, γιατί πρέπει να πάω και στη σωστή ώρα. Ο Γιάννης: και για τον Steve Winwood που γεννήθηκε, και για τον Ian Dury μας έγραψε, και για τον Billy Duffy τον Cult. Όλα τα έχεις βρει σήμερα. Όλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Γιάννη. Έχω την αίσθηση, λέει η Όλγα, ότι άκουσα τον υπέροχο Ανδρέα Μαϊστράτο. Να, ορίστε που λέτε ότι είναι και τελείως άγνωστος. Έχεις δίκιο, Όλγα μου. Ο Βαγγέλης έστειλε απλώς ένα μήνυμα έτσι στο Viber με το Earth News Radio. Ο άλλος Βαγγέλης: με φωτιά και με μαχαίρι αλλάζουν οι καιροί. Καλά, λέει ο Σεβάχ. Δεν θα φέρω αντίρρηση. Να το δω όμως μια φορά. Όχι για το φωτιά και μαχαίρι, για την αλλαγή των καιρών. Αλλά μου αρέσει η προσέγγιση σου. Ο Σπύρος: η απάντηση των social waste, των Σεβάχ, των Γκάτσου Χατζηδάκη. Ναι, το έχω ακούσει. Ίσως να μπορέσουμε να το βάλουμε αύριο. Αλλά ήθελα σήμερα να θυμηθούμε τον Γκάτσο. Μήπως το έκανε μόνος του, δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι. Αλλά θα ήταν και πολύ καραμπινάτο, γιατί θα βρεθεί ποιος έχει κάνει την ανάρτηση. Ο Χαράλαμπος: εναλλακτική στη φράση IQ ραδικιού, το ασανσέρ δεν φτάνει στον τελευταίο όροφο. Ωραία, ωραία η αργό για την υψηλή νοημοσύνη. Ναι, αλλά όχι στον τελευταίο. Δεν φτάνει ούτε στον πρώτο, γι' αυτό λέμε ραδίκιου. Αλλά είναι ωραία η προσέγγιση, η Ευδοξία. Απ' την όμορφη Καστοριά την καλησπέρα. Καλησπέρα Ευδοξία. Ο Ιωάννης: τι έγινε παιδιά? Πρώτα θα συγχαρώ την ομάδα σου για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δεν σε ακούω τακτικά, σε είχαν συνηθίσει το πρωί, πέρασαν δεκαετίες. Από τότε, να σε καλά, ο Γιάννης από Ριζούπολη. Η ομάδα της γειτονιάς μου πήρε το πρωτάθλημα και ανεβήκαμε στην τρίτη εθνική. Ναι, συγχαρητήρια αγαπητέ Ιωάννη. Ανδρέας: 11 Ιουλίου του 1974, ποιος, α, λες για

0: τον κύριο Τσίπρα. Εγώ λέω για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο αν θα είναι δίδυμος ή καρκίνος. Πάμε να παίξουμε και λίγο μπαλά και θα, κάπου θα τα εντάξω τα μηνύματα όταν πάμε Βόλτα Θεσσαλονίκη σε λίγο.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να έρχεται εκεί και ο Δημήτρης Καϊμάς να του κάνω δώρο ένα ωραίο κασκόλ που λέει επιμονή, υπομονή, πάθος και κάτι άλλο τώρα που δεν το θυμάμαι.
2: Έχουμε άλλες προτιμήσεις τα χρώματα.
0: Όχι. Αυτές οι ανθρώπινες ποιότητες δεν έχουν να κάνουν με το.
2: Δηλαδή τώρα, αν ήταν σε κόκκινο, θα το έλεγε.
0: Εγώ έχω στο σπίτι μου σε πληροφορώ κόκκινο-λευκό. Που γράφει Arsenal. Έχω όμως και ένα του Ολυμπιακού, γιατί το έχω από συγγενή που δεν τον έχω πια.
2: Αυτό είναι ειδικό.
0: Όχι, δεν είναι ειδικό. Αυτές είναι οι συναισθηματικές μας σχέσεις με τις ομάδες. Αλλά αφού είσαι έτσι άγριος και επιθετικός, γιατί με ρώτησαν οι ακροατές, ο Ζήνη, λέει αυτός ο παιχταράς της ΑΕΚ, πώς είναι το μικρό του όνομα. Λέω, θα ρωτήσω τον Καϊμά να τον πιάσω αδιάβαστο.
2: Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
0: Αμβρόσιος λέγεται. Είναι ο Αμπροζίνη Αντώνιο Καμπάσα Σαλβαντόρ. Το Ζήνη τελικά είναι το χαϊδευτικό του Αμπροζίνη. Ούτε εγώ το ξέρα. Έκατσα και το ψάξα, γιατί με ρώτησαν και εκτέθηκα.
2: Ωραίο τι είναι. Έλα. Ότι στη φανέλα γράφει Ζήνη. Άμα θα δούμε πολλές φορές τις εντεκάδες των ομάδων όπου μας δίνουν τα επίσημα, θα λέμε ποιος είναι αυτός, ρε.
0: Αυτός ο Σαλβαντόρ, τι δουλειά έχει και.
2: Καινούριο είναι αυτός.
0: Βάλε το Ζήνη μέσα να παίξει.
2: Δηλαδή, ειδικότερα αν δεν έχει σχέση με την ομάδα και βλέπει συνθέσεις. Το έχω πετύχει σε πιο μικρές κατηγορίες και ψάχνουμε να δω ποιος είναι αυτός.
0: Είναι ωραίο όμως, γιατί είναι πιο προσωπικό αυτό που γράφουν στη φανέλα γενικά και έχει πλάκα. Σήμερα έχουμε.
2: Και όλα αυτά μαζί.
0: Πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Εδώ στην Τρίπολη έχουμε κλείσει όλα τα μαγαζιά, το ξέρεις. Δεν κινείται τίποτα.
2: Να πάνε και στο γήπεδο.
0: Ναι, γι' αυτό κλείσαν τα μαγαζιά.
2: Να το δω. Έχω έτσι απορία γιατί δεν γεμίζουν.
0: 7 η ώρα ξεκινάνε.
2: Όλα και τα 3-7 είναι. Είναι
0: για πες.
2: Τρίπολης. Αστέρα Σάκτορ, μάλλον το πούμε καλύτερα.
0: Μάλιστα.
2: Παρτεραϊκός. Την ίδια ώρα και η Φυσιά Ατρόμητος. Με διαφορά.
0: Η πιο σωσμένη, ας πούμε.
2: Όχι, πιο ισοσμένη, τέλος έτσι. Και μετά Πανετολικός ΑΕΛ.
0: Ναι.
2: Ειδικότερα για την ΑΕΛ είναι.
0: Ναι.
2: Πρέπει παντού ψάχνει να βρει βαθμούς και είναι γενικότερα και με τη συνάρτηση. Δεν είναι, γιατί μπορεί να κερδίσει η Λάρισα.
0: Αλλά αν δεν έρθουν τα άλλα αποτελέσματα όπως θέλει, δεν της λέει
2: δηλαδή,
0: τίποτα.
2: Το χείρι της αρχή.
0: Αλλά
2: δηλαδή,
0: αυτή πρέπει να κάνει το καθήκον της και θα δει.
2: Δύσκολα πράγματα, δύσκολα τα πράγματα για την ΑΕΛ. Έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον από ό,τι βλέπω. Αν μας εκπλήσει συνέχεια έτσι αυτός ο όμιλος.
0: Αυτό είναι το ωραίο, έτσι έχει αυτή τη ζωντάνια.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Και αύριο θα πούμε έτσι για τα τέρμπι, έτσι το. Για τα αδιάφορα και αυτά, περισσότερο για τη δεύτερη θέση είναι το αύριο το διαφορετικό.
0: Καίγονται, ναι, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ καίγονται για τη δεύτερη. Τέταρτη, πρώτη έχει κλειδώσει, οπότε είναι σοβαρά
2: και
0: παιχνίδια.
2: Και μετά πασχετάκι που ο Παναθηναϊκός.
0: Αύριο είναι ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, ταξίδεψε σήμερα. Τώρα
0: τελευταία του ευκαιρία, πες του, έτσι. Μην πάνε χαλαρά. Τελευταία ευκαιρία, είπε Νικά.
2: Ναι. Αύριο το βραδάκι θα το δούμε αν είναι χαλαρή ή όχι.
0: Θα ξέρουμε, ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
2: Για χαρά.
0: Λοιπόν, πηγαίνοντας προς Θεσσαλονίκη, Φώτης από Χελιδόνη Πύργου Ηλίας ζητάει τραγούδια που εδώ δεν μας χωράνε αυτά. Βάξα από Παγκράτη. Δεν είπα την ηλικία του Περικόμου, ναι, ήταν 89, πολύ ωραία. Ούτε θα πω για τον Λεωνίδα Μπαλάφα πόσα κλείνει. Οι καλλιτέχνες δεν έχουν ηλικία, είναι παιδιά για πάντα.
3: Παρκάκι μου, ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το καραμπουρνό.
0: Θα σου μείνει απορία, Τάσο μου. Και δεν ήταν καλεσμένος, δεν ήταν φιλοξενούμενος, τα έχεις μπερδέψει λίγο. Δεν προλαβαίνω, αγαπητή Βιάνκα, από Γιάννα να επαναλάβω τα της φωτογραφίας του κυρίου Γεωργιάδη.
3: Τις ομορφιές που πήγαν να πηγά, φρέσκο ασβεστωμένο μες στα δέντρα το μπαγί.
0: Στα γρήγορα, ο Ανδρέας, εντάξει, μας είπε για τον Ιούλιο, η Δέσποινα, αν ξέρω για τη συχνότητα του μπι.

Μπισή που πήγε τώρα που πήγε το Earth Cosmos να το ρωτήσω, δεν το ξέρω. Βαρθαλάκης. Προσπαθώ να συγκρίνω τα σύγκριτα. Μη μου βάζεις με το που μου βάζεις τη Βίκυ Λέανδρος, ό,τι και να μου βάλεις δίπλα, Βίκυ Λέανδρος θα ψηφίσω. Σε ευχαριστώ Μάκη από την Καρδίτσα που η συντροφιά μας, σε ευχαριστώ που το λες δηλαδή, κάνει τη δουλειά σου πιο ελαφριά. Α, τα ίμια ήθελα να γράψω, εντάξει. Ο Κώστας, η Αντιούρη λοιπόν, όταν φύγουμε εμείς τι θα απομείνει να ακούνε, δεν ξέρω.

0: θάλασσα. Μας έστειλε και ο φίλος ο Βαγγέλης πριν από τη Θεσσαλονίκη που είχε μια ξαφνική μπόρα, αλλά μια ωραία ποτιστική βροχούλα μνήμης, ιστορίας, τέχνης, θεάτρου, μουσικής. Νομίζω θα δροσίσει την πάντα πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα αυτή πόλη τις επόμενες ημέρες. Πώς μπορούν 60 χρόνια, 6 δεκαετίες να χωράσουν σε 6 παραστάσεις. Για να μην σας τα λέω εγώ και τρώω και χρόνο, θα πω αμέσως στο συνάδελφό μου, τον δημοσιογράφο, τον κύριο Γιώργο Τούλα, που είναι ο εμπνευστής της δράσης 60 τελευταία χρόνια και είναι αυτός που τρέχει ένα πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα, την παράλλαξη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη εφημερίδες στο δωρεάν τύπο, στο free press που λέμε στα ελληνικά. Όλα θα μας τα πει ο κύριος Τούλας. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Είμαστε καλά, έχει ζέστη στη Θεσσαλονίκη και μια ωραία κάδα αυτή την ώρα, οπότε...
0: έριξε την μπόρα ή
1: Ήταν πολύ σύντομο, ήταν σύντομο.
0: Λέω μήπως μου, επειδή δεν ξέρω, δεν βλέπω εκεί, μου βάζουν διάφορες εικόνες έτσι. Όχι, το επιβεβαιώνετε με το δικό σας ρεπορτάζ. Ναι. Λοιπόν, τι είναι αυτό το 60 τελευταία χρόνια?
1: Είναι μια ιστορία, ένα στοίχημα που βάλαμε πριν από 1,5 χρόνο, όταν τα Δημήτρια, η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση ετήσια του Δήμου Θεσσαλονίκης, έκλεινε τα 60 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Είχα μια σκέψη λοιπόν τότε να κοιτάξουμε λίγο την πόλη στο βάθος αυτών των 6 δεκαετιών. Εντελώς συμπτωματικά είναι και 6 δεκαετίες που εγώ ζω.
0: Α, οπότε, μάλιστα. Γιατί ακούγεστε σαν να είσαστε, ξέρετε, 20 κάτι.
1: Όχι,
0: το ηχόχρωμα δεν λέω η ποιότητα του λόγου, έτσι μην παρεξηγηθώ.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Είμαι σαν τα Δημήτρια. Οπότε γενικά, επειδή με ενδιαφέρει πολύ λιγάκι να δούμε την πόλη στο πέρασμα του χρόνου, αυτών των 6 δεκαετιών, το πρότεινα στο Δήμο Θεσσαλονίκη. Εμείς κάνουμε μια μεγάλη δράση με την παράλλαξη τα τελευταία 16 χρόνια που λέγεται Θεσσαλονίκη αλλιώς, όπου προσπαθούμε να φωτίσουμε διάφορα πράγματα της πόλης και ιστορικά γεγονότα, αλλά όχι μόνο.
0: Και να συνδέσετε τις στιγμές, τις αλλαγές της πόλης, τη φυσιογνωμία. Μ' αρέσει πολύ αυτή η προσπάθεια.
1: Είμαστε καλά. Προσπαθούμε πολύ. Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά όταν φτάνουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα όπως τώρα, είμαστε ευτυχισμένοι. Το δέχτηκε λοιπόν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και μπήκε στην ιστορία. Το δέχτηκε και το Κρατικό Θέατρο.
0: Μπράβο.
1: Παρήγγειλα λοιπόν μετά σε τρεις πολύ σπουδαίους συγγραφείς της Θεσσαλονίκης, τον Σάκη Σερέφα, τη Σοφία Νικολαίδου και τον Ανάκη Δήμου, να μοιραστούν από 2 δεκαετίες ο καθένας, σε τρεις σκηνοθέτες με τους οποίους δουλεύουμε πολλά χρόνια. Τον Γιάννη Παρασκευόπουλο, τη Χριστίνα Χατζηβασιλείου και τον Χάρη Πεχλιβανίδη, να σκηνοθετήσουν από 2 δεκαετίες. Μετά θεώρησα ότι όλο αυτό θα έπρεπε να γίνει σε φυσικούς χώρους. Να είναι ένα πολυθέαμα δρόμου δηλαδή,
0: ναι,
1: σε σημεία που έπαιξαν ρόλο στην ιστορία της πόλης. Έτσι, η πρώτη δεκαετία που θα γίνει την Πέμπτη γίνεται στο Επταπύργιο, είναι μια δεκαετία βασισμένη στα πολιτικά γεγονότα, είναι βαριά δεκαετία.
0: Λαμπράκης, Χούντα, το ίδιο το Επταπύργιο.
1: Ναι. Είναι όλα, ναι, είναι πολιτική κρατούμενη.
0: Μάθαμε την τηλεόραση.
1: Όλα αυτά περνάνε μέσα από αυτή την ιστορία. Η δεκαετία του 70 διαδραματίζεται... Ολόκληρη.
0: Εδώ έχει Παοκάρα νομίζω.
1: Εδώ είναι στο γήπεδο του Πάου, γιατί εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Τούμπα.
0: Τι ομάδα είστε, μου φαίνεται.
1: Θεωρητικά είναι Πάου. Καβλά. Δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, όμως επειδή έχει γραφτεί στο DNA μου στην γειτονιά.
0: Ναι.
1: Το
0: κείμενο
1: Πάου και εκείνη την εποχή.
0: Είναι το θρησκευτικό κοινωνικό υπόβαθρο το ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Το 80 πάμε στο Βαρδάρι, που ήταν μια ένδοξη γειτονιά τη πόλη, εκεί που συναντιόνταν όλες οι φυλές τη πόλη. Και παίζουμε την παράσταση σε έναν ιστορικό δρόμο του Βαρδαρίου. Το 90 η πόλη απογειώνεται. Συμβαίνουν τα καλύτερα πράγματα. Έχει την εντύπωση ότι θα είναι για πάντα έτσι. Είναι
0: εδώ μέχρι η Μετάλλικα παίξανε τρύπες. Όχι πολύ καλά. Ήθελαν λίγο πρόβα, αλλά πάντως ήταν μια αναγνώριση αυτό.
1: Ήταν πραγματικά σπουδαίο. Το 2000 είναι η εποχή της ματαιοδοξίας, του χρήματος, των πάρθη και τα λοιπά, οπότε πάμε στο Μακεδονία Παλάς σε μια αίθουσα δεξιώσεων και το 2010 είναι η συντριβή. Εκεί που κλείνουν τα πάντα, κλείνουν οι βιοτεχνίες, κλείνει τα εργοστάσια και η Θεσσαλονίκη περνάει μια πολύ μαύρη εποχή. Πάμε στα σφαγεία, στην αυλή των σφαγείων που κλείνουν επίσης εκείνη την εποχή.
2: Τι να πω άλλο, μακάρι να δούμε ακόμα καλύτερα πράγματα του χρόνου.
3: Μακάρι και πραγματικά σε ευχαριστώ, γιατί συμβολίζεσαι, θα το πω και δεν κουράζομαι να το ξαναλέω. Ήταν καταλυτική για αυτή την επιτυχία της διοργάνωσης.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε θερμά. Τάκη Ξουρή. Καλή συνέχεια.
3: Γεια
2: σου. You. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ με την συνέντευξη του Τάκη, με τον Τάκη Ξουρή για την ποδηλασία. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Είπαμε λίγο νωρίτερα, ολοκληρώνουμε σήμερα καθώς ξεκινάει το μικρόφωνο στα γήπεδα με τους αγώνες για την 8η αγωνιστική των play-outs. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου, έρχεται αμέσως τώρα ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Να είστε όλοι καλά.

0: Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 10. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρο, Δημήτρης Γιαχανατζής. Μικρόφωνο στα γήπεδα με τα παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής στα play-out της Super League. Τέσσερα λεπτά έχουν απομείνει για τη Σέντρα στα μάτς Αστέρας Άκτορ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός ΑΕΛ και Κηφισιά Ατρόμητο στο παιχνίδι αυτό στο γήπεδο της Λεωφόρου. Την αναμέτρηση του Αστεράκτρο με τον Πανσεραϊκό θα την ακούσουμε από τον Βασίλη Κούβαλη στην περιγραφή του αγώνα. Πανετολικό ΑΕΛ θα είναι ο Μπάμπης Πλάγος και στη Λεωφόρο βρίσκεται ο Λεωνίδας Κασνέτση για να περιγράψει το μάτς της Κηφισιάς με τον Ατρόμητο. Μια ματιά στη βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί μετά τους 7 πρώτους αγώνες στα play-out της Super League. Ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, ακολουθεί η Κηφισιά με 37, ο Πανετολικός 34, ο Αστέρας Άκτορ 29, ο Πανσεραϊκός προτελευταίος με 28 βαθμούς, στην τελευταία θέση η ΑΕΛ με 26. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά στα γήπεδα για τη σέντρα των αγώνων.
1: Ερασπορ 101,8.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
8: Ηλεκτρομοτίβο.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
11: Αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
12: Τρελάνε μας.
13: Τρίποντο, τρίποντο.
12: Μεσχαρά μου.
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
16: Πέρτο.
17: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
16: Πέρτο.
17: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
16: Πέρτο.
17: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
16: Μην το φέρεις.
17: Γιατί?
16: Γκαρσονιέρα έχω.
8: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
16: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ακούτε Eraspor.
0: Eraspor, μικρόφωνο στα γήπεδα. Ξεκινάνε σε πολύ λίγο τα παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής στα play-out της Super League. Πάμε πρώτα στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός. Εκεί βρίσκεται ο Βασίλης Κούβαλης. Βασίλη, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Eraspor από την Τρίπολη και το Θεόδωρο Κολοκοτρώνης. Μόλις ξεκίνησε με το πρώτο σφύριγμα από τον Τάσο Παπαπέτρου το ντέρμπι παραμονής εδώ στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνης, στην έδρα του Αστέρα Άκτορ. Ο Αστέρας Άκτορ που υποδέχεται τον Πανσεραϊκό. Ο Αστέρας Άκτορ είναι ένα βαθμό πάνω από την ομάδα των Σερών, 12ος με 29 βαθμούς.
0: Βασιλή, ναι. Πες μου σε παρακαλώ γρήγορα τις συνθέσεις, να κάνω ένα γρήγορο πέρασμα από όλα τα γήπεδα για συνθέσεις και έρχομαι πάλι.
20: Οι εντεκάδες λοιπόν με τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τον Αστέρα Άκτορ να έχει ξεκινήσει με Παπαδόπουλο τερματοφύλακα, Άλχο δεξιά, αριστερά Δέλη Γιαννίδη, τρεις κεντρική αμυντική Τριανταφυλόπουλο, Σίπτσιτς και Αλάκμπε, Έντερ Γκοντζάλεθ και Αλμύρας οι δύο αμυντικοί χαφ, δεξιά ο Μπαρτόλο, αριστερά ο Κετού, ο Μακέντα στην κορφή της επίθεσης. Η εντεκάδα για τους γηπεδούχους και τον Αστέρα Άκτορ παίζει με κίτρινα μπλε, με τα λευκά ο Πανσεραϊκός και ο προπονητής ο Ζεράρ Σαραγώσα έχει ξεκινήσει με την Αλίνη τερματοφύλακα, Γκελασβίλη, Φέλτες και Κάλιν είναι η τριάδα στην άμυνα. Δεξιά ο Λίρα της αριστερά ο Τσαούσης, Δοϊναρλίνς, ο Μεονγκά και Μπεν Σαλάμι τριάδα στο κέντρο, Ιβαν και Ριέρα στην κορφή της επίθεσης. Ήδη είμαστε στο δεύτερο λεπτό, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 0-0.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Βασίλη, πάμε στο Αγρίνιο Πανετολικό ΣΑΕΛ, ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο για τα πρώτα στοιχεία του αγώνα. Μπάμπη, καλησπέρα.
21: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Eraspor, καλησπέρα Δημήτρη. Από το κήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο είμαστε στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Να δούμε το κόρνερ που έχει κερδίσει η ΑΕΛ με τον Φακούτο Πέρες. Εκτελείται, διώχνουν η αμυντική μπάλα. Φεύγει για τον Μασόν έξω από την περιοχή. Προσπαθεί να οργανωθεί νέα επίθεση. Κάνει τη βαθιά παλιά εκεί όπου ο Μανρίκε με κεφαλιά διώχνει την μπάλα. Η μπάλα και πάλι στο Φακούτο Πέρες. Νέα σέντρα μέσα στην περιοχή. Διώχνει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Η μπάλα πηγαίνει στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί όπου ο Τούπτα γίνεται κάτω από την μπάλα. Γυρίζει στο Μασόν. Γυρίζουν τώρα την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΛ από δεξιά. Η μπάλα και πάλι για τον Παπαγεωργίου. Στην επίθεση είναι η Λάρισα, έχει μπει δυνατά σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Πάλι η μπάλα δεξιά, έξω δεξιά. Γίνεται η σέντρα από τον Παπαγεωργίου. Είναι άσχημη, διώχνουν όπως οι παίκτες του Πανετολικού. Κουτσερέγκο, Ματσάν Μανρίκε, Σιέλης, Ρώσα, Εστεμπάν, Μπάτζη, Κόγιτς, Μαυρίας, Μπουκαλάκης και Λομπάτο. Η 11 για τον Γιάννη Αναστασίου. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ με τους Βενετικίδη Πέρες, Ναόρ, Πασά, Παπαγεωργίου, Σανκάλ, Μασόν, Μπάτου, Μπιμσικά, Τούντα, Ατανάσοφ και ένα λάθος πήγε να γίνει τώρα με τον Βενετικίδη να διώχνει την μπάλα μπροστά από τον Πάδρε Ιρώσα, κόρνερ για τον Πανετολικό. Έλεγα λοιπόν Μπάτου, Μπιμσικά, Τούντα, Ατανάσοφ και Ρόζιτς. Η 11 του Τζιαλού Καπέστα.
0: Μένουμε και για το κόρνερ, Μπαμπή.
21: Το κόρνερ με τον Ματσάν. Από τα αριστερά, όπως κάνει την επίθεση η ομάδα του Αγρινίου. Σηκώνει τα χέρια ο Ματσάν. Κάνει το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Ο Μπουχαλάκης με τα κουνάκι πάει να γυρίσει μπάλα. Κόβεται. Επιμένουν οι παίκτες του Πανετολικού. Ματσάν σε θέση έξω αριστερά. Θα επιχειρήσει νέα σέντρα. Καλή στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου βγαίνει ο Βενετικίδης και μπλοκάρει την μπάλα. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Πανετολικός ΑΕΛ 0-0.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μπάμπη Πλάγο. Πάμε και στη Λεωφόρο. Ακούμε Λεωνίδα Κασινέτση για τα πρώτα στοιχεία του αγώνα της Κηφισιάς με τον Ατρόμητο. Λεωνίδα, καλησπέρα.
22: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, φίλες και τους φίλους Eraspor. 0-0 το παιχνίδι στη Λεωφόρο ανάμεσα στη Κηφισιά και Ατρόμητο. Στα 40 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού είχαμε την πρώτη καλή στιγμή και ήταν για την Κηφισιά με το Ιβιαφάνες να σουτάρει μέσα στην περιοχή και τον Χουτεσιώτη να βγάζει εντυπωσιακό.

0: με το χέρι σε κόρνερ. Αυτή ήταν και η πρώτη μεγάλη φάση μέχρι στιγμής, αυτά τα πρώτα 4 λεπτά. Να πω και τις δεκάδες γρήγορα για τον Σεμπάστιαν Λέτο. Κάτω από τα δοκάρια είναι ο Ξενόπουλος. Σιμών Θεοδωρίδης, Νούνελη, Ρουκουνάκης, Βιαφάνες, Κονατέ, Σόουζα, Ποκορνή, Ταβάρες και Αμανή η πρώτη 11. Ενώ για τον Ντούσαν Κέρκες, ο οποίος επιστρέφει στον πάγκο του Ατρομήτου καθώς εξέτησε την τιμωρία του. Κάτω από τα δοκάρια είναι ο Λευτέρης Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ουκάκη, Ουρονέν, Μουτουσαμί, Τσιγκάρας, Πνευμονίδης, Μίχολ, Τσούμπερ και Μπακού η πρώτη 11.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Λεωνίδα Καζινέτση. Επιστροφή ο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη για το μάτσο Αστέρα Άκτορ με τον Πανσεραϊκό.
2: Έχουμε μπει στο 5ο λεπτό στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 0-0. Λέγαμε ότι οι δύο ομάδες παίζουν τελικό παραμονής και αυτή είναι η αλήθεια. Ένα βαθμό πάνω ο Αστέρας Άκτορ με 29 στη 12η θέση. 13ος ο Πανσεραϊκός με 28 βαθμούς και διατηρεί και μια καλή παράδοση ο Πανσεραϊκός εδώ. Όμως η αγωνιστική εικόνα στα τελευταία παιχνίδια των δύο ομάδων φέρνει τον Αστέρα Άκτορ να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αλλά αυτά δεν ισχύουν, δεν μετράνε. Να πούμε ότι γίνεται παρουσία 4.500 και πλέον φίλων του Αστέρα Άκτορ οπαδών που βρίσκονται στις κερκίδες στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, σε όλες τις κερκίδες έχει ανοίξει και η θύρα 4 που συνήθως είναι για τις φιλοξενούμενες ομάδες, για τους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας. Πλέον έχει ανοίξει και είναι οπαδοί φίλοι του Αστέρα Άκτορ σήμερα εδώ. Πάνω από 4.500 λοιπόν ο κόσμος που βρίσκεται στις κερκίδες του Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Πλάγιο out από αριστερά που έχει κερδίσει ο Πανσεραϊκός. Νωρίτερα είχαμε ένα corner για τον Αστέρα Άκτορ, πέρασαν εκμετάλλευτο και είχαμε και ένα τραυματισμό ελαφρύ, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο για τον Ιβαν, το Ρουμάνο επιθετικό. Η σέντρα από αριστερά για τον Πανσεραϊκό περνάει από τον Παπαδόπουλο. Δεν ξέρω αν βρήκε την μπάλα. Όχι, δεν την έχει βρει. Out. Δίνει ο ρέφερι ο Τάσος Παπαπέτρου. Είπαμε για τον Τάσο Παπαπέτρου που είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης από την Αθήνα. Πρώτος βοηθός είναι ο Λάζαρος Δημητριάδης από τη Μακεδονία. Δεύτερος βοηθός ο Θανάσης Δέλιος από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Πέλλας. Τέταρτος διαιτητής ο Δημήτρης Μόσχου από το Λασίθι. Διαιτητής VAR ο Άγγελος Ευαγγέλου Αθήνα, Σύνδεσμο Αθήνας. Και από τη Δράμα ο Κωνσταντίνος Πουλικίδης, διαιτητής Assistant VAR. Η προσπάθεια από δεξιά για τον Αστέρα Άκτορ με τον Σίπτσιτς, θα κάνει λάθος την πάσα, θα ξαναανακτήσει όμως ο Αστέρας με τον Κετού. Κετού, φάουλ έξω από την περιοχή, αρκετά μέτρα, όμως δεν λέει κάποιος ότι δεν μπορεί να επιχειρήσει μια δύσκολη κατάσταση για τον Τιναλίνη, τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού από εκεί, ειδικά ο Μπαρτόλο με το καλό αριστερό του πόδι. Είναι πάνω από 15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή και αρκετά βέβαια από την εστία του Ουρουγουανού τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Είναι από την δεξιά πλευρά και προς τα μέσα από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, άρα με το αριστερό πόδι μπορεί να φέρει την μπάλα και να βάλει δύσκολα στον Τιναλίνη. Είμαστε στο 7ο λεπτό, είναι ένα φάουλ, μια στατική φάση για τον Αστέρα Άκτορ που θέλει να απειλήσει την εστία του Πανσεραϊκού. Εκεί φτιάχνει το τείχος δύο ποδοσφαιριστών του Πανσεραϊκού, ο Τάσος Παπαπέτρου, και τώρα θα δώσει το OK κάνοντας και συστάσεις. Υπάρχουν σπροξήματα, υπάρχουν έτσι κάποια τζαντζαρίσματα, να τα πω έτσι, στην περιοχή και έξω από αυτή. Για την εκτέλεση πλασαριστά στον Έντερ Γκοντζάλεθ, πιο πίσω δεν βγήκε η κομπίνα. Νομίζω πήγε να κάνει μια κομπίνα, έφτασε μπάλα πίσω στον Άλχο. Πέρασε ανεκμετάλλευτη αυτή η προσπάθεια για το φάουλ που κάποια κομπίνα ήθελαν να βγάλουν οι παίκτες του Αστέρα Άκτορ. Τελικά δεν βγήκε. Να δούμε και ποιους έχουν στον πάγκο οι δύο προπονητές. Είπαμε τις εντεκάδες. Χατζη Εμμανουήλ, Αρχοντακάκη, Λάσκαρη, Τερεζίου, Τζανδάρη, Μούμου Μουνιώθ, Πέρες, Μεντιέτα, Γραμμένο, Σιμόνι, Οκό και Καλτσά. Είναι η αναπληρωματική για τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τον Αστέρα Άκτορ. Ενώ για τον Ζεράρ Σαραγώσα, τον προπονητή του Πανσεραϊκού, τον Ισπανό, στον πάγκο έχει τους Τσομπανίδη, Καρασαλίδη, Ντεμάρκο, Γεωργιάδη, Αρμουγκόμ, Λιάσο, Ρουμιάτσεβ, τον Μπρούξ, Σοφιανός, Μασκανάκης, Καρέλης και Τεσέιρα. Είμαστε στο 8ο λεπτό, Αστέρας Άκτορ, Πανσεραϊκός 0-0, παρουσία 4.500 και πλέον φίλων του ποδοσφαίρου και
1: τα
2: του Αστέρα Άκτορ.
1: Τα μαγαζιά έκλεισαν, Βασίλη, σήμερα στην Τρίπολη.
2: Τα μαγαζιά δεν έκλεισαν όλα, ήταν προαιρετικό. Είχαν πει ότι όσοι θέλουν να τα κρατήσουν ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 5 η ώρα και μετά να κλείσουν. Κάποια έχουν κλείσει, κάποια συνέχισαν το ωράριο όπως ήταν και τις προηγούμενες τρίτες. Αλλά ο κόσμος είναι αρκετός και δεν είναι μόνο από τα μαγαζιά. Λοιπόν, προσπάθεια τώρα με

0: την προβολή να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Μπάτζιο, ο οποίος αμέσως μετά, σε σέντρα που έγινε από τον Λομπάτο από τα δεξιά, έπιασε την κεφαλιά. Ήταν αδύνατη όμως στην αριστερή του γωνιά. Έπεσε ο Βενετικίδης, μπλόκαρε την μπάλα. Άρα έχουμε δει μέχρι τώρα τρεις τελικές προσπάθειες. Δύο για τον Πανετολικό, μία για την ΑΕΛ. Ήταν πάντως η πιο επικίνδυνη αυτή η φάση που έκανε η ΑΕΛ στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Κατοχή μπάλας μετά το πρώτο πεντάλεπτο για τον Πανετολικό. Με τον Μπουχαλάκη, η διαγώνια παλιά η οποία γίνεται τώρα από τον Μαυρία για τον Μανρίσκε, δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ. Διώχνουν όπως οι παίκτες της ΑΕΛ με τον, με τον Παπαγεωργίου. Και πάλι ο Φαρνερόσα θα δώσει για τον Μαρίκη από τα αριστερά. Αυτός για τον Μπουχαλάκη, το τριγωνάκι. Η μπάλα σε Ματσάν προς την, στο κέντρο της εστίας, στο κέντρο του γηπέδου. Η κάθε την παλιά με στόχο τον Λομπάτο, που είχε περάσει από τα δεξιά στα αριστερά, και τον Φάρλεϊ Ρόσα. Ήταν πιο δυνατή η παλιά του Ρουμάνου, του Άλεξ Ματσάν. Έφυγε η μπάλα out. Το 10ο λεπτό εδώ στο Αγρίνιο, στο 0-0. Οι δύο ομάδες σε ένα παιχνίδι που έχει αρκετή ζωντάνια στο πρώτο δεκάλεπτο. Παρουσία περίπου τριών και κάτι χιλιάδων θεατών, εκ των οποίων 100 περίπου είναι από την Λάρισα, στην μικρή εξέδρα ακριβώς απέναντι από εμάς, στη γωνιά. Φωνάζουν από την αρχή για την ομάδα του Σιλάρισα, η οποία θέλει να πάρει βαθμό ή βαθμού σήμερα εδώ για να διατηρήσει τις ελπίδες, τις λίγες ελπίδες πάντως πρέπει να πούμε ότι έχει, καθώς είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.
1: Νίκη χρειάζεται, Μπάμπη. Νίκη χρειάζεται για να παραμείνει ζωντανή.
0: Ναι, ναι. Ίσως και η ισοπαλία αρκεί, αλλά συνέβουν τα περιθώρια, ξέρεις τώρα, ναι, γιατί βέβαια είναι μόνο τρία παιχνίδια μαζί με το σημερινό. Άρα πρέπει, όπως είπες, να έρχονται τα τρίποντα, ναι, και όχι οι ισοπαλίες.
1: Ακριβώς.
0: Να σημειώσουμε ότι για 14, τα τελευταία 14 παιχνίδια η ΑΕΛ δεν έχει πετύχει νίκη. Έχει 7 ισοπαλίες, 7 ήττες. Καταλαβαίνεις ότι ζητάει νίκες στα τελευταία 3 μάτς, έτσι ώστε να μπορέσει να παραμείνει στην κατηγορία. Mm-hmm. Ένα φάουλ τώρα για τον Πανετολικό, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, μπροστά από τον πάγκο ακριβώς του Θέστα, στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Παρατηρήσεις γίνονται από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Τσακαλίδη, στον Παπαγεωργίου, και το φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί από τον Άλεξ Ματσάν. Τσακαλίδης ο διαιτητής, Παπαδάκης ο πρώτος βοηθός του, Ντάβελας ο δεύτερος, Τσιμεντερίδης ο τέταρτος διαιτητής, Σοβάρ Παπαδόπουλος και Γιουματζίδης. Άλεξ Ματσάν, 12ο λεπτό της αναμέτρησης προς 13ο. Όλοι οι παίκτες στην περιοχή, σχεδόν γύρω από την περιοχή και μέσα στην περιοχή του Βενετικίδη. Δίνει σινιάλο ο κ. Τσακαλίδης για να εκτελεστεί. Καλοκτυπημένο, διώχνει με το κεφάλι ο Αθανάσοφ που έχει επιστοχωρήσει νέα σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι, εκεί ο Προσκέλης πιάνει την κεφαλιά. Όχι όμως καλή. Ο κεντρικός αμυντικός του Πανετολικού πιάνει την κεφαλιά. Θέλει την μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Θοδωρή Βενετικίδη. Παραμένει έτσι το 0-0. Στο 13.
1: Παραμένει λοιπόν το 0-0. Πάμε στο μάτι της Κηφισιάς με τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο να ακούσουμε τον Λεωνίδα Κασνέση.
2: 13ο λεπτό, το 0-0 παραμένει ανάμεσα σε Κηφισιά και Ατρόμητο. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο παιχνίδι. Παραμένει η μοναδική καλή στιγμή ένα σούτ του Βιαφάνες στα 40 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού, το οποίο εξουδετέρωσε ο Χουτεσιώτης. Να πούμε ότι είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι και οι μοναδικές στον play-out που έχουν σωθεί και μαθηματικά, και το μόνο που έχουν έτσι να παλέψουν γι' αυτό είναι η πρώτη θέση, αυτή η τιμητική πρώτη θέση των play-out. Να δούμε εδώ μια φάση Κηφισιά, μόνο στο Θεοδωρίδης μέσα στην περιοχή στέλνει την μπάλα έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά δεύτερη μετά την σέντρα που επιχείρησε ο Κονατέ. Ο Θεοδωρίδης ήταν μόνος του από το σημείο του πέναλτι, έκανε το πλασέ αλλά έστειλε την μπάλα αρκετά out. Δεν ανησύχησε τον Χουτεσιώτη. Να μια δεύτερη καλή στιγμή για τους τυπικά γηπεδούχους εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου. Να πούμε ότι η Κηφισιά θα δώσει και το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι των play-out στη Λεωφόρο, καθώς το γήπεδο της Νίκαιας είχε ένα πρόβλημα με τον φωτισμό. Γι' αυτόν τον λόγο άλλαξε έδρα. Το 0-0 παραμένει στο 14 και η Κηφισιά Ατρόμητος.
1: Πάμε για λίγο στο Αγρίνιο, έχουμε τον Παπιπλάκο.
0: Λοιπόν, ο Σχέλης. Είμαστε στο 14ο λεπτό. Ο Σχέλης κρατάει την μπάλα. Όπως είπα, κατοχή μπάλας για την ομάδα του Πανετολικού. Με υπομονή Σχέλης για τον Κόγιτς. Ζητάει ο Μανρίκε και ο Ρόσα από τα αριστερά την μπάλα τελικά. Ο Μπουχαλάκης ανοίγει για τον Λομπάτο από τα δεξιά. Λομπάτο θα συγκλίνει προς τον άξονα. Θα κάνει το φρόντι, την μπάλα κάπου χτυπάει. Κόρνερ, κόρνερ. Η μπάλα χτύπησε πάνω στον Μπάτου Μπισικά, αν δεν κάνω λάθος, γιατί ήταν αρκετοί παίκτες της ΑΕΛ.

0: περιοχή πέσετε γρήγορα το κόντερ. Ματσάν. Από το φάρδε η Ρώσα. Ματσάν θα κάνει τη σέντρα. Καλή ο Μπάτς πηδάει. Δεν πιάνει την κεφαλιά. Ήταν λίγο ψηλότερη η σέντρα από τον Άλεξ Ματσάν. Πιέστηκε και ο Μπάτζι από τον Μπάτου Μπινσικά. Η μπάλα περνάει και από τους δύο. Βγαίνει out από την αριστερή πλευρά της άμυνας της ΑΕΛ. 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Η μπάλα πατάει περιοχή. Οι δύο ομάδες πατάνε περιοχή. Κυρίως ο Πανετολικός μετά το 5ο λεπτό έχει πατήσει 3-4 φορές στην απέναντι μεγάλη περιοχή. Ωστόσο δεν έχει δημιουργήσει τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Η κεφαλιά από τον Ασχέλη κάνει το τάκλιν και κερδίζει την μπάλα. Ο Πασάς Τούμπτα από τα αριστερά. Θα μπει μέσα στην περιοχή του Τούμπτα. Αργεί, μπερδεύεται με την μπάλα. Μπαίνει στην περιοχή, κατάει. Θα κάνει τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Εκεί ο Προσκέλης με το κεφάλι θα διώξει και τελικά βγαίνει στην κόντρα επίθεση ο Πανετολικός. Ματσάν για τον Μπάτζι. Ο Μπάτζι για τον Φούρο Ρώσα. Περνάει τη μεσαία γραμμή ο Ρώσα. Έχει χώρο μπροστά του. Κατεβαίνει από τα αριστερά, όλη η πλευρά είναι δική του. Περνάει, κάνει το overlap ο Μαλίκε. Ρώσα τη σέντρα. Διώχνει τον Παπαγεωργίου και πάλι Ρώσα η μπάλα. Μπουκαλάκης. Ήταν η καλή προσπάθεια. Δεν άργησαν να βγουν στην αντεπίθεση οι παίκτες του Πανετολικού. Τώρα όμως οργανώθηκαν μετά την πρώτη σέντρα που δώσα. Οργανώθηκαν οι παίκτες της ΑΕΛ. Διώχνει την μπάλα ο Πέρες μπροστά από τον Φάρντε Ρώσα. Πλάγιο out για τον Πανετολικό. 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα στον Πανετολικό και την ΑΕΛ. Μανρίκε, Μπουκαλάκης. Γυρίζει πίσω την μπάλα στον Σχέλη, αυτό ο Κόγιτ. Στον άξονα ο Κόγιτ περνάει ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Η παλιά του για τον Ματσάν κόβεται από το Φαγκούτο Πέρες. Γίνεται το λάθος όμως. Τώρα ο Εστεμπάν θα γυρίσει την μπάλα για τον Χάρη Μαυρία. Αφεδέσει έξω δεξιά. Θα δώσει την μπάλα για τον Λομπάτο μέσα στην περιοχή. Λομπάτο την κάτι έξω για τον Μπουκαλάκη. Μπουκαλάκη στο σούτα. Η κοντράρη και πάλι μπάλα. Νέο κόρνερ. Άλλη μια τελική προσπάθεια για τον Πανετολικό που έχει ρυθμό σε αυτά τα πρώτα 17 λεπτά της αναμέτρησης. Πάμε να δούμε το κόρνερ που πηγαίνει ο Λομπάτο αυτή τη φορά να το εκτελέσει. Ο Λομπάτο με το αριστερό από την δεξιά πλευρά θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Καλοκτυπημένο θα διώξει ο Πασάς ο οποίος έχει οπισθοχωρήσει. Νέα κεφαλιά από τον Μαυρία και πάλι μπάλα έξω δεξιά για τον Βραζιλιάνο τον Λομπάτο. Νέα σέντρα ο Λομπάτο. Το είδε σε καλή θέση ο Κόγιτς. Ο Φάρντε Ρώσα πιάνει αέρα από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Βγάζει για το Ματσάν από τα αριστερά όμως και δεύτερη προσπάθεια. Ματσάν μπαίνει μέσα στην περιοχή το σουτ. Κοντάρει και πάλι μπάλα. Αλλεπάλληλες προσπάθειες από τους παίκτες του Πανετολικού βρίσκουν στα σώματα τα σουτ των γηπεδούχων. Και φάουλ τώρα το οποίο κερδίζει ο Σανγκάλ. Ανάσα για την ΑΕΛ που δέχεται πάρα πολύ μεγάλη πίεση σε αυτά τα πρώτα 17 λεπτά. Με εξαίρεση το πρώτο αναγνωριστικό πεντάλεπτο, από εκεί και πέρα πιέζει συνεχώς ο Πανετολικός. Πακούτο Πέρες. Πακούτο Πέρες.
1: Παραμένει το 0-0 στο Αγρίνιο, στην αναμέτρηση του Πανετολικού.
2: Έχουμε κόκκινη κάρτα εδώ στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης, στο 18ο λεπτό. Κόκκινη κάρτα στον Μεονγκά για ένα μαρκάρισμα που δεν φάνηκε αρχικά ότι είναι τόσο σοβαρό, όμως είναι, αφού και του έμεινε κάτω στον αγωνιστικό χώρο, βάλε το πόδι του, περίμενε ο Τάσος Παπαπέτρου στη συνομιλία με το ΒΑΡ που είχε για να του δώσουν έτσι τη φάση πάλι για να δουν τι έγινε. Κόκκινη κάρτα λοιπόν στον Μεονγκά, απευθείας κόκκινη για επικίνδυνο μαρκάρισμα, είναι και αρχηγός του Παρτσεραϊκού ο Μεονγκά. Κόκκινη λοιπόν για τον Κογκολέζο με βελγικό διαβατήριο, φεύγει από το παιχνίδι, ξέρω τώρα κάτι λέει εκεί ο Τάσος Παπαπέτρου, επιμένει στην απόφασή του, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση, κόκκινη κάρτα. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και στο παιχνίδι της κανονικής περίοδου, βέβαια ο Γιαμπλόνσκι είχε δεχτεί κόκκινη κάρτα σε ανύποπτη φάση εδώ και τη νίκη του Πανσεραϊκού με το 0-1 στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Νομίζω κάπου στο ίδιο λεπτό περίπου, εκεί πριν το 20 λεπτό, είχε μείνει με 10 παίκτες ο Αστέρας Άκτορ τώρα. Είναι ο Πανσεραϊκός λοιπόν που είμαστε στο 19 και έχουμε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Ομεογκά για ένα μαρκάρισμα αντιαθλητικό, σκληρό, μια προβολή επικίνδυνη για τη σωματική ακεραιότητα του Κετού, του Καμερουνέζου, που έμεινε στο έδαφος, δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες. Τελικά έχει σηκωθεί τώρα, συζητάει, δεν θα αλλάξει κάτι. Ο Μεονγκά έδωσε το περιβραχιόνιο, χαιρέτησε και τον δεύτερο βοηθό.
1: Ο Κετού σηκώθηκε, ο Μεονγκά αποβλήθηκε. Ο Πανσεραϊκός συνεχίζει με 10 παίκτες. Για λίγο στη λεωφόρο ακούμε Λεωνίδα Κασμέτση.
3: Είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη στιγμή για τον Ατρόμητο με τον Πνευμονίδη να κλέβει την μπάλα από το Ρουκουνάκι, να πατάει περιοχή και να σουτάρει. Αλλά Ξενόπουλος έβγαλε σωτήρια. Ενώ στο επόμενο λεπτό, στο 19ο, ο Ταβάρες πέρασε πιο βγήκε μπροστά του, σούταρε, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε σε κόρνερ, το οποίο εκτελέστηκε τώρα για την ομάδα του Ατρόμητου, αλλά πέρασε για την ομάδα τη Κυφσιά, αλλά πέρασε ανεκμετάλλευτο.
1: Έχουμε κόρνερ και στο Αγρίνιο, έχουμε το πάει πλάγο.
0: Οπότε, έγινε το κόρνερ από τον Λομπάτο με αρκετά φάλτσα, ωστόσο πήρε ύψος η μπάλα, βγήκε ο Βενετικίδης, μπλοκάρισε.
1: Συνεχίζει, Μπαμπή.
0: Ωραία, έχουμε λοιπόν τώρα τον Αθανάσοφ. Του γίνεται φάουλ από τον Ματσάν. Τον τραβάει, αφήνει το πλεονέκτημα ο κύριος Τσακαλίδης. Η μπάλα καταλήγει δεξιά στον Παπαγεωργίου που έχει ανέβει. Παπαγεωργίου γυρίζει πίσω. Την μπάλα τελικά επικλίνεται στον Ρόσιτς. Ρόσιτς για τον Μπατουμπινσικά. Μπατουμπινσικά έχει χώρο μπροστά του να βγάλει για τον Μασόν. Από τα αριστερά, Μασόν, η παλιά για τον Τούμτα. Τούμτα και Μασόν αλλάζουν την μπάλα με τον Σαγκάλ τελικά. Να κάνει την λανθασμένη παλιά. Για τον Μασόν είναι το πάγιο out. Για τον Πανετολικό. Γυρίζει πίσω στον Κόγιτς. Ο Χάρης Μαυρίας που εκτέλεσε το πάγιο out. Κόγιτς, Κουτσερέγκο, Κουτσενέκο, Σιέλης. Παγώνει τώρα λίγο το ρυθμό ο Πανετολικός. Σιέλης, Κόγιτς. Για τον Ματσάν που πάει να πάρει την μπάλα. Γυρίζει πίσω στον Κουτσερέγκο γιατί το πιέζει ο Ατανάσοφ. Η βαθιά παλιά. Μεσόχο το Λομπάτο, βγαίνει ο Μασόν, δίνει με μία τυφλή παλιά, βρισκόμαστε στον Αδράσο, έκανε την δική του σουτ. Απόκουση από τον Κουτσερέγκο, ασθενής και στη συνέχεια ο Σιέλης είναι αυτός ο οποίος διώχνει την μπάλα σε πάγιο out. Να λοιπόν μία τελική φάση για την ΑΕΛ, μετά το διώξιμο όπως στη μεσαία γραμμή. Από τον Μασόν, η μπάλα κατέληξε έξω στην περιοχή, στον Ατανάσο που έπιασε ο αριστερό σουτ. Έπεσε στην άγγιντε, λέω, παραλίγο να γίνεται λάθος εδώ, αλλά τελικά διόρθωσε ο Μπατουμπινσικά. Έλεγα ότι έκανε το σούτο ο Ατανάσο, έδιωξε ασθενός ο Κουτσερέγκο και στη συνέχεια απομάκρυνσε πλάγιο out ο Σιέλης. Τελική προσπάθεια λοιπόν στο 21 για την ομάδα της ΑΕΛ εντός περιοχής. Η βαθιά παλιά που γίνεται για το Φάρλι Λόσα κάνει το κοντρόλ. Δεν είναι καλό όμως με αποτέλεσμα ο Παπαγεωργίου να διώξει την μπάλα σε πλάγιο out. Ένα πλάγιο out από τα αριστερά. Μανρίκε. Μανρίκε στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Πάει να ξεμαρκαριστεί ο Μπάτσι και ο Φάρνεϊ Ρόσα. Ρόσα παίρνει τελικά την μπάλα. Την αφήνει να αναπηδήσει. Την διώχνει τελικά. Καταλήγει στο Μπάτσι. Μπάτσι. Μανρίκε. Νέα σέντρα μέσα στην περιοχή. Διώχνει ο Μασόν μπροστά από τον Λομπάτο που είχε πάει σε θέση 4. Νέο κόρνερ. Δεν ξέρω πόσα είναι. 4-5 για τον. Πανετολικό από τα αριστερά τώρα με το Ματσάν να πάει να το εκτελέσει. Τα κόρνερ είναι 4 για τον Πανετολικό. Το κόρνερ είμαστε φίλες και φίλοι στο 23. Το κόρνερ από τον Ματσάν εκτελεί καλώς ο πρώτο δοκάρι. Βγαίνει ο αρχηγός ο Πασάς και διώχνει την μπάλα. Ο Φάρλεϊ Ρόσα με φάουλ κερδίζει την μπάλα από τον Τούμτα που έχει οπισθοχωρήσει και αυτός για να βοηθήσει την άμυνά του. Σταματάει έτσι αυτή η επιθετική προσπάθεια των γηπεδούχων.
1: 23 λεπτά συμπληρωμένα στα παιχνίδια Αστέρα Σάκτρο Πανσεραϊκός 0-0 με τον Πανσεραϊκό να παίζει με 10 παίχτες λόγω αποβολή στο Μεονγκά με απευθείας κόκκινη κάρτα από το 18ο λεπτό. Πανετολικός ΑΕΛ 0-0 και Κηφισιά Ατρόμητος 0-0. Πάμε στο Θεόδωρο Σολοκοτρώνη στην αναμέτρηση του Αστέρα Άκτορ με τον Πανσεραϊκό. Ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη. Βασίλη, είχαμε και νέα διακοπή λόγω τραυματισμού του τερματοφύλακα των φιλοξενωμένων.
2: Ναι, ότι να λύνει ο Ρουγανός είχε ένα θέμα, δεν υπάρχει κάτι. Συνεχίζεται κανονικά και με τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Τον Τιναλίνη, τον 27χρονο Ρουγουανό. Το παιχνίδι όμως με αριθμητικό μειονέκτημα ο Πανσεραϊκός και πλεονέκτημα ο Στέρας Άκτορ για περίπου 72 λεπτά. Θα παίξει με παίκτη παραπάνω ο Στέρας Άκτορ, αφού στο 18ο λεπτό είχαμε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Μεονγκά για σκληρό μαρκάρισμα με τις τάπες, όπως έδειξε και χαρακτηριστικά ο Τάσος Παπαπέτρο, ρέφερι στον Κογκολέζο.
1: Πάλι ανατελεί, έχουμε ένα φάουλ σε καλή φάση, σε καλή θέση για την ομάδα του Ατρομήτου, ακόμα του Λεωνίδα Κασνέτση.
3: Ένα φάουλ έχει κερδίσει από τα αριστερά ο Ατρόμητος, ο Τσούμπερ είναι πάνω από την μπάλα και ο Μίχορ, ναι σωστά. Τώρα ο κύριος Φωτιάς, ο διαιτητής αναμέτρητης, φυρίζει. Ο Τσούμπερ θα εκτελέσει πάνω στο τείχος η μπάλα, περνάει ένα εκμετάλλευτο, νέο σούτ από τον Τσούμπερ και η μπάλα περνάει σε κόρνερ, κόντραρε πάνω στον Πόκορνη η μπάλα. και γι' αυτόν τον λόγο τώρα πιάνει λίγο το στήθος του ο Πόκορνη, καθώς δέχτηκε την μπάλα πάνω του. Ο Μίχολ θα εκτελέσει με το αριστερό, από τα αριστερά, αυτό το κόρνερ για τον Ατρόμητο, ο οποίος θέλει να βγει μπροστά, καθώς είχε και τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Πνευμονίδη προηγουμένως για να ανοίξει το σκορ. Τώρα έχει άλλη μια ευκαιρία με αυτή την στατική φάση και είναι έτοιμος ο Μίχολ από τα αριστερά να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Το εκτελεί με το αριστερό του πόδι. Πηδάει πιο ψηλά από όλους εκεί. Ο Θεοδωρίδης καθαρίζει. Μπάλα φτάνει στον Μπατουσαμί. Κάνει και ένα σουτ. Πολύ καλό. Λίγο έξω πάνω από τα δοκάρια του Ξενόπουλου. Αυτό το σουτ του Μπατουσαμί με το αριστερό. Πέρασε η φάση για την Κηφισιά. Και ο Ξενόπουλος είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια με ένα ελεύθερο. Στο 25 το Κηφισιά Ατρόμητος παραμένει στο 0-0.
1: Πάμε και πάλι στο Θεόδωρο Χολοκοτρώνη, στο Βασίλη Κούβαλη.
2: Είχαμε ένα κόρνερ για τον Αστεράκτορ από αριστερά. Ο Μπαρτόλο το εκτέλεσε, ο Αργεντινός. Η κεφαλιά που έπιασε ο Χρήστος Αλμύρας δεν ήταν καλή, άτσαλη. Η μπάλα πέρασε αρκετά μέτρα από το αριστερό δοκάρι του την Αλίνη. Νέα σύγκρουση τώρα και Λίρατζης με τον Αλμύρα είναι κάτω.
1: Και πάλι πιάνει διακοπή και πάλι στο Αγρίνιο, στον Πάβη Πλάγο για κόρνερ.
0: Έκτο κόρνερ για τον Πανετολικό με τον Πάρντα Ιρόσα από τα αριστερά. Είμαστε στο 26 του αγώνα. Πιέζει συνεχώς ο Πανετολικός. Παρδεϊρόσα εκτελεί. Η μπάλα περνάει στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μασόν διώχνει. Βγάζει την μπάλα στο Ματσάν. Ο Χάρης Μαυρίας. Και πάλι για τον Ρώσα από τα αριστερά. Έξω αριστερά ο Ρώσα. Θα βγάλει για τον Ματσάν. Ματσάν θα πάει να παίξει με τον Κόγιτ στο 1-2. Μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Ματσάν. Α, είναι δυνατή παλιά από τον Κόγιτ. Δεν μπόρεσε να κάνει καλά το κοντρόλ. Ο Ματσάν η μπάλα έφυγε out. Δείγμα της πίεσης του Πανετολικού. Τα 6 corner μέχρι τώρα στην αναμέτρηση σε 26 λεπτά αγώνα με την ομάδα της ΑΕΛ να μην μπορεί να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της. Λίγες είναι οι φορές που έχει περάσει τη μεσαία γραμμή με αξιώσεις. Η μία από αυτές ήταν πριν από λίγο με το σούτ του Αθανάσοφ που προήλθε από ένα τυφλό διώξιμο από τον Μασόν. Η πρώτη φάση ήταν στο 4 με την σέντρα του Τούπτα που δεν μπόρεσαν να κάνουν την προβολή Σαγκάλ και Πασάς. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι είναι ένας μονόλογος επιθετικός για την ομάδα του Πανετολικού που έχει και κατοχή της μπάλας, πιέζει, δημιουργεί ευκαιρίες, πατάει περιοχή. 61-39 είναι η κατοχή της μπάλας σε αυτά τα πρώτα 27 λεπτά της αναμέτρησης. Μανρίκε γυρίζει στον Κουτσερέγκο. Τραβιώνται οι αμυντικοί της ΑΕΛ αυτή τη φορά μέχρι την μεσαία γραμμή. Κουτσερέγκο θα βγάλει για το Χάρη Μαυρία σε θέση δεξιά. Περνάει τη μεσαία γραμμή ο Χάρης Μαυρίας. Έχει χώρο μπροστά του. Σταματάει τώρα, θα βγάλει για τον Λομπάτο. Λομπάτο και πάλι πίσω για το Χάρη Μαυρία. Μαυρίας στον άξονα για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης για τον Λομπάτο. Σε θέση έξω δεξιά. Λομπάτο με τον Μασόν. Θα κάνει την τρίπλα. Όχι, θα την γυρίσει πίσω την μπάλα για τον Κόγιτς. Ο Κόγιτς έχει περάσει τη μεσαία γραμμή. Μαυρίας, Λομπάτο πάει να αλλάξει από τα δεξιά στα αριστερά. Βγαίνει ο Φαγκούτο Πέρες με το κεφάλι και διώχνει όπως όπως. Μανρίκε Σιέλης Κόγιτς.
1: Συνεχίζει να πιέζει ο Πανατολικός στην ΑΕΛ. Οι δύο ομάδες παραμένουν στο 0-0. Πάμε και πάλι στο Θεόδωρο Χολοκοτρώνη να ακούσουμε τον Βασίλη Κουβαλή.
2: Φάουλ για τον Παρτσεραϊκό στο 28ο λεπτό που παίζει με 15 παίκτες από το 18ο λεπτό λόγω απευθείας κόκκινης κάρτας που έχει αντικρίσει ο Μεονγκά και η ομάδα των Σερών παίζει με παίκτη λιγότερο και έχει κερδίσει ένα φάουλ μπροστά στον πάγκο με τον Τσαούσι να το εκτελεί. Περνάει μπάλα από όλους, δεν βρήκε την κεφαλιά ο Ίβαν εκεί που πήδηξε στο σημείο του πέναλτι, δεν την ακούμπησε καθόλου, πέρασε στην απέναντι πλευρά. Out. Είναι μια προσπάθεια επίθεσης από τον Παρτσεραϊκό που λογικό είναι αμήνεται δια. Μετά και από την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε από το 18ο λεπτό, έχει ένα σχηματισμό 5-3-1. Είχε ένα 5-3-2 όσο έπαιζε και ο Μεονγκά όταν αμήνεται ο Πανσεραϊκός. Τώρα μόνο ο Ίβαν είναι προωθημένος. Η τριάδα στο κέντρο είναι ο Ριέρα, ο Μπεν Σαλάμ και ο Δοϊράν Λίς. Ενώ η πεντάδα στην άμυνα συνεχίζει όπως ήταν Λίρατζης, Φέλτες, Γκελασβίλη, Κάλινιν και Τσαούσης. Προσπαθεί ο Αστέρας να διασπάσει την άμυνα του Πανσεραϊκού. Προσπαθεί προσπαθεί με κάθετες πάσεις ή με ατομική ενέργεια. Δεν τα έχει καταφέρει ακόμα. Είχαμε μια κεφαλιά, όπως είπαμε, αποκτέλεση κόρνερ στο 25ο λεπτό του Αλμύρα. Όμως δεν είχε καλή ισορροπία ο Χρήστος Αλμύρας. Έστειλε την μπάλα αρκετά μέτρα από το αριστερό δοκάρι του την Αλίνη, του τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Και μια κάθετη πάσα στο 13 με ατομική ενέργεια του Κετού που πέρασε τον Μπεν Σαλάμ. Ήταν 11-11 οι παίκτες που έπαιζαν εκείνη την ώρα. Αφού θυμίζω και πάλι και αναφέρουμε ότι παίζει με 10 παίκτες από το 18 ο Πανσεραϊκός λόγω απευθείας κόκκινης κάρτας στον Ομεονγκά για αντιαθλητικό φάουλ που έκανε στον Κετού. Και ο διαιτητής ο Τάσος Παπαπέτρου του έδειξε απευθείας την κόκκινη κάρτα. Βέβαια συμβουλεύτηκε και το ΒΑΡ από ό,τι
1: μεγάλη ευκαιρία στο Αγρίνιο. Έχουμε τον Πέι Πλάγο.
0: Το 29 για τον Πανετολικό μετά από προσπάθεια του Ρώσα και του Μπατάν από τα αριστερά. Η μπάλα πήγε στον άξονα έξω από την περιοχή. Στον Αρέα Μπουκαλάκη, ο οποίος έκανε προσπίση γιατί η μπάλα τρώνεται στο δεξί. Τη γύρισε στο αριστερό, έκανε το σουτ η μπάλα στην αριστερή γωνιά του Βενετικίδη, ο οποίος με δυσκολία έδιωξε την μπάλα προς τα πλάγια. Επιμένει ο Πανετολικός. Είμαστε στο 30, φίλες και φίλοι. Μπατσάν, η κάθε την παλιά. Βγάζει την μπάλα με το κεφάλι ο Μπατουμπινσικά. Και πάλι στους γηπεδούχους. Βγαίνει με τον Κόγιτς. Κόγιτς κρατάει την μπάλα. Είναι στο 1-3 του γηπέδου η ΑΕΛ. Κόγιτς. Σεμπάν. Μπουχαλάκης. Κόγιτς. Κρατάει την μπάλα. Την παλεύει και τη χάνει τελικά από τον Μασόν. Πάει να βγει στην αντεπίδεση με τον Πασά. Η ομάδα της ΑΕΛ κερδίζει φάουλ. Κερδίζει φάουλ ο Πασάς και δεν ξέρω αν θα βγει και κίτρινη κάρτα από τον κύριο Τσακαλίδη. Όχι λέει. Απλό φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο είναι περίπου 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή.
1: Αλλά φέρνει τον κόσμο στην περιοχή του Πανετολικού, Πάπη.
0: Ναι, ναι. Και λίγο αριστερότερα από τον άξονα φτάσει και το τείχος. Αρκετά μακριά από εκεί που πήγαν αρχικά ο Ματσάν και ο Λομπάτο. Τους έδειξε ο κύριος Τσακαλίδης με το σπρέι που πρέπει να καθίσουν. Και έχουμε δύο παίκτες πάνω στην γραμμή. Είναι πάνω στην μπάλα. Τελικά φεύγει ο Αθανάσο. Αφήνει την μπάλα στον Μασόν. Σφυρίζει ο διαιτητής. Εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί όπου ο Μπάτζη έχει προστοχωρήσει και διώκνει με το κεφάλι. Απομακρύνει περισσότερο Μανρίκε. Νέα σέντρα μες στην περιοχή. Ο Κουτσενέκο βγαίνει εντυπωσιακά. Παίρνει την μπάλα και τρέχει γρήγορα για να δώσει συνέχεια. Τελικά σταματάει. Γιατί βλέπει ότι δεν του έβγαινε η πάσα με τα χέρια σε συμπαίκτη του και συγκεκριμένα στον Εστεμπάν. Τη δίνει τώρα δεξιά για τον Χάρη Μαυρία. Αυτός πάει να βρει τον Λομπάτο και το πλάγιο out μετά το κόψιμο της μπάλας από τον Ιβάν Μασόν. Είμαστε φίλες και φίλοι της Ελλάδας Σπόρος στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης, στο 0-0, σε ένα παιχνίδι όμως με τρομερό ρυθμό, αρκετά γρήγορο, με τον Πανετολικό να πιέζει ασφυκτικά, να δημιουργεί τελικές προσπάθειες, να έχει δύο καλές αποκρούσεις.
1: Πάμε για ένα κόρνερ στη λεωφόρο.
3: Ένα κόρνερ το οποίο κέρδισε ο Ατρόμητος σε γρήγορη μετάβαση που έκανε το γύρισμα του Τσούμπερ, όμως κόντραρε και κατέληξε κόρνερ. Το εκτελεί ο Μίχορλ από τα αριστερά. Κεφαλιά από τον Σόουζα διώχνει τον κίνδυνο στο 33ο λεπτό. Η μπάλα μένει σε πόδια παικτών του Ατρόμητου. Ένα γέμισμα από τον Μίχορλ δεν είναι πολύ καλό. Θα φτάσει μπάλα απέναντι δεξιά στον Πνευμονίδη, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα, θα δώσει στον Μούτου Σαμί. Αυτός θα γεμίσει με στόχο τον Μπάκου, βγαίνει ο Ξενόπουλος και καθαρίζει. Του φεύγει η μπάλα, παίρνει ο Μπάκου, δίνει στο Σταυρόπουλο, άδειο το τέρμα. Κακό το πλασέ του Σταυρόπουλου και η μπάλα περνάει εκτός. Και τώρα ο κύριος Φωτιάς δίνει επιθετικό φάουλ πάνω.
1: Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό. Ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη.
2: Είμαστε στο 33ο λεπτό και πριν από ένα λεπτό ο Λίρατζης από δεξιά βρήκε κενό χώρο από τις λίγες φορές που επιτίθεται ο Πανσεραϊκός σε αυτά τα 33 λεπτά. Έκανε μια εξαιρετική σέντρα ακριβία στον Ριέρα. Ο Ντριάν Ριέρα έκανε ένα πλασέ σαδιστικά και βασανιστικά. Η μπάλα πέρασε λίγο out από το αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ του Νίκου Παπαδόπουλου. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό να πετύχει τέρμα και να προηγηθεί στο σκορ παρότι παίζει με 10 παίκτες. Είναι η καλύτερη ευκαιρία σε αυτά τα 34 λεπτά που παίζουμε εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 0-0. Ο Πανσεραϊκός από το 18 παίζει με 10 παίκτες αφού έχει αντικρίσει την απευθείας κόκκινη κάρτα του ρέφερι του Τάσου Παπαπέτρου ο Μεονγκά για σκληρό μαρκάρισμα στον Κετού. Η επαναφορά τώρα της μπάλας από τον Τίν Αλίνη, τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, αφού τελείωσε χωρίς κάποιο συγκεκριμένο στόχο η προσπάθεια επίθεσης του Αστέρα Άκτορ. Η μπάλα μπάλα παίζεται τώρα στην πλευρά όπου αμήνεται ο Αστέρας Άκτορ και αναγκάζει τον Μπαρτόλο να τη γυρίσει πιο πίσω στον Άλχο. Ο Άλχος στην απέναντι πλευρά για τον Αλάκμπε. Πολύ αμυντική και νομίζω περιττή, θα χαρακτήριζα παίκτες που δεν έχουν κάποιον να
1: παίξουν. Πάμε για ένα φάουλ στη λεωφόρο. Έλα, Λεωνίδα.
3: Φάουλ από τη δεξιά πλευρά αυτή την φορά για τον Ατρόμητο. Ξανά ο Μίχορλ είναι πάλι πάνω από την μπάλα. Δίπλα του είναι και ο Πνευμονίδης, σφυρίζει ο κύριος Φωτιάς. Ο Μίχορλ με το αριστερό λογικά θα εκτελέσει και αυτό το φάουλ. Το εκτελεί, σέντρα κάνει Τσούμπερ, διαφαλιά Μανσούρ και γκολ. 0-1 για τον Ατρόμητο με τον Μασούρ στο 35ο λεπτό. Ανοίγει το σκόρ η ομάδα του Περιστερίου με τον Μανσούρ να πιάνει αυτή την κεφαλιά από το φάουλ που εκτέλεσε ο Μίχορλ με το αριστερό. Γλυκιά η εκτέλεση του Μίχορλ. Ωραία η κεφαλιά του Μανσούρ. Βρέθηκε μόνος του μέσα στην περιοχή της Κηφισιάς και με το κεφάλι έκανε το Κηφισιά Ατρόμητος 0-1 στο 35ο λεπτό.
1: Κηφισιά Ατρόμητος 0-1 το πρώτο γκολ της ημέρας από τον Μανσούρ στο 35ο λεπτό. Πάμε στο Αγρίνιο να ακούσουμε μετάδοση από τον Πάι Πλάγου για το μάτς του Πανετολικού με τον Άρη.
0: Το σούτ το οποίο γίνεται απόκριση από τον Κουτσερέγκο, το σούτ από τον Τούμπτα. Εντυπωσιακή και πάλι η προσπάθεια. Με δύο πάσες βγήκαν μπροστά οι παίκτες της ΑΕΛ. Με τον Ατανάσοφ να βλέπει λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και από τα αριστερά τον Τούμπτα, ο οποίος όμως σημειώθηκε σε θέση offside. Άρα, ως μη γενόμενη αυτή η φάση, η ουσία είναι ότι με δύο πάσες πάτησαν την περιοχή οι παίκτες της ΑΕΛ και έκαναν μια τελική προσπάθεια, άσχετα αν για λίγα εκατοστά ήταν σε θέση offside ο Λιούμπομιρ Τούπτα, ο Σλοβάκος παίκτης της ΑΕΛ. Στο 36 βρισκόμαστε εδώ με τον Μπουχαλάκη να βρίσκει τον Σιέλη. Σιέλης για τον Μαρίκη από τα αριστερά. Μαρίκη η προθυμένη παλιά για τον Μπάτζη, ο οποίος όμως έχει πέσει στο έδαφος μετά το μαρκάρισμα του Ρόσιτς χωρίς φάουλ, λέει ο κύριος Τσακαλίδης. Μπατουμπινσικά κρατάει την μπάλα, θα την δώσει στον Ναόρ. Ναόρ θα βρει σε θέση δεξιά τον Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου για τον Σαγκάλ. Άγγελο Σαγκάλ κρατάει την μπάλα. Ο Χιλιανός θα γυρίσει πίσω για τον Ρόσιτς. Ρόσιτς για τον Μπατουμπινσικά. Μπατουμπινσικά, Ρόσιτς.
1: Έχουμε, πρέπει να έχουμε VAR στο λεωφόρο. Έλα, Λεωνίδα, για πες μας τι συμβαίνει.
3: Αυτή τη στιγμή βλέπω τον κύριο Φωτιά να λέει στους παίκτες και των δύο ομάδων ότι το γκολ μετράει κανονικά και θα έχουμε σέντρα. Δεν είδα κάποιο replay, δεν έχω και μόνο τώρα μπροστά μου, Δημήτρη, για να καταλάβω τι έγινε.
1: Έβλεπα αρκετές συνομιλίες, γι' αυτό ήρθα στη λεωφόρο.
3: Υπήρξε μικρή καθυστέρηση, αλλά τελικά το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικότατα. 0-1 το σκορ.
1: Παραμένει λοιπόν το 0-1 από το τέρμα του Μανσούρ από το 35ο λεπτό, έτσι.
3: Ναι.
1: Οπότε πάμε στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης, ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη.
2: Το 37 έχουμε μπει εδώ στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης. Ωραία η προσπάθεια για μια κόντρα επίθεση από τις λίγες φορές με ανοιχτό χώρο για τον Αστέρα Άκτορ. Ο Μακέτα από αριστερά προσπαθεί εκεί, γυρίζει την μπάλα κόντρα, κόρνερ. Τέταρτο κόρνερ για τον Αστέρα Άκτορ που προσπαθεί και με τις στατικές φάσεις να εκμεταλλευτεί κάποια επικίνδυνη κατάσταση. Δεν έχει κάνει τη μεγάλη ευκαιρία ο Αστέρας Άκτορ. Παρ' όλα αυτά που ο Πανσεραϊκός παίζει με 10 παίκτες, είχε την κλασική, την κυριότερη φάση στο 32 με τον Αντριάν Ριέρα, τον Ισπανό, όπου με πλασέ έστειλε την μπάλα σαδιστικά λίγο out από το αριστερό δοκάρι του Παπαδόπουλου. Για να δούμε το κόρνερ του Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο παίρνει φόρα, εκτελεί το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, περνάει μπάλα, διώχνουν εκεί με τον Τσαούσι και έχει τελειώσει τη φάση, επιθετικό φάουλ όπως σφυρίζει ο Τάσος Παπαπέτρου μέσα στην περιοχή. Κάτι λέει εκεί στο Μακέντα, ο Μακέντα λέει δεν έχω κάνει κάτι, όμως δόθηκε επιθετικό φάουλ. Ο Πανσεραϊκός αμήνεται και παίζει με παίκτη λιγότερο από το 18ο λεπτό. Ο Αστέρας έχει μπλοκάρει, δεν μπορεί να βρει φάση, δεν μπορεί να βρει ευκαιρία και έλεγα για τους παίκτες που περισσεύουν.
1: Και δεν φαίνεται, Βασίλη, και η αριθμητική υπεροχή του Αστέρα στο γήπεδο.
2: Όχι, έτσι, γι' αυτό θέλω να πω ότι κάποιοι παίκτες που παίζουν σαν κεντρική αμυντική στον Αστέρα Άκτορ περισσεύουν, θα έλεγα. Μόνο ο Ιβάν είναι στην κορφή της επίθεσης, άρα ίσως χρειαστεί και θα το βλέπει αυτό ο προπονητής, ο Γιώργος Αντωνόπουλος, να κάνει μια παρέμβαση στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, να βγάλει ένα κεντρικό αμυντικό, να έχει ένα παίκτη παραπάνω για να βοηθήσει στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του. Ο Πανσεραϊκός τα έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμή. αφορμής σε αυτά τα 39 λεπτά. Κρατάει το 0, απείλησε και την εστία του Νίκου Παπαδόπουλου, έκανε τη μεγαλύτερη ευκαιρία στην αναμέτρηση μέχρι στιγμής. Όμως το 0-0 παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Κοκοτρώνης και από ό,τι βλέπω στην κατοχή της μπάλας έχει συντριπτική κατοχή ο Αστέρας Άκτορ. Όμως η κατοχή της μπάλας δεν λέει τίποτα. Τα στατιστικά λένε 77% για τον Αστέρα Άκτορ, 23% για τον Πανσεραϊκό που παίζει, σημειωτέων το ξαναλέμε, από το 18ο λεπτό ο Πανσεραϊκός με 10 παίκτες δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα ο Μεονγκά για αντιαθλητικό φάουλ μαρκάρισμα στον Κετού. Ένα φάουλ τώρα θα κερδίσει ο Πανσεραϊκός στο ημικύκλιο της Σέντρας, στο κέντρο του γηπέδου και στην πλευρά όπου είναι η πλευρά του Πανσεραϊκού, με τον παίκτη που πάει να το εκτελέσει να είναι ο Γκελασβίλη. Λογικά θα κάνει ένα γέμισμα προς την πλευρά που είναι ο Ίβαν στην άκρη αριστερά. Αυτό βλέπω ότι έχει κατεύθυνση η πορεία. Ναι, αυτό κάνει. Ψάχνει τον Τσαούς. Τελικά θα βγει πρώτος ο Έντερ Γκοντζάλεθ και θα κλέψει την μπάλα. Θα πασάρει για τον Μπαρτόλο που έχει κενό και χώρο μπροστά του. Όμως είναι δυνατή η πάσα από τον Μακέντα. Θα περάσει η μπάλα πλάγιο out για τον Πανσεραϊκό από αριστερά. Τα πλάγια out δεν τα εκτελεί ο Τσαούσης που είναι ο back half. Είναι ο Κάλινιν, αφού έχει δυνατό πλάγιο ο 30χρονος Ρώσος που εκτελεί τα πλάγια out, ο κεντρικός αμυντικός του Πανσεραϊκού. 40 λεπτό, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 0-0 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Είναι το μάτς που έχουμε χαρακτηρίσει σαν τελικό παραμονής και πράγματι έτσι είναι. Λογικό να υπάρχει και άγχος, να υπάρχουν και πολλά λάθη και από τις δύο ομάδες και τους ποδοσφαιριστές, αφού η πίεση είναι μεγάλη. Ο κόσμος είναι αρκετός, πάνω από 4.500 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης παρακολουθούν αυτή την αναμέτρηση. Ο Κετού θα δώσει αριστερά για τον Δελγιανίδη στην επίθεση του Αστέρα Άκτορ από την αριστερή πλευρά. Δεν βρίσκει εκεί χώρο, γυρίζει πίσω για τον Έντερ, πάει στον Κετού. Κετού είναι ο μόνος παίκτης που μπορεί να πάει στο ένα εναντίον ενός και να κάνει υπεραριθμία. Το έκανε 1-2 φορές, όμως τελικά η πάσα που έκανε ήταν offside. Ωραία η πάσα του Τριανταφυλόπουλου για τον Μακέντα. Θα κάνει εξαιρετική πάσα ο Τριανταφυλόπουλος. Θα πέσει κάτω όμως εκεί ο Φέλτες. Όχι, ο Λίρατζης είναι ο αρχηγός. Ο Λίρατζης που έκανε τη σέντρα στην φάση του 32 στον Ριέρα. Κάποιο χέρι του Μακέντα πρέπει να τον βρει και το Λίρατζη. Έχει πάρει και το περιβραχιόνιο από τη στιγμή που βγήκε ο Μεονγκάν.
1: Με το χέρι τον χτύπησε Βασίλη. Ναι. Οπότε δόθηκε και φάουλ στην ομάδα του Πανσεραϊκού. Πάμε στο Αγρίνιο να ακούσουμε τον Βαϊπλαγό.
0: Λοιπόν, εδώ στο Αγρίνιο, 401 λεπτό της αναμέτρησης, παραμένει το 0-0. Παρδεϊδόσα, η κάρα την παλιά, ο Λομπάτο. Είναι αρκετά δυνατή. Βγαίνει και ο Βενεδικίδης, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός σε αυτά τα 40-41 λεπτά και στις εξόδους του όπως τώρα. Διάβασε αυτή την κάθε την παλιά, βγήκε, πήρε την παλιά. Ήταν μεν προωθημένη αρκετά η παλιά, αλλά και άνετα ο Βενεδικίδης μπλοκάρισε την μπάλα. Είναι καλός και στις εξόδους από τα κόρνερ τα οποία έχουν γίνει. Έχει μπλοκάρει δύο κόρνερ από τα 8 που έχει κερδίσει ο Πανετολικός. Και επίσης και κάτω από τα δοκάρια με δύο καλές αποκρούσεις μέχρι τώρα έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του. Μπατ του Μπισικά για τον Φακούντο Πέρες. Πασάς έξω από την περιοχή. Η κάρτα την παλιά μέσα στην περιοχή είναι επικίνδυνο. Τούντα το σουτ. Out. Ελάχιστα εκατοστά out. Τη μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης. Η μεγαλύτερη φάση μέχρι τώρα στον αγώνα. Βγήκε σε θέση τέταρτη σχεδόν από την έξω. Από έξω αριστερά πήρε την μπάλα. Σε αυτή την πάσα από τον Πασά μπήκε μέσα στην περιοχή και με το δεξί σημάδεψε την αριστερή γωνιά του Κουτσερέγκο. Δεν μπόρεσε να βρει εστία για λίγα εκατοστά. Το σούτε του Τούμπτα έφυγε έξω από την εστία του Κουτσερέγκο. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ στο 42ο λεπτό να πάρει προβάδισμα στο σκορ. Να, λοιπόν.
1: Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ. Έχουμε φάουλ σε καλή θέση για την Κηφισιά. Ακούμε τον Λεωνίδα Κασνέση.
3: Φάουλ λίγα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Ατρομήτου, έχει κερδίσει και η Φυσιά. Το κέρδισε ο Βιαφάνης από το μαρκάρισμα του Μουτουσαμί. Πήγε να παίξει το 1-2 ο Βιαφάνης με τον Ταβάρες, αλλά ο Μουτουσαμί από πίσω πάτησε τον επιθετικό χαφ της Κηφισιάς και κέρδισε φάουλ ένα μέτρο περίπου, ούτε έξω από την μεγάλη περιοχή του Χουτεσιώτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή στείνει το τείχος. Και βλέπω εκεί τους Τσούμπερ, Σταυρόπουλο, Μανσούρ και Μίχορλ να είναι στο ανθρώπινο τείχος και έχει την ευκαιρία η Κηφισιά στο 43ο λεπτό να φέρει το παιχνίδι σα ίσα και να ισοφαρίσει τον γκολ που πέτυχε ο Μανσούρ στο 35 και έκανε το 0-1. Πάνω από την μπάλα για αυτό το φάουλ είναι η Ρουκουνάκης και Βιαφάνες. Ρουκουνάκης με το αριστερό, Βιαφάνες με το δεξί. Μένει να δούμε ποιο θα το εκτελέσει. Παίρνει φόρα Διαφάνες, εκτελεί πάνω στον τοίχο στην μπάλα και διώχνει ο Μπακού πολύ μακριά εκεί που είναι μόνο ο Ξενόπουλος. Όταν το φύλακα Κηφισιά, Κηφισιά Ατρόμητος 0-1 στο 44ο λεπτό.
1: Και πάλι στο Αγρίνιο.
0: Πάσα για το Βαρδερόσα. Ο Μαλίκ μέσα στην περιοχή θα κάνει τη σέντρα. Διώχνουν οι Αμερικοί και πάλι Βαρδερόσα μέσα στην περιοχή. Θα ακούω το Πέρες, τον κόβει. Η μπάλα δεν απομακρύνεται από την περιοχή. Τώρα βγει τον χώρο ο Φακούτο Πέρες να πάει να βγάλει την μπάλα για τον Αθανάσο. Κόβουν τελικά και πάλι οι παίκτες του Πανετολικού. Θα βγάλει πολύ ωραία παλιά για μέσα στην περιοχή. Ο Ματσάν για τον Χάρη Μαυρία με το κεφάλι θα δώσει την μπάλα ο Μασόν στον τερματοφύλακά του τον Βενετικίνη. 44ο λεπτό. Πάνω κάτω το παιχνίδι. Μετά την ευκαιρία τη ΑΕΛ με τον Τούπτα προσπάθησε ο Πανετολικός να βγει και πάλι με αξιώσεις μπροστά στην εστία του Βενετικίνη. Παπαγεωργίου το τάκλιν κατά λάθος από τον Πασά. Χτυπάνε οι δύο παίκτες ΑΕΛ. Πλάγιο out για τον Πανετολικό που το εκτελεί γρήγορα ο Φάρνεϊ Ρώσα για τον Κόγιτς.
1: Για λίγο αυτός... στο Θεόδωρος Λογοτρώνης για ένα κόρνερ.
2: Δεν ήταν κόρνερ, ήταν πλάγιο out τελικά. Εκτελέστηκε προς τα πίσω για τους παίκτες του Αστέρα Άκτορ. Ο Κετού έχει περάσει μπάλα στην απέναντι πλευρά, δεξιά. Θα κερδίσει κόρνερ. Κόρνερ θα κερδίσει ο Κετού στο 45. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι καθυστερήσεις. Δεν έχουν ολοκληρωθεί τα 45
1: Βασίλη,
2: λεπτά.
1: Βασίλη, πρόβλεψα το κόρνερ πριν γίνει.
2: Στην απέναντι πλευρά, ναι. Είναι στην απέναντι πλευρά. Και να δούμε τις καθυστερήσεις, γιατί μένουν 15 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν τα 45. 0-0 Αστέρα Άκτορ Πανσεραϊκό με παίκτη λιγότερο από το 18 Πανσεραϊκό. Και ένα κόρνερ που θα εκτελέσει ο Μπαρτόλο. Για να δούμε το εκτελεί. Εκεί περνάει μπάλα από πολλούς κεφαλιά. Διώξιμο σουτ. Κόντρα με τον Τριανταφυλόπουλο να κοντράρει την μπάλα. Δεν βγαίνει κόρνερ. Απομακρύνουν όπως η του Πανσεραϊκού. Και έχουμε 5 λεπτά καθυστερήσεων. 5 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Υπήρχε το VAR για την
1: Λογικό,
2: κόκκινη.
1: Λογικό, γιατί υπήρχε και το VAR για την κόκκινη, αλλά και τραυματισμοί υπήρχαν.
2: Ναι, υπήρχαν πολλές διακοπές και του τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, του Τιναλίνη και για άλλους παίκτες του Πανσεραϊκού. Το γύρισμα τώρα από τον Κετού. Στο πρώτο δοκάρι θα διώξει πολύ σωστά ο Φέλτες. Επιμένει ο Αστέρας Άκτορ με τον Δελγιανίδη στον Κετού από αριστερά. Πάντα η προσπάθεια επίθεσης για τον Αστέρα Άκτορ. Ο Κετού δεν βρίσκει χώρο, γυρίζει πιο πίσω για τον Τριανταφυλόπουλο που επιχείρησε εκεί να στείλει.
1: Έχουμε
2: την
1: λήξει ημιχρόνου στο Αγρίνιο, να ακούσουμε τον Βάη Πλάγο.
0: Το ημιχρόνο με μια μεγάλη ευκαιρία για τον Πανετολικό. Με γύρισαν πολύ ωραία την μπάλα οι παίκτες του Πανετολικού έξω από την περιοχή. Τελικός αποδέκτης ήταν ο Εστεμπάν. Είδε μέσα δεξιά τον Λομπάτο μόνος του. Ο Λομπάτο του έδωσε την μπάλα. Ο Λομπάτο μπερδεύτηκε όμως. Ήθελε να κάνει άλλο ένα στρώσιμο καλά, να τη βρει με το αριστερό για να σκοράρει. Μπερδεύτηκε τελικά στο κοντρόλ. Γύρισε πίσω στο Χάρη Μαυρία. Το σούτ έξω από την περιοχή εκατοστά δίπλα από τη δεξιά γωνιά του Βενετικίδη. Ευκαιρίες λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο περισσότερες θα έλεγα για τον Πανετολικό. 9 σούτ στην αντίπαλη περιοχή. 3 σούτ μέσα στο τέρμα. Η μεγαλύτερη ευκαιρία όμως είναι για την ΑΕΛ στο 42 με τον Τούμτα. Σχεδόν σε θέση τέταρτη, αλλά από πλάγια αριστερά. Η μπάλα εκατοστά δίπλα από το δοκάρι του Κουτσερέγκο. Κατοχή μπάλα 66-34, 8-1 τα κόρνερ σε ένα πρώτο ημίχρονο με μεγάλη υπεροχή για τον Πανετολικό. Όμως οι δύο ομάδες πηγαίνουν στα αποδυτηρία με 0-0.
1: Ολοκληρώνεται τα πρώτα 45 και στη Λεωφόρο στο Μάτς Κηφισιάς με τον Ατρόμητο. Ακούμε τον Λεωνίδα Κασνέτση.
3: Δευτερόλεπτα απομένουν για την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. 2 ήταν τα λεπτά των καθυστερήσεων που έδειξε ο κύριος Φωτιάς και η διαιτητική ομάδα του αγώνα. 0-1 με τον γκολ του Μασούρ από το 35 και την κεφαλιά που έπιασε ο στόπερ του Ατρομήτου. Και τώρα λύγει το πρώτο μέρος εδώ στη Λεωφόρο. Λέγαμε ότι ο Μανσούρ πέτυχε το μοναδικό τέρμα του πρώτου ημιχρόνου από το φάουλ του Μίχολ και την κεφαλιά του Μανσούρ στο 35 που νίκησε τους πάντες και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ξενόπουλου. Ένα πρώτο μέρος το οποίο ξεκίνησε με την Κηφισιά να χάνει μοναδική ευκαιρία στα 40 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού με τον Διαφάνες, αλλά από εκεί και πέρα ο Ατρόμητος ισορρόπησε το παιχνίδι και κατάφερε να βρει τον γκολ που τον στέλνει στα αποδυτήρια με το υπέρ του προβάδισμα.
1: Κηφισιά Ατρόμητος 0-1 στο πρώτο ημίχρονο. Πάμε και πάλι στο Θεόδωρο Λογοτρώνης. Ακούμε τον Βασίλη Κουβαλή.
2: Είμαστε στο τρίτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 0-0. Δεν υπάρχει σκορ. Σφίγγει τον κληρό ο Αστέρας Άκτορ. Προσπαθεί να πιέσει τον Πανσεραϊκό στην αμυντική προσπάθεια που κάνει η ομάδα της Μακεδονίας και να αναγκάσει τους παίκτες του Πανσεραϊκού να κάνουν λάθη. Μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει ο Αστέρας. Δεν έχει κάνει τη μεγάλη ευκαιρία, τη μεγάλη φάση. ο Πανσεραϊκός έχει σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά συν τις καθυστερήσεις που παίζουμε κάνει τη μεγάλη ευκαιρία στο 32ο λεπτό με έναν ποδοσφαιριστή που έφερε στην Ελλάδα ο Αστέρας Τρίπολης, τον Αντριάν Ριέρα, τον Ισπανό. Μετά πήγε στον Όφη και τώρα παίζει τον Πανσεραϊκό. Ο Αντριάν Ριέρα λοιπόν στο 32 μετά τη σέντρα την εξαιρετική από έναν παίκτη που έχει περάσει και ο Λευτέρης Λίρατζης από τον Αστέρα Άκτορ, τον Λευτέρη Λίρατζη που είχε έρθει δανεικός από τον ΠΑΟΚ. Τη σέντρα λοιπόν στο 32 από δεξιά, το πλασέ, σαδιστικά η μπάλα πέρασε λίγο out από το αριστερό δοκάρι του Νίκου Παπαδόπουλου. Είμαστε στις καθυστερήσεις από τα 5 λεπτά, είμαστε στο 4ο, ένα λεπτό απομένει για να ολοκληρωθούν και τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Το 0-0 παραμένει. Τώρα η μπάλα παίζεται στο χώρο του κέντρου με τον Μπεν Σαλάμ να δίνει πιο αριστερά εκεί για τον Τσαούσι. Φάουλ μπροστά στον πάγκο όπου θα δώσει τον Άλχο. Χειροκροτούν και ηρωνικά, βλέπω, από τον πάγκο του Πανσεραϊκού για αυτό το φάουλ που δίνει ο Τάσος Παπαπέτρου. Πήγαν πολλές διαμαρτυρίες για την κόκκινη κάρτα. Να θυμίσουμε και να πούμε ότι ο Σαραγώσα δεν είναι στον πάγκο, είναι τιμωρημένος λόγω καρτών που έχει συμπληρώσει. Είναι οι συνεργάτες του και οι βοηθοί του. Και το φάουλ που ίσως είναι και η τελευταία φάση, θα δούμε, για αυτό το πρώτο ημίχρονο και τις καθυστερήσεις, τα 5 λεπτά που έχουν υποδειχθεί. Ακούει και διαμαρτυρίες και από τον πρόεδρο, αν δεν κάνω λάθος, που είναι στον πάγκο του Πανσεραϊκού, ο Τάσος Παπαπέτρου. Δεν του λέει κάτι, μετράει τα βήματα για να στηθεί το τείχος. Είναι ακριβώς στην τελική γραμμή του πλαγίου out και μπροστά στον πάγκο του Πανσεραϊκού αυτό το φάουλ που θα εκτελέσει ο Τσαούσης. Είναι και ο Ριέρα, ο Τσαούσης με το αριστερό, ο Ριέρα αν το εκτελέσει με το δεξί πόδι. Για να δούμε, θα φέρει την μπάλα στην περιοχή και λίγο μέσα από την περιοχή. Ωραία εκτέλεση, περνάει μπάλα από όλους. Όπα, δυσκολεύεται ο Νίκος Παπαδόπουλος, είχε τον ήλιο κόντρα, δεν μπορούσε να διώξει την μπάλα ή να την μπλοκάρει. Η τελευταία στιγμή την είδε, την πετάει κόρνερ. Δεύτερη συνεχόμενη στατική φάση λοιπόν για τον Πανσεραϊκό, που σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων, στα 5 λεπτά που έχει δείξει ο τέταρτος διαιτητής και φυσικά με συνεννόηση με τον Τάσο Παπαπέτρου, ο τέταρτος διαιτητής είναι ο Δημήτρης Μόσχου. Ένα κόρνερ λοιπόν που πάει να εκτελέσει και αυτό το κόρνερ ο Τσαούσης. Ο Τσαούσης από δεξιά με το αριστερό πόδι. Ο Μάριος Τσαούσης θέλει να βάλει δύσκολα. Έχει και κόντρα τον ήλιο και πέφτει ακριβώς ο ήλιος αυτή τη στιγμή πάνω στα μάτια του τερματοφύλακα του Παπαδόπουλου. Είναι εκτέλεση δυνατή στο δεύτερο δοκάρι. Περνάει από όλους. Out, νομίζω, μετά την επαναφορά θα σφυρίξει τη λήξη. Αυτό συμβαίνει. Τέλος το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 0-0 με μια κόκκινη κάρτα στο 18ο λεπτό στον Ομεονγκά και τον Πανσεραϊκό να μένει πολύ νωρίς με 10 παίκτες. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να μην δεχτεί τέρμα και να έχει και τη μεγάλη ευκαιρία στο 32ο λεπτό με τον Αντριάν Ριέρα όταν το πλασέ του Ισπανού πέρασε λίγο out από το αριστερό δοκάρι του Νίκου Παπαδόπουλου. Ημίχρονο λοιπόν στο Θεόδωρος Κοτρώνης, παρουσία 4.500 και πλέον φίλων του ποδοσφαίρου. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 0-0.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Ποιος έχει σειρά?
6: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
7: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
6: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
7: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
8: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
6: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
7: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
8: Εγώ είμαι πρώτος.
5: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
7: Εγώ!
9: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Εδώ είναι το master υπνοδωμάτιο, το master μπάνιο και το master καθιστικό.
11: Τα master χρώματα. Πού είναι?
12: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
13: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
14: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
15: Μηχανικέ,
16: ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
17: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
16: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
17: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
18: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
19: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
20: Ακούτε, Era Sport.

0: Έρα σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, μια δύσκολη στιγμή για όλους μας. Δίπλα στο στούντιο είναι ο Σύφης Βοζάκης. Σύφη, καλησπέρα.
1: Και είναι όντως μια δύσκολη στιγμή. Και είναι ένα βαρύ φορτίο αυτό, γιατί δυστυχώς από σήμερα ο Ηρακλής και ο Κώστας θα κάνουν μικρόφωνο στα γήπεδα από ψηλά από τον ουρανό.
0: Πολύ ψηλά.
1: Η είδηση έφτασε πριν από λίγο, είμαστε ακόμη όλοι
0: σοκαρισμένοι.
1: Ο Ηρακλής Κοτζιάς, ο οποίος δεν ήταν απλώς ένας αθλητικός δημοσιογράφος, ήταν ένας άνθρωπος που ενίσχυσε την προσπάθεια όλων μας, που μας άνοιξε τον δρόμο, που έβαλε την αφετηρία εδώ, στην Ερασπόρ, μαζί με τον Κώστα Μότση. Ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία χρόνια από αρκετά προβλήματα υγείας, το γνωρίζαμε αυτό. Ήταν δύσκολη, αναμφίβολα, η επικοινωνία μαζί του. Πριν από λίγο μάθαμε το θλιβερό μαντάτο. Για μας ο Ηρακλής δεν πεθαίνει ποτέ, όπως δεν πέθανε ποτέ και ο Κώστας. Έτσι. Αναγνωρίζουμε το ότι έχουν κάνει όχι μόνο για το αθλητικό ραδιόφωνο, αλλά προσωπικά για τον καθένα μας. Αναγνωρίζουμε τις ευκαιρίες που μας έδωσαν. Ο Ηρακλής, θυμάμαι, ήταν ένας άνθρωπος που ξεχώριζε για την καλοσύνη του, πέρα από την δημοσιογραφική ποιότητά του. Ξεχώριζε για τις ευκαιρίες που έδινε στους νεότερους. Εμείς που τον ακούγαμε, Δημήτρη, όταν ήμασταν μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, και στην εκπομπή με τα γήπεδα την Κυριακή, αλλά και στην ιστορική εκπομπή κάθε Δευτέρα το 3 και 5 Ραγιασπορ. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστούμε, αλλά του δίνουμε μία υπόσχεση, όπως το υποσχεθήκαμε και στον Κώστα, ότι δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ.
0: Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που έκαναν όσο μπορούμε καλά. Καλό ταξίδι, Ηρακλή. Καλή αντάμωση με τον Κώστα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
6: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
7: Ηλεκτρομοτίβο.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Ακούτε Hera Sport.
10: Hera Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα, 5 λεπτά μετά τις 8. Πολύ δύσκολες στιγμές, πολύ δύσκολες ώρες πλέον για όλους μας εδώ στην Hera Sport. Έφυγε ο δάσκαλος της δημοσιογραφίας, ο Ηρακλής Κοτζιάς, για να συναντήσει τον Κώστα Μότση εκεί ψηλά και να κάνουν το δικό τους μικρόφωνο στα γήπεδα, όπως το έκαναν και επί γης. Πολλά τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Σας ευχαριστώ που δεν ξεχνάτε τον Ηρακλή. Θα συνεχίσει να ζει για πάντα στις καρδιές μας. Όλα έτοιμα για τη Σάντρα στα παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής στα play-out της Super League. Αστέρας Άκτρο Πανσεραϊκός στο ημίχρονο 0-0, με το Πανσεραϊκό να παίζει με 10 παίκτες από το 18ο λεπτό λόγω αποβολή στο Μεονγκά με κόκκινη κάρτα. Πανατολικός ΑΕΛ στο 0-0 και η Φυσιά Ατρόμητος 0-1 από το τέρμα του Μανσούρα από το 35ο λεπτό ξεκίνησαν τα παιχνίδια. Πάμε πρώτα στη Λεωφόρο, ακούμε τον Λεωνίδα Καζνέτση.
11: Συλληπιτήρια και από την πλευρά μου στην οικογένεια του Ηρακλή Κοτζιά. Να είναι ελαφρύ το χώμα που το σκεπάζει. Ξεκίνησε εδώ.
10: Δύσκολες ώρες, Λεωνίδα.
11: Είναι δύσκολες ώρες, Δημήτρη, το καταλαβαίνω. Ειδικά για εσάς που έχετε ζήσει όλη αυτή την κατάσταση.
10: Μεγαλώσαμε
11: αυτό το δίδυμο. Ακριβώς. Οπότε μπορώ έστω και λίγο να καταλάβω τι μπορεί να σημαίνει αυτή η απώλεια γενικότερα. Να πούμε το παιχνίδι εδώ ξεκίνησε. 50 δευτερόλεπτα περίπου έχουν παιχτεί. Πάντα το 0-1 με τον γκολ του Μανσούρ από το 35. Σε ένα παιχνίδι, όπως έχουμε ξαναπεί πολλές φορές σήμερα, αδιάφορα βαθμολογικά, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν σωθεί και ο Ατρόμητος, αν επικρατήσει τελικά εδώ στη Λεωφόρο της Κηφισιάς, πάρει τη νίκη, θα βγει και πρώτος σε αυτά τα play-out της Super League. Από εκεί και πέρα δεν είδαμε καμία αλλαγή και από τους δύο προπονητές. Συνεχίζουμε με τις ίδιες εντεκάδες, τις οποίες θα τους πω πολύ γρήγορα, Δημήτρη, και θα σου δώσω το λόγο για την Κηφισιά. Ο Ξενόπλος είναι κάτω από τα δοκάρια. Σιμών, Θεοδωρίδης, Νούνελη, Ρουκουνάκης, Βηγιαφάνες, Κονατέ, Σόουζα, Πόκορνη, Ταβάρες και Αμανή. Και για τον Ατρόμητο, Χουτεσιώτης κάτω από τα δοκάρια, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ουκάκη, Ούρονεν, Μουτουσαμί, Τσιγκάρας, Πνευμονίδης, Μίχορ, Τσούμπερ και Μπακού. 47 λεπτό. Κηφισιά Ατρόμητος 0-1.
10: Πάμε στο Αγρίνιο. Πανετολικός ΑΕΛ. Ακούμε τον Μπάι Πλάγο. Έλα, Μπαμπή.
12: Τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του Ηρακλή Κοτζιά. Συλληπιτήρια βέβαια και σε όλους τους φίλους και τις φίλες της Hera Sport, γιατί ήταν ένα κομμάτι από την ζωή μας.
10: Ένα κομμάτι αναπόσπαστο από τη ζωή μας. Μπάμπη.
12: Λοιπόν, και μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, φίλες και φίλοι της Hera Sport, εδώ στο κήπεδο του Πανετολικού Αγρίνιο, μία αλλαγή για την ομάδα της ΑΕΛ. Ο Όλαφσον μπήκε στη θέση του Φακούτο Πέρες. Μπάτζι στην επίθεση για τον Πανετολικό. Μπάτζι θα βγάλει για τον Λομπάτο. Λομπάτο από θέση έξω δεξιά. Θα βγάλει για τον Μπουχαλάκη έξω από την περιοχή στον άξονα. Μπουχαλάκης δεν τη φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Βγάζει για τον Χάρη Μαυρία. Μαυρίας, Μπουχαλάκης αλλάζουν την μπάλα δύο φορές. Πίσω για τον Κόγιτς. Γιατί μαζεύτηκαν πάρα πολύ από τη δεξιά πλευρά. Δεν υπήρχε πλέον χώρος. Βγάζει για τον Σιέλης. Σιέλης για τον Μαρίκε. Και πάλι Σχέλης. Ο Σχέλης με ωραία προσπάθεια αποφεύγει τον Σαγκάλ. Θα βγάλει τη βαθιά παλιά για τον Φάρλεϊ Ρόσα. Κόβουν προσωρινά οι αμυντικοί. Και πάλι Μανρίκε για τον Ματσάν. Νέο τάκλιν από τον Πάπα Γεωργίου σε πλάγιο out. Όλα τα παιχνίδια την ίδια χρονική στιγμή ξεκίνησαν στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν αρκετή ώρα οι παίκτες και των δύο ομάδων, και του Πανετολικού και της ΑΕΛ, στη θέση τους για το εναρκτήριο λάκτισμα στο δεύτερο ημίχρονο. Μέχρι να τους δώσει το OK ο κύριος Τσακαλίδης για να ξεκινήσουν. Πλάγιο out στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Πανετολικό. Υπενθυμίζω ότι 100 περίπου θεατές, φίλοι της ΑΕΛ, βρίσκονται στο γήπεδο. Οι περισσότεροι βέβαια, 3.500 είναι του Πανετολικού. Μαυρία, σαν και δεν έκανε καλό κοντρόλ, κρατάει την μπάλα, αλλάζει με τον Εστεμπάν. Δεύτερη φορά που ο Μαυρίας δεν κάνει καλό κοντρόλ, του φεύγει μπάλα, πλάγιο out. Πλάγιο out, το οποίο πάει να το εκτελέσει ο Όλαφσον, ο Ισλανδός, που πέρασε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στο αγωνιστικό χώρο. Στη θέση του Βακούτο Πέρες, Πουχαλάκης. Παρνεϊρός, ακριβώς στη βούλα της, του κέντρου, κόβεται από τον Ρόσιτς που είχε ανέβει λίγο πιο ψηλά. Η διαγώνια παλιά τώρα για τον Μαυρία, κόβεται από τους παίκτες της ΑΕΛ. Ρόσιτς, βαθιά παλιά με στόχο τον Σαγκάλ. Είναι αρκετά προωθημένη, ελέγχει ο Σχέλης. Ρόσιτς, βαθιά παλιά με στόχο τον Σαγκάλ. Είναι αρκετά προωθημένη, ελέγχει ο Σχέλης.

0: από το πρώτο ημίχρονο και συνεχίζει βέβαια αυτό το 0-0 να διατηρείται και σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Έχουμε μία αλλαγή στο ξεκίνημα και στην είσοδο των ομάδων με τον Αλάκμπε. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι δεν χρειάζεται τρεις κεντρικούς αμυντικούς πλέον ο Αστέρας Άκτορ. Άλλαξε και το σύστημα. Στη θέση του Αλάκμπε έχει μπει ο Νίκος Καλτσάς και μάλιστα ήταν και παρόν στην πρώτη επικίνδυνη στιγμή σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Άσχετα αν ο Μακέντα στο τελείωμα της φάσης δεν σημάδεψε σωστά, όμως νωρίτερα είχε υποδειχθεί σε θέση offside τον Μπαρτόλο, σε ένα ωραίο συνδυασμό Καλτσά, Μπαρτόλο και Μακέντα. Η μπάλα πέρασε out από το πλασέ του Ιταλού. Νωρίτερα όμως, με υπόδειξη του δεύτερου βοηθού, του Θανάση Δέλιου, είχαμε offside για τον Μπαρτόλο. Κόρνερ για τον Αστέρα στο 49 με τον Μπαρτόλο. Εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, περνάει η μπάλα από όλους, κεφαλιά, η μπάλα λίγο out. Ο Αλμίρας εκεί με δυσκολία έπιασε την κεφαλιά, την κάρφωσε προς το έδαφος, λίγο out από το δεξί δοκάρι. Έλεγχε τη φάση βέβαια ότι είναι αλήνη, είχε κλείσει τη γωνία του, πολύ δύσκολο να περάσει στα δίκτυα, όμως είναι μια προσπάθεια τελική εκτός εστίας βέβαια για τον Αστέρα Άκτορ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, που θέλει να ξεκινήσει πιο δυναμικά με την τετράδα πλέον στην άμυνα να είναι Δελγιανίδης αριστερά, ο Τριανταφυλόπουλος με τον Σίπτσιτς, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί και δεξιά ο Άλχο. Έχει έρθει ο Καλτσάς στην δεξιά πλευρά της επίθεσης με τον Μπαρτόλο να είναι δίπλα στον Μακέντα και αριστερά τον Κετούς, και οι δύο αμυντικοί μέσα να είναι ο Έντερ Γκοντζάλεθ με τον Αλμίρα, όπως ξεκίνησαν και συνεχίζουν στο παιχνίδι. Είμαστε στο 49. Ο Πανσεραϊκός δεν έχει αλλάξει κάτι στην τακτική του. 5 στην άμυνα, 3 στο κέντρο. Ένας πιο προωθημένος ο Ίβαν, με τους 3 στο κέντρο, όπως είπαμε και στο πρώτο ημίχρονο, να είναι ο Ριέρα, ο Μπεν Σαλάμ και ο Δοϊράν Λις. Και η πεντάδα στην άμυνα με τους 3 κεντρικούς αμυντικούς και τους 2 back half, αν μπορούμε να τους πούμε έτσι, στις άκρες με Λίρατζι και Τσαούσι. Η προσπάθεια για τον Πανσεραϊκό δεν είχε αποτέλεσμα να κρατήσει την μπάλα, την πήρε πάλι ο Αστέρας Άκτορ με τον Άλχο να αλλάζει παιχνίδι στην απέναντι πλευρά για τον Κετού. Ο Κετού έχει στην πλάτη του τον Δελγιανίδη που περνάει πίσω από την πλάτη του, δεν του δίνει πάσα όμως. Ο Κετού πάει σε ατομική ενέργεια, έχει το Λίρατζι και είχε και τον Ίβαν μπροστά του. Γύρισε την μπάλα εύκολα, ότι να λύνει θα μπλοκάρει χωρίς καμία έτσι δυσκολία, αφού είχε χάσει σε δύναμη μπάλα, έγινε κόντρα στο πόδι του Λίρατζι και έφτασε στον Ουρουγουανό τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού.
1: Παραμένει λοιπόν το 0-0. Πάμε και πάλι στο Αγρίνιο, στον Παϊπλάγο.
2: Κούντα, θέση έξω αριστερά. Συγκλίνει, θα κάνει το σουτ. Η μπάλα χτυπάει πάνω στον Κόγιτς και πλάγει ο out κοντά στο σημεράκι του κόρνερ για την ΑΕΛ. Είμαστε φίλες και φίλοι της ΑΕΛ στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Όλαφσον, το αριστερό μπακ, έχει φύγει ο Μασόν από τα αριστερά και έχει πάει δεξί εξτρέμ. Δηλαδή έχει γίνει με την είσοδο του Όλαφσον, έχει γίνει και εσωτερική αλλαγή. Να δούμε αν θα συνεχίσει έτσι. Περνάει η μπάλα από το πλάγιο out. Μέσα στην περιοχή δεν μπόρεσε ο Πασάς. Βγάζουν την μπάλα οι παίκτες του Πανετολικού με τον Μπάτζη. Πιέζεται ο Μπάτζη από τον Μπάτου Μπινσικά και παίρνει και κίτρινη κάρτα γιατί του κάνει φάουλ. Ο Μπάτζη Μπάτου Μπινσικά, το φάουλ σε μία θέση που είναι κοντά στην γραμμή του πλαγίου out από τα αριστερά, μπροστά από τον πάγκο του Γιαλού Καφέστα. 4-5 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Κουτσερέγκο. Επαναλαμβάνω, κοντά στην γραμμή του πλαγίου out. Θα το εκτελέσει ο Ατανάσοφ με σέντρα μέσα στην περιοχή. Έχουν ανέβει όλοι σχεδόν οι παίκτες της ΑΕΛ. Ατανάσοφ με το δεξί από τα αριστερά, με το εσωτερικό φάλτο, την κάνει τη πολύ ωραία, αλλά μακρινή η παλιά. Δεν ξέρω, έγινε το γύρισμα out. Όμως δεν πρόλαβε να την γυρίσει όπως θα ήθελε ο Ρόσιτς, ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΛ. Παραμένει έτσι το 0-0 εδώ στο Αγρίνιο, στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης. Κουτσερέγκο.
1: Πάμε για λίγο. Πάμε για λίγο και στη λεωφορώ.
3: Στη λεωφόρο είμαστε στο 55ο λεπτό και Κηφισιά Ατρόμητος 0-1. Απλώς θέλω να διορθώσω ότι στη θέση του Αμανή πέρασε ο Μπένι τελικά. Αυτή είναι η μοναδική αλλαγή που είχαμε στο πρώτο μέρος για την ομάδα της Κηφισιάς. Και τώρα ο Μπένι με μια μεγάλη μπαλιά ψάχνει τον Ταβάρες από τα αριστερά. Αυτός δεν θα προλάβει. Η μπάλα θα περάσει εκτός. Προσπαθεί η Κηφισιά σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου να γίνει απειλητική και να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Δεν έχει καταφέρει να απειλήσει με αξιώσεις την εστία του Χουτεσιώτη. Ο Ατρόμητος αμήνεται καλά, είναι καλά οργανωμένος, ενώ η Κηφισιά έχει ανέβει όλη ψηλά και πιέζει ακόμη και την πρώτη.

0: πάσα που θα επιχειρήσουν οι παίκτες του Ατρομήτου. 55 λεπτό Κηφισιά Ατρόμητος 0-1.
1: Παραμένει το 0-1 όπως θα έχει διαμορφωθεί από το 35 λεπτό με τον γκολ του Μανσούρ. Πάμε και πάλι στο Αγρίνιο.
2: Και πάλι για την ομάδα του Αγρινίου, Μπουχαλάκης. Θα την βγάλει για τον Ματσάν από τα αριστερά. Νέα σέντρα μπροστά από τον Μπάτζη, βγάζει την μπάλα ο Ρώσης. Το σούτ από τον Λομπάτο δεν είναι καλό. Η μπάλα πήγε να βγει πάσα. Και τελικά είναι νέο πλάγιο out. Πήγε να βγει πάσα για τον Κόγιτς τελικά από το κακό σούτ του Λομπάτο. Πλάγιο out για, για τον Πανετολικό. Με τον Μαυρία στο ύφος μεγάλης περιοχής του Βενετικίδη. Ρώσα που έχει έρθει από τα δεξιά. Παρέει Ρώσα. Θα δώσει για τον Μπουχαλάκη και αυτός για τον Μαυρία και πάλι. Μαυρίας κρατάει την μπάλα, Κόγιτς. Πάρει να αλλάξουν πλευρά τώρα οι παίκτες του Πανετολικού με τον Σχέλη. Να δίνει την μπάλα αριστερά για τον Μανρίκε. Σχέλης και πάλι. Σχέλης κρατάει την μπάλα, πιέζεται από τον Πασά. Τον αποφεύγει, περνάει την μεσαία γραμμή. Θα βγάλει για τον Μανρίκε. Έχει γυρίσει ο Μπουχαλάκης τώρα πίσω σε θέση κεντρικού αμυντικού μόνος του για να κάνει παιχνίδι. Γυρίζει πίσω την μπάλα στον Κουτσερέγκο. Έλεγα ότι προσπαθούν και οι παίκτες στις πρώτες αυτές επιθέσεις του δευτέρου ημιχρόνου, οι παίκτες του Πανετολικού, να ελέγξουν το τι γίνεται με την διάταξη της ΑΕΛ. Γιατί μετά από την είσοδο του Όλασον υπάρχουν και αλλαγές εσωτερικές. Λομπάτο, το σούτ σε παίκτη της ΑΕΛ και συγκεκριμένα στο Μασόν. Μασόν στον Ναόρ ήταν, η μπάλα φεύγει πλάγιο out. Πλάγιο out και πάλι για τον Πανετολικό που επιμένει, θα κερδίσει το φάουλ τώρα από τον Τούμτα ο Χάρης Μαυρίας. Γυρίζουν πίσω στον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης για τον Κόγιτς από τα δεξιά. Μαυρίας, Μπουχαλάκης, Κόγιτς, πάλι Μπουχαλάκης, Κουτσερέγκο. Αλλάζουν γρήγορα οι παίκτες του Πανετολικού την μπάλα από τα δεξιά στα αριστερά. Η βαθιά παλιά από τον Κουτσερέγκο, εκεί όπου παλεύει ο Μαλίκερ με κεφαλιά να βρει τον Μπάτζη. Τελικά η μπάλα όπως πλάγιο out. Υπήρχε ο κίνδυνος εδώ για τον Βενετικίδη να φύγει η μπάλα πλάγιο out. Πάνε η Ρώσα ξεπληρωθεί το σούτ. Η μπάλα χτυπάει και στο χέρι του Ρώσιτς, αν δεν κάνω λάθος, ή του Παπαγεωργίου. Δεν ξέρω όμως εάν είχε πέσει ήδη στον αγωνιστικό χώρο, στο χορτάρι, ο Παπαγεωργίου. Νομίζω ότι η φάση θα ελεκτεί. Πάρα πολύ γρήγορη φάση. Είδα ότι το σούτ του Φάμπρια η Ρώσα έπεσε με τάκλιν ο Παπαγεωργίου. Δεν ξέρω αν η μπάλα τον βρήκε απευθείας στο χέρι ή αν μετά από αναπήδηση στο χορτάρι ή αν ήταν χέρι στήριξης. Λομπάτο έξω από την περιοχή. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ματσάν με την περιοχή να βγάλει για τον Μπουχαλάκη το σούτ. Μεγάλη ευκαιρία.
0: Γκολ στη Λεωφόρο. Έχουμε το 0-2 για τον Ατρόμητο. 0-2 για τον Ατρόμητο με τον Μπακού στο 59 λεπτό της αναμέτρησης. Μέσα από την περιοχή εκτέλεσε με το δεξί, νίκησε τον Ξενόπουλο και έκανε το Κηφισιά Ατρόμητος 0-2 στο 59 λεπτό. Ο Μπακού με ωραίο πλασέ με το δεξί του πόδι νίκησε τον Ξενόπουλο και πέτυχε το δεύτερο γκολ για την ομάδα του Περιστερίου εδώ στη Λεωφόρο. Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Μπακού έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι, μέσα στην περιοχή και αριστερά. Εκτέλεσε τον Ξενόπουλο. Έκανε και μια ωραία προσποίηση μπροστά από τον Ούγκο Σόουζα, τον αρχηγό της Κηφισιάς. Και εκτέλεσε με το δεξί για να γράψει το 0-2 στο 59 λεπτό υπέρ του Ατρομήτου.
1: Κηφισιά Ατρόμητος 0-2, το 0-1 ο Μανσούρ στο 35, το 0-2 ο Μπακού στο 59 λεπτό. Πάμε για λίγο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
3: Στο 57ο λεπτό βρισκόμαστε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 0-0. Ο Πανσεραϊκός παίζει με 10 παίκτες από το 18ο λεπτό. Λόγω απευθείας κόκκινης κάρτας που έχει δεχθεί ο Μεονγκά και οι Σερέοι υπερασπίζονται την αιστεία τους με παίκτη λιγότερο, και λέμε υπερασπίζονται την αιστεία τους γιατί την συντριπτική κατοχή της μπάλας την έχει ο Αστέρας Άκτορ. Βέβαια στα τελευταία λεπτά ο Πανσεραϊκός με κάποιες στατικές φάσεις, κάποια φάουλ.
2: Γκολ στο Αγρίνιο. Γκολ στο Αγρίνιο στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΛ με τον Τούμτα βρίσκει δίχτυα. Έγινε η προσπάθεια από δεξιά όταν ο Ατανάσοφ έκανε τη σέντρα. Στο πρώτο δοκάρι ο Πασάς έκανε το σούτ από τα 3 μέτρα. Με προβολή έδιωξε ο Κουτσερέγκο προσωρινά. Η μπάλα κατέληξε αριστερά μέσα στην περιοχή όπου ο Τούντα κοντρολάρισε την μπάλα, συνέκλεινε και έκανε το σούτ, την μπάλα κάπου ίσως να κοντράρισε. Δεν μπόρεσε αυτή τη φορά ο Κουτσερέγκο να βγάλει την μπάλα, η οποία κατέληξε στα δίκτυα του. Έτσι λοιπόν σε 58 η ΑΕΛ με τον Λιούμπιμόρ Τούπτα κάνει το 0-1.
1: Σε ακούμε, Παμπή.
2: 0-1 λοιπόν για την ΑΕΛ με τον Τούμπτα. Εξετάζεται και η φάση από το ΒΑΡ. Νωρίτερα σας έλεγα ότι είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία για τον Πανετολικό με το σούτ από τον Μπουχαλάκη. Η μπάλα χτύπησε νωρίτερα σε σούτ του Ρώσα πάνω στον Παπαγεωργίου. Χτύπησε στο χέρι του, ωστόσο ο διαιτητής στη συνέχεια μετά το σούτ του Μπουχαλάκη έφυγε εκατοστά δίπλα από το αριστερό δοκάρι.
3: Γκόλα με τον Φεντερίκο Μακέτα, ο Αστέρας Άκτορ στο 59 ανοίγει το σκορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Κεφαλιά κεραυνός από τον Ιταλό Φορ και το 1-0 Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός είναι γεγονός μετά την εξαιρετική εκτέλεση κόρνερ από τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Ανοίγει λοιπόν το σκορ, λυτρώνεται ο Αστέρας Άκτορ που είχε βρει άμυνα μαζινό από την ομάδα του Πανσεραϊκού, μπαίνει το γκολ και το βρίσκει με την κεφαλιά του Φεντερίκο Μακέντα, πετυχαίνει το 8ο φετινό του τέρμα ο Ιταλός και βάζει μπροστά τους αρκάδες στην αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0 στο 59 με σκόρε τον Φεντερίκο Μακέντα.
1: Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0 με τον γκολ του Μακέντα στο 59ο λεπτό. Στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα η ΑΕΛ προηγείται του Πανετολικού στο Αγρίνιο με 1-0 με τον γκολ του Τούμτα από το 58ο λεπτό και στο 62 και Φυσιά Ατρόμητος 0-2 με τον γκολ του Μανσούρ από το 35 και του Μπακού από το 59ο λεπτό. Μένουμε για λίγο στο Θεόδωρος Λογοτρώνης. Έλα, Βασιλή.
3: Ναι, ο Πανσεραϊκός που παίζει και με παίκτη λιγότερο από το 18 δεν έχει πολλά περιθώρια. Πρέπει να βγει μπροστά για να επιτεθεί. Κερδίζει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή με τον Ιβαν. Ένα φάουλ που κάνει ο Σίπτσιτς. Βρήκε λοιπόν τον γκολ από στατική φάση ο Αστέρας Άκτορ από την εκτέλεση κόρνερ του Μπαρτόλο. Μόνος του ξεμαρκάριστος στη μικρή περιοχή. Καρφωτή κεφαλιά από τον Μακέντα. Δεν θα μπορούσε να στοχίσει εκεί ο Ιταλός. Τον ξέχασαν. Πέρασε ακριβώς λίγο πάνω από τον αμυντικό η μπάλα στην εξαιρετική εκτέλεση κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι τα στοιχεία της φάσης. Πάντως ο Φεντερίκο Μακέντα πετυχαίνει το τέρμα που έψαχνε σε αυτά τα πρώτα 60 λεπτά. Είμαστε στο 61 ο Αστέρας Άκτορ και βάζει μπροστά την αρκαδική ομάδα. Το φάουλ λοιπόν που έχει κερδίσει ο Πανσεραϊκός με τον Λίρατζη θα εκτελεστεί. Δεν είναι καλή εκτέλεση. Ο πρώτος παίκτης που είναι ο Έντερ θα απομακρύνει. Περνάει η μπάλα, έρχεται από τον Ριέρα μια επαναφορά. Δεν θα καταφέρουν οι παίκτες του Πανσεραϊκού να συνεχίσουν τη φάση. Ενώ βλέπουμε παίκτη του Πανσεραϊκού να είναι κάτω και πηγαίνει ο Δελιανίδης εκεί με τον Ιβαν και θα έχουμε τώρα κάποια έτσι επεισόδια μεταξύ παικτών. Τελικά τρέχει ο διαιτητής και διώκνει τον Δελιανίδη γιατί ο παίκτης που έχει μείνει κάτω του Πανσεραϊκού πιάνει το πρόσωπό του.
1: Διακοπή στο μάτς, πάμε στο Αγρίνιο.
2: Είμαστε στο 62ο λεπτό, πιέζει και πάλι ο Πανετολικός. Μαυρίας, σέντρα, διώχνει ο Μπατουπινσικά όπως. Ο Σχέλης πάει να βρει τον Κόγιτς. Κόγιτς με το κεφάλι και δύσκολα η προπίεση του Πασά. Και πάλι για τον Σχέλη έλεγα ότι πριν από τον γκολ είχαμε την ευκαιρία για τον Πανετολικό όταν έκανε το σούτο Φάρλεϊ Ρώσα μέσα στην περιοχή, η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Παπαγεωργίου. Σας είπα ότι
0: δεν είναι μόνο στη λεωφόρο. Έχουμε γκολ στη λεωφόρο.
1: Σε ακούμε, Λεωνίδα.
0: Ξανά με τον Μπακού σκόρερ από πλάγιο, η μπάλα βρέθηκε στην περιοχή από μια κεφαλιά που έκανε ο Τζοβάρας που πέρασε ως αλλαγή προηγουμένως. Ο Μπακού με πλασέ εκτέλεσε τον Ξενόπουλο για να γράψει το 0-3 στο 64ο λεπτό υπέρ του Ατρομήτου και Φυσιά Ατρόμητος 0-3 με γκολ του Μανσούρ στο 35 και του Μπακού στο 59 και στο 64.
1: Και Φυσιά Ατρόμητος 0-3 με δύο γκολ του Μπακού στο δεύτερο ημίχρονο για τον Ατρόμητο, το σκορ άνοιξε ο Μανσούρ στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάμε και πάλι στο Θεόδωρο Λογοτρώνης.
3: 62 είμαστε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0 με τον γκολ στο 59 με κεφαλιά του Φεντερίκο Μακέντα. Πανσεραϊκός, είπαμε, δεν έχει άλλη επιλογή, παρότι παίζει με 10 παίκτες από το 18ο λεπτό, πρέπει να βγει μπροστά και θα υπάρξουν καινοί χώροι τώρα, όπως με τον Κετού τον Καμερουνέζο που από αριστερά οδηγεί την μπάλα, πέφτει κάτω, διαμαρτύρονται και ο Πάγκος και οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Είχαμε νωρίτερα στη φάση που λέγαμε ότι υπήρχε διακοπή με το φάουλ που ζήτησε ο Κάλιν μέσα στην περιοχή, είχε πέσει κάτω. Πήγε ο Δελιγιαννίδης εκεί και ζήτησε το λόγο από τον Κάλινιν. Πήγε και ο Ίβαν να διώξει τον Δελιγιαννίδη και δέχτηκαν και ο Δελιγιαννίδης και ο Ίβαν από μια κίτρινη κάρτα. Τώρα ένα φάουλ που κέρδισε ο Κετού, διαμαρτυρήθηκαν έντονα, όπως είπα, οι του Πάγκου από την ομάδα του Πανσεραϊκού. Είναι μπροστά στον Πάγκο το φάουλ που κέρδισε ο Κετού. Και τώρα ηρέμησαν άπαντες και θα εκτελεστεί αυτό το φάουλ από τον Χουλιάν Μπαρτόλο, τον παίκτη που έδωσε την ασίστ πριν και έχει πετύχει και 11 γκολ στη φετινή χρονιά και οδηγεί μαζί με τον Φεντερίκο Μακέντα που σκόραρε τον Αστέρα στην παραμονή στην κατηγορία, σε αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία των play-out. Ο Αστέρας έχει πάρει το προβάδισμα με την ομάδα του Πανσεραϊκού, αυτό το 1-0 πριν από 4 λεπτά, είμαστε στο 64 και πάμε στο 5ο λεπτό μετά τον γκολ που πέτυχε ο Μακέντα, να περάσουν 5 λεπτά. Κόρνερ μετά την απομάκρυνση από τον Κάλινιν, έχουμε κόρνερ για τον Αστέρα, εκτέλεσε το φάουλο Μπαρτόλο και αν και το κεφάλι του Κάλινιν, ο Ρώσος κεντρικός αμυντικός παραχωρεί κόρνερ, συνέχεια λοιπόν με στατική φάση και πάλι εκτελεστεί τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Από κόρνερ προήλθε τον γκολ βέβαια που έχει πετύχει ο Μακέντα και κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμή στην αναμέτρηση στο 59. Ήταν εξαιρετική εκτέλεση από την αριστερή πλευρά. Τώρα πάει από τη δεξιά πλευρά να το εκτελέσει το κόρνερ ο Μπαρτόλο και η μπάλα θα γυρίσει προς την εστία. Και εδώ θα είναι επικίνδυνα τα πράγματα για τον Τιναλίνη. Αν ακουμπήσει κάποιος την μπάλα, είτε στο πρώτο δοκάρι, είτε αν περάσει από τους παίκτες του Πανσεραϊκού. Συστάσεις κάνει ο ρέφερι, ο Τάσος Παπαπέτρου, και στον διαιτητή αλλά και στους παίκτες που βρίσκονται στη μικρή περιοχή, και τους αμυνόμενους αλλά και τους επιτιθέμενους. Ο Τριανταφυλόπουλος έχει σηκώσει τα χέρια και λέει: εγώ δεν κάνω κάτι, απλά έχω παρουσία στην μικρή περιοχή. Για να δούμε τώρα τον Μπαρτόλο που ετοιμάζεται. Έχει και ευνοϊκό αέρα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο ο Αστέρας Άκτορ. Με τον Μπαρτόλο να το εκτελεί πλασαριστά έξω για τον Καλτσά. Λάθος όμως η εκτέλεση, η κομπίνα που πήγαν να βγάλουν. Ο Ριέρα παρεμβαίνει και κλέβει την μπάλα. Κάνει λάθος. Δεύτερη απομάκρυνση από τον Κάλινιν. Κοντρολάρει ο Ίβαν πολύ ωραία την μπάλα. Κερδίζει φάουλ. Τρεις παίκτες του Αστέρα τον περικύκλωσαν λίγο πριν περάσει τη σέντρα και του έκαναν φάουλ. Σωστό για να επιστρέψουν οι υπόλοιποι παίκτες της αρκαδικής ομάδας. Ο Πανσεραϊκός εκτελεί γρήγορα το φάουλ αυτό πλασαριστά προς τα πίσω. Ο Γκελασβίλη αλλάζει με τον Κάλινιν. Ο Κάλινιν φέρνει την μπάλα μέσα για τον Μπεν Σαλάμ που ήρθε Ολλανδός να πάρει την κατοχή της μπάλας και να αναπτύξει το παιχνίδι του Πανσεραϊκού. Ο Ριέρα έχουν πολλή δουλειά αφού παίζουν με παίκτη λιγότερο οι παίκτες του Πανσεραϊκού και είναι και ένα τέρμα πίσω. Είναι πίσω στο σκορ με τον γκολ του Μακέντα ο Πανσεραϊκός. Τώρα κακό το κοντρόλ από τον Τριανταφυλόπουλο. Πήγε να κάνει εκεί επίδειξη τεχνικής χωρίς κανένα λόγο και παραχωρεί κόρνερ. Ζήτησε φάουλ βέβαια γιατί πιέστηκε από τον Δοϊρανλή. Δεν υπήρξε φάουλ. Ξεκάθαρη είναι η φάση. Είναι κόρνερ με τον Τσαούσι να πηγαίνει να το εκτελέσει. Αυτές οι στατικές φάσεις είναι επικίνδυνες και αυτός είναι και ο τρόπος για τον Πανσεραϊκό που παίζει με παίκτη λιγότερο να βρεθεί μπροστά στην εστία του Νίκου Παπαδόπουλου. Στο 66 λοιπόν αυτή η εκτέλεση κόρνερ με τον Τσαούσι. Παίρνει φορά ο Τσαούσι. Εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, περνάει μπάλα από όλους, φτάνει στο Ριέρα έξω από την περιοχή. Ο Ριέρα επιχειρεί να την φέρει πάλι μέσα σε αυτή, απελπιστικά όμως out, πολύ ψηλά και τελικά έξω από την τελική γραμμή. Τελειώνει αυτή η προσπάθεια επίθεσης.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν στο Αγρίνιο, στον Πάδη Πλάγο.
2: Εδώ στο Αγρίνιο παραμένει το 0-1 με το γκολ του Τούμτα από το 58. Ήθελα να πω και νωρίτερα για να δούμε τη βάση με το Σαγκάλ με την περιοχή. Ο Σαγκάλ θα γυρίσει για πάσα, η μπάλα χτυπάει πάνω στο μπουκαλάκι, διαμαρτύρονται για χέρι. Από τη θέση που είμαι ήταν μπροστά το χέρι, το σώμα του μπουκαλάκι και δεν έχω δει εάν χτύπησε η μπάλα στο χέρι του όπως φωνάζουν οι παίκτες της ΑΕΛ ή όχι. Πάντως κέρδισε φάουλ τώρα ο Πανετολικός. Ελέγχθηκε η πάση γιατί ο κύριος Τσακαλίδης δείχνει ότι δεν έχει γίνει κάτι. Έχουμε αλλαγές. Μαυρίας έξω, στη θέση του περνάει ο Γιάννης Ατσιάς, πρώτη αλλαγή. Δεύτερη αλλαγή, είναι τρεις αλλαγές μαζεμένες. Βγαίνει ο Μπάτζη και θα περάσει. Στην αρχή βγαίνει, μπαίνει ο Σμυρλής στη θέση του Λομπάτο. Ο Σμυρλής λοιπόν στη θέση του Λομπάτο αλλάζει εξτρέμ ο Γιάννης Αναστασίου και αλλάζει και φορ στη θέση του Μπάτζη. Περνάει ο Γκαρσία, ο οποίος σκοράρισε στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Ήθελα να πω ότι πριν τον γκολ είχαμε τη φάση που ελέγχθηκε ένα σούτε του Ρώσα. Η μπάλα χτύπησε σε χέρι του Παπαγεωργίου. Στη συνέχεια βγήκε έξω από την περιοχή. Ευκαιρία για τον Πανετολικό με το σούτ να περνάει του Μπουχαλάκη εκατοστά out. Ελέγχθηκε και αυτή η φάση. Από ό,τι κατάλαβα από τις κινήσεις που έκανε ο κύριος Σακαλίδης, είπε ότι η μπάλα χτύπησε πρώτα στο πόδι του Παπαγεωργίου και στη συνέχεια από το στο χέρι. Άρα δεν υπήρχε καμία απολύτως παράβαση. Και στην επόμενη ακριβώς φάση, από δεξιά ο Ατανάσοβ έκανε τη σέντρα. Προβολή από τα 2-3 μέτρα του Πασά. Συγκεντρώς έβγαλε ο Κουτσερέκο, η μπάλα πήγε στα αριστερά, εκεί όπου ο Τούμπα μπόρεσε να πάρει το rebound, να συγκλίνει αποφεύγοντας τον Χάρη Μαυρία και να κάνει το σούτο το οποίο κατάληξε γκολ. Φάση καλή τώρα για τον Πανετολικό με το γύρισμα από τον Μπουχαλάκη, μπροστά όμως από τον Γκαρσία που πέρασε τον αγωνιστικό χώρο, έδιωξε ο Μπατουμπισικά. Επιμένει ο Πανετολικός, είμαστε φίλες και φίλοι. Στο 61 το λεπτό της αναμέτρησης, 0-1 με τον κόλ του Τούμπτα από το 58. Πλάγιο out με τον Μαρίκη από τα αριστερά για τον Πανετολικό. Πάει ο Φάρνη Ρώσα να πάρει την μπάλα. Βγαίνει και ο Γκαρσία. Τελικά κόβουν οι παίκτες της ΑΕΛ, πάνε να απομακρύνουν. Ο Γκαράτε παίρνει την κεφαλιά και κρατάνε τώρα την μπάλα με τον Σανκάλ στον αγωνιστικό χώρο. Οι παίκτες της ΑΕΛ και παίρνει το φάουλ Σανκάλ από τον Ματσάν. Ο Σαγκάλα, ο οποίος έχει πάρει το περιβραχιόνιο του αρχηγού σε μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή, γιατί έγινε αλλαγή ο Πασάς. Πέρασε στη θέση του στο 63 ο Γκαράτε. Κάναμε τη φάση αυτή. Δεν κάνει καλό κοντρόλ από τον Τούμπτα. Πηγή κινδύνου για την ομάδα του Πανετολικού. Ο Τούμπτα έκανε την πάσα για τον Σαγκάλ. Δεν έκανε το κοντρόλ. Χάθηκε η ευκαιρία αυτή για την ΑΕΛ να κάνει μια αξιόλογη επιθετική προσπάθεια. Έλεγα ότι έγινε αλλαγή στο 63 ο αρχηγός ο Γιάννης ο Πασάς, μπήκε στη θέση του Καράτε, ο Πασάς πήγε στο Παπαγεωργίου, έδωσε το περιβραχιόνιο και σε μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή ο Παπαγεωργίου πήγε στη συνέχεια στον Ιβάν Μασόν, στον Άγγελο Σανκάλ, τον 33χρονο Χιλιανό και του έδωσε το περιβραχιόνιο και έτσι είναι πλέον αρχηγός ο Κιλιανός για την ομάδα της ΑΕΛ.
1: Πάμε για ένα κόρνερ στην Λεωφορώ. Έλα, Λεωνίδα.
0: Κόρνερ για την ομάδα του Ατρομήτου. Κεφαλιά του Μανσούρ και πέρασε λίγο έξω στο 73. Πολύ καλά εκτελεσμένο αυτό το κόρνερ από τον Μίχορλ. Βρήκε τον Μανσούρ. Πήγαν να συνεργαστούν ξανά οι δύο παίκτες για να πετύχουν άλλο ένα γκολ. Αλλά αυτή τη φορά η κεφαλιά του Μανσούρ πέρασε έξω. Πήδηξε πιο ψηλά από όλους στο στόπερ του Ατρομήτου. Αλλά δεν μπόρεσε να της δώσει κατεύθυνση προς το τέρμα και η μπάλα πέρασε εκτός. Είμαστε στο 73. Ο Ατρόμητος προηγείται πάντα με 0-3. Με ένα γκολ του Μανσούρ από το 35 και δύο του Μπακού στο 59 και στο 64. Έχουν γίνει και αλλαγές από τις δύο ομάδες. Ο coach Λέτο για την Κηφισιά πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και τον Πόμπο και τον Σόουζα στο 57ο λεπτό. Ο Ντούσαν Έρκες έβαλε στον αγωνιστικό χώρο τον Τζοβάρα, τον Κίνη, τον Τσαντίλα και τον Καραμάνι. Ξαναλέω, ο Ατρόμητος είναι πρώτος και τώρα βγαίνει ξανά στην επίθεση και ο Τσούμπερ έχει ανοιχτό διάδρομο από τα αριστερά. Πατάει περιοχή, μπαίνει μέσα, πάει να κάνει πάσα. Ο Πόκορνη βγάζει πάνω στη γραμμή και παραχωρεί κόρνερ για τον Ατρόμητο. Πολύ μεγάλη φάση για να κάνει εδώ το 0-4 η ομάδα του Περιστερίου, αλλά ο Τσούμπερ δεν εκτέλεσε, πήγε να σπάσει την μπάλα σε συμπαίκτη του που ερχότανε, αλλά εκεί ο Πόκορνη έβαλε την προβολή και την πέταξε σε κόρνερ. Ο Τσούμπερ πήγε να βρει αμαρκάριστο συμπαίκτη του που ερχόταν, τον Μίχορλ, ο οποίος ήταν στο σημείο του πέναλτι μόνος του, αλλά ο Σόουζα και ο Ξενόπουλος και ο Πόκορνη συνέχεια πέταξαν την μπάλα σε κόρνερ, το οποίο εκτελέστηκε και έδιωξε ο Σόουζα. Δεν ήταν καλό εκτελεσμένο το κόρνερ του Μίχορλ. Στο 74 το 0-3 παραμένει υπέρ του Ατρομήτου εδώ στη Λεωφόρο. Κηφισιά Ατρόμητος 0-3.
1: Κηφισιά Ατρόμητος 0-3. Πάμε για λίγο στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνη. Ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη.
3: 72ο λεπτό το γύρισμα από τον Καλτσάη. Προσπάθεια με τα κουνάκια από τον Μακέτα. Η μπάλα μένει στου παίκτε του Αστέρα Άκτορ. Το πλασέ σούτ από τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Out. Πιέζει ο Αστέρας για ένα δεύτερο γκολ. Ο Πανσεραϊκός από στατικές φάσεις προσπαθεί να γίνει επικίνδυνος. Το 1-0 από το 59ο λεπτό με την κεφαλιά του Φεντερίκο Μακέντα παραμένει. Ο Αστέρας Άκτορ προηγείται του Πανσεραϊκού που παίζει από το 18ο λεπτό με 10 παίκτες. Πάσα τώρα για τον Ήβαν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα προλάβει ο Ρουμάνος. Πολύ δύσκολη προσπάθεια και θα κερδίσει και πλάγιο out από τον Σίπτσιτς, το μαυροβούνιο κεντρικό αμυντικό. Πολύ έτσι, δυνατή προσπάθεια από τον Ρουμάνο επιθετικό του Πανσεραϊκού που ανεβάζει όλη την ομάδα των Σερών ψηλά και τον Κάλινιν, τον Ρώσο κεντρικό αμυντικό, να πηγαίνει στην απέναντι πλευρά για να εκτελέσει δυνατά και να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή με το δυνατό πλάγιο out που έχει από δεξιά αυτή η εκτέλεση πλαγίου out. 73ο λεπτό, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0. Πλάγιο out για τον Πανσεραϊκό με τον Κάλινιν, το Ρώσο κεντρικό αμυντικό, να το εκτελεί. Η μπάλα φτάνει στο πρώτο δοκάρι, περνάει από όλους. Δεύτερο δοκάρι, ο Ριέρα δεν μπορεί εκεί να κάνει κάτι σούτ ή κοντρόλ. Θα απομακρύνουν οι του Αστέρα Άκτορ μέσα από την περιοχή τους. Επαναφέρουν τώρα με τον Λίρατζι ή του Πανσεραϊκού. Θα κλέψει ο Μακέντα, θα κρατήσει την μπάλα και θα προσπαθήσει να αλλάξει. Και αλλάζει παιχνίδι για τον Μπαρτόλο. Βγει και ο Τιναλίνη, κάνει λάθος, τον ξεπερνάει, κόκκινη. Θα έχουμε κόκκινη κάρτα τώρα στον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Κίτρινη του δείχνει ο διαιτητής, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι κόκκινη κάρτα αυτό. Γιατί δείχνει ο Τάσος Παπαπέτρου ότι πήγαινε η μπάλα προς το πλάγιο out.
1: Προφανώς θα εξεταστεί η φάση από τον VAR για να βάλει.
3: Νομίζω, Δημήτρη, έχεις replay, ότι ο Μπαρτόλο πέρναγε τον Τιναλίνη και έπαινε μόνος του μετά. Άσχετα αν ήταν λίγο πλάγια. Δεν υπήρχε κανένας άλλος παίκτης πίσω. Νομίζω ότι είναι κόκκινη κάρτα αυτό. Θα δούμε. Γι' αυτό είπα και απευθείας εγώ κόκκινη. Είναι αν δούμε. Αν θα του πει.
1: Εκτός και αν θεωρούν ότι ήταν από πλάγια θέση, δεν ήταν κατά μέτωπο
3: συνεχεία. Αυτό έδειξε ο Τάσος Παπαπέτρου αρχικά. Και δίνει κίτρινη κάρτα στον Τιναλίνη. Πάντως είναι έντονες οι διαμαρτυρίες. Δεν ξέρω το αν πάει να το δει στο VAR. Είμαστε στο 74 και υπάρχει αυτή η φάση με το φάουλ ανατροπή του Μπαρτόλο. Πάει αρχικά στον πάγκο του Πανσεραϊκού για τις διαμαρτυρίες, για να δείξει κάρτες.
1: Βασίλη, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, θα πάρεις μικρόφωνο, θα μας πεις τι γίνεται. Πάμε για λίγο στο Αγρίνιο να ακούσουμε τον Βάη Πλαγό.
2: Το 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Επιθετικός μονόλογος για την ομάδα του Πανετολικού. Ωστόσο, έχει επιστοχωρήσει αρκετά η ΑΕΛ και έχει κλείσει τους διαδρόμους. Κόγιτς. Κόγιτς θα τη βγάλει για τον Φάβρε Ρώσα. Στον άξονα και λίγο δεξιά. Θα βγάλει για τον Σμυρλή μέσα δεξιά. Η σέντρα του Σμυρλή βγαίνει ωραία. Ο Βενετικίδης και μπλοκάρει την μπάλα. Αν η φάση νωρίτερα που άκουσα είναι στον άξονα και ανοίγει.
1: Όχι,
2: την
1: δεν
2: μπάλα.
1: Είναι στον άξονα, είναι προς το πλάι. Μπάμπη, γι' αυτό έχει δώσει την κίτρινη κάρτα.
2: Αν είναι στο πλάι και ανοίγει την μπάλα. Προς τα πλάγια ακόμα είναι κίτρινη. Ναι. Αν την ανοίγει προφάτσα με το τέρμα, είναι κόκκινη, παιδιά.
1: Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Βασίλη Κούβαλη. Μήπως έχει ξεκαθαρίσει η ιστορία. Έλα, Βασίλη.
3: Έχει ξεκαθαρίσει, είναι κίτρινη κάρτα, γιατί όντως η μπάλα πήγαινε προς το πλάι, προς τα δεξιά πλάγια. Όμως ήταν αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή τη μεγάλη. Είχε περιθώριο ο Μπαρτόλο να κοντρολάρει και να πλασάρει σε κενή αιστεία. Τέλος πάντων, η δική μου άποψη αυτή. Εμείς λέμε την άποψή μας και σχολιάζουμε και αυτό που είπε ο διαιτητής, που είναι ο αρμόδιος. Τάσου Παπαπέτρου, κίτρινη κάρτα και φάουλ για τον Αστέρα Άκτορ με τον Παθόν, τον Μπαρτόλο να είναι πάνω στην μπάλα. Το 1-0 παραμένει, είμαστε στο 76. Αστέρα Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0 με τον γκολ του Φεντερίκο Μακέτα. Εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, θα απομακρύνει με κεφαλιά ο Κάλινιν σε κόρνερ. Δύσκολα έχει και κόντρα τον αέρα ο Πανσεραϊκός, ευνοϊκό για τον Αστέρα Άκτορ. Το εκμεταλλεύεται στι στατικέ φάσει ο Αστέρα με τον Μπαρτόλο που είναι εκτελεστή όλων των στατικών φάσεων και είμαστε στο 76 με εκτέλεση κόρνερ 1 ακόμα για τους γηπεδούχους, για τον Αστέρα Άκτορ από την δεξιά πλευρά με τον Μπαρτόλο που πάει σε όλες τις στατικές φάσεις, είτε φάουλ είτε κόρνερ, και εκτελεί ο Αργεντινός. Είναι το κόρνερ λοιπόν για τον Αστέρα Άκτορ με τον Μπαρτόλο. Παίρνει φόρα, θα το εκτελέσει, περνάει από όλους η μπάλα, κεφαλιά, προσπαθεί να πάρει εκεί ο Αλμύρας, ο Τιναλίνη τον βρήκε ο Αλμύρας και απομακρύνει, έχει δει την κίτρινη κάρτα βέβαια ο Τιναλίνη, γιατί είπαμε για την κόκκινη που θα μπορούσε να έχει δεχτεί, όμως ήταν κίτρινη τελικά, όπως είπε και το VAR και σίγουρα η συζήτηση που έγινε με τον διαιτητή τον Τάσο Παπαπέτρου, αφού η φάση ήταν στο πλάι. Σηκώνεται και ο Σίπτσιτς γιατί είχε την κόντρα εκεί με τον Τιναλίνη στην εκτέλεση κόρνερ του Καλτσά. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Ένα φάουλ επιθετικό που δίνει στον τερματοφύλακα τον Ουρουγουανό, υπέρ του Ουρουγουανού τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, τον Τιναλίνη. Σφυρίζει ο Τάσος Παπαπέτρου και του λέει να βάλει την μπάλα κάτω και να την επαναφέρει. Είμαστε στο 77. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0. Ένα χρυσό τέρμα, αν τελικά ολοκληρωθεί έτσι το παιχνίδι, για τον Αστέρα Άκτορ και τον Φεντερίκο Μακέντα, που έχει φτάσει στα 8 τέρματα με το σημερινό και οδηγεί στο σκοράρισμα μαζί με τον Χουλιάν Μπαρτόλο την ομάδα του Αστέρα Άκτορ στην παραμονή.
1: Και αυτή τη στιγμή, Βασίλη, μένει ουραγός ο Πανσεραϊκός με 28.
3: Ακριβώς, μένει ουραγός με τους 28 ο Πανσεραϊκός, αν τελειώσει έτσι το παιχνίδι και στο
1: Αγρίνιο,
3: στο Αγρίνιο, ναι. Αλλά αν ιτηθεί ο Πανσεραϊκός, νομίζω ότι έχει και ελπίδες η ΑΕΛ μετά για παραμονή. Έτσι,
1: λοιπόν,
3: νομίζω.
1: Πάμε για λίγο στον Παπιπλάγο, στο Αγρίνιο.
2: 78, βγήκαν οι Σαγκάλ και Μανσόν και στη θέση τους πέρασε ο Φερίγκρα και ο Χατζηστραβός. Και πάλι βέβαια αλλαγή στην αλλαγή για τον αρχηγό. Ο Σαγκάλ τελικά την έδωσε τον Περιβραχιόνιο στον Παπαγεωργίου. Πλάγιο out για τον Πανετολικό από τα αριστερά στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Βενετικίδη. Ματσάν αποφεύγει πάρα πολύ ωραία έναν αντιπαλό του. Κρατάει την μπάλα. Πιέζεται από τον Χατζησταυρό. Χατζησταυρό γυρίζει πίσω την μπάλα και τώρα Κόγιτς. Όλοι οι παίκτες ΑΕΛ κάτω από τη μεσαία γραμμή. Είμαστε φίλες και φίλοι της Ερασπόρου στο 79. Κόγιτς αλλάζει με ωραία διαγώνια παλιά από τα δεξιά την μπάλα στα αριστερά. Εκεί που έχει πάει τώρα ο Σμυρλής. Θα κάνει την σέντρα, όχι. Ταλαιπωρεί τον αντίπαλό του και συγκεκριμένα τον Φερίγκρα. Και κόρνερ για τον Πανετολικό. Πάει ο Ματσάν από τα αριστερά να εκτελέσει αυτό το κόρνερ στο 79. Όλος ο κόσμος μέσα στην εστία του Βενετικίδη. Ματσάν σταματάει το παιχνίδι ο κύριος Τσακαλίδης για να κάνει παρατηρήσεις σε παίκτες και των δύο ομάδων. Ματσάν εκτελεί καλοκτυπημένο, η κεφαλιά είναι out από το σχέλι. Πετάχθηκε στο πρώτο δοκάρι σε πολύ καλό σημείο στο ύψος της μικρής περιοχής. Έκανε την κεφαλιά, πήγε όμως ψηλά πάνω από την εστία του Βενετικίδη. Υπό προϋποθέσεις πολύ καλές, αυτή η τελική προσπάθεια για τον Πανετολικό. Δεν ήταν όμως καλή η εκτέλεση από τον κεντρικό αμυντικό.
3: Να πάρω το μικρόφωνο στον Γρηγόρη Σκορπιτρώνης, γιατί είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό με τον Δοϊρανλή να ισοφαρίσει ένα τέτα τέτ με τον Νίκο Παπαδόπουλο μετά την εξαιρετική πάσα από τον Ιβαν, τον Ρουμάνο, μέσα στην περιοχή αριστερά. Ο Δοϊρανλής έκανε το πλασέ και πάμε τώρα, μάλλον ζητάει και πέναλτι ο Πανσεραϊκός και θα πάει στο ΒΑΡ για ανατροπή του Τσαούση στη συνέχεια και στην εξέλιξη της φάσης. Γιατί έχουμε έντονες διαμαρτυρίες και μια κόκκινη κάρτα σε παράγοντα του Πανσεραϊκού. Ζητάει πέναλτι ο Πανσεραϊκός. Δεν ξέρω τώρα αν θα πάει στο VAR ο Τάσος Παπαπέτρου, αν έχει ενημέρωση να πάει. Πάντως ζητάει πέναλτι για την εξέλιξη και τη συνέχεια της φάσης μετά την απόκρουση. Μιλάει με το VAR, όχι τίποτα λέει, δεν υπάρχει τίποτα. Ενημερώθηκε από το VAR, συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Ο Τσαούσης διαμαρτύρεται, δίνει και το πόδι του εκεί στον Τάσο Παπαπέτρου ότι υπάρχει επαφή. Η ευκαιρία πάντως είναι από τον Δοϊρανλή για να ισοφαρίσει στο τέτα τέτ με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Πλάγι αριστερά μπήκε στην περιοχή ο μέσος του Πανσεραϊκού, έκανε το πλασέ, απέκρουσε με δυσκολία ο Νίκος Παπαδόπουλος, ήταν και δύσκολη η γωνία για να καταφέρει ο Δοϊρανλής να πετύχει τέρμα. Στο 79 ήρθε αυτή η φάση, είμαστε στο 81 και θα έχουμε τώρα την επαναφορά για τον Αστέρα Άκτορ με ένα πλάγιο out. Εκτελείται το πλάγιο out από τον Δελιγιαννίδη. Ο Δελιγιαννίδης πίσω για τον Τριανταφυλόπουλο, αυτός στο Σίπτσιτς. Ο Πανσεραϊκός αμήνεται, ο Αστέρας προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα με τον Άλχο. Ο Καλτσάς πιο πίσω για τον Σίπτσιτς. Ανεβαίνει τώρα ο Πανσεραϊκός, παρότι παίζει με 10 παίκτες και είναι πίσω στο σκορ και παίζει με 10 παίκτες από το 18ο λεπτό. Πολύ νωρίς στην αναμέτρηση ο Πανσεραϊκός έμεινε με 10 παίκτες λόγω της κόκκινης απευθείας που δέχτηκε ο Μεονγκά για σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Κετού και αυτό το μειονέκτημα κατάφερε να το εκμεταλλευτεί όχι στο 100% Αστέρας Άκτορ. Πάντως προηγείται και έχουμε και τις αλλαγές για τον Πανσεραϊκό τώρα. Να δούμε ποιοι θα βγουν και ποιοι θα μπουν. Δεν κάνει τώρα τις αλλαγές. Έχει λοιπόν, δύο παίκτες, Τεσέιρα και Καρέλη.
1: Παραμένει το 1-0 στην Τρίπολη, στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0. Παραμένει το Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 στο 24ο λεπτό στη Λεωφόρο. Πάμε στο Αγρίνιο, ακούμε το Βάπη Πλάγο.
2: Λοιπόν, στο Αγρίνιο μεγάλη ευκαιρία στο 82 για τον Πανετολικό, όταν ο Αγκύρε λίγο αριστερά μέσα στη μεγάλη περιοχή έκανε το κοντρόλ, με το αριστερό έκανε το σουτ. Νομίζω ότι ο τερματοφύλακας Βενετικίδης, γιατί ήταν και ένας αμυντικός κοντά, νομίζω ότι ο Βενετικίδης έδιωξε την μπάλα και συγκρούστηκε με τον αμυντικό του, έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, τραυματίας ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ. Η μπάλα έφυγε έξω από την περιοχή, ακούστηκαν διαμαρτυρίες βέβαια από τους φιλάθλους όταν ο διαιτητής αναμέτρησε, ο κύριος Τσακαλίδης, διέκοψε το παιχνίδι, αλλά ο κανονισμός λέει ότι χωρίς το τερματοφύλακα, όταν είναι τραυματίας, πεσμένος κάτω, πρέπει οπωσδήποτε να διακοπεί το παιχνίδι.
1: Διακοπή λοιπόν στο μάτς. Ναι. Πάμε για λίγο στη Λεωφόρο να ακούσουμε τον Λεωνίδα Κασνέση.
4: Στο 85ο λεπτό είμαστε. Η Κηφισιά έχει την μπάλα με το Σόουζα από τα αριστερά και θα κερδίσει ένα πλάγιο από την παρέμβαση του Τζοβάρα. Προσπαθεί η Κηφισιά να πετύχει έστω τον γκολ της τιμής στο απόψινό παιχνίδι. Σόουζα από τα αριστερά θα κάνει το γύρισμα. Εκεί είναι μόνο ο Τσιγκάρας, ο οποίος θα διώξει και η μπάλα φτάνει στον Ποκορνή πίσω στην άμυνα της Κηφισιάς και αυτός ακόμη πιο πίσω στον Ξενόπουλο. Δεν μπορεί να βρει διαδρόμους η Κηφισιά και να απειλήσει σε αυτό το δεύτερο μέρος την εστία του Χουτεσιό, ότι ο Ατρόμητος κρατάει σχετικά εύκολα αυτό το υπέρ του προβάδισμα με τα τρία τέρματα που πέτυχαν οι Μανσούρ στο 35 και ο Μπάκου Δις στο δεύτερο μέρος στο 59 και στο 64. Και τώρα η Κηφισιά από δεξιά, μια σέντρα, βγάζει ο Σταυρόπουλος με το κεφάλι την προσπάθεια που έγινε από τα δεξιά για την Κηφισιά, αλλά εκεί ο στόπερ του Ατρομήτου καθάρισε και τώρα έχει την μπάλα ο Ατρόμητος πίσω στον Χουτεσιώτη για να χτίσει ξανά από την αρχή μια επίθεση για τον Ατρόμητο. Στο Κηφισιά Ατρόμητος 0-3.
1: Και πάλι στο Αγρίνιο.
2: Η οποία έγινε, ο Αγκύρε πήρε την κεφαλιά αλλά δεν βρήκε συμπαίκτη του. Τώρα από την άλλη πλευρά με τον Τούπτα κρατάει την μπάλα ο σκόρερ της ΑΕΛ. Το φάουλ το οποίο κερδίζει τώρα ο Πανετολικός στην προσπάθεια που γίνεται πάνω στον Σιέλη. Γρήγορα εκτελείται το φάουλ για τον Σατσιά. Τελικά σταματάει το παιχνίδι ο κύριος Τσακαλίδης, γιατί ήταν ακόμη πεσμένος ο Σιέλης. Ο Μπουχαλάκης εκτελεί τώρα. Και πάλι η μπάλα καταλήγει στον Κόγιτς. Κόγιτς, Μπουχαλάκης. Αριστερά για τον Μανρίκε και τον Ματσάν πιέζεται από τον Φερίγκρα. Μπουχαλάκης είναι σε θέση κεντρικού αμυντικού για να κάνει και παιχνίδι. Πιέζεται, δίνει την μπάλα στον Κόγιτς. Κόγιτς περνάει τη μεσαία γραμμή, θα κάνει τη σέντρα για τον Σμυρλή. Κόβεται από τον Παπαγεωργίου, αυτός με το κεφάλι η μπάλα στο Μανρίκε από τα αριστερά. Μανρίκε θα τη γυρίσει, δώσει για τον Ματσάν. Σμυρλής πατάει τη γραμμή του πλαγίου out. Θα συγκλίνει, θα κάνει την σέντρα όπως διώχνουν οι παίκτες της ΑΕΛ. Και πάλι μπάλα καταλήγει στο Ματσάν, ο οποίος τελικά παίρνει το πλάγιο out. Ματσάν για τον Σχέλη και αυτός για τον Κόγιτς. Όλοι οι παίκτες ΑΕΛ κάτω από την μεσαία γραμμή στο 86 προσπαθούν να κρατήσουν το υπερπολίτιμο 0-1 που έχει διαμορφωθεί με τον Τούπτα. Η σέντρα που γίνεται, το σουτ, το βγαλέ. Δεν ξέρω αν το έβγαλε. Ένα τρομερό σουτ από τον Άλεξιτ. Η μπάλα είναι corner ή όχι. Τι έχει δώσει ο διαιτητής, out έχει δώσει. Ένα καταπληκτικό σουτ από θέση μέσα δεξιά. Όπως τη βρήκε μετά το διώξιμο των παικτών της ΑΕΛ, τη βρήκε ο Άλεξιτ. Έπιασε το τρομερό σουτ. Η μπάλα ανέβαινε σιγά σιγά. Έκλειψε το οριζόντιο δοκάρι και βγει out.
1: Και τη βρήκε, ευκαιρία... βρήκε την μπάλα γεμάτα, Μπάμπη.
2: Ναι, έφυγε. Μάτα, εξαφανίστηκε η μπάλα. Δεν είδα καν τι έγινε, αν μπόρεσε, γιατί πετάχτηκε ο Βενετικίδης. Δεν μπόρεσα να καταλάβω εάν τελικά βρήκε και την μπάλα ή αυτή έφυγε απευθείας out. Έτσι όπως ανέβαινε, τη βρήκε με ένα σουτ σκροπ, θα έλεγα. Η μπάλα ανέβαινε σιγά σιγά, έφυγε out.
1: Πάμε για λίγο στο Θεόδωρος Λοκοτρώνης για ένα corner που έχει κερδίσει ο Αστέρας.
3: Στο 26ο λεπτό το corner αυτό για τον Αστέρα Άκτορ. Το 1-0 παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Λοκοτρώνης. Εκτέλεσε από τον Καλτσά, αφού ο Μπαρτόλο έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Άλλαξε πάλι το σχηματισμό Γιώργος Αντωνόπουλος. Μπήκε ο Λάσκαρης στη θέση του Μπαρτόλο και παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς πάλι. Λάσκαρης, Σίπτσιτς και Τριανταφυλόπουλος. Και πλέον ο Πανσεραϊκός που τα παίζει όλα για όλα. Έβαλε Καρέλη και Τεσέιρα στον αγωνιστικό χώρο, έβγαλε τον Ριέρα και τον Ιβαν. Εκτελέστηκε το κόρνερ, δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη για τον Αστέρα Άκτορ. Απομακρύνουν τώρα οι του Πανσεραϊκού, κερδίζουν πάλι οι παίκτες του Αστέρα Άκτορ. Στο 87 Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0 με τον γκολ. Στο 59 με κεφαλιά του Φεντερίκο Μακέντα από εκτέλεση κόρνερ του Μπαρτόλο κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση. Βέβαια ο Πανσεραϊκός, θυμίζουμε, από το 18 έπαιξε με παίκτη και παίζει με παίκτη λιγότερο. Την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο Μεονγκά, απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Κετού. Η προσπάθεια παριστερά με τον Λάσκαρη να απομακρύνει εκεί, κόντρα που θα βάλει ο Δόιραν Λίνς, και έχουμε πλάγιο out για τον Αστέρα Άκτορ στη θέση του αριστερού μπακ, με τον Δελιγιαννίδη να έχει την μπάλα στα χέρια στο 88. Δύο λεπτά για τα 90 συν τις καθυστερήσεις για να δούμε αν ο Αστέρας Άκτορ θα πάει στους 32 βαθμούς και θα έχει μία ακόμη ευκαιρία το Σάββατο για να εξασφαλίσει απέναντι στην Κηφισιά εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με νίκη την παραμονή του στην κατηγορία και μαθηματικά, και αν ο Πανσεραϊκός αυτά τα τελευταία λεπτά καταφέρει να αλλάξει την ιστορία του αγώνα με κάποιο γκολ που μπορεί να πετύχει. Ο Αστέρας Άκτορ είναι στο προσκήνιο με τον Άλχο, η πάσα για τον Μακέντα, ο Μακέντα ο σκόρερ και ο MVP νομίζω ότι αναμέτρησης με τον γκολ που έχει πετύχει και όλο το παιχνίδι το καλό που έχει κάνει. Ωραίο τακουνάκι, θα βγάλει τον Άλχο σε θέση για καλή σέντρα. Έχει περιθώριο, κάνει τη σέντρα το γύρισμα από τον Αλμύρα, κόντρα κόρνερ. Όχι. Ναι, κόρνερ, το δίνει και ο βοηθός. Κόρνερ, βγήκε κόντρα η μπάλα σε παίκτη του Πανσεραϊκού. Ωραίο το πλασέ με τη μία του Χρήστου Αλμύρα που είχε βγει εκεί σαν κρυφός επιθετικός στο πρώτο δοκάρι. Στο 89 λοιπόν η μεγάλη ευκαιρία για να πετύχει ένα δεύτερο τέρμα ο Αστέρας Άκτορ με τον Χρήστο Αλμύρα στο γύρισμα του Άλχο και το τακουνάκι βέβαια που είχε προηγηθεί του Μακέντα. Πολύ ωραία συνδυαστική προσπάθεια από τη δεξιά πλευρά. Ένα κόρνερ που πάει να εκτελέσει στο 89 ο Νίκος Καλτσάς. Για να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη από αυτό το κόρνερ. Καλά εκτελεσμένο, την αλλήνει με γροθιές, απομακρύνει ο Έντερ. Όμως δίνεται και φάουλ επιθετικό πάλι από τον Σίπτσιτς. Εκεί οι δύο αυτοί παίκτες, ο γκολκίπερ του Πανσεραϊκού και ο Σίπτσιτς, έχουν μεταξύ του συνέχεια κόντρες και στη διεκδίκηση της μπάλας. Και πάντα κερδισμένος βγαίνει ο Τιναλίνιο, ο τερματοφύλακας. Έχει το πλεονέκτημα βέβαια στη μικρή περιοχή. Ένα φάουλ που θα εκτελέσει, βιάζεται κιόλας ο Τιναλίνιο και λογικό είναι αυτό, είναι πίσω στο σκόρο. Πανσεραϊκός θέλει να παίξει το τελευταίο του χαρτί στις προσπάθειες και στα λεπτά που απομένουν.
1: Βιάζεται ο Πανσεραϊκός, βιάζεται και ο Πανετολικός. Πάμε να ακούσουν τον Πάδη Πλαγό.
2: Λοιπόν, συμπληρώνουμε το 90 λεπτό. Η πάσα του Κόγιτς ήταν μεταξύ Μανρίκε και Ματσάν. Οπότε πλάγιο out, λάθος από τους παίκτες του Πανετολικού. 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων, μας λέει ο τέταρτος διαιτητής ο κ. Τσιμεντερίδης, που ξεκινάνε από τώρα τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. 0-1 το σκορ με τον γκολ του Τούμτα στο 58. Σιγά σιγά το πλάγιο out από τους παίκτες της ΑΕΛ. Θα γυρίσει ο Σιέλης στον Κόργιτς. Τελευταίες επιθέσεις. Είναι δύο οι επιθετικοί για την ομάδα του Πανετολικού, και Αγκύρε και Γκαρσία. Λάθος και πάλι στη μεσαία γραμμή από τους παίκτες του Πανετολικού βγαίνει ο Τούμτα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει το τάκλινγκ, τρομερό το κλέψιμο με το τάκλινγκ από τον Κόγιτς. Τρομερή αμυντική προσπάθεια, για να δούμε όμως. Άλεξιτς. Ο Άλεξιτς αργεί, θα αλλάξει πλευρά. Για ποιον? Θα πάει ο Σμυρλής να πάρει την μπάλα. Θα κερδίσει το φάουλ, ένα φάουλ γρήγορα γρήγορα που θα το εκτελέσει ο Ματσάν. Δεν τον αφήνει ο Γκαράντε. Γκαράντε, Ματσάν για τον Μπουκαλάκη. Προσπάθεια από τον Σμυρλή, η κάθε την παλιά για τον Γκαρσία. Ο Γκαρσία κάνει επενδυτικό φάουλ πάνω στον Παπαγεωργίου.
1: Πάμε για λίγο στη Λεωφόρο, καθώς ολοκληρώνεται τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ακούμε τον Λεωνίδα Κασνέτση.
4: 3 λεπτά καθυστερήσεων έδειξε εδώ ο διαιτητής αναμέτρησης και μόλις σφύριξε ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στη Λεωφόρο και η Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 με τα τέρματα του Μανσούρ στο 35ο λεπτό και του Μπάκου στο 59 και στο 64, μια αναμέτρηση στην οποία η ομάδα του Ατρομήτου κατάφερε να επιβάλλει τον ρυθμό της από το πρώτο μέρος και να πετύχει 3 τέρματα και να φτάσει σε μια σχετικά εύκολη νίκη σε ένα βαθμολογικά αδιάφορο παιχνίδι, καθώς και οι δύο ομάδες, ξαναλέω, έχουν σώσει την κατηγορία και ο Ατρόμητος θα τερματίσει στην πρώτη θέση των play-out. Από την άλλη, η Κηφισιά είναι πίσω από την ομάδα του Περιστερίου. Έκανε πολλές δοκιμές σήμερα ο coach Λέτο, δοκίμασε νέα πρόσωπα για να δει και το roster και για την επόμενη χρονιά και να το αξιολογήσει. Από την άλλη, ο Ντούσαν Κέρκες κατέβασε την ομάδα του με τους βασικούς, όπως λέμε θεωρητικά, και πήρε μια νίκη με 0-3 εδώ στη Λεωφόρο, σχετικά εύκολα, ξαναλέω. Οπότε η Κηφισιά Ατρόμητος 0-3.
1: Μάλιστα. Λεωνίδα Κασνέση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μετάδοση. Η Κηφισιά Ατρόμητος 0-3. Ο Μανσούρ στο 35 το 0-1. Ο Μπακού στο 59 το 0-2. Ο Μπακού και πάλι στο 64 το τελικό 0-3. Ο Ατρόμητος 43 βαθμούς πρώτος. Η Κηφισιά στη δεύτερη θέση με 37 βαθμούς. 5 λεπτά καθυστερήσεις στο Αγρίνιο. 7 λεπτά καθυστερήσεις στην Τρίπολη στο παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Πανσεραϊκό. Πάμε στο Αγρίνιο. Έχουμε τον Πάι Πλαγό.
2: Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων βρισκόμαστε στο Αγρίνιο. Παραμένει το 0-1 με τον κόλ του Τούμπτα από το 58 λεπτό. Αλλαγή για την ΑΕΛ. Θα περάσει με το νούμερο 4 ο Θεοχάρης Ηλιάδης. Στη θέση, να δούμε τώρα τον δεύτερο διετή, στη θέση του σκόρερ, του Λιούμπομιρ Τούμπτα, κορυφαίος παίκτης για την ομάδα της ΑΕΛ σήμερα. Εκτός από τον κόλ ήταν κυριολεκτικά μια πηγή κινδύνου για τον Πανετολικό, με ευκαιρία στο τέταρτο λεπτό να την δημιουργεί, να μην προλαβαίνουν Σαγκάλ και Πασάς να κάνουν την προβολή. Στο 42, τέτα τέτ μέσα στην περιοχή από αριστερά, έκανε το shoot-out. Μεγάλη ευκαιρία επίσης για τον ίδιο παίκτη. Η τρίτος, η καλή του στιγμή στο 58, με το shoot που έκανε μέσα από την περιοχή πλάγια αριστερά και κατάφερε να νικήσει τον Κουτερέγκο σε ένα παιχνίδι όπου ο Πανετολικός ήταν κυρίαρχος στο αγώνα. Όσον αφορά την κατοχή της μπάλας, τα corner πίεση ασφυκτικά, έχασε ευκαιρίες. Είχε σουτ 11 τελικές προσπάθειες, 4 μέσα στην εστία. Δεν μπόρεσε όμως να πετύχει τον κόλο. Σατιάς, η σέντρα, ωραία η σέντρα. Σουτ γκολ! Η κεφαλιά για τον Πανετολικό από τον Γκαρσία το γκολ. Είναι το 1-1 στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Την εκπνοή του τέταρτου λεπτού. Η σέντρα που έγινε από τον Γιάννη Σατιά από τα δεξιά. Στην καρδιά της άμυνας της ΑΕΛ, ο Γκαρσία, ο Χουάν Γκαρσία νομίζω είναι αυτός ο οποίος πετυχαίνει τον γκολ και γράφει το 1-1, ένα λεπτό πριν την εκπνοή της πεντάλεπτης καθυστέρησης. Όλοι όρθιοι εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού, στο Αγρίνιο, περίμεναν αυτό το 1-1. Περίμενα τον γκολ της ισοφάρισης, ένα γκολ το οποίο το δικαιούτο από την αρχή της αναμέτρησης ο Πανετολικός ήρθε με την εκπνοή του αγώνα. Γκολ λοιπόν στο 94 για τον Πανετολικό, ισοφαρίζει το παιχνίδι με τον Χουάν Γκαρσία μετά την σέντρα που έγινε από δεξιά από την έτερη αλλαγή του Γιάννη Αναστασίου από τον Γιάννη Σατσιά. Καταπληκτική σέντρα, πέρασε η μπάλα από το κέντρο της εστίας σε δεύτερο δοκάρι ο Χουάν Γκαρσία. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, δεύτερο γκολ για τον Χουάν Γκαρσία. Ακούει το όνομά του τώρα από 3.500 περίπου θεατές εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού. Κίτρινη κάρτα πάνω στον Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος τη ζητήσε αυτή την κάρτα, άργησε να περάσει τη μεσαία γραμμή. Του βγάζει την κάρτα ο Αλέξανδρος Σακαλίδης, ο διαιτητής αναμέτρησης. 1-1 σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι με πολύ ωραίο ρυθμό από την αρχή, με κατέρωθεν ευκαιρίες, με καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, περισσότερη πίεση από τον Πανετολικό. Είχε την τύχη η ΑΕΛ τις καλές ευκαιρίες που δημιούργησε κυρίως με τον Τούπτα. Είχε την ευκαιρία στο 58 να προηγηθεί με τον ίδιο παίκτη. Μπόρεσε να κρατήσει το υπέρ 0-1 μέχρι το 94. Πιέζει τώρα η ΑΕΛ, η σέντρα από τον Παπαγεωργίου. Ο Μπουκαλάκης διώχνει η μπάλα στον Ματσάν. Η προθυμένη μπάλα για τον Σμπερλί δεν είναι καλή, βγαίνει μπάλα πλάγιο out. Έχουν περάσει 6 λεπτά καθυστερήσεων. Είμαστε στο 7ο λεπτό και καθυστερήσεων. Ο κύριος Αγκαλίδης δεν σφυρίζει. Κρατάει την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά τη διώχνει μακριά. Ο σκόρερ, ο Χουάν Γκαρσία, τρέχει τώρα ο Βενεδικίνης γρήγορα να μαζέψει την μπάλα, να την βάλει στη γωνιά της μικρής του περιοχής. Και το τελευταίο σφύριγμα από τον Αλέξανδρο Τζακαλίδη, μία ανάσα από την μεγάλη νίκη. Η ΑΕΛ την κράτησε από το 58 μέχρι το 94. Μετά από 15 αγώνες ήταν πάρα πολύ κοντά να πάρει την νίκη, δεν τα κατάφερε.
1: Τελικό αποτέλεσμα, Μπάμπη, θα παραμείνει στη γραμμή σου. Πανετολικός ΑΕΛ 1-1. Πάμε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και θα έρθουμε πάλι σε σένα.
3: Στο 7ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0 με τον γκολ του Μακέντα στο 59ο λεπτό. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μακέντα έχασε τεράστια ευκαιρία σε κενή εστία όταν ο Τιναλίνη έχασε την μπάλα από τα χέρια του, έφτασε στον Καλτσά, εκεί μάλλον έγινε ανατροπή στον Καλτσά, όμως συνέχισε η φάση, την άφησε ο Τάσος Παπαπέτρου μόνο στη μικρή περιοχή, κενή εστία ο Μακέντα χωρίς καλή ισορροπία, την έστειλε out πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και κρατάει ζωντανή την αγωνία των 4,5 και πλέον χιλιάδων φιλάθλων που βρίσκονται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και θέλουν να πανηγυρίσουν αυτή τη μεγάλη νίκη αν έρθει για τον Αστέρα Άκτορ, μια νίκη μισή κατηγορία θα λέγαμε, αν καταφέρει τώρα ο Καλτσάς, δεν ξέρω αν είναι σε θέση offside, γυρίζει την μπάλα για τον Σιμόνι τον Αλβανό και η μπάλα είναι γκολ, αλλά offside, είναι offside ο Νίκος Καλτσάς όταν πήρε την πρώτη πάσα και βλέπουμε εκεί αρκετές αψιμαχίες, προξήματα, ο Μούμο με τους παίκτες του Πανσεραϊκού, σύραξη με τους παίκτες να πιάνονται στα χέρια και να παρακολουθεί ο Τάσος Παπαπέτρου τι γίνεται. Πραγματικά καμία περίπτωση δεν έδειχνε ότι μπορεί να εξελιχθεί έτσι η αναμέτρηση σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα για τις καθυστερήσεις. Έχουμε μπει στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων και έχουν μπει και πάγκοι μέσα για να χωρίσουν τους παίκτες. Πραγματικά γίνεται έτσι ένα κομφούζιο. Ο Κάλινιν έχει εκεί δώσει κάποια σπροξήματα. Τώρα απομακρύνεται και ο Κάλινιν, έχει μπει και ο βοηθός, ο δεύτερος που είναι.
1: Πολλά τα νεύρα, Βασίλη, πάρα πολλά τα νεύρα στους παίχτες.
3: Και έχει κόκκινη κάρτα στα χέρια, βλέπω ο Τάσος Παπαπέτρου. Για να
1: λογικό
3: δούμε
1: είναι.
3: Σε ποιους θα τη δείξει την κόκκινη κάρτα, γιατί δεν θα είναι μόνο ένας παίκτης, πιστεύω. Κόκκινη λοιπόν στο Σιμόνι, κόκκινη και στον Κάλινιν. Ο Σιμόνι, όχι, ο Μούμο είναι. Συγγνώμη, ο Μούμο Μουνιώθ. Οι παίκτες που ξεκίνησαν αυτό το διαπληκτισμό με την μπάλα. Ο Κάλινιν είχε πάρει την μπάλα για να εκτελέσει γρήγορα αυτό το offside. Πήγε ο Μούμο εκεί για να τον καθυστερήσει. Πιάστηκαν στα χέρια χωρίς να γίνει κάτι άλλο. Σπρώχτηκαν οι δύο παίκτες και δέχτηκαν κόκκινη κάρτα από μία κόκκινη λοιπόν και φτάνει τις δύο κόκκινες ο Πανσεραϊκός. Μάλιστα είναι προκλητικός και προς τον κόσμο ο Καλινίν, βγάζοντας τη γλώσσα εδώ και χειροκροτώντας τους ηρωνικά, φεύγοντας για τα αποδυτήρια ο Ρώσος κεντρικός αμυντικός. Από μία κόκκινη κάρτα λοιπόν, 3 στο σύνολο για το παιχνίδι που είναι στο 100ο λεπτό και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Είμαστε στο 100ο λεπτό, στο 10ο των καθυστερήσεων από τα 90 που ήταν να παιχτούν και είχαμε και τις καθυστερήσεις. 7 ήταν αρχικά τα λεπτά των καθυστερήσεων, για να δούμε αν θα κρατήσει και πόσα θα κρατήσει ακόμα ο Τάσος Παπαπέτρου, ο ρέφερι της αναμέτρησης. 100ο λεπτό λοιπόν, 10ο για τις καθυστερήσεις. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0. Το γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες έχει πετύχει ο Μακέντα, ο Φεντερίκο Μακέντα στο 59 και έχασε και μεγάλη ευκαιρία να έχει τελειώσει την υπόθεση νίκη με το πλασέ που έκανε σε κενή εστία, άρα δεν είχε καλή ισορροπία. Την μπάλα πέρασε out πάνω από τα δοκάρια. Πάλι ένας διαπληκτισμός εκεί για ένα πλάγιο που κέρδισε ο Πανσεραϊκός. Εκτελείται τελικά γρήγορα. Ο Καρέλης προσπαθεί να μπει στη φάση. Τρέχει ο Σίπτσιτς να καλύψει. Ο Καρέλης βάζει καλά το σώμα του. Δεν καταφέρνει εκεί να κλέψει την μπάλα. Ο Σίπτσιτς, ο Μαυροβούνιος, θα κερδίσει αυτή τη φάση. Την πανηγυρίζει. γυρίζει σαν να έχει πετύχει γκολ αυτή τη φάση, γιατί είναι στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 7 και όλος ο κόσμος εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είναι όρθιος, φωνάζει υπέρ του Αστέρα και βέβαια για τον Πανσεραϊκό εκεί στη Β' Εθνική. Αυτό το αποτέλεσμα που είναι νίκη για τον Αστέρα Άκτορ. Τέλος στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, παίρνει τον έναν εκ των δύο μεγάλων τελικών που είχε μπροστά του Αστέρας Άκτορ με τον γκολ του Φεντερίκο Μακέντα, επικρατεί του Πανσεραϊκού σε ένα μάτς με κόκκινες κάρτες, με κίτρινες, με ένταση, με διαμαρτυρίες, με φάσεις που αμφισβητήθηκαν και με γκολ τελικά του Φεντερίκο Μακέντα στο 59 από εκτέλεση κόρνερ του Μπαρτόλο. Λυτρώνεται ο Αστέρας Άκτορ με αυτή τη νίκη, παίρνει 3 βαθμούς και είναι μια ανάσα, μια νίκη ακόμα για την 100% παραμονή του και μαθηματικά στη Super League 1. Εδώ οι παίκτες τώρα τα λένε μεταξύ τους.
1: Βασίλη, πάρε ανάσα, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψω σε σένα για να κάνεις την αποφώνηση. Τελικό αποτέλεσμα: Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0, Ανατολικός ΑΕΛ 1-1 και η Φυσιά Ατρόμητος νωρίτερα 0-3. Ακούμε διαφημιστικά.

0: Era Sport 101,8.
1: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τραγουδάς?
2: Δεν το ελέγχω.
3: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
6: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Πεθαρέ μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
10: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
11: Ηλεκτρομοτίβο.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Ακούτε Era Sport.
14: Έρα σπόρο, μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάμε και πάλι στο Αγρίνιο να ακούσουμε τον Μπάι Πλάγο για την αποφώνηση του πλέον από την αναμέτρηση του Πανατολικού με την ΑΕΛ. Έλα, Παμπή.
15: Το ποδόσφαιρο είναι συναισθήματα, Δημήτρη. Είναι συναισθήματα τα οποία εδώ στο γήπεδο του Πανατολικού, στο Αγρίνιο, ξεχύλισαν. Κυρίως το τελευταίο δίλεπτο της αναμέτρησης με τον κόλ της ισοφάρισης από τον Πανατολικό. Ένα σφύριγμα της λήξης από τον κύριο Τσακαλίδη βρήκε τους μεν παίκτες του Πανετολικού να πηγαίνουν στους φιλάθλους τους και να πανηγυρίζουν την ισοφάριση, γιατί μέχρι το 94 φαινόταν το φάσμα της ήττας εδώ στο Αγρίνιο, και βρίσκει και τους παίκτες της ΑΕΛ καταβεβλημένους να μην έχουν δύναμη καν να βγουν από τον αγωνιστικό χώρο, να πηγαίνουν μπροστά στους 100 περίπου θεατές φίλους τους που έχουν έρθει από την Λάρισα και να συζητάνε μαζί τους για το πώς έγινε αυτή η ισοπαλία στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης.
14: Και να πούμε, Μπάμπη, ότι με αυτό το βαθμό που πήρε σήμερα ο Πανετολικός εξασφάλισε την παραμονή του, έτσι, τη σωτηρία του.
15: Ναι, δεν έχω προλάβει να κοιτάξω το τι γίνεται στη βαθμολογία.
14: Ο Πανετολικός έχει 35 βαθμούς, ο Αστέρας 32, ο Πανσεραϊκός 28, η ΑΕΛ Ουραγός με 27.
15: 28 και 6 τα δύο τελευταία παιχνίδια είναι 34, δεν μπορούν να φτάσουν τους 35. Ναι, έχεις δίκιο, Δημήτρη. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μερικές φορές το παιχνίδι δεν είναι δίκαιο, αλλά έχει έντονες συγκινήσεις στα τελευταία λεπτά. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που ήταν καλύτερος ο Πανετολικός, σαφώς θα μπορούσε να προηγηθεί το 0-0, θα έλεγα ότι τον αδικούσε. Φτάσαμε στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, στο 58, ο Τούμτα να κάνει το 0-1 και εκεί άλλαξαν άρδιν τα πράγματα. Έκλεισε περισσότερο την άμυνα η ομάδα της ΑΕΛ με σκοπό να πάρει μετά από 14 παιχνίδια που δεν είχε την νίκη, να πάρει στο 15ο παιχνίδι τους 3 βαθμούς της νίκης που θα αναπτέρωναν τις ελπίδες για την παραμονή στην κατηγορία. Τελικά κράτησε αυτό το τρίποντο μέχρι το 94, μέχρι ένα λεπτό πριν από την λήξη του αγώνα, γιατί 5 λεπτά είχε δώσει ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Τσιμεντερίδης, και τελικά σε μια σέντρα που έγινε από δεξιά από τον Σατσιά, πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι. Πολύ ωραία η σέντρα, πολύ ωραία και η κεφαλιά από τον Χουάν Γκαρσία, πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης 1-1. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Μερικές φορές θα αξίζει να πετύχεις γκολ νωρίς, δεν το καταφέρνεις, βρίσκεσαι πίσω στο σκορ. Και εκεί που η αντίπαλη ομάδα λες ότι κρατάει με νύχια και με δόντια τους 3 βαθμούς της νίκης, έρχεται στο τέλος το γκολ της ισοφάρισης, και θα έλεγα ότι εκεί που ήσουν πολύ κοντά στη νίκη έρχεται η ισοπαλία, απογοήτευση για την ομάδα της ΑΕΛ. Αλλά κανένας δεν μπορεί να πει τίποτα σε αυτά τα παιδιά του Γιάνλου Καφέστα που έφυγαν εδώ από το Αγρίνιο με τον βαθμό επίσης ισοπαλίας. Θα μπορούσαν να έχουν φτάσει στο τρίποντο της νίκης. Από την άλλη πλευρά, έστω και στο τελευταίο λεπτό, η ομάδα του Πανετολικού πήρε αυτό το οποίο άξιζε, θα έλεγα, κατελάχιστον. Δηλαδή, το βαθμό της ισοπαλίας. Αυτά λοιπόν από το Αγρίνιο. Θυμίζω στο 58-01 από τον Τούμτα, 1-1 στο 94 από τον Χουάν Γκαρσία. Πανετολικός ΑΕΛ 1-1. Καλό σας βράδυ.
14: Καλό βράδυ, Μπάι Βλάγος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε και πάλι στο Θόδωρο Σουλογοντρώνης να ακούσουμε και τον Βασίλη Κούβαλη για τη δική του αποφώνηση στο μάτς του Αστέρα Άκτορ με τον Πανσεραϊκό. Ο Αστέρας βρήκε την νίκη με 1-0.

0: Στους 32 και κανείς από τον Πανσεραϊκό ή την ΑΕΛ Νόβιμπετ δεν μπορεί να φτάσει εκεί ψηλά στους 35 με δύο νίκες που απομένουν τα παιχνίδια τα δύο τα υπόλοιπα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία των play-out. Μια νίκη που ήρθε δύσκολα, παρότι ο Πανσεραϊκός έμεινε με 10 παίκτες από το 18ο λεπτό με απευθείας κόκκινη κάρτα. Ο Μεονγκά σε σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Κετού άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες, ήταν και ο αρχηγός του Πανσεραϊκού. Όμως τη μεγάλη ευκαιρία, τη μεγάλη φάση στο πρώτο ημίχρονο δεν την έκανε ο Αστέρας Άκτορ που έπαιζε από το 18 με παίκτη παραπάνω. Την έκανε ο Πανσεραϊκός με τον Αντριάν Ριέρα όταν η σέντρα του Λίρατζη βρήκε τον Ισπανό μέσα στην μικρή περιοχή. Το πλασέ που έκανε πέρασε σαδιστικά λίγο out από το αριστερό δοκάρι του Νίκου Παπαδόπουλου και έτσι λοιπόν με αυτή την φάση στο 32 και χωρίς τίποτε άλλο εξαιρετικό στο πρώτο ημίχρονο, εκτός βέβαια και την αποβολή του Ομεονγκά, πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ο Αστέρας βρήκε τον γκολ νωρίς στο 59 από μια στατική φάση, γιατί σε εξέλιξη αγώνα και σε παιχνίδι χωρίς στατικές φάσεις δεν μπορούσε ο Αστέρας να δημιουργήσει μεγάλες ευκαιρίες. Βρήκε λοιπόν με την εκτέλεση κόρνερ του Μπαρτόλο την κεφαλιά του Φεντερίκο Μακέντα που εκεί ξεχάστηκε θα έλεγα από τους αμυντικούς του Πανσεραϊκού, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα με καρφωτή κεφαλιά του Τιναλίνη, έκανε το 1-0 που έμελε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Βέβαια είχαμε και άλλα πράγματα, αφού ο Πανσεραϊκός παρότι έπαιζε με 10 παίκτες είχε πάλι την ευκαιρία του στο 79 με τον Δοϊρανλή σε μια δράνεια στη δεξιά πλευρά της άμυνας του Αστέρα Άκτορ. Ο Δοϊρανλής βρέθηκε τέτα τέτ με τον Νίκο Παπαδόπουλο, είπε όχι όμως ο Έλληνας θερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ, και από εκεί και πέρα είχαμε προς το τέλος τη μεγάλη ευκαιρία στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μακέντα να είναι μόνος του σε κενή εστία και να στέλνει την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και να κρατάει την αγωνία όλων μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων. Έδειξε 7 λεπτά καθυστερήσεων. Είχαμε και δύο κόκκινες κάρτες για τους παίκτες και του Αστέρα αλλά και του Πανσεραϊκού. Δύο λοιπόν κόκκινες, η μία του Ομεονγκά και η δεύτερη στον Κάλινιν για τον Πανσεραϊκό. Ενώ η μία κάρτα που δέχτηκε ο Αστέρας Άκτορ κόκκινη ήταν για τον Μούμο Μουνιώθ σε ένα διαπληκτισμό που είχε με τον Κάλινιν. Το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος. Δεν έκανε κάποια άλλη επικίνδυνη φάση στιγμή ο Πανσεραϊκός να απειλήσει, παρότι είχε κάνει και όλες τις αλλαγές του, και παρέμεινε το τελικό αποτέλεσμα με τον γκολ του Φεντερίκο Μακέντα εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0. Αποθεώθηκαν οι παίκτες, μπήκαν στο γήπεδο οι πάγκοι, φιλούσαν ο ένας τον άλλον και ο κόσμος αποθέωσε σε όλες τις θύρες τους ποδοσφαιριστές, τους διοικούντες, τους προπονητές για αυτή τη μεγάλη νίκη που όπως είπα απομένει άλλη μία για να εξασφαλίσει και μαθηματικά με ένα τρίποντο ο Αστέρας την παραμονή του στην κατηγορία και είναι κοντά ένα ακόμη εντός έδρας μάτς, αυτό με την Κηφισιά. Και θυμίζουμε ο Αστέρας σε όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει στη διαδικασία των play-out εντός έδρας τα έχει κερδίσει και τα τέσσερα. Τέσσερα παιχνίδια έχει παίξει εντός έδρας,
1: ήταν
0: έχει
1: κάτι
0: πάρει
1: που έλεγες,
0: 12 βαθμούς.
1: Ήταν κάτι που έλεγες χθες στην ραδιοεφημέρια που σε φιλοξένησα, που έλεγες ότι ο Αστέρας έχει κερδίσει εντός έδρας. Απ' την άλλη, ο Πανσεραϊκός
0: έχει κερδίσει όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια.
1: Και
0: σήμερα ητήθηκε εδώ.
1: Και σου λέω το μάτς ξεκινάει από το χ και εποχή, αλλά τελικά ο Αστέρας έκανε τη δουλειά έτσι με το Μακέντα.
0: Ακριβώς.
1: Και πήρε τη νίκη.
0: Πήρε τη νίκη και όλοι είναι ευχαριστημένοι εδώ στην Τρίπολη. Σίγουρα απογοητευμένος ο Πανσεραϊκός. Πολλά τα παράπονα όμως από τους ανθρώπους του Πανσεραϊκού. Ακόμα ο πρόεδρος του Πανσεραϊκού, ο κύριος Γαζίας, βλέπω να είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να διαμαρτύρεται και με τους ανθρώπους του Αστέρα, είπε κάποια πράγματα εκεί. Και με τον Καλτσά είχε μια διαξηφισμό λεκτικό, είδα. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά όταν μια ομάδα είναι σε δύσκολη θέση. Μπορεί να γίνουν πολλά και να υποθούν αρκετά. Αστέρας Άκτορ τελικό αποτέλεσμα και ολοκληρώθηκε το μάτς εδώ και κάποια λεπτά στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0 με τον γκολ του Φεντερίκο Μακέντα. Από εμένα και την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας Μαρία Ντάτουλη, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, Βασίλη Κούβαλη. Σε ευχαριστώ πολύ για τη μετάδοση. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Στο παιχνίδι αυτό, στο 18ο λεπτό, ο Μεονγκά αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα και άφησε τον Πανσεραϊκό να παίζει με 10 παίκτες για το υπόλοιπο του αγώνα. Το γκολ πέτυχε ο Μακέντα στο 51ο λεπτό, ήταν το γκολ με το οποίο κρίθηκε η αναμέτρηση. Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων είχαμε τη συμπλοκή των ποδοσφαιριστών με αποτέλεσμα να αποβληθούν με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Μούμο Μουνιώθ από πλευράς Αστέρα Άκτορ και ο Κάλινιν από πλευράς Πανσεραϊκού.

Στο Αγρίνιο, Πανετολικός και ΑΕΛ έμειναν ισόπαλοι με 1-1. Η ΑΕΛ προηγήθηκε στο σκορ με τον γκολ του Τούμτα στο 58 λεπτό. Η ισοφάριση ήρθε για την ομάδα του Πανετολικού στο 4 λεπτό των καθυστερήσεων. Διαμορφώθηκε το τελικό 1-1. Και στο γήπεδο της Λεωφόρου και η Φυσιά Ατρόμητος 0-3. Ο Μανσούρ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Περιστερίου στο 35 λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο ακολούθησαν 2 γκολ από τον Μπακού σε διάστημα 5 λεπτών στο 59. Το 0-2 στο 64 λεπτό. Το τελικό και η Φυσιά Ατρόμητος 0-3. Η βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί μετά τα παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής στα play-out της Super League, ο Ατρόμητος είναι στην πρώτη θέση με 43 βαθμούς, ακολουθεί η Κηφισιά με 37. Τρίτος είναι ο Πανετολικός με 35 βαθμούς, με το βαθμό που απέσπασε τελικά από την ΑΕΛ με τον γκολ της ισοφάρισης στο 94 λεπτό, πήρε τον 35ο του βαθμό, ένας βαθμός χρυσάφι, καθώς ο Πανετολικός και μαθηματικά σήμερα εξασφάλισε την παραμονή του στην Super League. Πιο κάτω η μάχη συνεχίζεται, ο Αστέρας Τρίπολης έχει 32 βαθμούς, ο Πανσεραϊκός έχει 28 και στην τελευταία θέση η ομάδα της ΑΕΛ με 27 βαθμούς. Δύο αγωνιστικές έχουν απομείνει για να ολοκληρωθούν τα play-out στην Super League στις θέσεις 9-14. Το Σάββατο 16 Μαΐου η ένατη αγωνιστική, ο Αστέρας θα υποδεχθεί την Κηφισιά, η ΑΕΛ θα υποδεχθεί στο LFC Arena τον Ατρόμητο και ο Πανσεραϊκός στο Δημοτικό Στάδιο Σερών τον Πανετολικό. Κοινή ώρα έναρξης σε όλα τα παιχνίδια, όπως έγινε και σήμερα, θα γίνει και το Σάββατο, αλλά και την τελευταία αγωνιστική που είναι προγραμματισμένη για τις 21 Μαΐου. Κοινή ώρα έναρξης για όλα τα παιχνίδια στις 7 το απόγευμα.

δύσκολη σημερινή ημέρα για την οικογένεια της Σέρας Μπόριβη, η οποία πενθεί. Έφυγε από κοντά μας ο δάσκαλος, ένας μεγάλος δάσκαλος της δημοσιογραφίας, ένας από τους πρωτεργάτες της Σέρας Πορ, ο Ηρακλής Κοζιάς. Η απώλειά του έχει σκορπίσει σε θλίψη όχι μόνο εμάς στην Σέρας Πορ, αλλά όλο τον αθλητικό δημοσιογραφικό κόσμο. Ο Ηρακλής Κοζιάς ήταν 88 ετών, ξεκίνησε την καριέρα του από το φως των σπορ και στην συνέχεια ξεχώρισε ως συντάκτης ύλης της απογευματινής στην εποχή της υψηλής της κυκλοφορίας. Αργότερα είχε την επιμέλεια της ύλης στην εβδομαδιαία έκδοση της εφημερίδας Δικέφαλος. Υπήρξε διευθυντής στο αθλητικό πρόγραμμα της ΕΡΑ 2, πριν η ΕΡΑ 2 με την ΕΡΑ 4, ο Ηρακλής Κοζιάς δηλαδή με τον Ηρακλή Μότση, ενώσουν τις δυνάμεις τους και δημιουργήσουν αυτό το μεγαθύριο, την ΕΡΑ Σπορ. Δημιουργήθηκε η ΕΡΑ Σπορ από αυτούς τους δύο μεγάλους ανθρώπους, τον Ηρακλή Κοζιά, τον Βασίλη Μότση, βεβαίως δεν ξεχνάμε τον Γιώργο Τζαβέλα, τον Μάκη Παπαζήση, που έπαιξαν επιτελικό ρόλο σε όλο αυτό το δημιούργημα. Πραγματικός δάσκαλος ο Ηρακλής Κοζιάς, με πρωτοποριακές ιδέες, άνοιξε νέους δρόμους στο επάγγελμα. Κύριο χαρακτηριστικό, το ξέρετε καλύτερα εσείς από ό,τι το ξέρουμε και εμείς, τον ακούγατε χρόνια στο ραδιόφωνο από τις συχνότητες της ΕΡΑ 2 και στη συνέχεια από τις συχνότητες της ΕΡΑ Σπορ, η σεμνότητα και η ακυρεότητα του.

0: για το 2 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε την Era Sport, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Στην ρύθμιση των ήχων ο Γαβρίλη Ρεμούνδος και ο Ολυμπιακή Νικοπούλου. Δημοσιογραφική υποστήριξη ο Τάκης Μπάλτας. Στο μικρόφωνο της Era Sport ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν οι αγώνες για την 8η αγωνιστική για τα play-out της Super League. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0, Πανατολικός ΑΕΛ 1-1 και η Φυσιά Ατρόμητος 0-3. Εμείς να περάσουμε τώρα στα ρεπορτάζ ομάδων, να πάμε Θεσσαλονίκη, να ανοίξουμε γραμμή με τη Θεσσαλονίκη. Εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Μαυρόπουλος. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλό απόγευμα, καλησπέρα, καλό Δημήτρη. Βράδυ, όσο καλό μπορείς να το πεις το απόψινο βράδυ, καθώς είναι μια δύσκολη μέρα για την οικογένεια της Era Sport με την απώλεια του Ηρακλή Κοτζιά. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε στην ενημέρωση με τον Ηρακλή να έχει από σήμερα το νέο του τεχνικό. Δεν είναι άλλος από τον Βάλτερ Ματσάρη, ένας προπονητής ο οποίος είχε απασχολήσει τον Ηρακλή και πριν από λίγες ημέρες, είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη, είχε συζητήσει με τον κύριο Μονεμβασιώτη, τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Ηρακλής, δεν τα είχαν βρει, έφυγε άρον-άρον για την πατρίδα του, αλλά τελικά φαίνεται ότι ο γάμος αυτός επετεύχθη, έτσι.
1: Ναι, ήταν λίγο δύσκολος, αλλά το σίγουρο είναι ότι οι δύο πλευρές κράτησαν τα θετικά και προφανώς τα έχουν βρει και στο μπάτζετ αυτό που έκανε τη διαφορά, έτσι ώστε να έχει ο Ηρακλής ένα ρόστερ το οποίο να ικανοποιεί και τον Ιταλό προπονητή που έχει μάθει να δουλεύει με μεγάλους ποδοσφαιριστές, έχει περάσει από πολλές μεγάλες ομάδες στο παρελθόν. Βέβαια τον τελευταίο 1,5 χρόνο ήταν εκτός, αλλά νομίζω και μόνο ότι η τελευταία ομάδα που είχε προπονήσει ήταν η Νάπολη, είναι κάτι σημαντικό. Έστω και αν δεν πήγε τόσο καλά σε μια βέβαια χρονιά που είχε αναλάβει, που γενικότερα είχε πρόβλημα. Τώρα, ποιος είναι ο Ματζάρη?
0: Πεις ποιος είναι ο Ματζάρη, πες μου κάτι το οποίο πραγματικά εμένα μου προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Πώς γίνεται ένας προπονητής ο οποίος να έρχεται στη Θεσσαλονίκη να συζητάει με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, να φεύγει για τη χώρα του και να λέει ότι υπήρχαν μεγάλες διαφορές σε πολλά πράγματα, διαφορετικές απόψεις σε πολλά πράγματα και τελικά κάνει πίσω, ρίχνει νερό στο κρασί του. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο, αν ή και οι δύο έριξαν νερό στο κρασί τους και προχώρησε αυτή η συμφωνία. Δηλαδή, τι άλλαξε τώρα σε σχέση με το ταξίδι που είχε κάνει πριν από λίγες ημέρες, ας πούμε. Πριν είχαν περάσει δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, που είχε έρθει στην Ελλάδα, ναι, στη Θεσσαλονίκη.
1: Βεβαίως, αλλά τώρα τι γίνεται. Εκτός από το budget που δεν έχουν δοθεί ακόμα εξηγήσεις το τι έχει αλλάξει, γιατί ξέρω ότι. Αυτό θα φανεί στη συνέχεια βέβαια και με τις μεταγραφές που θα κάνει ο Ηρακλής, γιατί μιλάμε για ένα budget που σίγουρα θα είναι τουλάχιστον στα 10 εκατομμύρια. Τώρα, στον Ηρακλή τουλάχιστον συζητιέται μεταξύ ανθρώπων που γνωρίζουν πολλά πράγματα ότι υπήρχε κακή πεθερά εδώ γενικότερα στη Θεσσαλονίκη, προσπάθησε να το χαλάσει.
0: Ναι. Τη διώξανε την κακή πεθερά, δηλαδή, και έγινε ο γάμος.
1: Τώρα, μάλλον άφησαν στην άκρη τη γνώμη της. Το θέμα είναι ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος δίνει όραμα στον κόσμο. Βέβαια, σε καμία περίπτωση, Δημήτρη, δεν μπορούμε να πούμε ότι ένας προπονητής θα έρθει, όσο σπουδαίος προπονητής και αν είναι, δεν ξέρουμε αν θα ταιριάξει στη φιλοσοφία μιας ομάδας, στη χώρα, στο πρωτάθλημα που θα παίξει, με τους ποδοσφαιριστές που θα συνεργαστεί. Mm-hmm. Πάρα πολλά. Γιατί ξέρεις, με τους προπονητές δεν είναι όπως με τους παίκτες που συνήθως ένας παίκτης.
0: Να μην ξεχνάμε ότι στην σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Ηρακλής πόσους προπονητές είχε αλλάξει, 7, 8?
1: Όχι, όχι.
0: Λιγότερους, 5?
1: Κοίταξε,
0: πολλούς είπα.
1: Ναι, ναι. Ήτανε. Ο Στολκίδης έμεινε, για παράδειγμα.
0: Ναι, εντάξει, ως υπηρεσιακός όμως είχε μείνει, δεν είχε μείνει ως.
1: Ναι, ήταν ο Τενές, ο Σπανός, ας πούμε ο Στολκίδης σαν υπηρεσιακός, ο Σέρβος, ο Ρίγνιεβιτς που είχε έρθει και στη συνέχεια ο Πετράκης. Ναι. Και την πρώτη χρονιά έγινε αυτό το πράγμα και κατέληξε στο Δερμιτζάκη, που επίσης είχε πάει πολύ καλά την ομάδα. Ήταν κάποιες αλλαγές που ωφέλησαν. Τώρα θα μου πεις γιατί δεν έμεινε ο Δερμιτζάκης την επόμενη χρονιά. Δεν τα βρήκαν όχι μόνο στο οικονομικό, αλλά και σε κάποια άλλα πράγματα.
0: Και στη φιλοσοφία ενδεχομένως, έτσι.
1: Πιθανόν, γιατί και η φιλοσοφία δεν είναι μόνο τα χρήματα.
0: Ναι, όχι, έχει να κάνει με τον τρόπο που αγωνίζεται η ομάδα, με τον τρόπο που θέλει ο ιδιοκτήτης να βλέπει την ομάδα του να κερδίζει, έτσι, τον τρόπο που αναπτύσσεται κλπ. Είναι πολλά πράγματα στη μέση.
1: Όχι, και οι δύο είχαν πει το ίδιο, ότι ο Παύλος Δερμητσάκης ήθελε κλειστό συμβόλαιο, ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης δεν δεχόταν να κάνει κλειστό συμβόλαιο με προπονητή στη Β' Εθνική. Δεν νομίζω ότι ήταν θέμα φιλοσοφίας, γιατί η ομάδα πήγαινε τρένο από τη στιγμή που ανέλαβε ο Δερμητσάκης, πήγε πολύ καλά.
0: Δηλαδή τώρα ο Ματσάρη έχει κλειστό συμβόλαιο, για παράδειγμα, που υπογράφει στον Ηρακλή για να οδηγήσει την ομάδα στη Super League.
1: Ναι, είναι ένας χρόνος με οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν. Και έλεγα προηγουμένως ότι γενικότερα ένας προπονητής δίνει όραμα. Το όνομα του Ματσάρη στον κόσμο του Ηρακλή. Τώρα
0: πες μου ποιος είναι ο Ματσάρη. Έτσι, για να μάθει και ο φίλος του Ηρακλή που δεν γνωρίζει τον Ιταλό, να μάθει από σένα ποιος είναι αυτός ο προπονητής.
1: Λοιπόν, είναι ένας προπονητής που καθιερώθηκε και είχε σαν μόνιμο λιμάνι την Ιταλία. Μόνο μια φορά έφυγε εκτός Ιταλίας, είχε πάει στη Γουόρτφορντ στην Αγγλία. Ήταν ένας προπονητής που αναγέννησε την Νάπολη μετά την εποχή Μαραντόνα. Υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια, κακή περίοδος, με το που επέστρεψε, πήρε τίτλους, βγήκε στο Champions League, επέστρεψε δυνατή η Νάπολη, και από εκεί και πέρα, φεύγοντας από την Νάπολη, πήγε στην Ίντερ για καλύτερα, με πραγματικά καλούς ποδοσφαιριστές, δεν τα κατάφερε εκεί. Δεν έβγαλε τη σεζόν. Με παίκτες όπως, για παράδειγμα, ο Κίβος, ο σημερινός προπονητής, ο Ζανέτη, ο...
0: Με παιχταράδες, εν πάση περιπτώσει, ναι. Τώρα μου λες ονόματα παιχταράδες.
1: Ναι, ναι. Και στη συνέχεια, βέβαια, πέρασε και από άλλες ιταλικές ομάδες, από την Τωρίνο, από ομάδες οι οποίες είχαν το δικό τους ρόλο στο καμπιονάτο και ήταν από τις καλές ομάδες. Τώρα... θα μου πεις, πολλοί λένε ότι είναι 65 ετών, είναι μεγάλο σε ηλικία. Είναι ένα από τα θέματα. Πολλοί λένε ότι δύσκολα θα τα βρει με τον Μονεβασιώτη.
0: Τα βρήκε όμως, δηλαδή, αφού σαν υπογράψαν συμβόλαιο, τι άλλο απομένει για να...
1: Λένε πολλοί ότι ο Μονεβασιώτης έχει δηλώσει ότι η ομάδα του δεν θέλει να παίζει build-up. Το build-up το παίζουν όλες οι ομάδες. Προφανώς κάτι διαφορετικό εννοεί. Δεν υπάρχει ομάδα που δεν παίζει build-up. Τουλάχιστον στα μεγάλα πρωταθλήματα όλες έτσι παίζουν.
0: Ο προπονητής πάντως ξέρει καλύτερα και από τους δημοσιογράφους και από τους ιδιοκτήτες των ομάδων πώς πρέπει να παίζει η ομάδα του, έτσι.
1: Βέβαια. Και είναι ένας προπονητής που έχει ένα σύστημα, δουλεύει στις περισσότερες ομάδες στις οποίες εργάστηκε, το 3-5-2. Κάτι που σημαίνει ότι δεν παίζει η ομάδα με extreme.
0: Ναι.
1: Παίζει με δύο back half που έχουν όλη τη γραμμή δεξιά-αριστερά, δύο κλασικούς επιθετικούς. Αυτά όλα πρέπει να μεταφραστούν όμως και στο παζ, όπως θα συνθεί από τον Ηρακλή, να τον ακούσουν. Εκεί είναι το θέμα, να του φέρουν τους παίκτες που θέλει, κατά το μέτρο βέβαια του δυνατού.
0: Έτσι σωστό.
1: Και από εκεί και πέρα να φτιαχτεί μια ομάδα η οποία, όπως είπε και ο Μονεβασιώτης, δεν είναι η ομάδα που θα πάει και θα χωθεί σφήνα στους τέσσερις δυνατούς, αλλά θα προσπαθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο να εξασφαλίσει
0: και την παραμονή της από την πρώτη χρονιά, έτσι. Δηλαδή να μην είναι μια ομάδα σαν σερ μεταξύ Super League, Super League 2.
1: Ναι, γιατί, Δημήτρη, αν είχε κάτι διαφορετικό στο μυαλό του, δεν θα έφερνε τον Ματζάρη, έναν προπονητή που θα του στοχίζει περίπου 500.000 το χρόνο.
0: Συμφωνώ.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, πολλά θα γίνουμε στις επόμενες μέρες.
0: Ο ερχομός Ματσάρη ανοίγει την όρεξη πλέον στους φίλους του Ηρακλή για να δούνε πολλά νέα πρόσωπα και αναγνωρισμένους ποδοσφαιριστές, ώστε να δουν έναν διαφορετικό Ηρακλή από αυτόν που ήξεραν μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα της Super League 2. Το πρωτάθλημα το πήρε αέρα φέτος, έτσι. Το πήρε πολύ άνετα, αλλά φαντάζομαι ότι θα γίνουν πολύ μεγάλες αλλαγές στο ρόστρα της ομάδας για την ενόψη της νέας περίοδου.
1: Κοίταξε, δεν νομίζω ότι θα μείνουν πάνω από 7-8 ποδοσφαιριστές από τον περσινό κορμό.
0: Το ίδιο πράγμα λέμε, ναι.
1: Θα κρατηθούν κάποιοι, εντάξει, δεν μπορούν να αλλάξουν και όλοι. Να υπάρχει ένα κορμό, αλλά υπάρχουν παίκτες.
0: Αλλά θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές πάντως, έτσι, Γιώργο.
1: Βέβαια, βέβαια. Τώρα, όσον αφορά την εντεκάδα, όπως την έχει στο μυαλό του καθένας, μια βασική εντεκάδα, γιατί από εκεί ξεκινάει κάθε ομάδα, ναι. Λογικά θα είναι όλοι οι παίκτες καινούργοι και δύσκολα θα υπάρχει κάποιος από τους ήδη υπάρχοντες να πει ότι θα πάρει μια φανέλα βασικού και θα την πάρει στο σπίτι.
0: Καλά,
1: του.
0: Το ζητούμενο βέβαια είναι να έρθουν οι ποδοσφαιριστές και να έρθουν σε σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να αποκτήσουν και χημεία μεταξύ τους, έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι. Αν θέλεις, το πλήρωσε και ο Άρης την περσινή περίοδο που έκανε πάρα πολλές μεταγραφικές κινήσεις, ειδικά το καλοκαίρι. Αλλά ερχόντουσαν σταδιακά οι παίκτες, δεν μπόρεσαν να προλάβουν να έχουν χημεία μεταξύ τους. Ήρθαν μετά και οι τραυματισμοί, γι' αυτό και η χρονιά πήγε στράφη εξ αρχής στην ομάδα του Άρη.
1: Βεβαίως, βεβαίως, αλλά είναι και ένα θέμα με τους ποδοσφαιριστές ότι δεν μπορεί από τώρα να πάρει παίκτες, να ανακοινώσει τουλάχιστον παίκτες, γιατί σίγουρα συζητάει με κάποιους, κάποιους πιστεύω τους έχει κλεισμένους,
0: ναι.
1: Υπάρχουν ονόματα που ξέρουμε ότι θα έρθουν στον Ηράκλειο, αλλά από τη στιγμή που δεν έχουν τελειώσει τα πρωταθλήματα και δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα, για παράδειγμα και για την Ιταλία.
0: Σωστό.
1: Νομίζω ότι ο Ηρακλής έχει κινηθεί πολύ σε αυτή την αγορά.
0: Νομίζω ότι είμαστε κοντά πάντως, έτσι. Τα πρωταθλήματα ολοκληρώνονται σιγά σιγά και θα μπούμε και σταδιακά στην μεταγραφική περίοδο. Αργούμε βέβαια λιγάκι, έχουμε κανένα μήνα μπροστά μας, αλλά όπου να είναι, πρέπει οι σημώσεις να αρχίσουν να γίνονται, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, εγώ πιστεύω ότι ήδη γίνονται και από τη στιγμή που έρχεται ο Ματζάρη είμαι σίγουρος ότι ήδη έχει κάποιους ποδοσφαιριστές στο μπλοκάκι του που έχουν
0: συζητήσει,
1: που τους έχει, ναι, ακριβώς, τους έχει πει ότι θέλουν να έρθουν, ξέρει ο Ηρακλής λίγο πολύ ποιο είναι το μπάτζετ τους.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι θα μπορέσει να φέρει κάποιους καλούς. Μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
0: Ωραία.
1: Σε πολλούς ο Ηρακλής μπορεί να μην λέει τίποτα σαν ομάδα. Μιλάμε για την Ιταλία, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά γνωρίζοντας το Ματζάρη, πάμε στην ομάδα του Ματζάρη, μπορεί να έρθει πολύ πιο εύκολα σε σχέση με κάποια άλλη.
0: Θα αποτελέσει και κράχτης για τον όποιον ποδοσφαιριστή. Να σε ρωτήσω, πέρα από το αγωνιστικό τώρα, πέρα από τον Ματσάρη, ήρθε ο προπονητής, πλέον θα αρχίσει να επανδρώνεται και η ομάδα σιγά σιγά με νέους ποδοσφαιριστές. Τι γίνεται με τα έργα στο Καφτανζόγλιο, γιατί πρέπει να γίνουν έργα στο Καφτανζόγλιο ώστε να πληρεί τις προδιαγραφές για να μπορέσει ο Ηρακλής να παίξει Super League.
1: Δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Στα περισσότερα από όσα απαιτούνται για να παίξει η ομάδα, από ό,τι κατάλαβα θα βάλουν τον Μονεβασιώτη να βάλει τα χρήματα και εδώ υπάρχουν και ερωτήματα. Για παράδειγμα, αύριο μεθαύριο μπορεί να χρησιμοποιήσει το Καφετζόγλι και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, για
1: παράδειγμα,
0: τη φετινή χρονιά
1: για
0: τη φετινή σεζόν δεν θα το χρησιμοποιήσει. Ο ΠΑΟΚ έχει πει ότι θα μπει στο Καφτανζόγλιο από το Μάιο και μετά, όπου και θα ξεκινήσουν και οι εργασίες για την ανέγερση της νέας τούμπας. Αλλά όπως και να το κάνεις, ο Ηρακλής, ακόμα και αν αγωνίζεται μόνος του στο Καφτανζόγλιο τη νέα περίοδο, θα πρέπει να γίνουν κάποια βελτιωτικά έργα.
1: Βεβαίως, μα είναι κάποια πράγματα απαραίτητα πρέπει να γίνουν. Πατουρνικέ, το VAR, ο ηλεκτρονικός πίνακας, τα αποδυτήρια. Και νομίζω αυτά πρέπει να γίνουν, το δίκαιο είναι, γιατί δεν είναι του Ηρακλή το γήπεδο, είναι το Καφτανζόγλιο.
0: Σωστό.
1: Το νοικιάζει ο Ηρακλής, δίνει κάποια χρήματα και πρέπει να βρει ένα γήπεδο κανονικό, όχι να το φτιάξει από την αρχή.
0: Ναι.
1: Εκτός βέβαια και αν τα βρουν ότι θα βάλει κάποια χρήματα ο Ηρακλής και δεν θα πληρώνει για ένα χρονικό διάστημα ανάλογα με τα λεφτά που θα βάλει στο Καφτανζόγλιο. Γίνονται κάποιες συζητήσεις. Από ό,τι ακούγεται υπάρχει μια καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν θα αρχίσει η χρονιά να παίζει στο Καφτανζόγλιο και στις Σέρες ή στην Ξάνθη. Είναι δύο γήπεδα που ακούστηκαν που είναι σίγουρα πολύ μακριά και δεν είναι και καλό για το πρωτάθλημα, νομίζω, να υπάρχει μια ομάδα που ενώ έχει κόσμο και υπάρχει η δυνατότητα και βλέπω ότι μέχρι τώρα έχει δώσει γύρω στα 1500 διαρκείας και τα περισσότερα είναι σε πολύ ψηλές τιμές, τιμές ομάδων που αγωνίζονται στην Ευρώπη, να μην μπορεί να έχει κόσμο στο γήπεδο για αυτόν τον λόγο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να προσθέσουμε αυτή τη στιγμή από πλευράς ρεπορτάζ Ηρακλή.
1: Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι άλλο. Mm-hmm. Αυτό που περιμένουν όλοι είναι να δουν Πότε θα αρχίσουν να ανακοινώνονται τα πρώτα αποτελέσματα, και επειδή μπαίνω συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι, ναι, να δω τι λέει ο κόσμος του Ηρακλή, mm-hmm, πόσο θετικός είναι, ειδικά με αυτή την κίνηση Ματζάρη, ναι, τα πρώτα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά και υπάρχουν πολλοί που γράφουν ότι μετά από αυτό θα πάω να πάρω διαρκείας, θα πάρω διαρκείας
0: για την άνοιξε γυναίκα, η όρεξη.
1: Ναι, ναι.
0: Άνοιξε
1: είναι
0: η όρεξη.
1: Κάτι πολύ θετικό. Ναι.
0: Νομίζω ότι αναμένουμε πλέον να μάθουμε και τους συνεργάτες του Ιταλού Τεχνικού, έτσι.
1: Το
0: επιτελείο που θα στελεχώσει το τεχνικό team. Ωραία, Γιώργο Μαυρόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ, Δημήτρη.

0: λεπτά πριν από τις 10. Αεροσπόρο, μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα ανοίξουμε τώρα γραμμή με την Ισπανία, με την Βαλένθια, όπου μόλις έφτασε εκεί ο Κώστας Σωτηρίου. Θα περιγράψει αύριο το πέμπτο και κρισιμότερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στα play-off κόντρα στην Βαλένθια, για να πάρει με νίκη ο Παναθηναϊκός στο εισιτήριο για το Final Four στο Telecom Center. Κώστα, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μόλις πριν από λίγο φτάσαμε στη Βαλένθια με την αποστολή του Παναθηναϊκού. Μόλις τώρα μπήκα στο ξενοδοχείο. Είναι και 3,5 ώρες η πτήση, δεν είναι και μία πτήση 2 ώρων, ας πούμε, ναι, ή οτιδήποτε. Οπότε, ξέρεις, σήμερα το μενού περιλαμβάνει για τους παίκτες ξεκούραση. Έχω κάνει την προπόνησή τους στο ΆΚΑ, χωρίς φτράπελα, χωρίς προβλήματα.
0: Κύλησαν όλα καλά, έτσι.
1: Ναι, και εντάξει, αν ο οποίος κάνει δικό του πρόγραμμα ατομικό για να αποκαταστήσει τη ζημιά στο Μηνίσκο. Και μάλιστα ο αρχηγός δεν ήρθε στη Βαλένθια, διότι κρίθηκε σκόπιμο να μείνει στην Αθήνα και να συνεχίσει την αποθεραπεία του, και ότι σου λέει 2 μέρες στη Βαλένθια θα ήταν στάσιμο χρόνο, ας πούμε.
0: Σωστό.
1: Για την αποθεραπεία. Προφανώς είναι σε κυνήγι χρόνο, ας πούμε, yeah, για να μπορέσει να γυρίσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Οι υπόλοιποι όμως είναι έτοιμοι για το μεγάλο αγώνα που είναι αύριο το βράδυ στις 10 ώρα Ελλάδος. Και δεν ξέρω, επειδή είμαι σίγουρος ότι διάβασε πολύ προσεκτικά και τις δηλώσεις του Άταμαν, τις βάλαμε ζωντανά το μεσημέρι στην αδιαφημερίδα, τις προλάβαμε δηλαδή. Ο Άταμαν ήταν αρκετά συνειδητοποιημένος και σοβαρός στις δηλώσεις του. Ούτε πολλά λόγια, ούτε αλαζονικές συμπεριφορές, ας πούμε, ήταν πολύ πίκρεμος.
0: Εκθίασε και τους διαιτητές, Κώστα,
1: Εκθίασε ή γλύκανε. Δηλαδή, νομίζω πιο πολύ τους γλύκανε, γιατί πραγματικά είναι κάποιοι διαιτητές πάρα πολύ έμπειροι. Είχα κάνει ένα γκάλωπ μεταξύ διαιτητών Ευρωλίγκας μερικά χρόνια, ανώνυμο γκάλωπ, και μου είχαν πει ότι ο καλύτερος διαιτητής στην Ευρωλίγκα είναι ο Λότερ Μόζερ, ο Γερμανός, που παίζει αύριο. Οι άλλοι δύο είναι ο Γιαβόρ, που πήρε την απόφαση τη δύσκολη να αποβάλει τους δύο προπονητές, αν θυμάσαι, στο ΆΚΑ, με τον Πέτρο Μαρτίνεθ και τον Έργιν Άταμαν. Αυτός πήρε την απόφαση και το έκανε ξεκάθαρα για πειθαρχικούς λόγους. Δηλαδή,
0: στο τρίτο μεταξύ τους, παιχνίδι στα play-off, ναι.
1: Ακριβώς, να αποβάλω δύο για να ρεμίσουν 20. Αυτό είπε ο Κροάτης. Και ο τρίτος είναι ο Νέντοβιτς, ο Σλοβένος, που είπε ο Άταμαν ότι και σε νίκες αλλά και σε ήττες του Παναθηναϊκού έχουν παίξει καλά, και η απόδοσή τους ουσιαστικά από την Ευρωλίγκα κρίθηκε ότι πρέπει να είναι αυτή σε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι.
0: Έριξε τα βαριά χαρτιά η Euroleague, αν θέλει, στο κομμάτι της διαιτησίας για το παιχνίδι αυτό.
1: Τα βαριά χαρτιά, ναι. Υπάρχουν κάποια ακόμα έμπειροι, ας πούμε, γιατί βαρύ χαρτί είναι και ο Ντιφαλά, βαρύ χαρτί είναι και ο Μπελόσεβιτς, βαριά χαρτιά είναι και άλλοι, και οι Ισπανοί διαιτητές. Αλλά έριξε τρεις διαιτητές που τους θεωρούν, ας πούμε, ότι θα βγάλουν τη δουλειά σε μια δύσκολη έδρα, γιατί είναι καυτή έδρα, ναι, η Ρότς Αρένα, πάρα πολύ καυτή. Αλλά και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία έχει αποδείξει ότι όταν παίζει με την πλάτη στον τοίχο, συνήθως τα καταφέρνει.
0: Ναι.
1: Αυτό το έχει κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν, και στη Σιένα το 9 και στο Τελ Αβίβ το 12 και στη Βαρκελόνη το 11, το 13 με το τρίπο του Διαμαντίδη, θυμάμαι, γιατί έχω μεταδώσει όλα αυτά τα μάτς, μπροστά στον Τζαγουάι, είχε κάνει διπλό στη Βαρκελόνη. Έχει κάνει δηλαδή σημαντικά διπλά ο Παναθηναϊκός, και καλείται να κάνει ένα ακόμη, και μάλιστα δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία των play-off 5 διπλά. Έχει γίνει μέχρι 4, τότε που πλακώθηκαν Ρεάλ και Παρτίζαν. Ήταν 0-2 η Παρτίζαν μέσα στη Μαδρίτη. Έκανε η Ρεάλ 2 διπλά στο Βελιγράδι. Γύρισε η σειρά στη Μαδρίτη και στο 5ο μάτς το πήρε η Ρεάλ. Δηλαδή, ναι, ήταν 4 διπλά και ένα θάσος. Ναι. Ο Παναθηναϊκός αύριο πάει για 5 διπλά. Σε μια σειρά θεότρελη.
0: Που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
1: Θεότρελη σειρά. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ να κερδίσει η μία ομάδα στην έδρα του άλλου όλες τις φορές, όλα τα παιχνίδια. Αλλά και πάλι, αυτό το συζητάμε στη θεωρία, πρέπει να το αποδείξουν οι πράσινοι και στην πράξη ότι είναι έτοιμοι να κάνουν ακόμη πολύ μεγάλο παιχνίδι. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι ένας ακόμη σκυλοκαυγάς η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Είναι δύο ομάδες ισοδύναμες. Άλλωστε, στον πόντο και στην τελευταία κατοχή κρίθηκαν όλα τα παιχνίδια. Άρα δεν είναι ότι μια ομάδα κέρδισε 20 πόντους ή οτιδήποτε. Ακόμα και όταν προηγήθηκαν οι ομάδες, οι αντίπαλοι βρήκαν τον τρόπο να επιστρέψουν και να πάνε το μάτς μέχρι την τελευταία κατοχή. Επομένως, κάπως έτσι το περιμένω. Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχουν και οι απεσιόδοξοι που βλέπουν πιο εύκολη νίκη της Βαλένθια. Mm. Το έχω ακούσει αυτό δηλαδή και από Παναθηναϊκούς. Αλλά θεωρώ ότι αύριο θα είναι σκυλοκαυγά στο παιχνίδι και σε καμιά περίπτωση δεν περιμένω τέτοιο μάτς. Αν η Βαλένθια καταφέρει να κάνει τέτοια νίκη, θα πούμε μπράβο της. Με γεια της, με χαρά της, και νομίζω ότι ο πρώτος ο Παναθηναϊκός και οι παίκτες του θα βγάλουν το καπέλο στους πάνους. Δηλαδή, αν κάνει μια μεγάλη νίκη αύριο η Βαλένθια, όλοι θα της πούν μπράβο και δικαιωματικά θα έχει πάει στο Final Four. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, ας μην κοροϊδευόμαστε. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Πάντως, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε νωρίτερα το μεσημέρι μια δήλωση και είπε ότι πιστεύετε πραγματικά τώρα ότι οι παίχτες αυτοί, εννοούσε τους παίχτες του Παναθηναϊκού, δεν θα πάνε στο Final Four και θα το δουν από την τηλεόραση. Δείχνοντας έτσι την εμπιστοσύνη που έχει κιόλας, έτσι.
1: Και μάλιστα έχει αναπτύξει και βίντεο που αποδεικνύει ότι είναι στη Βαλένθια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παρότι δεν έχει δικαίωμα εισόδου στη Ρότς Αρένα αύριο το βράδυ, καθώς είναι τιμωρημένος από την Ευρωλίγκα με 3 αγωνιστικές αποκλεισμού. Δηλαδή τα 2 μάτς στο ΆΚΑ που δεν ήταν και το
0: και αύριο. Και αύριο εκτείνει την ποινή. Ναι. Κόσμο θα
1: αύριο,
0: έχει.
1: Αύριο όχι όπως άλλες φορές. Δηλαδή θα σου πω, ακόμα και το αεροπλάνο που μετέφερε τον Παναθηναϊκό από την Αθήνα στη Βαλένθια με πτήση τσάρτερ, είχε πάρα πολλές καινές θέσεις. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε ελάχιστους φίλους του Παναθηναϊκού, πιο πολλοί είναι φίλοι των παικτών. Δηλαδή, είδα κανένα δυο φίλους του Χέις Ντέιβις, αντίστοιχα του Λεσόρ. Δηλαδή, δεν είδα φίλους του Παναθηναϊκού με κασκόλ, με διακριτικά κτλ. Όπως συνέβη στο προηγούμενο ταξίδι. Στο προηγούμενο ταξίδι, μάλιστα, ήταν και ένα δεύτερο τσάρτερ με οπαδούς του Παναθηναϊκού, πιο πολύ οργανωμένος. Συνεπώς ήταν μια αποστολή έτσι, με ηρεμία και με προσήλωση. Όχι ότι με οπαδούς δεν υπάρχει προσήλωση, ίσα ίσα που το αποτέλεσμα έδειξε ότι με τους οπαδούς στο πλευρό του Παναθηναϊκός έκανε τα δύο μεγάλα διπλά στην Βαλένθια. Ήταν όμως οι παίκτες σε μια ήσυχη πτήση, ας πούμε. Μόνο ο πιλότος είπε ότι καλωσορίζω την αγαπημένη μου ομάδα, γιατί προφανώς ο άνθρωπος είναι Παναθηναϊκός, και ευχήθηκε καλή επιτυχία στην αποστολή αύριο το βράδυ στη Βαλένθια.
0: Μάλιστα. Κώστα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που να προσθέσουμε τώρα, μία μέρα ακριβώς πριν από το τζάμπολ των δύο ομάδων για τον πέμπτο και καθοριστικό αγώνα.
1: Μία τάκα του Ναν.
0: Μία τάκα του Ναν και πολύ γρήγορα για να κάνω και αποφώνηση.
1: Αυτά τα μάτς λέει και τακτική και νοοτροπία, δηλαδή είναι συνδυασμός. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να το κάνει. Παίζει όμως με μια πάρα πολύ ικανή ομάδα. Οπότε η συνέχεια αύριο στο παρκέ, 10 η ώρα Ελλάδος, η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια Game 5 στα play-off της Ευρωλίγκας. Και θα είμαστε εδώ για να το μεταδώσουμε.
0: Κώστα Σωτηρίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή διαμονή στην Βαλένθια με τη νίκη. Ελπίζω να γυρίσεις και να πάει ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Κάπου εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα ολοκληρώθηκε. Θυμίζω Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0, Πανετολικός ΑΕΛ 1-1, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 για την 8η αγωνιστική στα play-out της Super League. Στην βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 43, Κηφισιά 37. Ο Πανετολικός με το βαθμό που πήρε 30, πήγε στους 35 και εξασφάλισε σήμερα την παραμονή του στην Super League. Ο Αστέρας Τρίπολης ακολουθεί με 32, ο Πανσεραϊκός με 28, Ουραγός η ΑΕΛ με 27. Το Σάββατο η ένατη αγωνιστική στα play-out, Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Στο σημείο αυτό το μικρόφωνο στα γήπεδα ολοκληρώθηκε, με Ολυμπία Γιαννικοπούλου και Γαβρίλ Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Τάκη Μπάλτα, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Έρχεται ο Άγγελος Θήμος με την τελευταία σελίδα. Πεφύγω. Να πω καλό ταξίδι, Ηρακλή. Θα συναντήσεις τον Κώστα Μότση εκεί πάνω ψηλά. Να κάνετε το δικό σας μικρόφωνο στα γήπεδα.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Κόλλα με τον Φεντερίκο Μακέτα, ο Αστέρας Άκτορ στο 59 ανοίγει το σκορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Κεφαλιά κεραυνός από τον Ιταλό Φορ και το 1-0 Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός.
3: Ο Μίχολ με το αριστερό λογικά θα εκτελέσει και αυτό το φάουλ, το εκτελεί, σέντρα κάνει Τσούμπερ, κεφαλιά Μανσούρ και γκολ 0-1 για τον Ατρόμητο με τον Μασούρ στο 35ο λεπτό. 0-2 για τον Ατρόμητο με τον Μπακού στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης μέσα από την περιοχή. Εκτέλεσε με το δεξί, νίκησε τον Ξενόπουλο. 0-3 στη Λεωφόρο, ξανά με τον Μπακού σκόρερ. Από πλάγιο η μπάλα βρέθηκε στην περιοχή από μια κεφαλιά που έκανε ο Τζοβάρας. Ο Μπακού με πλασέ εκτέλεσε τον Ξενόπουλο για να γράψει το 0-3. Στο 64ο λεπτό.
4: Γκολ στο Αγρίνιο στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΛ με τον Τούμτα βρίσκει δίκτυα μέσα στην περιοχή. Ο Τούμτα κοντρολάρισε την μπάλα, συνέκλεινε και έκανε το σούτ. Την μπάλα κάπου ίσως να κοντράρισε. Δεν μπόρεσε ο Κουτσερέγκο να βγάλει την μπάλα. Σατιάς. Η σέντρα, ωραία η σέντρα. Σουτ γκολ! Η κεφαλιά για τον Πανετολικό από τον Γκαρσία το γκολ. Είναι το 1-1. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων.
5: Ακούτε Era Sport.

8 μετά, λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Η Ολύμπια Γιαννικοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Θλίψη στον αθλητικό κόσμο σήμερα, θλίψη στην ΕΡΑΣΠΟΡ, καθώς ο εμβληματικός δάσκαλος της αθλητικής δημοσιογραφίας και ένας εκ των ιδρυτών της ΕΡΑΣΠΟΡ, ο Ηρακλής Κοντζιάς, απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών. Η σπουδαία παρακαταθήκη και το ήθος ενός εργάτη της ενημέρωσης ήτανε το κάτι άλλο. Φτωχότερη από σήμερα, όπως είπαμε, η οικογένεια του αθλητισμού και της δημοσιογραφίας, καθώς χάσαμε τον Ηρακλή Κοντζιά, άνθρωπος με σπάνιο ήθος, ακεραιότητα και πρωτοποριακές ιδέες. Ο Ηρακλής Κοντζιάς υπήρξε πραγματικός δάσκαλος για γενναίες δημοσιογράφων, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του από τις σελίδες του Φωτός, της Απογευματινής μέχρι και τα Ερτζιανά της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ο Ηρακλής Κοντζιάς ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του από την εφημερίδα Φως των Σπορ, προτού καθιερωθεί ως ένας κορυφαίος συντάκτης ύλης στην ιστορική Απογευματινή κατά τις χρυσές εποχές της κυκλοφορίας της. Η βαθιά γνώση του αντικειμένου και η οργανωτική του δυνότητα τον οδήγησαν αργότερα στην επιμέλεια της εβδομαδιαίας έκδοσης του Δικεφάλου. Ωστόσο, ήταν ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της καριέρας του το 1993, όταν διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο μαζί με τον Κώστα Μότση στη δημιουργία για την εξέλιξη της ΕΡΑΣΠΟΡ. Εκεί έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη και την εγκυρότητα των ειδησιογραφικών εκπομπών του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, ανοίγοντας νέους δρόμους στον τρόπο μετάδοσης της αθλητικής είδησης. Βεβαίως, όλα τα άλλα περνάνε σε δεύτερη μοίρα σήμερα, καθώς η ΕΡΑΣΠΟΡ και γενικά η αθλητική δημοσιογραφία πενθεί για την απώλεια του Ηρακλή Κοντζιά.

Η ανακοίνωση του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, του ΨΑΤ, ένας από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας, ο Ηρακλής Κοντζιάς, έφυγε σήμερα, βυθίζοντας τη θλίψη του συναδέλφους αθλητικούς δημοσιογράφους και την οικογένεια του αθλητισμού. Ο Ηρακλής Κοντζιάς ήταν 88 ετών, διακρίθηκε για το ήθος του την άψογη συναδελφική του σύλληψη. Τη θλίψη του συναδέλφους αθλητικούς δημοσιογράφους και την οικογένεια του αθλητισμού. Ο Ηρακλής Κοντζιάς ήταν 88 ετών, διακρίθηκε για το ήθος του την άψογη συναδελφική.

0: Δάσκαλος με πρωτοποριακές ιδέες που άνοιξε νέους δρόμους στο επάγγελμα. Κύριο χαρακτηριστικό του η σεμνότητα και η ακεραιότητά του. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΨΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στη σύζυγό του Έφη και στα παιδιά του Βασιλική και Γιάννη. Αυτή λοιπόν ήταν και η ανακοίνωση του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου του ΨΑΤ. Κοντά μου ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλησπέρα. Μια πολύ, πολύ δύσκολη μέρα για όλους μας σήμερα, έτσι.
1: Αναμενόμενη δυστυχώς, γιατί οι άνθρωποι τον ζήσαμε και τον αγαπούσαμε. Πάντα ρωτούσαμε και μαθαίναμε, γιατί ξέραμε ότι περνούσε δύσκολες καταστάσεις εδώ και αρκετά χρόνια. Ειδικά το τελευταίο διάστημα ήταν ξεκάθαρο ότι είναι θέμα χρόνου το πότε θα φύγει για το μεγάλο ταξίδι. Οπότε και χθες μιλάγα με τη Βάσο τη Μουραλή, συντομερικά για λόγο, και μου είπε ότι μέσα με τη γυναίκα του την Έφη, και μου μετέφερε ότι είναι σήμερα, μα αύριο. Το περιμέναμε δηλαδή, δεν εφηβιαστήκαμε, ήταν κάτι που το είχαμε στο μυαλό μας. 88 χρονών, μια γεμάτη ζωή, ένας υπέροχος άνθρωπος, η απόλυτη προσωποποίηση της ηρεμίας, βόμβες να πέφτανε δίπλα, χαμός, ξέρεις πως ήταν παλιά τα αθλητικά τμήματα.
0: Ξέρω πως είναι και ξέρω και πως ήταν και ο Ηρακλής.
1: Ακόμα παλιότερα δηλαδή, χαμός, με μιλτιάρι πάνε και δίπλα μέσα.
0: Να φωνάζει, ναι.
1: Φωνές, δηλαδή, και έβλεψε ένα ζεν άνθρωπο, πραότητα. Εμείς καβαλέ να σκοτωνόμαστε για οτιδήποτε θες, για Πανάκο ή Ολυμπιακό ή αυτό κτλ. Ήρεμη φωνή, μια ήρεμη παρουσία, ένα αγαλήμιο βλέμμα. Δεν θυμάμαι αυτόν τον άνθρωπο.
0: Να έχει υψώσει τον τόνο της φωνής του.
1: Μία φορά τον τόνο της φωνής του. Μία φορά, ρε παιδί.
0: Ούτε εγώ τον θυμάμαι.
1: Να σηκωθεί και να πει, σταματήστε. Τίποτα. Ζεν. Προσωποποίηση της ηρεμίας, το ανάποδο από ένα δηλαδή. Από το Μιλιάδη. Που ήμασταν οι ταραξίες του τμήματος. Ήταν τότε το παλιό δεύτερο πρόγραμμα. Με περιορισμένο χώρο και χρόνο για τα αθλητικά, υπήρχε τότε αυτή η περίφημη ιστορική εκπομπή του Τρισκέπτε το Ράγια Σπορ. Οι παλιότεροι ακροατές μας θα τη θυμούνται, κάθε Δευτέρα, 3 και 5 ακριβώς ξεκινούσε. Και ήταν ουσιαστικά η μόνη αθλητική εκπομπή που είχαμε για πάρα πολλά χρόνια, δεκαετία του 80. Πέρα από τις αθλητικές μεταδόσεις, που ήταν και το σήμα κατά τεθέν του δεύτερου προγράμματος τότε, γιατί την Κυριακή ήταν όλα τα παιχνίδια κυριακάτικα, δεν υπήρχε αυτό το Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα ή οτιδήποτε άλλο. Ούτε τότε ήταν συνηθισμένο να μεταδίδονται αγώνες μπάσκετ, ραδιοφωνικά. Οπότε ουσιαστικά το φιλέ του δευτέρου προγράμματος ήταν οι αθλητικές μεταδόσεις των αγώνων ταυτόχρονα, όλα τα παιχνίδια την ίδια ώρα. Μεσημέρι και
0: Κυριακή. Τρεις η ώρα.
1: Σπανίως θα έβλεπες κανένα παιχνίδι για κάποιο ειδικό λόγο.
0: Άλλη ώρα.
1: Και εκεί ακριβώς ήταν ταυτισμένη απόλυτα η φωνή του Ηρακλή Κοντιά με το συγκεκριμένο τρίωρο. Δηλαδή με αυτή τη χαρακτηριστική, με μέταλλο φωνή του. Την ήρεμη, την ταχύτητα που πήγαινε από το ένα γήπεδο στο άλλο, ένα εκπληκτικό δημοσιογραφικό κριτήριο. Ήξερε πόσο πρέπει να μείνει σε κάθε γήπεδο, γιατί τώρα ξέρεις πόσο δύσκολο πράγμα είναι να έχεις 9 παιχνίδια ταυτόχρονα στον αέρα. Με δυσκολίες τότε, δεν είναι τώρα ίντερνετ που είναι γρήγορα επικοινωνία τώρα.
0: Ναι, τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ήταν πολύ αλλιώς.
1: Όλοι εδώ να πρέπει να φύγεις γρήγορα, να πας από εδώ, ένα απέναντι στο άλλο, ένα φάουλ σε καλό σημείο. Έπρεπε να έχει μια απίστευτη ψυχραιμία κάποιος. Εγώ που το έκανα 2-3 φορές, πνίγηκα πραγματικά, δεν μπορούσα να το κάνω. Δηλαδή δεν είναι κάτι που.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο.
1: Ούτε με ευχαρίστησε, ούτε το έκανα καλά. Και πραγματικά εκεί είχα υποκληθεί, λέω πώς θα καταφέρνει αυτός ο άνθρωπος και συντονίζει 9 διαφορετικά γήπεδα. Και σε εποχές τώρα που πέθανε και κορμία για το πρωτάθλημα, έτσι, στον πόντο, στην ισοβαθμία, μεγάλες μάχες. Και αυτή η χαρακτηριστική φωνή του ήταν πραγματικά που είχε δώσει στίγμα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το κοινό και το σήμα που ξεκινάει το μικρόφωνο στα γήπεδα, είναι δικό του.
0: Το 83 νομίζω, είναι ένα τραγούδι του 83 βασισμένο, αν θυμάμαι.
1: Νομίζω, ναι, δεν ξέρω ακριβώς.
0: Τέλος πάντων, καλά, ναι, δεν έχει σημασία.
1: Εκεί που, αυτό που το ακούνε
0: το
1: όλοι
0: ιστορικό σήμα.
1: Είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα ραδιοφωνικά vibes. Είναι ο άνθρωπος που, εγώ τώρα λογικά θα ήμουν Χασοδίκης. Δηλαδή, ο άνθρωπος που με ένα μαγικό τρόπο από μια σύμπτωση της στιγμής με κράτησε στη δημοσιογραφία και εξαιτίας του έγινε δημοσιογράφος, παρέμεινα δημοσιογράφος, από ένα τυχαίο τηλεφώνημα που έγινε για να κάνω έκπληξη στη μάνα μου όταν ήμουν αυτή τη Θεσσαλονίκη, που μου λέει: μάνα μου, σε απόγνωση, πού είσαι αγόρι μου, γιατί κάτι πάρω κανένα μήνα τηλέφωνο. Ξέρεις τώρα, ρεμάλικος χρονών, όταν τα είχα παρατήσει όλα και ανέβηκα πάνω για να ασχοληθώ με την νομική. Πού είσαι, πού έχει σπάσει, τότε σε εποχή δεν είχαμε τηλέφωνα σπίτια ή.
0: Τα σταθερά.
1: Ούτε σταθερό στο σπίτι, δεν σα δείχνει τηλέφωνο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτά είναι πολυτέλεια. Τα κόκκινα τηλέφωνα, αυτά τα περίφημα εκεί που ρίχναμε. Και το υπαστικό ήταν και ακριβώς τότε. Τώρα 20 χρονών παιδί, τώρα είχα φύγει σε Σεπτέμβρη μήνα.

0: δεύτερο έτος για την νομική, να δώσω ότι είχα αφήσει υπόλοιπο μαθήματα. Είχα πιάσει σπίτι, έμεινα εκεί. Λόγω θα γινόταν και εγώ ροζέν. Είχα ασχοληθεί, δηλαδή πέρασα ωραία 2 χρόνια στη δημοσιογραφία. Είχα κάποιου λόγου στα μάτσα κτλ. Και παίρνω να κάνω έκπληξη τη μάνα μου 9 Δεκεμβρίου που γιόρταζε. Ήθελα να κατέβω. Και για να το σιγουρέψω ότι μην τυχόν και λείπει, την Παρασκευή την παίρνω ένα τηλέφωνο. Να απέξω απέξω να δω τι θα κάνω στο Σαββατοκύριακο για να πάρω το τρόνο και να κατέβω. Και με το που σηκώ, πού είσαι, παιδί μου, λέει, μόνο θα μου γκρινιάξει που να την πάρω κανένα τηλέφωνο. Έχει σπάσει ένα κοντζιά, λέει, τα τηλέφωνα, να τον πάρει τηλέφωνο. Να παίρνω τηλέφωνο, είχα κάνει εδώ ένα δοκιμαστικό. Στην. Είχαν συστήσει στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής με διάβασε απλώ στο φύλαθρο του τύπου. Μα δεν με ήξερε προσωπικά. Και ο Αντώνης ο Λαγός με τον οποίο ήμασταν μαζί. Μαζί και αυτό φοιτητή νομική τότε, 2,5-3 χρόνια μεγαλύτερο, του είχε μιλήσει πολύ καλά για μένα. Και ο Σωτηρακόπουλο, ο Χρήστος που επίση ήταν τότε και αυτό στο team του δεύτερου προγράμματο και τη τηλεόραση βέβαια, επίση του είχε μιλήσει πάρα πολύ καλά για μένα και του είχαν πει ότι ένα παιδί καινούριο, νεαρό, που μιλάει καλά, σωστά ελληνικά, μπλα μπλα μπλα μπλα κτλ. Και έκανα ένα δοκιμαστικό. Μου είχε δώσει ένα μεγάλο καστοφάνη και έπαει και έκανα δοκιμαστικό σαν παιχνίδι.
1: Ένα παιχνίδι.
0: Εθνικό Ηρακλή, του το πήγα, μου λέει: ωραίο, θα σε ειδοποιήσω. Ξέρετε, θα κλασικό, θα σε ειδοποιήσω. Άχρια, α πούμε. Ούτε που το θυμόμουν ποτέ. Και τι είχε γίνει τότε, ένα συνάδελφο που ήταν στη Θεσσαλονίκη για πάθη πνευμονία και έψαχνε να αγωνίζει έναν άνθρωπο να δώσει το παιχνίδι Ηρακλή, όφη την Κυριακή. 9 Δεκεμβρίου του 1984. Μάμισα τώρα. Και τον πήρα τηλέφωνο και μου λέει: το και τον μπορεί να πα να κάνει το ματρό. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει. Δεν έχω ξανακάνει ποτέ μετάδοση ζωή μου. Δεν πειράζει, μου λέει: θα λε μόνο το σκορ. Μη συγχαίρεσαι, λέγε μόνο τα γκολ και τα λοιπά. Και βγαίνει μια ματσάρα 3-1 τότε. Εκεί που υποτίθεται θα έβγαινα μόνο λέω το σκορ. Έκανα μια ωραία περιγραφή, του άρεσε. Με το που κατεβαίνω Αθήνα για τις γιορτές του Χριστουγέννου και τώρα με φωνάει στην ΕΡΤ, μου λέει καλός. Για πήγαινε κάνε τη, με το ανεβαίνεις πάνω το... ποιο ήταν τώρα να δεις. Άρχισε να κλείσει πάλι το 0-0 στο Χαριλάου. Κάνω μια δεύτερη μετάδοση και έμεινα τότε δηλαδή... Με δική του σύσταση και υποτροπή έμεινα στο team του δεύτερου προγράμματος και παρέμεινα δε στο χώρο της δημοσιογραφίας. Ιδάλλως, αν δεν είχα κάνει αυτό το τηλεφώνημα, ή δεν είχε προκύψει εκείνη και η ξαφνική ανάγκη, τώρα θα ήμουν χασοδιοίκηση. Κάτι άλλο θα έκανα. Πάντως, δημοσιογράφος δεν θα ήμουν. Αλλά εντάξει, πέρα από αυτό, δηλαδή πέρα από αυτή τη σύμπτωση κτλ., είναι ένας άνθρωπος αγαπημένος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να γνωρίσει τον Ηρακλή και να του κράτησε ποτέ για οτιδήποτε μισή στάλα κακίας.
1: Μα δεν, υπήρχε, αυτό... δεν γίνεται αυτό που λες.
0: Δεν υπάρχει αυτό πράγμα.
1: Δεν υπάρχει αυτό που περίεργα έγραψες. Ήταν αγαπητός από όλους.
0: Δεν υπάρχει. Λέω ένα πρότυπο ηρεμίας. Βόμβες να σκάγανε, να σηκωνόταν να πάρει, να πάει σε μια γωνία να πει μια γουλιά καφέ και να πει ηρεμίστε, ήρεμα κτλ. Από τους ιδρυτές της Ερασπόρ, δηλαδή είχε βγει μπροστά το τάγκ Κώστας Μότσης και από πίσω Ηρακλής.
1: Έτσι είναι, όπως το λες.
0: Λόδη, το Ριβόδη, είχε την ιδέα και ξέρει μέσα στα γραφεία και εδώ να το κάνουμε και του κυνηγούσε όλου να το κάνουν και από πίσω ήρεμα, η ήρεμη δύναμη και που παίρνει με φασαρία. Ο Μότσης ακολουθούσε και ο Ηρακλής και μιλούσε και αυτό και λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Πίστηκαν οι από πάνω ότι αξίζει να γίνει αυτό το εγχείρημα και δημιουργήθηκε το 1993 το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο στην Ελλάδα. Με πολύ μεγάλη συμβολή του Ηρακλή Κωτιά. Ήταν βέβαια τότε στα τελείωμα της καριέρας του, λίγο πριν βγει στη σύνταξη. Ήταν όμως στα πρώτα χρόνια της Ερασπόρ και ήταν και σημαντικό στο να στηθεί και ο Σπορ FM, διότι είχε μια εξαιρετική σχέση αγάπης με τον Χρήστο Στερακόπουλο.
1: Βέβαια.
0: Είχε σαν παιδί του. Και όταν πήρε σύνταξη.
1: Δούλεψε εκεί.
0: Ναι, τον κόμμα τον κάλεσε ο. Ο Χρήστος θα στήθηκε ως Sport FM το 1996, 3 χρόνια αργότερα μετά την Ερασπόρ, είχε βγει λίγο αργότερα ο Ηρακλής σε σύνταξη. Τον είχε φωνάξει και με την εμπειρία που είχε στο ραδιόφωνο, τις γνώσεις του κτλ. Βοήθησε πάρα πολύ να κάνει τα πρώτα του βήμα ο, δεν το λέω ποτέ ανταγωνιστής, ο συναγωνιστής μας στο Sport FM, δηλαδή γιατί ο ένας τραβάει τον άλλο σε αυτόν τον χώρο τον αθλητικό και ήταν δηλαδή εμβληματικός και για το Sport FM. Δηλαδή, η παρουσία του και εκεί
1: ήταν εμβληματική.
0: Ήταν εμβληματική, δηλαδή βοήθησε πάρα πολύ
1: και στο Sport FM στα πρώτα του
0: Sport FM. Δηλαδή νομίζω ότι και στο Sport FM σήμερα οι παλιότεροι ειδικά θα έχουν μια αίσθηση θλίψης για την Από ηλιοατρέφη, βέβαια.
1: Έχουνε, να είσαι σίγουρος, γιατί μίλησα, έτυχε να μιλήσω με συναδέλφους από εκεί και ακριβώς το αυτό που περιγράφεις τώρα μου είπαν και αυτοί.
0: Ναι. Κοίταξε, τώρα μας ακούνε κάποια παιδιά 30, 35, 25, 40.
1: Δεν ξέρουν γιατί λένε.
0: Γιατί τώρα ο Ηρακλής σταμάτησε από εμάς πριν από 30 χρόνια και 32 χρόνια. Δηλαδή, έκανε και 2-3 χρόνια στο ΠΟΡΕΦΕΜ, σταμάτησε. Δηλαδή, ένας σημερινός σαραντάρης τότε ήταν 10 χρονών. Μπορεί και να μην το θυμάται. Οι πιο παλιοί όμως, 50, 60, δηλαδή τα παιδιά δικής μου γενιά, σίγουρα υπάρχει περίπτωση να μην έχουν συνδυάσει με τη φωνή του Ηρακλή όλα εκείνα και τα μεσημέρια που ακούγαμε ποδόσφαιρο, καθισμένο στο τραπέζι τις Κυριακές. Είχε μια πολύ χαρακτηριστική φωνή. Λακωνικός, γρήγορος, κοφτός, γιατί έτσι έπρεπε να είναι, να μην φλιαρεί, γιατί πώς θα προλάβεις να παντρέψεις νέα παιχνίδια μέσα σε 2 ώρες αγωνιστικής δράσης. Γρήγορα, παπ-παπ κοφτά, μετρημένα λόγια, καθαρά και σταράτα. Και επίσης την άλλη μέρα ήταν δικιά του ιδέα η εκπομπή το 3 και 5 ώρες σπορ, αυτός την παρουσίαζε για πάρα πολλά χρόνια. Και για τα δεδομένα της εποχής ήταν πάντα και ένα βηματάκι μπροστά. Ναι. Κυνήγαγε, φέρναμε τις δηλωσούλες από τα παιχνίδια που κάναμε, να τις μοντάρουμε, να τις στείλουμε, που δεν ήταν ξέρεις τα τεχνικά μέσα εύκολα.
1: Αλλά όχι, με το κασετοφωνάκι τότε.
0: Ναι, ναι, έβγαινε μια πάρα πολύ γρήγορη, κοφτή, πολύ δημοσιογραφική εκπομπή που τα χώραγε όλα. Όλα τα χώραγε. Και ήταν πραγματικά έτσι μια εκπομπή πιλότος για το ραδιόφωνο, σε ένα πολύτιμο ραδιοφωνικό χρόνο. Αργότερα βέβαια, όταν γεννήθηκε η Ερασπόρ, αυτά που λέγαμε σε μία ώρα, μία φορά τη βδομάδα, είχαμε άπλητο χρόνο μπροστά μας να τα απλώσουμε σε εκπομπές διαδοχικές, μεγάλες, 2 ώρες, πολύ πιο άνετες, πολύ πιο πλούσιες, με τεχνολογία να εξελίσσεται και να βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά γενικά θα έλεγα ότι είναι μια εμβληματική μορφή, ήταν ο Ηρακλής, έφυγε σήμερα από τη ζωή, μια εμβληματική μορφή στην ιστορία της ελληνικής ραδιοφωνίας, με πολύ σημαντική παρουσία και πολύ σημαντικό αποτύπωμα και στον έντυπο τύπο. Ήταν για πολλά χρόνια διευθυντής στην Απογευματινή.
1: Ανέλαβε το δικέφαλο το εβδομαδιαίο Φύλλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ήταν επειδή ήταν ο Κωνσταντζάκης εκεί ο Φέδωνας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και είχαν μια εξαιρετική σχέση και επειδή ήταν εκπληκτικός συλλαγής, πάρα πολύ καλός να βγάζει τίτλους, να φτιάχνει, να σχεδιάζει σελίδες κτλ. Είχε δηλαδή και εκεί ένα ταλέντο πολύ μεγάλο. Και είχε πάντα και το δημοσιογραφικό κριτήριο να ξέρει ποιο θέμα πρέπει να πάει πιο ψηλά, ποιο θα γίνει δίστηλο, ποιο τρίστηλο, ποιο θα το αναβαθμίσει, ποιο θα το υποβαθμίσει κτλ. Συνεργάστηκε, είχε βρεθεί στο το Φέδωνα που είχε το δικέφαλο. Πολύ σημαντική στην ισότητα και στην δημοσιογραφία, γιατί μέσα από τα πνευματική είχαν και εκεί πάρα πολύ καλοί συνάδελφοι.
1: Αλήθεια. Όπως ακριβώς το λες.
0: Νεαρά παιδιά τότε που στην πορεία εξελίχθηκαν και γίνανε πολύ σημαντικοί δημοσιογράφοι, ακόμα και τώρα έχουν αφήσει και αυτή την δική τους σφραγίδα στον χώρο της ελληνικής δημοσιογραφίας. Και όπως και εμένα, που με είχε βοηθήσει τότε και δεν ξέρω ποτέ αυτό, είχε βοηθήσει και πάρα πολλά άλλα παιδιά να κάνουν τα πρώτα βήματα, γιατί ήταν πάντα μια πατρική φιγούρα. Μπορεί στην ηλικία να ήταν μικρότερος από ό,τι είμαι εγώ τώρα, ας πούμε, αλλά είχε αυτό το. Ήταν σαν ένας παππούς από
1: να μεγαλοδείχνει που λέγαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή τον έβλεπες από 40 χρονών και έριξε παππούς. Και δεν είναι παππούς, 40 χρονών ήταν, αλλά είχε αυτή την ηρεμία, αυτό το γαλήνιο βλέμμα του, τον ήρεμο τρόπο να μιλάει, να σε καθοδηγεί, να σε συμβουλεύει στο λάθος. Τα παιδιά όλα λάθη κάναμε. Δεν τα ξέραμε, τότε μαθαίναμε. Να σου το πει ήρεμα. Θυμάμαι μια φορά, όχι, ήταν το παιχνίδι, το δεύτερο παιχνίδι. Ήταν Λάρισα 0-0 και είχα πει τότε ότι είχε πεθάνει ο Καντόνιας και τον είχα πει κύριο.
1: Ναι, ήταν ο Καντόνιας.
0: Και είχα πει τη λέξη κύριος. Και με παίρνει με ένα έρμο τρόπο αγόρι μου, λέει. Ποτέ δεν λέμε για έναν που έχει φύγει από τη ζωή τη λέξη κύριος. Μα δεν το ήξερα. Λέω, το έκανα από σεβασμό. Όχι, λέει. Όταν φεύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή, δεν τον αποκαλούμε ποτέ κύριο. Που αν το έκανε όμως από την άλλη πλευρά, μου λέει, όλοι μου, τι θα λέμε, γιατί κάσε και...
1: Θα σε είχε πετάξει έξω.
0: Είναι,
1: από τον τρίτο, κατευθείαν.
0: Εκρηκτικός ο ένας ή
1: ήρεμος ο άλλος. Και όμως ταιριάξανε πολύ καλά μαζί και δημιουργήσανε αυτό εδώ το οικοδόμημα.
0: Είχαν μια πολύ ισχυρή φιλία, ήταν αυτό που λέμε τα ετερόνυμα έλκονται. Ακριβώς ο ένας θορυβώδης, πληθωρικός, εκρηκτικός και ο άλλος ήρεμη δύναμη που έφερε την ισορροπία σε αυτό το κατασκεύασμα και έφερνε αυτή τη γαλήνη που χρειαζόταν για να λειτουργήσουν, να συγχρονιστούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ξεκινούσαν κάτι καινούργιο στην Ελλάδα. Δεν ήταν εύκολο η Ασπορ. Και σε ένα πολύ δύσπιστο περιβάλλον.
1: Τότε.
0: Μας κοιτάγανε πάντα και λέγανε η αθλητική και αθλητική. Ξέρεις, λες και έρχεται η πλέμπα, ας πούμε, της δημοσιογραφίας.
1: Μα έτσι τότε μας αντιμετώπιζαν.
0: Μην νομίζεις.
1: Και στα κανάλια μας βάζανε στον τελευταίο όροφο πέρα. Στις εφημερίδες, ναι, ναι, στον τελευταίο όροφο πάνω από το πάρκινγκ. Εκεί ήταν, ναι, τα γραφεία.
0: Πάντα αυτή η αίσθηση ότι έλα μωρή αθλητική τώρα.
1: Ναι. Αυτό το που όλο καφασαρία κάνουν εκεί πέρα, ό,τι ώρα μπεις.
0: Ενασχολούνται τώρα με τον χουλικανισμό, με τον ποδόσφαιρο, δηλαδή το θεώρησαν και υποβάσει την παρακμιακή ιστορία.
1: Τέλος πάντων.
0: Θα το θυμόμαστε, εμείς τον ζήσαμε πάρα πολύ αγάπη, μα πραγματικά πάρα πολύ αγάπη, λατρεμένος άνθρωπος. Περίφημες οι συναντήσεις με Νικήτα Γαβαλά σε αυτό το τη γιάφκα της Πεύκης, να είναι κοντά και να φτιάξει μια ομάδα που μια συγκεκριμένη ώρα και συγκεκριμένη μέρα μαζευόταν για χρόνια ολόκληρα. Ό,τι και να γινότανε, θα βρισκόταν πάντα στην περίφημη γιάφκα της Πεύκης και θα αρχίσανε να πίνουν τα κουζάκια του στο μεζεδάξιο και να συζητούνται ιστορίες για όποιος δηλαδή ήταν τυχερός και είχε πάει σε αυτή τη μυσταγωγία, γιατί περί μυσταγωγία σε πρόκειτο, να ζήσει αυτή την ατμόσφαιρα εκεί στην περίφημη γιάφκα της Πεύκης, αυτή τη μάζοξη των παλιών δημοσιογράφων εκεί που ήταν μια παλιοπαρέα, θα τους αντιπότω τους φίλους μου. Όσοι θυμούνται εκείνη την τριλογία, την εκπληκτική, την ιταλική, που μαζευόταν και πηγαίναμε εμείς καμιά φορά όταν μας επιτρέπανε να πηγαίνουμε. Δηλαδή, και ρουφούσαμε τις ιστορίες μέσα στο στόμα. Ακούγαμε πράγματα, βλέπαμε άλλες εποχές, άλλα χρόνια πολύ πιο ρομαντικά, πάρα πολύ πιο όμορφα.
1: Λοιπόν, Χρήστο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν
0: κοντά
1: μας.
0: Να σε καλά. Την αγάπη μας στην Έφη που τον φρόντισε πάρα πολύ.
1: Θερμά συλληπιτήρια από όλους μας.
0: Και το Γιάννη, ναι, πραγματικά δώσαν αγώνα του και του προσφέρανε πολύ πολύ αγάπη. Όλη τη ζωή, αλλά ειδικά τώρα τελευταία χρόνια που είχε την ανάγκη τους, στάθηκαν δίπλα τους και μπράβο τους, γιατί έφυγε με πάρα πολύ αγάπη και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Θερμά συλληπιτήρια από όλους μας. Μεγάλη μέρα η σημερινή. Θλίψεις για την Έρα Σπορ και γενικά για τον αθλητικό δημοσιογραφικό κόσμο.
0: Να είστε καλά, κύριε, καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ.

Ιέρα Σπόρα αποχαιρέτα έναν από τους θεμελιωτές του σταθμού, τον αθλητικό δημοσιογράφο Ηρακλή Κοτζιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν λίγες ώρες σε ηλικία 88 ετών, τροποποιώντας το σύνολο του προγράμματός της για σήμερα 3η 12 Μαΐου και αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου 2026.

Είμαστε αναγκασμένοι όμως, θα επανέλθουμε μετά τις 11 στην απώλεια του Ηρακλή Κοτζιά, του μεγάλου αυτού δασκάλου. Θα προχωρήσουμε όμως και με ρεπορτάζ. Σήμερα είχαμε την 8η αγωνιστική των play-out.

0: Εσύ κερδισμένος ήταν ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος κατέβαλε την αντίσταση του Πανσεραϊκού με 1-0. Πανετολικός και ΑΕΛ μοιράστηκαν τους βαθμούς και τα γκολ 1-1, ενώ ο Ατρόμητος κέρδισε στο Απόστολος Νικολαίδης με 3-0 την Κηφισιά. Στη βαθμολογία Ατρόμητος 43, Κηφισιά 37, Πανετολικός 35, Αστέρας 32, Πανσεραϊκός 28 και ΑΕΛ 27. Μεταφερόμαστε νοητά στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΑΕΛ 1-1, εκεί ήταν ο Μπάμπης Πλάγος, είναι έτοιμος να μας δώσει το τρίτο ημίχρονο. Έλα Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, να πάω στις δηλώσεις αρχικά των δύο προπονητών. Ο κύριος Φέστα είπε ότι άξιζε η ομάδα του την νίκη, βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στο να κατακτήσει το τρίποντο. Είπε ότι δεν τα κατάφερε στο τελευταίο λεπτό και ότι από την προσπάθεια που κατέβαλαν οι ποδοσφαιριστές του, ότι έμεινε ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Είπε ότι πλέον δεν υπάρχουν πάρα πολλές ελπίδες μετά από αυτό το αποτέλεσμα για την ΑΕΛ, η οποία και σε συνδυασμό βέβαια με το παιχνίδι που έγινε στην Τρίπολη, δεν βλέπει ότι υπάρχουν ελπίδες ουσιαστικές για την παραμονή στην κατηγορία. Είπε ότι και στα δύο τελευταία παιχνίδια θα προσπαθήσει η ομάδα του για το καλύτερο και επανέλαβε ότι δεν έχει κανένα απολύτως παράπονο, δεν μπορεί να πει τίποτα για την προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Ήταν συγκινητική, είπε, η προσπάθεια και θα άξιζαν να πάρουν τους τρεις βαθμούς της νίκης. Από την άλλη πλευρά, ο τεχνικός του Πανετολικού, ο Γιάννης Αναστασίου, είπε ότι η ομάδα κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία μετά τα αποτελέσματα της σημερινής αγωνιστικής. Ήταν σε δύσκολη θέση ο Πανετολικός μετά το παιχνίδι με την Κηφισιά. Είπε ότι τότε είχε τονίσει ότι όπως εμείς φέραμε την ομάδα σε αυτή την δύσκολη κατάσταση, εμείς θα την βγάλουμε, και πραγματικά είπε ότι τα καταφέραμε μετά την νίκη με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και μετά την ισοπαλία στο τελευταίο λεπτό. Είπε ότι σε πολλά παιχνίδια ο Πανετολικός δεν πήρε από τη τύχη αυτό που άξιζε, η τύχη όμως ήταν με το μέρος του στο σημερινό παιχνίδι και του έδωσε την ισοπαλία στο τελευταίο λεπτό. Εγώ αυτό που έχω να σχολιάσω είναι ότι είδαμε από την αρχή μέχρι το τέλος ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό. Είδαμε τον Πανετολικό να είναι καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο, να μην μπορεί να ανοίξει το σκορ. Αντιθέτως, η ΑΕΛ με πείσμα μπόρεσε να πάρει προβάδισμα στο σκορ με τον Τούμταν και να χάσει μέσα από τα χέρια του στους τρεις βαθμούς της νίκης με την κεφαλιά του Γκαρθία στο ουσιαστικά στο πρώτο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, στο 94 από τα 95 λεπτά που παίχθηκε ποδόσφαιρο. Για το παιχνίδι μπορώ να πω ότι ήταν εξαιρετικό και για τις δύο ομάδες.
0: Το κρίνεις δίκαιο το τελικό 1-1, Μπάμπη?
1: Σε γενικές γραμμές μπορείς να πεις ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Αλλά ξέρεις τώρα ότι όταν είσαι αγκαλιά με την νίκη
0: και το δέκεσαι τον γκολ στο 90 τόσο.
1: Στο 94 είναι μια πικρή ισοπαλία για οποιαδήποτε ομάδα, όταν έρχεται μια ισοπαλία με αυτόν τον τρόπο, και γίνεται ακόμα πιο πικρή για την Λάρισα σήμερα, γιατί ουσιαστικά ψαλιδίστηκαν μετά από αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα οι ελπίδες της ομάδας για την παραμονή στην Super League. Εγώ μπορώ να πω σαν ουδέτερος ότι είδαμε ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι με εναλλαγές συναισθημάτων. Είδαμε στο τέλος τους παίκτες της ΑΕΛ να μην μπορούν κυριολεκτικά να περπατήσουν και να φύγουν από το γήπεδο από την απογοήτευση που δέχτηκαν τον γκολ της ισοφάρισης το 94, και από την άλλη πλευρά είδαμε τον Πανετολικό που θα έλεγα προσπαθούσε μέχρι το τέλος να ισοφαρίσει, αλλά ξέρεις, σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις δεν το πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει στο τελευταίο λεπτό. Είδαμε τους παίκτες του Πανετολικού να είναι χαρούμενος που τα κατάφεραν στο τέλος.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ Μπάμπη, καλή επιστροφή, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, γεια.

Νωρίτερα σας είπα ότι ο Αστέρας Άκτορ ήταν ο κερδισμένος της αγωνιστικής. Η αρκαδική ομάδα εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι έπαιξε με παίκτη περισσότερο από νωρίς, από το πρώτο 20 λεπτό, 18 λεπτό. Στο 18 λεπτό αποβλήθηκε ο παίκτης.

0: νίκης του Πανσεραϊκού και επιβλήθηκε με 1-0, παίρνοντας ένα τρίποντο, θα το έλεγα χρυσάφι, στη μάχη για την παραμονή. Σεραϊκός και η ΑΕΛ Νόβιμπετ είναι στο χείλος του γκρεμού αυτή την ώρα, ενώ ο Αστέρας Άκτορ με το τρίποντο αυτό ελπίζει βάσιμα στην παραμονή του στην Super League 1. Εκεί ήταν ο Βασίλης Κούβαλης, ο οποίος για τα επόμενα 5 λεπτά, λόγω της κατάστασης σήμερα, Βασίλη, θα μας πει στο τρίτο ημίχρονο και την άποψή σου, το σχολείο σου για το παιχνίδι. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Να πω πρώτα απ' όλα τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Ηρακλή Κοντζέα και στην ΕΡΑΣΠΟΡ και στην ΕΤ και γενικά για το χαμό του πολύ μεγάλου αυτού ανθρώπου. Εγώ μικρός δεν τα είχα προλάβει όλα αυτά που άκουσα και από εσάς, αλλά το ότι έχω την τύχη να είμαι στην οικογένεια της ΕΡΑΣΠΟΡ, αυτό τα λέει όλα και πρέπει να πω και τα συλληπιτήριά μου εννοείται στην οικογένειά του.
0: Οι ιδρυτές της ΕΡΑΣΠΟΡ, ο Ηρακλής Κοντζιάς και ο Κώστας Μότσης, ήταν δύο σπάνιοι άνθρωποι, διαφορετικοί μεν, αλλά όπως είπε και ο Χρήστος Κοντός, τα ετερόνυμα έλκονται.
1: Ακριβώς. Έχω ακούσει τις ιστορίες όλες, έχω μάθει την ιστορία για τον δύο. Δυστυχώς έχουν φύγει και δύο από τη ζωή. Δυστυχώς. Να πούμε λοιπόν για το παιχνίδι. Ο Αστέρας κρατούσε την τύχη στα χέρια του, πάλι συνεχίζει να την κρατάει μετά την νίκη σε ένα δύσκολο, ένα σκληρό παιχνίδι, ένα παιχνίδι με μεγάλη ένταση, χωρίς καλό αγωνιστικό πρόσωπο και για τις δύο ομάδες. Αν έπαιξε κάποιος με θέμα τακτικής καλύτερα, θα έλεγα ο Πανσεραϊκός στάθηκε καλύτερα, παρότι έπαιζε και με παίκτη λιγότερο από το 18ο λεπτό με την αποβολή του Μενογκά με απευθείας κόκκινη κάρτα. Ο Πανσεραϊκός δεν άλλαξε κάτι μετά την αποβολή, απλά αμυνόταν με ένα 5-3-1 αντί για ένα 5-3-2 που ήταν το ξεκίνημά του στην τακτική. Ο Αστέρας δυσκολευόταν να βρει καινούς χώρους, να δημιουργήσει ευκαιρίες. Στο πρώτο ημίχρονο, αν μπορούμε να πούμε, μια ομάδα είχε τη μεγάλη ευκαιρία, ήταν ο Πανσεραϊκός με τον Ριέρα, που θα μπορούσε να έχει προηγηθεί εκεί και να έχει βάλει πολύ δύσκολα στον Αστέρα Άκτορ, παρότι έπαιζε και με 10 παίκτες. Όμως δεν πέτυχε τον γκολ εκεί ο Ριέρα, η μπάλα πήγε out, μπήκε τον γκολ στο 59 για τον Αστέρα Άκτορ σε μια φάση αδράνειας στην άμυνα του Πανσεραϊκού, μόνος του. Τώρα ο κεντρικός επιθετικός του Αστέρα Άκτορ, ο Μακέντα, είναι μόνος του και καρφώνει την μπάλα στα δίκτυα. Δεν δικαιολογείται η άμυνα εκεί να δεχτεί αυτό το γκολ. Το δέχτηκε, ο Αστέρας προηγήθηκε, το υπερασπίστηκε μέχρι το τέλος, αν και έγιναν πολλά και ευκαιρία τετατέτ με τον Δοϊρανλή προς το τέλος της αναμέτρησης για τον Πανσεραϊκό, που και εκεί θα μπορούσε να εξοφαρίσει, αλλά και ευκαιρία με το Μακέντα της καθυστερήσης να πετύχει δεύτερο γκολ και να τελειώσει την ιστορία της νίκης πιο γρήγορα. Τελικά το 1-0 παρέμεινε, πανηγύρισε έξαλλα ο κόσμος μαζί με τους παίκτες του Αστέρα Άκτορα αυτή την επιτυχία, αυτό το τρίποντο που του δίνει για τη συνέχεια την ευκαιρία με ένα τρίποντο ακόμα, μια νίκη απέναντι στην Κηφισιά, να ολοκληρώσει την επιτυχία της παραμονής. Έκαναν κατάθεση ψυχής οι παίκτες μου, είπε ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Είναι φανταστική η νίκη μας. Δεν παίξαμε καλά, αλλά αυτό που έχει σημασία αυτή την περίοδο και αυτή τη στιγμή στα παιχνίδια είναι το να κερδίζεις. Δεν παίξαμε καλά, αλλά κερδίσαμε. Πρέπει να κερδίσουμε, έπρεπε να κερδίσουμε σήμερα, είπε. Το καταφέραμε και πιστεύω ότι ήταν και δίκαιη η νίκη μας. Πολλά τα παράπονα από την πλευρά του Πανσεραϊκού για τη διαιτησία, για την αποβολή, για ένα πέναλτι που ζήτησε για τον Τσαούση, για κάποιες άλλες φάσεις, και μάλιστα ο Σαραγώσα, που ήταν τιμωρημένος και δεν ήταν στον πάγκο, ήρθε στην έντευξη τύπου, είπε ότι κάποιοι δεν θέλουν το Πανσεραϊκό να είναι στη Super League 1, δεν τα έχω, λέει, με την ομάδα της Τρίπολης, αλλά κατ' εμέ σήμερα κάναμε ένα από τα καλύτερά μας παιχνίδια στην πορεία που έχουμε σε αυτή τη διαδικασία των αγώνων για τα play out. Όμως δεν πήραμε τίποτα, γιατί άλλοι παράγοντες έπαιξαν ρόλο και όχι η δική μας απόδοση. Από το Φλεβάρι και μετά έχουν κάνει μια υπερπροσπάθεια οι παίκτες, και εκεί που μας είχαν όλοι χαμένους, εμείς δείξαμε ότι μπορούμε και καταφέραμε να φτάσουμε ψηλά στη βαθμολογία. Όμως ξανά τόνισε, δεν θέλουν κάποιοι ο Πανσεραϊκός να μείνει στην Super League 1, και ζούμε και υπάρχουμε στο 2026, είπε ο Σαραγώσα, και αν γίνονται αυτά τα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο το 2026, τότε τι μπορώ εγώ να πω, δεν είμαστε στο 1900, το τόνισε χαρακτηριστικά η συνέντευξη τύπου, και μάλιστα δεν ήθελε να δεχτεί και ερωτήσεις, δεν χρειάστηκε βέβαια να κάνει κάποιος ερώτηση, το είπε μόνος, και ο πρόεδρος Πανσεραϊκού είχε πάρα πολλά παράπονα, τον είδαμε εκεί να διαμαρτύρεται πολύ έντονα και στους παράγοντες του Αστέρα Άκτορ και για τη διαιτησία, ο κύριος Γαζίας.

0: στο τέλος της αναμέτρησης που καθόταν στον πάγκο. Πολλά λοιπόν τα παράπονα για τον Πανσεραϊκό, μεγάλη νίκη για τον Αστέρα Άκτορ και πλέον τώρα απομένει μία ακόμη νίκη για την ομάδα της Τρίπολης να παραμείνει στην κατηγορία αν κερδίσει την Κηφισιά το Σάββατο. Αυτά λέει το ρεπορτάζ, πολύ μεγάλη αποθέωση από τον κόσμο που έδωσε δυναμικότατο παρόν. 4.000 και πλέον δέθηκαν στις κερκίδες του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και ένα χτίσιμο για τις επόμενες σεζόν, αν ο Αστέρας εξασφαλίσει και μαθηματικά την κατηγορία. Νομίζω ότι κέρδισε τον κόσμο και ήταν μια ευκαιρία η φετινή χρονιά παρά τις δυσκολίες της και είναι μια ευκαιρία να ξαναφέρει τον κόσμο στο γήπεδο, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και να δίνει το παρόν σε όλες τις σεζόν τις ποδοσφαιρικές.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Όπως πάντα, πλούσιο το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Άγγελε.
1: Ήταν και το τρίτο ημίχρονο από τον Βασίλη Κούβαλη για την νίκη, θα τη χαρακτήριζα χρυσάφη, που πήρε η ομάδα της Τρίπολης, ο Αστέρας Άκτορ, κόντρα στον Πανσεραϊκό με 1-0. Όμως μην ξεχνάμε ότι αύριο έχουμε με κοινή ώρα έναρξη στην προτελευταία αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 1 έως 4. Για τη θέση 1 έως 4 το μόνο ενδιαφέρον είναι για το ποιος θα έρθει δεύτερος και ποιος θα έρθει τρίτος για το εισιτήριο, το δεύτερο εισιτήριο που θα οδηγήσει στα προκριματικά του Champions League. Η ΑΕΚ λοιπόν αύριο ταξιδεύει ή έχει ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ που καίγεται για τους βαθμούς της νίκης, καθώς είναι ισόβαθμος με τον Ολυμπιακό, αλλά υπερτερείται στην ισοβαθμία, ενώ η ΑΕΚ από την Κυριακή το βράδυ πανηγυρίζει το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Για όλα όσα συμβαίνουν στο κίτρινο μαύρο στρατόπεδο, ο Γιάννης Σαντορινέος είναι κοντά μας. Γεια σου, Γιάννη, καλησπέρα. Δύσκολη σημερινή
2: καλησπέρα,
1: ημέρα.
2: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Σε μια δύσκολη βραδιά για όλους μας εδώ.
2: Ναι, βέβαια, για τον Ηρακλή. Είχα προλάβει, όχι στην ΕΡΑ, τον είχα προλάβει στο Sport FM. Mm-hmm. Μεγάλος δάσκαλος,
1: τεράστιος,
2: πύριος, mm-hmm, πρώτα απ' όλα πρόθυμος να εξηγήσει, να συμβουλέψει, να καθοδηγήσει και με πολύ μεγάλο μεράκι για τη δουλειά. Πολύ μεγάλο μεράκι.
1: Όπως ακριβώς τα λες.
2: Συλληπιτήρια στους οικείους του.
1: Είναι
2: μεγάλη απώλεια.
1: Δυστυχώς όμως είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε και στο ρεπορτάζ των Κιτρινόμαυρων. Παρά το δύσκολο της ημέρας, όχι για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ότι είμαστε αναγκασμένοι. Αλλά λόγω της ημέρας.
2: Θα κάνουμε τη δουλειά μας όπως την έκανε.
1: Όπως θα ήθελε ο Ηρακλής να την κάνει.
2: Ο Ηρακλής, αυτό ακριβώς, ο Ηρακλής Κοντιάς, με συνέπεια, έτσι, με ήθος, με αυταπάρνηση. Ό,τι και αν τον απασχολούσε, έμπαινε και μπροστά στο μικρόφωνο φρόντιζε για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των ακροατών.
1: Γι' αυτό λοιπόν ας κάνουμε αυτό που ήθελε. Που θα ήθελε να κάνουμε.
2: Η ΑΕΚ ταξίδευσε στη Θεσσαλονίκη, έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε κόσμος που την περίμενε στο ξενοδοχείο όπου κατέληξε η αποστολή με τα γνωστά έτσι, πανηγυρικά στιγμιότυπα και τα συνθήματα «Νάτι-νάτι πρωταθλητές». Κάποιο πρόβλημα που να έχει γίνει γνωστό αγωνιστικά δεν προκύπτει και δεν υπάρχει. Αυτό που θα έχει ενδιαφέρον να δούμε σε ποιο βαθμό θα κάνει rotation ο Μάρκο Νίκολιτς αύριο. Σε κάποιες θέσεις σε σχέση με την επιβάρυνση που μπορεί να έχουν κάποιοι παίκτες. Μπορεί δηλαδή για παράδειγμα αύριο να ξεκινήσει ο βασικός ο Ζήνη. Ίσως να μην ξεκινήσει ο Γιώβιτς που βλέπουμε ότι παίζει με δεμένο πόδι στα τελευταία παιχνίδια και να είναι το δίδυμο Ζήνη Βάργκα. Είναι πολύ πιθανό να γίνουν κάποιες αλλαγές στις πτέρυγες. Δηλαδή και ο Περέιρα και ο Κοϊτά και αυτοί φαίνονται επιβαρημένοι. Μπορεί να αφήσουν τη θέση τους και να διεκδικήσουν τη θέση ο Ζωάο Μάριο που έβαλε τον γκολ με τον Ιούμπισιτ τον Γκατσίνοβιτς. Ίσως και στην άμυνα να έχουμε έτσι κάποια αλλαγή, τα στόπερ, mm-hmm, διεκδική θέση δηλαδή στη βασική ενδεκάδα ο Βίντα. Και θα αποφασίσει ο Νίκολιτς αν θελήσει να ξεκουράσει και τον Ρώτα που έχει πραγματικά πάρει αυτή τη θέση του δεξιού μπακ και την έχει περασπιστεί όλη αυτή τη χρονιά χωρίς την αξιόπιστη εναλλακτική επιλογή. Το Γενάρη αποκτήθηκε ο Γκιοργίεφ, ο νεαρός στόπερ που μπορεί να καλύψει και τη θέση δεξιά, μετά την παραχώρηση δηλαδή του Ντουμπάτζο που πήγε στην Κύπρο και στην Ομόνια με την οποία πανηγύρισε και εκεί πρωτάθλημα.
1: Δύο πρωταθλήματα στην ίδια σεζόν, έτσι.
2: Και τον Γκιοργίεφ, αλλά θα δούμε τώρα. Γιατί και ο Νίκολιτς ούτε πολύ να ανακατέψει την ομάδα του θέλει. Θέλει να είναι η ομάδα του σοβαρή, να είναι συγκεντρωμένη, να μην χαλάσει την εικόνα της. μόνο και μόνο επειδή κατάφερε δύο αγωνιστικές πριν το τέλος τον στόχο της, να συνεχίσει να παίζει με το ίδιο πνεύμα που τη διακρίνει και με μεγαλύτερη ευθύνη πια, γιατί φέρει και τον τίτλο της
3: πρωταθλήτριας. Βεβαίως. Και εσύ σίγουρα θέλει να διευρύνει και άλλο το αίτητο στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι.
2: Ναι, okay, εντάξει, τώρα δεν το... Προφανώς, αλλά... αυτή τη στιγμή αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι να έχει μια δεκάδα που θα είναι όλοι πέντε συγκεντρωμένοι. Θα έχουν αφήσει πίσω τους τους πανηγυρισμούς της Κυριακής, τώρα αυτό το ρωστοστικό κλίμα, όσο δύσκολο και αν είναι.
3: Είναι δύσκολο τώρα, γιατί για πολλούς ήταν το πρώτο πρωτάθλημα.
2: Και δεν και τη φιέστα της Κυριακής και ποιοι ακόμη, ξέρεις, επειδή το λέγαμε, είναι πολύ σύντομο το διάστημα προετοιμασίας. Και ποιοι είναι λιγότερο επιβαρημένοι, κάποιοι που μπορεί να έχουν κάποιες μικροενοχλήσεις, ίσως να προφυλαχθούν. Θα δούμε ποια θα είναι η σύνθεση, αλλά. Ο προσανατολισμός του Νίκολιτς είναι ούτε να κάνει τις πολλές αλλαγές και η ομάδα του να παραμείνει σοβαρή και συγκεντρωμένη στην αγωνιστική της συμπεριφορά και στην οτροπία της.
3: Σωστό. Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Περισσότερα θα πούμε τις επόμενες μέρες. Να σε καλά. Πάμε να δούμε και τα τελευταία νέα από το δικέφαλο του Βορρά. Πανέτοιμος και με επιστροφές ο ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΚ. Οι Μαυρόασπροι ολοκλήρωσαν το απόγευμα την προετοιμασία τους και για την πέμπτη αγωνιστική των play-offs. Το νέο έρχεται από τον Γιακουμάκη. Ο Γιώργος Γιακουμάκης προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και τέθηκε στη διάθεση του Λουτσέσκου, όπως και ο Χόρχε Σάντσες. Ο Λόβρεν και ο Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία και μαζί με τον τιμωρημένο Ζαφίρι αλλά και τον Ντεσπότο, παίκτες που δεν υπολογίζονται για το αυριανό παιχνίδι. Παίκτες και τεχνικό επιτελείο δούλεψαν στις τελευταίες τακτικές λεπτομέρειες εν ώψη του παιχνιδιού, ενώ έγινε ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη για να συνεχίσει να έχει το πλεονέκτημα ανεξαρτήτου αποτελέσματος στο γήπεδο Καραϊσκάκη για τη δεύτερη θέση κόντρα στον Ολυμπιακό. Να πω πως πριν από λίγο με πέναλτι του Λούκμαν η Βιγιαρεάλ παίρνει προβάδισμα με 1-0 κόντρα στην η Ατλέτικο και λέει η Βιγιαρεάλ κόντρα στην Οσασούνα. Ο Σασούνα Ατλέντικο με το πέναλτι του Λούκμαν 0-1, κάτι δεν μου άρεσε σε αυτό που είπα και τελικά είπα λάθος στην ομάδα σκεφτόμενος κάτι άλλο. Σασούνα Ατλέντικο 0-1 το πέναλτι του Λούκμαν στο 16ο λεπτό, 0-1 είμαστε ήδη στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης.

0: Μπέτις Έλτσε, είμαστε στο 86, το σκορ είναι 2-1. Από εκεί και πέρα, Grasshoppers Vitentour 1-2. Γκολ έχουμε στο Σερβέτ Λοζάνι 1-0. Λίλφιντ Άγκανον 1-0. Αμπερντίν Σεντ Μίρεν 0-1. Ημίχρονο Νταμφέρλιν Πάτρικ Θίστιλ 1-1. Κλάιντ Χάμιλτον 1-1 και εδώ ημίχρονο. Southampton Middlesbrough 1-1. Καταντζάρο Αβελίνο 1-0. Είναι και ο Σασούν Ατλέτικο με το πέναλτι του Λούκμαν 0-1. Λοιπόν, συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Περνάμε σε αυτό του Ολυμπιακού. Καλησπερίζω τον Γιάννη Ράνιο σε αυτή τη δύσκολη βραδιά, σε αυτή τη δύσκολη μέρα. Ο Ολυμπιακός που θέλει την νίκη αύριο στο αιώνιο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό και να στραβοπατήσει ο ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ στην Τούμπα προκειμένου να πάρει προβάδισμα στο κυνήγι της δεύτερης θέσης. Καθώς, Γιάννη, καλησπέρα. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται ένα βαθμό παραπάνω για να πάρει τη δεύτερη θέση από αυτούς που θα συγκεντρώσει ο ΠΑΟΚ τις τελευταίες δύο αγωνιστικές. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Μια μέρα θλίψης, έτσι, γιατί είναι αλήθεια

0: Εγώ πριν από λίγο έμαθα τα άσχημα μαντάτα για τον Ηρακλή Κοντζιά, έχοντας συνδεθεί όλοι μας με τη φωνή του έτσι τις Κυριακές μας, τη δεκαετία του 90, έτσι όπως συντόνιζε με τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις τότε της αντίστοιχης Ερασπορ. Και πραγματικά νομίζω ότι είναι από τους ανθρώπους που ειδικά, επειδή έτυχε να τον γνωρίσω στα ξεκινήματά μου και εκτός ραδιοφώνου, όπως και με άλλους συναδέλφους, ήταν αυτός που ήταν ιδιαίτερα δοτικός, διδακτικός και σε μια εποχή που ήταν μεταβατική και για τον ίδιο, προσπαθούσε να συνδυάσει και να συνδέσει το κλασικό με το μοντέρνο, το ας το πούμε λίγο πιο συντηρητικό με το λίγο πιο εκλεπτισμένο. Πάντοτε μιλάω για το στοιχείο δημοσιογραφίας και ειδικά στο ραδιόφωνο και με όλες αυτές τις διδαχές, θα μπορούσα να πω, για τα νεότερα παιδιά, αφού είχε ξεχωρίσει και ως συντάκτης, αλλά κυρίως όλοι τον είχαμε μάθει, τουλάχιστον δικιά μας γενιά, κυρίως από αυτή τη μαγική φωνή, ο τρόπος με τον οποίο συντόνιζε το αντίστοιχο μικρόφωνο στα γήπεδα. Και περιμέναμε όλοι πώς και πώς να ξεκινήσει, ειδικά τις Κυριακές, τα απογεύματα, για να μας ξεναγήσει και να μας ταξιδέψει, τότε που η τηλεόραση ήταν πολυτέλεια. Περιμέναμε το βράδυ την Αθλητική Κυριακή για να δούμε όλα αυτά τα στιγμιότυπα τα οποία τα είχαμε ακούσει λίγο νωρίτερα. Τι να πω, τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά του και νομίζω ότι για όσους τον έζησαν πολύ λίγο, δεν έχει σημασία, έπαιξε και αυτός ο δικό του ρόλο στη δημιουργία της Ερασπορ το 1993, έτσι με όλη αυτή την ανάπτυξη, την εγκυρότητα και όλα αυτά τα ιδιοσιογραφικά αποτυπώματα τα οποία μέχρι και ακόμα τώρα που είμαστε μένουν εξίδηλα.
1: Όπως ακριβώς τα περισσότερο. Είπες. Τα είπες όλα, Γιάννη.
0: Από το ήθος και την άψογη συναδελφική του συμπεριφορά στα πεζά τα δικά μας, που δεν σταματάει ποτέ, το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού εν όψη του αυριανού αγώνα με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Πλέον στον Ολυμπιακό, αν βάζαμε μια κασέτα και λέγαμε για το τι θέλει, το πώς προετοιμάζεται, όπως είχε γίνει και πριν τον αγώνα με τον Πάοκ Καραϊσκάκης, πριν τον αγώνα με τον Πάοκ στην Τούμπα ή και με την ΑΕΚ, θα πούμε το ίδιο πράγμα. Τώρα το ζήτημα είναι πόσα αυτά τα πράγματα μπορούν να αποδώσουν για έναν Ολυμπιακό, ο οποίος τουλάχιστον στα εντός έδρας μάτς, στα ντέρμπι, σε 6 αγώνες έχει σκοράρει σε 2 παιχνίδια. Και νομίζω ότι αυτό είναι μεταξύ άλλων το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Δηλαδή, το πώς θα μπορέσει να βρει δίχτυα. Υπάρχουν και άλλα επιμέρους κομμάτια στην ανάλυση, την οποία θα την κάνουμε κάποια στιγμή και μαζί στην εκπομπή μετά το πέρας των αγωνιστικών και την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος και γνωρίζοντας τον Ολυμπιακό τερματίσει δεύτερος ή τρίτος. Και τι σημαίνει αυτή η θέση για τον ίδιο, γιατί τερματίζοντας την δεύτερη θέση δεν είναι απαραίτητο ότι θα παίξει στον δεύτερο προβληματικό γύρο. Το έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές. Υπό προϋποθέσεις και με την Άστον Βίλα τι θα κάνει αν κατακτήσει το Europa και έχει το πλασάρισμα που τη επιτρέπει να βγει έτσι στο πρωτάθλημα. Τότε ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα προκριματικό και θα πάει στον τρίτο. Αλλά ο Ολυμπιακός πρέπει να δει τι θα κάνει ο ίδιος. Πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση και να τη φέρει Τούμπα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, για το αυριανό παιχνίδι δεν περιμένουμε πολλές αλλαγές συγκεντρωτικά να δούμε. Πέρα από το δεδομένο ότι δεν θα υπάρχει ο Ποντένσε που αποκλείστηκε με προστολή λόγω ελαφριάς διάσησης. Οπότε περιμένουμε να δούμε κατά πάσα πιθανότητα Ροντινέη από τη μία πλευρά, Ζέλσον από την άλλη. Ο Τσικίνιο λογικά θα είναι ο παίκτης πίσω από τον Φορ, που λογικά πάντοτε περιμένουμε τον Ελκαμπή. Πάντως, αν υπήρχε μια μικρή πιθανότητα να δούμε κάτι διαφορετικό, ίσως να ήταν ο Ταρέμι, τον οποίο είναι η αλήθεια ότι έχουμε δει μία ή δύο φορές ως βασικό Φορ αντί του Ελκαμπή. Αλλά θέλει να στηρίξει ο Μεντιλίμπαρ, όπως και συνολικά οι υπόλοιποι παίχτες έχουν πέσει πάνω στο Μαροκινό, προσπαθώντας έτσι να το ανεβάσουν και την ψυχολογία και τη διάθεση ενός ικανού φόρ που εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να είναι στα ίδια επίπεδα από πλευράς τερμάτων με πέρυσι, αλλά έχει χάσει και σημαντικές ευκαιρίες για τα δικά του δεδομένα, το δικό του επίπεδο. Που θα μπορούσαν κάλλιστα να δώσουν και βαθμούς στον Ολυμπιακό, όπως πέρυσι, με πολύ λιγότερες φάσεις. Αρκούσε ένα γκολ για να δώσει τρίποντο ή πρόκριση ακόμα εξ ορυθρόλεπτους. Οπότε αυτό είναι το βασικό προαπαιτούμενο. Από εκεί και πέρα, θα δούμε αν υπάρξει κάποια αλλαγή στο χαφ τους δύο με τον Νέσε και τον Γκαρθία. Προσωπικά, αν περίμενα να δω έναν από τους δύο να αλλάζει, ενδεχομένως δεν ήταν ο Γκαρθία. Αλλά θα πρέπει να τονίσουμε το εξής, ότι πλέον η κούραση δεν είναι αυτή που παίζει τόσο ρόλο, όσο το πόσο φορμαρισμένο είναι ένα παίκτη. Το λέω αυτό γιατί οι τρεις πρώτες αγωνιστικές είχαν μια απόσταση εβδομάδα παραβδομάδα. Ναι, μεν τώρα έχουμε αγωνιστική την Κυριακή, αύριο και την Κυριακή, αλλά σε αυτό το μάτς περισσότερο θα μετρήσει το ποιος μπορεί.

0: το ποιος είναι ικανός να κάνει το κάτι διαφορετικό και να δώσει την επιπλέον στιγμή που χρειάζεται ο Ολυμπιακός και του λείπει. Και βέβαια να αποφεύγει τα λάθη στην άμυνα, γιατί η άμυνά του ήταν αυτή που του έδωσε ακόμα και σε άσχημες βραδιές, ακόμα και τις νίκες, μια από τις καλύτερες άμυνες στην Ευρώπη. Όμως είδαμε πώς προδόθηκε στα δύο τελευταία παιχνίδια και σε μάτς που απέναντι στον ΠΑΟΚ θα συμφωνείς και εσύ ότι ήταν ανώτερος Ολυμπιακός, αλλά τι κατάφερε να πάρει μόλις ένα βαθμό σε δύο μάτς.
1: Αλήθεια είναι αυτό, και στα δύο παιχνίδια ο Ολυμπιακός ήταν τουλάχιστον για τα 60 λεπτά των δύο αγώνων, και του πρώτου και του δεύτερου, καλύτερος, αλλά δεν κατάφερε να το καρποθεί αυτό.
0: Τώρα, στα υπόλοιπα θεματάκια τα οποία υπάρχουν, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι που υπάρχει αύριο και θα δούμε και τις προθέσεις του με τη Λίμπαρ, φαίνεται ότι είναι εκτός προεπιλογής για την Εθνική Αργεντινής ο Ορτέγκα, οπότε μάλλον ξεμακραίνει το όνειρο του παγκοσμίου κυπέλου. Mm-hmm. Να μιλήσουμε για την Brighton, η οποία άλλο ένα και πληθαίνουν τα δημοσίευματα του αγγλικού τύπου ότι ρίχνει ματιές για περισσότερους ερυθρόλευκους. Είχαμε διαβάσει πριν από εβδομάδες για τον Πιολάκη, για τον Μουζακί, πλέον ήρθε και το όνομα του Κωστίνια να μπαίνει μέσα σε όλη αυτή την φιλολογία που έχει ξεσπάσει. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι για τον Τζολάκη είχε προκύψει και το ενδιαφέρον της Φενέρ, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Επίσημη πρόταση δεν υπάρχει, να το διευκρινίσουμε αυτό. Uh-huh. Έχει γύρω στα 15 εκατομμύρια, συμπληρώνοντας εγώ ότι με τέτοιο ποσό κάτω από τα 20 Ολυμπιακός δεν το συζητάει. Παράλληλα, να πούμε και για τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος βρέθηκε στην Πορτογαλία για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Ρίο Αύε με την Sporting, θέλοντας να δείξει και τη στήριξή του έτσι στην ομάδα της Πορτογαλίας. Και επαναλαμβάνω αυτό που είπαμε και χθες το απόγευμα, αλλά καμιά φορά να το επαναλαμβάνουμε, γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι μας ακούνε. Αλλά επειδή αρκετοί ρωτούσαν και μέσα στην ημέρα και το πρωί στην εκπομπή που είχαμε, και το βλέπω και μέσα από τα social, ότι δεν υπάρχει θέμα προπονητή. Και το λέω βάσει ρεπορτάζ με τα όσα προέκυψαν για το Ρεμπρό. Δεν έχει υπάρξει κάποια επαφή από πλευρά του Ολυμπιακού αφενός, γιατί τον εμφάνιζαν πολύ ζεστό είτε για τον Παναθηναϊκό είτε για τον Ολυμπιακό. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται περισσότερο ότι έχει ανακοινηθεί από την πλευρά του ατζέντη του μέσω του Ουκρανού δημοσιογράφου που μετέφερε την πληροφορία εντός αγωγικών και ανακυκλώθηκε μέσα από τα social. Υπενθυμίζοντας βεβαίως ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει συμβόλαιο στον Ολυμπιακό μέχρι το καλοκαίρι 27 και μέχρι στιγμής φαίνεται ότι ακόμα και αν υπάρξουν αλλαγές θα γίνει κυρίως το έμψυχο δυναμικό των παιχτών και λιγότερο του προπονητή. Βέβαια, μετά ως τώρα στοιχεία, έτσι, δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν δραματικά. Mm-hmm. Θα δούμε τι νεότερο μπορεί να προκύψει και σε αυτή την περίπτωση, αλλά το λέω για να μην νομίζει ο κόσμος ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει προπονητή, είναι η περίπτωση του Ρεμπρόφ ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θα το χαρακτηρίζα fake news, απλά έναν καπνό χωρίς φωτιά. Μέχρι εκεί. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Αυτά οι γενικές γραμμές. Δεν ξέρω αν θες εσύ να
1: ρωτήσεις κάτι άλλο. Όχι, νομίζω ήταν ήσουν ιδιαιτέρως αποκαλυπτικό στο ρεπορτάζ. Πάντα εμπεριστατωμένο. Η ώρα, Γιάννη, είναι 11 και πρέπει να ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ, για χαρά.
1: Δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Η ώρα είναι 11. Κοντά σας σε πολύ λίγο ο Τάκης Μπάλτας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Μπάλτας. Είμαι αναθλίψης για όλους μας, καθώς έφυγε από κοντά μας ο δάσκαλός μας Ηρακλής Κοτσιάς, θεμελιωτής της Ερασπόρ μαζί με τον Κώστα Μότση. Βασικός τέλεχος, πρωτεργάτης συνείδησης της Ερασπόρ, ξεχωριστός δημοσιογράφος που βοήθησε αρκετούς συναδέλφους τους στα πρώτα τους βήματα. Ο Ηρακλής πάει να συναντήσει τον Κώστα για να συνεχίσουν το ιστορικό μικρόφωνο στα γήπεδα ως αχώριστο δίδυμο. Καλό ταξίδι, αγαπημένε μας, σε ευχαριστούμε για όλα. Με μοναδικά πόντα, τον Κώστα Σλούκα ταξιδεύει σήμερα ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία για το κρίσιμο πέμπτο μάτς με τη Βαλένθια, στο οποίο θα κρίνει και το τέταρτο και τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague αύριο στις 10. Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Ερκίνα Ταμάν κατά την αναχώρηση της πράσινης αποστολής, τονίζοντας ότι η ομάδα του είναι έτοιμη να κερδίσει τη Βαλένθια, ενώ στάθηκε και στο κομμάτι της διαιτησίας, λέγοντας ότι οι τρεις διαιτητές που θα διευθύνουν την κρίσιμη αναμέτρηση είναι οι πιο πετυχημένοι της φετινής σεζόν, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του για ένα δίκαιο παιχνίδι. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με νέα ανάρτησή του αποθέωσε τον Κέντρικ Ναν πριν από το τελικό του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Ισπανία, ενώ διέψευσε τις φήμες περί τεχνικών προβλημάτων του Telecom Center εν ώψη του Final Four της Αθήνας. Στο γήπεδό μας θα γίνει αρτιότερη και εντυπωσιακότερη διοργάνωση στα χρονικά του μπάσκετ, προβλέπει ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ. Ανακοίνωση σχετικά με τα εισιτήρια του Final Four εξέδωσε η EuroLeague, τονίζοντας πως όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια έχουν περιθώριο να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία μέχρι το βράδυ της 17ης Μαΐου, δηλώνοντας παράλληλα την ομάδα που υποστηρίζουν για να γίνει η σχετική κατανομή των θέσεων στο Telecom Center Athens. Απολαμβάνω κάθε μέρα μου στην ΑΕΚ, θέλω να αποκρίνω στη link face του επόμενου Champions League και θα χρειαστούμε μεγάλο ρόστρε για να πετύχουμε το στόχο μας, εξομολογήθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς σε εγκουρική εφημερίδα λίγες ώρες αφού του πανηγύρισε με την Ένωση την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Με απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο όπως και αγορά εισιτηρίου διαρκείας, τιμώρησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τους οπαδούς που πέταξαν κροτίδες στον τέρμι με την ΑΕΚ, γεγονός προκάλεσε την ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στους πράσινους. Η διήμερη προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον ντέρμπι με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας, Τετάρτη στις 7.30 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των play-off του πρωταθλήματος της Super League, ολοκληρώθηκε το απόγευμα στη Νέα Μεσημβρία. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου, όπως κάνει εδώ και περίπου ένα χρόνο, δεν ανακοίνωσε αποστολή, αλλά μαζί του θα έχει όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές. Εκτός αγώνα θα μείνει ο Ζαφίρης, καθώς συμπλήρωσε προχθές τρεις κίτρινες κάρτες. Νέα σενάρια στο εξωτερικό περί πιθανής επιστροφής του Λιβάη Γκαρσία στο ελληνικό πρωτάθλημα, με τον Παναθηναϊκό αλλά και τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με ιστοσελίδα, να ενδιαφέρονται. Ο Ολυμπιακός διέψευσε τη φημολογία περί επαφών με τον Σεργέι Ρεμπρόφ. Μάλιστα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα έχει συνάντηση την επόμενη εβδομάδα με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπου θα τεθούν πολλά θέματα επιτάπητος. Οριστικά χωρίς ποντένσες στον ντέρμπι αιωνίων, ο Ολυμπιακός μετά την διάσηση που υπέστη στο πρόσφατο μάτς με τον ΠΑΟΚ, εκτός ο τραυματίας Γιαζίτσκι. Χωρίς καμία επιστροφή τραυματία, αλλά με τον Ερνάντεθ και πάλι διαθέσιμο μετά την τιμωρία του, η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τους Ερυθρόλευκους. Με την προπόνηση που έγινε το μεσημέρι, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για το παιχνίδι κόντρα στο Βόλο στο Πανθεσσαλαϊκό Στάδιο αύριο στις 5 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στο play-off του πρωταθλήματος της Super League. Ο Βόλος ανακοίνωσε πως το βασικό κομμάτι της καλοκαιρινής προετοιμασίας της ομάδος θα γίνει στην Ολλανδία. Προπονητής του Ηρακλή και επίσημα είναι ο Βάλτερ Ματσάρη, ο Ιταλός τεχνικός που πριν από περίπου 2 εβδομάδες είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη χωρίς όμως να οριστικοποιηθεί κάποια συμφωνία, τώρα επέστρεψε για να αναλάβει επίσημα τους και ανέρθρους για 1+1 χρόνια. Super League 2 με την 8η αγωνιστική, η έδρα μίλησε ξανά για τον Αστέρα Τρίπολης και του χάρισε το 4ο τρίποντο σε εισάρτημα παιχνίδια στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης στη σειρά των play-out, αυτή τη φορά κόντρα στο Πανσεραϊκό με 1-0. Το γκολ του πολύπειρου Φεντερίκο Μακέντα στο 59 έκανε τη διαφορά για την αρκαδική ομάδα και ξέφυγε πλέον στο συν 4 από τη ζώνη του υποβιβασμού και φαίνεται πως έχει πλέον την κατάσταση πάρει στα χέρια του. Μια λάθος έξοδος του τερματοφύλακα στο 5ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων κράτησε τον Πανετολικό στη Super League και καταδίκασε την ΑΕΛ στον υποβιβασμό. Με κορυφαίο τον Μακάνα Μακού, ο Ατρόμητος πέτυχε διπλό γοήτρου με το εμφαντικό 3-0 επί της Κηφισιάς στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το μάτς ήταν αδιάφορο βαθμολογικά, καθώς αμφότερες έχουν εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή τους στη Super League.

0: Το Σάββατο και την άλλη Πέμπτη θα δεξιαχθούν οι δύο τελευταίες αγωνιστικές. Ιστορική μέρα για το ελληνικό τέκβοντο, στη δεύτερη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανδρών Γυναικών, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Κώστας Δημητρόπουλος και η Μαγδαληνή Κλακάλα, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στις κατηγορίες τους και κατέκτησαν 3 χάλκινα μετάλλια. Οι επόμενες 5 εβδομάδες μάλλον θα βρουν το Γιάννη Αντετοκούνμπο μακριά από το Μιλγουόκι, καθώς η μπάξη είναι πλέον ανοιχτή σε προτάσεις ανταλλαγής σύμφωνα με το έγκυρο αμερικανικό δίκτυο ESPN. Τέλος, ο Τσάβι Αλόνσο φέρεται από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης να είναι ο πρώτος στόχος της Τσέλσι για τον πάγκο της, με δεύτερη επιλογή τον Αντώνη Αραόλα, που θα πρωταγωνιστήσει από την Πόρτμουθ. Κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Πολύ περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο ertsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο κοντά σας και πάλι ο Άγγελος Τίμος. Νεότερη ενημέρωση ακριβώς τα μεσάνυχτα.
1: Ερασπορ 101,8. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ακούτε Ερασπορ.
3: Κόλλα με τον Φεντερίκο Μακέτα, ο Αστέρας Άκτορ στο 59 ανοίγει το σκορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Κεφαλιά κεραυνός από τον Ιταλό Φορ και το 1-0 Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός.
4: Ο Μίχολ με το αριστερό λογικά θα εκτελέσει και αυτό το φάουλ, το εκτελεί, σέντρα κάνει Τσούμπερτ, κεφαλιά Μανσούρ και γκολ 0-1 για τον Ατρόμητο με τον Μασούρ στο 35ο λεπτό. 0-2 για τον Ατρόμητο με τον Μπακού στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης μέσα από την περιοχή. Εκτέλεσε με το δεξί, νίκησε τον Ξενόπουλο. 0-3 στη Λεωφόρο, ξανά με τον Μπακού σκόρερ. Από πλάγιο η μπάλα βρέθηκε στην περιοχή από μια κεφαλιά που έκανε ο Τζοβάρας. Ο Μπακού με πλασέ εκτέλεσε τον Ξενόπουλο για να γράψει το 0-3 στο 64ο λεπτό.
5: Γκολ στο Αγρίνιο στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΛ με τον Τούντα βρίσκει δίκτυα μέσα στην περιοχή. Ο Τούντα κοντρολάρισε την μπάλα, συνέκλεινε και έκανε το σούτ. Την μπάλα κάπου ίσως να κοντράρισε. Δεν μπόρεσε ο Κουτσερέγκο να βγάλει την μπάλα. Σατιά, η σέντρα, ωραία η σέντρα. Σουτ γκολ! Η κεφαλιά για τον Πανετολικό από τον Γκαρσία. Το γκολ είναι το 1-1 στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Ερασπορ 101,8.

0, Dunfermline Patrick Thistle 1-1, Clyde Hamilton 1-1, Southampton Middlesbrough 1-1, Catanzaro Avellino 2-0, ενώ παραμένει το Osasuna Atletico με το πέναλτι του Lookman 0-1.

0: Οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Το θρυλικό σήμα που έφτιαξε ο Ηρακλής Κοτζιάς, το οποίο ακόμα όταν το ακούμε όλοι μας ανατριχιάζουμε. Ντρόιντ από τους Μίντο, μικρόφωνο στα γήπεδα. Το σήμα κατά τεθέν της Έρα Σπορ. Κοντά μου ο Λευτέρης Αρελάκος και αυτό το δύσκολο βράδυ, προκειμένου να μας πει τα δικά του βιώματα και να πει το δικό του αντίο στο μεγάλο δάσκαλο Ηρακλή Κοτζιά. Γεια σου Λευτέρη, καλησπέρα. Λευτέρη. Λοιπόν, δεν μας ακούει ο Λευτέρης, θα προσπαθήσουμε και πάλι να τον βρούμε, να επικοινωνήσουμε μαζί του. Η κινητή τηλεφωνία δεν είναι πάντα σύμμαχός μας.

0: Λοιπόν, ο Τάκης έκανε τα μαγικά του και ο Λευτέρης είναι κοντά μας. Λευτέρη, καλησπέρα. Αυτό το δύσκολο
1: βράδυ. Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εδώ το Σιακοράδης Σερασπόρ. Μια δύσκολη βραδιά για την ελληνική δημοσιογραφία και κυρίως για την αυξητική δημοσιογραφία. Αν μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε, δηλαδή ότι η δημοσιογραφία είναι μια, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Επειδή ήταν ένας από εμάς και μια πολύ άσχημη βραδιά για την οικογένεια της Σερασπόρ. Γιατί έφυγε σήμερα σε ηλικία 88 ετών ένας από τους δύο ιδρυτές της, ο Ηρακλής Κοντζιάς, από τους δύο προϊσταμένους της στην αρχή, γιατί η ιδρυτής ήταν σαν προϊστάμενος, σαν διευθυντής ελληνικής ραδιοφωνίας ο Γιώργος Τζαβέλας, αλλά οι προϊστάμενοι ήταν ο Ηρακλής Κοντζιάς και ο Κώστας Ομότσης στην αρχή τουλάχιστον της κοντά τριετούς έτσι, ιστορίας της αγαπημένης μας Σερασπόρ. Ένας εξαίρετος άνθρωπος, πραγματικά το λέω αυτό για να το πω, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που γνώρισα μπαίνοντας στην ΕΡΤ. Δηλαδή ο πρώτος άνθρωπος το καλοκαίρι του 1983 που πέρασε αυτή την πόρτα ήταν ο Ηρακλής Κοντζιάς. Ήταν ο Ηρακλής Κοντζιάς που με γέμιζε η φωνή του. Είχε μια μαγεία αυτή η φωνή του, δεν ξέρω, ακούστηκε νομίζω έτσι πριν από λίγο. Γιατί έπεσε γραμμή και δεν μπορούσα να ακούσει τι ακριβώς έβαλε.
0: Το μικρό, το σήμα, ναι, το σήμα, μικρόφωνο στα
1: γύρω. Αυτό. Και με μάγευε πραγματικά η φωνή του.
0: Όχι μόνο εσένα, όλους μας. Η φωνή
1: ναι,
0: του
1: καταπληκτική. Ναι. Τότε υπήρχε, ήταν η Έρα 2 και η Έρα 4. Στην Έρα 4 ήταν ο έμνηστος Κώστας Μότσης. Η ιδέα του Κώστα Μότση υλοποιήθηκε με τη συνδρομή και του Γιώργου Τζαβέλα και του Ηρακλή Κοντζιά. Να μην λέω πάλι τα ίδια, τα έχουμε πει πολλές φορές, κατάλληλα για οικονομία χρόνου. Στην Έρα 2 ήταν προϊστάμενος ο Ηρακλής Κοντζιάς, στην Έρα 4 ο Κώστας Ομότσης. Εγώ τύχε να βρίσκομαι στην Έρα 2, όταν πρωτοπέρασα την πύλη του Ραδιομεγάρου, ο πρώτος άνθρωπος που συνάντησα ήταν ο Ηρακλής. Καλοσυνάτος, ήρεμος, πάντα με το χαμόγελο, τέρατα της ελληνικής δημοσιογραφίας τότε, οι φωνές εκπληκτικές. Ο δεύτερος άνθρωπος που είχα συναντήσει ο Αντώνης Πιλιαρός. Καλός μου φίλος και ο Αντώνης,
0: ας
1: είναι καλά εκεί που βρίσκεται ψηλά. Ο Λουκάς Παπαϊωάννου και άλλοι συνάδελφοι. Ο Τζιμ Πόλη, ο Γιώργος Πολυχρονίου.
0: Ο Τζιμ Πόλη που συνεχίζει να είναι ακόμα εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Στον κόσμο και να κάνει τις δικές του ξεχωριστές, μαγικές εκπομπές.
1: Ακριβώς, ο Γιώργος Πολυχρονίου. Αυτό που μου είπανε ήταν η δημοσιογραφία, τότε δούλευα στην αθλητική ήχο. Η δημοσιογραφία θέλει μεράκι, θέλει πάθος, το ραδιόφωνο. Θέλει

0: να μαγεύει τον κόσμο με τη φωνή σου, τα λόγια του Ηρακλή τα θυμάμαι σαν τώρα, να μαγεύεται ο κόσμος, να μένει για σένα, να μένει για τη φωνή σου, να μένει για αυτά που έχεις να πεις, ναι, αλλά να μην τον αποθείς με τη φωνή σου. Η φωνή του μάγευε όλο τον κόσμο, το είπαμε έτσι. Μου έδωσε την ευκαιρία τότε ο Ηρακλής, μετά από προσπάθειες που δεν υπήρχαν ούτε κινητά ούτε τίποτα, πήγαινα στο κήπεδο του Εθνικού Αστέρα τότε και έκανα περιγραφές αγώνων Β' Εθνικής και πήγαινα και στον Εθνικό Αστέρα γιατί κάλυπτε το ρεπορτάζ της ομάδας στην αθλητική ηχό. Και μου λέγε, θα πηγαίνεις κάπου μόνος με ένα κασετόφωνο, αφού με είδε ότι έχω ένα ρυθμό και μια φωνή που του άρεσε, και θα κάνεις μεταδόσεις. Δεν με νοιάζει αν θα λες Εθνικός Αστέρας Εγάλεο ή Εθνικός Αστέρας Ατρόμητος. Λέει και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Αυτό που με ενδιαφέρει ήταν να ακούει τη φωνή μου, το στυλ πως μεταδίδω, αν έχω ταχύτητα κτλ. Εντάξει, κάπως έτσι και κάνοντας εξετάσεις εντός εισαγωγικών μέσα από το Καστοφωνάκι με τον Ηρακλή Κοντζιά και τον Αντώνη Πιλιαρό, κατάφερα εντός εισαγωγικών να τις περάσω τις εξετάσεις αυτές, τις άτυπες έτσι. Δηλαδή, αν δεν ήμουν καλός, εκεί δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση να συνεχίσεις.
0: Να περάσω. Τότε δεν υπήρχε καν υπήρχε αθλητικό τμήμα, με την έννοια ότι δεν υπήρχαν εκπομπές. Ναι. Τότε υπήρχε μόνο μετά από ένα διάστημα, Δευτέρα 3 για 5 ώρα για σπόρο, αν θυμάμαι καλά, και Παρασκευή. Όταν δημιουργήθηκε ένα υποτυπώδες. Εκεί βρήκα μόνο το Μιλτιάδη, ήταν πιο παλιός από μένα. Δεν υπήρχε, Βάσο Ιμόραλ ήταν, οκ. Αλλά τότε η Ραδίο φημιζόταν για τις μεταδόσεις. Δεν υπήρχαν εκπομπές. Και σιγά σιγά δημιουργήθηκε ένα αθλητικό τμήμα της Ραδίο και κάναμε αυτές τις εκπομπές στην αρχή και να φτάσουμε το 1993 στην Έρα Σπορ. Θερμά συλληπιτήρια στην Έφη, τη σύζυγό του, το Γιαννάκη, την Βασιλική, θυμήθηκα, την Μωρούλα του, μεγάλα παιδιά τώρα. Είναι πάντα στην καρδιά μου η Ηρακλής, ήταν μαζί με τον Κώστα Μότση οι πατεράδες μου στον επαγγελματικό μου χώρο. Τις έζησα από το πρώτο λεπτό της καριέρας μου. Βάζω πρώτα τον Ηρακλή, επειδή τον Κώστα γνωριστήκαμε πιο αργά, καταλαβαίνεις, γιατί ήταν στο άλλο κτίριο, στην Κατεχάκη. Ενώ με τον Ηρακλή είχαμε μια κοινή πορεία από την αρχή. Ήρεμος άνθρωπος πάντα, πάντα σε συμβούλευε, πάντα καλοσυνάτος. Και πάντα όλοι μου λέγανε τι φωνή έχει αυτή, αυτό που λένε τώρα και για τον Βοντζάκη. Είναι στο ίδιο στυλ και ο Σύφακας. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, πάντα ξεχύλιζε η ευγένειά του, η ηρεμία του, το πάθος για τη δουλειά, η αγάπη του, κυρίως για τους νέους συναδέλφους, γιατί τότε σε μια πολύ δύσκολη εποχή, φαντάσου που δεν υπήρχε καν αθλητικό τμήμα, κάτι του άρεσε σε μένα. Και δεν το λέω έτσι με κομπασμό, το λέω γιατί δεν υπήρχε εδώ, δεν είχα πει είτε με μέσο είτε τίποτα. Κάτι του άρεσε στη φωνή μου και μου έδωσε την ευκαιρία να αναδειχθώ. Δεν μου είπε ποτέ στην αρχή τουλάχιστον κάτι το πολύ συγκεκριμένο, αλλά μου έλεγε δούλευε. Δούλευε. Όταν εγώ είδα ότι η πρώτη μου μετάδοση Σεπτέμβριο 1983 Πανιώνιος Λάρισα έγινε δεύτερη μετάδοση Εγάλιο Ηρακλής 0-1, τρίτη μετάδοση Πανιώνιος ΠΑΟΚ, τέταρτη μετάδοση δεν θυμάμαι τελικά από όλων κάτι τέτοιο, κατάλαβα ότι κάτι καλό κάνω και θα συνέχισα να προσπαθώ, γιατί τότε είχα και μεγάλη τρέλα με το ραδιόφωνο, με τις μεταδόσεις, με τα πάντα όλα. Αυτό το θεωρητικό χάρη του πατέρα Ηρακλή με βοήθησε πάρα πολύ στην καριέρα μου και μου δίδαξε περισσότερο στο να σέβομαι τον νέο. Δηλαδή αυτό ο τρόπος που με σεβάστηκε εμένα σε ηλικία λίγο πάνω από τα 20. Ο τρόπος που με σεβάστηκε, ο τρόπος που μου έδωσε να ανοίξει τα φτερά και μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω τον όνειρο της ζωής μου πραγματικότητα, δεν μπορούσα εγώ να το στερήσω από κάποιο άλλο παιδί. Αυτό ήταν το καλύτερο που θυμάμαι από τον Ηρακλή.
1: Εντάξει, Λευτέρη. Να είσαι καλά. Να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν κοντά μας.
0: Να σε καλά και εσύ. Να σε καλά
1: και εσύ.
0: Να φύγει το χώμα που θα τον σκεπάσει. Δεν έχουμε μάθει ακόμα για την κυρία του που ακριβώς και τα λοιπά.
1: Όχι ακόμα.
0: Να σε καλά και
1: ευχαριστώ Λευτέρη και εγώ. Καλή συνέχεια.

0: κοντά μας και ο Βαγγέλης Ιωάννου, ο πρόεδρος του ΨΑΤ και φυσικά ο συνάδελφος που κάθε βράδυ εδώ σας μεταφέρει όλες τις μπασκετικές ειδήσεις. Βαγγέλη, η βραδιά σήμερα είναι πολύ δύσκολη για την ΕΡΑΣΠΟΡ και για όλη την αθλητική δημοσιογραφία.
1: Πολύ σωστά, θα τα έχετε πει τα περισσότερα ήδη. Να προσθέσουμε, έφυγε ένας πολύ μεγάλος και δεν το λέμε επειδή ήταν της δικής μας οικογένειας, δηλαδή στενά της εθνικής οικογένειας και συγκεκριμένα ένας από τους γεννήτορες της ΕΡΑΣΠΟΡ. Έφυγε ένας άνθρωπος με αδαμάντινο χαρακτήρα, γιατί όλοι αυτό επισημαίνουν, για άψογη μιλάνε συναδελφική συμπεριφορά, για παράμιλο ήθος, για την αγάπη του ειδικά για τους νέους συναδέλφους, άνοιξε δρόμους δηλαδή, ήταν πρωτοπόρος. Και με αυτές τις πρωτοποριακές του ιδέες μεγάλωσαν δημοσιογραφικά πολλοί ακόμα δίπλα του. Εγώ δεν είχα δυστυχώς την τύχη να συνεργαστώ μαζί του, αλλά βεβαίως γνώριζα τον άνθρωπο πολύ καλά, όχι απλώς τον άκουγα, αλλά τον γνώρισα τον άνθρωπο. Είχα την χαρά και την τιμή βεβαίως και την ευκαιρία να τον τιμήσω και ασφαλώς να τον έχουμε μαζί μας σε διάφορες επιτροπές τα τελευταία χρόνια, όσο άντεχε, όσο τον κρατούσαν οι δυνάμεις του. Ειλικρινή συλληπιτήρια από όλους μας, στη σύζυγό του και στα παιδιά του. Θα είναι σίγουρα αιώνια η μνήμη του, διότι έχουμε πει πολλές φορές, Άγγελε, ότι τους σπουδαίους ανθρώπους δεν τους ξεχνάει κανένας. Και όταν δεν ξεχνάει κάποιον, δεν πεθαίνει ποτέ. Αυτό είναι.
0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, να πάμε και στα τετριμένα τα δικά μας τα μπασκετικά. Ο Παναθηναϊκός είναι ήδη στην Ισπανία, εν ώψη του καθοριστικού αγώνα για πρόκριση στο Final Four, αύριο στις 10 κόντρα στη Βαλένθια. 2-2 η σειρά. Ο νικητής πάει Final Four.
1: Πολύ σωστά. Με ένα mini serial ως προς το αν πήγε ή δεν πήγε. Και λύθηκε ο γρίφος από το πρωί δηλαδή, και λύθηκε ο γρίφος αργά το απόγευμα, ότι τελικά πήγε, επειδή το δημοσιοποίησε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ότι είναι στη Βαλένθια. Φυσικά το Γαϊτανάκι είχε ξεκινήσει με τα δημοσίευματα των Ισπανών, που έλεγαν ότι ακόμη και αν παρουσιαστεί εκεί και θέλει να μπει και να πληρώσει και το πρόστιμο, ότι η διοίκηση της Βαλένθια έχει δώσει εντολή τις ομάδες ασφαλείας που θα περιφρουρήσουν τον αγώνα τον αυριανό, πέμπτο και τελευταίο με τον Παναθηναϊκό, να μην επιτρέψουν στον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού την είσοδο. Κάτι τέτοιο όμως διαψεύστηκε από τους συναδέλφους του Έλληνες που ήταν και τη Media Day τη Βαλένθια σήμερα, τον Θανάση Ασφούλια και τον Γιώργο Κυριακόπουλο, καθώς ρώτησαν, μας το μετέφερε ο Θανάση Ασφούλια του Game Changers, τους επισήμως ρώτησαν τους ανθρώπους της Βαλένθια εάν υπάρχει τέτοια εντολή και η απάντηση ήταν όχι. Άλλωστε η Βαλένθια δεν έχει κανένα λόγο σε αυτό το πράγμα. Η τιμωρία έχει επιβληθεί από την Ευρωλίγκα, η ποινή είναι μη εφέσιμη και αποκλείεται τι θα δώσουν δηλαδή τα στοιχεία στους ανθρώπους που θα κάνουν έλεγχο αν πάει κάποιος στις θύρες για να μπει στο γήπεδο ή τη φωτογραφία. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Περισσότερο γίνεται κουβέντα για να γίνεται. Και νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία περνάει σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Και οι δύο ομάδες, καθώς μετράμε αντίστροφα, θα συγκεντρωθούν στο παιχνίδι και ειδικά ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι. Γιατί πρέπει να επαναλάβει τις εμφανίσεις της περασμένης εβδομάδας για να φύγει νικητής. Θα είναι η πρώτη ομάδα στην ιστορία που θα πετύχει κάτι τέτοιο. Τρεις εκτός έδρας νίκες σε μια σειρά play-off για να πάει στο Final Four, εκεί που περιμένουν ο Ολυμπιακός με την Φενέρ και η Ρεάλ για να μάθει την αντίπαλο στον δεύτερο ημιτελικό. Και εδώ που φτάσαμε πρέπει να πούμε ότι η ομάδα που θα νικήσει αύριο ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό θα έχει εύκολο, εντός εισαγωγικών λέξη, εύκολο έργο ή για να το πω ακριβέστερα ευκολότερο έργο από τον Ολυμπιακό και την Φενέρ, από το άλλο ζευγάρι δηλαδή.
0: Λόγω των

0: δεξιών της Ρεάλ.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι θα έχει ευκολότερο έργο αυτή η ομάδα. Είτε είναι ο Παναθηναϊκός, είτε είναι η Βαλένθια. Η Ρεάλ θα παίξει χωρίς τα βασικά της πεντάρια, με κατασυνθήκη σέντερ, με χαμηλά σχήματα, αφού σήμερα ενημερωθήκαμε ότι δεν υπολογίζεται ούτε ο Ταβάρες και προφανώς ούτε ο Άλεξ Λεν. Άρα οι δύο βασικοί ψηλοί δεν θα παίξουν στο Final Four. Μεγάλες απώλειες για τη Real Madrid, που πάντως ακόμη και έτσι θα είναι δυνατή ομάδα, δυνατή αντίπαλος, αλλά όχι φόβητρο πλέον.
0: Ναι, βέβαια, χωρίς τα πεντάρια.
1: Φυσικά. Όπως και να το κάνουμε, αυτοί είναι αναντικατάστατοι οι παίκτες και ειδικά ο Ταβάρες.
0: Ειδικά ο Ταβάρες είναι αναντικατάστατος.
1: Ναι, ειδικά ο Ταβάρες. Οπότε αυτό το γεγονός, αυτή η είδηση, η διπλή, άσχημη είδηση για τη Ρεάλ, δίνει επιπλέον κίνητρο, έξτρα κίνητρο, πέρα από αυτό που είχαν έτσι κι αλλιώς οι ομάδες για την πρόκληση στο Final Four. Τώρα ξέρουν ότι όποιος περάσει, πιθανότατα θα είναι και στο τελικό. Δηλαδή, ανοίγει ο δρόμος, πώς να το πω. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα παρακολουθήσουμε ένα παιχνίδι με κομμένη την ανάσα αύριο, χωρίς να μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για την έκβασή του.
0: Μάλιστα. Αυτά σε ό,τι αφορά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Στην υπόλοιπη μπασκετική επικαιρότητα, Βαγγέλη.
1: Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις, τις διοικητικές στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι από εβδομάδα, αν όχι με το τέλος

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε σε βάρος των 8 συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, και ο Κινέζος ομολογός του Άγκη συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Όμως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, προειδοποίησε. Πάνω από 2 δις ευρώ από την ΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. Μηχανή παρέσυρε πεζό στο ύψος της οδού Λουκάρεως στο ρεύμα προς Πατησίων. Ο τραυματίας παρελήφθη από ιδιωτικό ασθενοφόρο. Σε εξέλιξη ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Έθριος ο καιρός αύριο, 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Πολύ σωστά ο Δημήτρης έχει στείλει ένα μήνυμα όπου γράφει ότι η εισαγωγή του Ragdoll, αυτό που ακούσαμε, του θύμισε πολύ το Out of Time του Rolling Stones που ήρθε αργότερα. Ναι, ο ένας ακούγε και έπαιρνε κάποια στοιχεία από τον άλλον. Ήταν τραγούδια που κυριαρχούσαν τότε. Αύριο θα συνεχίσουμε με πολλούς Βρετανούς. Τους περισσότερους που θα ακούσουμε αύριο θα είναι από τη Βρετανία. Και θα ξεκινήσουμε με τους Rolling Stones, που είναι η τιμητική τους, αφού έρχονται με καινούριο άλμπουμ. Πάμε τώρα στην άλλη μουσική που είναι παλαιότερη και που συνεχίζει να είναι δυνατή, με τον Nat King Cole. Είμαστε στο 1964. Εάν δεν είχε φύγει από τη ζωή το Φεβρουάριο του 65, 15 Φεβρουαρίου του 65 έφυγε από τη ζωή, ο Nat King Cole θα ήταν από αυτούς ακριβώς που συνέχισε με την ίδια, τα συνέχιζε, και είμαι σίγουρος γι' αυτό, με την ίδια δυναμικότητα που είχε ο Σινάτρα. Γιατί ήξερε, πρώτα ήταν από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, άλλαξε τα πράγματα στον χώρο.

0: έτσι ερμηνείας και ήξερε να είναι πάντα με την εποχή και να λέει ανάλογα τραγούδια. Έτσι το 64, παρόλο που είχε ξεκινήσει από τα τέλη του 30 με τον Nat King Cole Trio και είχε βγάλει τα μεγάλα του τραγούδια το 40 και το 50, συνέχισε τις επιτυχίες, πολλές επιτυχίες. Το Love είναι ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο Burt Kenford και ηχογραφήθηκε από τον Nat King Cole για άλμπουμ του του 65, βγήκε μετά, αλλά σαν single βγήκε το 64. Το σόλο τροπέτας ερμηνεύει ο Bobby Bryan. Είναι πολύ σπουδαίος μουσικός από το χώρο της jazz, όπως και ο Nat King Cole ήταν μεγάλος τραγουδιστής της jazz. Το τραγούδι αυτό στην ορχιστρική του μορφή υπάρχει σε ένα άλμπουμ του Burt Kenford, Blue Midnight. Το έχει τραγουδήσει και σε διάφορες γλώσσες ο Nat King Cole, ιδιαίτερα τη λέξη love, που γράφεται διαφορετικά στην ετικέτα του δίσκου από ό,τι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Ψάξτε το να το δείτε, της Capitol, όταν είχε βγει σε μικρό δίσκο.
1: L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

L-O-V-E. Έτσι γράφεται και στον δίσκο. Love, Nat King Cole. Το ακούσατε. Ένα διαμάντι από το 64 με την ερμηνεία του Nat King Cole. Και ακούμε εδώ την πλειονότητα των τραγουδιών που δεν ακούγονται πουθενά αλλού, όπως αυτό, γιατί κανείς δεν παίζει αυτά τα τραγούδια του Nat King Cole. Θα παίξουν 2-3 από τα καινούργια του. Και όχι μόνο αυτό, και τα περισσότερα που ακούτε. Ευτυχώς που υπάρχει το Art Echo. Τον Ιούνιο του 64 ο αγαπημένος μου τραγουδιστής Bobby Darin κυκλοφορεί ένα ακόμα άλμπουμ, το Winners. Εδώ λοιπόν είναι ένα άλμπουμ που και αυτό έχει κάνει στροφή ήδη και από άλλα τραγουδία. Ξεκίνησε από το rock and roll και πήγε και προς τη jazz με πολλές ερμηνείες και μετά και folk. Τεράστιο ταλέντο ο Bobby Darin. Σας θυμίζω ότι τον υποδίθηκε που ήταν ίδαλμά του ο Kevin Spacey. Για όσους δεν γνωρίζουν, μπορούν να δουν τη ζωή του Bobby Darin με τον Kevin Spacey να τον υποδίεται εδώ και αρκετά χρόνια. Ίδαλμα του Kevin Spacey ο Bobby Darin. Ακούμε πρώτα από το Winners ένα τραγούδι του George Moustaki. Ναι, του George Moustaki, που το έχει κάνει επιτυχία λίγο πριν, μερικά χρόνια πιο πριν, το 59, η Edith Piaf.

Ποτέ δεν ξεχνούσε ο Μπομπιντάριν ότι είχε κάνει τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του με το Mack the Knife. Σε αυτό το στυλ είναι και αυτό που ακούσαμε. Μένουμε στο ίδιο άλμπουμ για να ακούσουμε μία σύνδεση ενός πολύ μεγάλου συνθέτη, κυρίως κινηματογραφικής μουσικής, που έχει πάρει και το βραβείο Όσκαρ για τη μουσική που είχε γράψει για την ταινία «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες» το 1956. Δικό του είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε, ο Βίκτορ Γιάνγκ είναι αυτός. Είχε 22 υποψηφιότητες για τα Όσκαρ για το έργο του στον κινηματογράφο. Πάρα πολλές ταινίες έχουν τη μουσική του Βίκτορ Γιάνγκ. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται «Golden Earring». Είναι ένα τραγούδι που είχε πει με μεγάλη επιτυχία η Peggy Lee. Εμείς το ακούμε από το άλμπουμ του Bobby Darin.

Golden Earrings από τον Bobby Darin. Το Kansas City είναι η μεγαλύτερη πόλη στην πολιτεία του Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακούγεται το Kansas City σε πολλές επιτυχίες. Όμως αυτή είναι μια επιτυχία που γράφτηκε για αυτή την πόλη. Kansas City. Wilbur Harrison το είχε κάνει επιτυχία πριν από χρόνια. Από το 64. Το 64 το διασκέβασε ο Trini Lopez.

1964, ένα κλασικό τραγούδι, το Kansas City με τον Τρίνι Λόπεζ. Ο Πολ Μακκάρνεϊ είχε ανακαλύψει το τραγούδι αυτό, το πρώτο εξάμεινο του 59, σε ένα δίσκο του Little Richard από το 55, δίσκο 45 στροφών, που είχε κυκλοφορήσει στη Βρετανία στα τέλη του 50. Ούτε εκεί έβγαιναν οι δίσκοι αμέσως. Ο Μακκάρνεϊ λοιπόν έγινε και ο παδός του Little Richard με το τραγούδι αυτό που οι Beatles το ηχογράφησαν για το άλμπουμ Beatles for Sale. Ένας ακόμα τραγουδιστής της pop που λέγεται Johnny Tillotson και το 1964 βγάζει την μεγάλη επιτυχία, είχε βγει τέλη του 63, συνάντησε τραγούδια των Beatles στο Hit Parade στις αρχές του 64, Johnny Tillotson, Talk Back, Trembling Lips.

Φεύγουμε από τους pop τραγουδιστές και πάμε σε ένα γίγαντα της μουσικής gospel, blues, R&B, αυτός που το όνομά του είναι Bobby Blue Bland. Δεν είναι μόνο ότι έχει μείνει για τα άλμπουμ που είχε βγάλει τότε ή για τις εμφανίσεις του, είναι ότι έκανε και επιτυχίες, πολλές επιτυχίες, όπως αυτό που θα ακούσουμε και πάρα πολλά άλλα, ιδιαίτερα στη μέση του 60, στη μέση της δεκαετίας του 60. Αυτός λοιπόν είναι ένας από τους σπουδαίους αφηγητές της blues και soul μουσικής. Έχει δημιουργήσει θυελώδες άριες αγάπης, προδοσίας, παρέτησης, με μία υπόκρουση, θα λέγαμε, ενορχίστρωση έτσι πολύ δραματική, και άφηνε τον ακροατή, όπως έχουν γράψει, εξαντλημένο, αλλά και έκπληκτο. Η έμπνευσή του είναι, ή μάλλον ήταν, ένας ιεροκήρυκας του Ντιτρόιτ. Μερικές φορές τον αναφέρουν σαν το λιοντάρι των blues ή σαν ο Σινάτρας των blues. Η μουσική του είχε επηρεαστεί από τον Nat King Cole. Bobby Blue Bland, 1964.

Ain't nothing you can do. Bobby Blue Bland. Σήμερα ολοκληρώνουμε με ένα τραγούδι ακόμα του Curtis Mayfield. Είμαστε στην εποχή του συγκροτήματός του Impressions. Μετά έχουμε τη solo καριέρα του. Κυκλοφόρησε στα τέλη του 63, αρχές 64 και έχει τίτλο I'm So Proud. Τους ανέβασε στα 20 πρώτα και αυτό. Αύριο περισσότερα από την Αγγλία στην Αμερική, αλλά και τραγούδια που είχαν μεγάλη επιτυχία και στη Βρετανία. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρίστερο, Γιάννης Πετρίδης, Impressions, Curtis Mayfield, I'm So Proud.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε σε βάρος των 8 συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Διώκονται για τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξη εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, και ο Κινέζος ομολογός του Αγγί συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο υπουργών έγινε λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Όμως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Θα έχουμε μια μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι έχει συμπεριφερθεί μάλλον καλά, απάντησε ο Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφου για τον πόλεμο. Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, προειδοποίησε. Το Υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη καταδίκασε σήμερα τη σύλληψη 4 Ιρανών στο Κουβέιτ, υποστηρίζοντας ότι κατά την εκτέλεση περιπολίας εισήλθαν στα χωρικά ύδατα του Κουβέιτ λόγω προβλήματος στο σύστημα πλοήγησης. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τους ισχυρισμούς του Κουβέιτ ότι η Τεχεράνη σχεδίαζε εχθρικές ενέργειες εναντίον της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει νέο αυστηρό πλαίσιο κανόνων που στοχεύει τις πρακτικές εθιστικού σχεδιασμού στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το TikTok, η Meta και το X, με βασικό στόχο την προστασία παιδιών και εφήβων. Την προαναγγελία έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από την Κοπεχάγη.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμάνεται από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές με τη θερμοκρασία.

Να ξεκινήσουμε με κάτι ευχάριστο πριν πάμε στα δύσκολα. Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Air News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης, παιδιά, που ο μήνας έχει 13 που είναι Μάιος. Διότι μη λέτε ότι δεν είδατε, γιατί μετά θα δούμε τα νούμερα τηλεθέασης και θα δούμε και θα καταλάβουμε πόσοι και ποιοι, το ποιοι είναι σχετικό, πόσοι τέλος πάντων είδατε το πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Μα τώρα, εντάξει παιδιά, έχω να πω ότι πρωτότυπη άκρος η εμφάνιση του Ακύλα, εκρηκτική βεβαίως, εκπροσώπησε την Ελλάδα στο πρώτο ημιτελικό και κέρδισε. Τις εντυπώσεις έχω να σας πω, βεβαίως, Φέρτο, παρουσίασε ο 27χρονος καταπληκτικός αυτός καλλιτέχνης ένα κόνσεπτ που παρέπεμπε σε σύγχρονο βίντεο γκέιμ. Βεβαίως πάντα με, μάλλον υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Φωκά Ευαγγελινού. Εμφανίστηκε ο Ακύλας με την γνωστή, με τη χαρακτηριστική πορτοκαλί εμφύαση, τα γατήσια αυτιά, βεβαίως, ξεκινώντας την παρουσία του, το act του, act, πατώντας ένα εικονικό start στη σκηνή. Λέγαν όλοι και πώς θα είναι και πώς δεν θα είναι, καταπληκτικό. Περιλάμβανε η παρουσία σε ένα τούνελ καθρεφτών και μια κατασκευή με δωμάτια. Σε ένα από αυτά, η Παρθένα Χώρο Ζήδου, ντυμένη ως κυρία που πλέκει, η οποία φορούσε επίσης αυτιά, χόρεψε μαζί με το καλλιτέχνη. Αυτή η σκηνή, αυτή η στιγμή είναι μία από τις viral στιγμές της βραδιάς. Θα μου πεις γιατί δεν έχει ελληνικές λέξεις. Έλα ρε παιδιά τώρα. Στην εποχή του διαδικτύου ζούμε. Επίσης, στη διάρκεια της παρουσίασης, ο Ακύλας χρησιμοποίησε ένα πατίνι catwalk, ενώ σε μία κίνηση φοροτιμή στην Ελένα Παπαρίζου, παρακαλώ μην ξεχνάμε, πρώτη θέση του Eurovision, έτσι, χρησιμοποίησε τον Κωνσταντίνο Μακρυπίδη ως ανθρώπινη λύρα. Η ατμόσφαιρα άλλαξε στη γέφυρα του κομματιού, όπου ο τραγουδιστής ανέβηκε σε περιστρεφόμενο σκηνικό για να ερμηνεύσει ένα προσωπικό μήνυμα προς τη μητέρα του, πρωτού κλείσει την εμφάνιση με την κορεάτικη καρδιά. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Το Φέρτο πραγματεύεται την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό. Αυτό το τραγούδι φαίνεται να κέρδισε το κοινό, διότι επειδή ακριβώς ζούμε στην εποχή των social media, ακριβώς τα social media κατέγραψαν χιλιάδες αναφορές αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτού του τριλεπτού. Και τώρα αναμένουμε, με αισιοδοξία είναι η αλήθεια, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Μα το θέμα μου δεν είναι η πρόκριση στο τελικό του Σαββάτου, το θέμα μου είναι τι θέση θα πάρουμε. Πρώτη θα πάρουμε, ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Εμείς ευελπιστούμε ότι θα είμαστε στο top 3. Για να μην σας πω ότι θα είμαστε στο... Εντάξει, μην λέμε μεγάλα λόγια. Δεν, μεγάλα λόγια δεν λέμε. Αλλά θέλουμε να πάρουμε μια χαρά, να την πάρουμε, γιατί πολύ ωραία. Πολύ ωραία

Πολλοί χρήστες χαρακτηρίζουν το αποτέλεσμα απίστευτο και μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της βραδιάς. Διότι είχαμε, βάζω και τον εαυτό μας μέσα, είναι αλίμονο, και καλλιτεχνικό αποτέλεσμα άρτιο και σκηνική πρωτοτυπία και ωραία θετική ενέργεια που στέλνουμε στον Ακύλα. Θα μου πεις μόνο εμείς, δεν τα... Εντάξει, ο μεγάλος μας αντίπαλος, λένε οι γνωρίζοντες, είναι η Φιλανδία. Δεν θα πω ότι δεν εντυπωσίασε και η Φιλανδία. Δεν θα το πω αυτό. Γιατί θα ήταν ψέμα. Όμως, θα ήθελα παρακαλώ να έχουμε κατά νου ότι εμείς είμαστε με τους δικούς μας αγαπημένους ανθρώπους, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, μαζί μας έπονται. Ποιοι διαγωνίζονται? Στον πρώτο ημιτελικό, Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φιλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία και Σέρβια. Εμείς δεν ψηφίζουμε το ελληνικό τραγούδι. Μα τώρα τι κατάσταση είναι αυτή? Μόνο οι τηλεθεατές από το εξωτερικό. Θα τα πούμε και το Σάββατο. Βέβαια, εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, όπως και να έχει, όταν θα έρθει η ώρα, θα πούμε πώς ακριβώς ψηφίζουμε και τα λοιπά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν την Eurovision χρόνια τώρα και οι οποίοι είναι ειδικοί. Γνωρίζουν τα πάντα όμως. Αυτό είναι καλόν. Το κακό είναι ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Δεν πειράζει. Θα μας ψηφίσουν όσοι εκτιμήσουν το τραγούδι και την παρουσίαση και το καλλιτέχνη και τις φωνητικές του ικανότητες και το μήνυμα που θέλει να περάσει και όλα τα σχετικά. Ελπίζουμε να ψηφίσουν με, πώς να το πω τώρα, με αντικειμενικότητα. Έτσι, Μάξ. Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, στη Βιέννη γίνονται όλα αυτά, το ξέρουμε, 70ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision, ο Ακύλας συνάντησε τη Βίκυ Λέανδρος. Διότι η θρυλική ερμηνεύτρια επέστρεψε στη σκηνή της Eurovision και άνοιξε το πρώτο ημιτελικό με μια νέα διασκευή του διαχρονικού L'amour est bleu, του τραγουδιού με το οποίο συστήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό το 67, παρακαλώ. Και η κυρία Λέανδρος, αναπολώντας τη δική της αφετηρία στο Λουξεμβούργο τότε, αποκάλυψε ότι βρέθηκε στη σκηνή της Eurovision μόλις τα 15 της. Είχε, λέει, άγνοια κινδύνου. Και ήταν εκείνη η άγνοια κινδύνου που την προστάτευσε από το άγχος της έκθεσης σε εκατομμύρια θεατές. Έτσι. Παρά τη μετέπειτα τεράστια επιτυχία της, τη δεδομένη και αναμφισβήτητη, η κυρία Λέανδρος ομολόγησε ότι η τέταρτη θέση στην πρώτη της συμμετοχή της είχε φέρει δάκρυα απογοήτευσης. Από την πλευρά του, ο Ακύλας μοιράστηκε το προσωπικό του θαύμα, περιγράφοντας τη ριζική αλλαγή στη ζωή του τους τελευταίους μήνες, διότι ο καλλιτέχνης, ο οποίος έχει ξεσηκώσει εδώ την επικράτεια και όχι μόνο, και την Ευρώπη και, μέχρι πρώτη ενός εργαζόταν σε κουζίνες και τραγουδούσε ως μουσικός του δρόμου στην Ερμού, εδώ στην Αθήνα με το γιουκαλίλι του, και δήλωσε συγκινημένος για την τιμή να εκπροσωπεί πλέον τη χώρα του. Και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο κομμάτι του, το οποίο πέρα από το χορευτικό του ρυθμό κτλ., φέρει ένα βαθιά προσωπικό μήνυμα με μια γέφυρα αφιερωμένη στην μητέρα του. Κυρία Λέανδρος, ενθουσιασμένη για την ελληνική συμμετοχή, χαρακτήρισε το τραγούδι φρέσκο και γεμάτο κέφι. Αν μη τι άλλο, είναι αυτό που είπε η καταξιωμένη καλλιτέχνης. Διότι εμείς να λέμε, καλά κάνουμε και λέμε, βεβαίως, είναι καλλιτέχνης που εκτίθενται σε εκατομμύρια μάτια και αυτιά, αλλά όταν ο άλλος ξέρει, έτσι, ένας άνθρωπος ως την Σάντη Βίκυ Λέανδρος που έχει διαγράψει μια τέτοια πορεία, όταν μιλάει με τέτοια θερμά λόγια, κάτι σημαίνει. Λοιπόν, αύριο είναι Τετάρτη, έτσι.

13. Αύριο είναι ο άλλος τελικός, ο δεύτερος ημιτελικός και μετά το Σάββατο θέλω να είστε προετοιμασμένοι για πανηγύρια. Να έχουμε κάτι να χαρούμε, παιδί μου, κάτι ευχάριστο, κάτι ωραίο. Και να ετοιμαζόμαστε για τα καλύτερα, παρακαλώ. Για τα καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο και 18 είναι και 18. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν, γιατί καταλαβαίνετε. Ωραία είναι να ασχολούμαστε μόνο με την τέχνη και με το πόσο καταλυτικό ρόλο μπορεί να παίξει στις ζωές μας. Και δεν μιλάω μόνο για το Eurovision, για την τέχνη μιλάω γενικά και δεν θέλω γκρίνιες και πώς το λένε, και αθλητική ενέργεια καθόλου. Θέλω θετικά να σκεφτόμαστε, θετικά, για όλα παιδιά, για όλα. Και ποιος ξέρει, κάτι μπορεί να γίνει καταπληκτικό. Λοιπόν, τραγούδι και εδώ είμαστε.

πάμε στα δύσκολα. Δεν ξέρω, παιδιά, κάθε φορά που γίνεται κάτι τραγικό, τραγικό όμως, λες τι πήγε στραβά, τι δεν προλάβαμε, τι δεν έγινε ενώ θα έπρεπε να γίνει, τι έγινε τελικά, δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Είχαμε χθες την πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη δύο παιδιών 17 ετών. Το ένα το παιδί, τώρα το κορίτσι, έχασε τη ζωή του. Το άλλο είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του Ασκληπίου που μεταφέρθηκε και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, αποφασίστηκε να διακομιστεί στο ΟΚΑΤ το παιδί αυτό. Τώρα, οι αρχές εντόπισαν στο σπίτι της 17χρονης που είναι τραυματισμένη ένα ημερολόγιο με αναφορές που έχουν κοινά στοιχεία με το σημείωμα του κοριτσιού που κατέληξε. Στις σημειώσεις στο ημερολόγιο της έγραφε ότι έχει κατάθλιψη, ότι δεν θα τα πάει καλά στις Πανελλήνιες, δεν θα έχει δουλειά και δεν θα έχει λεφτά. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτά τα δύο παιδιά σχεδίαζαν πολύ καιρό αυτό το απονοημένο διάβημα. Δεν ξέρω τι να σας πω. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σακίδιο που βρέθηκε στην ταράτσα ένα σημείωμα με το οποίο το κορίτσι που έχασε τη ζωή του περιγράφει τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτό. Τι να σας πω τώρα, βγαίνουμε και λέμε τι γράφει το σημείωμα, τι έγραφε και τα λοιπά. Μία μικρή φράση. Μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος, έγραφε το παιδί αυτό. Και επίσης στο σημείωμα έγραφε: φοβάμαι ότι δεν θα τα πάω καλά στις Πανελλήνιες. Δεν θα τα πάω καλά, θα καταλήξω σε μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά, δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή, δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Δεν ξέρω, λειτουργεί το μυαλό των εφήβων με έναν τρόπο που θέλει μία προσέγγιση από ό,τι λένε οι ειδικοί. Εμείς οι ειδικοί δεν είμαστε ψυχολόγοι, δεν είμαστε τίποτα από όλο αυτό. Αλλά είμαστε άνθρωποι που ζούμε με εφήβους, που ζούμε με νεαρούς ανθρώπους δίπλα μας και γύρω μας, τις οικογένειές μας. Θέλω λίγο να μπούμε στη θέση των ανθρώπων που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο όταν είναι 17, όταν είναι 16, όταν είναι 15, όταν είναι 18, όταν είναι 14. Θέλει με πολύ προσεκτική προσέγγιση. Πώς να ξέρουν και οι γονείς, πώς να ξέρουν και οι οικοί, πώς να γνωρίζεις τι σκέφτεται, παιδί μου. Εδώ μεγάλοι άνθρωποι είμαστε και πάλι δυσκολευόμαστε. Όταν είσαι, υποθέτω, έχουμε περάσει όλοι από αυτή την ηλικία, τα βλέπεις όλα άσπρο μαύρο. Θέλει κουβέντα, θέλει χιλιάδες πράγματα, θέλει προσοχή, θέλει να, προσοχή με την έννοια να δίνεις σημασία σε αυτό που βλέπεις, σε αυτό που σου λέει το παιδί, σε αυτό που καταλαβαίνεις, όταν καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Τώρα δεν έχει νόημα, γιατί τα έχετε ακούσει και τα έχετε ξανακούσει πώς έγινε το τραγικό αυτό γεγονός. Το ζήτημα είναι ότι δύο νέα παιδιά που έχουν, γιατί το κορίτσι το ένα, θέλω να πιστεύω, μακάρι δηλαδή τώρα που κουβεντιάζουμε να βγει ιατρικό ανακοινωθέν και να μας πει κρίσιμη αλλά σταθερή, ας πούμε, κατάσταση. Όλη τη ζωή μπροστά τους,
όλη τη ζωή όμως. Ναι, παιδιά. Με τις πανελλήνιες και με τις πανελλήνιες και με... Εντάξει, πανελλήνιες, οκ. Okay. Θα μου πεις όλα τα... Όλοι οι άνθρωποι δεν σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Πολλό δε μάλλον όταν είσαι παιδί, γιατί λέμε νεαρές και νεαρές, παιδιά 17 χρόνων. Το Υπουργείο Παιδείας έχει ενεργοποιήσει πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής στήριξης μετά το περιστατικό στην Ηλιούπολη. Μετά αυτό το τραγικό περιστατικό με τις δύο μαθητρίες. Στο σχολείο τους έχει πάει διευρυμένο κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας, αποτελούμενο από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, για να υποστηριχθεί η σχολική κοινότητα. Γιατί αυτό είναι... Δηλαδή εμείς που είμαστε ξένοι, που είμαστε απ' έξω, που ακούς την είδηση και ακούμε ειδήσεις δεκάδες κάθε μέρα. Βάλε τώρα πώς επηρεάζει όλο αυτό τους μαθητές του σχολείου. Και το Υπουργείο Παιδείας έχει απευθύνει έκκληση για τη διαχείριση του συμβάντος αυτού με τη μέγιστη δυνατή ευαισθησία και υπευθυνότητα. Διότι έχουμε να σκεφτούμε και να σεβαστούμε τα παιδιά, βεβαίως, τις οικογένειες και τη σχολική κοινότητα. Και το Υπουργείο λέει ότι τονίζει ότι η προστασία της ψυχικής υγείας των μαθητών και η στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Και βεβαίως δεσμεύεται, αυτονόητο νομίζω είναι αυτό, ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό όσων επηρεάζονται από αυτό το τραγικό γεγονός. Από αυτή τη τραγωδία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αυτό είναι. Δεν ξέρω, μερικές φορές, το έχω πει πολλές φορές, γιατί είναι ειδήσεις καταιγιστικές. Και είναι ειδήσεις τόσες πολλές και είναι τόσο μερικές φορές τόσο φρικτές που πώς να τις αντιμετωπίσεις, παιδί. Πώς να βγαίνουμε εδώ τώρα και να λέμε όχι, κάνουν οι άλλοι, δεν μας αφορά το δικό μας το θέμα εδώ που βρισκόμαστε, αυτό το βήμα. Τι λες την είδηση, δηλαδή? Και μετά, δεν ξέρω, αλήθεια, δεν γνωρίζω τι γίνεται. Πώς θα προστατευτούμε από όλο αυτό το πράγμα. Όχι εμείς, τα παιδιά, η νέα γενιά, οι νέες γενιές πώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Δεν είναι όλα τα παιδιά το ίδιο, δεν είναι όλοι οι χαρακτήρες ίδιοι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι. Άλλος λέει, okay, ναι, θα δώσω εξετάσεις και τι έγινε. Άλλος λέει, ναι, δεν μπήκα ή θα αποτύχω. Ναι, και τι έγινε, προχωράω παρακάτω. Δεν αντιμετωπίζουν όλοι την ίδια κατάσταση με τον ίδιο τρόπο. Από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι λένε οι ειδικοί, χρειάζεται πάρα πολύ αγάπη και κατανόηση, παιδιά. Κατανόηση. Λοιπόν, με συγχωρείτε. Προλαβαίνω, είναι και μισή με τα τραγούδια. Όσον αφορά σε αυτήν την απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση του 30χρονου εναντίον της σύζυγου του, μεγάλη κουβέντα σύζυγος έτσι, και στο Ηράκλειο, μπροστά στα μάτια των τριών από τα τέσσερα παιδιά που είχε το ζευγάρι το απόγευμα του Σαββάτου, ο 30χρονος ζήτησε προθεσμία και την πήρε από την ανακριτρία Ηρακλείου. Έχει εδώ τη φωτογραφία, θλιμμένος είναι με τις χειροπέδες, περιμένει καημένος. Έλα παιδιά, δηλαδή εντάξει. Η γυναίκα αυτή αναρρώνει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
και επανακτά τη μνήμη της, διότι είχε περιτραυματική αμνησία και πρέπει τώρα να δώσει κατάθεση, διότι πρέπει να αποσαφωνιστούν οι συνθήκες του τραυματισμού. Βέβαια, η ανακρίτρια έδωσε προθεσμία μέχρι σήμερα. Θεωρείται βέβαιο ότι αν δεν έχει καταθέσει μέχρι σήμερα η γυναίκα αυτή το θύμα, ο συνήγορος του 30χρονου κατηγορούμενου θα ζητήσει νέα προθεσμία. Ότι πρέπει να εξαντλήσει τα περιθώρια που δίνει ο νόμος, έτσι, αλλήμον. Στο δικαστικό μεγάλο Ηρακλείου είναι δρακόντια τα μέτρα, διότι γίνεται η δίκη για τη δολοφονία του Αγγελίου.

το χτύπησε αυτός, ο σύντροφος, ο 45χρονος. Αυτά, η κακιά η ώρα, αυτό δεν έφταιγε και δεν ήθελε. Και, κανείς, υποθέτω ότι σε ανθρώπους οι οποίοι είναι normal και φυσιολογικοί, δεν δέχεσαι κάποιος να σηκώσει χέρι σε ένα παιδί. Δηλαδή και στον δρόμο να δεις μια περίπτωση, θα πας ενστικτοδός και θα πεις μπροστά και θα πεις τι έγινε, ρε παιδιά, τι είναι αυτό που βλέπω. Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη και εκεί θα αποφανθεί. Θα αποφανθεί και η δικαιοσύνη. Επίσης κάτι άλλο, γιατί δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, δεν είναι πέντε, είναι πολλά. Πολλά. Μια 33χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι ο σύντροφός της, ο άνδρας της, αυτά, 37 χρονών είναι αυτός, τη χτύπησε μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που διέμεναν στο Κολυπάρι στα Χανιά. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο περιστατικό αυτό ήταν μπροστά και τα 4 ανήλικα παιδιά της οικογένειας που είχαν έρθει για διακοπές στην Ελλάδα. Άλλος αρσενικός αυτός χτύπησε μπροστά τα παιδιά του, να μην χτυπήσει καθόλου, δεν το συζητώ, αλλά φανταστείτε τώρα την εικόνα. Και η 33χρονη κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία τα ξημερώματα της Δευτέρας. Εχθές πήγε αυτό το 37χρονο στον εισαγγελέα να απολογηθεί. Φύγανε από την Ελλάδα και η γυναίκα και τα 4 παιδιά της. Δηλαδή, είναι αυτά, είναι από τα λίγα που μαθαίνουμε, έτσι. Γιατί αυτά γίνονται σε καθημερινή βάση. Και ακούω αναλύσεις ειδικών, ψυχολόγων, ανθρώπων οι οποίοι έχουν εντρυφήσει στην ψυχοσύνθεση την ανθρώπινη και λένε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, με την έννοια ότι μπορεί να γίνει καταγγελία, μπορεί και να μην γίνει. Τέτοια αδικήματα επιθέσεων και άσκησης βίας διώκονται αυτεπάγγελτα. Δεν χρειάζεται να κάνεις μήνυση. Σε τσιμπάει ο εισαγγελέας. Υπάρχει, λέει, περίπτωση, υπάρχουν μάλλον περιπτώσεις που το θύμα, γιατί μιλάμε για θύματα, κάνουν πίσω. Δεν έγινε έτσι, δεν συνέβη έτσι. Έχουμε μάθει στη βία, έχουμε μεγαλώσει έτσι. Δεν καταλαβαίνω. Είναι η εξάρτηση, είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε, είναι η κακός εννοούμενη, ο κακός εννοούμενος έρωτας. Δεν ξέρω, παιδιά, τι είναι όλα αυτά. Δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, τα 36. Βάλτε το τραγούδι. Ξέρεις τι θέλω να βάλεις πάνω? Θέλω να βάλεις το 9, την Γκουέν Στεφάνι. Ή δυνατόν. Μ' ακούς? Το 9, παρακαλώ.

να αφήσουμε το ροσπάνθυρα να έρθει σιγά σιγά, νοχελικά και ήρεμα. Να είναι και κάποιος ήρεμος, έτσι, να είναι και κάποιος. Λοιπόν, για το πόλεμο σας είπα, δεν σας είπα, θα σας το πω τώρα. Πάμε λίγο στα διεθνή μας, να γυρίσουμε στα δικά μας. Πάει ο Τραμπ στην Κίνα. Εντάξει, μάλιστα. Επίσημη επίσκεψη. Τριήμερη. Δήλωσε λοιπόν εχθές ότι θα έχει μία μακρά συζήτηση με τον Κινέζο Πρόεδρο, τον Σι Τσιπίνγκ, σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Αλλά πιστεύει, λέει, ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Σι για τον τερματισμό του πολέμου. Ούτως ή άλλως, λέει, θα νικήσουμε. Ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Δεν χρειαζόμαστε καμία βοήθεια όσον αφορά στο Ιράν. Εντάξει. Μάλιστα. Τα γνωστό. Ο ναυτικός τους στόλος έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, κάθε στοιχείο του πολεμικού τους μηχανισμού έχει εξαφανιστεί. Εκτίμησή του είναι. Επίσης είπε ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών είναι 100% αποτελεσματικός. Και είπε επίσης ότι δεν σκέφτομαι, λέει, την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών. Εννοεί όταν τέλος πάντων γίνονται οι διαπραγματεύσεις για το τερματισμό του πολέμου. Σκέφτομαι, λέει, ένα πράγμα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αυτό, λέει, είναι όλο. Και επειδή πιέστηκε να διευκρινίσει τι εννοεί όταν λέει ότι δεν λαμβάνει υπόψη το οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου στους Αμερικανούς, είπε, επανέλαβε, αφού αυτό έχει στο νου του ένα πράγμα δεν υπέχει, το ξανά πει. Το να εμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο είναι το πιο σημαντικό πράγμα μακράν συμπεριλαμβανομένου του αν η χρηματιστηριακή μας αγορά, η οποία παρεπιπτόντως βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αλλά συμπεριλαμβανομένου του αν η χρηματιστηριακή μας αγορά ανεβαίνει ή κατεβαίνει λίγο. Εντάξει. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Και αν η χρηματιστηριακή αγορά ανέβει ή πέσει λίγο, λέει, οι Αμερικανοί θα κατανοήσουν ούτως ή άλλως τη σημασία του πολέμου. Επίσης επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι όταν τελειώσει η σύγκρουση, η τιμή του πετρελαίου θα πέσει γρήγορα. Βεβαίως, βεβαίως. Έκανε αυτές τις παρεσήμαντες δηλώσεις πριν πάει στην Κίνα. Και επειδή έχει δρομολογηθεί το ζήτημα του πολέμου στο Ιράν, επίσης εξέφρασε την εκτίμηση ότι είναι πολύ κοντά και το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Διότι πιστεύω, λέει, ότι η Μόσχα και το Κίεβο θα καταλήξουν συμφωνία για τη διευθέτηση της σύγκρουσης. Ελπίζω να καταλάβατε. Ελπίζω. Το Πακιστάν και η Κίνα συζητούν για τις εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν εν ώψη της επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Και οι δύο πλευρές, λέει, υπογράμμισαν τη σημασία της διατήρησης μιας διαρκούς εκεχηρίας και της διασφάλισης της ομαλής διέλευσης μέσω των στενών του Ορμούς. Σου λέει, κάτσε να συζητήσουμε, να δούμε τι θα γίνει, γιατί θα πάει στην... θα συναντηθεί με τον Σι Τσιπίνγκ. Και μέσα σε όλα αυτά, το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενδέχεται να συνάψει συμφωνία με το Ιράν πριν επιλύσει ορισμένα από τα βασικά ζητήματα που οδήγησαν τις δύο χώρες να ξεκινήσουν τον πόλεμο εξ αρχής. Μία συμφωνία, λένε πηγές Ισραηλινές που μίλησαν στο CNN, που θα αφήνει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης εν μέρει ανέπαφο, παρακάπτοντα ζητήματα όπως η βαλιστική πύραυλη και υποστήριξη σε περιφερειακούς υποστηρικτές. Αυτό όλο, λέει, η συμφωνία που ενδεχομένως να είναι εις βάρος του Ισραήλ, θα οδηγούσε το Τελαβίβ να θεωρήσει τον πόλεμο ως ημιτελή. Τώρα να μπούμε σε διαδικασία να θυμηθούμε πάλι.
Σε αρχές του πολέμου, τέλος πάντων, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν να καταστρέψουν το πρόγραμμα παλιστικών πυράβλων του Ιράν. Να τερματίσουν τη στήριξή τους προς περιφερειακούς υποστηρικτές, το Χεζμπολάχ και τέτοια. Και να κλείσουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης, να μην μπορεί να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα. Μετά από 10 εβδομάδες, οι διαπραγματεύσεις έχουν επικεντρωθεί στο ουράνιο, συγκεκριμένα στον εμπλουτισμό του σε επίπεδα κατάλληλα για την κατασκευή όπλων. Και βεβαίως στην επαναλειτουργία των στενών του ορμούς, γιατί η διεθνή οικονομία έχει έρθει τα πάνω κάτω. Και επίσης, το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας εν ώψη ενδεχόμενης αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, για να μην ξεχνιόμαστε. Και επίσης, επειδή τα κουβεντιάζουμε όλα και τα λέμε, γιατί δεν έχει νόημα, την ακρίψεις δηλαδή, εντάξει. Και είναι ο πρόεδρος, ο Αμερικανός, και τα λέει από μόνος του. Εμείς τι ακριβώς θα ακρύψουμε? Και για ποιο λόγο? Έχω να σας πω ότι θα πάει και ο Υπουργός Πολέμου με τον Τραμπ στην Κίνα, στο Πεκίνο, έτσι. Επίσης, μια που λέμε για το Ισραήλ, έχουν και χειρία, υποτίθεται. Ναι. Τόσο σφοδρούς βομβαρδισμούς που εξαπολύει το Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο. Να δούμε εν μέσω εκεχηρίας. 17 Απριλίου έχουμε να δούμε καιρό. 17 Απριλίου ξεκίνησε η εκεχηρία. Τώρα έχουμε, πόσο έχουμε σήμερα, κάτσε να το ξαναβώ, 13 Μαΐου. 380 νεκροί, βεβαίως. Και υποτίθεται ότι θα γίνουν νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών στην Ουάσιγκτον. Όπως και να έχει, το Ισραήλ κάνει αυτό. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ λέει θα μετατρέψουμε το πεδίο της μάχης σε κόλαση για τις Ισραηλινές δυνάμεις. Και επέμεινε ότι τα όπλα της οργάνωσης, γιατί έχουν πει ότι μέσα στους όρους για να συναθεί η συμφωνία να πάψουν εχθροπραξίες, τέλος πάντων, είναι παραδώσει η Χεζμπολάχ τον οπλισμό της. Βγαίνει και λέει εμείς δεν θα παραδώσουμε οπλισμό. Και αυτή η ιστορία, τα όπλα δεν θα τεθούν προς συζήτηση στις συνομιλίες της Πέμπτης και της Παρασκευής. Εχθές, ας πούμε, σήμερα Τετάρτη, χθες είχαμε 13 νεκρούς, μεταξύ των οποίων δύο διασώστες. Είχαν ανταποκριθεί σε προηγούμενη επιδρομή στην Αμπάτια. Ήταν ένας τραυματίας, πήγαν να τον σώσουν, σκοτωθήκανε. Επίσης, το αξιωματούχος του Υπουργείου Υγείας του Λιβάνου δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ότι ο απολογισμός αυτός των 380 ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί περιλαμβάνει 39 γυναίκες και 22 παιδιά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είναι παρά 10, πήγε παρά 10. Μέσα σε όλα, διότι έκανε και σεισμό στην Τεχεράνη. Μέσα σε όλα αυτά. Δηλαδή, αν κάτι είναι, παιδιά, να πάει άσχημα, πάει άσχημα. Πάει άσχημα. Δηλαδή, δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτός ο σεισμός, μισό λεπτό. Τι είναι αυτό, θα το δούμε, μην βιαζόμαστε. 4,6. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων, λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν που συμβαίνουν και τα λοιπά και μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι και μεταδίδουν τα πρακτορία και πρέπει να μαθαίνει ο κόσμος τι γίνεται. Πρέπει να μαθαίνουμε, να ξέρουμε τι συμβαίνει. Δεν είναι κάτι που αφορά εμάς, αφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει όμως μια γενική αντίληψη, θα έλεγα, που δείχνει λίγο το κατά πού πάει το πράγμα. Διότι θα μου πεις, αυτό που θα σας πω τώρα είναι καινούριο? Όχι, αλλά οι τόνοι ανεβαίνουν, έτσι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιτέθηκε για άλλη μια φορά σε αμερικανικά μέσα για τον τρόπο κάλυψης του πολέμου στο Ιράν. Διότι κάνουν το λάθος, λέει, και αναφέρουν ότι η Τεχεράνη τα πάει πολύ καλά στρατιωτικά εναντίον της Ουάσιγκτον. Και τους είπε προδότες. Αυτό λέει ισοδυναμεί με ουσιαστική προδοσία.
Βοηθούν, λέει, και υποθάλπουν τον νεκρό. Υποθάλπουν τον νεκρό. Το μόνο που κάνουν είναι να δίνουν στο Ιράν ψεύτικες ελπίδες, όταν δεν θα έπρεπε να έχουν καμία. Αυτή είναι, λέει, η Αμερικανή δειλή που είναι εναντίον της χώρας μας. Μιλάει για τους δικούς δημοσιογράφους Αμερικάνους, μέσα ενημέρωση αμερικανικά. Προδότες, λέει, ναι. Και μετά να ολοκληρώσει αυτό όλο, λέει, μόνο οι χαμένοι, οι αχάριστοι και οι ανόητοι είναι σε θέση να επιχειρηματολογήσουν εναντίον της Αμερικής. Καταλαβαίνετε σε τι καιρούς ζούμε. Και μετά λέγαμε τον Κιμ Γιονγκούν. Λοιπόν, τι θυμήθηκα τώρα, τον Κιμ Γιονγκούν. Να. Λοιπόν, επίσης έχω να σας πω ότι για να το λύσουμε προς το παρόν, γιατί έχουμε την επίσκεψη στην Κίνα. Θα γίνουν δηλώσεις, θα γίνουν διάφορα, φωτογραφίες, βίντεο θα δοθούν στη δημοσιότητα από τη συνάντηση και τα λοιπά και. Μέσα σε ώρα, λοιπόν, βγαίνει το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας και λέει, γιατί ο καημός μας τώρα είναι τα στενά τόρμους, το καταλαβαίνετε. Βλέπουμε τι γίνεται οικονομικά. Το Ηνωμένο Βασίλειο, λέει, θα διαθέσει αυτόνομα συστήματα εντοπισμού ναρκών, συστήματα αντιμετώπισης drone, μαχητικά ταϊφούν και το πολεμικό πλοίο Dragon, στο πλαίσιο μελλοντικής αμυντικής αποστολής για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Διότι σκέφτονται το μετά. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει μετά. Θα πει η Βρετανία τα δικά της τα έχει λύσει. Όχι. Έχει ζητήματα. Αλλά σου λέει να λύσουμε και το... Τα του πολέμου. Ωχ, Θεέ μου. 403 βουλευτές έχουν οι εργατικοί στη Βρετανία, μια που λέμε για τη Βρετανία. Οι 86 ζήτησαν την παρέτηση Στάρμερ, του Πρωθυπουργού. Ναι, παιδί μου. Τώρα το είδα. Ποιο είναι. Α, εντάξει. Και 4 υφυπουργοί ανακοίνωσαν ότι παρετούνται, διότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στον Στάρμερ. 100 συνάδελφοί τους υπέγραψαν επιστολή στήριξης στον Στάρμερ. Δεν είναι ώρα, η κατάλληλη ώρα για να ξεκινήσει μια διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του κόμματος. Ησυχία δεν υπάρχει, το καταλαβαίνετε. Ουδένα. Λοιπόν, πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Να πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Και είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Έχει ιστορία ολόκληρη στη Βρετανία, μην νομίζετε. Πάμε, παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε σε βάρος των 8 συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Μεταξύ άλλων, διώκονται και για τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας. Μετά την απαγγελία των κατηγοριών, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόρφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο νοσοκομείο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, καθώς η μία από τις δύο άφησε σημείωμα στην οικογένειά της, μέσω του οποίου φέρεται να εξηγεί τους λόγους που οδήγησαν στην πράξη της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον Κινέζο ομόλογό του για τον πόλεμο στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει ότι ο Σι Τζιπίνγκ θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Χθες, οι Υπουργοί Εξωτερικών του Πακιστάν και της Κίνας συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάτ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Το Υπουργείο Εξωτερικών στη Τεχεράνη καταδίκασε τη σύλληψη 4 Ιρανών στο Κουβέιτ, υποστηρίζοντας ότι κατά την εκτέλεση περιπολίας εισήλθαν στα χωρικά ύδατα του Κουβέιτ λόγω προβλήματος στο σύστημα πλοήγησης. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει του ισχυρισμού του Κουβέιτ ότι η Τεχεράνη σχεδιάζει εχθρικές ενέργειες εναντίον της χώρας. Σεισμική δόνηση 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε χθες βράδυ στο βόρειο Ιράν, 41 χιλιόμετρα ανατολικά της Τεχεράνης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές. Στη Βρετανία, πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν χθες επιστολή στήριξης προς τον Πρωθυπουργό κ. Στάμερ μετά την έκκληση περίπου 80 βουλευτών του κόμματος να παραιτηθεί. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξέφρασε τη βούλησή του να συνεχίσει να κυβερνά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει νέο αυστηρό πλαίσιο κανόνων που στοχεύει στις πρακτικές εθιστικού σχεδιασμού στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης με βασικό στόχο την προστασία παιδιών και εφήβων. Την προαναγγελία έκανε η πρόεδρος της Κομισιόν από την Κοπενχάγη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά, μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, άνεμη νοτιοδυτική στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Αυτό είναι το νόημα, παιδιά, του τραγουδιού. Να είμαστε ο εαυτός μας, ό,τι και αν λένε οι άλλοι. Αυτό. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της 4ης 13 του Μαΐου. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε. Που σημαίνει επικοινωνούμε. Αυτό είναι καλό, να επικοινωνούν οι άνθρωποι, να ανταλλάσσουν απόψεις, ιδέες και να προχωράει η ζωή με ωραίο πολιτισμένο διάλογο. Και να λύνονται οι οποιασδήποτε, πώς να το πω τώρα, αντιθέσεις να το πω. Ας το πω έτσι, ας το πω αντιθέσεις. Με τρόπο που να μην φύγει το ανθρώπινο είδος. Να τελειώνουν οι πόλεμοι, να τελειώνουν οι συγκρούσεις, να τελειώνουν όλα αυτά τα άσχημα που συμβαίνουν τριγύρω μας. Αυτό είναι το διατάφτα. Παιδιά, εννοείται περάσαμε στο τελικό. Είναι δυνατόν να μην περνάγαμε. Σας παρακαλώ. Εννοείται με τέτοια εκρηκτική εμφάνιση. Λοιπόν, θα διαγωνιστούμε στο τελικό της Eurovision. Τι περάσαν οι άλλες? Φιλανδία, εντάξει τώρα. Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία, Πολωνία. Αυτοί περάσανε. Να δούμε τι θα γίνει και αύριο με τον άλλο ημιτελικό, γιατί διαγωνίζεται και η Κύπρος. Και να προχωρήσουμε και να πάμε να δούμε τι θα γίνουμε τέλος πάντων. Σιγά μη δεν περνάγαμε. Κατάλαβα. Δεν υπήρχε περίπτωση, όχι. Δεν υπήρχε ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Όλα είναι πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Στα υπόλοιπα, τώρα τι να σας πω. Ω, πανηγυρισμοί, μια χαρά. Λοιπόν, τι λέγαμε, τι λέγαμε και τι δεν λέγαμε. Αυτοί οι άνθρωποι που... Οι άνθρωποι, ναι, καλά λέω. Αυτοί που συνελήφθησαν προχθές για τη ληστεία στην κάτω τη Θωρέα στην τράπεζα. Είναι 4 ληστές, 4 συνεργοί. Τους παρακολουθούσαν εδώ και καιρό. Και μόλις έγινε η ληστεία, που τους πέσανε τα λεφτά κάτω και τα μαζεύανε, εντάξει, εξεκίνησε η καταδίωξη. Ήταν βαριά οπλισμένοι, αναγκάστηκαν να παραδοθούν. Αυτά τα ούζι που κυκλοφορούν, πολύ ούζι παίζει τώρα τελευταία. Οπλοστάσιο με χειροβομβίδες, καλάσνικο, φούζι, πυροκροτητές. Σε Αθήνα για λιποχώρητα κρυσφύγετα. Εχθές πήγαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Συνθήματα ομάδα νεαρών πόναζε που είχε συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια είσοδο εκεί, εκφράζοντας την υποστήριξη στους κατηγορουμένους, οι οποίοι είναι ληστές. Και την ίδια ώρα η εισαγγελία λέει μελετά τη δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει βίντεο, φωτογραφικό υλικό, καταθέσεις μαρτύρων και άλλα κρίσιμα στοιχεία. Κακουργήματα αφορά υπόθεση και αναμένεται άσκηση ποινική δίωξη και παραπομπή σε ανακριτή. Θα ζητήσουν, υποθέτω, προθεσμία για να απολογηθούν. Ήταν οργανωμένη δομή, πολύ καλά οργανωμένη δομή, με σαφείς ρόλους και επιχειρησιακή ιεραρχία. Αρχηγικός ρόλος σε 30χρονο, ο οποίος φέρεται να έχει την ευθύνη του συντονισμού και της οργάνωσης των ληστείων. Καθοριστικό ρόλο είχε μια 26χρονη, η οποία είναι σύντροφός του. Χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως υπαρχηγός και συμμετείχε ενεργά σε επιχειρησιακές ενέργειες, όχι μόνο σε στάδιο σχεδιασμού, αλλά και εκτελέσεις. Και εκτέλεσης, Παναγία μου, τι είπα, εκτελέσεις, είναι χειρότερα. Στάδιο σχεδιασμού και εκτέλεση. Ως κέντρο επιχειρήσεων της οργάνωσης είχε χρησιμοποιηθεί κατοικία στο Αττικό Άλσος, στο Γαλάτσι, όπου τα μέλη συναντιούνταν, λέει, εκεί και σχεδίαζαν τις επόμενες κινήσεις τους. Οργάνωναν ληστείες στην Αττική και στην επαρχία. Όπως βλέπουμε στις ταινίες, μαζεύονται και λένε ο καθένας θα κάνει τέτοιο πράγμα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δράση της 26χρονης, η οποία φέρεται να συμμετείχε και σε απόπειρα διάρρηξης ATM στην περιοχή της Κορινθίας, διότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό. Το έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές. Εμφανίζεται να κρατά μακρύ κανόπλο. Άρα δεν είχε μόνο περιφερειακό ρόλο. Λέμε, τα στοιχεία. Εμείς πού να ξέρουμε. Ο 30χρονος φαίνεται να είχε κεντρικό ρόλο και στη ληστεία προχθές της κάτω τη Θωρέας. Ήταν εκείνος που ανάγκασε το διευθυντή της τράπεζας να πάει στο υπόγειο του καταστήματος και να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Από εκεί πήραν περίπου 200.000 ευρώ. Τα βρήκαν, η αστυνομία τα βρήκε όταν τους έπιασε, έτσι.
Επίσης, έχει και άλλες λεπτομέρειες. Τα μέλη της ομάδας αυτής απέφευγαν να προσεγγίζουν απευθείας τις κατοικίες τους με οχήματα. Τα άφηναν σε μεγάλη απόσταση και συνέχιζαν πεζή για αρκετά οικοδομικά τετράγωνα, για να μην καταγράφονται κινήσεις ή ύποπτες μετακινήσεις. Η οργάνωση, λέει, η αστυνομία είχε πρόσβαση και σε άλλα άτομα τα οποία χρησιμοποιούσε ως υποστηρικτικά μέλη. Και η εξάρθρωση της ομάδας αποτέλεσε αποτέλεσμα πολύμηνης παρακολούθησης, η οποία εντάθηκε μετά από προηγούμενες ληστείες με παρόμοιο τρόπο δράσης. Και τώρα συνεχίζεται η έρευνα για τον πλήρη εντοπισμό του δικτύου συνεργών και τυχόν επιπλέον υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται τα μέλη της οργάνωσης. Βεβαίως, δρούσανε. Έχω να πω ότι εάν κάποιος έχει στο νου του να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο, πρέπει να έχει υπόψη του ότι κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, θα το βιάσουνε. Θα μου πεις, δεν το ξέρανε. Τι να σας πω, δεν έχω χρηματίσει μέλος εγκληματικής οργάνωσης ή διαρρηκτών, αλλά θα πρέπει να το έχουμε στο νου μας, έτσι, ότι θα μας πιάσει κάποιος, η αστυνομία, ας πούμε. Λοιπόν, είναι και τέταρτο, δεν θα πήγαινε και τέταρτο. Επίσης, εχθές είχαμε και διάφορα άλλα που... Στο Αριστοτέλειο, στο Θεσσαλονίκη, αντιεξουσιαστές με κράνη, φορούσαν κράνη, επιτέθηκαν με ρόπαλα λωστούς και πρισσούς και ξυλοκόπησαν φοιτητές που ανήκουν στην αριστερή παράταξη των ΝΕΑΚ. Υπάρχει βίντεο που καταγράφει το μένος και την αγριότητα των δραστών, οι οποίοι πρόλαβαν να εξαφανιστούν. Ότι θα βρεθούν, θα βρεθούν, με θέμα χρόνου, αλλά εντάξει. Λίγο πριν τις 10 το πρωί, οι δράστες, λοιπόν, φορώντας κράνες, κρατώντας πυρσούς, δεν ξέρω τι σηματοδοτία, τι δείχνει αυτό, καπνογόνα και ρόπαλα, εισέβαλαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου, ήταν σε εξέλιξη τα μαθήματα, έτσι. Ακούγονται στο βίντεο ντοκουμέντο οι φοιτητές να καλούν σε βοήθεια και να ουρλιάζουν. Πεδίο μάχης στη διάδρομη της σχολής. Πεδίο μάχης. Τέτοια, παιδιά, το βίντεο δεν υπάρχει. Τέτοια αγριότητα. Πραγματικά όμως. Με τέτοια μανία τους χτυπούσαν. Δεν το πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. 7 φοιτητές τραυματίστηκαν από τη συμπλοκή. Πήγαν στο νοσοκομείο στο Παπαγεωργίου. Και ένα παλικαράκι 20 χρονών φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στο θώρακα. Πήγε η αστυνομία, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, περικύκλωσαν την Πολυτεχνική Σχολή, αναπτύχθηκαν στον χώρο του Ιδρύματος. Οι κρανοφόροι έφυγαν την ίδια στιγμή. Ναι. Και μετά από καταγγελίες για κίνδυνο ζωής, η αστυνομία μετά μπήκε μέσα στο Ίδρυμα, στο Πανεπιστήμιο. Οι Βρετανικές αρχές με ανακοίνωσή τους ζήτησαν την άμεση εφαρμογή του νόμου, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των φοιτητών, των φοιτητριών, των διδασκόντων και των εργαζομένων είναι στοιχειώδης λόγος που ο νόμος υπάρχει. Και οι Βρετανικές αρχές λένε επίσης, στην ανακοίνωσή τους, ότι η επίθεση προσβάλλει την ίδια μας την υπόσταση. Δεν έχει σημασία αν ο στόχος αυτή τη φορά δεν ήταν ο αντιπρίτανης, αλλά φοιτητές και φοιτητριές μας. Δεν έχει σημασία ποιας φοιτητικής παράταξης μέλη ήταν τα θύματα. Σημασία έχει ότι η λωστή, η καπνογόνα, μολότοφλεκτική και σωματική βία δεν έχουν καμία απολύτως θέση στο πανεπιστήμιο. Δεν έχει σημασία ποιας φοιτητικής παράταξης μέλη ήταν τα θύματα. Αυτό είναι αυτονόητο. Πρέπει να το πει. Σεβασμός στις Βρετανικές αρχές. Το Υπουργείο Παιδείας ενημερώθηκε αμέσως από τις Βρετανικές αρχές, λοιπόν, καταδίκασε τα περιστατικά βίας και ενεργοποίησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες που προβλέπονται από το θεσμικό και επιχειρησιακό πρωτόκολλο. Βεβαίως. Από την πλευρά τους, η παράταξη στην οποία ανήκαν τα θύματα, όπως λένε όλες οι πληροφορίες, ΑΕΚ, ΕΑΚ,
αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ότι προβοκατόρικα στοιχεία με καλυμμένα πρόσωπα, φορώντας κράνη και φέροντας επικίνδυνο εξοπλισμό που ήταν συγκεντρωμένα σε πειρατικό ραδιοφωνικό σταθμό μέσα στο Απιθύτα, επιτέθηκαν σε μέλη μας και ανένταχτους φοιτητές. Δεν δίστασαν να σπάσουν τα δάκτυλα φοιτήτριας. Αυτά τα γεγονότα έγιναν χθες. Σήμερα είναι οι φοιτητικές εκλογές, να θυμίσω. Επίσης, η αστυνομία προχώρησε για όλα αυτά σε 39 προσαγωγές νεαρών, οι οποίοι αφέθησαν ελεύθεροι. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Και για να μην, πώς να το πω έτσι, το αφήνουμε το θέμα χωρίς να το καλύψουμε γενικά, επεισόδια είχαμε χθες και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 10 άτομα με βαλιοπούλες μπήκαν μέσα στο κτίριο, τραυμάτισαν 2 και έγιναν 8 προσαγωγές. Λίγο μετά τις 4:30 το απόγευμα. Το γνωστό, κράνη, γάντια, βαλιοπούλες, μαχαίρια. Αυτοί οι 10 άνθρωποι φορούσαν και είχαν μαζί τους. Πραγματοποίησαν λοιπόν επίθεση σε βάρος φοιτητών στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής. Είναι στο Εγάλιο αυτό, για όσους δεν ξέρετε. Οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν 2 άτομα σε καφετέρια που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Πανεπιστήμιο και σύμφωνα με τα λεγόμενα των τραυματιών δέχθηκαν επίθεση εντός του πανεπιστημιακού χώρου από την ομάδα αγνώστων. Μετά από περιπολίες που έκαναν αστυνομικοί στην περιοχή εντόπισαν άλλα 8 άτομα τα οποία είχαν κράνη και τα οποία θεωρήθηκαν ύποπτα. Και να το κλείσουμε όλο αυτό. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιος σχεδιασμός για έκτακτες περιπολίες αστυνομικών και σε υπόλοιπα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ναι. Ναι. Αγριεύει η κατάσταση πολύ. Μα πεις τώρα το κατάλαβες. Το τώρα δεν είναι ότι το καταλάβαμε. Το από εδώ και το τι γίνεται. Και το τι θα γίνει για να προστατευτεί όλο αυτό το σύστημα. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν το γνωρίζω. Αλλιώς θα είχα επιτελική θέση. Είναι και 21, παρακαλώ. Για πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Εδώ είμαστε.

Εάν τα ήξερα να τα απαντήσω όλα αυτά τα ερωτήματα, πραγματικά θα είχα γίνει ανάρπαστη. Αλήθεια στο λέω. Το να βγαίνουμε να λέμε υπάρχει έξαρση λιμπίας. Η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Υπάρχει, πώς να το πω τώρα, μία τάση στη βία χωρίς λόγο. Μετά υπάρχει ένα άλλο, πώς το λένε, άλλη προσέγγιση, ότι κάτι συμβαίνει και δεν μας το λένε και είμαστε σε έξαλλη κατάσταση. Παιδιά. Εντάξει, γιατί και όλα αυτά που τα, ο Γιάννης Κωνσταντίνε μου, που τα, πώς να το πω τώρα, που ρίχνουμε την ευθύνη, θα το πω εγώ, στην καραντίνα, πριν 6 χρόνια, σοβαρά. Επειδή κάτσαμε 40 μέρες τέτοια εποχή, ούτε τέτοια εποχή, το Μάρτιο, του 20-26 έχουμε, και μετά ξανακλείσανε τα... είχαμε το lockdown το, πώς το λένε, το Νοέμβρη. Από τότε δηλαδή κρατάμε ψυχολογικό πρόβλημα σοβαρά. Εμείς εδώ συνήθως προσπαθούμε να βρούμε ευχάριστα πράγματα να πούμε και δεν ασχολούμαστε με τα αστυνομικά. Αλλά σε αυτό το μια μισή ώρα που είμαστε στον αέρα, σας έχω πει πόσες ειδήσεις αστυνομικές. Πάρα πολλές. Πολλές. Θα μου πεις, η μοναδική χώρα είμαστε. Όχι, δεν είμαστε η μοναδική χώρα, αλλά δεν ζούμε. Σε άλλη χώρα, σε αυτή ζούμε. Μία ήταν η οικονομική κρίση. Μία ήταν η... πώς τη λένε το άλλο... το lockdown πριν 6 χρόνια. Για τον κορονοϊό. Ναι. Σε άλλες εποχές που τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα. Γιατί περάσαμε πολέμους, περάσαμε φιλίους, περάσαμε δικτατορίες, περάσαμε ένα σωρό πράγματα. Γιατί δεν θα έπρεπε να έχει μείνει άνθρωπος. Να έβγαζε ο ένας το πιστόλι και το μαχαίρι και να σκότωνε τον άλλον. Ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν πάει καλά. Αλλά συνήθως αυτό η παροιμία ή στραβός είναι ο γυαλός, ο γυαλός μια χαρά είναι εκεί που στέκεται. Το καράβι δεν πάει καλά. Τέτοια εντύπωση έχω. Αν έχετε άλλη εντύπωση, πολύ ευχαρίστως να την κουβεντιάσουμε. Αλλά, με παιδιά. Γεια σας. Πέρασε, ναι. Ναι, πέρασε. Τι να κάνω τώρα, πώς να βοηθήσω την κατάσταση. Δεν ψηφίζουμε εμείς για μας, ψηφίζουν οι άλλοι για μας, εμείς ψηφίζουμε για τους άλλους. Έχουμε μέλλον μέχρι το Σάββατο. Μπορεί πάρα πολλά, όχι μπορεί, πάρα πολλά θα γίνουν και πάρα πολλά θα ακουστούν και θα κερδίσουμε ακόμη περισσότερους fans. Fans. Λοιπόν, γεια σας, αυτό τι είναι. Νομίζω όχι. Πού να το ξέρω. Πες μου τώρα αλήθεια. Θέλω να μου το πείτε με το χέρι στην καρδιά κάποιοι. Σε νοιάζει εσένα τι κάνει ο Άντριου? Πόσο καθόλου δεν με ενδιαφέρει. Πόσο καθόλου δεν με νοιάζει. Εσένα σε αφορά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να μπω σε διαδικασίες και να πω πράγματα που δεν θέλω. Σιγά το πρόσωπο. Έλα παιδιά τώρα. Εδώ τον θέλει η οικογένειά του και τον έχει αποκηρύξει. Τον θέλουμε εμείς. Μα είναι δυνατόν? Ποιος ασχολείται? Τον Άντριο. Πού το θυμήθηκε τον Άντριο? Καλό είναι να γνωρίζουμε τους πάντες. Καλό είναι να γνωρίζουμε, να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Αλλά μην μάθουμε τώρα και παράκουση. Α, λες για τον Στάρμερ. Λες για τον Στάρμερ. Είναι και αυτό ένα ζήτημα βέβαια. Τι γίνεται? Εσύ από τη Βρετανία σε αφορά αυτό? Τι κάνει ο Άντριου? Ναι. Τι έκανε ο Άντριου όλη του τη ζωή? Ο πρώην πρίγκιπας. Τι έκανε? Έκανε κάτι χρήσιμο? Το νομίζω.
τον αγαπούσε η μαμά του. Οι περισσότερες μαμάδες, γιατί έχουμε δει και διάφορα τώρα, μήπως σε διαδικασία, τα αγαπάνε τα παιδιά τους. Συνήθως δεν είναι κακό να έχει μια αδυναμία κάπου, άνθρωποι είμαστε. Αλλά εδώ αυτό το μπουμπούκι το μεγάλωσε και τι έκανε δηλαδή. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά, γιατί η Βρετανία έχει και σοβαρά, δεν έχει μόνο αυτά. Οι πιέσεις λοιπόν προς ο Στάρμερ εντάθηκαν μετά την ομιλία του τη Δευτέρα, που είχε ως στόχο την επανεκκίνηση του κόμματος, διότι την περασμένη Πέμπτη γίνανε εκλογές στην Ουαλία και καταποντίστηκαν οι εργατικοί. Να φανταστείτε, δεύτερο κόμμα βγήκε το κόμμα του Φάρατζ, του ακροδεξιού. Οι βουλευτές λοιπόν τον καλούν να εγκαταλείψει τα καθήκοντά του και θέλουν να φύγει, λέει, άμεσα λέγοντας σήμερα, ή τέλος πάντων να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την έξοδό του. Αυτό για να γίνει πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον ένας υποψήφιος διάδοχος για να διεκδικήσει την ηγεσία. Μέχρι στιγμής αυτό δεν υπάρχει. Από την άλλη, το κυριότερο επιχείρημα των υποστηρικτών του Στάρμερ είναι ότι θα πρέπει να αποφευθεί ένα νεοπολιτικό χάος όπως το 22, όταν οι συντηρητικοί άλλαξαν 3 πρωθυπουργούς μέσα σε 4 μήνες. Χθες έγινε Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι ο Στάρμερ θα συνεχίσει τη δουλειά του και έλαβε, λέει, μεγάλη υποστήριξη. Και βγήκαν χθες το βράδυ δύο κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του, ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Αντιπρόεδρος, και εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο πρόσωπο του. Επίσης, ο Στάρμερ αναφέρθηκε στο πραγματικό οικονομικό κόστος των αναταράξεων που κλονίζουν την κυβέρνηση εδώ και μερικούς μήνες. Και μάλιστα οι αποδόσεις, λέει, των κρατικών ομολόγων έφτασαν χθες στο 5,8%, αγγίζοντας επίπεδα που είχαν εμφανιστούν από το 98, 26 έχουμε θυμίσει. Το έχουν καταλάβει και αυτοί ότι έχουμε 26 και πώς λειτουργεί η κατάσταση. Η δημοτικότητα του Στάρμερ κατέρευσε μετά την σαρωτική νίκη των εργατικών στις βουλευτικές εκλογές του 24, που τότε που τερματίστηκαν 14 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τους συντηρητικούς. Οι επικριτές του λένε ότι έχει πέσει σε πολλαπλά ολισθήματα, το κατηγορούν για παλινοδίες και αντιπαραθέσεις, ιδίως για το σκάνδαλο γύρω από το διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον και τη σχέση με τον Έπιντι παραθέσεις, ιδίως για το σκάνδαλο γύρω από το διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον και τη σχέση με τον

Όλα αυτά γίνονται σε ένα πλαίσιο στάσιμης οικονομίας και διεθνούς κρίσης, γιατί έχουμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, και συμβαίνει επίσης τις παραμονές μιας ομιλίας σταθμού για τη βρετανική πολιτική ζωή, την παραδοσιακή ομιλία του βασιλιά Κάρολου, ο οποίος σήμερα θα παρουσιάσει το νομοθετικό πρόγραμμα για το επόμενο έτος. Και λένε άνθρωποι, οι οποίοι είναι παίοντες, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αρχίζει να φαίνεται ακυβέρνητο. Τώρα, ποιοι θα είναι αντικαταστάτες, αν παραιτηθεί ο Στάρμερ? Διότι και να παραιτηθεί, δεν θα γίνουν ούτε εθνικές ούτε σοκομματικές εκλογές. Ο νέος ηγέτης θα αναλάβει την Πρωθυπουργία. Και λένε διάφορα ονόματα τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, όπως ας πούμε τον Υπουργό Υγείας, Wes Streeting. Θα συναντηθεί σήμερα με τον Στάρμερ. Είναι, λέει, η απλούστερη επιλογή. Είναι εκλεγμένο στη Βουλή των Κοινοτήτων. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αρχηγός της κυβέρνησης. Επίσης είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ και η πιο δημοφιλής προσωπικότητα των εργατικών, ο 56χρονος Άντι Μπέρναμ. Αλλά δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα, διότι δεν έχει θέση στο κοινοβούλιο. Καταλαβαίνετε. Και η διοργάνωση τοπικών εκλογών θα μπορούσε να πάρει μήνες. Και θα προϋπέθεται την παραίτηση ενός βουλευτή από μια ασφαλή περιφέρεια για να παραχωρήσει τη θέση του. Και επίσης αναφέρεται τακτικά στον τύπο το όνομα της πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης, της Άντζελα Ρέινερ. Τι θα γίνει, ποιος να ξέρει. Έχουμε και την ομιλία του Καρόλου σήμερα. Παιδιά, υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει τον Ροντ Στιούαρτ. Τον Ροντ Στιούαρτ, το γνωστό του καλλιτέχνη, τον καταπληκτικό το Ροκά. Ο οποίος, ο καταπληκτικός αυτός ο Ροκάς, μαζί με άλλους καλλιτέχνες, έχει συνάντηση με τον Κάρολο. Και θα πω μόνο την πρώτη ατάκα που του είπε. Του είπε, τα πήγατε πολύ καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βάλατε, θα πω το όνομα μόνο, βάλατε στη θέση του τον Τραμπ, τον οποίο στόλισε με διάφορα κοσμητικά επίθετα, ο οποίος Κάρολος στην αρχή δείχνει ότι είναι ψύχρεμα. Ακούει την πρώτη φράση, σου λέει τι θα πει. Ο άλλος συνεχίζει, ατάραχος. Και γίνεται, παιδιά, ο Κάρολος κατακόκκινος δεν υπήρχε. Τώρα, τι να σας πω. Τι να σας πω. Είπαμε, ο καλλιτέχνας θα σώσουν τον κόσμο. Δεν το έχουμε καταλάβει. Για 36 πήγε, δεν θα πήγαινε. Για παρακαλώ να πω.

Λοιπόν, παιδιά, σήμερα έχει απεργία η ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Και επίσης έχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας 10:30 το πρωί στην πλατεία Κλαθ Μόνος. Δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία συμμετέχουν στην απεργία. Όμως, τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα κινηθούν κανονικά. Έτσι, μην έχετε την αγωνία αυτή ότι πώς θα κινηθούμε. Θα κινηθείτε πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ καταπληκτικά. Θα είστε... Προσπαθούμε να βρούμε ένα ευχάριστο κάτι. Το ευχάριστο είναι ότι θα έχει μέσα μεταφοράς. Δεν θα ταλαιπωρηθούμε. Όσοι να κατέβετε στο κέντρο, έχετε το νου σας ότι 10:30 στη Κλαθ Μόνος θα γίνει συγκέντρωση της ΑΔΔΗ. Βρε Θεέ μου, τι έχουμε πάθει. Επίσης, είπαμε για τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Και είπαμε για τις φοιτητικές εκλογές. Σήμερα είναι οι φοιτητικές εκλογές. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες. Μαθήματα δεν θα έχετε, καλό είναι αυτό. Για να διευκολυθεί η νοή συμμετοχή των φοιτητών και των φοιτητριών στη διαδικασία των εκλογών, παιδιά, αυτά τα ξέρετε τώρα, οι καινούργοι θα τα μάθετε από τους παλιούς τι πρέπει να έχετε μαζί σας. Ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κτλ. Και μ' αρέσει όμως ότι γιατί πριν τα επεισόδια ξεκινάει με παιδί μου μια διαδικασία και λες ότι τότε στις 13 θα έχουμε εκλογές φοιτητικές, θα διεξαχθούν. Ξεκινάει λοιπόν μια διαδικασία με ηρεμία, με λογική και λένε ότι χαρακτηρίζονται οι φοιτητικές εκλογές φετινές από έντονη αντιπαράθεση με επίκεντρο την ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη μέρα. Έχουμε την αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβαθμίση των δημόσιων πανεπιστημίων, ασφαλεία και φοιτητική με έρημνα. Αυτά είναι μερικά από τα ζητήματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει. Και τώρα εσείς που έχετε παιδιά, που έχετε γνωστούς, που είστε φοιτητές κτλ, γνωρίζετε πολύ περισσότερα και πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον επίσης, αλλά δεν είναι καινούριο. Δεν εντυπωσιαζόμαστε, όχι. Για μία ακόμη χρονιά οι φοιτητικές παρατάξεις αναμένεται να μην εκδώσουν ενιαία αποτελέσματα. Κάθε φορά έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα από τις παρατάξεις. Εντάξει, δεν είναι κάτι που δεν το περιμένεις. Οπότε προχωράμε παρακάτω και λειτουργούμε όπως πρέπει. Ψυχραιμία να επικρατήσει και ηρεμία και όλα τα σχετικά. Θα μου πεις ψυχραιμία και ηρεμία όταν έχουν προηγηθεί αυτά τα έκτροπα σε δύο πανεπιστήμια. Έχετε και το δίκιο σας. Δεν θα σας πω ότι έχετε άδικο. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό τι είναι? Μα πού να το ξέρω. Εάν το ήξερα... Έχω όμως την αίσθηση ότι δεν υπάρχει, πώς να το πω τώρα, θέλω να προσβάλλω και κάποιον, αντιλαμβάνεστε, ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο ότι αυτά σου είπαμε, αυτά συμβαίνουν, αυτά πήγαινε πες. Δηλαδή, είναι λίγο αψυχολόγητη η όλη κατάσταση. Δηλαδή, υποθέτω ότι θα του έχουν γίνει αυτό που λέμε πολιτικό μασάζ, αν τους επιτρέπει. Και τι θα πρέπει να πεις για τον Τραμπ. Αχ, καλό στο Χρήστο. Γεια σου Χρήστο. Στην Κίνα και τα λοιπά. Αλλά Τραμπ είναι αυτός. Μπορεί να πει οτιδήποτε. Έτσι. Οπότε περιμένουμε να μάθω, όπως περιμένετε κι εσείς. Γιατί εμείς που δεν έχουμε εκ των έσω πληροφόρηση. Και επίσης από έναν άνθρωπο που είναι απρόβλεπτος, τι να σας πω παιδιά. Ας πω, μπορεί και να βρουν λύση. Μπορεί. Το ξέρει κάποιος? Όχι. Ο ίδιος μόνο. Λοιπόν, είναι παρά τέταρτο. Για πάμε να ακούσουμε το επόμενο.
Αυτό το τραγούδι, παιδιά, είναι ένα τραγούδι για τους εραστές. Της ζωής, της φύσης, γενικά μιλώντας, έτσι. Πάμε παρακαλώ.

Με αυτά και με αυτά πήγε και 52, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης. Είπαμε, προκριθήκαμε στην Eurovision, στον τελικό, και όπως ήταν το αναμενόμενο, διότι ήμασταν καταπληκτικοί, υπέροχοι, θαυμάσιοι, και ήταν και η Φιλανδία εκεί. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε, και αυτοί καλοί ήταν και αυτοί ήταν συμπαθητικοί. Ναι, okay. Για να τα λέμε όλα. Όχι τα δικά μας. Εμείς είμαστε φιλιστές, φιλήσυχοι άνθρωποι. Δεν θέλουμε εντάσεις και δημιουργία καταστάσεων άσχημων. Αυτόν τον ημιτελικό, το πρώτο ημιτελικό, το βράδυ χθες στη Βιέννη, υπήρξε ένταση και πολιτική φόρτιση όταν εμφανίστηκε το Ισραήλ στη σκηνή. Ο Νοάμ Μπετάν είναι ο τραγουδιστής, ερμήνευσε το τραγούδι Μισελ, και την ώρα που ερμήνευε ακούστηκαν μέσα στην αρένα συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και αποδοκιμασίες από μερίδα του κοινού, με αρκετούς θεατές να φωνάζουν «Σταματήστε τη γενοκτονία». Η Ισραηλινή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, διότι οι αντιδράσεις γύρω από τη συμμετοχή της χώρας στο φετινό διαγωνισμό παραμένουν έντονες. Διότι ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει τελειώσει. Θα μου πεις, δεν έχει και χειρία? Έχει. Τέλος πάντων, στη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, οι εξέδρες της αρένας διακρίνονταν στις εξέδρες και Ισραηλινές και Παλαιστινιακές σημαίες. Σε αρκετά σημεία της βραδιάς λένε ότι ήταν το κλίμα αρκετά τεταμένο. Και σύμφωνα με πληροφορίες από την Αυστρία, ένας διαδηλωτής υπέρ της Παλαιστίνης συνελήφθη μέσα στην αρένα τη διάρκεια της εμφάνισης του Ισραήλ, διότι παρενέβησαν οι αρχές ασφαλείας, τέλος πάντων. Τώρα, περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό. Τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στη σύλληψη δεν έχουμε, υποθέτω. Κατά τη διάρκεια των επομένων ωρών θα μάθουμε περισσότερα. Η δημόσια τηλεόραση της Αυστρίας, που φιλοξενεί τη φετινή διοργάνωση, είχε πει πριν από την έναρξη των ημιτελικών ότι δεν θα απαγορεύσει την παρουσία παλαιστινιακών σημαίων στο χώρο, ούτε θα επιχειρήσει να λογοκρίνει πιθανές αποδοκιμασίες από το κοινό. Έτσι, να τα λέμε. Τέλος πάντων, ολοκληρώθηκε η εμφάνιση του Νοάμ Μπετάν, ο οποίος εξασφάλισε την πρόκρισή του. Ναι. Και λίγες ώρες πριν από τον ημιτελικό έγινε μικρή αντιισραηλινή διαδήλωση στο κέντρο της Βιέννης. Περίπου 12 άτομα συμμετείχαν στη συγκέντρωση, κρατώντας πλακάτ και φωνάζοντας συνθήματα. Και επίσης, να πούμε ότι για την Παρασκευή και το Σάββατο έχουν ήδη προγραμματιστεί μεγαλύτερες κινητοποίησεις στη Βιέννη και έχει ανακοινωθεί μια φιλοϊσραηλινή συγκέντρωση μικρή για αύριο. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, τραγούδι. Αυτό. Δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μία έρεμη βραδιά εύχομαι σε όλους, και αν κάποιοι μπορείτε, γιατί όχι, και ενδιαφέρουσα. Να είστε όλοι καλά.

0: θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχέρανη. 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα σε τρεις περιοχές του νοτίου Λιβάνου, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Πριν από τα τελευταία πλήγματα, τουλάχιστον 380 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 1.122 έχουν τραυματιστεί εξαιτίας των Ισραηλινών βομβαρδισμών στη χώρα από τις 17 Απριλίου, όταν ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός. Σοκάρει η αγριότητα με την οποία αντιεξουσιαστές με κράνη και όπλα επιτέθηκαν χθες σε φοιτητές αριστερής οργάνωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με ρόπαλα, λωστούς και πυρσούς και τους ξυλοκόπησαν. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Η Σύνοδος Πριτάνιων εκφράζει έντονη ανησυχία για την όξυνση της έντασης εντός των ΑΗ την ώρα που τα πρωτοφανή επεισόδια σημειώθηκαν μία μέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Δύο φοιτητές τραυματίστηκαν χθες στη διάρκεια επεισοδίου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, λίγες ώρες μετά τα βία επεισόδια στο Αριστοτέλειο. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Θριάσιο, ενώ για το περιστατικό έχουν γίνει 8 προσαγωγές. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στη Βρετανία, πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν χθες επιστολή στήριξης προς τον Πρωθυπουργό κ. Στάμπερ μετά την έκκληση περίπου 80 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος να παραιτηθεί. Σεισμική δόνηση 4,6 ρίχτερ σημειώθηκε χθες βράδυ στο βόρειο Ιράν, 41 χιλιόμετρα ανατολικά της Τεχεράνης. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές. Στο τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση χθες το βράδυ στο πρώτο ημιτελικό της Eurovision στην Αυστρία. Οι υπόλοιπες 9 χώρες που προκρίθηκαν είναι Φιλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Ανεμινόντιο δυτική, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης 13 του μηνός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα 210-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Εγώ δεν πάω μεγάρο, λέει η Ρητάρα, θα μείνω με τον Πέδαρο.
1: Εγώ δεν πάω μέγαρο, θα μείνω με τον Πέδαρο.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη από το Γέρακα. Μετά από την τόσο βαριά λέει, επικαιρότητα, δύσκολα βγαίνει η λέξη καλημέρα. Να σε καλά, δεν θα διαφωνήσω, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς τα πράγματα έτσι είναι, δεν ξέρω, έχουν αγριέψει τόσο πολύ. Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει η φίλη μας η Μάχη, που η οποία μας ακούει. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Ανατολική Αττική. Αφιερώστε μας, λέει, το επόμενο. Έχουμε βάρδια και σας ακούμε. Αυτό μας χρειάζεται, που λέει ο Φίλιππος Νικολάου, λίγη τύχη να

Τα παιδιά από την Αλεξανδρούπολη που μας ακούνε, αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, για όλους όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια και όλη την ραδιοπαρέα. Ο αείμνηστος Φλωρινιώτης έλεγε «Πειράζει που είμαι μεγάλη φίρμα».

Οι ωραίοι έχουν χρέη λοιπόν. Χαίρομαι όταν κάποιοι που λένε ότι είναι ευθυμιασμένοι, και αυτό θα πει προσήλωση στο να ακούν κάποιο πράγμα από τους πιο παλιούς ακροατές μου, λέει είμαι μέσα στο νοσοκομείο, σε ακούω, τέλειωσα, λέει, πονάω βέβαια, σκέψου, εγχειρισμένο το άτομο, και μετά και ακούει λαϊκά μονοπάτια, αλλά όλα καλά, λέει, σε κανά δύο μέρες θα είμαι σπίτι μου. Εύχομαι περαστικά. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Αεροπλάνο θα πάρω. Γλυγερία μαζί με τον Αγάθωνα.

Διαβάζω εδώ σε site δημοσιογραφικό, AI λέει απείλησε μηχανικό για εξωσυζυγική σχέση του για να μην απενεργοποιηθεί. Τι έγινε ρε παιδιά, άρχισε η επανάσταση των μηχανών. Λοιπόν, για πάμε, αλήτης και αμαρτωλός.

Λοιπόν, επειδή μου κέντρισε το ενδιαφέρον, μπήκα και διάβασα το άρθρο. Ήταν υποθετικό σενάριο της εταιρείας και του δόθηκαν τέτοια στοιχεία ούτως ώστε να δουν την αντίδραση και η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα αλλάξει το μοντέλο που παίρνει πληροφορίες. Κοίτα να δεις. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα θα μου πεις τι κάθομαι και διαβάζω στις 2.30 ώρα το πρωί. Εντάξει, αυτά είναι αλυτάκι, μάκαρος.

σου. Με τα χέρια στις τσέπες του σταθμού τριγυρνάς. Δεν σε νοιάζει που φεύγεις, δεν σε νοιάζει που πας. Λιτάκι που φεύγεις, αλιτάκι που πας. Αλιτάκι μου, χελιδονάκι μου, πες μου τι

0: Λοιπόν, καλημέρα, Άρχοντα, με τα ωραία άσματα, τα επόμενα αφιερωμένα σε όλη τη ραδιοπαρέα και ειδικότερα στο Βασίλη, στην ηρωική Παιανία, στον Κώστα, στην όμορφη Κυψέλη και στο Γιώργο, στο εξωτικό Κοροπή. Γιάννης Νυχτοφύλακας από το Μαρούσι. Να σε καλά, φίλε μου, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο.
1: Ακούτε «Λαϊκά μονοπάτια» με τον Γιάννη Ευθυμίου.

στα χέρια χτες έφερανε 10 λεβέντες άντρες. Φέραν κάκο και ταράχι στις κορδιές.

καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Αφιερώνει, λέει, όλο το πρόγραμμα σ' όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

Λοιπόν, καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στο κόμμα της Λαμίας. Καλημέρα στον Τάκη από την Επίδαυρο. Εμείς θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η Ελπίδα και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέας στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού και κατασυρωή, παράνομη κατοχή όπλων και οπλοφορία. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι θα έχει μία μακρά συνομιλία με τον Κινέζο ομόλογό του για τον πόλεμο στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο, προσθέτοντας ότι ο Σι Τζιπίνγκ δεν χρειάζεται να βοηθήσει γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν έτσι κι αλλιώς. Παράλληλα, εκτίμησε ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά. Τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή συζήτησαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Πακιστάν και Κίνας, υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί η ομαλή διέξοδο.